0: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
1: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ντροπή σας να ρωτάτε πόσο ύψος έχει αυτή η σπηλιά για να δούμε αν μπορεί να χωρέσει η ΖΑΦ. Ντροπή σας.
1: Ήταν ένα 87 είσαι.
0: Ναι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μάρια Ζαφυράτου.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Και Σωτήρης Σταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και Παναγιώτης Κεφαλάς επίσης.
1: Χαμός γίνεται.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι έχουμε στρατό. Στρατό πίσω μας. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια.
1: Έτσι,
0: για να κρατήσουμε ψηλά. Ψηλά τη σημαία της ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω γιατί πήρες έτσι. Πήρες έτσι σε μπαλκόνι πολιτικό έχεις βγει αυτή.
0: Λαέ του Βόλου.
1: Ναι.
0: Παιδιά, γιατί μου φαίνεται ότι η Αθήνα είναι ακόμα γεμάτη. Χθες άκουσα έναν τύπο που έλεγε: είμαστε 5,5 εκατομμύρια εδώ. Και τα δύο να φύγουν, τρία είναι εδώ. Σωστή η σοφία του. Εντάξει, παιδιά, είναι μεγάλη Αθήνα όμως. Και δεν είναι άμα από τα 5,5 φύγουν οι μισοί. Όχι, αραιώνουμε αρκετά θα έλεγα. Γιατί κατά τα άλλα το χειμώνα είμαστε αρκετά στριμωγμένοι.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ειδικά με τα αυτοκίνητα.
1: Το πρωτόκολλο της νέας τάξης πραγμάτων
0: που
1: η Γκοκατζέτα λέει να φύγει πολλοί κόσμος για να ζήσουν
0: οι λίγοι.
1: Ναι. Οπότε εμείς τι κάνουμε, τα παίρνουμε από εταιρείες που προωθούν
0: τις διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εγώ γιατί είμαι ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος τι έχει. Δεν έχει ακριβώς. Τα καράβια.
1: Είναι δυνατόν, τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Ρε Βοηδός, Βέρκη Τσούβη, ούτε αερομπουνίδια δεν ξέρεις να έρθεις. Φίλε, δεν ήταν αερομπουνίδια, κρατάω τα τζόστικ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω. Τα κρατάω.
0: Ναι,
1: άρα δεν μπορώ να κάνω την μπουνιά.
0: Αχ, αυτό που έχετε οδηγίες για τα πάντα.
1: Ρε φίλε, εντάξει. Τσουβέλα στην Παράδα φτιάχνουμε την εθνική Γαλλία. Τη βλέπεις. Αλέ λε μπλε. Νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, κάτσε τώρα μπήκε ο άνθρωπος. Μακάρι αυτή την ενέργεια στο πάρκινγκ να το έχεις και στο στοίχημα.
1: Το ευχήθηκα, δεν πιάνει.
0: Δεν πιάνει, παιδιά, εντάξει. Είπαμε.
1: Είχα κάνει ευχή σε τζίνι. Αυτό εδώ που να το βάλω για τα μάξι μου. Και μου είπε, θα σου λέγα, αλλά θα σου βρίσκω πάρκινγκ για πάντα.
0: Είναι το γνωστό ανέκδοτο με τα στέρι. Όχι, ο γιος μου δεν μαζεύει πανίνι. Λίγα μου μείνανε, λέει κάποιος. Ατύχησες. Καλημέρα από τον Παράδεισο, λέει ο Μανώλης. Αλλά εννοεί τον Μόχλο Σιτίας. Ωραία, καλημέρα και στην Ειρήνη. Ωραίο επεισόδιο χθες. Λέει, ακόμα γελάω, μας έλειπε ο ραπ. Κατά τα άλλα, δύο και σήμερα, σπρώξτε να τελειώσει η εβδομάδα. Παιδιά, δεν είναι αγκασπρώμε, θα τελειώσει η εβδομάδα. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart, καλημέρα και στον Πάνο. Περιμένοντας το Ριμπάλτα να μπουμπουνίσει και το δεύτερο half, αναρωτιέμαι πότε τα τελευταία χρόνια είχαμε τόσο γεμάτη με αλφα, το έψιλον, ομάδα.
1: Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Πινέδα τώρα που αποχώρησε δημιούργησε ένα κενό και θα πρέπει να δούμε αυτό πώς θα καλυφθεί, ναι. Και τι αντίδραση θα υπάρξει στην εντεκάδα και τι ομοιογένεια θα υπάρξει. Mm-hmm. Αν λυθεί αυτό, γιατί πολλά περνούσαν από τα πόδια του Πινέδα, ήταν ιδιαίτερα κομβικός πέρυσι. Αν λυθεί αυτό, ναι, μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ έχει ένα πολύ γεμάτο ρόστερ, εννοείται.
0: Εντάξει, λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής να παίζει τη θέση του Πινέδα. Όπου ο Πινέδα τι έπαιζε? Έπαιζε εξαροχτάρι.
1: Εξαροχτάρι.
0: Θεωρητικά έπαιζε εξαροχτάρι. Γιατί ναι. Πρακτικά έπαιζε διαροδεκάρι. Αν
1: ναι,
0: ερωτάς.
1: Σωστό είναι. Εκτός ήταν ότι ήταν box to box.
0: Ήτανε παντού.
1: Εκτός ότι ήταν παντού. Ναι, box to box. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρεις ένα παίχτη που. Η ΑΕΚ πέρυσι ήταν μια καινούργια ομάδα με ένα καινούριο προπονητή. Ναι. Ο Πινέδα ήταν αυτός που έσβησε όλες τις αδυναμίες που είχε η νέα ομάδα με τον καινούριο προπονητή. Δηλαδή, πήγαινε η μπάλα χαμηλά, εμφανιζότανε. Μετά ήταν πίσω από τον επιθετικό. Μετά πρώτος έκανε την παλιά διαγώνια στο build-up. Μετά κάλυπτε. Μετά, τα έκανε όλα.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν μόνο αυτός.
1: Δεν ήταν μόνο αυτός, αλλά μένανε μακράν ο MVP της ΑΕΚ. Ο Πινέδα χθες και γι' αυτό και ψηφίστηκε MVP. Το προτάσουμε, ναι. Μακράν από τον δεύτερο ο Πινέδα πέρυσι, ο παίχτης που έχει κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά για την ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν αυτός που ένωνε τα πάντα. Γιατί στην αρχή ο Νίκολης, θυμάσαι ότι ήταν η ομάδα ήταν κομμένη στη μέση. Έπαιζε χωρίς αμυντικά χαφ, δηλαδή έπαιζε πιο πολύ με επιθετικά χαφ που θέλουν την μπάλα στα πόδια. Είχαμε θέμα στην αρχή, αν το θυμάσαι.
0: Αλλά και το είχε δηλώσει ότι θα δείτε από τον Εύρο και μετά.
1: Ναι, το δήλωσε. Δεν σημαίνει. Αν δεν υπήρχε ο Πινέδα, δεν θα έβγαινε αυτό το σχέδιο του Νίκολη. Όποιος και να ήταν εκεί διαφορετικού τύπου παίχτης, την πρώτη του χρονιά ο Νίκολιτς δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό που έκανε την ΑΕΚ. Ο Πινέδα ήταν, τι να σου πω, ήταν ο συνδετικός κύριος όλης της ομάδας. Οπότε τώρα, βέβαια είναι δεύτερη χρονιά, έχει βάλει το παιχνίδι του, τα θέλω του και τα λοιπά.
0: Είναι πιο δεμένη ομάδα,
1: είναι πιο δεμένη,
0: πιο λειτουργική. Γιατί έχει μάθει να λειτουργεί, να
1: πιο ομαδικά.
0: Πιο ομαδικά και χωρίς τον Πινέδα και μέσα στη χρονιά.
1: Αυτό θα το δούμε βέβαια πρακτικά και στο χορτάρι, χωρίς αυτόν παρόντα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, και μεγάλη μεταγραφή επίσης. Γονίδη Ζευγαρά. Πάρα πολύ ωραία μεταγραφή, Μαρία. Γονίδης Λένα Ζευγαρά. Πολύ ωραίο και αυτό.
0: Εντάξει, υπάρχουν διάφορα τέτοια ζευγάρια που έχουν βγει.
1: Έρχονται
0: για αυτό.
1: Για να λέμε τα δικά μας.
0: 26-27.
1: Και το Λιόλι Ρουβάς, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Τα έχουμε πει και. Βανδύ.
1: Θοδωρίδου Βανδύ. Έχουμε αυτά τα δίδυμα στα χαφ.
0: Εντάξει. Σκυλιά. Δεν περνάει τίποτα.
1: Σκυλιά.
0: Δεν περνάει τίποτα. Καλημέρα, Έρπιτα Φωστήρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα.
1: Ποιος είναι αυτό? Καλημέρα, φίλοι μου. Λίγο ακόμα για διακοπές. Να πάω ξανά πίσω. Να ερωτευτούμε ξανά σε μια Cadillac με κατεβασμένη την οροφή. Και να ρωτά τι μου βρήκες. Αν είναι όλα αληθινά, σας αγαπώ. Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό.
0: Ή έχει καπνίσει κάτι δυνατό. Ένα από τα δύο.
1: Συμφωνώ.

0: μου λέει: έχω εισιτήριο για ΟΑΚΑ για 12 Σεπτέμβρη. Είμαι ψηλό και φοβάμαι ότι θα βρίσκει το κεφάλι μου στα φρύδια του Μπαρτζόκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που πλήρωσε 20 ευρώ να το πει.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. Με γλέντισε. Με γλέντισε. Κάκαμε.
1: 60 μέρες δίαιτα, είμαι έξω από Μπουγατσάδικο και ετοιμάζομαι να μπουκάρω και σκάει μήνυμα από τον διαιτολόγο. Πάμε πολύ καλά, συνεχίζουμε. Δεν το βλέπω. Εντάξει, δεν.
2: Μην το πει.
1: Δεν έχει cheat day. Δεν έχει.
0: Έχω cheat week εγώ.
1: Εντάξει, και αυτό. Και αυτό μετράει.
0: Χθες λέω πω δεν είμαι καλά. Μετράω ζάχαρο 61. Είχα πέσει πολύ χαμηλά.
1: Αυτό είναι χαμηλό.
0: Στα 40, στο 40 κάνει το vanilla ice.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Για μένα που εγώ τόσα χρόνια.
1: Ναι, δεν τις ξέρω, ρε παιδί μου, τι είσαι.
0: Η βαθμολογία είναι 85 με 110 το φυσιολογικό.
1: Το φυσιολογικό. Εντάξει, okay.
0: Μετράω και πάω μέσα, ανοίγω. Έφαγα μέχρι και την κουβερτούρα για τα γλυκά που είχε γεύα.
1: Και ήρθε στα ίσια σου ή ξεπέρασε τα όρια.
0: Ξεπερνά και ξαναπέφτει.
1: Να, εντάξει.
0: Ήρθα στα ίσια μου σε 20 λεπτά. Έκανα εντάξει, είμαι. Όλα γαλιά. Μίλαγα σαν αυτό, μια Cadillac.
1: Και εγώ χθε για μεσημεριανό έφαγα εκμεκ παγωτό. Για μεσημεριανό.
0: Κοιμήθηκες μετά.
1: Όχι, μετά πήγα για πιλάτες.
0: Ναι, μετά στη ζάχαρη που βρίσκεται. Σαν τζακρά σε σαν το σκυλί του Jim Carrey, το Huxley.
1: Τι να πω, πώς να πάει. Έτσι.
0: Μα ακόμα έχει τσίτες χωρίς να πιεις καφέ σήμερα. Είσαι έτσι, έγινε καλά, είσαι. Σαν περιστέρι είσαι κάπως.

0: Λοιπόν, και πάμε στο μήνυμα που στέλνει εδώ ο Σπύρος ο Πρωτεΐνης. Μαρία, άσε τα πιλάτες και άρχισε τα φάρ, γιατί όσο μεγαλώνουμε χάνουμε μυϊκή μάζα.
1: Καλά.
0: Το
1: έλα
0: θέμα είναι ότι πρέπει να κάνεις όμως και πόδια για να αντέξεις την σαρκοπενία.
1: Έλα να κάνεις λίγο πιλάτες και τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε
0: να σου μια πληροφορία. Θα γίνεις τούμπανο. Γιατί όπως σε βλέπω, θα κάνεις μπράτσα τέτοια σου περνάνε τα χρόνια.
2: Η φωνή σου θα γίνει έτσι.
1: Πάμε μου,
2: ρε, καλά. Να πω στον 115. Μπουκέτα, έλα ρε.
1: Έλα εδώ ρε.
2: Αλλάξει.
1: Έλα στην Ποσειδώνα, σε περιμένω.
2: Και ολοκλήρωση.
1: Έλα, 10 και 2.
0: Θα έχεις φύγει, εσύ βέβαια, και την κάθε φορά. Για πες και τι.
1: Λοιπόν, Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είπε ότι στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το είπε έτσι. Ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μπένι Μουκέντι. Όχι Μπουκέντι, Μουκέντι.
0: Μουκέντι.
1: Ναι, Μουκουντί και Μουκέντι.
0: Μπένι Μουκέντι.
1: Μουκέντι. Μπένι Μουκέντι είναι χαφ της Βιτόρια Γκυμαράες. Εντάξει.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, 24χρονος. Να σου πω τίποτα για τις διαφημίσεις.
0: Αγκόλα 1,80. Αγκόλα
1: ναι.
0: 1,80. 4 εκατομμύρια ευρώ. Τον βλέπω εδώ στο transfer. Παίζει ακριβώς εκεί που παίζει ο Πινέδα 6, 8 και 10 στον άξονα.
1: Ωραία,
0: όλο,
1: ωραία.
0: Όλο.
1: Πρώτα 8 και μετά 6 μας λέει ο
0: γιατί και ο Πινέδα αυτό.
1: Εντάξει, ναι. Ότι ήταν. Έβαζε στο, τον Πινέδα απλά τον ξαμολούσες παιδιά.
0: Ναι. Εντάξει. Ψάχνει όμως παίχτη.
1: Λοιπόν, 24χρονος, δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 2029. Αυτό. Ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο λέει ότι ενδιαφέρεται αρκετά η ΑΕΚ. Αυτό θα το κοιτάξει και βλέπουμε, παιδιά.
0: 1,69 ήταν ο Πινέδα, 1,80 αυτός. Τίποτα, τσεκάρω τα στατιστικά.
1: Γαμπρό.
0: Εντάξει, τι κουστούμι, δεν τον πανταζώ να τον πάω.
1: Καλή θέα
0: πάμε. Εντάξει. Αν τον είδαμε με την Αγκόλα, με την Εθνική. Εγώ δηλαδή τον έχω δει για κάτι δικά
1: okay.
0: μου. Αυτά. Σε 29 μάτς, πρόσεξε τι έχει κάνει στη Βιτόρια. Ένα γκολ,
1: ναι.
0: Μία ασίστ.
1: Ωραία.
0: Και 7 κάρτες. Ελάτε για κλωτσιές. Εντάξει, 29.
1: Εντάξει.

0: Είδα γίγαντα Ντόναλντ Τραμπ να μοιράζει καραμέλες τικ-τακ σε κηδεία για ουσιαστή. Και γι' αυτό είναι πλανητάρχης.
1: Άβολο.
2: You want some candy? We have some.
1: Κοσμάρα.
0: Λοιπόν, ξεκινάει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για μπουκέντι.
1: Θα φάτε μπουκέντι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Έχει έρθει ένα μήνυμα. Δελφινάκια, καλημέρα.
1: Δελφινάκια.
0: Δελφινάκια, δελφίνι, δελφινάκι. Δεν έχω να πω τίποτα. Η εποχή δεν προσφέρεται για ατάκες. Καλές διακοπές. Κώστας Πειραιά.
2: Α, καλά, κατάλαβα. Έχει φύγει. Έχει φύγει το παιδί.
1: Δελφινάκι.
2: Έχει φύγει το παιδί. Έχει γιατί φύγει το παιδί.
1: Δελφινάκι. Για τη μύτη, τι. Βέβαια ένα μήνυμα το περάσαμε έτσι, ότι αν αρχίσει ο κεφαλάς να δαγκώνει στην παραλία είναι λαγό κεφαλάς. Το πέρασε, το έστειλε κάποιος.
2: Τώρα γιατί.
1: Το έστειλε κάποιος. Εντάξει. Εντάξει, το έστειλε και πρέπει να το πω.
2: Καλά κάνεις.

0: Λοιπόν, έχω δει, βλέπω εδώ πέρα ένα θέμα. Πέντε σημάδια λέει που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι τσιγκούνης.
1: Για πες ρε Μαρία.
0: Πραγματικά δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Εγώ
0: μπροστά σε
1: όχι.
0: Ένα τέτοιο άνθρωπο. Όχι εμείς να είμαστε τσιγκούνοι.
1: Ναι.
0: Υπολογίζει λέει συνεχώς το κόστος κάθε επιλογής. Σαν το Θανάση Βέγκο, θα σε κάνω Βασίλισσα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Λέει δεν είναι κακό να προσέχει κάποιος τα έξοδά του, αλλά ο τσιγκούνης τίνει να μετατρέπει κάθε απόφαση σε λογιστική πράξη. Δηλαδή θα πάρουμε και χωριάτικη και χόρτα. Τι τα θες, δύο σαλάτες.
1: Όταν πει κάποιος έτσι, δεν τον θέλω για παρέα.
0: Έφυγες.
1: Και είχαν δίκιο οι γιαγιάδες που τα λέγανε αυτά. Γιαγιάδες και μανάδες. Τσιγκούνης τα λεφτά, τσιγκούνης τα αισθήματα. Έχει δίκιο. Είχανε δίκιο. Οι άνθρωποι, γίνεσαι έτσι υπολογιστικό
0: ναι,
1: σε όλα.
0: Να έχεις έναν υπολογιστικό άνθρωπο στην ταβέρνα και να σου λέει τώρα πήραμε γάβρο μαρινάτο τώρα. Γιατί να πάρουμε μαρίτα τη γανιτή.
1: Έχεις δει τσιγκούνη που σου βάζει χέρι γιατί αφήνω 8 ευρώ tips.
0: Ναι. Καλά. Πολλά το άφησες ρε.
1: Γιατί?
0: Ρε τι τάξη, γιατί. Πόσο ήταν ο λογαριασμός?
1: 112 ευρώ και το άφησα 120.
0: Πάπα, πολλά είναι. Άσε 5 ευρώ, πάρε τα ψηλά. Θα σου χρειαστούν, πάρε τα ψηλά. Κλώτσο στο σβέρκο.
1: Εντάξει, όχι κλώτσο στο σβέρκο. Ρε Μαρία, απλά δεν. Έχω δει άνθρωπο να τα παίρνει όλα. Κλικ, κλικ, κλικ.
0: Και είναι σε καζίνο. Δυσκολεύεται, λέει, να είναι γενναιόδωρο ακόμα και σε μικρέ κινήσει. Ναι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ναι. Πάρε ρε του παιδιού μια σοκολάτα. Ένα 20 κάνει.
1: Δεν κάνει καλό αυτή η διατροφή.
0: Η μικρή. Η μικρή ρε Κυριάκο, η μικρή λέμε.
1: Η μικρή ένα 20 έχει. Ένα
0: 20. Καλά, δεν σου λέω να πάρεις το τούβλο ρε Κυριάκο. Δεν έχουμε πληρωθεί. Τέλος του μία
1: μικρή. Η μικρή, ένα 20.
0: Η μικρή όπως την υπολογίζω εγώ.
1: Ένα 20, ναι, πήρα εγώ για το μικρό. Ένα 20. Έχει ρε, μικρές.
0: Περιμένει πάντα να πληρώσουν ή να προσφέρουν οι άλλοι.
1: Πάει και τουαλέτα.
0: Πάει τουαλέτα, ψάχνει το πορτοφόλι του.
1: Πάει τουαλέτα.
0: Όχι, φίλε, δεν το έφερα το πορτοφόλι.
1: Όχι, μιλάει και έξω με το κινητό.
0: Ναι, δεν μιλάει.
1: Τίποτα.
0: Δεν μιλάει.
1: Ναι. Και για πες.
0: Ναι.
1: Έχει πατήσει το Gemini.
0: Έρχεται και μετά έρχεται. Ρε πληρώσατε.
1: Τι κάνατε.
0: Θα σου τα περάσω. Θα σου τα περάσω.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω.
0: Καλά.
1: Όταν σου πει θα σου τα περάσω. Ή που καταλαβαίνεις το τζιγκούνι. 52 ευρώ μπορώ τιμολόγιο. Άντε ρε Καραγκιόζη. Εύχομαι αδέ να σου στέλνει mail 27 Ιουλίου. Να σου λέει μπες στη θηρίδα, έχεις ανακοίνωση. Να σου κόβε το αφαλός.
0: Δίνει υπερβολική αξία στα χρήματα και μικρότερη στις εμπειρίες.
1: 8 ευρώ τιμολόγιο ήθελε άλλο. Πήγαινε ρε, βάλε κάτι τη τσέπη σου το κράτος.
0: Πήγα ρε παιδί μου ένα τριήμερο στη Σέριφο και ήταν φανταστικά και αυτά. Και του λέει πόσο πληρώσατε. Εντάξει, πόσο να πληρώσω.
1: Με 4 εκατοστάρικα σύνολο, ρε.
0: Ναι.
1: Πήγαμε
0: κόμμα. Ναι. 4 εκατοστάρικα εγώ περνάω ένα μήνα, ρε, σου λέει.
1: Ναι, ας πούμε.
0: Ναι, με πληρωμένους λογαριασμούς.
1: Καλά. Σας κοροϊδεύουν.
0: Και κρατά σχολαστικά λογαριασμό για τα πάντα. Και θυμάται με ακρίβεια και τα λίγα ευρώ που δάνεισε πριν από μήνες. Δύσκολα θα προσπεράσει μια μικρή οικονομική διαφορά χάρη της καλής διάθεσης. Όπως μου λένε, πώς είναι από 52 ευρώ, ας βάλουμε από 55.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, γιατί, άστο, έχω
1: 52. Ο Τσιγκούνης από έφηβος μαζεύει τα λεφτά στο 8x8, να ξέρεις.
0: Και πάντα βγάζει.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα βγάζει.
1: Εκεί το παιδιά, δεν έχω να σας δώσω τίποτα.
0: Να το. Ρε, δεν είναι τσιγκούνης αυτός, είναι λογικός στην παραγγελία. Σοφός είναι και environmental friendly.
1: Εντάξει, φύγε τσιγκούνη.
0: Τσιγκούνη.
1: Φύγε τσιγκούνη.
0: Φάει ό,τι έχει το ψυγείο εσύ.
1: Λοιπόν, ναι. Ζητάνε τον Σωτήρη Γρούσπη, τον Σοκράτη Γρούσπη. δηλαδή, οι κανονικοί άνθρωποι τέτοιου τύπου σας φαίνονται τσιγκούνιδες. Και γι' αυτό σκατά είστε όλοι.
0: Ναι, όχι, δεν είμαστε. Συζητήστε που δεν μπορείτε να απολαύσετε τίποτα στη ζωή.
1: Ναι, αλλά για τα γεράματα μου έχω, όταν θα πεθάνετε σε χαρτό.
0: Και που το ξέρετε ότι θα φτάσετε στα γεράματα.
1: Μα είμαι κακός. Οι κακοί άνθρωποι ζουν, είπαμε, 110 χρόνια.
0: Ορίστε, εδώ λέει, ακόμα και αυτός λέει που δεν έχει λεφτά, όταν αποφασίσει να βγει να φάει σουβλάκια, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να πληρώσει 40 ευρώ για δύο άτομα. Αν το κάνει, το κάνει. Έτσι. Βγαίνει αποφασισμένο.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνει έξω και να μην έχει τα λεφτά για όλο το τραπέζι? Κάθεσε σπίτι σου. Έχεις τα λεφτά για το τραπέζι, 4 άτομα να κεράσεις και άμα δεν προκύψει,
0: ναι.
1: Ωραία και πάει μισά-μισά. Τι έφαγε το βόδι γυναίκα σου παραπάνω και φτεδάκια να πληρώσει, να κάνεις και τέτοια. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Εντάξει. Επίσης, τι άλλο λέγανε οι γιαγιάδες, για να ξέρεις. Όλες αυτές οι συμβουλές βέβαια ήταν για να πεθάνεις σε χαρτόκουτο. Πλούσιος, μου το έλεγε άντρας το λέγε, μπάρμπας. Πλούσιος είναι αυτός που χαλάει, όχι αυτός που μαζεύει, μου λέγε. Εν τω μεταξύ τον ζούσαν τα παιδιά. Αλλά
0: Ναι, αλλά είναι το μενταλιτέ, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, 4 ευρώ φωτοτυπίες και ήθελε τιμολόγιο. Φάπα στο σβέρκο.
1: Φάπα.
0: Λέει ο τριαντάφυλλος.
1: Φάπα. Και πληρώνει και με το ρολόι. Εγώ θα σου πιάσω το χέρι και το στρίψω. Σου μιλάω σοβαρά.
0: Πιστάγκωνα.
1: Πονάς τώρα. Πονάς τώρα, αντίχειρα, ρε. Πάμε.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Μιλάμε για το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Ταξιδεύει σε 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Και εννοείται ότι είναι με δωρεάν είσοδο, AI εμπειρίες, cinema quiz, έχει VR προβολές, έχει το Τζούβι να ρίχνει αερομπουνιές, τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Θα τα βρείτε αυτά.
0: Cosmote.gr, κάθετος, Telecom Road Show, μπείτε να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
1: Ή άλλοι που έρχονται επίσκεψη, ξέρεις τι, μπήκα ματική οδό και δεν προλάβαμε να πάρουμε κάτι. Δεν υπάρχει λόγος, του λες, απλά δεν θα ξανάρθεις εδώ.
0: Ναι.
1: Που πας.
0: Εννοείται.
1: Παίρνα από ένα ζαχαροπλαστή και πάρα ένα κιλό γλυκά.
0: Θα σου βγάλω αυτά τα. Το καλαμπόκι. Το ξηροκάρπι, το καλαμπόκι. Δεν θα σου βγάλω τα κάσιους.
1: Υπάρχει και ο τσιγκουνόσπιτος όμως. Ο τσιγκουνόσπιτος είναι. Σου φέρνω ακριβά γλυκά. Μη μου βγάζει τα σουδάκια εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Το κερασάκι αυτό θα στο βάλει στο μάτι. Φέρε τις πάστες ποντικάκι μέλισσα που έφερα. Κατάλαβες.
0: Ναι. Όχι τα κοκάκια που έχουν γίνει, να μην πω πώς.
1: Άντε τώρα, και φτεδάκια.
0: Ναι,
1: σου φέρνω ακριβά γλυκά. Πάστες για όλους. Δεν θα τις βγάλεις. Υπάρχει ο τσιγκουνόσπιτος.
0: Τσιγκούνης είναι σε όλα τα παιδεία.
1: Έχεις κάνει το βήμα για το μέλλον σου όμως. Υπάρχει το Lidl App Learn and Work. Σε αιτήσεις μέχρι 30 Ιουλίου για δωρεάν σπουδές, εμπειρία σε αγορά, εργασίες και μισθό την πρώτη μέρα. Τρίτος κύκλος του προγράμματος Lidl App σε περιμένει στην Αθήνα να συνδυάσεις σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική. 1000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια εκπαίδευσης. Ολοκληρώνεις το πρόγραμμα. Ανοίγεις το δρόμο για καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μέχρι αύριο είναι η αίτηση, παρακαλώ. team.lidl.gr. Μέχρι 30 Ιουλίου. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: 3,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χτυπήσαμε φλέβα με την τσιγκουνιά δυνατή για 29 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Δυνατή.
1: Υπάρχει, λέει, και η άλλη πλευρά.
0: Ναι.
1: Έχω έναν που κάνω παρέα, ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερο από μένα.
0: Ωραία.
1: Και λέει, όταν βγαίνουμε έξω, δεν γουστάρω να πληρώνω καθένα τα δικά του. Μία πληρώνω εγώ, μία εσύ. Το οποίο το ακούω.
0: Αν τυχόν συνεννοηθείτε,
1: ναι,
0: είναι όλα καλά.
1: Ναι. Αν όταν πληρώνεις εσύ, πίνει το Βόσπορο και όταν πληρώνει αυτός, πίνει ένα ανθρακούχο.
0: Έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε θέμα. Αν όμως είναι ισόποσα μοιρασμένα τα πιωτά, κάθε φορά είναι μία ή άλλη.
0: Αφού είναι ισόποσα όμως μοιρασμένα τα πιωτά, γιατί δεν πληρώνω καθένα τα δικά του.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία, εγώ ήπια τρεις μαργαρίτες, εσύ ήπιες τρεις σαμπούκες, εσύ αυτό και τα λοιπά.
0: Οριακά κοντά, ρε παιδί.
1: Εντάξει, εγώ το έχω αυτό.
0: Παρακαλώ, τι θες, κυρία. Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκες.
1: Ωραία, Κυριάκο, και εσύ δεν πληρώνω ποτέ. Εντάξει, καλά, ναι. Ωραία, όταν βγαίνουν μόνο γυναίκες, τι γίνεται? Δεν πληρώνω ποτέ γυναίκα, σηκώνεται και φεύγει.
0: Φεύγουν. Παιδιά, θα έρθει ο Κυριάκος. Θα έρθει ο Κυριάκος. Λέμε, ρε παιδί μου, όταν βγαίνουν και γυναίκες μαζί.
1: Όταν βγαίνουν, τι παρέες, γενικότερα, ρε παιδί μου. Μην το ρωτήσεις έτσι.
0: Για ραντεβού, σε ραντεβού, εντάξει. Άλλο. Αλλά σου λέω ότι εκεί θα γίνει τσακωμός. Όταν ξεκινήσει μισά-μισά, κάπου θα γίνει λάθος. Κάπου θα γίνει.
1: Κοίταξε, πλέον επειδή είναι όλα περασμένα στα κινητά των σερβιτόρων και αυτά, φαίνεται τι έχει παραγγείλει ο καθένας, όσο και να έχεις πει και να έχεις ξεχάσει, δεν μπερδεύονται τα πράγματα και δεν σημειώνονται.
0: Υπάρχουν τσακάλια σερβιτόροι που σου τρώνε 14 ευρώ και το καταλαβαίνεις την επόμενη μέρα.
1: Καλά,
0: και
1: αυτό
0: ντρέπεσαι,
1: είναι άλλο.
0: Και ντρέπεσαι να πας πίσω. Ρε εσύ, τι μας χρεώσαν? Ναι, αλλά τα σφινάκια ήταν από μένα. Μήπως τα σφινάκια τα κέρασε ο μπάρμαν ή είπες εσύ να βάλουμε άλλα?
1: Εκεί... Εντάξει, παιδιά, εκεί ας προσέχατε.
0: Εκεί
1: ας τσεκάρει... μην γυρνάσεις
0: στην κομμωδίνα. Εκεί τσεκάρει ο σερβιτόρος,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι πάντα σε κλέβει ο πολύ ευγενικός σερβιτόρος. Αυτός που είναι κύριος στη δουλειά του μπορεί και σε τσιμπολογάει.
1: Κάποιος λέει πληρώνει όποιος έχει, λέει, άσχετη μέχρι και σε αυτό. Σιγάρε, φίλε.
0: Εντάξει, χαλάρωσε, ρε
1: βαρδί. Και όποιος δεν έχει, δεν βγαίνει. Άμα το πάμε έτσι.
0: Είναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Άμα δεν έχει, τι περίμενε, θα βγει με αυτόν που έχει, δηλαδή. Τι είναι, βρήκε χορηγό?
0: Δεν με είχαν καλέσει. Όταν με είχαν καλέσει μια φορά στον Νίκο Βέρτη, μια παρέα. Εγώ είχα 50 ευρώ. Δεν είχα πάνω μου. Mm-hmm. Πήγα, λέω, παιδιά, εγώ δεν είμαι για πολλά, τους λέω. Θα έρθω στην παρέα να πιω δύο ποτά και να φύγω.
1: Λοιπόν, okay,
0: ο μπροστινός.
1: Έπαιρνε λουλούδια.
0: Όχι απλά. Ο Άιβαρ Κούσμα, το λουλούδι στην παρέα να πιω δύο ποτά και να φύγω. Λοιπόν,
1: okay,
0: ο μπροστινός.
1: Έπαιρνε λουλούδια.
0: Όχι απλά. Ο Άιβαρ

0: που είπε, από αυτά που είχες.
1: Αυτός πετάξτε λέει λουλούδια.
0: Καλά, ναι, ναι, εντάξει.
1: Πετούσε από αυτά που παρήγγειλε. Εντάξει, ναι. Εγώ τρία ποτά ήπια. Τρία ποτά. Μεταξύ είχα πάει, μεταξύ είχα πάει. Λοιπόν, μόλις είπε ότι είναι κανένα 350, δεν το ξεχνάω ποτέ. Και κάνουμε το σαγόνι. Από 350.
0: Τι 350. Από 350. Ναι. Πόσο ξοδέψατε, μωρέ.
1: Είμαστε 10 άτομα, αυτός πέταξε.
0: Είσαστε 13.000 ευρώ λογαριασμό κάνατε.
1: Μαρία,
0: ήθελε να βγάλει ο τύπος έτσι.
1: Στο πρώτο τραπέζι πλέον υποχρεωτικά βάζεις 5.000 ευρώ σε τράπεζα να πας. Όχι, δεν το λέω για πλάκα. Βάζεις στην τράπεζα τα λεφτά και πας στο πρώτο τραπέζι. Mm-hmm. Εάν δεν τα βάλεις, δεν πας. Τέλος, αυτός είναι ο νέος κανόνας των μπουζικιών εδώ και 4-5 χρόνια. Λοιπόν, τότε ήταν χωρίς τράπεζα. 3.500 λουλούδια μόνο. Κάνα 5.000 σου λέω ο τύπος. Επιχειρηματίας, μεγάλος. Εγώ τι να κάνω με το 50 ευρώ, Μαρία. Πήγα να κάνω τη λουλουδού. Παρά λίγο να σηκωθώ.
0: Και να αρχίσει να μαζέψει τα πανεράκια.
1: Ναι, ναι, ναι, να τουρλώσω, Μαρία. Τουρλώνω και εγώ είμαι η λουλουδού. Ό,τι θέλω είμαι. Αυτοπροσδιορίστηκα. Οπότε μπορεί να μπλέξει σε παρέα όταν δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Θέλει προσοχή. Αλλά γλυκάθηκα όμως στο γλέντι.
0: Εδώ λέει κάποιο άλλο στην παρέα μου, λέει αυτό που έχει προσπαθεί να μην πληρώσει ποτέ. Ή να πληρώσει όσο πια λίγα μπορεί.
1: Γι' αυτό και έχει.
0: Και γιατί είναι στην παρέα σου.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό έχει
0: όχι,
1: και λεφτά.
0: Όχι, παιδιά, εντάξει, όταν είσαι στη
1: δρόμο.
0: Μιλάμε για παρέες, κανονικές παρέες. Όχι τη χάρπαστη, μαζευτήκαμε να πιούμε τίποτα.
1: Ναι, εμένα ήταν τη χάρπαστη.
0: Μιλάμε για παρέες, έτσι.
1: Ναι, εμένα με κάλεσαν εκεί, ξέρεις.
0: Εγώ είμαι άνεργος, λέει. Εν τω μεταξύ, μου πιάνεται και κάτι ακραίες καταστάσεις. Είμαι άνεργος με μηδενικό εισόδημα και όταν βγαίνω με φίλους συνήθως πληρώνουν εκείνοι. Θεωρούμε τσιγκούνις. Αν δεν έχεις, δεν θεωρείσαι τσιγκούνης. Αν οι φίλοι σου λένε, να σου πω, καταλαβαίνουμε την κατάστασή σου, έλα και πληρώνουμε εμείς, είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλη υπόθεση αυτό.
1: Άπαξ και άγγιξες το λουλούδι, το πληρώνεις κιόλας. Ωπα ρε φίλε μου, λέει. Τι το λέω, το φάγει. Λοιπόν, μου λέει, πετάχτε, έκανε αυτός. Μα αυτός μας τα κέρναγε. Παιδιά, για σας είναι αυτά, έκανε αυτός. Μαρία, και τα άπλωνε. Για πάρτι σας. Για πάρτι σας. Λέω, ο άνθρωπος. Εντάξει, τι να του πω εγώ τώρα. Πέταγα κι εγώ αφού για πάρτι μας είναι. Και μετά μου λέει, λένε παιδιά, τελικά δεν ήταν για πάρτι μας, ήταν για πάρτι του.
0: Να αγοράζει γλυκά, λέει 40 ευρώ καλεσμένος και να σου βγάζει φρούτα.
1: Εκάνε μας τι
0: Και να είναι και να είναι καλό φρούτο. Μην είναι μήλα, ας πούμε.
1: Εντάξει, το μήλο με την κανέλα μου αρέσει εμένα, αλλά ποιο είναι το καλό φρούτο για σένα.
0: Το καλό φρούτο είναι να σου βγάλει καρπούζι, να σου βγάλει ροδάκινα, να σου βγάλει γερμάδες.
1: Σιγάρε, λαχαναγοράδες.
0: Ναι, να σου βγάλει μήλο.
1: Αυτό είναι. Μιλαράκι. Παρακαλώ, Κυριακό, τι καλύτερο έχει.
2: Παίρνω πίτσες σπίτι μου.
1: Φτιάχτε καλό, αν ξεκίνησε μια καριέρα. Παίρνει πίτσες σπίτι του, Κυριακό.
2: Ναι. Σου βάζω χέρι ότι πήρα πολλέ.
1: Ναι.
2: Σπίτι μου πληρώνω εγώ.
0: Ωραία, άμα τι πληρώνει εσύ, τι πρόβλημα.
2: Γιατί τι τρώμε και δεν τι παίρνουμε για το σπίτι.
1: Τι περισσευούμενε. Κάτσε, ρε φίλε. Μην του ξανακαλέσει. Μην τους ξανακαλέσεις εκεί πέρα. Μην τους ξανακαλέσεις εκεί πέρα στο σπίτι. Έλα. Η κυρία που εκφωνεί το πολιτικό δελτίο είναι η ίδια με τη γραμματεία σε κάθε δόη. Καλημέρα Τσιβουβέλα Ζαφυράτη. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε φιλικό ζευγάρι, λέει ο Γιώργος, που το είχαμε καλέσει για διήμερο στο εξοχικό μας.
1: Όμορφα.
0: Έφεραν από το σπίτι σπαστό καφέ για το πρωί για να γλιτώσουν τον τηλέφωνο.
1: Δεν θα πληρώσει τον deliver και τον άλλον, ρε φίλε.
0: Κλώτσο. Εντάξει, αυτά είναι μαθήματα ζωής, παιδιά, που
1: δεν τους
0: λογικά δεν τα επαναλαμβάνεις. Εντάξει, αυτό.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι, σε περιμένουμε στη Θήβα με μια ευχάριστη έκπληξη. Συχαίνω με τις εκπλήξεις, αλλά έχω ήδη πληροφορηθεί ποια θα είναι η έκπληξη. Οπότε είμαι.
1: Είναι όντως ευχάριστη.
0: Ναι, και τιμητική. Οπότε είναι όλα καλά.
1: Και γιατί χάλασες την έκπληξη τώρα?
0: Γιατί θέλω. Χάλασα την έκπληξη.
1: Όταν βγεις, λέει, έξι άτομα ζευγάρια ή μη, πληρώνει ο καθένας τα δικά του, εκτός αν πας για φαγητό, οπότε πάει δια πόσα άτομα είστε. Ναι, εντάξει, παιδιά, όταν είναι πολλά άτομα σε μια ταβέρνα,

0: Εννοείται, η ζευγάρια, ξέρω εγώ, έτσι θα πάει ο λογαριασμός. Εδώ λέμε να βγουν δύο άτομα να βγουν να πιούν δύο ποτά. Άλλη κατάσταση.
1: Άλλο, αυτό.
0: Άλλο πράγμα αυτό.
1: Έχω πάει μπουζούκια στα 18 μου με φίλο. Άρχισε να παίρνει λουλούδια στα μάτια. Εγώ ατάραχος. Ήρθε ο λογαριασμός 800. Είχε μόνο 200. Βρήκα γνωστό, του είπα θα του τα πάω την επόμενη. Του τα πήγα, δεν τα πήρα πίσω ποτέ.
0: Καλά, ναι. Παιδιά, είπα, μαθήματα είναι αυτά. Τον πιάσανε, αλλά και του λες. Ξεκάθαρα, έχεις τα λεφτά, τι παραγγέλνεις. Τι είναι εδώ. Ξέρεις πόσο κάνει το πανέρι. Ξέρεις, σαν τον παίζω. Ας τα αυτά κάτω, πόσο κάνει. 100 ευρώ, πάρ' τα πίσω. Έτσι. Έτσι.
1: Εγώ έχω δει πίσω μου άνθρωπο εντυπωσιακά. Έλα εδώ κάνει. Πόσο έχει αυτό. 150 ευρώ και πήρε ένα τον μπροστινό.
0: Ένα, το πάνω-πάνω.
1: Και το πέταξε τη γυναίκα του, το πάνω-πάνω. 6 λουλούδια έχει τώρα το πανέρι, να ξέρεις. Παλιά ήταν φουσκωμένο το πανέρι.
0: Καλά. Και παλιά που ήταν φουσκωμένο και τώρα που έχει 6 λουλούδια, θεωρώ ότι είναι τα πιο χαμένα λεφτά ever. Ναι, ναι, ναι. Αν με ρωτάς.
1: Δεν είναι χαμένα γιατί. Πάει η ΑΔΕ και τσεκάρει ποιοι πετάει λουλούδια. Όχι η ίδια, έχει κλιμάκι.
0: Δεν είναι χαμένα για την ΑΔΕ.
1: Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, ναι. Εκεί καταλαβαίνεις πού φεύγει το χρήμα το μαύρο το δυνατό.
0: Χειρότερο λέω από έξοδο, λέει, με ζευγάρια που οι δύο παραγγέλνουν ριμπάι, σέβιτς, ακριβά κρασιά και σου λέει πάμε να το μοιράσουμε στα μέσα.
1: Άλεξ, έλα σήμερα ΕΑΚ. Έχω παράσταση, ρε παιδιά, δεν μπορώ να έρθω για μπάσκετ. Τελείωσα εγώ, έφυγα. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή, οκ.
0: Τι έπαθες?
1: Όχι, δεν μπορώ να πάω για μπάσκετ. Δεν μπορώ να κάνω αυτές τις κινήσεις που έχω στο μυαλό μου και δεν μπορεί το σώμα μου.
0: Να πας Θήβα σήμερα.
1: Θήβα! Με μια ευχάριστη έκπληξη. Θήβα! Είναι ο Έλβης, αλήθεια.
0: Φαντάζεσαι.

0: Τα σκυλάδικα, λέει κάποιος, είναι ο πιο καμένος τρόπος διασκέδασης και σπατάλης. Έχεις πάει σε μουσική σκηνή, Κυριλέ? Φίλε μου, να δεις πόσο
1: γιατί
0: έχει.
1: Γιατί τέτοιοι χαρακτηρισμοί, ο καθένα διασκεδάζει.
0: Ναι, όπως θέλει, αλλά έχει πάει σε μουσική σκηνή, Κυριλέ, που είχε 112 ευρώ, 115 ευρώ μπουκάλι κρασί, που το αγοράζει 25. Εντάξει, έβαλα την Εύα και μπήκε από το Βιβίνο να δει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, λέει εδώ πέρα. Όταν βγαίνει ζευγάρια, πληρώνει ακριβώς τη μέση δια δύο, ανεξάρτητα τι έχει πάρει. Εγώ, η δική μου άποψη είναι ότι έχει ιδέα πάνω κάτω σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται ο άλλος και δεν, ας πούμε, λες, θα πάμε σε ένα εστιατόριο που είναι 200 ευρώ το ζευγάρι. Όπως λέει εδώ πέρα, μας καλεί ζευγάρι, ενώ ξέρω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε 200 ευρώ το ζευγάρι για φαγητό. Πάμε, λέει, σε ένα μαγαζί που τρώμε συχνά. Δεν το φέρνει τον άλλο σε τόσο δύσκολη θέση.
0: Είναι ωραίο να το φέρνει σε δύσκολη θέση και να μην του ξαναμιλήσει ποτέ. Τα λέμε γεια. Παπ. Και να έχει πάρει καρπάτσιο τέτοια.
1: Αυτό δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή, καταλαβαίνει
0: ότι κρατά
1: μία ισορροπία.
0: Ένα ξυφί ολόκληρο.
1: Ναι, και επίση είναι άλλο να τα έχουμε μοιραστεί όλα στη μέση και άλλο να πάρω εγώ ριμπάι και εσύ να πάρει μία χοιρινή. Mm-hmm. Υπάρχει διαφορά. Ανάμεσα στο 35 ευρώ το πιάτο και 12 ευρώ το πιάτο. Κατάλαβες, και μετά θες να τα μοιράσουμε στη μέση. Τέλος πάντων.
0: Για το φίλο που λέει το μαγαζί στο Περιστέρι για τη Σαλμονέλα δεν έχει όνομα. Το έχει μόνο του το μαγαζί και προς τιμήν του. Έχει κάνει ανακοίνωση. Οπότε ψάξει το, βρες το, θα το πω εγώ στον αέρα.
1: Και τι
0: έχει κάνει ανακοίνωση. Τι είμαι εγώ, πρόεδρος εστίασης Περιστεριού. Λοιπόν, οπότε θα πάμε στον κλάδο και θα κάνουμε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Το έχει κάνει ανακοίνωση. Να μπει να το βρεις, ρε φίλε. Ψάξε λίγο στο ίντερνετ. Παντού το έχει.
1: Ο Ινφαντίνο που σκοπεύει να πουλήσει το Μουντιάλ σε ιδιώτες. Το είπαμε αυτό στην αρχή της εκπομπής. Έτσι ξεκινήσαμε. Ναι. Γιώργος, καλημέρα. Έχουν φέρει στη γιορτή του πατέρα μου ουίσκι που είχαν πιει το 1/3.
0: Από κάβα.
1: Ήρθανε να πιούν και το υπόλοιπο, μάλλον. Το φέρανε
0: να πιούν. Παρέα είμαστε.
1: Έλα ρε, βάλε εδώ πέρα να πιούμε. Εντάξει.
0: Ποιο είναι το πιο καβατζωτό, Κυριλέ, δώρο που μπορείς να πας από δικό σου δώρο που σου έκαναν? Εκείνο με τα κρασιά στο δίχτυ που έχει διάφορα μέσα, με ένα διχτάκι.
1: Το καλάθι
0: που έχει μέσα.
1: Ναι, άμα στο φέρουν αυτό σε δίχτυ.
0: Αν το φέρουν, είναι δώρο.
1: Ναι. Και μπορείς να βγάλεις και κανένα δυο και να τα αραιώσεις.
0: Μπράβο, αραιώνεις. Φαίνεσαι πρώτος μάγκας. Βάζεις και μια τεντούρα από την Πάτρα που σου φέρανε. Αλλά όταν θα το πάρετε στα χέρια. Μην το παίρνετε με σακούλα φαρμακείου απ' έξω. Φαίνεται ότι δεν το αγοράσετε εσείς. Σακούλα, Μιλάνος, υποδήματα Θηβών Περιστέρι. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό. Τέλειο δώρο αυτό. Αυτό είναι τέλειο δώρο, Μαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεσαι γιατί είσαι εκλεπτισμένος.
1: Και μπράβο σου που το δίνεις.
0: Ναι. Ξέρουν οι άλλοι ότι στο φέρανε το μεταξύ.
1: Δεν έχει σημασία. Ήσουν αρκετά γενναιόδωρος για να το δώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Σε παρακαλώ.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Κοπέλα μου σε σχέση. Δεν πλήρωσε ποτέ, δεν έφερε ποτέ κάτι και έλεγε: δεν έχω συνηθίσει να έχω λιγότερα από 100 ευρώ πάνω μου. Και είχε. Μια φορά είπε να κεράσει πίτσα και μετά μου ζήτησε 2 ευρώ. Καλά πήγε αυτό. Γι' αυτό μιλάς παρελθόντα, έτσι.
0: Εδώ πληρώνουν για να δουν το Τζούβιλε κάποιος τα μπουζού και σας πείραξαν. Ρούφα, φίλε μου.
1: Υπάρχει μαγαζί με 12 ευρώ μπριζόλα. Ναι. Ναι, χοιρινή μπριζόλα, ναι. Υπάρχει. Εντάξει, μην λέμε και τι θέλουμε. Υπάρχει.
0: Το είδα το ριλάκι από Κουφονίσια στην παραλία.
1: Καλά, στην Ιταλίδα.
0: Λες και περπάταγες στην Ερμού. Δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Και είναι 29 Ιουλίου, ε.
1: Εν τω μεταξύ τα Κουφονίσια. Έχεις πάει Κουφονίσια?
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μια ευθεία είναι, δεν είναι τίποτα.
1: Είναι ένα πολύ μικρό νησί.
0: Μα, πολύ μικρό,
1: με 2,5 παραλίες. Η μία είναι στο λιμάνι. Τι έπαθε?
0: Πνίχα.
1: Γιατί, τι είπα κάτι?
0: Τσούβησε, περιμένουμε, είμαστε τον γκάγκ, τα άσυλα από τα καβάσυλα. Πνίχα, συγγνώμη. Θέλω να συναντήσω τα άσυλα από τα καβάσυλα.
1: 2,5 παραλίες λοιπόν στα Κουφονίσια, όλες και όλες. Και πάει ένας κασμός κόσμος. Δεν έχει δρόμους. Κανονικά δηλαδή δεν έχει δρόμους για να πάνε αυτοκίνητα. Και σκάνε μύτη με αυτά τα αυτοκίνητα που είναι σαν διαμερίσματα.
0: Ναι, τα κάμπερς.
1: Ξέρω εγώ αυτό.
0: Τα κάμπερ,
1: ναι,
0: αυτά
1: τα μεγάλα, τα SUV. Τα τεράστια.
0: Σου λέω, εγώ θα μείνω εδώ.
1: Δεν είναι τα Κουφονίσια για αυτές τις καταστάσεις. Για αυτές τις συνθήκες.
0: Σε έχω πει τον αδερφό μου που σε τέτοιο βρήκε κλέφτη από τη μέση και προς τα μέσα. Και κάνει αυτό. Και απλά έκανε πίσω, ναι, και έφυγε. Υπέροχος. Είχε βγάλει τη σίτα και το κάνει αδερφό μου. Και κάνει αυτό. Λες και ήταν τουαλέτα. Έγινε ένας χαμός, φίλος μου που πήγε, μου λέει: δεν θέλω να ξαναδώ το νησί. Δεν εξυπηρετήθηκα όχι, ποτέ. Δεν εξυπηρετήθηκα ναι, δεν ποτέ, έχει... μου λέει, με τόσο κόσμο. Όχι. Παιδιά, δεν αντέχουν οι χώροι τόσο κόσμο και είναι και οι τουρίστες του TikTok. Δεν καταναλώνουν τίποτα στα νησιά. Με ένα κινητό είναι, βγάζουν φωτογραφίες, τα έχουν αγοράσει όλα στα χέρια, σε σακούλες από σούπερ μάρκετ και τέλος.
1: Επειδή μου, ειδικά νησί όπως είναι τα Κουφονίσια,
0: ναι,
1: είναι πολύ περιορισμένης ανθεκτικότητας. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο πολύ κόσμο, πρακτικά.
0: Ναι.
1: Αυτά σπάνω. Αλλά όχι, θέλει πάει. Ειδικά από τώρα και μέχρι τέλος Αυγούστου. Μπορείς να πας τέλος Μαΐου, μια χαρά θα είναι.

0: Όταν βγαίνουν δύο ζευγάρια, Μαρία, λέει κάποιος για φαγητό. Ναι. Παραγγέλνουν οι γυναίκες και πληρώνουν οι άντρες. Απλά για αρσενικά. Κατόρθωστα. Λεμονάδικα. Άμα παραγγείλουν οι γυναίκες, θα πάρω μια σαλάτα, φίλε μου. Και αν μπιφτέκι στην πέση, θα πεθάνουμε στην πείνα.
1: Εξαρτάται.
0: Τι όνειρα θα έκανες αν ήσουν ασύνε.
1: Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Αν μου αφήσει εμένα το μενού. Εγώ εν τω μεταξύ δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δεν παραγγέλνω σαλάτα. Δηλαδή είναι χαμένα λεφτά.
2: Καταλαβαίνω.
1: Σαλάτες. Δηλαδή τι θα πάω.
2: Εντάξει, εσύ δεν είσαι ο μέσος όρος.
1: Εκτός αν πας τέτοια εποχή, ας πούμε, και βρεις τίποτα μπελοφάσουλα, βρεις τέτοια πράγματα.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, άμα βρεις τώρα εγώ κάτι φασόλα. Ανάλογα το μαγαζί.
1: Ναι, ναι. Αλλά κατά τα άλλα πάμε κατευθείαν στο ψητό. Ναι, κυριολεκτικά.
2: Ναι. Γιατί σου φέρνει και αυτό το λαχανικό που έχει δίπλα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Έχει καμιά δεκαριά
0: απλά,
1: παραλίες τα κουφονίσει.
0: Απλά
1: τα,
0: για
1: το κουφονίσει. Έχει καμιά δεκαριά παραλίες. Το κουφονίσει. Εντάξει. Εντάξει,
0: απλά για αρσενικά.
1: Εντάξει.
0: Δεν παρκάρεις το πάρκινγκ του εστιατορίου, περπατάς 3 χιλιόμετρα από την γυναίκα σου και το αφήνεις σε διάβαση. Απλά για αρσενικά. Μαρία.
1: Έτσι, έτσι,
0: πας με φόρμα για να μπορείς να έχεις χώρο να τρως. Απλά και αρσενικά. Πληρώνεις με μετρητά με λαστιχάκι. Βγάζεις 6.000 ευρώ. Καλημέρα και στον Ευτύχη Μπλέτσα. Το Κοφονήσι είναι ένα υπέροχο μέρος. Είναι ένα φυσικό water park. Έχουμε περάσει μια χαρά εκεί πριν πολλά χρόνια. Κλαπς, κλαπς.
1: Πριν από ναι. Ευχαριστώ. Όταν δεν έχει κόσμο.
2: Όποιος γράφει κλαπς κλαπς είναι 45 χρονών και είναι από τα κόμικ του Ποπάι.
1: Γλουπ,
2: γλουπ,
1: γλουπ,
2: σλουρπ,
1: μπαμ.
2: Όταν τον τρως, σλουρπ. Ο Πόλτο, πατέρας του Ποπάι, ο άλλος ο φοβερός. Τον έχεις... Ο Γκέρος, ο πατέρας του Ποπάι, ο κρασοκανάντας.
1: Σήμερα με την Πανσέλινο ταιριάζει νυχτερινό μπάνιο και ας κλείσουμε με αυτό. Πού μωρέ, πήγαινε εδώ, πού, πού.
2: Που να σε φάει λαγοκέφαλος
1: με τρεις ουρές.
2: Τσουβί, πρόσεξε Μαρία, άμα ο άνδρας είναι καλός στο κρεβάτι του, θα πληρώνουν όλα οι γυναίκες. Και εσύ που το ξέρεις.
1: Όχ μωρέ, μιλάγε.
2: Αυτός που το ξέρει, του το είπανε.
0: Απλά και αρσενικά, Μαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Πας με τα πόδια στη μάδρα, τυχείς με το λεωφορείο. Δεν ξέρω τι να πω. Απλά και αρσενικά. Πας και το σφάζεις το ζώο. Και μετά του το πας έτοιμο. Απλά και αρσενικά. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
2: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
3: Του Σταφάκη.
2: Ευχαριστούμε στον Τύρι Ταμπάκο. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς μετά πρεσάρισμα εδώ στον Big Wins Sport FM. Πριν όμως φύγουμε.
1: Με χαμό, κάτσε να δω τι έχουμε να πούμε. Να, εδώ. Έλα.
2: Αχ, αυτές οι έγνοιες μας ψιθυρίζουν. Τσέκαρε στο σπίτι, από το πουθενά πετάγονται. Το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Τι έγινε με κρεμότητα? Βρίσκουν τον τρόπο. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Υπάρχει το Magenta Insurance. Ασφαλίζει εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι και κλείνει ραντεβού με τον ασφαλιστή για τα θέματα τη υγεία και τη επιχείρηση. MagentaInsurance.gr. Ο Κλαπς Κλαπς είναι 49 χρόνια.
1: Ναι, το ξέραμε. Σόπα.
2: Τι άλλο.
1: Δεν χρειαζόταν. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην BWIN. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην BWIN.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Απλά και αρσενικά. Πριν στην παλαγουζιά το μπουκάλι. Πάρτε εσείς ποτήρια. Απλά και αρσενικά.
1: Ρετσίνα ρε.
0: Απλά και αρσενικά. Πας τουαλέτα και δεν πλένεις χέρια. Γυρίζεις έτσι και χαιρετάς τον κόσμο. Απλά και αρσενικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: your bag into your place.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Κάπως διαφορετικό, κάπως αλλιώς. Αποφασίσαμε να παίξουμε κινηματογραφικά τραγούδια. Αποφασίσαμε να σας δώσουμε μουσική σήμερα. Έναν τέτοιο νταλαβέρι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος έχει γράψει αρκετά και πάρα πολλές μουσικές για κινηματογράφο, θέατρο και άλλα πολλά. Θα ξεκινήσουμε με μία από τις καλύτερες του δουλειές, που είναι το Ρεμπέτικο, το 1983. Ένα τραγούδι θα μας πει η κυρία Λεωνάρδου και ένα τραγούδι θα μας πει το δίχτυ ο κύριος Μπίνης. Η κυρία Σωτηρία Λεωνάρδου πρωταγωνιστούν σε αυτό το έργο, ο κύριος Νίκος Καλογερόπουλος, ο Μιχάλης Μανιάτης, ο Κωνσταντίνος Τζούμας και η Θέμης Μπαζάκα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το δίχτυ.

Μόνο ο κύριος Τάκης Μπουλής μπορούσε να μπερδέψει τον Τάκη Μπίνη μαζί με την πόλη Πάνου. Δεν πειράζει, αυτό στα κομπιούτερ μπερδεύεται καμιά φορά. Μόνο ένας πατρινός Τάκης Μπουλής μπορούσε να το κάνει αυτό. Πάμε στην Μπρουνοβαλιά.

Παραμένουμε στον Σταύρο Ξαρχάκο που το 1964 γράφει την άπονη ζωή, ένα τραγούδι που λέει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, πρωταγωνιστούν στην ταινία ο Χριστός Νέγκας, η Μέμα Σταθοπούλου, ο Λαβρέτης Διανέλος, η Κατερίνα Γόγου και ο Κώστας Τσίτσιος.

Το 1964 καλείται ο Σταύρος Ξαρχάκος να γράψει μουσική και τραγούδια για ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο το οποίο παίζουν σχεδόν οι μεγαλύτεροι στάρ εκείνης της εποχής, η Τζένι Καρέζη, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Παντελής Ζερβός, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Λαυρέτης Διανέλος και ο Νίκος Φέρμας. Η ταινία λέγεται Λόλα και ο κύριος Πάνος Γαβαλάς λέει το τρομερό και συγκλονιστικό τραγούδι «Όνειρο δεμένο».

Λένε ότι με την υπομονή δεν κάνει κανένας καριέρα. Αλλά η κυρία Λίκη Βουγιουκλάκη τα κατάφερε με αυτό το τραγούδι που του το τραγούδισε για λογαριασμό της ταινίας Διπλοπενιές το 1965 μαζί με τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Είχε πρωταγωνιστές της τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Βασίλη Αυλονίτη, τη Ρίκα Διαλυνά και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, πάντα σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου.

1966, διπλοπενιές, ακούσαμε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε άλλο ένα με τον τότε μεγάλο αστέρα που έχει έρθει από το Παρίσι και ο Σταύρος Ξαρχάκος του δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, ένα μεσημέρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η κόρη μου η σοσιαλίστρια, 1966, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Τελευταίο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου σήμερα. Βίκη Μοσχολιού, Λευτέρης, 1967. Η ταινία είναι ο Μόδιστρος, ο Σταύρος Παράβας, η Ζέτα Αποστόλου, η Ντίνα Τριάντιο, ο Σωτήρης Μουστάκας, η Μαρία Κρεβατάκη, ο Αθηνόδωρος Προύσαλης πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ταινία. Ακούστε τη Βικάρα.

Ο Μάνος Χατζηδάκης που κατά δήλωσή του έκανε αυτήν την δουλειά, δηλαδή να γράφει μουσική για ταινίες, για βιοποριστικούς καθαρά λόγους, μας έδωσε πολύ μεγάλα τραγούδια όπως αυτό για την ταινία Στέλλα του 1955 που πρωταγωνιστούν η Μελίνα Μερκούριο, ο Γιώργος Φούντας, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και η Σοφία Βέμπο, το «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι».

Ακολουθεί ένα τραγούδι το οποίο έγινε θρύλος, όχι τόσο γιατί αναφέρεται στα παιδιά του Πειραιά, όσο διότι αυτό το τραγούδι έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, έχει παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά του Πειραιά, πάλι με την Μελίνα Μερκούρη, σε μια ταινία του Ζιλ Ντασέν, «Ποτέ την Κυριακή», το 1960, πρωταγωνιστεί η Μελίνα Μερκούρη, ο Ζιλ Ντασέν, ο Γιώργος Πούντας και η Δέσπο Διαμαντίδου.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

1961 ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει για την ταινία «Αγάπη και θύελα». Σε αυτήν παίζουν η Ξένια Καλογεροπούλου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Γιάννης Φέρτης, ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Στέφανος Λινέος και η Σαφόρνο Ταρά. Το τραγούδι είναι «Είμαι αητός χωρίς φτερά».

1961, την ίδια χρονιά δηλαδή, με το Αγάπη και Θέλα, Αλίμονο στους νέους, με τον Δημήτρη Χόρουν, τον Σπύρο Μουσούρη, τη Μάρο Κοντού και τη Μάρο Στεφανίδου. Ας είναι καλά το γυνάτι σου, με τον Δημήτρη Χόρουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, είναι το 1963, χτυποκάρδια στο Θρανίο, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, φεύγουν τα νέατα σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, ένα ακόμα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, για την ταινία που παίζουν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζένι Καρέζη, ο Παπαγιανόπουλος, ο Ξενίδης και η Ρίκα Διαλυνά, το κοριδάκι της Δεσποινίδας, 1960 αυτό. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Έχουμε ακούσει κάποια τραγούδια του Σταύρου Ξαχάκου για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ακούσαμε ορισμένα του Μάνου Χατζηδάκη. Περνάμε στον άνθρωπο όμως ο οποίος έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Ζαμπέτα. 1967, Γαμπρός από το Λονδίνο, Ελένη Ζαφυρίου, Περικλής Χριστοφορίδης, Μέρη Μεταξά, Κώστας Βουτσάς, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ειρήνη Κουμαριανού, Χρήστος Δοξαράς είναι οι πρωταγωνιστές της ταινίας «Γαμπρός από το Λονδίνο».

1968, Γιώργος Ζαμπέτας, Κυραλέκος, για μια τρύπια δραχμή είναι η ταινία, στην οποία παίζουν ο Σταύρος Παράβας, ο Κώστας Ριγόπουλος, η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Μίμης Φωτόπουλος.

1967, Έλλη Φωτίου, Στέφανος Λινέος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Γαβριλίδης. Η ταινία είναι «Μιας πεντάρας νιάτα» και ο Γιώργος Ζαμπέτας γράφει τον Πιτσιρικά.

1966, 5.000 ψέματα είναι η ταινία και παίζουν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Αλέκος Τζανετάκος, η Σαφώνο Ταρά, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Σπύρος Καλογύρου και ο Γιάννης Βογιατζής. Πρωταθλητής είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Ουρανοκατέβατος είναι ο τίτλος της ταινίας. Παίζουν ο Μίμης Φωτόπουλος, η Μπεάτα Σημακοπούλου, ο Χρήστος Νέγκας, η Μαρίκα Κρεβατά και ο Σταύρος Παράβας. Εκεί ακούγεται ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, που τον έκαναν διάσημο και τους τότε Αθηναίους να τρέχουν κατά εκατοντάδες να πάνε στο μαγαζί να το ακούσουν. Ο Άραπης.

Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. 1967, Θανάσης Βέγκος, Λαβρέτης Διανέλος, Ελένη Ανουσάκη, Νίτσα Τσαγανέα, Τάκης Μιλιάδης, Αγαθοκλής. Από την ταινία «Πάρε κόσμο».

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας άλλος συνθέτης που έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο είναι ο κύριος Μιτσάκης. 1963, Καζανόβας, το Καυγαδάκι. Πρωταγωνιστούν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Μάρθα Καραγιάννη και ο Δημήτρης Νικολαίδης.

1969 ο Δήμος Μούτσης δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι στην Βίκη Μοσχολιού. Σε έβλεπα στα μάτια για την ταινία «Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα». Παίζουν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Κέτη Παπανίκα, ο Χρήστος Δοξαράς και η Νίτσα Μαρούδα.

1967, μια κυρία στα μπουζούκια. Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Μπουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Φέδων Γεωργίτσης, Χρόνης Εξαρχάκος. Του αγοριού απέναντι.

1969. Παριζιάννα είναι ο τίτλος της ταινίας. Πρωταγωνιστούν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Έρικα Μπρόγερ και ο Κώστας Καράς. Δώσ' μου το αθάνατο νερό με την Μαρινέλα.

θα κλείσουμε με το τραγούδι της Μέρι Λίντα και του Μανώλη Χιώτη, «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», και με την ατάκα της Κωνσταντίνας Πανούτσου μετά από το άκουσμα του τραγούδι με τη Μαρινέλα. Λέει λοιπόν ότι ορισμένες σημερινές λένε ότι είναι συνάδελφες με την Μαρινέλα. Έχει δίκιο η Κωνσταντίνα. Α, όταν έχει δίκιο το κορίτσι να το λέμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν συντονισμένοι, που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο τραγούδι για αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Να είστε καλά.

0: Ριμπερί. Ωραία η παλιά. Ρόμπεν Βαϊντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους. Γκολ. Είναι ο Μάντζουκιτς. Το πρώτο γκολ του 58ου τελικού. Στο 51ο λεπτό. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει. Στο 68. Ριμπερί πάρα πολύ ωραία κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγκερν που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελλο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89. Λοιπόν και είναι η λήξη. Η Μπάγκερν επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες όπως με τη Ρεάλ του 98 που παίρνει το κύπελλο Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελλο και η Μπάγερν 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Μπάγερν θα είναι για πολλά χρόνια, έχουν εντύπωση, σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο την Μπορούσια του Ντόρτμουντ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την παραφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και στο 94,6. Ο μέγιστος DJ Στέφανο Παλότολο είναι στα ντεξ σήμερα. Τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Στεφανάρα. Βαγγέλης Ναρατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Εδώ λοιπόν και σήμερα, και πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Να πούμε ότι καλείτε 210-95-79-283-4-5 για να τα πούμε στον αέρα τηλεφωνικά με αστική χρέωση κλήση σας. sportfm.gr ιστοσελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφονται στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστε. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα. Και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Βέβαια, σήμερα υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι επειδή τα έκανα μούτ το βράδυ και δεν φόρτισα το τηλέφωνο. Δεν θα διαβάσω πολλά μηνύματα τη σελίδα της εκπομπής, τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα, τη δεύτερη ώρα βλέπουμε. Άρα πάμε περισσότερο με το live και με τα τηλεφωνήματα για να φορτίσει και λίγο το τηλέφωνο, παιδιά, γιατί την πατήσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα και χτες η βραδιά έκλεισε με τον Παναθηναϊκό τον Πασχετικό να πραγματοποιεί άλλη μια μεταγραφή, να ολοκληρώνεται η υπόθεση του Φρανσίσκο. Φρανσίσκο όχι μόνο συμφώνησε και έκλεισε τον Παναθηναϊκό, αλλά ήρθε κιόλας. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Νωρίς το απόγευμα γνωστοποιήθηκε ότι γίνεται παίχτης του Παναθηναϊκού, καθώς στη Βιλερμπάν τα πράγματα δεν πήγανε καλά, έσκασε κανόνια εκεί. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που είχε δουλέψει την περίπτωση του όταν θα χαλούσαν τα πράγματα στη Βιλερμπάν, γιατί εκεί πήγαινε το πράγμα, και κατευθείαν τον έκλεισε, τον ανακοίνωσε, τον έφερε. Και πλέον νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί και το ρόστερ του μπασχετικού Παναθηναϊκού. Λοιπόν, σήμερα είναι βραδιά Ευρώπης, καθώς έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση και περιμένουμε δύο προκρίσεις και δύο ακόμη νίκες για να είμαστε συγκεκριμένοι. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στους επαναληπτικούς για Conference και Europa League. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατάρτο, υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου. Και 45 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη. Θυμίζω, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2. Οι γενικές ομάδες που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα το πρώτο και σημαντικό βήμα για να προκριθούν και πρέπει αυτή την Πέμπτη σήμερα να ολοκληρώσουν τη δουλειά και να πάμε παρακάτω. Και σιγά σιγά να μπουν και οι επόμενοι. Αρχίζει γενομένης από τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα στις 4 του μήνα, που παίζει με την Αιμέγγεν. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Πάμε να διαβάσουμε κάνα δύο μνηματάκια εδώ από το live. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, λέει ο φίλος εδώ. Ναι, πάμε για την νίκη σήμερα, μόλις τη φιλάρα. Καλημέρα, Γιώργος από Σίδνεϊ, είναι παρακαδικός. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες σήμερα, πάντα με υγεία. Καλημέρα, Βάγκο και Στέφανο. Ρόμπεν ή Αζάρ. Ρόμπεν. Κωστή από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκή και Μπέτης, Ρόμπεν. Νομίζω ότι σε αυτό είμαι ξεκάθαρος. Λοιπόν, όχι ότι δεν ήταν καλός και Αζάρ, αλλά ο Άριεν Ρόμπεν έκανε πολύ περισσότερα. Τι κοινό έχουν ο Οδυσσέας και μια βούρτσα βαψίματος? Πινελόπη. Πινέλοπη. Επόπτης ασφάλτου. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, αδερφιά. Νίκη πρόκριση σήμερα, λέει ο Γιώργης Πενιλή. Την καλημέρα από την Πάφο, λέει ο Άλεξο Αγγτζής. Καλημέρα, τρελόπεδα, μορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Με πολύ και αγάπη και τρέλα. Ο Φρανσίσκο, το 12 νήσων. Λέβετε σε έτοιμη για διακοπές που θα πάτε φέτος. Εγώ, Ελλάδα, έρχομαι, λέει, από Αυστραλία. Με το καλό, φιλαράκι. Με το καλό να έρθεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο Φρανσίσκο, το 12 νήσων. Σάκης από Νότια Προάστια. Καλημέρα και στο Σάκη. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υπενθυμίζω λίγο με τα μηνύματα της σελίδας εκπομπής. Σήμερα θα έχουμε λίγο. Τουλάχιστον για την πρώτη ώρα δεν θα διαβάσω από εκεί, λόγω του ότι έκανα πατάτα με το κινητό, το ξαναλέω. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορεί να καλεί όλος ο κόσμος και σήμερα. Ωραία δροσιά έχει τώρα, αλλά το κακό είναι ότι την έχει μόνο τώρα αυτή τη δροσιά, αυτό το αεράκι το το όμορφο, διότι μετά όταν κυψουλάει η μέρα τα πράγματα ζορίζουν. Σ' άλλα νέα, κύριε Παλότολε, να πούμε ότι κάτσε, η ΑΕΚ έχασε χτες από τη Σάμσουσπορ φιλική τα 2-1, αλλά όμως μπήκε ισχυρή στην κλήρωση των play-off, καθώς έγινε μια απίθανη ανατροπή και πρόκριση της Άρχους επί της ΛΕΧ Πόσναν. Έτσι, και αυτό είναι μια πολύ καλή συγκυρία για την ΑΕΚ. Από εκεί και έπειτα ήρθε ο πιτσιρικάς ο Γκουστάβο Σά, αυτός για τον Ολυμπιακό. Ενσωματώθηκε ο Ορτέγα και τα λοιπά. Εντάξει, και για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ είπαμε ότι αυτοί ασχολούνται περισσότερο με τα αγωνιστικά ζητήματα των αποψινών αγώνων. Πάμε να ξεκινήσουμε τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Δώσε να πούμε ότι έχουμε ένα καθαρό τηλεφωνικό κέντρο για όποιον επιθυμεί να βγει αυτή τη στιγμή. Πεντακάθαρο. Έχει σκουπίσει, έχει φουγκαρίσει ο Στέφανο. Είναι ανοιχτά, έχει τρώσει τα πατάκια τα καθαρά. Θα μου πει καλοκαιριάτικα, στρώνει. Ναι, παλό το λέω, είναι ό,τι θέλει κάνει. Αυτό ασχολείται με χαλιά. Είτε είναι μουσικά χαλιά, είτε είναι κυριολεκτικά χαλιά. Άρα λοιπόν, τι να του πείτε τώρα εσείς και τι να του πω κι εγώ. Για πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε.
1: Εγώ μιλάω.
0: Έλα παιχτή, εσύ μιλάς, ναι.
1: Για να σε ρωτήσω, Βαγγέλη. Θα κάνω κι εγώ ερωτήσεις, μπορώ.
0: Τι ερωτήσεις θες να κάνεις, φίλε μου?
1: Δεν με γνώρισες, δε.
0: Χαζός είσαι, δε.
1: Τώρα, 44 χρόνια τώρα.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Χωρίς χαζομάρα δεν επιβιώνεις, Βαγγέλη.
0: Δεν μου λες, ο Φρανσίσκο που ήταν, ρε. Στον αέρα ήταν με το αεροπλάνο, έκανε γύρες πάνω από την Ελλάδα μέχρι να γνωστοποιηθεί για να κατέβει.
1: Άκου το story, Φραντζίσκο. Ναι. Προσγειώθηκε και έκανε διακοπές Μύκονο. Μαζί με τον Γιαπουσέλε.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Μύκονο, Στέφανε, γράφεσαι. Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο τον Γίγαντα.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι, τον οποίο έχω παράπονα, γιατί με φέρμα τόσα χρόνια ένα ριλάκι δεν έχει κάνει ο Στέφανος.
0: Όχι, δεν κάνει ριλό. Ο Στέφανος κάνει σποτάκια στο γεωραδιόφωνο. Τα ριλάκια και αυτά είναι για άλλους. Τα ριλάκια είναι για τους άλλους. Είναι μοντερνιές, δεν τα κάνει και αυτό. Με Facebook και αυτά δεν ασχολείται.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν Μύκονο που λέει διακοπές, όντως. Και επισημοποιήθηκε όταν ήταν στη Μύκονο. Πήρε το αεροπλάνο, Μύκονο Αθήνα, τι είναι, δίπλα είναι. Νομίζω είναι κοντινή πτήση, δεν κάνω λάθος. 40 λεπτό.
0: Τι είναι, τίποτα είναι. Παραπάνω το πάνω κάτω παρά να ταξιδέψει.
1: Πιο δύσκολα πας, όπως σε λέει και τους συμβάζεις με τον Κηφισώνα εκεί πέρα που μπλέκεται με τον
0: Κηφισώνα. Ναι, πιο γρήγορα άρχισε.
1: Έτσι ακριβώς. Και πήρε το αεροπλάνο το παιδί, ήρθε, δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις. Βγήκε για τις φωτογραφίες. Έτοιμο τον είδα εγώ. Μια χαρά. Από ό,τι μάθαμε έκανε και προπονήσεις στη Μύκονο σε κλειστό. Σε ανοιχτό έκανε άλλη προπόνηση.
0: Ντροπή.
1: Όχι, αδικιά διασκεδάσεις εδώ, ρε φίλε.
0: Ντροπή.
1: Σαν ανοιχτό μπάλα. Α, κοίτα ο Πενιρλή που έμαθε και κάνει ένα πάντητες.
0: Ω, άρχισε τα σχέδια γι' αυτός.
1: Άρε, Πενιρλή. Λεβέντη. Θα κλείσει όμως τώρα, Πενιρλή. Λοιπόν, μπράβο. Όχι, έκανε προπόνηση ενώ σε διασκεδάσεις ποτάκια τέτοια. Αυτό εννοούσα, κύριε Βαγγέλη.
0: Σας
1: παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, εντάξει, φίλε, είναι πολύ καλή μεταγραφή. Τώρα πέρα από την πλάκα. Πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και επέμενε και υπάρχει και κάτι το οποίο δεν το ξέραμε. Υπόθηκε χθες το βράδυ ότι τον ήθελε και του είχε κάνει και πρόταση και ήταν και θετικός από τον Απρίλιο. Απλά τότε δεν υπήρχε ο Ζέλικο. Όταν ζήτησε το παιδί με κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει και να μάθει τι και πώς, ποιος θα είναι προπονητής, ήταν αβέβαιο το σκηνικό. Δεν υπήρχε προπονητής τότε. Και κάπου εκεί κόλλησε και δεν ήρθε, γιατί ήταν θετικός από την αρχή ο Φραντζίσκο και Παναθηναϊκό. Απλά με τον Αταμάν βλέποντας τι έπαθαν οι υπόλοιποι, σοβαρά το λέω αυτό, υπόθηκε χθες το βράδυ, είχε τις αμφιβολίες του. Δηλαδή είναι ο Αταμάν και πάω, είναι κάτι που δεν το λέω εγώ από το κεφάλι μου, είναι κάτι που ακούστηκε χθες. Ότι αν είναι ο Αταμάν και πάω, θα έχουμε τα ίδια έργα όπως είχαμε με Βιλντόζα, με Μπράουν, με Σόρτς. Την ίδια περίοδο είχε δηλώσει και ο Σόρτς να φύγει. Άρα προϋπήρχε. Και το άλλο στοιχείο που μάθαμε είναι ότι ήταν ο πρώτος στόχος του Ζέλικο. Όταν πλέον ήρθε ο Ζέλικο, ήταν ο Φραντζίσκο και οι υπόλοιποι. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και επέμεινε ο Παναθηναϊκός και περίμενε τώρα με αυτό το μπέρδεμα που έγινε με τη Βιλερμπάν, με το budget, και υπέγραψε το οποίο 1 εκατομμύριο από τον Τολιόπουλο θα πάει στην Βιλερμπάν. Σύνολο θα φτάσει γύρω στα 11.500-11.700 μαζί με το εκατομμύριο αυτό για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και λέω εγώ τώρα, να ρίξω εγώ τώρα μια φωτιά. Και αν παίχτη σαν τον Φραντζίσκο 28 χρονών, η Βιλερμπάν είναι ok με το 1 εκατομμύριο. Ο Ολυμπιακός γιατί θέλει 3 για το World Cup.
0: Εντάξει, και τι σχέση έχει. 34. Τι σχέση έχει όμως ο World Cup με τον Φραντζίσκο και ο Ολυμπιακός με τη Βιλερμπάν.
1: Λέω ρε παιδί μου, ένας παίχτης έχει σχέση. Όταν ένα παίχτη, ρε παιδί μου, όταν ένας παίχτης να φύγει.
0: Ο Ολυμπιακός το 3, ρε Παναγιώτη, το λέει προφανώς γιατί δεν θέλει να φύγει ο World Cup. Δεν θέλει να τον αφήσει.
1: Ναι,
0: γι' αυτό λέει 3 δεν πρόκειται να δώσει κανείς για το World Cup.
1: Ωραία. Και εγώ τώρα θα σου πω την είδηση εδώ και κράτατε ότι ο Γκαπ θα φύγει.
0: Ναι, το πιθανότερο θα φύγει. Απλά θα φύγει με ένα ποσό κοντά στο εκατομμύριο. Αποκλείεται να φύγει με ένα
1: λοιπόν, αυτό εκεί ήθελα να πω ότι θα υπάρξει λογική. Δηλαδή, όχι, δεν σε αφήνω να φύγει και θα ξέρουμε ότι οι αθλητές του, αν θέλουν να φύγουν, θα φύγουν. Θα βρουν τη λύση, ενώ με κάποιο τρόπο θα πέσει λίγο, θα ανέβει λίγο, θα φύγει ο αθλητής όταν επιθυμεί να φύγει. Άρα και θα φύγει ο Γκαπ και ο Φραντζίσκο έρθει άσχετο τώρα μετά, αλλά σχετίζεται πάρα πολύ για μένα.
0: Okay.
1: Και είχε ένα ωραίο ποστάρισμα και ο Γουάντσο χθες το βράδυ με φωτογραφίες μπόλικες, έβαλε μέσα και Αλβέρτη μια ωραία φωτογραφία που ήταν και ο Πατής παλιά, ο Πέκοβιτς με τον Ομπράντοβιτς, και έγραψε από κάτω τίτλο, πρόσεξε στα ελληνικά, κάθαρσης.
0: Κάθαρσης. Τι λες?
1: Σε διπλώνεται ο Γουάντσο, ο Λεβέντης μου, σε διπλώνεται και ελληνικά. Θα είναι και ο επόμενος αρχηγός. Πολύ χαίρομαι.
0: Τι μου λες, Παναγιώτη Τζορνάν?
1: Αυτό σου λέω. Ειδικανή στο Instagram. Τι κάνεις? Στο Instagram έκανε χθες το βράδυ. Όντως έκανε ένα αποστάρισμα με διάφορες φωτογραφίες.
0: Πενιρλής. Κλείστον τα ίδια και τα ίδια λέει.
1: Όχι, δεν λέω τα ίδια. Πενιρλή. Λέω στοιχεία που δεν ξέρεις, αγόρι μου. Που όταν κοιμάσαι εκεί, ζυμώνεις αυτά που
0: θέλεις. Τζορνάν, κάνε.
1: Α, μπράβο, Πενιλή. Εντάξει, αγοράκι μου.
0: Όταν εσύ κοιμάσαι, Γιώργο, όταν εσύ κοιμάσαι και περιμένεις να φουσκώσουν τα ζυμάρια, ο Παναγιώτης κάνει ρεπορτάζ.
1: Πρόσεξε τι θα του πω τώρα. Εντάξει, νεαρέ, γιατί είσαι νεαρούλης. Τώρα όχι όλοι οι σικιόμοι, όπως έλεγε μια ψυχή, είσαι μικρός. Μάλιστα, σέβεσαι τους μεγαλύτερους, μικρέ. Κουβαλάμε χρόνια. Όπου, Βαγγέλη, μπάρμπας έγινα.
0: Τι να κάνουμε, με το χρόνο τα βάζει κανείς.
1: Έτσι, μπράβο. Μια που πήρα, αφού δεν είχες γραμμές και θα κλείσω με αυτό,
0: ναι.
1: Θα σε χαιρετήσω από εδώ.
0: Γιατί αύριο τι θα γίνει, αύριο δεν θα σε, έχεις ρεπό. Αύριο έχεις ρεπό.
1: Όχι, θα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχω ρεπό.
0: Μη χαιρετάσαμε, είναι Παρασκευή, δεν μου αρέσουν αυτά πιο πριν. Αύριο είναι τελευταία εκπομπή.
1: Καλά, εντάξει, σε χαιρετήσω.
0: Στην χαιρετάμε μήνυμα αύριο, δεν πειράζει.
1: Αύριο θα σε χαιρετήσω 3 φορές.
0: Εντάξει. Κάτω επί 3, επί 4. Εντάξει, θα
1: γίνει. Α, συγγνώμη, ένα ποδοσφαιρικό.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε γερά σήμερα, Νίστρου Παιχταρά.
0: Ναι.
1: Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε τα 4.
0: Νομίζω να πεις μια ρήμα σαν το Βασιλάκη τώρα.
1: Όχι, ρήμα δεν είχα, δεν είχα ρήμα την αλήθεια. Α, θα είναι για Βασίλη τώρα, μην του κλέβω τώρα τα ρήματα. Καθένα το είδο σου. Βασιλάκη και ουδής.
0: Ναι, αυτό το πάμε γερά και τα λοιπά. Λέω, άρχισε.
1: Ναι, έχουμε πάμε γερά Νίστρου Τσαμπουκά, ξέρω εγώ.
0: Νίστρου Τσαμπουκά.
1: Ναι,
0: και τα λοιπά. Εγώ ο Βασίλης θα ξέρει αυτά. Δεν μπορεί να πάρει κάτι.
1: Λοιπόν, άρα εγώ έχω εμπιστοσύνη και είμαι 100% σίγουρος θα περάσει ο Παναθηναϊκός και θα περάσει και ψιλοάνετα και με ωραίο ποδόσφαιρο. Ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί που θα πάει, γιατί είναι και εποχή δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά θα έχει ένα 25 από ό,τι άκουσα.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Άρα όλα βαίνουν καλώς για εμάς τους Παναθηναϊκούς, έτσι. Τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ερασιτέχνης, βοτανικός. Κυριάννης, Θεός, χαμός, DPG, τα πάντα όλα. Πολύ καλημέρα σας, κύριε. Στέφανε, είσαι μεγάλη δυναμία, να ξέρεις,
0: Το ξέρει.
1: Έτσι, μπράβο, Στέφανε.
0: Το ξέρει. Λοιπόν, έγινε Παναγιωτάρα, τα λέμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια.
0: Να σας πω ότι συνεχίζεται και αυτό το ωραίο που συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες, που κάθε 2 μέρες σας λέμε για μεταγραφή Έλληνα σε μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Το ξεκίνησε ο Τζόλης στην Arsenal, το συνέχισε ο Καρέτσας στην Dortmund. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι και ο Κουλιεράκης πήρε μεταγραφή στη Ρώμα. Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, άλλος ένας πολύ σημαντικός Έλληνας ποδοσφαιριστής που τα τελευταία χρόνια Έπαιζε στη Βόλσμπουργκ, τα πράγματα εκεί δεν πήγαν καλά. Άλλωστε από τη Βόλσμπουργκ, μην ξεχνάτε ότι φεύγει ο Κόσμος και ο Κοσμάκης. Ένας και αυτός ήταν και ο Μέγερ που πήρε η ΑΕΚ. Και ο Κουλιεράκης λοιπόν υπέραψε μέχρι το 31 στους Διαλωρώσοι. Και το τρομερό της υπόθεσης ποιο είναι, παιδιά? Ότι γίνεται ο 10ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί με τη φανέλα της Ρώμα. Ναι, κι όμως ο 10ος παίκτης Έλληνας που θα παίξει με τη φανέλα της Ρώμα. Τρομερό αυτό. Και βέβαια μια πολύ καλή εξέλιξη για τον Κουλιεράκη, που ασφαλώς και ήταν βέβαιο ότι κάπου θα πάει, ότι δεν θα μείνει στην Βόλσμπουργκ, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, έτσι. Αν και ο ίδιος προσπάθησε πολύ πέρσι να αποφύγει Ρώμα τον, η Βόλσμπουργκ τον υποβιβασμό, αλλά δυστυχώς δεν το προσπάθησαν τόσο οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τώρα με ακούς κανονικά, τι Βαγγέλη?
0: Ναι, ήμουν έτοιμος, σας πω, με πρόλαβες, ναι. Καλημέρα.
2: Ναι, το ξέρω. Το γνωστό πρόβλημα. Θα λέω, Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός, τσάμπα λεφτά στα ακουστικά. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω ούτε για ποδόσφαιρα, ούτε για τέτοια. Καλή επιτυχία βέβαια στις ομάδες μας. Βασικά εγώ σε πήρα για να σε ευχηθώ καλές διακοπές, γιατί ψυχανομίζομαι ότι αύριο θα γίνεται λίγο χαμούλης. Τις γραμμές τα παίρνω όλοι για να σε ευχηθούν.
0: Εντάξει μου, ρε, τώρα πάμε να πούμε τα δικά μας. Πάμε να πούμε τα δικά μας τώρα.
2: Ότι θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Μην το κάνουμε διήμερο εκδηλώσεων τώρα.
2: Πάτε, φίλε, εγώ θέλω να πω την ευχή μου, πειράζει.
0: Ξέρεις, δεν θέλω να πάει εκπομπή έτσι τώρα από σήμερα. Ευχές για τις διακοπές μου που ξεκινάνε αύριο.
2: Θα πω μία ευχή.
0: Και μετά πες κάτι άλλο.
2: Κράτησε την και απόλαυσε την και θα δούμε. Εκτός από τα κλασικά, καλή ξεκούραση, ιστορίες κτλ. Γέμιση μπαταρίες κτλ. Θα ευχηθώ και άξιες αναμνήσεις. Γιατί μετά την υγεία ο πραγματικός πλούτος είναι αυτός.
0: Ναι.
2: Εμένα το όνειρο της ζωής μου, για να σου πω, να καταλάβεις, και θεωρώ ότι υπάρχει περίπτωση να το καταφέρω, να το κάνω, γιατί πλησιάζω στα συντάξιμα που λέμε χρόνια, σιγά σιγά, θα είναι να καταφέρω να γυρίσω 2-3 χώρες. Έχω γυρίσει 2-3, να γυρίσω άλλες 3-4, να δω διαφορετικές κουλτούρες, ανθρώπους και συμπεριφορές. Και αυτό είναι το όνειρο της ζωής μου.
0: Και μετά να γυρνάς στην Ελλάδα και λες τι γίνεται εδώ πέρα.
2: Καλά, κοίταξε η αλήθεια. Η αλήθεια, πρόσεξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή που είχα πάει Παρίσι, όταν παντρεύτηκα, ας πούμε, γυρνώντας εδώ όντως έπαθα πολιτισμικό σοκ. Mm. Θα σου εξηγήσω και τον λόγο. Πηγαίναμε σε διάφορες ουρές, γιατί σε σχέση με εμάς οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα οτιδήποτε, ξέρω εγώ, έχουν σαν σπουδαίο, ας πούμε, το εκμεταλλεύονται σε σχέση με εμάς το έπακρο, και βλέπεις ουρές σε διάφορα, είτε μουσεία, είτε πώς το λένε, στον πύργο του Άιφελ και τα λοιπά, που στην ουσία τι είναι, ένα σίδερο, έτσι, ένα ψηλό σίδερο είναι, το οποίο, ρε φίλε, το εκμεταλλεύονται όμως οι άνθρωποι, Λούβρους, ιστορίες και τα λοιπά, και άκουγες μια ησυχία, μια υπομονή, ένα πράγμα τρομερό.
0: Ο πύργος του Άιφελ, ο οποίος παρεπιπτόντως κατασκευάστηκε αρχικά για να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μία έκθεση και στη συνέχεια να τον χαλάσουν. Δεν ξέρω αν ξέρεις την ιστορία του πύργου, του Άιφελ.
2: Δεν ξέρω,
0: να την δεις κάποια στιγμή, και σε ντοκιμαντέρ υπάρχει και σε ταινία υπάρχει. Κατασκευάστηκε αρχικά με την προοπτική ότι θα τον κρατήσουν για μία έκθεση που κάναν τότε και θα τον χαλάγανε. Και μετά στη συνέχεια εξελίχθηκε και έγινε το σήμα, ας πούμε, το σημείο αναφοράς του Παρισιού.
2: Προφανώς είδαν ότι κάτι κινείται και σου λέει, όπα, εδώ σαλεύει το πράγμα.
0: Άκου μήνυμα τώρα.
2: Οπότε το κρατήσανε.
0: Δεν είναι τυχαία παππούς, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Μανώλης. Τώρα τι να του πω τώρα το κύριο Μανώ λίγο.
2: Εσύ θα του πεις αυτό που είδες οπτικά από τη μορφή μου.
0: Ένα νεότατο και φρέσκο άνθρωπο εγώ είδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον έχεις εκθέσει τώρα, τι να πει.
0: Ανεπανόρθωτα. Μανώλη, συγγνώμη, αλλά.
2: Κάνε μηνύματα, να ξέρεις.
0: Το ξέρω.
2: Κάνε μηνύματα, να ξέρεις. Τώρα στο κινητό.
0: Προσπαθεί να σε αποσυντονίσει τώρα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Τι να με κάνει.
0: Προσπαθεί να σε αποσυντονίσει.
2: Ένα Σαββατοκυριακό μου ολόκληρη ζωή του.
0: Βαρύ αυτό. Αυτό βαρύ ήταν. Αυτό ήταν βαρύ.
2: Λοιπόν, να δημιουργήσει πολλές αναμνήσεις, Βάγκο. Είναι το ρότερο από όλα. Αυτά κρατάμε και αυτά μένουν στη ζωή μας. Και δεν έχω πολλά πράγματα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έκανε μια καλή μεταγραφή, όλα μέσα στο παρκέ. Mm-hmm. Έτσι εννοείται. Γιατί μοιραία παίκτες, βλέπουμε πολλούς παίκτες που πάνε σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Και για μας ισχύει αυτό, έτσι. Ο Μοντέρα, ας πούμε, έχει κάνει παπάδες στη Βαλένθια. Μπορεί να έρθει εδώ και να μην κολλήσει. Είναι άλλες πίστες, πιο δύσκολες πίστες. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και άλλες απαιτήσεις, και αυτό είναι πιο σημαντικό, έτσι. Είναι άλλες απαιτήσεις, αυτό μας σκεφτόμαστε. Εμείς και μην έχουμε εικόνα, δηλαδή, το τι μπορεί να κάνει ο παίκτης εκεί που ήταν. Άλλοι Ζάλγκηρης, άλλα αυτά που χρειαζόταν, άλλα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός. Αυτά, καλή επιτυχία και σε Παναθηναϊκό σήμερα και σε ΠΑΟΚ. Μακάρι να περάσουν και δύο. Να έχουμε τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, εξασφαλισμένο είτε το conference, τη χειρότερη των περιπτώσεων, που σημαίνει ο Μήλος, να μαζέψουμε κάτι, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει αντίκτυπο, αρχίζουν και κάποιοι καλοί παίχτες έρχονται σιγά σιγά και με τα φτιαξίματα των γηπέδων και με τη βαθμολογία της Ελλάδας που αρχίζει και φτιάχνει. Μακάρι και καλό θα μας βγει, για να βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο από εκεί που να ξεκινάμε. Καλημέρα μου και θα λέμε.
0: Λοιπόν, λέει ο πύργος του Άιφελ, λέει για ποια έκθεση φτιάχτηκε στα Φιλιατρά, λέει ότι μέσα από την Αγία Παρασκευή. Όχι, Φιλαράκο, φτιάχτηκε από τον μηχανικό Άιφελ με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν και να γκρεμιστεί μετά από 20 χρόνια. Για την παγκόσμια έκθεση του 1889 είναι αυτό. Μπορείς να το δεις. Βέβαια και ο πύργος του Άιφελ είναι στα Φιλιατρά και αυτό είναι ένα αξιοθέατο, έτσι. Είναι πάντα. Η αλήθεια είναι πάντα όποτε περνάω από εκεί πέρα, πάντα όλο κάποιο σταματάει και φωτογραφίζεται. Είναι ωραίο. Έχεις πάει στον πύργο του Άιφελ στα Φιλιατρά. Ντροπή σου, παλότολε. Ντροπή σου! Η Σαλαμίνα έχετε και εκεί πύργο του Άιφελ. Λατρού Εφέλ. Ποιοι είστε τελικά, αρχή Σαλαμίνα. Τι κάνετε. Όπως λέει ένας φίλος, λέει σκάσε, λέει και Παυλίδη, λέει τώρα στην Μπαρσελόνα, λέει να τρελαθούμε. Ναι, και αυτό γράφεται. Ότι η Μπαρσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Παυλίδη. Για την επίθεσή της. Λέτε να το δούμε και αυτό. Λέτε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, έχουμε κόσμο τώρα, αλλά είναι και 28. Βγάλ το νομορέ, βγάλ το και μετά συνεχίζει και μετά, μαθαίνει να πει πολλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Εντάξει, ο Βασιλάκης δεν θα πει πολλά. Καλώς το να.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά, αδερφέ, εσύ.
3: Καλά κι εγώ.
0: Τι έχεις να μας πεις τώρα.
3: Με το φιλικό δεν πάμε καλά. Θέλει ενίσχυση η ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα γίνανε οι μεταγραφές της, Βασίλη. Περίμενε, ο άλλος χτες πήγε να με έπαιξε κιόλας λίγο. Θέλουν και χρόνο οι παίκτες, δεν είναι έτσι.
3: Ναι, όσο για την ομάδα της ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Εκεί.
3: Ενισχύεται πολύ και δεν ξέρω αν θα πάρει το Λαϊτζιάκι.
0: Μάλιστα. Άλλο, Βασιλάκι. Ισυχία. Ισυχία.
3: Υγεία και χαρά.
0: Μπράβο, λεβέντη μου. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, φίλε. Γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Βασιλάκης ο Άκητζης, για να μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, είμαστε στα 29 μετά τις 6, τώρα δεν υπάρχει λόγος να βγάλουμε κάποιον για να τον κόψουμε. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το ραδιόφωνο του Sky να ακούσετε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και στη συνέχεια θα έρθουμε για να είμαστε μαζί δυνατά μέχρι τις 8 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε Πύρινο, Κλειό παραμένουν Ρέθυμνο, Λασίθη και Λέσβος. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρυαυρίση, ενώ στο γήθο ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. Στο νότιο Ρέθυμνο, η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Οι κάτοικοι 5 οικισμών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, ενώ εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν χθες από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στη Σιτία, η φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση του εργοστασίου. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το Πλωμάρι. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον Οδηγό Απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πολοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον Αμερικανικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Στέφανε, ξέρεις ότι σε αποθεώνω μονίμως, το ξέρει και ο κόσμος αυτό. Αλλά ρε φίλε, τι κακοποίηση του Φράντα Εμιλό είναι αυτή. Δεν το λυπάσαι δηλαδή. Ε? Δεν το λυπάσαι το καημένο το Φράντα Εμιλό. Μια ωραία κομματάκι, μια χαρά. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Εδώ είμαστε. 2-10-95-79-283-4-5. Δυνατά στις επάλξεις. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα και στον δεξιοτέχνη του έρωτα, Στέφανο Παλουότολο. Δεν τα λέω εγώ. Ο κόσμος τα λέει. Πώς φαίνεται, λέω, τον Ράτζια Σάββατο να κάνει την τελευταία του εκπομπή. Ρε φιλαράκο, και εμείς κάπου χρειαζόμαστε κανένα break. Τα παπάω, μην νομίζεις, δεν παίρνουν ανάσα. Δεν παίρνουν ανάσα. Παίρνουν ανάσα. Βάσε το σιγέρι να είμαστε υγεία, να έχουμε, δεν παραπονιέμαι ποτέ. Δεν παραπονιέμαι ποτέ. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε τηλέφωνο. Έχουμε κόσμο. Για ξυπνάτε λίγο τώρα. Για ξυπνάτε. Πάμε να τα πούμε στον αέρα. Σήμερα που δεν διαβάζω και πολλά μηνύματα. Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Όντως έχει δουλέψει πάρα πολύ φέτος. Και όχι τίποτα άλλο. Θα φύγει και θα αναγκαστικά θα σχολιάσει. Γιατί παίζουν μπάλες, αυτά ιστορίες. Τέλος πάντων.
0: Κάτσε, μην έρθω και μη σπάσω για καμία άδεια. Κάτσε, γιατί όλα πιθανά είναι.
1: Αυτό λέω, παράργησες. Εγώ για μένα το καλοκαίρι είναι πριν τον Αύγουστο.
0: Για μας όμως είναι ο Αύγουστος είναι που γίνονται αλλαγές στα προγράμματα και που παίρνουμε.
1: Το ξέρω, βασικά ήθελα όλη τη βδομάδα να σε πάρω τηλέφωνο, να σου ευχηθήσω την προσοχή για κάτι που μου έτυχε και εμένα.
0: Για πες.
1: Είχα πάει εκεί έτσι την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι με τον κάψω να κάπου για διακοπές εκεί. Πάω σε ένα beach bar, έτσι πως ήμουν από τη ζέστη και αυτά, παίρνω μία πύρα, αρχίζω, ξεκινάω, πίνω πριν πληρώσω, ας πούμε, ρε παιδί μου, να αρχίσει τη σειρά. Κατεβάζω κάτω, γράφει τάδε πύρα χωρίς, ξέρω εγώ. Και πίνω πριν πληρώσω, ας πούμε, ρε παιδί μου, να αρχίσει τη σειρά. Κατεβάζω κάτω, γράφει τάδε πύρα.

0: τη μπύρα εγώ. Εγώ είμαι ουζάκια ή τζινάκια ή χειμώνα κανένα ουσκάκι. Αλλά όμως οι μπύρες χωρίς αλκοόλ βολεύουν αφάνταστα τώρα το καλοκαίρι για την παραλία. Εμένα μου αρέσουν παραπάνω, επειδή δεν είμαι μπυράκια, το ξαναλέω. Μ' αρέσει παραπάνω και με λεμονάκι που βγαίνουν κάποιες. Είναι ωραίες γιατί τις πίνεις σαν αναψυκτικό στην παραλία, έτσι παγωμένη, αν την έχεις μέσα στο ψυγιάκι. Είναι ωραία δροσιά. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Ναι, μπράβο,
0: για κάποιον
1: ναι.
0: που είναι θεωρείται μπυράκιας.
1: Ναι, θέλω να. Όχι για την πείρα. Θέλω να κάνω και κεφάλι, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί, για κάποιον που είναι μπυράκιας, ναι, είναι κατάλληλο αυτό το πράγμα, ναι, το καταλαβαίνω, ναι.
1: Κατάλαβες, ναι. αλλά μου κάνει εντύπωση ότι είχαν δίπλα-δίπλα. Βιαστικός και εγώ την αρπάω, πίνω, λέω, όχι, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Στην πρώτη το κατάλαβες τουλάχιστον.
1: Με έφτασε στη μέση το μπουκάλι. Τι ψάγα, μωρέ, ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, το κατάλαβες από την πρώτη μπύρα. Μου λες δεν γίνεται τίποτα.
1: Για να μπερδευτώ, θα πάω να πει τι πετύχανε.
0: Έπρεπε να τους πεις, παιδιά, αυτοί είναι ως μη γενόμενοι. Είναι σαν ένα offside.
1: Ναι, όχι, δεν, τα παιδιά ήταν ούτε την πλήρωσαν. Έκανα και εγώ, λες και τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά, καλή άδεια να έχεις. Καλά να περάσεις. Γεια χαρά. Καλή και υγεία σου.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Και να πω ότι αύριο θα έχουμε και κανένα δύο δωράκια. Έτσι, η τελευταία εκπομπή, ξέρετε ότι πάντα ο νερατζιάς σας δίνει και κανένα δωράκι. Θα έχουμε και κανένα δύο δωράκια αύριο για την εκπομπή που θα κλείσουμε για καλοκαίρι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Βάγγελ μου.
0: Καλώς το να.
2: Καλημέρα, κύριε Στεφάνο. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον φίλο τώρα που πήρε για την πείρα αυτή.
0: Την άνευ.
2: Ναι, την άνευ αυτή, ξέρεις, την πίνουν αυτοί που δεν μπορούν να πιούν, δεν κάνει λόγω ηλικίας να πίνουν, κατάλαβες τώρα εσύ. Και τη δίνουμε στους παππούδες να την πίνουν, να μην τους πειράζει, γιατί οδηγούν και μηχανάκια και τα λοιπά, λέμε τώρα.
0: Την πίνει ο κόσμος που θέλει να οδηγήσει, δηλαδή, πολλές φορές που βγαίνει
2: κάποιος. Πάρα πολύ, Βαγγέλη, ξέχωρα από την πλάκα, την πίνουμε πολύ αναγκαστικά.
0: Αναγκαστικά,
2: γιατί, ναι. Ξέρεις, πρέπει τώρα, ναι. Να οδηγήσουμε όσοι έχουν την τύχη να κρατάνε τιμόνι, γιατί τέλος πάντων πολλοί δεν μπορούν, είναι καλό, βέβαια είναι κακοποίηση.
0: Κακοποίηση, συγγνώμη, την πειράσαι,
2: τώρα,
0: ναι.
2: Συγγνώμη τώρα, σας έφανε, είναι κακοποίηση σαν το προηγούμενο το κομμάτι το.
0: Μα ναι, μα τώρα δεν το τσάκισε το καημένο, τι του έφταιγε δηλαδή τώρα το Friday Mill Love τώρα να παίξει με αυτό.
2: Αφού ξέρουμε το Στέφα ότι είναι για πολύ ψηλά τώρα, αυτό ήταν. Ναι. Ήταν offside.
0: Ήταν μια κακή στιγμή, μια κακή βραδιά.
2: Ναι, όλοι έχουν δικαίωμα. Σαν τον παππού, ας πούμε, που βγήκε και είπε τα δικά του.
0: Άντε πάλι με τον παππού.
2: Δηλαδή τώρα, εγώ τον αποθεώνω στα μηνύματα που του στέλνω.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, τον λέω, ας πούμε, εργαλείο παππού. Mm-hmm. Και αυτός αρχίζει και με φημώνει.
0: Περνάει στην αντεπίθεση μετά.
2: Ντροπή.
0: Ναι. Εγώ βλέπω ότι είναι μια σχέση μίσους και αγάπης αυτή. Έτσι το βλέπω.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια σχέση μίσους και αγάπης.
0: Ναι, ναι.
2: Οι μεγάλες αγάπες έχουν πάντα μίσους. Πάντα είναι. Ναι. Μέσα τους υπάρχει μίσους και ζήλια. Τώρα με ζηλεύει, τι να κάνουμε. Ναι. Αυτό. Καλή μετάδοση σήμερα, επειδή εγώ ξέρεις τι ομάδα είμαι, θα κάνω το ακραίο, θα βάλω τη τηλεόραση να παίζει να βλέπω και θα ακούω Βαγγέλη Νατιά το ραδιόφωνο.
0: Αυτό ονομάζεται, ναι, ονομάζεται, ναι, υπέρβαση, ας πούμε, και
2: παράνοια.
0: Παράνοια, ναι.
2: Ξέρεις τώρα.
0: Εγώ δεν το απαιτώ από τον κόσμο, πάντα δεν το απαιτώ από εσάς, έτσι. Μην τρελαθούμε
2: κιόλας. Σου το λέμε εμείς, δεν χρειάζεται να το απαιτήσεις. Το έχεις κερδίσει αυτό, έτσι κι αλλιώς. Λίγο να το σοβαρέψω, συγγνώμη τώρα, δεν το συνηθίζω, αλλά... συλληπιτήρια στους ανθρώπους,
0: ναι,
2: τους ήρωες αυτούς, γιατί αυτοί είναι ήρωες, όλοι εμείς οι υπόλοιποι είμαστε, να είχαμε να λέγαμε, αυτοί που ήταν μέσα στη φωτιά και...
0: Και να τα σκέφτονται και κάποιοι που, λένε και χοντράδες και υπερβολές, ότι δεν κάνουν τίποτα.
2: Ναι, ήταν
0: πλαδόροι, ναι.
2: Άστο, Μαγγέλη μου, εντάξει.
0: Γιατί είναι δουλειές και δουλειές.
2: Είναι δουλειές. Και είναι και δουλειές που δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και τις κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Για μένα είναι ήρωες. Τίποτα άλλο. Καλή άδεια να γυρίσεις κατάμαυρος και 5 κιλά βαρύτερος, το εύχομαι.
0: Όχι ρε, μετά κάθομαι να μαζεύομαι. Δεν θέλω αυτό.
2: Εντάξει, χτύπα και τις γλωπούλες σου, ξέρεις εσύ και τα υπόλοιπα.
0: Αυτό ναι. Αυτό το κάνω για σένα. Δεν είχα σκοπό, αλλά επειδή μου το ζητάς θα το κάνω.
2: Το ξέρω, δεν πέσει. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Σας ακούμε. Χαιρετίσματα.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος. Καλημέρα, λέει. Έχω κατάστημα εστίασης με πάνω από 15 κωδικούς μπύρας. Η δεύτερη σε πωλήσεις είναι χωρίς αλκοόλ. Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει παραπάνω, φίλε, με την κυκλοφορία. Με το τιμόνι. Παραπάνω με αυτό έχει να κάνει.

0: Σίγουρα 100%, 100%, 100%, 100%. Λοιπόν, έχω και εγώ ένα παράπονο, λέει. Ρε Γιάννη 21, πώς θα το διαβάσω αυτό που μου στέλνεις? Καλά που δεν ξέφυγα να το διαβάσω. Πα, παπαναγία μου. Πότε επιστρέφουμε από τους διακοπές, ρωτάει ο φίλος. Κάτσε ρε μαγκά τώρα, μην το σοπεδώνεις. Πότε επιστρέφουμε, ακόμα δεν φύγαμε. Κοίταξε, φυσιολογικά στην εκπομπή γυρίζω Δευτέρα 24. Τρεις εβδομάδες κάθομαι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είμαι εδώ για την πρώτη αγωνιστική. Θα είμαι εδώ. Τώρα, αν θα ξεκινήσω πιο νωρίς εκπομπές, δεν το ξέρω. Αν ξεκινήσω από καμιά Παρασκευή 21, δεν το ξέρω αυτό. Και κάθε πρωί φυσικά εδώ εκπομπή θα υπάρχει. Καλημέρα, Βάγκο. Πάμε στην ερώτηση του εκατομμυρίου. Θα αντάλλαζε 0 μέρες διακοπών με το να τα σαρώσει όλη η επανάσταση ποδόσφαιρο και μπάσκετ πρωτάθλημα και EuroLeague. Μη σου πω και conference. Ρε φίλε, γιατί από το αν θα ξεκουραστώ εγώ κρίνονται όλα. Δεν γίνεται να βρούμε ένα συνδυασμό πραγμάτων. Πώς θα βγάλω το χειμώνα μετά εγώ με 7 στα 7. Πώς, πες μου. Λοιπόν, τι ώρα έχει, 44. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Γιάννα μου.
1: Πήρα να σου ευχηθώ να περάσεις καλά. Αν και το ξέρεις αυτό που λέμε να ξεκουραστείς, καμιά φορά είναι και παγίδα. Δηλαδή και η κούραση άμα είναι δημιουργική, ωραία είναι. Αν περνάς καλά, ας κουραστείς. Δηλαδή εγώ σου εύχομαι να διασκεδάσεις.
0: Εντάξει, κοίταξε τώρα, σχετικά είναι όλα όπως το λες. Σχετικά είναι όλα. Λίγο παραπάνω λίγο και το μυαλό, ξέρεις, είναι να.
1: Ναι, αυτό, να βγει, να αλλάξει παραστάσεις.
0: Ναι, να βγει από την καθημερινότητα. Ναι, από την ρουτίνα. Μην κάνεις τα ίδια πράγματα.
1: Και η δουλειά σου μόνο ρουτίνα δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι ρουτίνα.
1: Έτσι, και φαίνεται ότι αυτό που κάνεις το αγαπάς πολύ και σου αρέσει. Άρα μόνο ρουτίνα δεν μπορεί να την πεις.
0: Να σου πω κάτι, Γιάννη μου. Δεν το κρύβω ότι νιώθω προνομιούχος που ασχολούμαι με κάτι που λατρεύω πραγματικά, όπως το λες.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε. Ναι, δηλαδή καμιά φορά και οι διακοπές από κάτι πολύ ωραίο, έτσι, σου δίνει μεγαλύτερη δύναμη να το αγαπείς περισσότερο.
0: Ξέρεις τι γίνεται, ναι, σίγουρα αυτό που λες έχεις δίκιο και παραπάνω έχει να κάνει με την καθημερινότητα που ζούμε όλοι εδώ στην Αθήνα. Δηλαδή παραπάνω αυτό νομίζω ότι χρειαζόμαστε, να φύγουμε κάμποσες μέρες από εδώ, να μην έχουμε φανάρια, να μην έχουμε τρέλα, να μην έχουμε όλα αυτά που ζούμε. Όλα αυτή την πίεση που ζούμε της πόλης, ας πούμε. Η οποία όλο και γίνεται πιο ανυπόφορη τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι παραπάνω.
1: Από τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μανώλη, που έχω και την τιμή να βγαίνω μετά από εκείνον, έτσι. Και στο Γιάννη το μη αντικειμενικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να πω και εγώ για την μπύρα χωρίς αλκοόλ. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα υποκατάστατο και βέβαια πάντα ένα καλό πρωτότυπο παρά ένα εντός εισαγωγικών κακό πρωτότυπο, λένε κάποιοι, παρά μια καλή απομίμηση. Την περίπτωσή μας όμως, που πρέπει να πειθαρχήσουμε σε αυτά τα μέτρα για το αλκοόλ, το αλκοτέστ κλπ, είναι μια διέξοδος.
0: Είναι μια εναλλακτική, ναι. Είναι μια εναλλακτική.
1: Έχουν βελτιώσει πάρα πολύ τις γεύσεις, είναι πάρα πολύ κοντινά πλέον στις γνήσιες μπύρες τα υποκατάστατα αυτά. Μας βγάζουν από τη δύσκολη θέση. Ναι. Τι να κάθεσαι σε ένα μπαρ
0: και να πίνεις χυμό,
1: τα βλάκα και να κοιτάς και να πίνεις νερό, καλύτερα να πεις μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Αυτό λέω. Λοιπόν, και πάλι, καλά να περάσεις.
0: Γιάννα, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Σας το είπα, μην το πάμε από σήμερα και αύριο, τώρα το πάμε διήμερο. Τα αρχίζατε όμως, δεν σταματάτε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Αλλά θα έχουμε και αύριο εκπομπή. Το ξαναλέω. Λέει, ποιοι είστε εσείς που θα κρίνετε θα πιο άλλο. Στην τελική, αν θες να γίνεις κουρούμπελο, όχι, θα σκρίνει το σηκώτη σου, αδερφέ. Νομίζω ότι η σημασία δεν έχει κάποιος πώς το λέει, τι λέει, αλλά πώς το λέει. Και πρέπει να αντιληφθείς ότι κάνουμε πλάκα εμείς εδώ τώρα. Και άκουσες τώρα τον κύριο φίλο, τον Γιάννη. Κανείς δεν είπε κάτι κακό πάνω σε αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Νίκο τον Ζαχαροπλάστη από το Ρέθυμνο. Ευχαριστώ για τις ευχές, φιλαράκι μου. Καλή δουλειά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μάκης από τον δρόμο. Τι κάνεις?
0: Καλά, φιλαράκο, εσύ?
2: Βαγγέλη, θα δουλέψω εγώ διπλοβάρδια. Πήγαινε εσύ διακοπές, αρκεί να τα πάρει όλα η Πανάθα.
0: Θα δουλέψεις διπλοβάρδια εσύ, έτσι?
2: Ναι, ωραία, ναι,
0: αυτό είναι απάντηση στο φίλο. Απάντηση στο φίλο. Απάντηση στο φίλο είναι αυτό, λοιπόν, ότι θα βάλεις πλάτη εσύ.
2: Τι κάνουμε, καλά. Καλά να περάσεις καταρχήν στις διακοπές, να ξεκουραστείς, να γυρίσεις δυνατός. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας σήμερα και συλληπιτήρια για τους πυροσβέστες που χάσαμε. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ρε γάμο το. Ναι. Όλοι στεναχωρηθήκαμε χτες. Έλα, παλικάρια.
2: Και, Και μια ερώτηση να κάνω. Η ΑΕΚ, ξέρουμε τώρα που θα μπει στους ισχυρούς, ποιους θα βρει, ανίσχυρους και τέτοια.
0: Μια χαρά είναι τώρα η ΑΕΚ, θα σου πω. Λοιπόν, μισό λεπτό να σου πω τους πιθανούς αντιπάλους. Ξέφυγε πρώτα απ' όλα από εκείνο το σενάριο με Δυναμό Ζάγκρεπ και όλα αυτά που λέγαμε χθες. Θυμάσαι που λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει με αυτούς. Μισό λεπτό τώρα να σου πω με ποιους παίζει η ΑΕΚ. Το είχα πριν μπροστά μου και το διάβαζα. Λοιπόν. Έλα ρε. Κοίτα να δεις τώρα. Κοίτα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Θα το βρω μισό λεπτό. Δεν μας πείσει κανένα.
2: Σημασία έχει ότι αφού τέτοιο θα είναι καλό και ο Ολυμπιακός έχει καλή κλήρωση με ένα ημέγγυο, σίγουρα μπορεί να περάσει και αυτός.
0: Φυσικά. Φυσικά και ο Ολυμπιακός έχει καλή κλήρωση. Αλλά για την ΑΕΚ ήταν μεγάλη έκπληξη, γιατί ξέρεις, θυμάσαι που το λέγαμε και χτες, ότι τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων ήταν έτσι που έλεγες δύσκολα. Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι στους ισχυρούς και πλέον θα αντιμετωπίσει από τον γκρουπ των ανίσχυρων τον νικητή του ζευγαριού, έναν από τους νικητές του ζευγαριού, Τσέλια Αραράτ, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας, Άρχους Σαμπάχ, Λάς Κλίντσερ και Βίκινγκ. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ...
2: Είναι στο χέρι της.
0: Είναι στο χέρι της καθαρά πλέον.
2: Αν είναι σοβαρή που εντάξει έχει και... Αν είναι σοβαρή, ναι, είναι στο χέρι της. Οπότε είναι θετικό να έχουμε τέσσερις ομάδες σίγουρα σε league face. Όλους.
0: Champions League. Πέντε μπορούμε, πέντε είναι και όφι.
2: Α, ναι, είναι και όφι.
0: Πέντε φέτος μπορούμε. Γιατί όφι είναι, έχει εξασφαλισμένη league face. Ακόμα και αν αποκλειστεί από τα playoff του Europa θα πάει στο conference.
2: Πολύ εφικτό στο τέλος της χρονιάς να είμαστε εκεί δέκατοι, να περάσουμε τη
0: στιγμή. Ναι, αν συνεχίσουμε όπως πέρσι και πάρουν όλες οι ομάδες βαθμούς, τότε ναι, όλα είναι εφικτά.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, καλές διακοπές σε όλους.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε. Να σε καλά.
2: Πάνω απ' όλα. Έλα, μου γεια σου, Αγγέλη μου, γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
3: Άγγελος είμαι, ο διασώστης, στέλνω μηνύματα.
0: Έλα, ρε, Άγγελε.
3: Καλημέρα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Καλό ρίσκος.
3: Καλό τάξιτος.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Παναδυναϊκός είμαι.
0: Ναι.
3: Τίποτα, για καλημέρα πήρα πιο πολύ. Ωραίο δωράκι το βραδινό με Φραντζίσκο. Καλό ήτανε.
0: Εντάξει, είναι καλός παίχτης τώρα ο Φραντζίσκο, μην το συζητάμε.
3: Και βασικά απολαμβάνω και όλας που δυναμούν και ο Άρης και ο Πάκο, οπότε τώρα θα είναι πολύ ωραίο το πρωτάθλημα.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Όσο περισσότερο έχουν καλή ομάδα και όσο πιο δύσκολο γίνεται, τόσο και πιο...
3: Εντάξει, πιο υγιές.
0: Πιο υγιές, πιο ενδιαφέρον, ναι, είναι όλα αυτά.
3: Πιστεύω θα πει και κάποια τοξικότητα αρκετή. Αυτά.
0: Απόψε πώς τα βλέπεις.
3: Καλημέρα.
0: Απόψε πώς τα βλέπεις.
3: Από.
0: Απόψε λέω πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Για Παναθηναϊκό.
3: Απόψε πιστεύω θα πάρουμε τη νίκη. Mm-hmm. Τώρα σχόλια αυτό, τώρα πάω στη δεύτερη δουλειά.
0: Α, περνάς καλά κι εσύ.
3: Ναι. Είμαι από τους τυχερούς. Είμαι από τους...
0: Προνομιούχους κι εσύ.
3: Τους προνομιούχους που κάνουμε δύο δουλίτες. Για να το βγάλουμε πέρα.
0: Ναι, κατά τα άλλα τεμπέλης ο Έλληνας.
3: Και ας κάνουμε το τεμπέλης.
0: Δουλεύει 15 ώρες. Παλότερα. Τεμπέλες λέει Έλληνες, 15 ώρες δουλεύουν όλοι. Ναι. Αχ, τι τραβάμε. Διακοπές πήγαμε ή θα πάμε?
3: Καταφέραμε και πήγαμε 4 μέρες στην Κρήτη, γιατί μας φιλοξενήσανε. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να πάμε.
0: Τρομερό έτσι, να κάνεις δύο δουλειές. Και να λες με φιλοξένησαν 4 μέρες και να κάνεις δύο δουλειές.
3: Ναι. Βασικά ήταν, ήτανε 5.30 και αυτό τα πάραμε για 5.30 μέρες. Η σύζυγος και ο μικρός, 8 χρόνια τώρα.
0: Να το χαίρεσαι.
3: Σαλάσαμε 1,5 χιλιάρικο. Χωρίς να πληρώσουμε...
0: Σπίτι.
3: Χωρίς να πληρώσουμε οίκημα.
0: Ναι.
3: Και δηλαδή και κάποιες φορές μαγειρεύσαμε στο σπίτι, μακαρόνια, πήραμε και κάποιο σουφλάκι, κάποια βράδια φάγαμε και κάποιο τόστ και παρόλα αυτά χαλάσαμε 1,5 χιλιάρικο. Δηλαδή, εντάξει.
0: Υγεία, αδερφέ, υγεία, τίποτα άλλο.
3: Ναι.
0: Υγεία και προχωράμε.
3: Υγεία. Λοιπόν, τα σφυλώ γλυκά.
0: Να σε καλά, ρε φίλε. Να σε καλά, ρε φίλε.
3: Και να προσέχετε στους δρόμους για να μην έχουμε δουλειά εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε καλά.
3: Γεια σας.
0: Γεια. Προχωράμε, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Έλα, Πάγκο, καλημέρα.
0: Γεια σου, Γιώργη, καλημέρα.
4: Τι έγινε?
0: Όλα καλά, εσύ?
2: αυτό που θα ήθελα να πω είναι για τα συλληπιτήρια στα παιδιά, ρε παιδί μου, και στις οικογένειές τους, οι πυροσβέστες.
0: Ναι.
2: Επειδή εγώ με τη δουλειά μου είμαι κοντά, να ξέρεις, γιατί δυστυχώς πάμε πίσω εμείς πάντα, όπως και στο μάτι πριν κάποια χρόνια, που θέλω να το ξεχάσω και δεν μπορώ. Έτσι, γιατί μια μέρα μετά που τη σβήσανε πήγαμε κατευθείαν καπάκι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είναι πολύ, τέλος πάντων, άστο αυτό.
0: Είναι μακάβριο, γενικά όταν φεύγει ένας νέος άνθρωπος είναι στενάχωρο, αυτό είναι...
2: Άστο, Βαγγελή, άστο σου λέω. Τα έχω ζήσει από κοντά όλα και δεν θέλω, προσπαθώ να τα ξεχνάω συνέχεια. Έτσι, γιατί είναι... Και αυτό με τις φωτιές, ρε γάμο, αυτό το πράγμα.
0: Με τις φωτιές τι είναι, τι σου κάνει εντύπωση.
2: Μου κάνει εντύπωση, με φίλε στην Πάρο, ότι είναι από σκουπιδότοπο. Έλεω, εντάξει. Εντάξει, δηλαδή η ανευθυνότητα μέχρι και που δεν παίρνει να... Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν ξέρω. Κάει εκεί πάρω, καίγεται το ρεύσιμο, καίγονται από εδώ, καίγονται από εκεί. Τέλος πάντων, πάει αυτός. Αλλά να μην συμβεί άλλο κακό. Πώς να το πω. Αυτό που λέγατε πριν, λοιπόν, για την Αθήνα, που είπες ότι οι διακοπές και αυτά, χθες ήθελα να πάει στην Κάριστο.
0: Ναι.
2: Όχι διακοπές, για δουλειά.
0: Ναι.
2: Έφυγα 5 ώρα το πρωί, μέχρι τις 6 και 4 κατάφερα και σ' άκουγα, μετά κόβηκε, δεν μπορούσα να πιάσω σήμα άλλο. Ήταν ένας ηλικιωμένος εκεί, συνταξιούχος μάλλον αυτός, και ήταν 5 χρόνια μάλλον εκεί στο Μαρμάρι. Και τους άκουγα που μιλάγανε με έναν δίπλα, με έναν άλλον ηλικιωμένο, οπότε του λέγε δεν μπορώ ρε φίλε εδώ, του λέει. Έχω μάθει, του λέει, στην Αθήνα και εδώ, του λέει, μου έρχεται κάπως παράξενα το όλο. Λέει άλλος, δηλαδή δεν μπορώ, του λέει, εδώ, θέλω να φύγω, να πάω στην Αθήνα, να γυρίσω, του λέει, πίσω. Έχω μάθει σε άλλους ρυθμούς ζωής, άλλοι είναι διαφορετικά, του λέει, εδώ, και είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρεις το μυαλό του καθενός πως...
2: Ναι.
0: Δεν ξέρεις. Δηλαδή ναι. Και οι μικρές περιοχές, η επαρχία, όπως λέμε δηλαδή τα θετικά της, έχει και ένα αρνητικό που έχει μικρή κοινωνία, είναι καταλαβαίνεις. Είναι αυτό συνέχεια ναι. Το ότι ασχολείται συνέχεια ο ένας με τον άλλον.
2: Ναι,
0: ασχολείται συνέχεια ο ένας με τον άλλον. Εκεί δηλαδή επειδή δεν έχουν εκεί πέρα παραπάνω χρόνο, ας πούμε.
2: Πολύ παραπάνω.
0: Στις μικρές κοινωνίες.
2: Πολύ παραπάνω χρόνο.
0: Παίζει αυτό.
2: Ναι. Οπότε φίλε, πάμε στα αθλητικά μας και εγώ το βράδυ. Και μάλιστα να μην χαλάσω το γούρι, έτσι. Τα ακούω νερατζιά, βλέπω από τηλεόραση το παιχνίδι. Σίγουρα για να μην χαλάσω το γούρι. 100% θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν θα περάσει.
0: Εγώ λέω και ο ΠΑΟΚ θα περάσει.
2: Είναι δύσκολο το παιχνίδι, έτσι, το ΠΑΟΚ. Πολύ δύσκολο. Δεν θα έρθουν αυτοί
0: εγώ
2: να κάνουν.
0: Εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν και οι δύο, εγώ όσοι πιστεύω.
2: Μακάρι, κοίτα, μακάρι άμα να περάσουν και οι δύο και τα δύο παιχνίδια. Τι ώρα είναι τα παιχνίδια κατάρχα, δεν ξέρω τι ώρα είναι.
0: Δεν ακούσω εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, τι λέμε, πόσα ξέρεις.
2: Ακούσεις,
0: είσαι συγκεντρωμένος ποτέ. Αν βάλω εξετάσεις, θα μείνεις στην ίδια τάξη.
2: Αγορίνα μου, ήμουν 18 ώρες χθες στον δρόμο και κοιμόμουν, δηλαδή σηκώθηκα στο τσάκι.
0: Ωραία, λοιπόν, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για σένα. 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ στο Open, 9:30 στο Sky είναι ο Παναθηναϊκός.
2: Μάλιστα. Στο Open ο ΠΑΟΚ.
0: Στο Open ο ΠΑΟΚ. Εδώ του πρόεδρου είναι, δεν κατάλαβα τι, ποιο είναι εντύπωση.
2: Ναι, όχι, εντάξει, καλά κάνει. Ναι, ο πρόεδρος,
0: δεν κατάλαβα. Μόνο δικό σου ο πρόεδρος να έχει κανάλια δηλαδή. Άλλη πρόεδρο να μην έχουν κανάλια.
2: Συγγνώμη, όχι, ναι, καλά κάνει. Δεν σου πάω, όχι.
0: Για πες.
2: Δεν μου λες κάτι. Αυτά τώρα θα συνεχίσουν και μετά ή θα αλλάξουν τα κανάλια.
0: Κοίταξε να δεις. Όλα τα προκριματικά είναι ελεύθερα.
2: Ελεύθερα.
0: Εκτός από τα playoff του Champions League. Δηλαδή εκτός από το playoff του Champions League που παίζει η ΑΕΚ, ας πούμε. Και αν θα παίξει ο Ολυμπιακός, αυτά τα δείχνει η Κοσμοτέ κανονικά. Που δείχνει μετά και τη League Face.
2: Ναι.
0: Τη League Face μετά τη δείχνει με το που ξεκινάει, τη δείχνει η Κοσμοτέ.
2: Α, δηλαδή μέχρι τα.
0: Τώρα τον Αύγουστο δηλαδή, αυτά προκριματικά είναι που δείχνονται δεξιά-αριστερά. Που τα δείχνει δεξιά-αριστερά, ναι.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν θα σε επιδώ σήμερα.
0: Αύριο
2: μέρα να πας, άνθρωπε μου, όπου θέλει και να περάσει, όπω νομίζει καλύτερα. Θα σου επιδώ και εγώ τα δικά μου.
0: Έγινε και ωραία.
2: Να είναι καλό ο χρόνος υγεία και προσοχή, παιδιά, σήμερα γιατί είμαστε νούμερο 4 εδώ στην Αττική.
0: Βαθμό επικινδυνότητας.
2: Ναι, μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα από πέρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλημέρα.
0: Έγινε. Λοιπόν, είμαστε στα 57 μετά τις 6, έχουμε κόσμο. Δώσ' το, μη σταματάς. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Λοιπόν, εγώ μιλάω, ωραία. Παναγιώτης από Αγίου Αναργύρου, Παναγιώτης.
0: Έλα,
4: Βαγγέλη, πάρε αυτό που σου είπε ο φίλος, να τα πάρει όλα ο Παναγός να σαρώσει και θα πάρε πόσο θα έρθω να κάνω εγώ καμιά εκπομπή. Έχω και το επίθετο ενός ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, δεν θέλω να πω πώς με λένε στο επίθετο, οπότε θα το συνδυάσουν και κάπως έτσι.
0: Αν έχεις και το όνομα ρε φίλε, θα έχεις και τη χάρη, εντάξει, ωραία, όλα καλά.
4: Ναι. Παρακολουθώ και εκείνο το ρεπόρτερ και εσένα ακόμα πιο πολύ που μιλάς για τον Παναθηναϊκό και γενικά που είσαι αντικειμενικός το πρωί, γιατί μου αρέσει η παρέα σου. Λοιπόν, τώρα όσο και το φίλο που είπε πριν ότι έκανε δύο δουλειές, εγώ πρόπερση που παντρεύτηκα έκανα πέντε δουλειές. Η βασική μου δουλειά που είναι σε αυτοκίνητο το πρωί και οι υπόλοιπες που ήταν με μηχανάκι, με παραδόσεις, delivery κλπ. Ναι. Και μπόρεσα και τα κατάφερα και τέλος πάντων έγινε ο γάμος και όλα καλά. Τώρα όσον αφορά σήμερα το παιχνίδι που θα είμαι και μέσα, θα δούμε ένα Παναθηναϊκό που θα είναι αλλαγμένος σε σχέση με πέρσι, γιατί και ο Γιάγκουσιτς δεν έπαιζε πέρσι και είναι σαν καινούρια μεταγραφή. Η άμυνα έχει αλλάξει όλη, το τέρμα, ο Κυριακόπουλος θα είναι μόνο ο ίδιος και ο Τσέριν και ο Τετέι. Yeah. Που και αυτοί στην πορεία μπορεί να αλλάχθουνε. Με τον Κρίστενσεν, με τον στο κέντρο που θα πάρουμε, με τον Τέσσερις που θα γυρίσει, που θα είναι και αυτός σαν καινούρια μεταγραφή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια καινούρια ομάδα. Είμαι αισιόδοξος, πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και με καλό ποδόσφαιρο. Όπως και ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα περάσει. Και τώρα τα επόμενα παιχνίδια θα είναι Τετάρτη και Τρίτη. Θα τα δούμε και αυτά. Και όσο θα είμαστε και εμείς διακοπές, γιατί 13 φεύγω κι εγώ.
0: Με το καλό.
4: Οπότε θα είναι όλα ωραία. Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι να σου πω ρε φιλάρακος τώρα, δηλαδή που βγάζεις τέτοια κακία και τέτοιο, τους επειράξανε τώρα οι Παναθηναϊκοί που μιλήσανε για τον μπάσκετ και χαρακτηρίζεις με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν καταλαβαίνω να ξυπνάς το πρωί και να έχεις τόσο μίσος και τοξικότητα μέσα σου, δεν μπορώ να καταλάβω. Και να πω ότι σε προκάλεσε και κανένας, να πω άντε, προκλήθηκε ο άνθρωπος. Μπάσκετος. Υγεία. Μ' αρέσει, λέει Στέφανε, που έβαλε λέει, σε μένα χέρια τις ευχές μέχρι τώρα έχει κάνει δύο σαρδάμι να τα γράψει. Δεν γράφει τίποτα, Φρανσίσκο. Τίποτα δεν γράφει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει υπομονή. Αυριανή μέρα έμεινε χαιρετίσματα στο Σπύρο από Δερβενοχώρια. Παιδιά, δεν είμαι σε κανένα άγχος, καμία πίεση. Σήμερα υπάρχει δουλίτσα, υπάρχει το βράδυ περιγραφή. Αύριο ξανά υπάρχει δουλίτσα φουλ. Θα βρούμε όλα. Λοιπόν, είναι 7 ακριβώς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη μας ώρα. Μην φύγει κανείς, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 8 που θα είμαστε μαζί.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλημέρα, Κόσμε. Καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της 5η 30 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Στέφανο Παλότολο, στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και ό,τι χρειαστεί. Μακάρι όχι Σαρδάμ. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές, εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Υπενθυμίζω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σήμερα λόγω του ότι έχω κάνει πατάτα με το κινητό και ήταν σβησμένο, τώρα το έχω για φόρτιση, άρα δεν μπορώ να διαβάσω μηνύματά σας γιατί τα social τα έχω μόνο στο κινητό μου, δεν τα έχω εδώ στον υπολογιστή της δουλειάς, για ευνόητους λόγους. Και δεύτερον, ότι έχουμε και αύριο εκπομπή κανονικά. Και αύριο μάλιστα θα έχει και εορταστικό χαρακτήρα, γιατί όπως πάντα στις τελευταίες μου εκπομπές και γιορτές και καλοκαίρι, ξέρετε ότι σας δίνω και κάνα δύο δωράκια. Έτσι για το καλό. Αν κάποτε το καλοκαίρι μετρούσουμε μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στο Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκαίνουργια αυτοκίνητα Τσέρι Τίγκο 4 για 6 τυχερούς νικητές απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου το δεύτερο Τσέρι Τίγκο περιμένει τον τυχερό ιδιοκτήτη του στο βουνό. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes με 1000, η Πάρνη θα είναι ο προορισμός σου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι, όχι μόνο στο Ρίζες. Στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές. Τι πήγα να πω. Μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και εμείς προχωράμε. Δεσμεύσου μου λέει ο άλλος ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει μετά από 16 χρόνια πρωτάθλημα θα χορεύει ζεμπέκικο. Κακό ζεμπέκικο χορεύω. Κακό. Είμαι κακό στο ζεμπέκικο. Τώρα τι θα θέλετε αυτά τώρα. Μακριά από αυτά. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Τι ήθελα να πω, επειδή πιάσατε ένα ωραίο θέμα, για αυτούς που ας πούμε είναι στην πόλη και πηγαίνουν στο χωριό και μένουνε. Λοιπόν, εγώ ζούσα Καλυθέα όλα μου τα χρόνια, ανδρώθηκα, μεγάλωσα, ναι. Τα πάντα στην Καλυθέα, ναι. Στις Τζιφιές.
0: Α, γείτονες δηλαδή.
1: Ναι. Και ήρθα για μια βάφτιση στην Κρήτη, έτσι.
0: Και μήνες.
1: Και έμεινα για πάντα, Βαγγέλη. Για πάντα, δηλαδή είμαι στον τέταρτο χρόνο εδώ.
0: Για πες.
1: Θέλω να σου πω, η διαφορά είναι τρομακτική. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά είναι τρομακτική. Άλλοι ρυθμοί εμείς εκεί, άλλοι ρυθμοί εδώ. Κάτι χάνεις, κάτι παίρνεις βέβαια.
0: Σ' όλα. Έτσι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι πιστεύω αυτά που παίρνεις στην ψυχή σου μέσα για να ηρεμήσεις είναι περισσότερα. Ναι. Δηλαδή από τη βαβούρα, από την πίεση, το ότι δεν ξέρεις ποιος είναι απέναντι στην πολυκατοικία, το ότι ο άλλος δεν σου λέει καλημέρα. Είναι κάποια μικρά πραγματάκια που εμείς θα θεωρούμε δεδομένα απλά γιατί έχουμε μεγαλώσει στην πόλη.
0: Α, και βέβαια οι Τζιφιές το έχουν αυτό, δηλαδή ενώ έχω ζήσει και σε άλλες περιοχές, οι Τζιφιές το έχουν αυτό, δηλαδή το γειτονίστικο, δηλαδή εγώ ας πούμε τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια βγαίνω και μιλάω σε πόσο κόσμο, έτσι, το έχουν αυτό το γειτονίστικο.
1: Ναι, οι Τζιφιές συγκεκριμένα, ναι, γιατί είναι
0: λαϊκή περιοχή.
1: Εντάξει, είναι και τα προσφυγικά, ρε παιδί μου, είναι σαν λαβύρινθος κιόλας εκεί, δεν έχει πολυκατοικίες. Αν και έχουν χτίσει πρόσφατα.
0: Ναι, αλλά ο κόσμος είναι, ρε παιδί μου, είναι προσιτός. Είναι, δηλαδή, επειδή έχω ζήσει και σε άλλη περιοχή, δεν θέλω να πω, που μου κάνει κακή εντύπωση, στις Ζηφιές μπορώ να πω ότι είναι, για Αθήνα είναι πολύ καλό το περιβάλλον, ας πούμε, σε αυτό.
1: Καλά, σε σχέση με. Ναι. Αλλά πιο πάνω, ας πούμε, δηλαδή, οι Ζηφιές βασικά είναι κάτι σαν ξεχωριστό. Είναι σαν μια άλλη Καλυθέα. Βασικά, εγώ προσωπικά είμαι Ζηφιώτης. Βάζω πρώτα την Ζηφιές και μετά Καλυθέα.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί από την Αγέλεως εκεί κάτω είναι πραγματικά άλλη Καλυθέα.
1: Ναι, είναι άλλη Καλυθέα, δηλαδή πραγματικά. Και ήρθα για μια βάση και έμεινα, δηλαδή βλέπω φύση, βλέπω.
0: Κοίταξε, το θετικό με σένα είναι ότι. Βλέπω. Το καταλαβαίνω όλα αυτά που βιώνεις. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι το νούμερο ένα, ξέρεις, είναι το επαγγελματικό. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα που κάνουμε την κουβέντα αυτή, εγώ δεν μπορώ να φύγω όσο είμαι ενεργός ποτέ από την Αθήνα. Π.χ. Έτσι είναι και δηλαδή. Εσύ φαντάζομαι ότι βολεύτηκες επαγγελματικά και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Μα εγώ ήρθα από το τίποτα εδώ. Εδώ έχω, ας πούμε, έχω την αδερφή μου, ξέρω εγώ, παντρεμένη και πού και πού πήγαινα, δηλαδή ένα 1,5 χρόνο, 2, λόγω δουλειάς. Και ήμουνα σε μια εταιρεία πολύ καλή κιόλας. Ήμουνα 5 χρόνια. Και ήρθα εδώ για μια βάφτιση και τα παράτησα όλα, δουλειές, πίσω όποιον είχα.
0: Ήσουνα χωρίς οικογένεια. Χωρίς οικογένεια πήγες.
1: Ναι, είμαι χωρίς οικογένεια. Εννοείται ότι γι' αυτό κιόλας ήταν πιο εύκολο, έτσι.
0: Βοηθάει αυτό, βοηθάει πολύ, γιατί αν έχεις οικογένεια είναι πιο δύσκολο, ναι.
1: Εννοείται, δεν το συζητώ, αλλά το ρίσκαρα, λέω, θα βρω δουλειά, ό,τι σκέφτηκα έγινε. Είχα ψυχολογία και είπα, εδώ θα βρω δουλειά, εδώ θα βρω σπίτι, όλα εδώ θα τα κάνω από το μηδέν. Και έτσι έγινε.
0: Μπράβο, χαίρομαι
1: αυτό
0: για
1: σένα. Ήθελα να πω ότι και πραγματικά υπάρχει μια άλλη συνεννόηση στα νησιά, δηλαδή την Ελλάδα την καταλαβαίνεις ο πετσί σου στα νησιά, όχι στις πόλεις. Δηλαδή εδώ είναι λίγο πιο ενωμένα τα πράγματα, ο ένας βοηθάει τον άλλο να. Υπάρχει, πάντα υπάρχουν.
0: Και γενικά και στα χωριά υπάρχει αυτό. Ναι, ναι, πάντα, ναι.
1: Αλλά κατάλαβες, αλλά στον άνθρωπο είναι, αλλά τα νησιά είναι η δύναμη. Είναι δηλαδή αυτοί που σε κάνουν να αισθανθείς λίγο πιο ζεστά, καταλαβαίνεις άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Επίσης, θα ήθελα να πω επίσης και για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω πολύ ωραία πράγματα, πολλές πολύ ωραίες κινήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, δεν φοβάμαι καθόλου. Τον Παναθηναϊκό δεν τον έχουμε ξαναδεί ούτε στα φιλικά έτσι και στα φιλικά που είχε την παρουσία και στο πρώτο μάτς. Δεν τον έχουμε ξαναδεί στα τελευταία δύο χρόνια. Και καλή επιτυχία στην Πανάθα μας με την πρόκληση και στις ελληνικές ομάδες όλες.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλαρακό. Να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα.
2: Δεν είμαι ο Νικόλας, αν είμαι εγώ.
0: Ποιος είναι?
2: Εγώ λέγομαι, τώρα δεν έχει σημασία.
0: Α, αλλά... σε μπέρδεψα με το λοκαλιμέλα, ρε.
2: Δεν πειράζει.
0: Ποιος είσαι Βακύρια, τελικά. Ποιος είσαι τελικά.
2: Α, τώρα τι σημασία, έχει σημασία, εκεί είμαι ένας φίλος.
0: Ωραία, εντάξει, δεν είναι κακό να λέμε το όνομα να μπορώ να κουβεντιάζω και εγώ να ξέρω ποιον μιλάω, αλλά αφού δεν θες το πεις, κράτα την ανωνυμία σου, κανένα πρόβλημα.
2: Ναι, ναι. Αγαπητέ Βαγγέλη, ναι. Χαίρομαι που το ακούω και ναι. Χαίρομαι που κρατάς μια δροσιά. Πάντως να πω κάτι γι' αυτό για την επαρχία και όλα αυτά. Εγώ είμαι επαρχιωτόπουλο.
0: Ναι.
2: Η Αθήνα είναι πιο δίκαιη, φίλε.
0: Δηλαδή.
2: Από την επαρχία.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, στην επαρχία είναι πιο δομημένη η κοινωνία. Οι ευκαιρίες είναι λίγες.
0: Ναι, αυτό είναι το κακό.
2: Όποιος είναι επαρχιωτόπουλο το καταλαβαίνει τι λέω.
0: Ναι.
2: Η Αθήνα δίνει ευκαιρίες. Εντάξει, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Η ζωή είναι σκαλιώς ένας λαβύρινθος. Δεν βγάζεις άκρη. Στο τέλος υπάρχει και ένα φωτεινό σημείο, βλέπεις και τον Παναθηναϊκό που και που.
0: Έτσι,
2: γιατί ναι. Στην επαρχία παλιά, εγώ θυμάμαι φίλε, να σου πω κάτι, είμαι λίγο, εντάξει, όχι μεγάλος. Το 79 ή το 80 ήμουν έξω από το κήπεδο της Παναχαϊκής και ερχόταν ο Παναθηναϊκός να παίξει και έπρεπε να έπαιζε τότε ο Αλβάρες, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μεγάλης ηλικίας και είχα βγάλει. Περίμενα έξω από το κήπεδο και πήρα ας πούμε από τον Αλβάρες, δεν θυμάμαι κάποιος άλλος μεγάλος παίκτης του Παναθηναϊκού, Κωνσταντίνου, όλα αυτά. Και πήγα και τους πήρα κάτι αυτόγραφα. Και με το απομακρύνουμε 10 μέτρα μου λέει ένα παιδάκι άλλο μαζί με τον πατέρα του, μου λέει μου τα δίνεις τα αυτόγραφα. Για λεφτά. Και είμαστε τόσο φτωχόπαιδα ρε φίλε που του τα έδωσα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, η ζωή περίεργη δεν είναι έτσι ή κάνω λάθος. Πάστος. Υγεία για όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
2: Αλλά πάντως σε χαίρομαι που τα ακούω και σε, εγώ σου έχω πει και, και κάτι άλλο για αύριο. Ξέρεις κάτι πως πρέπει να αποχωρήσεις την εκπομπή σου για το καλοκαίρι. Με ένα τραγούδι ρε φίλε Βαγγέλη.
0: Ποιο ρε φίλε.
2: Να είσαι καλά.
0: Έγινε. Να. Ποιο τραγούδι μας είπε όμως. Μπάς περιπτώσει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Εμένα.
0: Εσένα, ναι.
3: Ω, καλημέρα, Βαγγέλη. Να είσαι καλά και καλή άδεια να έχεις. Είμαι ο Γιάννης, ο λυκειωμένος από τη Βουλά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Τι κάνεις, αγόρι.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
3: Καλά, εγώ ετοιμάζομαι να πάω για θεραπεία, σου έχω πει, είμαι με λευκαιμία και φεύγω να πάω στο νοσοκομείο, πάω 7 μέρες το μήνα. Τέλος πάντων,
0: κουράγιο και καλή δύναμη, κουράγιο και καλή δύναμη.
3: Να είσαι καλά και καλή άδεια και καλή τύχη στις ελληνικές ομάδες όλες. Λοιπόν, σου έχω πει ότι είμαι Ολυμπιακός, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
3: Και θα ήθελα λίγο να πω για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Ο Ολυμπιακός έκανε κάτι μεταγραφές.
0: Ναι.
3: Όταν ήρθε ο Νταβίδ Λουίς, εγώ επειδή τον παρακολουθούσα και στη Ρίο Αύε,
0: ναι.
3: Το παιδί εδώ δεν το άφησα να δείξει τι είναι, αν και το ήξερα, μέχρι που τον πούλησαν. Πήρε έναν άλλο εξτρέμ, το Ρόκα. Μπορεί το παιδί να είναι ταλέντο.
0: Ναι.
3: Δεν το αμφισβητώ. Όταν δίνεις το λεμονίδι, ας πούμε, από τον Ιανουάριο και στον Ατρόμητο βγάζει μάτια, ένα παιδί 19 χρονών που λέγαμε ενώ ποντένσε ο νέος και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Και παίρνεις ένα άλλο παιδί που δεν ξέρεις αν θα σου βγει, έτσι. Και φτάνουμε στο σημείο, τώρα πάω μια στο καρφί και μια στο πέταλο, να γυρίσει τώρα ο Μανολάκης ο Σάλιακας πίσω. να πληρώνεις τα δικά σου παιδιά, τα οποία τα χάνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός εφέτος, αν δεν πάρει ένα καλό χαφ αμυντικό, γιατί ο ΕΣΕ το παιδί έχει συνεχούς τραυματισμούς λόγω ότι τα δίνει όλα στο παιδί, δεν θα έχει και καλό τέλος. Η ομάδα δεν θα πάει τόσο καλά.
0: Έτσι
3: και λες, να πω, να μου επείτε, ναι, έτσι λέω, έτσι πιστεύω.
0: Πάντως ο ΕΣΕ είναι πολύ καλός παίκτης, πάντως.
3: Παιχταράς.
0: Έτσι πρέπει να το λέμε αυτό, δηλαδή ότι είναι παιχταράς.
3: Δεν το αφήσεις το. Το παιδί δίνει τη ζωή του και είδες.
0: Και είναι και καλός παίκτης και είναι και παιδί το οποίο εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο προσφέρει στον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή θα του δώσει και λεφτά φεύγοντας. Έτσι, γιατί σίγουρα θα πάρει κάποια στιγμή μεταγραφή. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
3: Ναι, το πιστεύω και εγώ. Το πιστεύω και εγώ. Λοιπόν, θα πω τώρα και κάτι κοινωνικό, αν επιτρέπετε. Δεν μιλάω πολιτικά, αλλά θέλω να πω κάτι.
0: Να πεις.
3: Πριν 3-4 χρόνια, αν θυμάστε, έκλεισε η Αττική Οδό από τα χιόνια.
0: Ναι.
3: Ο γιος μου, ο οποίος έχει κάνει χείριση ανοιχτής καρδιάς, εγκλωβίστηκε το παιδί, έχει ταξί. 2 μέρες μέσα στα χιόνια. Βγήκε ο πρωθυπουργός και έδωσε 2.000 στον κουβεντιαστό πάντα, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα ένας από που διαμαρτύρωνα τότε, φώναζε, αν το είχατε δει και θυμάστε, ήταν και ένας συνάδελφός σας που δουλεύει σήμερα στο Sky και λέει τις πρωινές ειδήσεις. Δεν χρειάζεται. Πολλοί το είδαν, το ξέρουν. Από αυτές τις 2.000 λοιπόν δεν έχει πάρει τουλάχιστον ο γιος μου, αν και ξέρω δεν έχει πάρει κανείς, δραχμή. Μάλιστα έχει βάλει και δικηγόρο, έχει δώσει και 400 και δεν έχει πάρει φράγκο. Είναι ωραίο πράγμα να τάζουμε, γιατί όταν δεν δίνεις και τάζεις, κουβαντάς, έτσι δεν είναι?
0: Κουβαρδές, τσαμπαμάκας βέβαια, είσαι αλλά μπας σου.
3: Ναι, και μάλιστα δεν ήξερε το αφεντικό της κυβέρνησης ότι χιονίζει και τη μέρα και κλείνουν οι δρόμοι τότε. Λέει, εγώ ξέρω ότι μόνο τη νύχτα χιονίζει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω. Τίποτα άλλο δεν θέλω να κουράζω πολύ.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, σου εύχομαι καλές διακοπές, να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου αγώ.
0: Σε ευχαριστώ και εσένα τα καλύτερα φίλε μου.
3: Να είσαι καλά.
0: Κουράγιο και υπομονή.
3: Γεια,
0: λοιπόν,
3: καλημέρα. Γεια.
0: Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, διότι έτσι επιτάσσει ο κ. Σχολήπτης εδώ απέναντι. Πάμε, φύγαμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στη δράση και επιστροφή στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
9: Αγγέλη, συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνεις. Ακούμε κάθε επιστροφή. Σου εύχομαι να έχεις καλές διακοπές. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ σήμερα έχουμε αγγείς. Ανάση με τον δρόμο.
0: Να είσαι καλά, Θανάση.
9: θα ήθελα να σχολιάσω κάτι τώρα. Ακούω το ένα φίλο προηγούμενο για τη μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
9: Και όσον αφορά το μέσο νοφέτ, λέει πώς γίνεται ένα παίκτη.
0: Λίγο το. Τι είναι χαμηλό το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο χαμηλό, λίγο με ακούσα από το ακουστικό.
9: Το κλείσα.
0: Μπράβο, ναι. Για πες.
9: Πώς γίνεται ένα παίκτη. Ο Λουίς αυτός τώρα που πήρε μεταγραφή με 20 για το, δεν ξέρω, το κάτσα της Αμερικής 20 εκατομμύρια.
0: Ναι.
9: Πώς γίνεται με, πριν δύο χρόνια να τον ζητάει από το Ρίο Άβε με 15 και 20 πόρτο και να έρχεται στον Ολυμπιακό με 5 εκατομμύρια και την άλλη χρονιά να λέτε με 20 εκατομμύρια. Έτσι. Δηλαδή αυτοί κάνανε σκάουτινγκ και βρήκαν αυτό το παίκτη και 20 εκατομμύρια. Πώς γίνεται ένας παίκτης, ας πούμε, σαν τον Κάρβο να έρχεται στον Ολυμπιακό, να πηγαίνει στην Ισπανία, να μην κάνει αυτά που θέλει και να γεννάει για τρίτος στόπερ στον Ολυμπιακό με 9 εκατομμύρια. Αυτά τα πράγματα όπου με τις ομάδες που έχουν 2-3 ομάδες όπως έχει ο Ολυμπιακός, όπως έχει ξέρω εγώ η Manchester City, η Chelsea, αυτό θα πρέπει να το δει η UEFA. Δεν γίνεται κάποιες ομάδες να φοβούνται να κάνουν μια μεταγραφή, να πληρώνουν πρόστιμα και άλλοι να κάνουν και το μεταγραφή 15, 20, 30, 40 εκατομμύρια. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Καλό καλοκαίρι σου, έχουμε καλή άδεια και σε όλο τον κόσμο να περνάει καλά.
0: Έγινε φίλε. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, καλημέρα. Λέει μια συνάδελφος μου από τη δουλειά την έχει πάρει την αποζημίωση από την Αττική Οδό. Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο στο φίλο. Δεν ξέρω. Το σημειώνω αυτό που λες. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη. Μπύρα χωρίς αλκοόλ και τσιγάρο. Άικος, λέει. Σαν ακούς τσόντα, λέει στο ραδιόφωνο. Σκότης Βολάνης. Πάμε, επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
10: Τι κάνεις, Βαγγέλη μου.
0: Καλά, Μιστερ Πάνος, καλά εσύ.
10: Καλά. Εγώ δεν το περίμενα να πάρουμε το Φραντζίσκο στον άλλο.
0: Γιατί δεν το περίμενες. Ποια είναι η έκπληξή σου?
10: Γιατί δεν ακουγόταν για αυτό. Είχε ακουστεί, αλλά μετά.
0: Δεν είχε βρωμήσει πιάτσα δύο μέρες τώρα. Τι δεν ακουγότανε. Δύο μέρες τώρα που προχτές ήταν. Είχε βρωμήσει πιάτσα όλοι. Ότι θα τον πάρει.
10: Ναι. Mm. Καλός το δεις.
0: Ναι, φυσικά γίνει καλός.
10: Ποιος έχει αυτό το Ευαγγέλιο?
0: Ελά.
10: Τι ποιος έχει?
0: 1,86.
10: Καλό είναι, εντάξει.
0: Καλός είναι, ναι. Δεν είναι αδύναμος κρίκος να είναι σαν το Σόρτς 1,70 κάτι. Ναι, ναι, ναι.
10: Θα κάνει άμυνα, εντάξει, από 1,85 και πάνω σε μια χαρά.
0: Mm.
10: Δεν ξέρω από δεν θα έρθει ούτε το Λιόπουλος που είναι, πώς είναι, 1,83, 1,82, κάπου εκεί.
0: Mm-hmm.
10: Ούτε σε όλους που ήταν κοντούλης πολύ. Ειδικά το καημένο το Σόρτς, ενώ ήταν πολύ καλός εξαιρετικά στην άμυνα. Θα περνάγανε από πάνω το καημένο.
0: Εντάξει, μη στεναχωριέσαι για τον καημένο το Σόρτς. Με τι θεραπεία σου καημένο, πάλι κανένα μισθό χρόνο θα παίρνει εκεί στη Βαλένθια.
10: Καλά, ναι, ρε παιδί.
0: Καημένο δεν είναι. Καημένο δεν είναι.
10: Θα μπορούσε να βοηθήσει το Παναθηναϊκό, αλλά δεν μπορούσε.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι και να βοηθούσε, ο Μπράδοβιτς δεν θέλει τέτοιου παίχτε. Δηλαδή δεν θα μείνει φέτο. Δεν θα μείνει φέτο, ναι. Δεν θα μείνει.
10: Θέλει καλό στην άμυνα, να είναι καλό στην επίεση, τα θέλει όλα αυτά.
0: Όχι, δεν παίρνει και δεν συνηθίζει να δουλεύει με τόσο κοντού γκάρτ. Δεν συνηθίζει να δουλεύει με τόσο κοντού γκάρτ. Δηλαδή του άρεσε πάντα να παίζει με τους κούρτους.
10: Ήταν δίμετρος, ας πούμε.
0: Γενικά, επειδή μου θέλει τον κάρτου να είναι εκεί κοντά στο 90 και πάνω.
10: Μπράβο, είχε το Σφανούλη που ήταν και αυτό στο 90.
0: Ναι, όλοι άμα δεις εκεί ήταν. Ναι.
10: Ήθελα να πω, η παράθα μας σήμερα πιστεύω θα περάσει. Θα σας ακούσω και σένα να το ευχαριστηθώ. Γιατί όταν ειδικά μεταδίδεις εσύ είναι φοβερή μετάδοση.
0: Ευχαριστώ ρε Παναγιώτη μου, να είσαι καλά ρε φίλε.
10: Σε πάρω άλλο για να σου πω καλό ταξίδι.
0: Έγινε φίλε, μιλάμε.
10: Να είσαι καλά, γεια.
0: Γεια, γεια, γεια, γεια. Next, παρακαλώ, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Έλα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα είπαμε, ναι.
11: Ωραία. Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Γιώργο.
11: Γεια σου Αγγέλη. Θέλω να πω κάτι άσχετο, ας πούμε, για αυτά που ακούω, αλλά θέλω να το πω γιατί το βλέπω συνέχεια και θεωρώ, ας πούμε, ότι μάλλον μας περνάνε για μπιπ.
0: Δηλαδή.
11: Ακούω συνέχεια κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή, κλιματική το ένα, κλιματική το άλλο. Ναι. Ξύλινα μαχαιροπύρουνα, χάρτινα καλαμάκια και ούτω καθεξής. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει κλιματική κρίση, τι είναι αυτό που εμείς πρέπει να σώσουμε? Προφανώς τα δάση μας. Βλέπεις εσύ να γίνεται κάτι τέτοιο? Τα έχουν αφήσει στην τύχη τους. Εντελώς. Δεν υπάρχει πουθενά αντιπυρική ζώνη, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Αντί να υπάρχουν drone, αυτά τα drone τι τα έχουν δηλαδή? αντί να έχουν drone να εποπτεύουν τις περιοχές όπου υπάρχουν τα δάση, σε μια χή ακτίνα τέλος πάντων,
0: ναι.
11: Δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή βλέπω ας πούμε την πρόληψη μηδάν μηνύ, όλοι να λένε ότι α, και εγώ είμαστε κλιματική κρίση και τα δάση που έπρεπε να τα προσέχουμε σαν τα μάτια μας, τα έχουμε κανονικά γραμμένα. Άρα λέμε μετά, εντάξει να κάνουμε, ο στρατηγός άνεμος και πάει λέγοντας. Δεν θέλω κάτι άλλο να πω, για να μην κρατάω τη γραμμή. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το αφήγημα για την κλιματική κρίση και τα λοιπά, μήπως ας πούμε είναι μόνο αφήγημα και ενώ θα έπρεπε να προστατέψουμε κάτι άλλο.
0: Πρώτα απ' όλα, κοίταξε να δεις, η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά προκαλούνται πρώτα απ' όλα από την υπερβιομηχανία που υπάρχει και το μεγαλύτερο, δεν το λέω τώρα έτσι για τις εντυπώσεις, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα, τα έχω δει και τα λέω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Δηλαδή,
11: και την Ινδία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αλλά δεν προκαλούνται ούτε από τα πλαστικά πυρούνια και τα μαχαίρια, ούτε από τα ποτήρια που πίνουμε καφέ κτλ.
11: Προφανώς.
0: Ναι, αυτό να το πούμε. Αυτό να το
11: προφανώς πούμε. Και δεν δημιουργείται από αυτό. Και δηλαδή, ας πούμε, εγώ πήγα να πάρω μια σαλάτα και ας πούμε, μου έδωσαν ας πούμε, εδώ και καιρό, βέβαια, όχι τώρα, ξύλινα πυρούνια. Και την ώρα ας πούμε που λέγανε όλοι για κλιματική κρίση, μόνο τα πλαστικά ας πούμε που κάναμε τα τεστ της κορονοχούντας, δεν ξέρω και εγώ πόσα τρισεκατομμύρια ήταν. Εκεί δεν υπάρχει κλιματική κρίση, έτσι. Όχι, το ξεχάσαμε. Τώρα δηλαδή που έχουμε κάψει όλα τα βουνά και έχουμε βάλει ανεμογεννήτριες για να λέμε πράσινη ενέργεια. Πράσινη ενέργεια πού? Πάνω σε αυτά που κάψαμε. Αυτά ήθελα να πω, καλημέρα.
0: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
12: Έλα, Βαγγελή.
0: Έλα, καλημέρα, φίλε.
12: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
12: Ας ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Έλα, Γιώργος, είσαι.
12: Ναι, αγόρι.
0: Καλώς τον, να τι κάνεις.
12: Καλά, εσύ.
0: Μια χαρά, ρε, φίλε.
12: Εύχομαι καλές διακοπές, να πει ακούω φεύγεις. Και να περάσεις καλά. Ήθελα να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, βεβαίως.
12: Που μου κάνει λίγο απορία, γιατί ενώ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να δείξει κάτι καλύτερο φέτος,
0: ναι.
12: Και η ομάδα βλέπω, δηλαδή έχει δείξει καλά δείγματα, όσους δημοσιογράφους έχω ακούσει, όχι όλους, ναι. Αυτούς όμως που έχω ακούσει, κανείς δεν λέει για την πληγή που πάει να μας χαλάσει αυτή την προσπάθεια που κάνει φέτος ο Παναθηναϊκός. Ποια είναι αυτή, ο τερματοφύλακας. Είναι σαν να μην υπάρχει τέρμα στον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν τον θεωρώ βασικό με αυτά που έχει δείξει ως τώρα. Αύριο μπορεί να προσαρμοστεί και να είναι ο πιο καλός. Έχει κάνει τρομερά λάθη και στα φιλικά, εντάξει αν πεις φιλικά ήταν, αλλά και στο επίσημο που τον είδα.
0: Στο επίσημο ρε φίλε ένα λάθος έκανε που το φύγε σε μια έξοδο η μπάλα, στην οποία έξοδο άμα θα δεις ο αμυντικός πάει και πέφτει πάνω του, συγκρούεται με αμυντικό.
12: Και πάει δοκάρι.
0: Ναι, αλλά συγκρούεται με αμυντικό, δηλαδή δεν είναι ότι ναι. Έχει κάνει το τρομερό λάθος.
12: Ναι, δεύτερο λάθος. Δίνει την μπάσα στον αμυντικό και πάει στον επιθετικό με το πόδι και πάει να γίνει προδιαγραφή για προϋπόθεση να μας κάνουν ευκαιρία και τη χάνουν. Δεν γίνεται ευκαιρία.
0: Εγώ λέω να του δώσω λίγο χρόνο.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο σε έναν αμυντικό και πήγε στον επιθετικό του.
0: Γιώργο, εγώ λέω να του δώσω λίγο χρόνο.
12: Και τρίτο, χωρίς να του ναι. Ρίχνουμε ευθύνη στον γκολ, αν είχε κάνει δύο βηματάκια πιο πίσω, μπορεί να τόσουν.
0: Δεν πρόκειται, όχι. Σε αυτό διαφωνώ. Σε αυτό διαφωνώ.
12: Ναι, φταίει,
0: είναι εκτέλεση γκολάρα εκεί. Δύο τέρματα να έχει, δύο τερματοφύλακες να έχει μέσα εκεί που πάει μπάλα στη γωνία, στην συμβολή των δοκών πάνω εκεί. Δεν μπορεί κανένα να το βγάλει τώρα αυτό το γκολ.
12: Πάντω δεν είναι για μένα ω εδώ που έχω δει. Έτσι δεν ξέρω αύριο τι θα κάνει. Ω εδώ που έχω δει.
0: Εγώ λέω ότι, λίγο, ότι βιάζεσαι λίγο. Γιατί ουσιαστικά με την πάξη στο επίσημο κάνει ένα λάθο το οποίο στο ξαναλέω. Αν δει τη φάση, πάει πέφτει και ο αμυντικό πάνω του και το χτυπάει. Και από εκεί πέρα στα φιλικά που λε ότι ήταν κακό. Πού ήταν κακό στα φιλικά. Με τον γκολ εκείνο που έβαγε από το κόρνερ. Μόνο αυτό. Δεν έχει κάνει κάτι.
12: Εντάξει, δεν πιάνει και κάτι όμω. Δηλαδή ότι είναι να πάει γκολ μπαίνει. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή και ο Τσάβες να σου πω κάτι, γιατί δεν δοκιμάζεται και αυτός λίγο στα φιλικά. Ο Κότσαρης είναι καλός τερματοφύλακας. Ο Τσάβες ας πούμε. Αυτό κατάλαβες, δηλαδή επειδή ο τερματοφύλακας δεν είναι οποιαδήποτε θέση. Είναι πολύ νευραλγική θέση. Δηλαδή αν δεν σου τραβήξει ένας παίκτης που φέρνεις με προδιαγραφές τη μεσαία γραμμή, θα πεις τον καλύβο με κάποιον άλλον μέχρι να προσαρμοστεί. Ο τερματοφύλακας που τον έφερνες για βασικό πρέπει να είναι γρήγορα να προσαρμοστεί.
0: Για να δούμε.
12: Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει να είναι βασικός, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια. Βέβαια του λείπει ένα δεκάρι, έτσι. Το δεκάρι δεν υπάρχουν εύκολα δεκάρια, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά δεν υπάρχει ο υπεύθυνος που θα μας πάρει από το χέρι να μας πάει.
0: Έτσι, γιατί ο Γιάνκος και ο Μπαμπόρδα τι παίζουν. Τι παίζουν οι Γιάνκος και ο Μπαμπόρδα.
12: Αλλά δεν τους θεωρείς ηγέτες. Δηλαδή δεν το θεωρείς ένα Μπερνάτ.
0: Εγώ νομίζω αυτό... ότι ένας παιχταράς το 8 μπορεί να κάνει και το 10.
12: Αυτός ναι, αυτός δεν ξέρω όμως, αυτός που πήραμε δεν ξέρω αν είναι καλός.
0: Ο Κάγκουα.
12: Αυτό ναι, δεν τον έχω δει, δεν ναι,
0: αλλά θα
12: να
0: πάρει
12: πω.
0: Και άλλο παίχτη Παναθηναϊκός, θα πάρει και άλλο.
12: Αν παίχτη. Πάρει ένας από τον Ουναή ας πούμε που είχαμε, ναι, θα πω ότι το 8 έχει κάνει καλές μεταγραφές και γρήγορες ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Ναι, ναι.
12: Αλλά είναι κρίμα να χαλάσουμε όλη αυτή την προσπάθεια στο
0: κάτσε
12: τέρμα.
0: Κάτσε να το δούμε και τον Μπένια, κάτσε να το δούμε. Νομίζω λίγο βιάζεις να τον γκρεμάσεις, ας τον δούμε.
12: Ναι, είπα μέχρι εδώ που έχουμε δει, είπα. Δεν το βιάζομαι, λέω μέχρι εδώ που έχουμε δει.
0: Έγινε, Τζόρτζ.
12: Καλές διακοπές.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, θυμίζω ότι και αύριο εδώ θα είμαστε κανονικά. Για κάποιον που ακούει ευχές για καλές διακοπές, και αύριο κανονικά εδώ θα είναι η εκπομπή. Έτσι, το τονίζω αυτό, να μην έχουμε. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου τον Μιχάλη στην Ελβετία. Καλημέρα, Μιχαλάρα, καλημέρα. Φυσικά και σε θυμάμαι. Την αγάπη μου έχεις, φιλαράκο. Υπάρχει λέει, αντιπυρική ζώνη λέει, στην Ποιωτία που έχει σπίτια ο Πρωθυπουργός. Όχι, σε άλλα μέρη υπάρχει. Εγώ έχω δει και στη Θάσο για παράδειγμα. Σε κάποια σημεία. Ασφαλώς εντάξει, δεν λέει κανείς ότι τα πράγματα γίνονται σωστά. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Σε αυτό το κομμάτι. Διότι ένα πράγμα όταν επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι και σε ανεξέλεγκτο βαθμό, πάνε να πει ότι κάτι δεν κάνεις σωστά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Για τεράστιο μέτωπο στο Ρέθυμνο λόγω και των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν έχουν κοπάσει, έκανε λόγο στον Σκάι του Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Τόνισε ότι η φωτιά πέρασε μέσα από οικισμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν χωριά. Εκενώθηκε ο οικισμός Αγία Γαλήνη με τους κατοίκους και τους επισκέπτες να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον κύριο Τσαπάκο, η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς γύρω από το Πλωμάρι. Οι φωτιές είχαν τραγική κατάληξη για τρεις πυροσβέστες. Οι δύο έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο όταν εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρυαυρύση. Στο Γήθιο, ένας πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς στην περιοχή. 8 άτομα έχουν συλληφθεί για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο άνω των 8.000 ευρώ και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ισχυρό κύμα επιθέσεων αντίον του Ιράν πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, επλήγησαν δεκάδες στόχοι των φρουρών της Επανάστασης. Παράλληλα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τον ναυτικό αποκλεισμό κατά της Τεχεράνης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
3: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
10: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

στη δράση. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα ήρωες στο πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Μέρος τελευταίο, στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Και σήμερα τι μηνυμάτων, πώς τα έκανα εγώ. Μόνο μηνύματα από το live σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, αύριο θα το κλείσουμε ωραία. Στην τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, πριν την άδεια. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Πάντα συντονισμένοι με τον Big Sport FM 94,6. Πάμε να δούμε την ατζέντα ημέρα σήμερα, η οποία περιλαμβάνει δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για το ελληνικό ποδόσφαιρο και μια φιλική αναμέτρηση. Συγκεκριμένα στις 7 έχει φιλικό Μόντσα Άρης στο Nova Sports Prime. 9 παρατέταρτο, πάμε στα σπουδαία τώρα. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου στο Open και 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη στον Sky τηλεοπτικά. Και τα δύο παιχνίδια ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Sport FM στους 94,6 και αυτά ασφαλώς είναι τα σημαντικότερα της αποψινής βραδιάς.

Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διάθεση στο full και τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με το δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα! Γιατί τον πιάσαμε τον Έσε πριν στο στόμα μας. Διαβάζω τώρα ρεπορτάζ ότι ο Σαντιάγκο Έσε δύσκολα θα παίξει στο παιχνίδι με την Νέα Μέγεν, και αυτό γιατί αντιμετώπισε πρόβλημα στο παιχνίδι στο φιλικό με την Αλκμαρ. Συγκεκριμένα δέχτηκε ένα χτύπημα στο φιλικό παιχνίδι με την Αλκμαρ και από εκείνο το παιχνίδι και μετά μένει εκτός προπονήσεων. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κάκωση, αλλά ο Έσε έχει ενοχλήσεις και η συμμετοχή του κρίνεται αμφίβολη.

Τι κάνετε, λέει, σήμερα διαγωνισμό κακοποίηση τραγουδιών, λέει, ύμνων. Εντάξει, μωρέ τώρα, και εσύ σταμάτα τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε, όλη την παρέα, λέει ο Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Φιλαράκο, είσαι to the point, εσύ που μου γράφεις το μήνυμα για τον Φραντζίσκο. Είσαι to the point, ομολογώ. Και πάμε τώρα να δούμε. Με κοιτάς, τζαβελά. Λοιπόν. με το βλέμμα του τρελού. Λοιπόν, πάμε να δούμε πιθανές εντεκάδες για τα απόψινά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, όπως συνηθίζουμε όταν πρόκειται για ευρωπαϊκά παιχνίδια ή και για ντέρμπι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ, που περιμένουμε κοντά στους 25.000 φίλους του Τριφυλιού να στηρίξουν την ομάδα. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα παρατάξει ένα 4-2-3-1. Η πιθανότερη σύνθεση. Καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, είναι ο Πένια στην εστία, ο Τσάπρας δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι, ο παρτενέρ του θα είναι ή το Φαντρόγγελ ή το Τουμπά, αυτή η θέση παίζει. Ο Τσέριν με τον Καμαρά θα είναι η κεντρική μέση, ο Γιάγκος μπροστά τους επιτελικός, Αντίνο

0: και Ζαρορή θα είναι στα φτερά και ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Θέση διεκδική και ο Πελίστρης στα άκρα. Από τον Ζαρορή, έτσι, όχι από τον Αντίνο. Και πάμε τώρα να βρούμε και την εντεκάδα του ΠΑΟΚ, να σας πούμε, για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβο. Λοιπόν, 4-2-3-1 από τον Αλέσιο Λύση και εκεί καινούριος προπονητής και για τον ΠΑΟΚ όπως τον Παναθηναϊκό. Παυλέγκα στην εστία, Ελουστόντο και Μιχαηλίδης κεντρική αμυντική, Μπάμπα αριστερά και είναι δεξιά, Ζαφίρης και Σάντα Μαρία η κεντρική μέση, με τον Κωνσταντέλια επιτελικό μπροστά τους, τον Τάισον αριστερά, τον Ζήφκοβιτς δεξιά και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζω ότι τόσο ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-3 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, όσο και ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-2 στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι. Άρα οι ελληνικές ομάδες προκρίνονται με νίκη τους αλλά και με ισοπαλία. Αλλά ασφαλώς σε αυτά τα διπλά παιχνίδια ποτέ δεν πρέπει να παίζεις για την ισοπαλία. Πάντα πρέπει να παίζεις για την νίκη, γιατί αν παίξεις για την ισοπαλία συνήθως μπαίνεις σε μπελάδες. Καλημέρα, λέει, θα βγάλει το Ρομπόλη να μας πει για Φρανσίσκο, παρότι ο Ολυμπιακός λέει είναι αρκετά αντικειμενικός. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός, ο Ρομπόλης? Μ' αρέσει η σιγουριά που βγάζετε, πώς τα ξέρετε όλα. Τα ξέρετε όλα, ναι. Σιγουριά. Με τη σιγουριά θα μείνεις, φίλε. Με τη σιγουριά θα μείνεις. Εσύ έχεις και ένα ακόμα time out πρέπει να κάνεις. Δώσ' το τώρα. Δώσ' το τώρα όσο νωρίς, γιατί μετά αγριεύω.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα, η οποία ήρθε να τριτώσει το καλό μετά τον Τζόλι στην Άρσεναλ, τον Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Ο Κουλιεράκης λοιπόν στη Ρώμα, που αποχωρεί από την Βόλφσμπουργκ. Και όπως είπα και το πρωί, αλλά δεν ανέφερα τους παίχτες, η Ρώμα είναι μια ομάδα με πολύ έτσι δυνατή έτσι σχέση με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Κουλιεράκης θα είναι ο 10ος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φοράει τη φανέλα της Ρώμα. Και ξεκινάμε. Ποιοι είναι οι προηγούμενοι 9? Λάμπρος Χούτος, Τραϊανός Δέλλας, Βασίλης Τωροσίδης, Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Χωσέ Χολέμπας, Κώστας Μανολάς, Παναγιώτης Τσαχτσίδης, Δημήτρης Κεραμίτσης και Κώστας Τσιμίκας. Έτσι. Και σε όλους αυτούς έρχεται να προσθεθεί ο Κουλιεράκης, ο οποίος, προσέξτε με Έλληνες, είναι ακόμα 23 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, ο Κουλιεράκης, έτσι. Υπέγραψε μέχρι το 2031 και οι απολαβές του θα είναι λίγο πάνω από τα 2 εκατομμύρια ετησαίως για έναν κεντρικό αμυντικό, ο οποίος συνδυάζει και αξιοπιστία στο αμυγός ανασταλτικό κομμάτι, αλλά και πολύ καλή συμπεριφορά με την μπάλα στα πόδια, και βοηθάει τις ομάδες στις οποίες αγωνίζεται να παίζουν και με παιχνίδι από πίσω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, ρε φίλε, αφού το ξέρεις εσύ τώρα, τι ρωτάς εμένα? Εγώ το Χρήστο το ξέρω μόνο 25 χρόνια. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Τώρα μου λες, δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία. Ναι, εντάξει, έγινε. Ξέρεις καλύτερα εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ξέρεις αν θα περάσει ο Παναθηναϊκός, λέει, την Πάξη, πότε θα παίξει εντός έδρας με την Τζέσκα? Ναι, το ξέρω. Έχει γίνει μια αλλαγή εκεί. Γιατί η Τζέσκα παίζει στο ίδιο γήπεδο με την Τζέσκα Σόφια. Είναι άλλη Τζέσκα Σόφια και άλλη 1948 παίζει ο Παναθηναϊκός. Και πήγαν τα παιχνίδια τελείως διαφορετικά. Θα είναι Τετάρτη 5 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και Τρίτη 11 Αυγούστου στη Σόφια. Έτσι θα είναι, αν με το καλό απόψε ο Παναθηναϊκός πετάξει εκτός την Πάξη, κάνει και το δεύτερο βήμα που χρειάζεται και πετάξει έξω την Πάξη. Και θα το πω, επειδή αυτό λέει και το scouting, ότι φαινομενικά η Τσέσκα 1948 είναι κατώτερη ομάδα από την Πάξη. Έτσι, δεν έχει σημασία από την Πάξη τη βρήκε στον πρώτο γύρο ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτά όλα αποδεικνύονται φυσικά μέσα στο γήπεδο.

Για τον κύριο Kings Kagwa θα σας πω τώρα. Ο Kagwa έπαιξε χθες το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Χαποέλ Μπερσεβά και γνώρισε την πραγματική αποθέωση. Υπάρχει σε όλα τα site σχετικό στιγμιότυπο και βίντεο. Γνώρισε την πραγματική αποθέωση από τους φίλους της Χαποέλ Μπερσεβά. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός εκεί και μάλιστα στο τελευταίο του παιχνίδι μοίρασε και μία assist. Μοίρασε και μία assist για το δεύτερο γκολ ο Kagwa. Και πλέον μαζεύει τα μπαγκάζια του που λένε και αύριο Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Το ξαναλέμε, δεν παίζει τα προκριματικά ο Kagwa. Θα είναι όμως διαθέσιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και αν όλα πάνε καλά για τη League Face με τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, λέω ο Δημήτρης στο σχόλιο μου για τις χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στο πρώτο μάτς και αν αποτελεί πρόβλημα κτλ. Να σου πω κάτι, κοίταξε φίλε. Επειδή το ακούω αυτό, το άκουσα τις τελευταίες ημέρες, ότι λέει ο Παναθηναϊκός, λέει, συνεχίζει λέει, να έχει το ίδιο πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας. Παιδιά, μήπως μπερδεύεστε λίγο. Για ποιον Παναθηναϊκό μιλάτε? Για ποιον? Ο Παναθηναϊκός έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία 7-8 ευκαιρίες για γκολ, έβαλε τα 2. Πότε είχαν ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες? Πέρσι, που έκανε ευκαιρία με το σταγονόμετρο. Ο Παναθηναϊκός ο περσινός, θυμηθείτε τον λίγο στα play-off, θυμηθείτε τον λίγο από το Γενάρη και μετά. Κλασικές ευκαιρίες για να κάνει 7 ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν 5 παιχνίδια. Μην μπερδευόμαστε, έτσι. Δεν έχει καμία σχέση το περσινό. Εγώ δεν λέω τώρα, δεν προεξοφλώ ότι ο φετινός Παναθηναϊκός είναι σούπερ και θα πετύχει τους στόχους του, αλλά είναι πολύ πιο δημιουργικός και αυτό είναι ξεκάθαρο ακόμα και από τα φιλικά, ακόμα και από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είναι πολύ πιο δημιουργική ομάδα σε σχέση με αυτό που ήταν μέχρι πριν λίγους μήνες, όπου η αγωνιστική του ποδοσφαιρική του ταυτότητα ήταν τελείως διαφορετική. Με μια προσέγγιση άκρως αμυντική, πολύ χαμηλά στο γήπεδο και με πολύ άμεσο ποδόσφαιρο. Τώρα περιλαμβάνει άλλα πράγματα το παιχνίδι του Νίστρουπ. Έτσι. Θα δείτε τον Παναθηναϊκό να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο μόνο όταν τον πιέζει ο αντίπαλος πάρα πολύ ψηλά. Όταν αυτή η πίεση καταλαγιάζει από τον αντίπαλο, ο Παναθηναϊκός παίζει με build-up από τον τερματοφύλακα, όχι απλά από την άμυνά του. Θα τα δούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, αλλά είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι φως φανάρι και είναι σαν την καλή μέρα που από την μπάλα φαίνεται. Κύριε Παλότολε, σ' άρεσε,

Λοιπόν, στις εθνικές ομάδες είχαμε πολλή κουβέντα αυτές τις μέρες για την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Τελικά ανέλαβε ο Μαντσίνη, έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις χθες που είπε ότι πρέπει να τα αλλάξουμε τα πράγματα, να αφήσουμε χώρο στα παιδιά. Έχουμε ποιότητα σαν Ιταλία, να τους αφήσουμε να παίξουν. Να δούμε αν θα είναι πετυχημένη αυτή τη φορά η πορεία του Μαντσίνη που έχει ξαναπεράσει από τον πάγκο της εθνικής Ιταλίας. Αντιθέτως, ο Καρλίτο Αντσελότη θα παραμείνει στην εθνική Βραζιλίας και θα προχωρήσει σε μια σειρά από αλλαγές. Και οι πρώτες αλλαγές που έχουν να κάνουν είναι ότι έκλεισε ο κύκλος κάποιων σημαντικών ονομάτων, με πρώτο και καλύτερο τον Νεϊμάρ. Νεϊμάρ, λοιπόν, Κασεμίρο και Ντανίλο είναι παίχτες οι οποίοι δεν θα βρίσκονται πλέον στην επόμενη μέρα της Σελεσάο. Καθώς, όπως δήλωσε και ο Ιταλός τεχνικός, με τον παγκόσμιο κύπελο τελειώνει μια γενιά πολύ σημαντικών παιχτών. Γιατί η ιδέα είναι να αλλάξουμε και να βάλουμε μια νέα γενιά, δήλωσε συγκεκριμένα ο Κάρλος Αντσελότη, που θέλει να πετύχει εκεί στη Βραζιλία. Γιατί αν δεν πετύχει, θα είναι από τα λίγα μέρη που έχει πάει και δεν πέτυχε. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Γιατί συνήθως ο Καρλίτο, όπου πήγε, δεν άφησε καμένη γη, άφησε τίτλους.

Τι λεφτά θα πάρει ο Φραζίσκο, για πόσα χρόνια υπέγραψε? Ο Φραζίσκο υπέγραψε για 3 χρόνια και νομίζω ότι το ποσό που θα πάρει θα είναι 11 εκατομμύρια συνολικά. Δηλαδή κάτι λίγο πάνω από 3,5 το χρόνο. Έτσι. Ήταν σίγουρο, σας το είχαμε πει κιόλας, ότι αυτό που είχε υπογράψει στη Βιλερμπάν το 5,3 δεν πρόκειται να το βρίσκει σε άλλη ομάδα. Το ήξερε και ο ίδιος. Γιατί η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία αναγκαστικά για να αλλάξει επίπεδο πρέπει να πληρώσει κάποιες υπεραξίες. Βέβαια θα μου πεις, στο Μιλιτό ήταν, τα έταξε, δεν τα έδωσε ποτέ τα 5,3. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εντάξει, και επιβεβαιώνεται και αυτό που λέγαμε, ότι αποκλείεται ο Φρανσίσκο να πάρει κάτι αντίστοιχο στον Παναθηναϊκό και είναι δεδομένο ότι θα πάρει τα λεφτά που παίρνουν ο Χέις Ντέιβις, ο Ναν και όλοι αυτοί έτσι, οι οποίοι παίρνουν πάνω από 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, άστο φίλε, αλλαγή θέλει το κινητό. Άστο, μην το ψάχνεις. Μου λέει τι κινητό είσαι που έχει περάσει 2 ώρες και ακόμα δεν έχει φορτίσει. Ήταν άδειο τελείως, ρε. Την πάτησα το βράδυ. Νόμιζα φορτίζω, αλλά δεν φόρτιζα. Ξεφόρτιζα τελικά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, λατρεμένα μου παιδιά, μεγάλε Στέφανε Παλότολε, κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής για το πρωινό της 5ης 30 Ιουλίου. Όμως, εσείς μένετε εδώ, διότι έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Στη συνέχεια μπουκάρουν Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, για να πάτε τις επόμενες 2 ώρες ή από εδώ τους από εκεί. Από το Βαγγέλη Νερατζιά να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
5: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή. Και αργούν και οι διακοπές.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
10: ντουροστίκ
11: υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Αθένα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του Γάλλου Γκάρτ, τις συνολικές απολαύες του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικά ο παίκτης. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν. Την πρώτη ήττα στα φιλικά γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Καμία ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο, ενώ ο Πεν Ράις έχει πρόβλημα στον εσωπλάγιο, αλλά επίσης εκτιμάται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από το ματς, δήλωσε ο Μαρκό Νικολίτς. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφηξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάσα Λαχεντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να πετύχει δεύτερη νίκη επί της Πάξη, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου της Ρεβάν στο ΆΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Προβάδισμα του Φαν Ντρόγκελεν για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφηξη του Κάγκουα που είχε ασίστ στη νίκη πρόκριση της Χάπολη Μπερσεβά επί της Βίκινγκουρ στην επόμενη φάση του Champions League. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε. Το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Europa League με την Δυνάμο Κιέβου. Φανέλα βασικού προβάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, είναι ο εκλεκτός για το δεξιάκρο της άμυνας. Στην φανέλα του Άρη προβάρει ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα, η Κίτρινη είναι κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsunspor. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλο στον δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Προώρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Washington για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με πορτογαλικό μέσο. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για 5 ετές συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε Στούρμγκρατς και Χάπολι Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά τις ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Ο Big Wins Sport FM 94,6 είναι εδώ 30 Ιουλίου. Ζωντανά, ολοζώντανα. Η από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ναυρατήλοβα Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Γιατί με είπες Ναυρατήλοβα?
0: Γιατί σου λείπει η ρακέτα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι Ναυρατήλοβα, είσαι τενίστρια που στη συνέντευξη τύπου που μετά θα κατέβει για το ατομικό πρόγραμμα με τη Σαμπαλένκα. Ναι, είσαι στο νούμερο 14 τη παγκόσμια
1: κατάσταση. Ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά.
0: Σε σέβονται όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή έχει προπονήτρια τη Σκιαβόνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: μπορώ να κάνω ζημιά ακόμα και στο νούμερο 1. Δηλαδή
0: ναι,
1: σε μια καλή
0: Ναι. Αυτό έκανε και ο Στέφανο Παλαιότολο πριν έρθει από Σαλαμίνα, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές με ένα καταπληκτικό πράσινο που είχαν τα χελονοτζάκια.
1: Πράσινο,
0: μιλάμε παναθηναϊκό δυνατό.
1: Του χλωροτάπητα.
0: Είναι πράσινος της λεωφόρου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο που είναι ο άκαμπος.
1: Όταν είναι πολύ φρέσκο το γρασίδι, απάτητο. Ναι.
0: Χόρτο. Και ανοίγει κάποιος το ράδιο τώρα. λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10. με πολύ πράγμα να συζητήσουμε.
1: Πάρα πολύ
0: έχουμε.
1: Πράγμα. Και να σας πω και κάτι. Ακούστε τον τώρα. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα, γιατί δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Και σένα αύριο.
1: Ναι. Εμένα έχουν άλλη μία. Ευκαιρία.
0: Δώστε σ' άλλη μία ευκαιρία. Με πάξι, με παραθυναϊκό πάξι και ΠΑΟΚ Δύναμο του Κιέβου. Έτσι, πώς το μου το είπε κάποιο, τον Δύναμο του Κιέβου.
1: Τον Δύναμο του Κιέβου.
0: Νομίζω θα μπουν με την μπάλα μέσα. Στα δίχτυα μέσα.
1: Έχεις πει, έχεις μιλήσει για τριάρες, έχεις μιλήσει.
0: Ναι, είχα δώσει δύο διπλά.
1: Τα έχεις δώσει, ναι.
0: Εντάξει, δίνω και δύο ασάρες τώρα δυνατές. Με το κεφάλι μέσα. Με την μπάλα μέσα, ρυθμός θα τους πνίξουνε τέτοια εποχή. Πόσο Παναθηναϊκό είναι να παίζει 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ.
1: Καλά, μην το λες τώρα. Είχατε καιρό.
0: 18 ώρες, ναι.
1: Είχατε καιρό.
0: Είμαι γκρίνια.
1: Ναι, είσαι γκρίνια. Θυμίζουμε 9 παρατέταρτο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και 9 και μισή το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Και Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό. Ένα μεγάλο μπαμ. Εχθές το βράδυ, πώς και δεν πήρε και το Λεμπρόν φέτος, που κι αυτός έψαχνε ομάδα. Ένα μεγάλο. Εντάξει, εδώ και 2-3 μέρες ακουγόταν ότι ίσως γίνει.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εγώ θα πω κάτι. Πάντα Μαρία μ' αρέσει να μην κοιτάω κεντρικά μία είδηση. Τύπου τάσκασε ο Γιαννακόπουλος, έφερε το Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος νικητής είναι ο Πάρκερ της Βιλερμπάν. Τι έκανε ο Παπατζής ο Πάρκερ. Του λέει, έλα εδώ από τη Ζαλγκύρης. Εν τω μεταξύ, σας φώναζα από το Περιστέρι να τον πάρω, ότι πληρώσατε τον το. Τέλος πάντων. Έλα εδώ, του λέει του. Και σκι του δε, του λέει, Γάλλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρκερ θρύλος, θα έρθει εδώ στη Βιλερμπάν. Θα σου δώσω 5 χαρτιά το χρόνο.
1: Ωραία.
0: Του κάνει ένα, εκεί πέρα ένα MOU, ένα, αυτό που κάνει ο Τσάκας με το Σικαμπάλα για τον πρίγκιπα. Τον φέρνει εδώ. Πότε θα μπουν τα λεφτά? Ρέχασε κανένα λεφτά.
1: Από μένα, ρε, είναι σαν αντάχης. Του είπε, είναι σαν αντάχης.
0: Που είναι εδώ πέρα τα λεφτά.
1: Έχουν μπει, απλά δεν έχουν φανεί.
0: Και τι έγινε? Χωρίς να ανοίξει ρουθούνη,
1: ναι.
0: Τον πήρε παραπάνω ο Πανάθας και έβγαλε ένα μυριάκι ο Πάρκερ Βιλερμπάν με παπατζηλίκια.
1: Για να δώσει το OK.
0: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Αυτοί που το με το λιγότερο κόπο το μέγιστο δυνατό κέρδος. Ο Κουραμίδας. Ο Κωνσταντίνος Κουραμίδας, λοιπόν, ο Τόνιο Πάρκερ, κατάφερε και τσίμπησε. Τη διαφορά μεσή τη.
1: Πήρε το ποσοστό του.
0: Ποσοστό.
1: Ποσοστότατο.
0: Τι μου λες τώρα, πολύ. Αυτό είναι ποσοστό. Τι τσέπη έπαιξε ο Πάρκερ. Μπράβο, και έχει κάνει κυλίτσα, έγινε τετράγωνο. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αθλητή που σταματάει να προσέχει το σώμα του. Γίνεται βαντάκα. Λοιπόν, πραγματικά αυτή είναι η μάγκε τη ζωή. Σου λέει, παίξτε και πάρτε τρόπαια, πάρτε. Η Βιλερμπάν εντωμεταξύ. Ρε παιδιά, τι θα γίνει? Λέγαμε εδώ πέρα θα κάνουμε πράγματα. Είπαμε θα φέρουμε μια ορχήστρα. Είπαμε θα βάλουμε εδώ στο γήπεδο καρέκλες. Είπαμε θα κάνουμε μια λαχιοφόρα αγορά. Είχαμε τη χορηγία Ζαφυρά του τα γλυκά πίσω να βάλουμε το πανό. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πάλι με του τσαμπέου του δικού μα θα παίζουμε του τοπικού εδώ πέρα. Ό,τι είναι τώρα. Πάνε βέβαια στο πανηγύρι. Αυτό έχουν.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: να τιμήσουν το χωριό.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό. Αυτό γίνεται με το χωριό της Βιλερμπάν. Ο Πάρκερ, ο πρόεδρος του συλλόγου, που έχει στήσει τα δώρα για να κερδίσει η οικογένειά του γκλίτσες και PlayStation, τα τσέπωσε. Εγώ στέκομαι πάντα, Μαρία.
1: Στο κέρδος.
0: Ακριβώς. Στο πόσο μάγκες είναι κάποιοι. Έτσι. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Τι ώρα είπες είναι ο Παναθηναϊκός? 9 παρατέταρτο.
1: 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ. Και 9 και μισή είναι ο Παναθηναϊκός. Τι ώρα είναι η δική σου η παράσταση?
0: Και εγώ στο γήπεδο με τη δόξα δράμα.
1: Ωραία.
0: 9 και μισή. 9 και μισή βασικό και μόνο.
1: Ωραία, εντάξει, θα βάλει κάποιον από τι μπροστινέ θέσει να σε ενημερώνει.
0: Ναι, με ενημερώνει.
1: Θα σε ενημερώνω και για τον ΠΑΟΚ και για τον.
0: Καλά, στη δράμα για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ κυρίως, ναι. Εντάξει.
0: Μου λέει κάποιος, θα βάλεις καμία γιγαντοθόνη εδώ να βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να δω τον Παναθηναϊκό. Στα τέτοια μου για τον ΠΑΟΚ. Άργησε λίγο, άργησε, είχε ένα αντιλήψη. Αλλά μου είπε την αλήθεια.
1: Είχε καθυστέρηση την εικόνα γι' αυτό.
0: Ναι, λες και ήμουν ο Ιγνατή από τη Νέα Υόρκη, τ' άκουσα λίγο μετά. Εντάξει. Έχουμε και αυτός. Θα φύγετε να έρθει κανένα σοβαρό. Αυτός που γράφει αυτά τα μηνύματα έχει ζει κάτω από το.
1: Όχι, λέει. Μπαμ θα είναι όταν φύγετε και έρθει κανένα σοβαρό.
0: Ωραία. Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Έχει ζει σε ειδήσεις το. Είναι ένα site και γράφει ο Tom Holland και ο Tom Cruise. Ποιοι είναι αυτοί που γράφει ένας από κάτω? Ποιος είναι αυτός?
1: Σιγά τους ηθοποιούς.
0: Όχι, ποιος είναι αυτός? Και καλά δεν τον ξέρει.
1: Ότι για μένα με ξέρει.
0: Αυτός είναι. Αυτός είναι αυτός.
1: Λοιπόν, είχαμε και μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ και τελικά θα βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση των play-off, γιατί η Άρχους είχε χάσει 4-1 στο πρώτο παιχνίδι, το ανέτρεψε αυτό το 4-1, πήγανε στα πέναλτι, πέρασε και μπράβο της, είμαστε από μικρή Άρχους.
0: Έχω πάει εκεί, η αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχω πάει γιατί περνάς με μια γέφυρα μέσα στο νερό για να πας από το...
1: Αυτό είναι, θυμάμαι, μου το έχεις πει.
0: Είναι το σημείο αυτό.
1: Οπότε τώρα, πιθανώς αντίπαλος της ΑΕΚ θα είναι ένας εκ των νικητής ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ, νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια.
0: Ξέρεις ότι βρίσκω κληρώσεις.
1: Λάσκ Λίντσερ, θα μου πεις τώρα γιατί τη Δευτέρα είναι η κλήρωση. Βίκινγκ και ο νικητής ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Απέφυγε τους νικητής ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Νικητής ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεμπ Ζαλγκύρης Σέλτικ. Ή νικητής ζευγαριού Σλόβαν Μπατισλάβα Μιάλμπι. Να σου πω.
0: Καλύτερη ομάδα απέφυγε.
1: Καλύτερα Κανακαϊρά.
0: Πού είναι η Λεύσκη? Πού είναι η Λεύσκη?
1: Είναι στο νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί.
1: Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί είμαστε.
1: Σόφια, εντάξει, καλό ταξί, κοντά.
0: Εκεί είμαστε.
1: Ξέρω, δεν είμαστε και πολύ μακριά, να τρέχουμε
0: τίποτα. Εκεί είμαστε. Μπαγκαραγκά. Μπαγκαραγκά.
1: Λεύσκη. Ωραία.
0: Εκεί θα ποντάρω. Εκεί θα ποντάρω. Σε αυτά είμαι καλό. Όχι να βρω ποιο θα περάσει.
1: Αυτά, ναι. Στην κλήρωση είσαι καλό.
0: Αραράτ, όντω δυνατό η Φλατζίδικο στην Νίκαια.
1: Υπάρχει. Α, ναι.
0: Όρο.
1: Βουνό
0: είσαι δικαί μου, κακή διάδα λογικά είμαστε. Πάμε διάλειμμα τώρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Ναι, το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.000. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα καταπληκτικό μήνυμα.
1: Καλημέρα στον Φίλιππο.
0: Γεια σου, Φίλιππο.
1: Ο Φίλιππος μας ακούει, στέλνει μηνύματα, μου λέει, χωρίς να θέλω να σε διορθώσω, Μαρία, είπες χλωροτάπητας. Το σωστό είναι χλωροτάπητας. Είναι χλωροτάπητας.
0: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
1: Φίλιππε, δεν πειράζει.
0: Ένα καταπληκτικό μήνυμα. Μπίπ το σπίτι των συναδέλφων. Ούτε καλημέρα.
1: Των συναδέλφων μας.
0: Που μια βδομάδα πριν την καλοκαιρινή άδεια παίρνουν 5 μέρες αναρωτική.
1: Άμα δεν αισθάνονται καλά.
0: Άμα σε πρόλαβαν.
1: Το είχες σκεφτεί και εσύ, αλλά δεν.
0: Εδώ μεταξύ, όλη την ώρα και εγώ σκέφτομαι πράγματα όχι τέτοιου τύπου. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει σφλατζίδικο Αμραμπάτ και να σου λέει φάτο με το χέρι. Λοιπόν.
1: Φάτο με μια κίτρινη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Άννα. Καθοδόν για τη δουλειά, μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. Θα μου λείψετε. Μαράκι καλαμπάνια, τσούβι, καλές παραστάσεις. Είδες εσένα, δεν σου λένε καλαμπάνια.
0: Αφού ξέρουν ότι. Πάω στη Δράμα, παιδιά. Πού? Δηλαδή, αυτά που λέει ο Κρίνος.
1: Ναι.
0: Και μεθαύριο πού πάω, Μαρία?
1: Πού πάω?
0: Τρίκαλα. Πάλι δεν έχουμε θάλασσα.
1: Πολύ καλοκαιρινό.
0: Ναι, είναι καλοκαιρινοί οι προορισμοί. Πάρα πολύ καλό. Αλλά 1η Αυγούστου είμαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Αυτό το περιμένω πώς και πώς, γιατί θα είμαι με τον Μίλτο Πασκάλι, το φίλο σου.
1: Μου, ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο παλεύω να νικήσω. Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: 1η Αυγούστου.
0: Δίπλα στο νερό.
1: Έχει κανονίσει ο Μίλτος 17-18 να είναι εδώ. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. ΑΕΚ.
1: Ή τουλάχιστον δεν έχει κλείσει κάτι, ναι.
0: ΑΕΚ, κανονικά. Αυτό και μετά συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, Άννα, γιατί λες τα λέμε 12-9. Καταρχάς 12-9. Α, έχει μια παράσταση.
0: Στο Telecom, η μεγάλη.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι λέει, μια δίδυμο να θυμηθεί οι ημερομηνίες.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα μας ξανακούσει 12-9, ρε.
0: Από 37 για 12-9 στην εντατική πρέπει
1: ναι,
0: να είναι.
1: Ξέρω εγώ, λοιπόν. Ή κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ή ξέρω εγώ, έχει επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και έχει φύγει. Ή ο Τραμπ που θα μας παρουσιάσει τώρα μέχρι 15 Αυγούστου μια αλλαγή στα πετρέλαια και θα κάνει κάτι απότομα και κάτι εξωγήινους. Οπότε μια χαρά. Μέχρι 13-14 Αυγούστου θα λέμε βοήθεια Παναγία 15 Αυγούστου. Οπότε είμαστε έτοιμοι.
1: Και 15 Αυγούστου Σάββατο φέτος.
0: Ο Τσούβι, γιατί.
1: Δεν πρέπει να μεταφερθεί, να γίνει Δευτέρα.
0: Έχεις
1: δεν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Θα έπρεπε να σουν εδώ που σε χρειάζομαι. Ναι.
1: Γραμμές κοκοκό να κάνουμε σύγκριση ρόστερ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πέσει το σύστημα.
0: Δεν ασχολείται κανένας με αυτά, ρε φίλε, 30 Ιουλίου. Κοκοκό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ποιος είσαι εσύ που θα κάνει σύγκριση ρόστερ? Είσαι ο Σφερόπουλος, είσαι. Ποιος είσαι, ο Μανουσέλης? Ποιος είσαι, ρε φίλε, να κάνεις και σύγκριση ρόστερ? Μια χαρά, θα πάει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα πρωταγωνιστήσει.
1: Και δεν είναι ωραίο αυτό να είναι και οι δύο ομάδες δυνατές?
0: Και έχετε και ο Πάου και ο Άρης από πίσω. Ναι. Έτσι λίγο να τους τσιγκλίσουν δυνατά. Αυτό κάνει πολύ καλό.
1: Ναι,
0: όχι στο ελληνικό μπάσκετ, στον εαυτό τους. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω, γιατί μετά υπάρχει το χάος από εκεί και κάτω. Οικονομικά.
1: Σκοτάδι.
0: Το χάος. Ναι. Οπότε λίγο που λέμε το ελληνικό μπάσκετ, οι σύλλογοι αυτοί.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που σου είχα πει και το λέγαμε εδώ, μου λέγανε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν μπορούν, παιδιά, επειδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτό που κάνουν είναι θέμα χρημάτων. Δηλαδή, το θέλω, το παίρνω. Ναι. Μ' αρέσει αυτό, τον αγοράζω. Μ' αρέσει. Δεν γίνεται μια εκπληκτική διαδικασία παραγωγής ταλέντων Μπαρτσελώνα να πεις ότι αυτοί κάτι κάνουν. Μπορεί να εμφανιστεί Μιστακίδης, ΠΑΟΚ, τον θέλω, τον πάρει 10 παιχταράδες και σε 2-3 χρόνια να πηγαίνει. Ναι. Ο Ξιάο να πηγαίνει για τίτλο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να σε εκεί να τα χώνεις κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και αυτό εύκολο. Αλλά αν βρεθεί κάποιος πολύ δυνατός.
1: Διατεθειμένος.
0: Ναι, να έχει το κέφι και να ματώσει. Γιατί στην αρχή είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα στην αρχή. Είναι δύσκολα. Πολύ.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Θα τα πούμε σύντομα με το Στέλιο.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλή άδεια Τσούβη και σε ευχαριστώ για την παράσταση στο Πλατανόβασο στην Κατερίνη. Εγώ ναι, θα περιμένω αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε ευχές, παιδιά. Ευχές και
0: αφιερώσεις.
1: Στέφανε, θα είσαι εδώ αύριο. Ωραία.
0: Ωραία
1: θα κάνουμε αφιερώσεις. Τραγούδια αφιερώστε. Έτσι θα περάσουμε την Παρασκευή. Mm-hmm. Ορίστε.
0: Επιθυμία. Μία,
1: και παραγγελίες και επιθυμίες. Α, παραγγελιά πληρώνεται. Ωραία.
0: Παραγγελιά. Μια χαρά. Επιθυμία. Μία.
1: Πόσο να τη βάλουμε την παραγγελιά?
0: 20 ευρώ τραγούδι.
1: 20-10 θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί φτηνά τον εαυτό σου?
1: Μωρέ, εντάξει. Επειδή φεύγει.
0: Στη χαρά, ρε.
1: Ναι.
0: Του παίρνει τα όλα τα λεφτά. Mm. Όταν παντρεύεται, 20. Όταν γεννάει.
1: 18 θα τα βάλω.
0: Όταν γεννάει.
1: 18.
0: Ναι, το 2 βαράει πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Τσούβι, γιατί ακούγεται σαν τον Ερατζιά? Γιατί είμαι και εγώ με το παρεάκι.
1: Παιδιά, ο Τσούβι Εχθές το πρωί έφυγε από εδώ. Περίμενε, χθες τη μέρα ήτανε Τετάρτη. Όπου την Τρίτη το βράδυ είχε άχαστους. Ναι. Ήρθε την Τετάρτη το πρωί, έκανε εκπομπή και του λέω εγώ: εντάξει, δεν έχεις κάτι να κάνεις τώρα, όμως θα πας να κοιμηθείς. Μου λέει: ναι, έχω 4 γυρίσματα και μετά θα πάω στη Θήβα. Θήβα! Και πήγε λοιπόν την Τετάρτη στη Θήβα, χθες δηλαδή. Τελείωσε 11.30 ώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με είδε ένας ένα ATM όταν γύρισα και με κοιτάει και μου λέει: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Κάνεις εκπομπή με τη Ζαφυρά του?
0: Όχι. Πόσοι είστε, τι εννοείς? Στη Θήβα δεν ήσουν τώρα? 12 η ώρα ήμουν. Λέω ναι, πότε ήρθες? Ήρθα να πληρώσω κάτι και να φύγω, αφού έχω φράξει κωδικούς. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό.
1: Λοιπόν, γύρισε χθες το βράδυ.
0: Καταλαβαίνεις τι κάνουμε το 2026. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό, με RF από το μηχάνημα, γιατί διέφραξα τα e-banking λίγο πριν φύγω.
1: Μπράβο.
0: Μου ζήτησε ρε παιδί μου έξτρα κωδικό και μετά μου λέει μεταβείτε σε τράπεζα. Τώρα εγώ 30 Ιουλίου να πάω στην τράπεζα. Έφυγα.
1: Γιατί δεν αφήνει κάποιον άλλο να σου πληρώνει λογαριασμό?
0: Γιατί θα μου φάει τα χρήματα.
1: Εσύ τα καταφέρεις μια χαρά.
0: Τα φάω μόνος.
1: Λοιπόν, και γύρισε λοιπόν χθες το βράδυ από τη Θήβα. Τι ώρα γύρισες?
0: 12 και 20, ναι.
1: Μία,
0: 12 λοιπόν. Και 4.
1: Και σήμερα, τώρα που μιλάμε 8 και 24, είναι εδώ και ξανακάνει εκπομπή.
0: Και πάω στη Δράμα.
1: Και πάει στη Δράμα.
0: Και έχω πολύ κέφι να πάω. Περιμένω πώς και πώς αυτή την παράσταση. Να πάω στη Δράμα. Να πω μια ειδική καλημέρα σε ένα παλικαράκι, ο οποίος άλλαξε. Ένας μικρούλης με την οικογένειά του, την άδειά του, το χειρουργείο του και τα πλάνα του, γιατί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας και έπρεπε να μεταβεί στο Μόναχο. Αλλά το καθυστέρησε για να μείνει για την παράσταση και θα πάει την Τρίτη για τη θεραπεία του. Το παιδί αυτό μπήκε μπροστά, βγάλαμε τη φωτογραφία και είναι ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσε χτες και έβγαλε φωτογραφία. Το είχα τάξει και έπρεπε να φύγω για να κοιμηθώ για την εκπομπή. Είναι μεγάλη μου τιμή και φοβερό δώρο μου κάνανε εκεί πέρα. Ένα βιβλίο της Θήβας οδηγώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, μου κάνουν τέτοια δώρα οι δημοτικές αρχές.
1: Όχι,
0: άφησα τον απεινιδωτή, ο οποίος θα είναι και εκεί, αλλά μου είπε ο άνθρωπος και στο συνεδριακό θα μεταφέρατε, γιατί εκεί γίνονται οι παραστάσεις. Δηλαδή, όπου γίνεται η παράσταση θα υπάρχει απεινιδωτής. Ή αποδοκοποιητής. Είναι δύο.
1: Να μην τον αφήσουν πάνω στο χλωροτάπητα μόνο, γιατί μπορεί να πάρει υγρασία.
0: Έτσι λέγεται, χειρό χλωροτάπητας. Μάλιστα.
1: Ό,τι πιο συχαμένο για πρωί να ακούει κάποιος το πρωί εσάς τους δύο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου. Τι ωραία νιώθεις που ξυπνάς το πρωί και βάζεις Big Wins Sport FM 94,6.
0: Θα σου στοιχιώσω τα όνειρα. Θα είμαι για πάντα εδώ. Θα έρχεσαι και θα λες πόσα χρόνια θα είναι αυτός εκεί. Είμαστε ήδη 9.
1: Ναι.
0: Και θα είμαστε 20. Να ξέρεις.
1: Κι εγώ, Μαρία, δεν έχω κοιμηθεί. Η κόρη μου ήθελε να βγει. Πιστολάκι μέχρι τη 12.30 σε 5 η ώρα.
0: Τι λες, και εγώ, εμεί, κρίματα, υποκείμενα.
1: Έτσι πως θα ήθελε να βγει πιστολάκι μέχρι τις 12.30. Είμαι ξάγρυπνη μάλλον. 5 η ώρα γύρισε για να φάει και κάτι. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Καλά είναι.
0: Εντάξει, καλά είναι. Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού γύρισε το κορίτσι και είναι όλη μια χαρά. Αυτό, εκεί. Στεκόμαστε στα θετικά. Εντάξει.

0: Δεν θα έπρεπε να έρθει και ο Ζιντάν στον Παναθηναϊκό με τόσο ζουχάλι.
1: Α, προλάβανε άλλοι.
0: Ναι.
1: Προλάβανε και τον Πίνα.
0: Λεσόρια, Μπουζέλ, Φαλ και Φρανσίσκο.
1: Μπορεί να έρθει για διακοπές.
0: Όλοι Γάλλοι.
1: Έχετε τόσες φορές γιατί. Έχει πολλές φορές ο Ζινεντίν Ζινεντάν για.
0: Το περιστέρι ήταν ο Φρανσίσκο, του έλεγα παιχτάρα, πάρτε τον. Ναι. Παιχτάρα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι πάει μέχρι ψηλά στο καλάθι, βάζει τρίποντα, αλλά δεν φοβάται, παίζει και άμυνα, έχει μεγάλα χέρια. Είναι κοντό, μου λέγανε. Πήγε στις Αλγκύρες, πήραμε ένα πιο κοντό, τον πλήρωσε. Είχαμε φέρει με 2,5 εκατομμύρια κοντό χωρίς τρίποντα.
1: Έτσι είναι. Κάποιος είναι κοντός μέχρι να φέρεις έναν πιο κοντό.
0: Ναι, ναι. Αμέ. Έτσι πάνε. Συγκριτική είναι η ζωή.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: πάντα, ναι. πάντα. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις όπως θα είναι απόψη ημέρα μου που έχει και μπάλα το βράδυ.
0: Ωραία θα είναι. Σε ζηλεύω σήμερα. Θα ήθελα να φορά αυτή τη μάξι φούστα.
1: Μπορείς να την υποστηρίξεις εντωμεταξύ.
0: Βέβαια μπορώ με τέτοια πόδια ως Ραμόνα. Όντως. Η κυρία Λίτσα, πλεμπέι, πλεμπή. Σου κόψε την αναφορά.
1: Μου έκοψε την αναφορά, δεν πειράζει. Από την Κοσμοτέ μας καταλαβαίνουν. Γιατί το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ., ξέρετε, box το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ραμόνα. Λοιπόν, θα σε πάω Lidl τώρα. Το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα από το αποκοτό είναι η υπόσχεση θα φάω μόνο ένα. Στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι. Έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει ένα ακόμα στην κατάψυξη. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα, πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι, γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι Lidl, γιατί αξίζει. Τιμή και δόξα στο σάντουιτς, Μαρία. Στο παγωτό σάντουιτς.
1: Είναι πολύ ωραίο το σάντουιτς. Απλά όταν το δαγκώνεις μετά φεύγει από πίσω το...
0: Φεύγει
1: και πρέπει να έχεις το νου
0: σου. Σου παγώνει πίσω από το μάτι ό,τι έχεις μέχρι τον εγκέφαλο.
1: Αλλά και αν έχεις ένα πρόβλημα στο δόντι, την
0: έκατσε. Κάνεις αυτό. Αλλά το σάντουιτς παγωτό το είχα υποτιμήσει, αλλά ότι γερνάω το καταλαβαίνω από το σάντουιτς παγωτό και γίνω το κοκτέιλ.
1: Το παγωτό, το κοκτέιλ. Ήταν το αγαπημένο της γιαγιάς μου.
0: Και βλέπεις, ο γερνάος. Το αγαπημένο μου. Και από πύραυλο μου άρεσε να τρώω μόνο το μπαλάκι. Έχω φάει εγώ μπαλάκια.
1: Καλά, ναι. Σήμερα να μην φάσει το
0: θέμα. Δεν θα φάσει. Θα ρίξω τρία τέτοια. Τρία. Over 2,5 κυπεδούχο. Τελείωσε.
1: Δώστε τώρα.
0: Το έδωσε. Λοιπόν, 0-2, τι να πω. Παγγείλει την ραντιά στο παρεάκι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Παγωτό φαϊμάκι δεν θα ήταν ωραίο να μην βρίσκει πάρκινγκ για να γκρινιάζει για ίντερνετ. Με γεύση Βεργκάρα. Τώρα με γεύση Βεργκάρα. Αυθεντικό παγωτό βαϊμάκι. Φέρνει φασαρίες. Fight Club. Ναι, ωραίο θα ήταν. Ζαφυράτου.
1: Τσουβελάς.
0: Παλουότολο. Η αποδοτού. Α, από εκεί. Στον Big Win Sport FM 94,6. Ζωντανά είμαστε, φίλε μου, που ρωτάς. Ολοζώντανα.
1: Γιατί?
0: Και με πολύ κέφι. Έτσι.
1: Είμαστε σαν κάτι μουσικά ραδιόφωνα που λένε έχουμε τρεις ώρες εκπομπή και έρχονται από τη δεύτερη και μετά. Έλα τώρα, δεν σας ξέρω.
0: Τώρα γιατί θάβει το μέλλον.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί ζηλεύω.
0: Εννοείται. Μα από ζήλια τα λέμε. Που γυρνάνε 10 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε τα πρώτα ντέρμπι, να πούμε.
1: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε ένα μήνα που δουλεύουμε.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουν πάει στον αθλητικό δικαστή ήδη. 10 Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε ήδη τιμωρίες.
0: Έχει φύγει ο πρώτος προπονητής.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουμε αυτά που λες. Τι λες τώρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Επιστρέψατε. Και εμένα μου αρέσει αυτή έχει ξεκινήσει ράδιο. Τι λες, μη φας κανένα μπουκέτο.
1: Για το ραπ το λες αυτό, ε.
0: Όχι, ο ραπ ξέρει λόγω Παναθηναϊκού διαρκείας.
1: Α, ναι, σωστό,
0: και τέτοια.
1: Σωστό.
0: Αλλά κάτι άλλοι άσχετοι. Σας έχω ακούσει, έχω δει και τα βίντεο. Ναι. Τώρα είστε δηλαδή ζωντανά 10.
1: Αρχίσατε, ναι.
0: Έλα, ρε. Γιατί σας έχουν...
1: φύγει νωρίς, ε.
0: Γιατί σας έχουν από τώρα. Το μόνο περιστέρι που ξέρω είναι αυτό που κουτσουλάει στην αυλή μου. Είχε κάποιο στο κοσμοπία,
1: καλημέρα σας, μην αλλάξετε ποτέ, Γιάννα. Καλημέρα, Γιάννα. Καλημέρα, οπότε επιστρέφετε με το καλό στα μικρόφωνα. Παιδιά, θα έρθουμε κατά κύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κύματα.
0: Οπότε όλα καλά.
1: Ναι, εγώ με το καλό να είναι όλα καλά.
0: Παιδιά,

0: Ενώνουν τα μάτια μας. Κάναμε. Πάμε να φύγουμε από το πανηγύριο.
1: Έχει δίκιο. Κάποιος ήδη, καλά, 10 Σεπτέμβρη έχει γίνει δήλωση για διαιτησία από την πρώτη αγωνιστική, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Αν νομίζουν παιδιά, κάποιοι εντάξει, ότι θα θάψουν και θα υπονομεύσουν την προσπάθειά μας για τον τίτλο, αντιδράμα από νωρίς.
1: Εδώ είχαμε δηλώσεις για τη διαιτησία στο Μουντιάλ, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πείτε κάτι και για τον Γιόνσον ψυχάρα για πάντα εκάρα. Ναι, παιδιά, το είπαμε. Το είπαμε για την Άρχους που έδωσε τη.
0: Είδες. Αυτό.
1: Έδωσε τη θέση της, την ΑΕΚ, την έβαλε στο γκρουπ των ισχυρών. Λοιπόν, και έχουμε και μία σημαντική διευκρίνηση, γιατί από εδώ και πέρα.
0: Ούτε καλημέρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι, παίρνει τα ενία ο Ανδρέας Δημάτος. Και κάθε τρεις και λίγο θα καταφεύγουμε στο λογαριασμό του Ανδρέα Δημάτου στο Facebook.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Έτσι, για διάφορες διευκρινήσεις. Λοιπόν, ο Ανδρέας Δημάτος απάντησε σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διευκρίνησε ότι το ποιος παίζει πρώτος εντός και ποιος εκτός έδρας δεν έχει καμία σχέση με το αν μια ομάδα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη στην κλήρωση. Καθορίζεται αποκλειστικά από την κλήρωση. Αν βγει πρώτη, το μπαλάκι της βγει πρώτο. Το πρώτο παιχνίδι παίζει εντός.
0: Η ΑΕΚ θα παίξει εκτός.
1: Το πρώτο παιχνίδι.

0: θυμάτω.
1: Έχεις να μας μπερδέψεις για άλλα πράγματα.
0: Α, σε θυμάτω. Πίκι, πίκι, πίκι με τους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Είσαι αφουσιολόγος κάντα εσύ. Πολύφημος.
2: Μονόφθαλμος.
0: Δεν έχει όνομα. Παιδιά, επίτηδες έχασε η ΑΕΚ 1-2.
1: Μα καλά είδες, Πίπε. Μα παίζαμε με το. Τέλος πάντων, με όχι τους βασικούς.
0: Έχει σημασία, το έκανε
1: επίτηδες. Γιατί εγώ το παρακολουθούσα.
0: Για να σε προστατέψει. Ναι, από live stream, από κινητό, δεν ξέρω από πού ήταν.
1: Το παρακολουθούσα.
0: Και εγώ το παρακολουθούσα.
1: Ήμουνα σε ένα μπαρ. Το παρακολουθούσα.
0: Μου είπανε σε ποιο είσαι. Μου στείλανε μηνύματα.
1: Α, σου στείλανε κιόλα.
0: Η δικιά σου είναι εδώ στο Queen.
1: Α, σου στείλανε, γιατί εγώ δεν ανέβασα κάτι.
0: Μαρία, όπου είσαι, μου στέλνουν μηνύματα. Είσαι κομμάτι των άχαστων κι εσύ.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Η δικιά σου είναι εδώ. Εντάξει, η δικιά μου ήταν σπίτι. Κανείς δεν είναι κανένας. Μάκης. Αλλά. Και λέω, καλά κάνει και τσιμπολογάει πατατάκια αυτή τη στιγμή. Πάπρικα σίγουρα. Μαργαρίτα σίγουρα.
1: Έχει αυτά τα ξηροκάρπια τα
0: σίγουρα, λέω, έχει παίξει μαργαρίτα.
1: Μαργαρίτα.
0: Και ήθελα να σου το πω αν ήσουν χθες το Βασίλισσα αυτό το.
1: Ναι, που θα μου.
0: Που θα. Αν θα προλάβω να έρθω δράμα ή θα είμαι πτώμα. Τι λες άσχετε που δεν θα προλάβω.
1: Εσύ. Έλα Χριστέ μου.
0: Δεν ξέρει ότι είμαι ταμένος.
1: Καλημέρα στο Βασίλη από το Βέλγιο. Μαρία, ξεκινάτε 10 λεπτά μετά τις 8, αφού ξεκινήσετε μετά από 5 λεπτά διαφημίσεις και κάθε 20 λεπτά διαφημίσεις. Οπότε δουλεύετε μία ώρα καθαρή.
0: Έχεις.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια, εγώ ζηλεύω εσάς. Εντάξει, ναι, αλλά 2 ώρες πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ήρθαμε 8 με 9 να δουλέψουμε και μετά 9 με 10 να παίξουν διαφημίσεις και δελτία. Δεν πρέπει να είσαι 2 ώρες εδώ.
0: Πρέπει.
1: Σημασία έχει που, ότι δίνεις το παρόν.
0: Θέλω να δω αν θα είναι ο Γερανός σήμερα, αγαπημένες μου στο ΑΚΑ.
1: Νομίζω τα έχουν μαζέψει.
0: Πράπας, πώς το λέγαμε. Θέλω να βρω Γερανό. Αν δεν έχω Γερανό στο πλάνο, δεν παίζω. Θέλω να βλέπω πίσω Γερανό.
1: Μια μαργαρίτα τραβιόταν και τώρα, λέει κάποιος. Όπα.
0: Περίμενε. Δεν υπάρχουν σχολεία να πάνε παιδάκια να μας ακούνε.
1: Όχι,
0: αλλά
1: όχι,
0: εντάξει, μεταξύ μας δεν έχει και άδικο. Αλλά ένα σφινάκι μπορεί. Μες στο φρέντο, όπως είναι. Θα το κάνεις Irish.
1: Και πάντα να διευκρινίζετε σε μαγαζιά όταν λέτε μια μαργαρίτα.
0: Μ' αγαπάει.
1: Όχι, να διευκρινίζετε πίτσα ή κοκτέιλ.
0: Α, ναι.
1: Πάντα να διευκρινίζετε.
0: Σου έχουν φέρει.
1: Βεβαίως. Έχω παραγγείλει και μου φέρνει μαχαιροπύρνα. Λέω, τι είναι αυτό.
0: Λες, θα μας βγάλουν μεζέ.
1: Ναι, ξέρεις. Αλλά δεν ήμασταν στο Βόλο. Και μου λέει, δεν έχετε παραγγείλει. Όχι, λέω, πάρ' το πίσω. Μην τη βάλεις στο φούρνο. Μην τη βάλεις στο φούρνο. Βλέπεις εμένα, με βλέπεις. Με βλέπεις εμένα.
0: Καλά, δεν ξέρει ο κόσμος πόσο τρως. Θα την τσιμπούσες.
1: Καλά, εννοείται, ναι.
0: Αυτά τη πίντσα, αυτά τα μικρά.
1: Τι ωραία που είναι.
0: Ναι.
1: Τι ωραία που είναι.
0: Ένας με έχει καταλάβει ή μία πολύ μεγάλη ενέργεια, χαμηλή ανάγκη για ύπνο, αισιοδοξία και ευστροφία όσο δεν πάει άλλο. Αλέξανδρε, μοναδικός και ανεπανάληπτος. Κουκουβάωνες forever. Φίλοι, ούτε η μάνα μου δεν θα τα έγραφε αυτά.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνει η Μαρία σε ένα μπαρ. Πραγματικά ανέκδοτο.
1: Πραγματικά.
0: Ανέκδοτο.
1: Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ.
0: Είναι όλοι εδώ.
1: Πήγα την κόρη μου στο λιμάνι, φεύγει διακοπές. Παρατηρούσα τους φοιτητές, λέει. Είναι ευτυχισμένοι με 10 ευρώ στην τσέπη τους. Μακρύ μαλλί, κιθάρα και τάβλη. Να πως έρχονται τα νεύρα. Αυτό δεν το είπα.
0: Ναι, δεν
1: έλα μωρέ, εντάξει,
0: ναι.
1: Και εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους.
0: Στην ηλικία σου, ναι. Καλή και η χαλαρότητα.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα ποτέ. Φοιτητής που ήμουνα. Και, γιατί το είπα σαν το Γιάννη Μπέζο. Πήγα σε reunion.
1: Είναι όλοι λήθοι.
0: Βαρέθηκα. Όλοι λήθοι. Δεν το θέλω. Πραγματικά είναι λυθιότητα. Μεγάλη λυθιότητα. Είμαστε ηλίθιοι όλοι. Δεν είχε πολλά νεύρα. Είχα πάει, ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη το 2000.
1: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα τέτοιο γυρίζω πλάτη.
1: Όχι, ρε, εγώ δεν λέω τέτοιο. Λέω ότι όταν έχεις μικρότερη ηλικία, είναι πιο κοντά η ηλικία της γέννησής σου παρά η ηλικία της αποχώρησής σου.
0: Οκ, ναι. Τώρα είμαι μισοπεθαμένος.
1: Αυτό. Ναι. Ναι, αλλά βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο.
0: Μπράβο. Έχει έκπτωση 50%. Αφήνει τα πόδια έξω.
1: Έχει και δεν το λέω για καλό. Θα το καταλάβουν αργότερα αυτοί οι φοιτητές που φεύγουν τώρα χαρούμενοι για διακοπές. Έχει περισσότερη υπομονή.
0: Ακριβώς.
1: Και κάνει περισσότερο το. Κατάλαβε.
0: Εν γνώση σου, αφήνει πράγματα να πέσουν
1: ναι,
0: κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ρευανσισμού και
1: ναι.
0: Έλα, μωρέ, είναι το στυλ του.
1: Δεν είναι καλό. Κοιτάξτε, έχει μια άγνοια. Άγνοια.
0: Ναι.
1: Τον άλλον κυρίως.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις ότι κάποιοι χρειάζονται κλώτσες στο σβέρκο.
0: Οκ, δεν προάγουμε τη βία.
1: Όχι, ρε παιδί, εννοείται.

0: Μαργαρίτα το πρωί.
1: Θεωρητικά μιλώντας πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εννοεί απόθυση ενεργειακή η Μαρία. Το θέμα είναι ότι δεν έχεις υπομονή μεγαλώνοντας καθόλου. Τσακώνεσαι με τη μάνα σου και τον πατέρα σου για πλάκα.
1: Ή απλά ξέρεις και αποφεύγεις τις κακοτοπιές.
0: Σε βρίσκουν.
1: Απομακρύνεσαι.
0: Έρχεται η ώρα. Σε βρίσκουν. Κάποιος θα σου χαλάσει τις διακοπές. Κάποιος.
1: Μπα. Πλέον όχι.
0: Το έχω πει. Εγώ ήταν χθες πρώτη φορά σε παράσταση. Στάνταρ περιμένω ένα θείο να πεθάνει 13 Αυγούστου. Ένα χρόνο. Δεν μου βγαίνει η ψυχή. Θα σου χαλάσω τις διακοπές. Δεν θα σας πάρω μαζί μου. Σε πανηγύρι δεν θα πάτε. Θα ντρέπεστε να γλεντήσετε. Θα φοράτε περιβραχιόνιο πένθους. Δεν φεύγει η ψυχή. Όχι, εκεί. Πριν τον 15 Αύγουστο. Θα φάτε και θα κλαίτε μεσημέρι. Θα λέτε δεν θα το βάλουμε σούβλα, θα το βάλουμε φούρνο. Έχουμε πένθος. Άκου τι λέμε εμείς.
1: Άκου, ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πάμε λίγο σε αυτό που έχει κάνει ο LeBron James, Μαρία, που δεν θέλει στα 41 να σταματήσει, θέλει να πάει και τα ρεκόρ πιο πέρα. Και δεν είναι. Έχει κάνει καταπληκτική χρονιά ο LeBron στους Lakers. Δηλαδή για 40χρονους αλλά και για 20χρονους τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι στο NBA έχει γίνει ένας χαμός με τα χρήματα που θα παίρνει τώρα. Γιατί ουσιαστικά πήγε για LeBron.
1: Με λιγότερα.
0: Λιγότερα πολύ για λιγότερα. Τη EuroLeague. 3,9 εκατομμύρια το χρόνο. Πιο τώρα. Πολλά θα πάρει ο Φρανσίσκο, ναι.
1: 3,9
0: Ναι. 52 εκατομμύρια είχε πάρει τον προηγούμενο χρόνο.
1: Με τους από Lakers. 52.
0: 3,9.
1: 3,9.
0: Ναι. Μείωση 93%. Εγώ καιρός, παιδί μου, δεν αφήνει τη δουλειά. Και θέλει να διεκδικήσει πράγματα με. Του πάει και η φανέλα των
1: Σέβεντι.
0: Το μπλε κόβει κιόλας.
1: Είναι σκούρο το μπλε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σκούρο.
0: Κοίταξε τι ωραία εμφάνιση. Συγγνώμη, αντίρρηση το φωνικό. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία και το.
0: Το 23.
1: Και το 23. James. Ενώ το 3,9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ποσό. Εντάξει, θα μου πει τα 50 φεύγα, ήταν ακόμα πιο σοβαρό το ποσό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει ότι δεν παίζει για τα χρήματα.
0: Όχι, δεν το κάνει γι' αυτό.
1: Απλά για να μην πει, παιδιά, δεν παίζω.
0: Να μην τρώω τα έτοιμα.
1: Αυτό. Για να μην πει, παιδιά, θα παίζω και τσάμπα. Γιατί ακόμα και τσάμπα θα έπαιζε αυτό.
0: Ναι,
1: βάλε μου
0: τρελός
1: με το minimum, το bare minimum που λέμε στο χωριό.
0: Μια σαλάτα.
1: Μπράβο.
0: Ένα
1: μια πατάτες.
0: Μια τυροκαυτερή.
1: Αυτό.
0: Και ένα γλυκό μετά.
1: Μπράβο.
0: Τίποτα άλλο. Ούτε μη φέρει.
1: Ίσα ίσα για το κρασί.
0: Αφού σου είπα, δεν πεινάω. Εννοεί, φέρνει αυτό. Μερίδα, κάτι να γλιστράει,
1: αυτό.
0: Μία σαλάτα και τέλος.
1: Για να μην ξεφτυλιστούμε ότι παίζουμε τσάμπα, ρε παιδί.
0: Και όχι μπουκάλι κρασί, αυτό το κατρούτσο της ταβέρνας,
1: το
0: μισό κιλό.
1: Το μικρό, ναι, ναι, ναι.
0: Το τσίγκινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι ούρα ταβερνιάρι. Αυτό.
1: Δεν σε χτυπάνε όμως αυτά.
0: Ποια?
1: Είναι τόσο αραιωμένο.
0: Άμα φυσήξει αέρας εκεί που. Τέλος πάντων. Αυτά. Για το LeBron. Έτσι, αυτή ήταν η ανάλυση της εκπομπής. Πώς θα ζήσει, λέμε, τόσα λίγο LeBron. Τα βλέπεις,
1: παιδιά, έχει κάνει τα κουμάντα του.
0: Τα βλέπεις, φίλε, τα λέμε. Κάλιο Γαϊδουρό, δεν είναι παλιά Γαϊδουρό.
1: Θα τον στηρίξουν τα παιδιά του.
0: Ναι. Πιστεύω. Τώρα είναι η ώρα να εσείς να μου δώσετε.
1: Μπράβο. Ένα ποτήρι νερό. Έχει κόρη.
0: Λίγο νερό, ρε παιδιά.
1: Σε περίπτωση, λέει, που πεθάνει ο θείος λίγο πριν το πανηγύρι, μπορούμε να σταματήσουμε τη μουσική στο 95 που ήταν τα χρόνια του θείου για την απόδοση τιμών.
0: Ναι. Επειδή στα χωριά το έχουν αυτό με το πένθος, τύπου πέθανε ένας θείος μας πριν 2 μήνες, θα πάμε τώρα στο πανηγύρι 15 Αύγουστο και να με σχολιάζουνε. Ξέρεις, τα έχουν
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Άμα έχει φύγει πριν από 2 μήνες ο άνθρωπος, έχουμε κάνει και τα 40.
0: Έχει... Αν είναι πριν τα 40-39.
1: Το κάνουν πιο νωρίς το μνημόσυνο.
0: Το πάνε 34.
1: Βέβαια, ναι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ναι, ρε. Και να σου πω και κάτι, και είναι και αυτός που θα πει: ο θείος θα θέλει να κλεντήσουμε.
0: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ψευτής που θέλει να πιει μπύρες.
1: Ναι. Ναι, του περιμένω όλο το χειμώνα. Έλα, άσε σε παρακαλώ.
0: Έχουν έρθει τραγουδιστές όλοι εδώ.
1: Τι λες τώρα.
0: Αυτό έχεις δίκιο. Υπάρχει ο Φιδέμπορας που θα το κάνει έτσι. Ο ίδιος χορεύει ζεμπεκές με αρμόνιο. Έχεις δει που στα πανηγύρια δεν έχουν μπουζούκι. Και χορεύει ζεμπέκο με τα χέρια πίσω. Λες και είναι ο σύμβουλος από την περιφέρεια. Άθλια ζεμπεκιά.
1: Και του φέρνει και ένα σφινάκι κρασί.
0: Με αρμόνιο κόρκ. Ναι. Αυτό πάει μαζί με αρμόνιο.
1: Έχει διπλό αρμόνιο.
0: Ναι,
1: λες και είναι Duran Duran, πώς το λέγανε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Συγγνώμη, Στέφανε. Ο κόσμος ρωτάει τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες στη Γράμμα.
0: 8. 9.30 παίζουμε. Είναι, εντάξει, θα είναι σχεδόν 3.000 άνθρωποι, οπότε θέλει σιγά-σιγά, έχουμε 2 εισόδους. Να μπείτε να βγείτε άνετα. Δεν θέλω συνωστισμό, ήρεμα και ωραία. Γιατί είχαν γίνει κάτι σκηνικά αλλού. Οπότε πάμε δυνατά. Κάτι έπαθει η οθόνη Μαρία. Δεν κάνει το παραμικρό.
1: Έσβησε.
0: 9 η ώρα.
1: Πέθανε.
0: Σήκω πάνω. Μαλάκα, δεν είναι εδώ Παντελής να μου το φτιάξει. Να φαίνει τη χαράδρα του εδώ. Να τη βλέπω εδώ κάτω από το τραπέζι.
1: Κάποιος λέει, είδα φωτοκουφονίσια, λέει που μοιάζει με κάτι πισίνες στην Κίνα. Το είπαμε χτες, είναι η Ιταλίδα.
0: Έχει κάνει και άλλα βίντεο η Ιταλίδα.
1: Όχι, η Ιταλίδα είναι η παραλία.
0: Ναι, αλλά και η Ιταλίδα έκανε και το βίντεο. Δεν το είδες? Πάπιτι πούπιτι, που έλεγε και ο Μαλιάτσης.
1: Χαμούλης, χαμούλης.
0: Κάτσιο επέπε δεν έχουν
1: εδώ. Θέλετε, εντάξει. Τα λέγαμε και χθες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μικρό νησάκι,
1: πολλής κόσμος.
0: Ναι, ναι. Όπου έχει πολύ κόσμο, μη μπας. Δεν θα εξυπηρετηθεί.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Θα φας ένα κλαμπ σάντουιτς. Άντε, θα παραγγείλεις στην παραλία ένα κλαμπ σάντουιτς. Οι πατάτες θα έχουν γίνει σαν κρεμμύδια.
1: Πού να παραγγείλει, πώς θα έρθει εκεί? Πώς θα έρθει? Θα πρέπει να πατήσει επί πτωμάτων κυριολεκτικά. Ναι,
0: ναι. Άντε να πας και εσύ πάνω να το πάρεις. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ είναι και άδικο για το νησί, ρε παιδί μου. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Αλλά όταν έχει τόσο πολύ κόσμο.
0: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται γιατί. Είναι ένα παλικαράκι ή μια κοπέλα που τρέχει για 100 άτομα. Και μερικοί έχουν και απαιτήσεις από τα παιδιά. Χαλαρώστε λίγο την πέτσα.
1: Μόνο χειρολαβές δεν έχουν βάλει στη είδα. Ναι. Είναι να κάθεις όρθιο στην παραλία. Γιατί
0: το νου σου, κύριε οδηγέ.
1: Δεν φτάνει ο χώρος για να στρώσεις. Τι να στρώσεις? Δεν έχει χώρο.
0: Ρε κοπελιά, να πούμε τόση ώρα. Ξέρεις, λένε και κάτι τέτοια. Σου φέρνουν στην αρχή. Όταν σου φέρουν το beach bar.
1: Νομίζω ότι συγκεκριμένη παραλία δεν έχει τέτοια πράγματα.
0: Α, δεν έχει.
1: Όχι, είναι ελεύθερη.
0: Αλλά λέω γενικά. Λέω γενικά, ναι. Όταν πας σε οργανωμένη και έχει χιλιάδες κόσμο και σου φέρουν στην αρχή πρώτα το ποτήρι με τα παγάκια, θα πάνε τα παγάκια.
1: Και το νερό. Σου φέρνει και το νερό σε σαμπανιέρα.
0: Να δέχεσαι αυτό το δώρο των Θεών.
1: Ναι.
0: Αυτό θα έχει για την επόμενη ώρα. Τσιμπολόγατο αγατή.
1: Λείπε τα παγάκια.
0: Ναι, βάλε νερό στα παγάκια και κάνει ότι είναι ταγκερέι. Δεν έχει σημασία. Μείνε εκεί. Μην περιμένεις γρήγορα πολλά πράγματα. Η μπύρα είναι ζεστή. Συγγνώμη που δεν τη φέραμε σε βαρέλι. Σε παγωμένο ποτήρι θέλω.
1: Τώρα τελειώσαμε τις τάπες, περίμενε.
0: Σιγάρε φίλε, πού είσαι? Στον Παρνασσό είσαι? Θες και παγωμένο ποτήρι για την μπύρα να πέφτει μέσα και να... Άσε μας τώρα.
1: Όχι, αν θέλεις, κάτσε πίσω στον πιτσόμπαρο. Μην βγαίνεις στην ξαπλώστρα.
0: Έχει σκιά.
1: Ναι.
0: Έχει και αυτό το χλωροτάπιτα που λες και εσύ.
1: Ναι.
0: Με ακάραια πάνω.
1: Βρώμα
0: πάνω, χώμα κάτω.
1: Μην περπατάς ξυπόλυτος εκεί. Ποτέ.
0: Όχι,
1: ποτέ,
0: εγώ δεν περπατάω ξυπόλυτος ούτε στην παραλία. Τι μου λες τώρα, εγώ με αθλητικά λες και με.
1: Με τα πλαστικά αυτά τα πλαστικά.
0: Τα μπλε. Τέτανο από το σίδερο που έχει εκεί στο καλάμι. Λοιπόν, κάθεσαι εκεί. Εγώ γίνα κουδούνι την αλφα. Όλοι ήτανε κάτω. Ωραία, από τη θάλασσα. Άλλο ένα, βάλε κι άλλο ένα. Εγώ βάζω καπάκι δεύτερο σφινάκι. Κι άλλο ένα. Και ήμουν αρχηγός. Έλεγα, η ζωή είναι όμορφη.
1: Πού είναι?
0: Ναι, όταν είσαι μια χαρά. Είναι ένα δώρο. Αλλά είχα κάποια νεύρα που μου πέρασαν σε 6 λεπτά.
1: Μούδιασαν τα νεύρα.
0: Όλα.
1: Σαγόνι, νεύρα, όλα.
0: Όλα.
1: Αντίο. Κουφονίσια πήγα το 95.
0: Να το λέω έτσι, λες και είσαι εκεί και μιλάς με κάποιον.
1: Το 95, λέει. Και στο Φίνικα είχαν πάθει ομαδική γαστρεντερίτιδα. Ήταν άλλα τα προβλήματα τότε στα Κουφονίσια το 95. Δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε ζωή. Ήταν άλλα τα προβλήματα.
0: Να πέταγες.
1: Τι είναι καλύτερα?
0: Καλύτερα.
1: Για πείτε.
0: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερα. Αλλά...
1: Καλύτερα είναι να μην φεύγεις ούτε με γαστρεντερίτιδα. Ούτε με να σε πατάνε, ας πούμε.
0: Ναι, και με τα δύο μπορεί. Και να σε πατάνε και να χέρεις.
1: Ναι.
0: Άβολο.
1: Ναι.
0: Αλλά πέταγες ένα κολοκοτρόνι πάνω στον μπαρ τότε. Όχι αυτό που θα κάνω Σμαραγδής.
1: Ναι.
0: Ένα κανονικό 5.000. Το 95. Με σιμίτι. Στα μαγικά κουφονίσια. Λοιπόν. Παναγιώτης Κεφαλάς,
1: ναι.
0: Με πολύ ωραίο μαύρο πουκάμισο, εύκολα υπεύθυνος στο ακροτήρι μπουτίκ. Εύκολα υπεύθυνος. Υπεύθυνος.
1: Ναι. Τώρα είπες ακροτήρι, εντάξει. Όχι, κάποιοι ξέρουν.
0: Όποιος ξέρει, Μαρία. Generic λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το πω.
1: Πρέπει να το πεις.
0: Road Show. Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom. Γυρίζει όλη την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Τέχνη και τεχνολογία. 16 πόλεις. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο. Μάθετε ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. While all the
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην παρέα μας πάντα η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφάλας. Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του Γάλλου Γκάρντ, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικά ο παίκτης. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν. Την πρώτη ήττα στα φιλικά γνώρισε η Ένωση 2-1 από τη Samsung Sport. Καμία ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο, ενώ ο Πεν Ράις έχει πρόβλημα στον έσω πλάγιο, αλλά επίσης εκτιμάται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ, έμαθα πολλά από το ματς, δήλωσε ο Μαρκό Νικολίτς. Χαρούμενος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον οποίο χαρακτήρισε κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, δήλωσε ο Γκουστάβο Σά κατά την άφιξή του στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιγχαμ. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Πολύ κοντά στον 24χρονο Μαροκινό αριστερό μπακ της Ρώμα, Ανάσης Αλαχεντίν, βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι. Στα 7 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία, όπως γράφουν τα ιταλικά μέσα. Αισιόδοξος πως ο Παναθηναϊκός θα βρει τρόπο να πετύχει δεύτερη νίκη επί της Πάξη, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη της Ρεβάν στο ΆΚΑ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Προβάδισμα Φαν Ντρόγκελελ για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας, αύριο η άφιξη του Κάγκουα που είχε ασίστ στη νίκη πρόκριση της Χάπολη Μπερσεβά επί της Βίκινγκουρ στην επόμενη φάση του Champions League. Δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι και αισιοδοξούμε το μήνυμα του Αλέσιο Λύση στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού του Europa League με την Δυνάμο Κιέβου. Στο αρχικό σχήμα αναμένονται η Ελουστόνδο και Μπάμπα. Ο Γάλλος Μίκελ Μπρενσί, ο οποίος αποχώρησε από το Αμβούργο, ενώ εκλεκτός για το δεξί άκρο της άμυνας. Η φανέλα του Άρη προβάρει ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές σύμφωνα με δημοσίευμα στην πατρίδα του. Την ίδια ώρα η Κίτρινη είναι κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο κεντρικό αμυντικό Λιούμπο Μυρσάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνησε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ με Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα πρωιμή τελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλος στον δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Πρόωρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσιγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα Βαγγελής Παυλίδης σύμφωνα με πορτοκαλικό μέσο. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, ο διεθνής στόπερ συμφώνησε για πενταετές συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε, Στούρμγκρατς και Χάπολη Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά την ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: 8 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή από εδώ της από εκεί. Στέφανο Παλαιότολο στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυρά, του Αλέξανδρος Τσουβέλλας στα μικρόφωνα. Κάπου πήγε ο Αλέξανδρος, δεν ξέρω. Θα έρθει μάλλον. Δεν καπνίζει. Δεν είπα πει πάω για τσιγάρα. Τέλος πάντων. Τα θαλασσινά κυδόνια τα τρώτε να πάω να βγάλω να σας στείλω. Εγώ τα τρώω. Ο Αλέξανδρος θα είναι το τελευταίο του γεύμα. Αλλά μέχρι να τα βγάλεις να μας τα στείλεις, μετά θα ψάχνει ο Βάιος για παραγωγούς από μέσα Αυγούστου, ας πούμε. Οπότε άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μας φτάνει που μας σκέφτηκες. Έχει έρθει και ένα μήνυμα. Ζωσέ Σαραμάγκου λέει περί τυφλότητος, Νόμπελ Λογοτεχνίας το 98. Οι άνθρωποι δεν τυφλώνονται ξαφνικά και χωρίς λόγο. Η επιδημία έχει όνομα. Σιγά μην έχετε διαβάσει αυτό το αριστούργημα λογοτεχνίας. Δεν έχετε διαβάσει καν την Οδύσσια φυσικά. Ήρθε Στέλιο μου, δεν μου το έλεγες να τηγανίσω περισσότερες πατάτες.
1: Να σου πω όμως
0: κάτι. Ο Δημήτρης μας στέλνει το τηλέφωνό του. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πάρε τηλέφωνο το Μίτσο, θα δημιουργήσουμε προβλήματα. Τηγανιτές πατάτες, φέτα και δύο αυγά μάτια από πάνω, Μαρία. Τίποτε άλλο. Τηγανιτές πατάτες, λίγο φέτα και δύο αυγά μάτια από πάνω και τίποτε άλλο.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Τέλος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Και κομμένη ντομάτα στα τέσσερα αυτό το φωτάλι, λίγο να γλιστράει.
1: Ακριβώς. Και δεν με νοιάζει εάν ο Οδυσσέας, πώς να σου δώσω να καταλάβεις, ήταν από το Οδυσσέας να ήταν Δυσσέοφ, να ήταν ο Ντασάεφ. Έλα λίγο.
0: Θέλεις κάτι.
1: Εσύ μνηστήρα κοιτάς το γυναίκα το δικό μου. Θες να κάνεις το σκύλο μου. Που πέφανε ο Άργος. Φίλες ή δεν φίλες, θα μου πεις απόψε. Δηλαδή, εσύ μου βίνεις Σαρλίς Θέρον εδώ λωτοφάγο να τρώω να μη θυμάμαι, α. Πάντα θυμόμουν, αλλά βαριόμουν να γυρνάω στο σπίτι, τα βάει. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει αν έχω πατάτες τηγανιτές, αυγά και φέτα. Δεν με νοιάζει αν η Ιλιάδα έχει να κάνει με το αν ο Ντέταρη ήταν επιτυχημένο.
0: Κινέζα ρε η Ελένη.
1: Δεν με νοιάζει. Η Ελένη να ήταν Ελένη Λί. Δεν με νοιάζει. Να ήταν η Ελένη. Θέλω να έχω τόσο αγαμεμνούνα.
0: Η Πινελόπη μου έχει φάει τα καλύτερα μου χρόνια.
1: Η Πινελόπη να ήταν η Ραμόνα. Δεν με νοιάζει.
2: Πού είσαι τόσα χρόνια. Ήρθες τώρα, θυμήθηκες. Το βρήκε στρωμένο. Τους πήρα όλους. Και το σκύλο πήρα. Όλα, δεν άφησα τίποτα. Κρασιά, φαγητά όλα. Με τους μονιστήρες εδώ!
0: Όχι, γιατί!
2: Μου ξέφυγε!
1: Δεν με νοιάζει! Αν έχω πατάτες με αυγά και φέτα, δεν με ενδιαφέρει, σου λέω,
0: καλύτερο,
1: η ιστορία.
0: Το νόημα της ζωής, φίλε. Το
2: και τη σκύλα και την κάρυβδη και την κύρι... και τα γκουρούνια όλα! Πού είσαι, πήγες για σιγάρο και εξαφανίστηκες! Όλο πέις, χαρτιά, πέις!
0: Πέις, πέις!

0: Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο που είχε βγει βόλτα με την Νίρια.
1: Νίρια.
0: Νίρια. Νίρια ήταν το σκυλάκι του. Νίρια.
1: Σκυλή είναι, είναι.
0: Όχι,
1: άλλη...
0: όχι, όχι, όχι. Είναι αυτό το...
1: Είσαι έξι Νίρια στο τραπέζι σας. Το βέλγικο δεν είναι. Αυτό το...
0: Βέλγικο είναι, δεν είναι σκοτσέζικο.
1: Το σκυλί του τεν-τεν δεν είναι.
0: Είναι.
1: Δεν
0: ήταν ένα ουίσκι που ήταν το black and white.
1: Έχεις μεγαλύτερη γνώση από μένα σε αυτά.
0: Δεν τα θυμάσαι.
1: Δεν τα θυμάμαι. Όχι.
0: Που ήταν δύο σκυλάκια.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ρε Νίκο, και τώρα έχει πάει γυμναστήριο τέλος πάντων ο Νίκος. Καλημέρα στον Χρήστο.
2: Γεια σου, Χρήστο.
0: Εδώ λέει μέχρι τέλους στηρίζουμε ένας τον άλλον. Να πάρει ζακέτα γιατί έχει. Πώς το λένε.
1: Κρύο.
0: Ψυχρούλα το βράδυ. Έχω... Ναι.
1: Παιδιά, ξεκινάω για Βόρειο Ελλάδα. Εννοείται ότι έχω ζακέτα και μπουφάν.
0: Την καλημέρα μας την Νατάσα από τον Brighton.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Πέθανε, λέει, με το ότι βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο. Έτσι είναι.
1: Ναι,
0: έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη. Καλημέρα στο Δημήτρη. Να με, βεβαίως, Ζινεντίν Ζινεντάν στον Παναθηναϊκό. Καλημέρα και στον Νίκο. Δεν είναι, λέει, ό,τι πιο. Πιτσιλίτσες. Να ξυπνήσει κάποιος να σε ακούει και να σου λέει ότι δεν σε γουστάρει. Δεν είναι ό,τι πιο, αλλά τέλος πάντων ναι.
1: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε, ναι. Αυτά τα έχουμε κάθε μέρα. Μιας και η εκπομπή σας είναι πολυεπίπεδη. Καλά, Φρανσίσκο στο αεροδρόμιο, φίλε, το υποστηρίζει αυτό το πάνω κάτω ίδιο.
0: Καλά, ναι, φίλε, ναι.
1: Το υποστηρίζει ο άνθρωπος, είναι ναι. Γυμνασμένος, λεπτός.
0: Και το υποστηρίζουν και τα λεφτά.
1: Άμα με δεις εμένα, με τέτοιο, πάνω κάτω ίδιο.
0: Πάνω κάτω ίδιο, το υποστηρίζει εσύ σε μαύρο. Το σκάς καμιά μέρα και το κάνεις μπλε.
1: Και δεν έχει μπάει
0: όχι, και δεν μπορώ να το συνηθίσω.
1: Εάν με δεις σε μένα
0: φορά ενυχτόχρωμα.
1: Που είμαι τόσο λευκός, με τέτοιο πάνω κάτω ίδιο.
0: Βερμούδα και υποκάμισο.
1: Ίδιο όμως, θα είμαι λες και είμαι η άκρη σου από τη Σερβία για παράνομες πράξεις. Ναι. Θα έρθει και ο Τσούβι.
0: Είναι
1: ο Στάσα.
0: Σύνθημα ότι σε έχουν απαγάγει την Εύα και δεν μπορείς να το πεις. Αυτό είναι.
1: Συνήθως εμάς τους άντρες μας δίνουν οι γυναίκες και λέει, σου πάει πάρα πολύ και είναι άθλιο.
0: Ή αυτό, εκεί θα καταλάβω ότι έχετε χωρίσει
1: ναι.
0: Και κάνεις
1: βλακίες.
0: Mm-hmm. Αυτό, έτσι θα κατάλαβα. Θα σου πω έφυγε Εύα, θα μου πεις ναι, πού το κατάλαβες.
1: Φαίνεται από αυτά που φοράς και από το γιακά σου. black and white παλιό whisky, κατηγορία με VAT 69.
0: Ναι,
1: το τελευταίο
0: ναι.
1: Το θυμάμαι,
0: συγνώμη.
1: Το άλλο δεν το θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι black and white.
1: Δεν το θυμάμαι, μωρέ. Ή εκτός. Τώρα δεν
0: το
1: θυμάμαι.
0: Μα το παίζει τώρα με μικρό, δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, το VAT το θυμάμαι. Το άλλο δεν θυμάμαι.
0: Περίμενε.
1: Θυμάμαι το άσπρο άλογο. Θυμάμαι αυτό το Jim Beam.
0: Εν τω μεταξύ, πάζω. Black and white και μου κάνει πανόρμου. Jim, resort. Όχι, whisky.
1: Είδες. Ούτε το chat GPT δεν το ξέρει. Δείξτε το μου.
0: Έχει δύο τέτοια σκυλάκια, ένα άσπρο και ένα μαύρο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, είναι αυτό.
0: 24 και 50, σε απόθεμα, να το παραγγείλω.
1: Όχι, μωρά.
0: Αχ, Μαρία, παιδιά, χαίρομαι που έχουμε καινούριους ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε καινούριους ακροατές. Πέταξες επικό μαργαριτάρι και δεν το πήρε πρέφα κανείς. Είπες Ζινεντίν Ζινεντάν. Καταρχάς,
1: πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, δεν το έχω πει πρώτη εγώ. Το έχει πει ο Μέγας Μανόλο.
1: Και λέγεται έτσι.
0: Και εφόσον το έχει πει ο Μέγας Μανόλο, τελείωσε.
1: Ο Ντεμπούρης ήταν αδερφός του Ντεμπέρ.
0: Έτσι. Το έχει πει. Ναι, συγγνώμη, κλωτσιά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Πήρα και μπάλα μαζί.
1: Αφού πήρες πρώτα μπάλα, δεν
0: ναι,
1: πειράζει.
0: Ναι.
1: Νίκο από Λαμία, εσύ τώρα έβαλες πεντάστερο. Αυγά, φέτα, μια ντομάτα, παγωμένη μπύρα κάτω από πλάτανο με παχιά σκιά σε χωριό.
0: Εντάξει.
1: Εμείς λέμε για τα πιο λίγα από αυτό. Εσύ τώρα.
0: Το έκανε σούπερ λουξ.
1: Και ένα καταράκτη με νεράιδε γυμνέ. Εντάξει.
0: Και τον Ποσειδώνα να σου κάνει πεντικιούρ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, με την τρίαινα. Σ' αρέσει αυτό που σου κάνω τώρα. Σ' αρέσει με την τρίαινα αυτό που σου κάνω.
0: Λοιπόν, ο Κουνγκ Νταφού Πάντα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει για πρώτη φορά την κόρη του σήμερα στο γήπεδο. 9 χρονών. Καλή ηλικία.
1: Καλή ηλικία.
0: Καλή ηλικία, καλός αγώνας, καλές συνθήκες.
1: Εάν γενικά αποκλειστούμε τον καντεμό παιδό σου και σπίτι.
0: Όχι, καταρχάς ναι, θα γίνει Ολυμπιακός η κόρη σου, να ξέρεις.
1: Συγγνώμη, δεν έπρεπε να επιτεθώ σε ένα πατέρα. Σ' αγαπάω.
0: έχω να πάω χρόνια να.
1: Κάτσε εκεί που είσαι και εσύ και το παιδί.
0: Αφού είχε παιδί, δεν μπορούσε να πάει, ρε, γι' αυτό. Είχε φάει γκρίνια. Είχε φάει γκρίνια από την προσωπική του σύζυγου. Είμαι σίγουρη. Να το λέει.
1: Προσωπικό του νέτο.
0: Να πάρω ζακέτα, λέει, για τη μικρή μου. Έχει ζαλίσει η προσωπική μου σύζυγος. Έχει 30 Ιουλίου ο μήνα. Δηλαδή.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω αν θα. Δεν νομίζω να έχει. Εντάξει, πάντα έχει λίγο ψύχρα στο άκρο.
1: Όχι, μια χαρά είναι.
0: Αλλά νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Πες μου που πουλάνε καρδιές.
1: Να σου πάρω μια.
0: Πες μου που έχεις πάρει εισιτήριο.
1: Στο χωριό μου γελάγανε με αυτό το στίχο.
0: Γιατί.
1: Πες το στίχο.
0: Πες μου που πουλάνε καρδιές, να σου πάρω μια.
1: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Σταμάτα.
1: Στην Άρτα γελάγαμε.
0: Εντάξει.
1: Τι θες να κάνω.
0: Λοιπόν, αν έχεις πάρει εισιτήριο στο κάτω διάζωμα, δεν έχεις κανένα θέμα. Στο πάνω μπορεί
1: στο
0: να.
1: Στο παιδάκι πάρε κάτι από πάνω. Παιδάκι.
0: Στο παιδάκι πάρε του πατατάκια και θα είναι μια χαρά. Α, έχει και το κάτω μόνο εισιτήριο. Μην κάνεις καμία.
1: Μην κάνεις όνειρα για χ. Ο Θεός γελάει.
0: Μην κουβαλάτε τσάμπα. Θα του πάρεις ένα πακέτο πατατάκια. Νερό να του πάρεις γιατί θα λυσάξει τη δίψα.
1: Από τα πατατάκια.
0: Από τα πατατάκια.
1: Ναι.
0: Θα την πιάσει κοιλιά της σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα κλάψει να πάει να φύγει. Ναι. Να βαρεθεί.
0: Κοίταξε, 3-0 στο ημίχρονο, θα φύγετε να μην σε πιάσει και κίνηση στην κίμηση.
1: 2-0 ημίχρονο.
0: 2-0 ημίχρονο.
1: Γκόλο Τετέι σήμερα.
0: Ναι, με φασα... και κίτρινη κάρτα.
1: Όχι, δεν ξέρω αν θα πάρει κίτρινη κάρτα.
0: Κάρτα Τετέι, παίξτε τα σπίτια σας.
1: Okay.
0: Σπίτια, αυτοκίνητα, μανάδες, ό,τι έχετε.
1: Καλημέρα, Ποζάκινθο. Κύριε Τσουβέλα, μου έδωσαν εισιτήριο για την παράστασή σας, αλλά παίζει Ολυμπιακός την ίδια ώρα. Σε αντίστοιχη περίπτωση θα πηγαίνατε στην παράσταση. Κοίτα, εγώ πρέπει να πάω. Γιατί είμαι ο δάσκαλος που έλεγα.
0: Ότι αν δεν πας εσύ δεν έχει παράσταση.
1: Αλλά δύσκολα θα άφηνα έναν αγώνα που θα γούσταρα να δω για να πάω να δω εμένα.
0: Εν τω μεταξύ, τι παίζει ο Ολυμπιακός. Φιλικό.
1: Δεν ξέρω, μωρέ. Ναι, κάποιο φιλικό.
0: Ναι, εντάξει, μωρέ. Φιλικό είναι και εσύ. Αλλά να μου πεις τα φιλικά.
1: Δεν ξέρω πότε. Δεν θυμάμαι και πότε είναι η Ζάκη. Όχι, μπορεί και να είναι, επειδή είναι Αύγουστο, μπορεί και να είναι το άλλο, το κεντρικό.
0: Βρωμολογίες δεν έχω πει.
1: Επίσης είπες Σουηδική Αραβία, ενώ είναι Σαουδική.
0: Είναι Σουηδική Αραβία και είναι και Ουραγουάη.
1: Δεν ξέρουν.
0: Είσαστε άσχετοι.
1: Άσχετοι, χλωροτάπητα. Χλωροτάπητα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε και σε ανθρώπους που μας ακούνε με δική τους διάλεκτο. Τσούβι, αλλά πάλι λέω το καλαρανία στον Αστακό να πιει ένα τσίγκο κρασί από το Βουκελάτο να γίνει Κλίβανο. Βραζιλία μεριά λοιπόν. Με το τσίγκο μερό. Λέγεται, είναι το μάτς με την Αϊμέγγεν. Φίλε μου, δεν θυμόμουν την ημερομηνία που παίζω εγώ στη Ζάκυνθο. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλαβαίνεις. Είναι με την Αϊμέγγεν το μάτς. Καταλαβαίνεις ότι είναι και καλοκαίρι, μεταξύ μας δεν θα ερχόμουν στην παραστασή μου, θα έβλεπα το μάτς με την Αϊμέγγεν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά να σου πω και κάτι. Εγώ, όχι. Εγώ θα ερχόμουν στην παράσταση του Τσούβι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει να παίζει μπροστά. Ενώ άμα χάσει την παράσταση του Τσούβι, πότε θα τον ξαναδείς?
0: 4 Αυγούστου παίζω, Τρίτη. Ναι. Φίλε, το θέατρο χωράει 1.700 και έχω δώσει 1.400. Κάτσε εκεί που είσαι και παίζω 4 Αυγούστου.
1: Έχει εισιτήριο, λέει. Δεν
0: ναι, το όχι, αλλά να το δώσει σε κάποιον που γουστάρει. Ναι, τι ενδεκάδα θέλω να δω σήμερα για Πανάθα, τι ενδεκάδα. Στον τερματοφύλακα, στη θέση του. Κάτω από τα γκολπό στον τερματοφύλακα.
1: Ναι, πρέπει μπράβο, να βάλουμε εντάξει, ένα. Να βάλεις ένα.
0: Θα βάλουμε τον καινούριο.
1: Ναι.
0: Τον καινούριο. Δεξιά τον Τζάπρα. Ή το, όχι τον Τζίπρα που μου είπε κάποιος. Αριστερά βάλουμε τον Κυριακόπουλο. Εντάξει. Τους δύο Ολλανδούς θέλω να δω μαζί. Σούλα Βαν Μπρόκελεν και Ντεφράι. Καμαρά με Τσέριν. Φαντάζομαι υποχρεωτικά. Και ποιον άλλο θα βάλουμε εκεί? Τον Γιάγκουσιτς. Λέω εγώ τώρα. Τον Κοντούρη θα βάζω εγώ στη θέση του Γιάγκουσιτς. Αν θες την άποψή μου, αφού έχω το σκορ, να τρέξω να βαρέσω να βάλω ένα γκολ και φυλά και να κλείσω τους χώρους. Με τον Τζέριν εκεί χαμηλά, τρία χαφ όπως έπαιζε ο Μουρίνιο με τρεις τέτοιους. Και μπροστά, μη δούμε Πελίστρη δεξιά, που για μένα είναι καλύτερα ο Πελίστρη δεξιά. Ντρέπομαι το λέω. Σε σχέση με τον Ζαρουρί δεξιά. Ίσως Πελίστρη Αντίνο Τετέι. Αυτούς βλέπω εγώ σήμερα.
1: Ωραία.
0: Δεκάδα.
1: Πολύ καλά.
0: Εντάξει, απ' έξω, έτοιμος. Έχω γνώση του ρόστερ, βλέπετε. Γνώση του ρόστερ.
1: Ναι.
0: Όλα απ' έξω.
1: Αρχοντάνθρωπος.
0: Και γρήγορα 30 Ιουλίου. Και έχω και αλλαγές. Έτοιμος. Να βάλω τον το Γουίνταγκερ που θα τον έλεγε ο Κυρνίκος αυτόν από την Τούν τον ψηλό. Να βγάλω τον Τετέι στο 70 και να κάνω αυτά που πρέπει.
1: Καλημέρα σας, Τάσος από Παγκράτη. Να πείτε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Άγγελο.
0: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνον
1: που πήδηξε από το καράβι να σωθεί και μας έχει αφήσει σαν την πάντα του Τιτανικού να παίζουμε βιολί ενώ βουλιάζουμε.
0: Έφυγε από την εταιρεία.
1: Μάλλον. Ή μπορεί να, αυτό που έλεγες εσύ πριν, να δήλωσε ασθένεια, να πήρε αναρωτική.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Φίλε μου Δημοσθένη που λες θέλω να δω εκπομπή χωρίς μηνύματα γενικά. Εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε για πλάκα εκπομπές χωρίς μηνύματα. Αύριο να καταργηθούν όλα τα μηνύματα. Έχουμε πράγματα να πούμε, πάρα πολλές φορές έχει συμβεί. Απλά από σεβασμό σε πολύ κόσμο που στέλνει κάτι, λέμε την καλημέρα και πολλές φορές ο κόσμος στέλνει κάτι πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο που γίνεται και αφορμή για κουβέντα. Okay, δεν είναι...
1: Θα ήθελα, λέει, έστω μια μέρα να δω όλες τις εκπομπές με κλειστά τα μηνύματα για να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι, τα αγόρια από τους άντρες, το πλημμένο από το πραγματικά καθαρό.
0: Ηρέμησε, ρε Δημοσθένη. Δημοσθένους λέξεις. Σαν βγω από αυτή τη φύλακη.
1: Επίσης, δεν έχουν όλες οι εκπομπές επαφή με τον κόσμο.
0: Όχι, και με τα μηνύματα.
1: Ρεπορτάζ. Ναι. Εντάξει, η κάθε εκπομπή έχει το χαρακτήρα της και αυτή η εκπομπή έχει την επικοινωνία με τον
0: κόσμο. Λέτε καλά που υπάρχουν και αυτά τα ραδιόφωνα και μπορεί να ακουστεί και η άποψή σας κάπου δημόσια. Γιατί πολλές φορές μιλάς και τρως φάπες από παντού, δεν σε αφήνουν να μιλήσεις πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Επίσης, τουλάχιστον εγώ, εντάξει, ο Τσούβι λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, είχες ξεκινήσει ραδιόφωνο χωρίς μηνύματα. Mm. Ναι, χωρίς μηνύματα, χωρίς ίντερνετ.
0: Τίποτα, παλεύαμε, μας δίνανε ένα μήνυμα στην οθόνη, ερχότανε.
1: Εγώ έκανα εκπομπή με τον Τζόχο, χωρίς συμπαραγωγό.
0: Μπράβο. Και εγώ με το μαχαίρα. Ναι.
1: Ξεκόλα, λέει, με την ΑΕΚ. Σε πονάει, το ξέρω. Γιατί είπες κάτι για την ΑΕΚ? Αλλά υπομονή, θα σε πονέσει και περισσότερο. Και έχεις και την άλλη δίπλα σου, λέει, που δεν λέει τίποτα.
0: Τι είπα εγώ για την ΑΕΚ?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν είπα κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν είμαστε με τα καλά.
0: Τι αεράσπορα ακούς.
1: Και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έσφιξαν και οι ζέστες, γιατί φέτος.
0: Δεν έχει.
1: Να τα πείτε αυτά. Δεν δεν έχουν σφίξει ζέστες.
0: Πού είναι η κλιματική σας αλλαγή, πάλι ψεύτες. Μα δεν είπα κάτι για την ΑΕΚ, φίλε.
1: Το ξέρω.
0: Ίσα ίσα έχω πει ότι είναι φαβορή για τον τίτλο και φέτος εγώ. Και με βρίζουν...
1: Το έχεις πει, ναι. Το έχεις πει.
0: Καλά, στα play-off είπα ότι είναι μεγάλο φαβορί και μου λέγατε όχι.
1: Δεν θέλαμε να το. Μα ήταν... να τον κατεμιάσετε.
0: Τι να κατεμιάσετε.
1: Έλα τώρα σε με.
0: Μέχρι και τώρα να παίζαμε δεν θα χάνει άκρη το πρωτάθλημα. Και τώρα θα συνέχιζε. Αφού είναι. Βάζουν όλοι γκολ. Όταν έχει παίχτε να πατάνε περιοχή και να βάζουν όλοι γκολ. Απλά φέτος είπα ότι ο Πινέ δεν είναι κομβικό. Θα πρέπει να καλυφθεί το κενό του. Επάξει, αυτό είπα. Δεν είπα κάτι κακό, ρε φίλε.
1: Ναι, όντως θα βάζουμε παραγγελιές αύριο. Δεν θα ανοίξουμε γραμμές, θα βάζουμε παραγγελιές. Εντάξει.
0: Δεν ξαναπέζω ζάρια πια ούτε ραμί και πάστρα. Δεν πάνε να μου τάξουν τον ουρανό με τάστρα.

0: Την καλημέρα μας τον Νίκο. Μας περιμένει με άφθονη ρακή στο Ηράκλειο. Ωρε φίλε, καντιντάκους, πατάτες, αυγά, τυριά, τυροπιτάκια.
1: Άσε μας πρωί πρωί, Νίκο,
0: πρωί πρωί. Α, τη φωτογραφία, τι να την κάνω, φάω τη φωτογραφία. Έσβησα και το μήνυμά του, καταλάβατε.
1: Ναι, αφού λες. Να μην το βλέπω καν.
0: Το σκυλί του άλλου του Νίκου είναι West Highland Terrier. Είδες που σου είπα ότι είναι σκοτσέζικο. Ναι.
1: Δεν το βρίσκεις. Δεν το βρίσκεις από αγάπη για τα σκυλιά, από αγάπη για το whisky. Σε πήγε στην αλήθεια του.
0: Εντάξει. Αφού εκεί το είχα ξαναδεί. Τι φταίω.
1: Λοιπόν, ο Αρτέτα είδες τι είπε για Τζόλι.
0: Όχι.
1: Σε λίγο θα τον λατρεύετε όλοι.
0: Α, έκανε και ρήμα.
1: Τον Τζόλι.
0: Ναι.
1: Αποστολή.
0: Ευτυχώς.
1: Μίλησε.
0: Έχουμε τον Στέφανο και μας κόβει την κατάλληλη στιγμή.
1: Μίλησε για τον Λεάνδρο Τροσά, ναι. Για όσα πρόσφερε στην ομάδα, με τον Βέλγο να έχει αποχωρήσει. Και μίλησε μετά για τον Τζόλι και είπε: νομίζω ότι με την ποιότητά του στο γήπεδο αλλά και με το χαρακτήρα του, πολύ σύντομα θα τον λατρεύουν όλοι. Θα μπαίνει με την μπάλα μέσα και θα τους. Ότι έχει και. Όχι, ακούνε τώρα με προσοχή.
0: Έρχεται.
1: Μέχρι το όλοι. Εν τω μεταξύ είδα και τα. Επειδή τον ακολουθώ, είδα αυτά τα εργομετρικά που έκανε χθες που έτρεχε. Είχε υδρώσει και του λέει, του κάνει πλάκα όλας. Let's go, other five times. Και λέει, δεν πιστεύω να έχεις φάει μπύρα και στου βλάκια.
0: Α, ναι, που το κάνει τώρα. Αλλά μια χαρά ήταν.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά.
1: Τα πήγα καλά και τον κοίταγε.
0: Ναι.
1: Περίφημα.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Υγιής να είναι. Είναι τεράστιο.
0: Μακριά από τραυματισμούς.
1: Το να παίζεις τώρα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και να. Ακούσατε, είπα. Το να παίζεις στην Άρσεναλ την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ξαναλέω.
0: Και για όσους.
1: Τσιμπιούνται ο Γιάννης Καρατζαφέρης. Τσιμπιούνται όλοι όσοι είναι Άρσεναλ.
0: Έγινε. Γράφτηκε τώρα. Τελείωσε αυτό.
1: Και ξαναλέω. Φαβορή και για του χρόνου η Άρσεναλ. Ποιο είναι φαβορή για του χρόνου.
0: Η Λίβερπουλ.
1: Με ποιους?
0: Φανταστική φανέλα έχει κάνει.
1: Τον Μπαρκολά θα τον πάρει.
0: Ξέρω.
1: Ταιριάζει στη Λίβερπουλ με τα κοτσίδια του. Τέλος πάντων, πολιτική ενημέρωση, πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μένονται οι φωτιές που ξέσπασαν χθες σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πήγαια μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να πετάξουν τα ελικόπτερα. Τη νύχτα εκενώθηκαν 6 οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Αγία Γαλήνη, με τους περίπου 5.000 κατοίκους και τους επισκέπτες, να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών Ηρακλείου και σε ξενοδοχεία. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπομερικό έλεγχο. Στη Λέσβο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μητυλίνης Παναγιώτη Χριστόφα, που μίλησε στο σταθμό μας, η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεδρία στις 11 το πρωί το Υπουργικό υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία, η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την Πολυβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον ενάτιο χώρο της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Σου. Σούβι, γιατί φωνήσουν σαν τη Ιουλία Καλιμάνη. Καλημέρα κιόλα. Δεν ξέρω, ρε φίλε,
1: για
0: ίσως.
1: Καλώς το είπε αυτό.
0: Ναι. Mm. 7 στα 7 ξενύχτη. Θα αρχίσω να λέω τέτοια.
1: Ναι, πολύ ωραία φωνή σου.
0: Και τη Ιουλία.
1: Εννοείται. Μα γι' αυτό το λέω τώρα. Ναι. Είναι μια χαρά. Από ψούλα λέει για την τιμή εισόδου στο Σαντάνα Μύκονο για black coffee.
0: Ένα DJ.
1: Είναι DJ. 200 ευρώ. Εντάξει. Τι. Άμα τα έχει και γουστάρει, ναι. Γιατί.
0: Μην πα αν δεν. Ναι. Δεν μπορώ να πω ναι. Κάτι.
1: Τι άποψη να έχουμε, ρε παιδιά. Καταρχάς δεν τον ξέρω εγώ τον άνθρωπο.
0: Όχι, και παρότι δεν ξέρω τι είναι και το Σαντάνα.
1: Είναι μαγαζί. Είναι, μωρέ. Μαγαζί είναι στη Μύκονο. Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Αν είναι παραλιακό τέτοιο κλαμπ.
1: Τι θα ήταν, ορεινό.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι. Να μην είναι beach bar, να είναι, ξέρεις, κάτι πιο.
1: Μπαρέστοραν.
0: Μπράβο,
1: μπράβο, ναι, ναι, ναι. Να παίζει πιάνο μπαρ.
0: Με 200 ευρώ πιάνο κολομπάρ. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι φαντάζομαι το ξέρεις πόσο έχει και άμα θες πας.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ παραλιακό.
0: Δεν έχω πάει και ποτέ μου στη Μύκονο. Α, ναι, πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλω να πάω κάποια στιγμή έτσι να το δω πώς είναι.
1: Ανοίγει σύντομα, 10 η ώρα. Ωραία.
0: Ωραία. Σε ένα τεταρτάκι. Πρέπει να έχει 70 ευρώ φρέντο. Κάτσε, μην λέμε για το μαγαζί τώρα.
1: Οι τιμές λέει 50 πλάς.
0: Ναι, καταλαβαίνεις ότι εκεί πάνε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι είναι ένα μαγαζί πιο high class, premium, πώς τα λένε αυτά.
1: Ναι,
0: και πας, μην λέω τώρα εγώ για την επιχείρηση του καθένας βλακίες, με την έννοια ότι δεν είσαι υποχρεωμένος.
1: Όχι, ρε, δεν στα παίρνουνε με το ζόρι από την τσέπη.
0: Έλα εδώ λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα σου πω λίγο.
0: Α, δεν ακούω ξένα. Έλα εδώ, τι ακούς.
1: Πώς το πίνεις τον καφέ.
0: Γονίδι ζευγαρά. Έλα εδώ. Πέρα δύο χαστάρικα, θα έρθεις μέσα. Δεν θέλω να έρθω. Πού με πάτε, ρε παιδιά.
1: Δώστα.
0: Έλα. Αυτό είχα σήμερα.
1: Το τσιπ τσιπ.
0: Δεν είχε, είχε χαλάσει το ηχείο. Μου είπαν ότι είμαι για Καλυμάνη, ωραία. Τα καλύτερα που έλκονται.

0: Αλλά ο άνθρωπος είναι ζωντανός και τον πεθάναν πριν, ξέρω εγώ, Αλέκτρο Λαλίση 3. Πολύφημος. Δηλαδή, κάντε μία έρευνα πρώτα και μετά να το αποστάρετε.
1: Ναι, είναι πολύ εύκολο να πέσει σε γκέλα.
0: Επίσης, αν είχε πεθάνει ο Μπαρέζη, ο παιχταράς, θα το είχε γράψει ο Μπιμπίλας. Οπότε, Μπιμπίλα και Σκουντή έχω εγώ για αυτά. Οπότε, δεν το έγραψε ο Μπιμπίλας, δεν ισχύει.
1: Σωστό.
0: Εντάξει. Σωστό. Αυτό.

0: Μαρία, στην Ιταλίδα που λες και εσύ.
1: Ναι. Την παραλία στο παραλία. Κουφονί, στο Άνω Κουφονίς.
0: Ναι, έστησαν Ικαριώτικο με δικά τους.
1: Γιατί δεν έστησαν Κουφονισιώτικο, αφού είναι
0: δεν
1: στην Ιταλία.
0: Δεν ακούγεται.
1: Γιατί Ικαριώτικο στο Κουφονίς.
0: Έχει βιολί κάποιος και δεν το ακούς. Λοιπόν, το Κουφονισιώτικο θα ήταν πολύ ωραίο. Έστησαν μεγάλο γλέντι, νέοι, 50 μαζί.
1: Μπράβο.
0: Θα πήγαινα εγώ εκεί να ηρεμήσω και να πετάνε τα πατούσια το χώμα και να είμαι σαν σνίτσελ εγώ. Μια χαρά είμαι στο 800 υψόμετρο.
1: Να σου πω και
0: καλά
1: κάτι.
0: Καλά να περάσετε.
1: Αυτό. Εκεί που πάνε.
0: Καλά να περάσετε.
1: Αυτοί που πάνε εκεί. Το θέλουν αυτό.
0: Τους αρέσει. Σαντάνα.
1: Όχι. Αυτοί που πάνε στα Κουφονίσια και χορεύουν τα πανηγυρίδια κτλ. Τους αρέσει και πάνε για αυτό το λόγο. Και πολύ καλά κάνουν. Αυτοί που πάνε στη Μύκονο έχουν τα λεφτά να πληρώσουν 200 ευρώ για τον DJ Black Coffee, όπως τον είπαμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το ξέρουν. Δεν πάει κανένα. Εσύ δεν θα πας στη Μύκονο. Όχι γιατί δεν έχει τα λεφτά. Γιατί δεν είσαι το target
0: στήμα.
1: Group.
0: Ναι, ναι, δεν είσαι. Είμαι για Ιόνια.
1: Όπως δεν θα πας και στο Κουφονίσια, ας πούμε.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει
1: ούτε
0: περίπτωση.
1: Κατά λάθος.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάω στη Σύρο, θα πάω στην Κέρκυρα. Α, έτσι εκεί πέρα. Α, κάνουμε ένα μπάνιο τώρα, Μαρία. Και να πάμε πάνω να φάμε
1: αυτό,
0: τίποτα.
1: Ναι, αυτό.
0: Θα τα οργανώσω εκεί, ωραία.
1: Να, Σαντάνα είναι μόνο ένας. Αυτός.
0: Ο Κάρλος.
1: Έτσι. Ο οποίος, άμα βγάλει το καπέλο, αποκλείεται να τον αναγνωρίσει άνθρωπο.
0: Όχι, βγαίνει με το μαλλί. Είναι καραφλός εδώ.
1: Για δώσε λίγο.

0: Και υπάρχει και αυτό. Στο Αγρίνιο. Γογό τσαμπά.
1: Και μπουνιές
0: και
1: στα σιταράλωνα.
0: Έτσι.
1: Συνεχίζει η γογό.
0: Πανηγύρι, η γογό συνεχίζει και το ξύλο πέφτει right through. Κανονικά. Παιδιά, ξύλο. Ξύλο να βάλεις και στην τσέπη.
1: Άκου.
0: Αυτό δεν είναι μπερλέκ, είναι σφαλιάρες.
1: Ναι, μάλλον είναι σβέρκο. Σβερκαδιές. Πολύ ξύλο.
0: Πολύ ξύλο.
1: 100 άτομα. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδιά, το ξέρουμε ότι τα αποφωνήσια δεν ήταν έτσι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Το ξέρουμε. Ναι, πότε είχα πάει. Πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, περίπου 8-9 χρόνια. Ήταν σχετικά καλά. Είχα πάει και τέλος Ιουλίου, ας πούμε. Ήταν σχετικά καλά. Μετά ήρθε μια κατηφοριά. Τρελή. Εντάξει, θα κάνουμε.
1: Αν ποτέ χώριζα,
0: ναι.
1: Πρώτη επίσκεψη κουφονίστηκε. Το νησί της Ακολασίας. Τρώνε και οι γάτες, τα βράχια κολλάνε. Λέει κάποιος. Πόσους είχαμε ρώσει πρωί-πρωί, ρε φίλε. Ρε φίλε, πιέσαι το καφεδάκι σου. Γιατί τέτοιες σκέψεις πρωί-πρωί.
0: Έχει δίκιο ο φίλος που γράφει Μυκονάρα, οι καλύτερες παραλίες του Αιγαίου. Δεν ξέρω αν είναι οι καλύτερες, έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Αυτές, και αυτές που είναι ελεύθερες είναι οι καλύτερες. Όχι εκεί που θα πας και είναι οι.
1: Εντάξει. Αποφασισμένοι.
0: Εντάξει. Εξαρτάται.
1: Ανάλογα τη φάση.

0: Όντως smooth το κομμάτι. Όντως δηλαδή.
1: Και να σου πω και κάτι. Και άμα είσαι ασφαλισμένος, είσαι ακόμα πιο smooth.
0: Τι μουρή αυγολέμων.
2: Και να σου πω και κάτι.
0: Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. MagentaInsurance.gr για να έχεις λιγότερες έγνοιες. Δώσ' το, Καρλός.
0: Εμποδίζει ένα αυτοκίνητο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Autoplus.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Νίκος ο Κουμπάρος, την καλημέρα μας.
1: Γεια σου, Ντάντι.
0: Ναι. Μας ενημερώνει ότι ο Black Coffee, ο DJ που παίζει στη Μύκονο.
1: Επειδή είμαστε και άσχετοι.
0: Ναι, εγώ δηλαδή. ναι, και εγώ. Θεωρείται ο πιο επιδραστικός DJ στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τεράστιο όνομα και θεωρείται πλέον κλασικός της Afro House. Για να παίξει, η αμοιβή του είναι minimum 100K.
1: Δηλαδή, άμα κάποιος πάρει 100 χιλιάρικα για να έρθει, φαντάζομαι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι λίγο καλός. Οπότε, τα 200 ευρώ είσοδο.
1: Δηλαδή, αυτός άμα κάνει 100 live είναι 10 εκατομμύρια το χρόνο, ας πούμε.
0: Ναι, Θανάση, βέγκο μου.
1: Όπου. Δεν είπα 300 που είναι 365 μέρες. 100. 200. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Οπότε, εντάξει. Όπως είναι, ας πούμε, Τέισι. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Για.
1: Κάνουν το στόμα. Για αυτό δεν τον πληρώνουν τόσο.
0: Πλέον οι DJ δεν είναι ότι παίζουν μόνο μουσική.
1: Βγάζουν
0: ότι
1: και κομμάτι.
0: Βγάζουν, είναι
1: ναι,
0: παραγωγή. Έτσι,
1: για δώσε λίγο Black Coffee. Έχω χαλάσει ήδη 1000 ευρώ. Νιώθω ήδη πολύ πλούσιος με λινό παντελόν. Έχω το σκάφος μου από κάτω.
0: Να παραγγείλουμε ακόμα ένα ταρτάρ.
1: Τι λες ρε, κάνει 2%. Θα το φας. Σκέψε να πεις δεν θέλω να τα μαζέψω. Τι να μαζέψεις. Θα γλύψουμε και τα πιάτα.
0: Φέρε λίγο ψωμί ακόμα.
1: Αστέρι Φασκομιλιά λέει: ακούγεται ελεύθερο αγόρι. Πάμε στην Πάτρα, φάμε μια σοκολατίνα.
0: Ορίστε.
1: Δώσε λίγο. Δεν, Μαρία, δεν είναι ότι, είναι ότι πληρώνει πολύ και λες μου αρέσει.
0: Ναι, εμεί το ακούσαμε τσάμπα τώρα εδώ.
1: Μπράβο. Είδε Στέφανο, παλαιότερο DJ.
0: Έτσι.

0: Περίμενε.
1: Κόβω λίγο το καλό vibe του τραγουδιού.
2: Ναι.
1: Και πάω στον Ανδρέα από Άγιο Λευθέριο.
2: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Θα πάω σήμερα ο Άκαλα. Δυστυχώς δεν έχω καλό προέστημα. Κάτσε σπίτι, ρε. Άντε τώρα από εκεί. Όσοι δεν έχετε καλό προέστημα, μείνετε σπίτι. Θέλουμε positive vibe.
2: Ορίστε, ο Μπριός Πεσούσης και μας το έχουν στείλει και άλλοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ τον Μπριός Πεσούσης. Ο Black Coffee παίζει με το ένα χέρι, στο άλλο έχει πολύ μεγάλο ποσοστό αναπηρίας. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το story, το εξαιρετικός DJ. Mm-hmm. Και φυσικά εντάξει, υπερεκτιμημένος γνώμη μου. Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, okay.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Υπερεκτιμημένος.
1: Okay.
2: Okay. Best 92,6 το κανάλι του.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία την Παπηδάκη.
1: Δύο διπλές προσκλήσεις σας έχω τώρα. Χωρίς ακτοπλοϊκά. Χωρίς. Πάτε κολυμπώντας Μύκονο.
2: Καλημέρα στον Άγγελο, ο οποίος συνήθως μας ακούει από Λίτς, αλλά τώρα μας ακούει από Μάντσεστερ. Mm-hmm. Όταν το σύμπαν συνωμοτεί, περιμένει 40 λεπτά με 40 λεπτά καθυστέρηση στο αεροπλάνο, ακούγοντας Sport FM. Κατάλαβες.
1: Να πούμε ότι το διαβάζω και εγώ ότι ο Black Coffee έχει μεγάλο ποσοστό αυτό που λέει. Ναι. Ότι είναι και στο Πέτρας. Θα έρθει και στο θέατρο Πέτρας. Γιατί λέει κάποιος ότι το Σεπτέμβριο έρχεται εδώ. Αυτό θέλω να πω. Γιατί λέει κάποιος, βρείτε μονόχειρο DJ με την επιτυχία του και πείτε μου. Δεν είπαμε τίποτα για τον άνθρωπο, ρε φίλε. Εγώ δεν το ήξερα ότι έχει.
2: Ναι, ποσοστό.
1: Το έχετε στείλει πολύ. Αλλά εμείς κρίναμε το γεγονός ότι έχει τόσο είσοδος και το πιάσαμε.
2: Και να σου πω και κάτι. Μου το επιβεβαιώνει ο Νίκος ότι ναι, έρχεται Αθήνα. Θα πάω.
1: Ωραία, να πας.
2: Που είναι στο Πέτρας, είναι.
1: Ναι, Πετρούπολη. Τι θα πάθεις να πας Πετρούπολη. Τι έγινε, μόνο το λοκομόντο πάτε εκεί.
2: Και ήρθε και πέρσι.
1: Που το χασες.
2: Το χασα, ναι.
1: Να πας, να πας.
2: Νίκο, πάμε. Κανονίζω εγώ τώρα. Τι πάρεις.
1: Ναι, θέατρο
2: μέσα,
1: Πέτρας,
2: νάτο,
1: 18 Σεπτεμβρίου.
2: 18 Σεπτεμβρίου.
1: Παρασκευή.
2: Ωραία. Τέλεια. Εντάξει. Κλείσαμε.
1: Ωραίος τύπος. Blend Entertainment Production, διοργανωτής. Και Φωδέ Αττικής. Εγώ εκεί πάω και βλέπω. Α, είναι sold out. Έχει διπλή.
2: Διπλή παράσταση. Τι, 5 και 7.
1: Γιατί έχει δύο εισιτήρια. Έχει, έχει με τραπέζι. Α, έχει τραπέζι για στο Πέτρας. 187 ευρώ το εισιτήριο.
2: Okay.
1: Αλλά έχει και με 45, έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Έχει επιλογές. Πάτε και βλέπετε Θανάση Σαμαρά, εσείς.
2: Μη μας χαιρετάτε και τους δύο από τώρα. Ο Αλέξανδρος φεύγει σήμερα. Εγώ θα φύγω αύριο, έτσι. Και σας θέλω αύριο εδώ όλους, έτσι. Θα σας μετρήσω.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Μου γράφετε ο Καρλ Κόξ. Μπορείτε να με κοροϊδεύετε αυτή τη στιγμή. Είμαι ο μεγαλύτερος άσχετος από DJ μουσική και από house.
2: Okay.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά ό,τι αφορά τους τραγουδιστές, πανηγύρια και αυτά.
1: Αυτά τα ξέρω, αλλά.
2: Θα μπορούσε να σε μάνα.
1: Ναι, παιδί μου, δεν ξέρω καν την ύπαρξή τους. Μπορεί κάποιος να είναι παγκόσμιο μπραντ.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: okay.
1: Κάποιος που ακούει ροκ ξέρει ποιος είναι ο Τερλέγκας. Εγώ όμως δεν ξέρω, μπορεί ο Καρλ Κόξ να πει το Γιάπ Σταμ έρχεται, DJ Σταμ. Και θα πω μακάρι. Ο Κόλλερ, ξέρω εγώ. Δεν τους ξέρω. Γιατί βλέπω έρχονται εδώ, έρχεται ο Τάδε. Λέω, φίλε, δεν καταλαβαίνω το μέγεθός του. Κατάλαβες δηλαδή, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι αυτός. Δηλαδή, αν δεν το έχεις κάτι, δεν μπορεί να καταλάβεις και κάνεις ψέματα. Φοβερός. Αφού δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρω. Χαξόραφο, παντελόνι.
2: Καλημέρα από Μέτσοβο. Σας ακούω κάθε μέρα στην προπόνηση και δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η ώρα. Είστε μαγικοί. Μ' αρέσει.
1: Ναι. Το Tomorrowland λέει οι αμοιβές των γνωστών DJ ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ για μία ώρα που παίζουν. Πάρε Φρανσίσκο εσύ.

0: Κυρφλέβας. Κυρφλέβας, κυρφλέβας. Ό,τι έχει ο καθένας. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο. Η από εδώ τους από εκεί. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, αγαπημένες του μουσικές αυτές. Mm-hmm. Του θυμίζει λίγο Νότια Προάστια. Να ευχαριστήσουμε Σωτήρη Ταμπάκο. Μας θυμίζει λίγο Under 30.
1: Λιγάκι, ναι.
0: Έχουμε και το WhatsApp Under 30, που όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, εμπειρίες και προνόμια.
1: Και θα μπορούν. DJs.
0: Ναι, θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Εγώ ξέρω DJ Τσιτσόπουλος, φανταστικός.
1: Και εγώ ξέρω ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να περιμένει, Αλέξανδρε. Mm-hmm. Μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι όποτε το έχεις ανάγκη. Στα Lidl θα βρεις συσκευές για μασάζ, για ξεκούραση και χαλάρωση. Αλλά, Αλέξανδρε, επειδή παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα, και πιεσόμετρα,
0: γιατί
1: και
0: τώρα,
1: οξύμετρα,
0: γιατί,
1: και θερμόμετρα, και συσκευή εισπνοών για καθημερινό έλεγχο και πρόληψη. Αλήθεια. Γιατί όταν έχεις τις κατάλληλες συσκευές, αφιερώνεις λίγο περισσότερο χρόνο στο άτομο που το αξίζει περισσότερο. Τον εαυτό σου. Lidl, γιατί αξίζει. Ό,τι πρέπει.
0: Ενώ εμείς είχαμε μία στο χωριό που έναν έπαιρνε την πίεση. Έπαιρνε την πίεση, ναι, στον κόσμο και δεν άκουγε ο ίδιος. Για χαρά είσαι, θεία. Αυτό που κάνει η Βελόνα. Ναι, ναι, ναι. 14 με 9 είσαι λίγο τσιμπημένη, μια χαρά είσαι. Είχα πεθάνει. Αυτό δεν είχε. Στην παρέα μας πάντα όμως η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, άντε, τα λέμε.
1: Άντε, πάμε. Εμείς μάζεψε τα αυτά έτσι για αύριο. Θα κάνουμε ρετώ, παρτάρα.
0: Θα τα πούμε.
1: Παρτάρα,
0: θα τα πούμε. Για...
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
5: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
6: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αρνητικό στο ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα φέρεται να είναι ο Μαροκινός αριστερός μπακ Ανάς Σαλαχεντίν, παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Γκουστάβο Σα από την Νότιγχαμ, με τον Πορτογάλο να βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Πρώτη προπόνηση για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του Γάλλου Γκάρντ, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικά ο παίκτης. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League θα βρίσκεται η ΑΕΚ μετά την πρόκριση της Άρχους επί της Λεχ Πόζναν. Πρώτη ήττα στα φιλικά για την Ένωση, 2-1 από τη Samsung Sport. Δεν υπάρχει ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο και Πεν Ράις που αποχώρησε με πρόβλημα στον έσω πλάγιο. Ανεπίσημο ντεμπούτο έκανε ο Μάγερ. Έμαθα πολλά από το μάτς, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League, με τον Φαντρόγγελεν να έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Kings Kangua για ιατρικά και υπογραφές. Στην τελική ευθεία, η υπόθεση του Γουιλιάμ Μικελμπρενσί για τον ΠΑΟΚ με τη μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ πιθανότατα να ολοκληρώνεται τις επόμενες ώρες. Πανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στον επαναληπτικό με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Σε προφορική συμφωνία με τον Ράφα Μύρ έχει έρθει ο Άρης που περιμένει άμεσα στη Θεσσαλονίκη τον 29χρονο Ισπανό επιθετικό για ιατρικά και υπογραφές. Παράλληλα, η Κίτρινη είναι κοντά σε συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Samsung Sport. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Φρανς Μπρόρσον για την επόμενη διετία ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ. Παράλληλα, οι Αρκάδες προχωρούν και στον δανεισμό του 21 ετών εξτρέμ Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Παλέρμο Ηρακλής 1-1, Βέστερλο Κηφισιά 1-1 και Πανετολικός Πύργος 3-1. Στα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλος στον δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Προώρος αποκλεισμός στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ουάσινγκτον για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ιτήθηκε 2-1 σετ από τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ, νούμερο 6 στην παγκόσμια κατάταξη. Στο στόχαστρο της Μπαρσελόνα βρίσκεται ο επιθετικός της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης, σύμφωνα με πορτοκαλικό μέσο. Κάτοικος Ρώμης για λογαριασμό της Ρώμα ετοιμάζεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο διεθνής στόπερ έδωσε τα χέρια για πενταετές συμβόλαιο, ενώ η Βόλφσμπουργκ θα εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φενέρμπαχτσε, Στούρμγκρατς και Χάπο Ελμπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας είναι τα ζευγάρια που προέκυψαν και ξεχωρίζουν στον τρίτο προκριματικό του Champions League μετά τις ρεβάνς για τον δεύτερο. Αποκλεισμός για την Ομόνια που ιτήθηκε 6-5 στα πέναλτι από την Καϊράτ και θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa. Αντίπαλος η Λίνκολν από το Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βάιος Τσούτσικας.
3: Win Sport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. BWinSport FM 94,6. Είμαστε λίγο μετά τις 10 και αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Έχουμε ρίξει το μέσο όρο ηλικίας σήμερα στην εκπομπή. Έχουμε βάλει το Στέφανο Πολόδολο, πράσινο αγόρι. Θέλει να μοιράσει ένα πολιτικό μήνυμα, μια που είμαστε σε εκλογική περίοδο. Με μαύρο καπέλο όμως. Έτσι. Α, είναι λόγω των αγώνων, ε. Φοράει μαύρο καπέλο και πράσινο μπλουζάκι. Ρε το γιγάντα το Στέφανο. Είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και ο τηλεοπτικός αστήρ. Ο πιο τηλεοπτικός ραδιοφωνικός παραγωγός που υπάρχει στον κόσμο, ο Σωτήρης Ταμπάκος, είναι στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Μαλλί περιποιημένο όχι στο 100%, γιατί ακόμα δεν έχουμε υποχρεώσεις αγωνιστικού χώρου, αλλά όπως κάνει σύντομα, όλα θα λυθούν, όλα θα φτιάξουν. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Εντάξει, πρέπει να είμαστε ζωντανοί και κεφάτοι, γιατί σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον ελληνικό ποδόσφαιρο, λόγω των δύο αγώνων, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αποσυνδεδεμένοι από όσα γίνονται γύρω μας. Χθες θρυνήσαμε τρεις ανθρώπους πάνω στο καθήκον. Θρυνήσαμε τρεις ανθρώπους στις φωτιές. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα, επειδή έχουμε και φίλους οι οποίοι δουλεύουν στο πρεσβευτικό σώμα, να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας σε όλους τους ανθρώπους που ξέρουν κάθε πέρα που ξυπνάνε ότι θα πρέπει να πάνε να παλέψουν με τη φωτιά, επειδή κάποιος έκανε μια βλακία και πέταξε ένα τσιγάρο, επειδή ένας δήμος δεν καθάρισε το χυτά, επειδή μια περιφέρεια δεν έχει καταφέρει να περιφρουρήσει το περιβάλλον, να φυλάξει το περιβάλλον, να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα επικίνδυνα υλικά από διάφορους χώρους, επειδή κάποιοι επιτίδη βάζουν φωτιές γιατί γουστάρουν ή επειδή είναι τρελοί ή επειδή έχουν σκοπό, και ξέρουν κάποιοι άνθρωποι λοιπόν, αυτοί που είναι πυροσβέστες, είτε επαγγελματίες πυροσβέστες και κάθε μέρα στον αγώνα, είτε δασοπυροσβέστες εθελοντές, ξέρουν κάθε μέρα ότι θα πάνε να βάλουν το κορμί τους στον κίνδυνο. Να πούμε λοιπόν τα συλληπιτήρια σε όλους, στις οικογένειες των ανθρώπων προφανώς, και να αναλογιστούμε τι ζημιά προκαλούμε όταν δεν προσέχουμε. Όταν για παράδειγμα πάμε χθες να ακούσουμε μια συναυλία, ενώ έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, έχουμε χάσει τρεις ανθρώπους και ανάβουμε καπνογόνα. Και πολύ σωστά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, παιδιά, καήκαμε. Σβήστε σας παρακαλώ. Πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας, να το σκεφτόμαστε και να μπορούμε να είμαστε σε επαφή με το τι συμβαίνει γύρω μας. Εχθές τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και έχασαν τη ζωή τους γιατί, για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε παραπάνω. Και σήμερα κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι θα βγουν πάλι για να πάνε να σβήνουν τις φωτιές που εμείς βάζουμε δεξιά και αριστερά. Τα συλληπιτήρια στους ανθρώπους, τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν. Και λίγο μυαλό περισσότερο να έχουμε όλοι μας αυτές τις δύσκολες μέρες.

0: δεν είναι πλέον εγκληματική αμέλεια, δεν είναι πλέον ηλιθιότητα το να πετάς ένα τσιγάρο το παράθυρο, δεν είναι βλακεία για ένα Δήμο, δεν είναι αμέλεια ενός Δήμου, μιας περιφέρειας, μιας κοινότητας να αφήνει διάφορα θράσματα ή αλικών αμολυμένα στον καύσωνα. Δεν είναι αμέλεια, παιδιά. Είναι εγκληματική αμέλεια. Είναι, πώς να το πω, είναι σαν να θέλουμε να βάλουμε τα χέρια μας και να κάνουμε τα μάτια μας. Προσέξτε τα λοιπόν όλα αυτά, οργανωθείτε. Καλά είναι όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε. Καλά είναι να μαζεύονται οι πολιτικοί στα τηλεοπτικά πάνελ και να τσακώνονται για το αν θα μπορεί να μπει η 13η σύνταξη ή όχι. Καλό είναι να έχουμε διάφορα στο TikTok βιντεάκια για το ποιος είναι ο πιο trendy πολιτικός και ποιο πρέπει να ψηφίσουμε. Όλα αυτά καλά είναι. Καλά είναι. Αρκεί να μην υπήρχαν τα άλλα. Αν υπάρχουν τα άλλα, ό,τι πόρους, ό,τι κονδύλια υπάρχουν διαθέσιμα, μην τα σπαταλάτε στο TikTok, μην φτιάχνετε ομάδες social media. Φτιάξτε πρώτα τα κακώς κείμενα. Και αναφέρομαι πρώτα σε αυτούς που μπορούν κεντρικά να λύσουν κάποια προβλήματα ή να περιορίσουν, γιατί δεν λύνονται όλα σε καμιά περίπτωση. Και μετά στο μυαλό του καθενός από εμάς που κυκλοφορεί με ένα αυτοκίνητο και επειδή δεν θέλει να το λερώσει, πέτα το τσιγάρο στο παράθυρο. Λοιπόν, έχουμε και τα πεζά τα δικά μας, τα ποδοσφαιρικά, τα οποία είναι προφανώς πολύ πιο ανεβαστικά από αυτά που συζητάμε και είναι πάρα πολύ ωραία τα σημερινά. Καταρχάς, τα ωραία ξεκίνησαν από χθες. Γιατί χθες είχαμε αυτό που έγινε, ρε παιδιά, στο ζευγάρι της Άρχους με τη Λεχπόζανα. Πραγματικά είναι, όπως το λέει και ο φίλος μου ο Πάνος Λούπος, ο διευθυντής της Ρόγια Σπορ, χθες σε μια τοποθέτησή του. Τον επικαλούμε τώρα γιατί είμαστε φίλοι και μπορώ να τον επικαλεστώ. Λέει, όποιος πιστεύει ότι αυτό που συνέβη στο Δυναμό Ζάγκρεμπ Τούν και στο Λεχ Πόζναν Άρχους θα συνέβαινε ακόμα και αν δεν ενδιέφερε την ΑΕΚ, παρακαλώ να φύγει από φίλος μου. Έτσι, λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο κοντράστ το οποίο πέρασε ο μέσος φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος την Τρίτη το βράδυ έλεγε χάσαμε κάθε ελπίδα να είμαστε ας πούμε στους ισχυρούς, και την Τετάρτη ξαφνικά έβλεπε την Άρχους να βάζει το ένα γκολ μετά το άλλο στην Λεχ Πόζναν, αφού η Λεχ Πόζναν έχει κερδίσει πέναλτι και το έχει πάρει πίσω με βάρο διαιτητής, και ξεκινάει λοιπόν μετά το 0-1, 0-2, 0-3 και το καθεξής, και καταφέρει η Άρχους λοιπόν και περνάει στην επόμενη φάση και στέλνει την ΑΕΚ στους ισχυρούς. Και τώρα ο δρόμος είναι ορθάνυχτος για την ΑΕΚ να μπει στη League Phase του Champions League. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο θετικό μήνυμα της χθεσινής βραδιάς. Το δεύτερο φυσικά είναι η άφιξη του Σιλβέν Φρανσίσκο στην Ελλάδα. Είδατε και από τα βίντεο του site Sport FM την άφιξη του Γάλλου κορυφαίος point guard της Ευρωλίγκας, έτσι, ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έρχεται να ενταχθεί στο roster του Παναθηναϊκού. Μία περίπτωση, μία επιλογή που μοιάζει να είναι πολύ, πώς να το πω τώρα, επιλογή πολύ βγαλμένη μέσα από σκέψη και συγκεκριμένη απόφαση, διότι ο Παναθηναϊκός πήγε να τον και τον έβγαλε από το συμβόλαιο του ουσιαστικά. Πήγε και πλέον στη Βιλερμπάν. Δεν είναι ένα παίκτη που βρέθηκε στον δρόμο του Παναθηναϊκού. Επέμεινε ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει αυτόν. Οπότε λοιπόν, εδώ κάθε κουβέντα για το αν σου κάνει Στεφανέ ο Σιλβέν, αν σου κάνει Σωτήριο Σιλβέν, αν σου κάνει Βάη ο Σιλβέν Φρανσίσκο και το καθεξής, περιτεύει, διότι όταν αποφασίζει και επιλέγει ο Μπράντοβιτς, πρέπει να κάνει μοκό. Είναι έντονο, πολύ έντονο το γαλλικό στοιχείο στην πράσινη ΚΑΕ πλέον, στον Παναθηναϊκό, με τον Λεσόρ, τον Φαλ, τον Γιαμπουσέλη, τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Έχει φουλ της Γαλλίας, έχει πολύ έντονο άρωμα Γαλλίας, πολύ αθλητικότητα πλέον ο Παναθηναϊκός, πολύ ταχύτητα. Όταν αυτό το πράγμα, μένει αυτό το πράγμα να δέσει και να γίνει ομάδα, πάντως είναι μια πάρα πολύ, πώς να το πω, εντυπωσιακή, δεν ξέρω αν είναι φινάλε, κίνηση για φινάλε στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή κίνηση για την προσθήκη στα Αγκάρ. Και σήμερα έχουμε τα σημαντικότερα όσον αφορά την αναμονή που έχουμε για την πρόκριση του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Χρονικά το λέω, ο ΠΑΟΚ παίζει στις 9 παρατέταρτο με την Δυναμό Κιέβου στο γήπεδο του Στούμπας, υπερασπιζόμενος το 3-2 υπέρ του πρώτου αγώνα. Ο Παναθηναϊκός 45 λεπτά αργότερα υποδέχεται την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο για να περασπιστεί και αυτό στο 2-1 με το οποίο είχε νικήσει στο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Αν διαφυσβήτητο λοιπόν ότι σίγουρα ο Παναθηναϊκός που δεν έχει μαξιλάρι θέλει την πρόκριση, 100% δεν το συζητάμε. Και ο ΠΑΟΚ όμως, ο οποίος και αυτός πρέπει να κάνει δύο προκρίσεις για να έχει σίγουρο ευρωπαϊκό μέλλον φέτος, το έτσι όπως θα έχει κάνει τα πράγματα το πρώτο μάτς, είναι ευκαιρία να πετύχει την πρώτη πρόκριση σήμερα και να είναι πολύ πιο άνετος και ασφαλής εν ώψη συνέχειας. Και μεταγραφές έχω, κύριοι, λέγεται. Λοιπόν, έχω μεταγραφές. Καταρχάς, χθες είδαμε τον Λόβρο Μάγερ να παίζει στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Πάρα πολύ νωρίς, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ενεργός στο μεταγραφικό κομμάτι. Έχει και ο ΠΑΟΚ ένα δεξιμπακ. Κάτσε να το δω πώς γράφεται για να σου το πω, γιατί δεν μπορώ να το θυμάμαι απ' έξω, παιδιά, αυτό το όνομα. Στεφάνε, μιλάμε ένα όνομα το οποίο σίγουρα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ για. Εσύ, μιλάμε τώρα, όχι, στις μεταδόσεις πάνω θα βάλεις δόκανο. Έτσι, θα βάλεις δόκανο όταν, ας πούμε, κάνει ο Τζόρμπα μετάδοση. Και πολύ περισσότερο όταν κάνουν άλλη μετάδοση για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι εκτός έδρας ο ΠΑΟΚ. Πού το ρε ο μπαγάσας, ρε. Πού το ρε. Μικέλ Μπρενσί. Ένα είναι αυτό, Μικέλ Μπρενσί. Λοιπόν, Μικέλ Μπρενσί. Οπότε λοιπόν έχει τον δεξιμπάκ αυτόν ο ΠΑΟΚ, που περιμένουμε να δούμε αν θα κλείσει η δουλειά με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός όμως είναι ο πιο ενεργός στο κομμάτι το μεταγραφικό, δεν το συζητάμε. Γράφουν σήμερα κάπου στο εξωτερικό ότι ο Σαλάχ Εντίν δεν ψήνεται να έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα και σε άλλες περιπτώσεις. Μείνετε εδώ συντονισμένοι όλη την ημέρα. Προφανώς ό,τι κινείται σερβίρεται ζεστό στο πιάτο. Θα πάμε σε ένα break. Γι' αυτό λοιπόν να θυμηθούμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Δράση ξανά στα γήπεδα της Ευρώπης απόψε και στην BWIN. Το Παναθηναϊκός Πάξι και το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου παίζουν με Build a Bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, υποξέρεις. Novamix Gel,
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
2: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ ακούμε κάποια νέα παιδιά από τα οποία βγαίνουν στη σκηνή. Παρακαλώ, προσέξτε πολύ τον ήχο τους. Μπορεί να κάνουν μεγάλη καριέρα και να πωλήσουν και τους δίσκους. Και όμως είναι Rolling Stones που βγάζουν ακόμα δίσκους. Πόσο είναι ο Mick Jagger τώρα, θα είναι 80, ρε. Είναι 83. Είναι 83, ρε. Είναι 83. Ο Mick Jagger είναι 83. Πάει, βλέπει Μουντιάλ, αυτό και το άλλο, βγάζει δίσκους. Τσαντίζεται στο Instagram και λέει καλύτερα να πεθάνω παρά να τραγουδάω το Satisfaction στα 80 μου. Το ξέρεις αυτό, ε. Τους ζητάγανε να τραγουδήσει το Satisfaction και λέει άσε ρε, έχω βγάλει από τότε 200 δίσκους τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου τώρα, Στέφανε, κοίτα, θα σου περιγράψω μια εικόνα. Λοιπόν, φαντάσου, παραλία βράδυ. Παραλία βράδυ. Ψηλή άμμος, κάποια πετραδάκια εδώ και εκεί που δεν ενοχλούνε. Μπύρες παρκαρισμένες, άδειες και γεμάτες. Δεξιά και αριστερά από την. Πώς τη λένε. Ένα πατατάκι να στέκει στην άκρη του πλάνου. Το οποίο προφανώς έχει ταλαιπωρηθεί από αυτό που έστειλε τη φωτογραφία. Λοιπόν, μία πέτρα την έχουμε πάρει και την έχουμε κάνει. Στήριγμα του κινητού, το οποίο είναι, το έχουμε γυρίσει πλάι. Βλέπουμε το παιχνίδι Άρχους με Λεχ Πόσναν και έχουμε ανάψει ένα πουρο που το άναβε, ξέρω εγώ, ο Μάκης Ψωμιάδης όταν έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Λοιπόν, και παρακολουθούμε το Άρχους Λεχ Πόσναν. Προφανώς είναι ΑΕΚ ο φίλος και στέλνει αυτή τη φωτογραφία να δεις, λέει, πώς βλέπουμε εμείς, λέει, τα προκριματικά του Champions League. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Ρε φίλε, ναι, έχει κάνει μια τρομερή μεταγραφή και ο Άρης. Το Ράφα Μίρ, ο οποίος προφανώς και μπήκε στη διαδικασία να συζητήσει με ομάδα εκτός Ισπανίας, επειδή καταδικάστηκε για βιασμό. Έχει φάει 8,5 χρόνια για βιασμό. Και μέχρι να τελεσιδικήσει τέλος πάντων η υπόθεση, έχει το δικαίωμα να φύγει εξωτερικό για να παίξει μπάλα. Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω όμως αν εγώ θα μπαίνα στη διαδικασία, αν ήμουν, ας πούμε, ιδιοκτήτης της ομάδας, να προσθέσω αυτό το ποδοσφαιριστή στην ομάδα μου λόγω του παρελθόντος του, ρε παιδί μου, της κατηγορίας που αντιμετωπίζει. Μακάρι να θεωρηθεί ο άνθρωπος, έτσι. Αλλά από τη στιγμή που έχει κατηγορηθεί για βιασμό και έχει φάει 8,5 χρόνια πρωτόδικα, δεν ξέρω, δεν θα το κάνει, όχι. Έβαλες πριν ένα κομμάτι του DJ Black Coffee. Μας ποιο είναι. Για κάτι ρωτάει ο κόσμος εδώ. Γιατί Black Coffee εμείς πίνουμε, αλλά δεν ξέρουμε. Καταλαβαίνεις.

Κάτι μου λέει, κάτι Sex Black Nights, κάτι Mix, κάτι τέτοια μου λέει, παιδιά. Ο Στέφανο είναι έτσι. Μιλάμε τώρα, ο άνθρωπος έπαιζε μπάσο εύκολα στους Rolling Stones όταν ξεκίναγαν. Δηλαδή, μην το βάζεις σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, όπα, όπα, να διορθώσουμε κάτι. Να διορθώσουμε κάτι. Δεν έχει τοποθετηθεί πέτρα για να στηριχθεί το κινητό. Υπάρχει ειδική θήκη για τις ανάγκες της θέασης των αγώνων που βγάζεις ένα τσουτσούνιο πίσω. Καταλαβες και το κάνεις. Το κάνεις βάση. Συγγνώμη Νίκο μου, δεν θα επαναληφθεί. Έτσι, συγγνώμη Νίκο μου.

Εχθές αποχαιρέτησε και ο Kings Kangwa την Χάπουελ Μπερσεβά με assist στο παιχνίδι της ομάδας του, κόντρα της πρώην ομάδας του, κόντρα στην Βίκινγκουρ. Αποθεώθηκε από το κοινό στην Ισραηλινή πόλη και ετοιμάζεται να έρθει στον Παναθηναϊκό για να ενταχθεί στο ρόστερ του Jacob Nistrup και να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην προσπάθειά του να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά και να διακριθεί, αν περάσει, στη League Phase του Conference League. Έχει λοιπόν και ο Kings Kangwa. Συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην ενίσχυσή του. Εχθές νίκησε 2-0 η Χάπουελ Μπερσεβά και προκρίθηκε. Κουστάβο, σαν τα πάμε χθες, παιδιά. Φοβάμαι να το πω. Δεν τα πάμε χθες. Χθεσινό ήταν. Εχθές ήρθε ο άνθρωπος. Σήμερα λέμε τα σημερινά. Έτσι. Έκανε την προαναγγελία ο Ολυμπιακός, γι' αυτό μου βάζετε χέρι. Έκανε προαναγγελία ότι θα ανακοινωθεί. Ωραία. Θα ανακοινωθεί λοιπόν ο Σονούπο και ο Γκουστάβο Σα. Αλλά αυτά είναι, τα είπαμε χθες, παιδιά. Δεν ρωτάμε, δεν φοβόμαστε εμείς, ρε. Δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε. Ναι, μακάρι να είναι αθώος. Ναι, όχι μακάρι να αθωωθεί. Μακάρι να είναι αθώος. Αλλά για να αθωωθεί, εγώ επειδή πιστεύω στη δικαιοσύνη, λέω ότι θα είναι και αθώος για να αθωωθεί. Καταλαβες. Είναι θέμα πίστης στη δικαιοσύνη. Είναι στην Ισπανία, δεν είναι στην Ελλάδα. Καταλαβες. Έχω μια ελπίδα παραπάνω.

Τι γίνεται με το Στάνιτς, εδώ ένας φίλος. Περίεργη υπόθεση που συντηρείται από τη Βουλγαρία μεριά για το Στάνιτς. Δεν ξέρω τώρα αν και ο Στάνιτς χωράει σε ένα ρόστερ στο οποίο θα μπει ο Κουστάβο Σα, ο οποίος θα ανακοινωθεί σε πολύ λίγο. Εκτός και αν φύγει κάποιος παίχτης, προορίζεται να παίξει αυτή τη θέση. Για παράδειγμα, Τσικίνιο, ο οποίος πάντα έχει ένα φλερτ με ομάδες της από τα ζεστά κλίματα, από Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κτλ. Δεν νομίζω όμως ότι αν δεν φύγει κάποιος, θα μπορεί, ας πούμε, εύκολα ο Ολυμπιακός να έχει και τρίτο παίχτη που θα παίζει σε αυτή τη θέση. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Έτσι.

Κάτσε, τι έγινε το πρωί ο Τσούβι, τι έλεγε για αυτούς που παίρνουν αναρωτική πριν την άδειά τους. Πήγαινε σπόντα, λέει αυτό και γελάει. Έλεγε τι. Τι έλεγε. Μήνυμα ήταν ότι. Πριν πάρουν άδεια οι άλλοι, ναι. Γιατί και ο Τσούβι έχει πάρει κάποιες άδειες αναρωτικές. Ναι, ναι. Και αυτό είναι λίγο λατωματικό, είναι λίγο τσόχος. Καταλαβαίνεις.

Λοιπόν, κάτσα πάμε σε ένα διάλειμμα για να βάλουμε στην κουβέντα και τους καλούς συναδέλφους να μιλήσουμε και για τα παιχνίδια και για τα μεταγραφικά πιο έτσι με περισσότερο στοιχείο ρεπορτάζ. Εγώ να σας πω ότι σήμερα ένας σωστός παίχτης δεν παίζει μόνο σε μια θέση, πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση όποτε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι και στην κατασκευή θέλεις λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού Marmoflex S2 της Novamix, ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες, πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μια κίνηση, ένα προϊόν 2-1, ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με επιλογές σε κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεξέλεγκτη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη που μίλησε στον Sky, το μέτωπο είναι μεγάλο και η κατάσβεση συνεχίζεται με πηγαία μέσα, καθώς λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων δεν μπορούν μέχρι στιγμής να επιχειρήσουν τα εναέρια. Στη Σιτία η φωτιά είναι υπό μερικό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες αυτή τη στιγμή. Στη Λέσβο, πυρκαγιά βρίσκεται στις παρυφές του Πλωμαρίου. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η εικόνα είναι λίγο καλύτερη από τη νύχτα όπου υπήρχαν πολλές αναζωπηρώσεις. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και οδηγό απορριμματοφόρου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Αγνοείται 20χρονος κολυμβητής στα Μάλια Ηρακλείου από χθες το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοτζάνη. Οι έρευνες του λιμενικού διακόπησαν σήμερα το πρωί λόγω αδυναμίας από όπλους σκαφών εξαιτίας των πολύ δυσμενών συνθήκων που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή λόγω των ανέμων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθούν μεταξύ άλλων η οδική ασφάλεια, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας που έφτασαν ως την πόλη Λβίβ τη νύχτα στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επίσημο και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Γκουστάβο Σα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Το βλέπετε πρώτο στο site του Bwin Sport FM. Σε λίγο θα έχετε και νεότερες λεπτομέρειες, περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά Γκουστάβο Σα είναι πλέον με κάθε επισημότητα παίχτης του Ολυμπιακού. Στο Sky περιγράφει ο Πάνος Βόγλης και αγωνιστικό χώρο είναι ο Διονύσης Δεσύλλας στο ρεπορτάζ με την Έλενα Παπαδοπούλου. Και Νίκος Παγκάκης, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα θα έχει το, πώς το λένε, το βαρύ έργο, το βαρύ, να μιλάει ουγγρικά. Καλά τα λέω, Νικόλα μου.
1: Θα τους κεράσουμε.
0: Τα έχεις προβαρύ, τα έχεις προβαρύ.
1: Βέβαια, ναι, μα έχω πάει και Ουγγαρία, ξέρεις.
0: Καλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Περίμενε. Και εγώ έχω πάει στα μπουζούκια, δεν ξέρω μπουζούκι. Περίμενε.
1: Ναι, να ξέρω, έχω δοκιμάσει κάποιες γεύσεις, ρε παιδί μου, λάγκος και κάποια άλλα. Ελπίζουμε στο βράδυ, βέβαια, να είναι επικραμμένη η...
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, να δημιουργήσεις μια τεχνητή κρίση στον πάγκο της Πάξη.
1: Ναι, κάτι θα κάνουμε.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα είναι και δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Πάει και καλά το μάτι, ειδικά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός πηγαίνει και ο Νίστρουπ υποψιασμένος για το τι θα συναντήσει. Και νομίζω αυτή η τεσσάρα που έριξε η Φρεσβάρος, η Πάξη, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και για τον οργανισμό, για να τον αφυπνίσει εν ώψη της ρεβάνς, σε ένα παιχνίδι που δείχνει να έχει και το έχει το πάνω χέρι ο Παναθηναϊκός και από ποιότητα και από το αποτέλεσμα του πρωταγώνα. Ωστόσο υπάρχει μια εγρήγορση και αυτό το αντιλαμβάνομαι και στις δηλώσεις που θα ζούμε το βράδυ, δεν θα πω τώρα κάτι, που έκανε και ο Νίστρουπ στο Sky για το παιχνίδι, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός να πάει συνειδητοποιημένος σε αυτή τη μάχη. Γνωρίζει ότι απέναντί του έχει ένα πολύ δυνατό αντίπαλο και στις στιμένες μπάλες, ένα αντίπαλο που παίζει κοντά οι γραμμές του και είδαμε ότι και στο δεύτερο ημίχρονο στην Ουγγαρία κατά διαστήματα μπορεί να κυριάρχει, αλλά σε κάποια άλλα δέχτηκε αυξημένη πίεση. Κατά συνέπεια αυτό δημιουργεί κάποιες συνθήκες και κάποια ερωτηματικά για το πώς θα το πάει το έργο η ομάδα. Θα το κυνηγήσει τον γκολ, ας πούμε, από την αρχή, θα καθαρίσει το μάτς, θα το πάει με μια απόλυτη υπομονή, πώς θα το διαχειριστεί. Και νομίζω ότι κάπου στη μέση είναι η αλήθεια. Το πλάνο πάντως είναι παρεμφερές, αλλά Ουγγαρία. Αυτό μπορούμε να καταλάβουμε σε όλο το μήκος του πλάτος αυτής της αναμέτρησης. Βάιε. Και έχω την πεποίθηση ότι και για το βασικό σχήμα αυτό θα επηρεάσει. Δηλαδή δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Σε σχέση με την Ουγγαρία, το μόνο διαφορετικό που θέλει να δείχνει ο Νίστρουπ σε σχέση με την Ουγγαρία είναι την μπάλα να καταλήγει περισσότερες φορές στα δίχτυα. Να είναι πιο αποτελεσματικός ο Παναθηναϊκός δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όλο το υπόλοιπο πλάνο θα είναι η ίδια λογική. Και το pressing και οι εντάσεις και οι γραμμές κοντά, το goal και ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί η Πάξη. Ωστόσο, πηγαίνουμε σε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό με τις δικές του παγίδες και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός βάσει των όσων έχω μάθει από το ρεπορτάζ αλλά και των όσων είδαμε χθες προλάβαμε να δούμε και των όσων είπε και ο coach σε ερώτηση συναδέλφων, νομίζω ότι θα δούμε από μηδέν ως ελάχιστες αλλαγές σε αυτό το βασικό σχήμα με τη λογική ότι η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έχει όντως κάποια παιδιά στην προπόνηση ο Παναθηναϊκός Βάιε που πηγαίνουν πολύ καλά, βλέπε Βαν Ντρόγκελεν, αλλά έχω έτσι την αίσθηση ότι δεν θα κάνει αλλαγές σήμερα και θα πάει με το πιθανότερο σενάριο με το ίδιο σχήμα. Κόντρα στην Πάξη. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση από το ρεπορτάζ, ας πούμε, και για την προπόνηση που είδα. Να θυμίσω κόντρα στην Πάξη. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση από το ρεπορτάζ, ας πούμε, και για την προπόνηση που είδα.

0: Λίτρη, το φίλο σου δεν το βλέπω για σήμερα, θα δούμε. Αριστερά Αντίνο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και γενικά είναι ευχαριστημένοι από τον Αντίνο στο Παναθηναϊκό.
1: Και μέχρι στιγμής κάθε παιχνίδι που παίζει, φιλικό και επίσημο, ο Αντίνο είναι βασικός στο Παναθηναϊκό.
0: Κοίτα, τον πήρα να κάνει διαφορά. Πήγε εξαιρετικά στην προετοιμασία, ναι. Πήγε εξαιρετικά στα φιλικά, έκανε μια κοιλιά συσσαγωγικά ένα-δύο παιχνίδια και πάτησε πάλι γκάζι και είναι ο Αντίνο που θέλουμε. Δηλαδή, είναι πολύ ικανοποιημένοι και περιμένουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Έχουν ποντάρει πολλά στον Αντίνο και τον πιστεύουν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Και στην κορυφή θα είναι ο Τετέι, αφού αριστερά θα πάει ο Αντίνο. Αυτή θα είναι και η πιθανότερη σύνθεση του Παναθηναϊκού. Που ετοιμάζει, ας πούμε, για το εγγύς μέλλον. Να θυμίσω ότι έχονται πολλά παιδιά από πίσω και δεν λέω μόνο για τις μεταγραφές, αλλά εννοώ και παιδιά τα οποία ανεβάζουν στροφές όπως ο Τέσσερς, για παράδειγμα. Πηγαίνει να είναι πανέτοιμο στο πρωτάθλημα. Και γενικά έχουν ένα τέτοιο φόντο οι πράσινοι να δουλέψουν τώρα με το υλικό που έχουν και να μπορέσουν σιγά σιγά στην έλεγξη του πρωταθλήματος να είναι πανέτοιμοι και με τις μεταγραφές τους και με τα παιδιά που ήρθαν λίγο πιο αργά και μπήκαν σε δεύτερο χρόνο στην προετοιμασία και να κατεβάσει μια αρμάδα ο Νίστρου που θα διεκδικήσει φέτος το γενικό πρωτάθλημα. Σύντομα την Παρασκευή, Βάιε, θα έχει και επισκέψεις ο Παναθηναϊκός γιατί ο Κάγκουα έδωσε και χρυσή assist στην πρόκριση της Μπερσεβά και αφού μπήκε και στο Hall of Fame της ομάδας θα την αποχαιρετήσει, πήρε την πρόκριση και η ομάδα του και θα έρθει την Παρασκευή το πιθανότερο στην Αθήνα. Οπότε θα ενταχθεί ακόμη ένα πολύ σημαντικό γρανάζι στη μηχανή του Νίστρουπ και ευελπιστούμε βέβαια ότι ο Παναθηναϊκός έχει περάσει, είναι λογικό αυτό γιατί του χρειάζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα για να μπορέσει να κοιτάξει παραπάνω. Και το παραπάνω είναι η Σόφια και η Βουλγαρία, αλλά 1-1 τα στοιχήματα. Σήμερα παίζει με την Πάξη και αυτός είναι και ο δικός σου στόχος. Νομίζω ότι θα έχει 20-25.000 θεατές, μέσω όρο, σε αυτό το ποδοσφαιρικό ραντεβού, στο ΆΚΑ, το οποίο χθες το είδαμε το ΆΚΑ, ελαφρώς αλλαγμένο βέβαια, γίνονται οι εργασίες, έχουν φύγει, ξέρεις, στην εικόνα, θυμίζει πάλι το πολύ πιο ποδοσφαιρικό.
1: Θα κάνει μπουλντόζες,
0: ναι, φύγανε μπουλντόζες από μέσα.
1: Ήταν ωραίο σκηνικό αυτό. Είναι πολύ συνδυασμένη ή πολύ συνυφασμένη με το ελληνικό ποδόσφαιρο η μπουλντόζα, ρε παιδί μου. Θυμάσαι που λέγαμε θα κάνεις προπόνηση με τις μπουλντόζες, ας πούμε. Και εντάξει, είχε φέρει και γούρι στον Παναθηναϊκό πέρσι. Η μπουλντόζα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα είναι καθαρός ουρανός. Θα πρέπει να φοβάται εκεί. Ναι. Και νομίζω ότι λίγο στο ταρτάν θα πρέπει να περαστεί. Έχουν μπει και μπαίνουν κάποια πολυκαρπονικά πάνω στο στέγαστρο Καλατράβα. Γενικά το ΆΚΑ θυμίζει πάλι ποδοσφαιρικό γήπεδο, εσείς το φλόντισαν πάρα πολύ, το καθάριζαν και έχουν έτσι ιδιαίτερη φροντίδα για να υποδεχτεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού και όλα τα επόμενα ευρωπαϊκά του ευελπιστούμε παιχνίδια. Καλό κλίμα, κάτω η μπάλα και ο Ντεφράι σήμερα θα πει δύο λόγια το βράδυ στην τηλεόραση και νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που ενός παίκτη που ηγείται και περιμένει πάρα πολλά ο coach από αυτόν. Αποθεώθηκε και στην ένδειξη τύπου για την εμπειρία του, αλλά αν μη τι άλλο δεν είναι μόνο η εμπειρία του παίχτη και η ποιότητα, είναι και το γεγονός ότι έχει και πολύ μεγάλη επιρροή, γι' αυτό πήρε και περιβραχιόνιο και το τίμησε και ο ίδιος δεόντως, στο κομμάτι των αποδητηρίων. Ο Τεφράι, δηλαδή είναι μια προσωπικότητα, ξέρεις, που τον εκτιμούν πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό παίζει ένα δικό του σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα.
1: Τώρα άλλα μεταγραφικά δεν έχουμε, έτσι?
0: Όχι, τώρα. Είπαμε ότι πίσω από τις κάμερες υπάρχει έντονη κινητικότητα. Έχω την εντύπωση, επαναλαμβάνω, ότι το προηγείται αυτή τη στιγμή το εξτρέμ θα πάει για κάτι ποιοτικό, έμπειρο και γκολτζί και ο Παναθηναϊκός.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό είναι ακριβό που λες. Έμπειρος, εξτρέμ, γκολτζής.
0: Κοίτα, ακριβό τώρα δεν είμαι και στα ταμεία της ΠΑΕ, αλλά νομίζω ότι θέλει να ενισχυθεί με μια ποιοτική ένεση και ο Παναθηναϊκός, στη θέση του δεξιού εξτρέμ ακόμα. Θα δούμε στην πορεία γιατί θα γίνει. Κοίτα, εκτός από τις παίκτες που έρχονται ή που ήρθαν, πάντα υπάρχουν και παίκτες που μπορεί
1: να φύγουν.
0: Να αποχωρήσουν στην πορεία.
1: Πάει το μυαλό σου στον Πελίστρη, ας πούμε.
0: Ο Πελίστρη είναι μια περίπτωση που, εάν και εφόσον ερχόταν πρόταση, και επαναλαμβάνω, είναι ευχαριστημένος στον Ίστρου από αυτά που βλέπει, αλλά όλα τα πράγματα έχουν και την τιμή τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν έρθει κάποια πρόταση από το εξωτερικό που κάποια στιγμή είναι πολύ ικανοποιητική, δεν ξέρω, θα το ζυγίσουν νομίζω στο Παναθηναϊκό. Δεν θα περάσει έτσι απλά. Παρά τα αυτά, και με Πελίστρη αυτή τη στιγμή και χωρίς Πελίστρη, πάντως κινητικότητα υπάρχει για δεξί εξτρέμ. Αυτό το μόνο σίγουρο. Και βέβαια θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός

0: στην ευρωπαϊκή αγορά παρουσιάζονται και ευκαιρίες. Είμαστε στο μέσος μεταγραφικής περίοδου. Α, μην το ξεχνάμε, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε σε χρόνο ντετέ, κάλυψε όλα τα μέτωπα και έχει αφήσει 2-3 πινελιές από. Και εξαρτάται και έχουν να κάνουν, είναι σε άμεση συνάρτηση και με τις πωλήσεις κάποια πράγματα. Οπότε και το χτάρι είναι στο μυαλό, ας πούμε, ή κάτι άλλο στην πορεία που μπορεί να προκύψει μετά από αυτές τις δύο κινήσεις.
1: Ωραία.
0: Αυτά βάει ένας.
1: Καλή δουλειά, σπίλε, καλή δουλειά.
0: Θα σου πω και ένα ωραίο τυπάκι για να κλείσουμε. Θα σου πω και εσύ, το ξέχασα. Ένας παίκτης που ψάχτηκε, και καλώς ήρθε και στην Ελλάδα, γιατί είναι και φίλος, ένας παίκτης που ψάχτηκε διερευνητικά και φιλολογικά βέβαια για τον Παναθηναϊκό ήταν και ο Αϊτόρ πριν την επιστροφή του στον Όφη. Δηλαδή ο Αϊτόρ ήθελε βασικά να γυρίσει στην Ελλάδα πάρα πολύ. Και ξέρεις, είχε ρωτήσει τον κύκλο του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου, όχι ότι είχε αφήσει πολύ ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει, τα χαρακτηριστικά, ξέρεις, με Νίσουρ πλέον είναι compact η ομάδα και γενικά με παίκτες μηχανάκια και παίκτες, πώς να το πω, με άλλα χαρακτηριστικά. Οπότε λίγο δύσκολο να προχωρούσε και κάτι εκεί. Απλά ότι υπήρχε μια ερώτηση, υπήρχε. Αυτό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Έγινε, να είσαι
1: καλά. Ευχαριστούμε, κύριε, καλημέρα σας. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, τις οποίες μπορώ να απαντήσω εγώ, γι' αυτό δεν ρωτάω τον Νίκο τον Παγκάκη. Καταρχάς λέει, γιατί δεν μιλάτε για τα μπόρδα, λέει, κάτι συμβαίνει. Παιδιά, δεν συμβαίνει κάτι με τα μπόρδα, επειδή δεν έπαιξε ένα μάτς. Δηλαδή, χαλαρώστε λίγο. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν χρησιμοποιήθηκε στο παιχνίδι στην Ουγγαρία, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι εκτός λογικής. Αν παρακολουθήσατε πόσο ο Παναθηναϊκός προετοιμαζόταν για τα παιχνίδια με την Πάξη, ο Νταμπόρδα έχει πολύ κομβικό ρόλο σε όλα τα φιλικά μάτς. Άρα λοιπόν δεν είναι εκτός επειδή οι συνθήκες του μάτς δεν, ας πούμε, τον ζητούσαν να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο παιχνίδι με τους Ούγγρους. Και επειδή ο Γιάγκουσιτς ξεκινάει αυτή τη στιγμή στο 10. Ένα είναι αυτό. Δεν προκύπτει κάτι. Το δεύτερο είναι, ένας φίλος ρωτάει, το βλέπει καθόλου το Ράστοντερ. Το Ραστόντερ. Τον έχουμε πάρει λίγο 5 εκατομμύρια. Μα παίζει ο Ραστόντερ. Μπήκε η αλλαγή και στο παιχνίδι στην Πάξη. Τι θέλετε, να ξεκινάει 11 από το Ραστόντερ? Αυτό να μην το αποφασίσει ο Νίστρουπ, να το αποφασίσει ο Στέφανο εδώ στο στούντιο, να δώσουμε το χαρτάκι στον Νίστρουπ. Μην τρελαίνεστε οι ποδοσφαιριστές. Είναι αυτό που συζητάμε, ότι φτιάχνουν οι ομάδες μεγάλα ρόστερ, τα οποία μετά οι προπονητές θα διαχειρίζονται. Μακάρι να υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, να παίξουν όλοι πολλά μάτς. Έτσι. Επίσης, κάποια άλλη ερώτηση που ήρθε. Ποια είναι η άλλη ερώτηση που ήρθε? Αν θα παίξω Κάγκουα σήμερα και θα παίξω τέσσερις. Δεν μπορεί να παίξω Κάγκουα σήμερα, δεν παίξω χθες. Έτσι, δεν παίζει πραγματικά ο Κάγκουα. Πρώτον, θα έρθει ο Κάγκουα αύριο, θα έρθει πιθανότητα. Και ο τέσσερις δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει. Το σχεδιασμό ήταν να γίνει έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μπορεί να είναι και στο τελευταίο προκριματικό παιχνίδι. Στα play-off του Conference League. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει στα play-off του Conference League.

0: Λοιπόν, επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ακόμα πιο σημαντικό παιχνίδι. Πιο δύσκολο μάτς. Αυτό που παίζει ο ΠΑΟΚ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα με την ομάδα της Δυναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και αυτός εν το μέσο της μεταγραφικής του ενίσχυσης, έχει μάλλον αρκετά πράγματα ακόμα να κάνει. Πολλά περισσότερα πράγματα να κάνει στο κομμάτι του μεταγραφικό. Προέκυψε χθες το όνομα, όπως ακούσατε, από τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου εδώ στο BwinΣΠΟΡ FM, του Μίκελ Μπρενσί. Μίκελ Μπρενσί για το άκρο της άμυνας. Πάμε να μας τα βάλει σε μια σειρά ο Δημήτρης. Καταρχάς, ποια είναι τα νέα, τα αγωνιστικά και αν έχουμε κάτι μεταγραφικό. Καλημέρα, κύριε.
1: Γεια σου, Βαϊ, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. 9 παρατέταρτο λοιπόν το παιχνίδι το καθοριστικό για την συνέχεια του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League. Αποστολή χωρίς τον Μεϊτέ, τον Ντεσπότοφ, τον Σορετήρε, τον Τάχα Άλλη βεβαίως. Θυμίζουμε ότι χθες αποχώρησε με δανεισμό στην Γκέστεμπε ο Γκουγκεσασβίλη. Θα φύγει και ο Τέιλορ, ο οποίος είναι και αυτός εκτός αποστολής, δεν υπολογίζεται. Έχει μπει ο νεαρός ο Μπέρδος μέσω επιθετικά. Στο τέρμα τρίτη λύση είναι ο Μοναστηρλής, είναι μέσα και ο Λίρατζης και όλοι οι υπόλοιποι κανονικά διαθέσιμοι για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Λογικά και βάσει εκτιμήσεων θα έχει αριστερά τον Μπάμπα με τον Ντάισον, θα έχει στο κέντρο της άμυνας τον Μιχαηλίδη με τον Ελουστόντο, θα έχει δεξιά κανονικά τον Κένι με τον Ζίφκοβιτς, ο Σαντα Μαρία βεβαίως που μπήκε από πολύ πολύ νωρίς, ο Ζαφίρης το 8, και ναι, το πιο μεγάλο ερωτηματικό έχει να κάνει με την επιλογή του Φορ. Θα δούμε πώς θα το ζυγίσει αυτή την φορά, αν ξεκινάει ο Μύθο, αν ξεκινάει ο Γερεμέγεφ και ποιος θα τελειώσει την αναμέτρηση. Ο Λύση που είπε ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, αντίπαλοι είναι πραγματικά μια καλή ομάδα. Στο πρώτο μάτς είχαμε καλά διαστήματα κυριαρχίας όπου κυκλοφορήσαμε γρήγορα την μπάλα, αλλά στα τελειώματα του αγώνα κάπου χάσαμε έδαφος και αυτό σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε. Εξέφρασε την ανυπομονωσία του για το πρώτο του μάτς στην Τούμπα και για όλη την υποδοχή, για όλη την ατμόσφαιρα από τον κόσμο. Δεν έχω άγχος, είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει τέτοια πίεση, είναι συναισθήματα τα οποία θέλεις να ζεις σε αυτό το επίπεδο. Τόνισε ότι είναι καλύτερα σίγουρα ο Ελουστόντε και πιο έτοιμη πλέον ο Σανταμαρία με τον Χατζηδιάκο. Και όταν ρωτήθηκε τον Κωνσταντέλια, είπε ότι βεβαίως είναι φανταστικός ποδοσφαιρίστης, το βλέπουμε κάθε μέρα στο γήπεδο, κάθε μέρα στην προπόνηση, είναι ικανός να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά και οι αντίπαλοι έχουν πολύ καλούς παίχτες. Ονομάτισε τον Πονομαρέγκο τον φορ της ουκρανικής ομάδας. Από τη δική του πλευρά ο Κόστιουκ είπε ότι με εντυπωσίασε η αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι, το ότι τιμώρησε πολύ εύκολα τα δικά μας λάθη, και αυτός για τον Κωνσταντέλια έχω διαπιστώσει, ξέρω ότι είναι από τους πιο ποιοτικούς και επικίνδυνους παίχτες, έχουμε αναλύσει πολύ καλά το παιχνίδι του. Αναφέρθηκε σε τραυματισμούς δικών του παικτών. Έχουν αποκτήσει έναν δεξιό μπακ, τον Σιτς, τελευταία οι Ουκρανοί, και υπάρχει ενδεχόμενο να παίξει αυτός και ο Κετζιόρα να μεταρρυθεί στο κέντρο της άμυνας, όπως τα ρεπορτάζ τα δικά τους αναφέρουν. Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί η δική του ομάδα να προκριθεί. 9 παρατέταρτο. Έχει πολύ καλή κίνηση στα εισιτήρια, τα μεμονωμένα. Τώρα το ζήτημα σε πολλές περιπτώσεις είναι πόσα διαρκείας θα πάνε στο γήπεδο. Από τα 14-15.000 περίπου που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ, νομίζω πάντως ότι σίγουρα θα έχει πάνω από 20.000 σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, που έχει περάσει το μήνυμα ότι μιλάμε προφανώς για την τελευταία χρονιά οριστικά της Τούμπας με αυτή την μορφή. Χθες μάλιστα και μια εταιρεία που έχει αναλάβει τις γεωτεχνικές μελέτες έκανε μια ενημέρωση διαδικτυακά για το ότι έχει αναλάβει μελέτες για τη θεμελίωση του νέου γηπέδου, για το υπόγειο πολυόροφο πάρκινγκ, για την υπόγεια σύραγγα στην οδό Κλεάνθους έξω από το γήπεδο. Λογικά θα είναι και αυτό κομμάτι των ανακοινώσεων που την άλλη εβδομάδα περιμένουμε για την Τούμπα, στην οποία αναφερθήκαμε, αφού όπως να το κάνουμε είναι ίσως και το πιο μεγάλο θέμα αυτή τη σεζόν.
0: Βέβαια, ξεκινάει... και τώρα μπει σε μια σειρά, εσύ Δημήτρη, θα αλλάξει για την κουβέντα για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, βεβαίως. Ξέρουμε ότι όσο πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, μπορεί να υπάρχει μια μελαγχολία. Έτσι. Απ' την άλλη, για το ότι θα πέσει η Τούμπα, όπως την ξέρουμε. Από την άλλη όμως, όταν θα οριστικοποιηθεί 100% για όλους αυτή η μετακόμιση, αυτό το γεγονός, το έργο που θα ξεκινήσει, είναι άλλο το όραμα. Άλλο το όραμα που θα κυριαρχήσει σε όλους τους παοξίδες.
0: Δημήτρη, έχει ακόμα... υπολογιστεί ο χρόνος που θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίζει, ας πούμε, στο Καφτατζόγλιο?
1: Τρία χρόνια το λιγότερο. Mm-hmm. Είναι τρεις σεζόν σίγουρα. Το Καφτατζόγλιο, το οποίο πρέπει να ετοιμαστεί ακόμα και για φέτος, νομίζω ότι δεν.
0: Εντάξει, και έχουμε τις ρητές διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση.
1: Έχουμε. Ας δούμε τον Ηρακλή που θα ξεκινήσει και πώς θα ξεκινήσει φέτος.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε και τα.
0: Γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να μην ξεκινήσει τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο.
1: Μα ακούω. Δεν ξεκινάει έτσι κι αλλιώς, γιατί ζήτησε να πάρει κλειδάριθμο και παίζει τα πρώτα μάτσα εκτός έδρας. Mm-hmm. Και ακούω πολλά παράπονα για το ότι εμείς ως Ηρακλής έχουμε αναλάβει και αυτό το έργο και αυτό και αυτό και δεν γίνεται τίποτε άλλο. Με σκοπό να μπει και να παίξει από τον Σεπτέμβριο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, με τα γραφικά. Όπως είπαμε και χθες, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ κοντά στη δεξιμπακ. Νομίζω ότι ακόμα και σήμερα, τώρα πριν το μάτς, μετά το μάτς, λογικά θα κλείσει ο 22χρονος Μίλκελ Μπερνσί. Ένας παίκτης που εδώ και χρόνια πήγε στη Γερμανία και έπαιξε με το Αμβούργο. Την περσινή σεζόν ο 22χρονος έκανε 26 μάτς. Στα τελειώματα τη σεζόν κυρίως ήταν βασικός. Ως fullback, με τριάδα έπαιζε το Αμβούργο, και εκείνος έπαιξε ως fullback. Έχει κάνει και μάτς στην αριστερή πλευρά. Ο ΠΑΟΚ τον γνωρίζει, δεν είναι μια περίπτωση τυχαία που προέκυψε επιπόλαια τώρα τελευταία. Τον γνωρίζει και από τον χειμώνα που ασχολήθηκε με την περίπτωσή του, άρα τον έχει τσεκάρει αρκετά. Απόλυτα ευθυκογενής back, ο νεαρός Γάλλος. Είναι η επιλογή της ομάδας να έρθει πίσω από τον Κένι. Επαναλαμβάνω, ακόμα και σήμερα μπορεί να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή. Η επόμενη μεταγραφή λογικά θα είναι το Οχτάρι, ένας αρκετά γρήγορος ποδοσφαιριστής, και αυτός δεν είναι σε μεγάλη ηλικία, από πολύ καλό πρωτάθλημα, έχει στοχεύσει ο ΠΑΟΚ, έχει προχωρήσει αρκετά τις διαπραγματεύσεις και με την ομάδα του. Η ζημιά έγινε στον Φορ, η επιλογή που έκανε και ο Λύση, ο παίχτης με την καλύτερη ατομική ενέργεια, ο πιο γρήγορος, τραυματίστηκε. Ασχολήθηκαν στον ΠΑΟΚ και με τις εξετάσεις του αποφάσισαν να μην συνεχίσουν το ενδιαφέρον. Η μεταγραφή στο ΦΟΡ θα συνεχίσει να απασχολεί ξανά με διάφορους στόχους. Είναι βέβαιο ότι αυτό δεν είχε διαψευστεί, ότι ο Χωσέλου είναι μέσα σε αυτούς τους 2-3 στόχους που είχαν απασχολήσει τον Δικέφαλο, ο υψηλόσωμος ΦΟΡ πρώην και της Ρεάλ. Και μένει βεβαίως πάντα και η υπόθεση του Γιαννούλη που είναι στα ίδια.
0: Εδώ που βρισκόμαστε, εσύ, Δημήτρη. Υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της Augsburg και του ΠΑΟΚ?
1: Ναι, υπάρχει. Υπάρχει και οι μεγάλες πιέσεις, όπως μπορεί ο καθένας, για να κάνουν ένα ακόμη βήμα πίσω η κάθε πλευρά. Δεν έχει αλλάξει ο ΠΑΟΚ τη δική του στάση να φτάσει στα 5 εκατομμύρια, τα οποία η Augsburg έχει από άλλες ομάδες, αλλά καταλαβαίνει ότι ο Γιαννούλης δεν πάει σε άλλες ομάδες. Η Augsburg βλέπει ότι ο Γιαννούλης δεν θέλει να παίξει σε εκείνους. Αρχίζει και αυτή να πιέζει πλέον τον ΠΑΟΚ να ανεβάσει την πρόταση για να τελειώσει και να γίνει η μεταγραφή. Δεν έχει γίνει ακόμα το αποφασιστικό και τελειωτικό βήμα.
0: Σήμερα η προσφορά του ΠΑΟΚ που φτάνει?
1: 3,5. Πάγιας είναι ένα με μπόνους.
0: Άρα στα 4,5 είναι δηλαδή.
1: Ναι, τώρα αν το θεωρούν αυτό οι Γερμανοί 4,5 ή αν μιλάνε για 3,5.
0: Εκτός αν έχει βάλει όρο να παίξει, να πάρει το Champions League ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αν είναι συμμετοχών μπόνους, αν είναι συμμετοχών μπόνους, αν είναι μπόνους επίτευξης στόχων προσωπικών του ποδοσφαιριστή και αυτά, είναι πολύ πιο βολικό να γίνει.
1: Ακούω από όλες τις πλευρές, μα γιατί είναι μικρή η διαφορά, γιατί να μην γίνει το βήμα να τελειώνουμε. Okay. Δεν είναι παράλογο, έχει μια βάση, έχει διαρκέσει πάρα πολύ. Επιμένει ο ΠΑΟΚ ότι για αυτή τη μεταγραφή δεν θα φτάσει στα 5 εκατομμύρια. Μέχρι τώρα θα δούμε πώς θα κυλήσει. Που λογικά θα έρθει στον ΠΑΟΚ, το πότε δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Ωραία. Καλή μετάδοση, κύριε. Καλή μετάδοση.
1: Θα λέω από το γήπεδο, βέβαια.
0: Καμπάνα ακούμε, να ξέρει. Καμπάνα ακούμε, να ξέρει.
1: Αφού ξέρει η τεχνολογία εδώ.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Εννοείται, ρε φίλε. Και μετρό έχουμε και 5G έχουμε και όλα τα έχουμε, ρε φίλε.
1: Άλλο λέω.
0: Flyover έχουμε.
1: Του χρόνου. Του χρόνου.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τον ακούμε του πάνω τον Τζρούμπα, γιατί κάνουμε κάποιες καινούργιες συνδέσεις, έτσι να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε λίγο τις επικοινωνίες μας, να σας προσφέρουμε καλύτερο δυνατό ήχο. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνεται πάντα, αλλά τέλος πάντων προσπαθούμε. Με τον Στέφανο Πολότο να με κοιτάει τώρα με ένα μάτι, 1,5 μάτι μάλλον. Το ένα είναι πολύ κλειστό. Ξενύχτησε. Πάλι στα μπουζουκιά σου να. Φίλε, μπορεί να κοιτάξουμε λίγο το μισθό σου για να σε κάνουμε να κοιμάσαι λίγο περισσότερο. Κατάλαβε, να σου κόψουμε κάτι να μπορεί να βγαίνει. Κατάλαβε. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητική δημοσιογραφία του Training Hub σε συνεργασία με τον BWIN Sport FM προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Συμμετέχει απλά, γράφει ένα κείμενο έως χίλιες λέξεις με θέμα Game Changer, Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στέλνει στο info@trainhub.gr, δηλώνει συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείς στο 210-010-67-00. Break, δελτίο, επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος θα αγωνιστεί ως δανεικός από την Νότιγχαμ, ήρθα εδώ με πάθος και φιλοδοξία, το πρώτο μήνυμα του Πορτοκάλου Μέσου. Αρνητικός στον αγωνιστή στην Ελλάδα φέρεται να είναι ο Ανάς Αλαχεντίν, παρά το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτηση του Μαροκινού αριστερού μπακ, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Φουλάρι για την απόκτηση αριστερού μπακ η ΑΕΚ, που κινείται και για την προσθήκη ενός ακόμη χαφ. Δεν υπάρχει ανησυχία για την κατάσταση των Ζήνη και Μπένραϊς, οι οποίοι αποχώρησαν με προβλήματα από το φιλικό με τη Samsung Sport. Στους ισχυρούς της κλήρωσης της Δευτέρας για τα play-off του Champions League, κίτρινο-μαύρη. Λίγες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην 11η του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League, με τον Φαντρόγκελεν να έχει μικρό προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Kings Kangua για ιατρικά και υπογραφές. Θέμα ορώνει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γάλλου δεξιού μπακ Γουλιάν Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ, που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με ΧΑΦ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στον επαναληπτικό με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ο Σιλβέν Φρανσίσκο μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο. Οι πράσινοι θα καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του Γάλλου Γκάρντ, οι συνολικές απολαβές του οποίου θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα αναμένεται να περάσει από ιατρικά. Την ελευθερία του από τη Σεβίλη εξασφάλισε ο Ράφα Μίρ, που έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Άρη, ο οποίος την ίδια στιγμή είναι μία ανάσα από τον 30χρονο Σλοβάκο στόπερ Λιούμπομιρ Σάτκα. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα, σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sports Prime. Στα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων που διεξάγεται στην Ιταλία, προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 78-77 τη Σερβία σε νοκάουτ παιχνίδι. Σημερινή αντίπαλος στον δρόμο για τα ημιτελικά είναι η Ισπανία στις 4.30. Μία ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει δώσει τα χέρια με τους Ρωμαίους για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μεταγραφή του από τη Βόλφσμπουργκ αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 15 εκατομμύρια. Εξέλιξε βόμβα στη Νιούκασλ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Καρακάξες έχουν βγει στην αγορά και αναζητούν προπονητή, καθώς αναμένεται να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Έντι Χάου, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική τους ηγεσία από το 2021. Έτοιμος να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία είναι ο Αζεντίνου Ναΐ, σύμφωνα με το Africa Food. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Μαροκινός πρώην μέσος του Παναθηναϊκού βρίσκεται μία ανάσα από το να δώσει τα χέρια με την Al Ittihad, η οποία αναμένεται να τον αγοράσει από την Τζιρόνα έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Βάιος Τσούτσικας.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11 Winsport FM 94,6. Το πρεσάρισμα συνεχίζεται πλέον με νέαρχο Κυριαζόπουλο, πάντα προβλεπέ, λευκό αγόρι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το κάτι το άλλο, νεάρχος, χαμογελαστός, ωραίος, ποτίζει το στούντιο εδώ με την παρουσία του. Στο Τρίς Ταμπάκος με δύο τηλέφωνα στα αυτιά κρεμασμένα. Δεν είναι σκουλαρίκια, μάνα, είναι το κινητό μου που λέγει το άσμα, το παλιό. Ετοιμάζεται να μας προσφέρει το επόμενο ρεπορτάζ. Να ρίξουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα, να ρίξουμε και να πούμε το εξής: ότι στοίχημα My Live Casino, ό,τι θες είναι στην BWin. Ξεκινάς το παιχνίδι με 1710 δώρα από καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση μεταγραφή στον Ολυμπιακό, τον Γκουστάβο Σα. Έχουμε εκκρεμότητες άλλες μεταγραφικής υφής. Πάμε στον Νίκο Σταματέλο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλή σας μέρα, κύριε μου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά.
0: Μπράβο. Χαίρομαι.
2: Είχαμε τον Γκουστάβο Σα που τον περιμέναμε. Δεν είναι δηλαδή. Ήρθε ο άνθρωπος, έκανε τις δηλώσεις. Τον Γκουστάβο Σα που τον περιμέναμε. Δεν είναι δηλαδή. Ήρθε ο άνθρωπος, έκανε τις δηλώσεις του. Πέρασε τις εξετάσεις, υπέγραψε όλα καλά, όλα ωραία και είναι μέλος της ομάδας και τα όλα ωραία και είναι μέλος της ομάδας και επίσημα. Αλλά ήταν κάτι αναμενόμενο, δηλαδή δεν υπήρχε κάτι στον ορίζοντα που θα μπορούσε να χαλάσει αυτή τη μεταγραφή.
0: Mm-hmm.
2: Το χώρισε κανονικότατα. Μπαίνει στις προπονήσεις άμεσα. Να είναι στη διάθεση του Μενιλίμπαρ για τον αγώνα με την Νάιμεγκεν. Αλλά φαντάζομαι ότι για αρχική ενδεκάδα, έτσι όπως ξέρουμε τον Βάσκο, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε λόγο. Νωρίς ακόμα θα μου πεις. Πέμπτη είναι και η αναμέτρηση με τους Ολλανδούς είναι την Τρίτη. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε και το πώς θα δοκιμάσει τα επόμενα πλάνα του ο Μεντιλίμπαρ, μέρα με την ημέρα, να δει και ο ίδιος σε τι κατάσταση είναι ο Πορτογάλος, να προχωρήσει δηλαδή τα πλάνα του. Να δει ποιους παίχτες μπορεί να υπολογίζει στο μέγιστο βαθμό. Και από εκεί και πέρα, στο μέγιστο βαθμό τηρουμένων των αναλογιών για την εποχή που μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό λέω. Και από εκεί και πέρα, ξέρεις, να δει, ας πούμε, ο Γκουστάβο Σα που δεν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα, σε τι κατάσταση είναι και πόσο μπορεί να τον υπολογίσει την συγκεκριμένη αναμέτρηση της Τρίτης για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τέλειωσε αυτό το κεφάλαιο.
0: Mm-hmm.
2: Και τέλειωσε με τον καλύτερο τρόπο, με εντυπωσιακό τρόπο για τον Ολυμπιακό.
0: Και πάντα όταν παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος είναι highlight, ας πούμε, στις ομάδες υποδομών της Πορτογαλίας, πάντα ξέρεις, σου ανοίγει η όρεξη ότι μπορεί να δεις κάτι εξαιρετικό.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι τυχαία σχολή η Πορτογαλία, είναι...
2: Όχι, τυχαία σχολή δεν είναι σε καμία περίπτωση, ούτε και ο συγκεκριμένος είναι τυχαίος παίχτης, παρά το νεαρό της ηλικίας.
0: Ναι. Μα αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι στα 21 του έχει τόσες πολλές συμμετοχές.
2: Γι' αυτό άλλωστε και τόσες ομάδες είχαν ενδιαφερθεί για την απόκτησή του. Φόρεσε τα ερυθρόλευκα, όλα καλά, όλα ωραία σε αυτή την υπόθεση. Ανακοινώθηκε χθες και χθες το απόγευμα ο Ορτέγκα που έκανε και αυτό στις δηλώσεις του. Ο Γερμανός θερματοφύλακας έκλεισε και το κεφάλι του τον goalkeeper για τους ερυθρόλευκους.
0: Mm-hmm.
2: Και έχουμε τώρα το mini serial, και λέω mini serial γιατί από χθες ξεκίνησε ουσιαστικά, με τον Σαλαχντίν. Οι Ιταλοί τον έφερναν σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό. Οι Ολλανδοί λένε ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Και από τον Ολυμπιακό, παραδοσιακά, έχει ηχθείος.
0: Mm-hmm.
2: Επειδή οι τελευταίες μέρες κύλησαν, ακούστηκε όνομα και τελείωσε, όπως για παράδειγμα του Γκουστάβο Σα, πρωί ακούστηκε, το απόγευμα ήταν δεδομένη μεταγραφή. Δεν ξέρω αν και με το Μαροκινό θα γίνει αυτό. Αλλά το ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο προς τα που πηγαίνει, αν πραγματικά, δηλαδή και ο παίχτης θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό, αν πραγματικά αυτά που γράφουν οι Ιταλοί έχουν την βάση για να μπορέσει ο παίχτης στα ερυθρόλευκα, δηλαδή ότι οι ερυθρόλευκοι όντως ενδιαφέρονται και ενδιαφέρονται ζεστά και έχουν κάνει και πρόταση στα 8 εκατομμύρια, σύντομα θα ξεκαθαρίσει. Είναι ένα μέτωπο. Νομίζω σήμερα θα ξέρουμε πού ακριβώς πηγαίνει η συγκεκριμένη υπόθεση. Και από εκεί και πέρα να δούμε και αν τελικά ο Ορτέγκα, ο αμυντικός Ορτέγκα και ο θεματοφύλακας, θα πάει να συνεχίσει την καριέρα στην πατρίδα του. Γιατί και αυτό πρέπει να το δούμε. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός θέλει αριστερό μπακ, αλλά έχει δύο. Και όσο έχει δύο, δεν θα τους κάνει τρεις.
0: Εντάξει, εκεί κοίταξε, η διαφορά τώρα, έτσι όπως προκύπτει, η διαφορά μεταξύ Ολυμπιακού και River είναι μικρή, έτσι.
2: Ναι. Αυτά που μαθαίνουμε από την Αργεντινή, ναι, είναι μικρή διαφορά. Με τα όσα μπορούμε να καταλάβουμε από τις τόσες μεταγραφές που έχουμε ακούσει να γίνονται...
0: Δεν χαλάει η μεταγραφή για 500 χιλιάρικα, ναι. Δηλαδή και το, για το 10% του ποσού δεν χαλάει.
2: Φαντάζομαι ότι δεν χαλάει.
0: Ναι.
2: Αν όλα όσα κυκλοφορούν είναι αλήθεια. Γιατί αν δεν έχεις την επίσημη πληροφόρηση από την ομάδα, καταλαβαίνεις ότι γράφει ο ένας, γράφει ο άλλος και ψάχνεις να βρεις τι από όσα γράφονται. Δεν θα το δεχτούμε αμάστο. Θα βρούμε τι από όσα γράφονται. Είναι η πραγματικότητα. Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λες ότι για αυτά τα χρήματα δεν χαλάει η μεταγραφή.
0: Ναι.
2: Τελεία. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Δεν πρέπει δηλαδή να έχεις κάνει το πιο αναλυτικό ρεπορτάζ για να ξέρεις πώς τα κουβαδείς. Και να μην ισχύει αυτά, να μην ισχύουν όσα γράφουν οι Ιταλοί ή όσα γράφουν οι Ολλανδοί. Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που έχει βάλει σε ρότα το θέμα του αριστερού μπακ, καταλαβαίνουμε ότι θα προχωρήσει.
0: Ναι.
2: Είναι απαραίτητο να προχωρήσει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που θα μας προκαλέσει εντύπωση ξαφνικά ο Ολυμπιακός να ψάχνει για αριστερό μπακ. Ψάχνει για αριστερό μπακ εδώ και καιρό, γιατί κινείται με βάση αυτά που γνωρίζει. Και ποια είναι αυτά που γνωρίζει? Ότι η πρόταση, η καλή πρόταση θα έρθει για τον ποδοσφαιριστή του. Άρα δεν μπορεί να είναι ανέτοιμος όταν θα φύγει ο Ορτέγκα.
0: Σωστό.
2: Κινήσεις που είναι λογικές όλες τις ομάδες, όχι στον Ολυμπιακό μόνο.
0: Εννοείται.
2: Όλες τις σοβαρές ομάδες
0: εννοείται. Όταν καταλαβαίνεις ότι σοβαρεύει η συζήτηση για έναν ποδοσφαιριστή σου, εκεί πατάς τον γκάζι, αλλάζεις λίγο τις προτεραιότητες σου και λες πρέπει να είμαι έτοιμος για να καλύψω το κενό που θα δημιουργηθεί ενδεχομένως εκεί. Γιατί πλησιάζουν και τα μάτια με την Αϊμέγγεν. Δεν είναι ότι είναι, ξέρω εγώ, ακόμα 20 Ιουνίου. Πλέον έχουμε και μάτς.
2: Ακριβώς. Και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πας, επειδή μάτς με το μάτς παίζεται η παρουσία του Ολυμπιακού στο Champions League.
0: Mm-hmm.
2: Νωρίς μεν, αλλά αυτό κυνηγάει ο Ολυμπιακός και θέλει να το κερδίσει. Δεν θέλει απλά να προσπαθήσει, θέλει να κερδίσει την παρουσία του στη League Phase του Champions League. Και θέλει, είναι υποχρεωτικό, να πάει με την καλύτερη δυνατή σύνθεση. Πάντα τηρούμενο των αναλογιών. Δεν μιλάμε για τη μέση της σεζόν που εκεί έχεις άλλες απαιτήσεις από την ομάδα. Μιλάμε για αρχές Αυγούστου, εκεί όπου το σκέφτεσαι εντελώς διαφορετικά. Δεν μπορεί να είναι η ομάδα έτοιμη. Αλλά ένα βαθμό ετοιμότητας πρέπει να τον έχουν όλοι οι παίχτες. Αυτό θέλω να πω.
0: Του Τζολάκη τελείωσε στη Χαλ.
2: Ναι. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε, αλλά έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει.
2: Και τυπικά έχει τελειώσει. Άρα μπορεί να μείνει μόνο η ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός κοιτάει και η περίπτωση Extreme, αν προκύψει κάτι αξιόλογο. Και αυτό που είπα και χθες, εξακολουθεί να μου προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι τα ΧΑΦ εξετάζει μια περίπτωση, να πω αυτό το κλισέ από το πάνω ράφι, αλλά δεν μπορεί να κινηθεί έτσι όπως θέλει, γιατί είναι αυτό που είναι. Δηλαδή πρέπει να περιμένει. Αυτές οι περιπτώσεις...
0: Ναι, αυτές αργούν. Αυτές οι περιπτώσεις αργούν.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτές οι περιπτώσεις αργούν. Και δυστυχώς το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, για όλους όσους χτυπάνε τέλος πάντων παίχτες που είναι υψηλού επίπεδου, δεν είμαστε η πρώτη επιλογή. Σε καμία περίπτωση.
2: Λογικό. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτά είναι τα νέα μας.
0: Ωραία, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σου μέρα.
0: Λοιπόν, μην την αφήνετε την άμυνα στην τύχη. Πηγαίνετε full επίθεση με τα στεγανοτικά Nova Roof της Nova Mix, γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του σπιτιού, ταράτσες και δώματα. Διάλεξε το Nova Roof Acrylic ή το υβριδικής τεχνολογίας Nova Roof PU Hybrid και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες που επιτίθεται. Με Nova Roof στην άμυνα οι καιροί δεν βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Nova Mix, κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, πατητές στις μετοκονίες και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
9: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε στον άνθρωπο τώρα, ο οποίος πάντα πίστευε τον Γιόνσον, ο οποίος χθες χάρισε στην ΑΕΚ μια τρομερή ευκαιρία να μπει στη League Phase του Champions League. Ο Γιόνσον και οι συμπαίχτες του. Καλό θα είναι, βέβαια, συμφωνώ μαζί σου, Κώστα μου, να τους αποφεύγουμε αυτούς τους αδύναμους. Έτσι, στο μονοπάτι μας. Καλό θα είναι. Αλλά πάντως είναι πολύ ΑΕΚ αυτό το διήμερο, έτσι. Πολύ ΑΕΚ.
1: Τρομερό.
0: Εννοώ στα προκριματικά.
1: Καταρχάς, ξέχασα και είχε αρχίσει η εκπομπή. Ναι. Το σκεφτόμουν, έπρεπε να κόψουμε το χθεσινό, ρε, να το βάλουμε για εισαγωγή.
0: Ποιο λες?
1: Που λες εσύ δεν γυρίζουν τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και σου λέω εγώ, εντάξει, άμα είναι να γυρίσει από 0-4 παιχνίδι, καλύτερα να παίξουμε τους ισχυρούς.
0: Σωστό.
1: Και τελικά έγινε. Κοίτα τώρα, όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, μία είναι η κλήρωση πολύ επικίνδυνη, είναι η Viking.
0: Είναι, λες.
1: Είναι η νέα Bodoglind. Της πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι της Bodoglind. Mm-hmm. Ξέρουμε τι ομάδα είναι η Bodoglind. Και έχουν παίξει πάνω από 10 αγωνιστικές πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω αυτή είναι η πιο έτσι επίφοβη. Εντάξει. Μετά είναι η Άρχους, η ΛΑΣΚ, είναι διάφορα που συνδέουν τις ομάδες. Η ΛΑΣΚ πήρε το Ubisoft, η Άρχους.
0: Εντάξει, όπως και να το κάνεις, όμως πλέον είναι τεράστια ευκαιρία πρόκριση στη League Face του Champions League. Τεράστια.
1: Γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Ναι, γιατί όπως είχαμε πει και χθες, δεν σε απέκλειε καμία κλήρωση.
0: Σωστό.
1: Επί τη εμφανίση. Αλλά τώρα γίνεται καλύτερα. Ναι, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Απλά λέω ότι η Viking είναι ομάδα που θα μπορούσε να είναι στους κυρούς. Απλά είναι φρέσκια ομάδα στην Ευρώπη, γι' αυτό δεν είναι στους αδύναμους. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα. Καλό θα είναι από τους 5 να μην πέσει καλύτερο όπως είχε πέσει την άλλη φορά η Adverb στην ΑΕΚ. Αυτό λέω. Mm-hmm. Τώρα. Θα έχουμε εξελίξεις στα μεταγραφικά. Ο Νίκολης χθες προανήγγειλε και άλλη μεταγραφή, εκτός από του χαφ που έχουμε πει. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Διάκ πάει για αριστερό μπακ. Θέλει ένα παίχτη...
0: Λόγω του τραυματισμού του Πένραϊς ή...
1: Όχι, είναι κάτι που είχε αποφασιστεί από πριν.
0: Okay.
1: Ακάρι και το παίχτη να είναι καλά, να μην έχει κάτι σοβαρό δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν κάτι που... Αλλά θα γινόταν ούτως ή άλλως. Τώρα επειδή είναι γόνατο να περιμένουμε και τις εξετάσεις του Πενράις, γιατί πραγματικά θα είναι κρίμα το παιδί να πάθει κάτι σοβαρό. Και τώρα σε εκείνο το σημείο, λίγο πριν τελειώσει το παιχνίδι, αλλά σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ θα έπαιρνε αριστερό μπακ. Είναι μια απόφαση πολύ φρέσκια βέβαια. Όμως, όπως έχουμε πει, πάντα έχει λίστα για όλες τις θέσεις ο Ριμπάλτα. Και βέβαια, επειδή είναι μια τελείως φρέσκια υπόθεση, δηλαδή είναι κάτι που τώρα μπήκε, για πρώτη φορά τώρα μπαίνει στη λίστα, μπορεί να προκύψει κάποιες ευκαιρίες τώρα με διάφορους παίχτες για να καλύψει αυτό το κενό. Θέλει να παίχνει με πολύ έτσι ποιοτικά χαρακτηριστικά στη δημιουργία, γιατί όπως είχαμε συζητήσει η Βάιε, φέτος η ΑΕΚ ακόμη περισσότερο σε σχέση με πέρυσι θέλει ιδίως από το αριστερό μπακ να είναι ουσιαστικά εξτρέμ. Mm-hmm. Είδαμε ας πούμε στα δύο προηγούμενα φιλικά πόσο ψηλά ανέβαινε ο Πήλιος. Έβγαλε 7-8 σέντρες. Και έβγαλε 7-8 σέντρες. Εντάξει, δεν είναι πολύ πετυχημένες. Σας είδαμε όμως τον Πενράις να μην... Ούτε μια φορά να μην βρίσκεται σε εκείνο το σημείο. Γενικά ήταν...
0: Δεν ήταν και πολύ καλή εικόνα της ΑΕΚ χθες, εντάξει.
1: Κοίτα, δεν ήταν και τόσο κακή, θα το συζητήσουμε και αυτό μετά. Απλά για το συγκεκριμένα λέω για τον Πενράις, γιατί είδαμε ότι και στα άλλα παιχνίδια, στα φιλικά, ήταν σε όλα ο Πήλιος βασικός. Εχθές, ας πούμε, που εντός εισαγωγικών πήρε την ευκαιρία του ο Πενράις, δεν μιλάω τώρα για καλή κακή απόδοση, δεν έκανε τα πράγματα που περιμένει η ΑΕΚ από τον ΜΠΑΚ. Ναι. Με κυριότερο αυτό που είπα, τη συμμετοχή στο επιθετικό κομμάτι, γιατί αυτός έχει και καλύτερα χτυπήματα από τον
0: Πήλιο. Τέλος
1: πάντων. Έχει υπαρθεί λοιπόν η απόφαση αυτή και όπως είπε χθες ο προπονητής στις δηλώσεις του, είναι κάτι που το περίμενε σύντομα. Δηλαδή στην πρώτη προπόνηση στην Αθήνα να έχει και τους δύο παίχτες. Για το χαφ να επαναλάβω αυτά που είπαμε χθες, ότι μην περιμένει κάποιος ένα καθαρό αμυντικό χαφ επειδή λέει ότι θα δώσει μεγαλύτερη ένταση. Ο παίχτης θα είναι και αυτός εξάρι, εξαροχτάρι τέλος πάντων, για το ποδόσφαιρο του Νίκολη. Θα ένας παίξεις καλό με την
0: πάρα υβριδικός.
1: Είπαμε και χθες ότι θα είναι... δεν θα είναι ένας παίχτης... Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι αντιπινέδα. Γιατί βλέπω το λένε πολύ, δεν θα είναι αντιπινέδα. Δεν υπάρχει αντιπινέδα, ξεχάστε το αυτό. είναι ένας παίχτης που, να το πω, ας πούμε, θα είναι πιο έτοιμος από τον Σαχαμπό, πιο φίτο από τον Μάνταλο και με μεγαλύτερες εντάσεις από τον Καϊρίνιον και από τον, και από τα άλλα παιδιά που παίζουν εκεί στο κέντρο. Αυτό είναι. Είναι ένας παίχτης που είπα θα είναι περίπου εκεί σε αυτό το κόστος του Σαχαμπό, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Mm-hmm. Ο Σαχαμπό θεωρώ ότι θα δοθεί δανεικός. Mm-hmm. Είδαμε και χθες ότι έχει πολύ καλά στοιχεία στο ποδοσφαιριστής. Του λείπουν παιχνίδια, του λείπει ρυθμός. Δεν θα πάρει ρυθμός στην ΑΕΚ, με όλους αυτούς τους παίχτες που μαζεύει στο κέντρο. Πρέπει να γίνει μια καλή επιλογή, να σου πιστεύουν πολύ στην ΑΕΚ. Γιατί έχει
0: για να οριμάσει ποδοσφαιρικά.
1: Ακριβώς, να κάνει μια χρονιά με σημαντικό ρόλο σε κάποια ομάδα και να επιστρέψει. Ιδανικό θα είναι να επιστρέψει όπως επέστρεψε, ας πούμε, ο Ζήνε το Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο έχουν στο μυαλό τους για τον Σαχαμπό. Οπότε για να κλείσω το θέμα μεταγραφών, η ΑΕΚ πάει για αριστερό μπακ, ποιοτικό, επιθετικογενές αριστερό μπακ. Για το χαφ που είπαμε, όπως τον είπαμε και χθες στον
0: Για πρώτη λύση, έτσι.
1: Για πρώτη λύση, μπράβο, πολύ σωστά κάνεις και το τονίζεις. Για πρώτη λύση, μαζί με τον Πίλιο βέβαια, τον οποίο είναι πολύ ευχαριστημένοι, αλλά αυτός είναι ο Πίλιος, mm-hmm. με τα καλά του και τα άσχημα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπένραϊς. Πρώτα πάνω απ' όλα να είναι καλά το παιδί. Και μετά τι θα γίνει, μπορεί να δοθεί δανεικός, μπορεί να πουληθεί, μπορεί να γίνει τα πάντα τέλος πάντων. Το χαφ και μετά τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία, αν θα γίνουν και άλλες συμπληρωματικές κινήσεις θα γίνουν ακόμη. Τώρα αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι σε αυτά τα δύο μέτωπα που είπα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά βάει, τα μεταγραφικά λέω, συγγνώμη, το παιχνίδι χθες, συγγνώμη. Εντάξει, ήταν ένα μάτς που υπήρχε ένα ικανοποιητικό στοιχείο, το ότι παρότι έπαιζε, ας πούμε, η δεύτερη εντεκάδα, το στυλ παιχνιδιού ήταν το ίδιο. Φαίνεται και εδώ όλοι οι παίχτες να είναι προσαρμοσμένοι σε αυτό το παιχνίδι που παίζει η ΑΕΚ, με χαμηλότερη ποιότητα από αυτούς που είναι βασικοί. Αυτό είναι ευνόητο και κατανοητό. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά γίνανε αλλαγές. Τώρα μπήκε, ας πούμε, μπήκε ο Μάγκερ με μια προπόνηση και έπαιξε 30 λεπτά, όπως είπε και ο προπονητής, για να
0: ξεμουδιάσει λίγο.
1: Για να ξεμουδιάσει ακριβώς. Ναι. Πήγαν άλλα παιδιά, υπήρχαν τραυματισμοί, δηλαδή δεν, στο τέλος το τελευταίο μισάωρο δεν το κρίνω, αλλά για το πρώτο 60 λεπτό τουλάχιστον σε οργάνωση και σε αγωνιστική έτσι, πειθαρχία, λέω και πάλι με χαμηλότερη ποιότητα εννοείται, έτσι, άλλο να έχεις το Ρώτα, ας πούμε, δεξιά και άλλο να έχεις το Χρυστακόπουλο, ο οποίος όμως...
0: Ανταποκρίνεται, ναι.
1: Ακριβώς, έδειξε για ποιο λόγο τον πιστεύει ο Νίκολης και θα του δώσει ευκαιρίες, πιστεύω, στο κύπελο σίγουρα. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι, όπως είπε και ο προπονητής, πάρα πολύ χρήσιμο για αυτόν. Ναι. Τώρα, με τη Σέντρου Ίντεν, θεωρώ ότι θα δούμε την βασική εντεκάδα και μπορεί να δούμε και ακόμη και από την αρχή του αγώνα τον Μάγκελ.
0: Για να καταλάβουμε και λίγο το πλάνο αξιοποίησης του Κροάτη. Αυτό που μας περιγράψει εσύ, δηλαδή, να το δούμε στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι. Θα το δούμε, πιστεύω. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Ωραία, φίλε. Είμαστε σε αναμονή τώρα να δούμε πότε θα σκάσουν οι μεταγραφές.
0: Είναι κρίσιμο το τρίμερο για το ΜΠΑΚ.
1: Είναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Σ' αρέσουν τα κρίσιμα, βάγια.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πιάνει, γι' αυτό το λέω. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό ρωτάω. Επειδή πιάνει.
1: Βέβαια για τον Πινέδα είχαμε βάλει τρίμερο φωτιά. Το είχαμε κάνει ακόμη. Ίσως ήταν ο Μαρθιάνος.
0: Ναι, ήταν ο Πινέδα μου. Ήταν ο Πινέδα μου.
1: Ήταν και ο Πινέδα, σωστό.
0: Εντάξει,
1: σωστό.
0: Είναι ο Πινέδα. Sorry, sorry. Είναι ο Πινέδα.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα.
1: Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, να ευχηθώ, Βάη.
0: Πάντα.
1: Στην σημερινή τους προσπάθεια.
0: Απλόχερος στα συναισθήματά σου. Πάντα. Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
1: Έλα, γεια.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τελευταίο μήνυμα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε στήλο ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Πατησίων λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε σε μετασχηματιστή. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Γίνονται εκτροπές στην κυκλοφορία των οχημάτων, στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη και Λιωσίων και Κουρτίδου. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής συνεχίζεται η μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ το έργο των εναέριων μέσων δυσκολεύουν οι θυελλώδεις άνεμοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Στη Σιτία, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, δεν υπάρχουν ενεργές εστίας και η εικόνα από το μέτωπο είναι καλύτερη. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές στα δίκτυα άρδευσης. Στη Λέσβο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν ενεργές εστίες εντός εσκαμμένης περιοχής. Σήμερα θα τελεστούν οι κηδείες των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της κατάσβεσης της φωτιάς στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, ανέφερε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ζήτησε προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρες. Θύμισε ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ, με το πρώτο να παραδίδεται στη χώρα μας το 2028. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 4 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για τη φωτιά στην Πάρο, που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα. Αγνοείται 20χρονος κολυμπητής στα Μάλια Ηρακλείου από εχθές το απόγευμα, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του στην παραλία Κλοντζανή. Οι έρευνες του λιμενικού διεκόπησαν σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέουν στην περιοχή. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ανά ο πρώτος λέει, α, παίρνουμε Μητάει άρα λέει, ένας φίλος. Πολύ κανονική λύση ο Μητάει. Και ελληνικό διαβατήριο, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, bwinΣΠΟΡ FM 4,6, συνεχίζουμε τελευταίο ημίωρο. Θα κάνουμε μια στάση τώρα στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσουμε με τον Αλέξη Σαββόπουλο για την υπόθεση Ράφα Μίρ και όχι μόνο. Έχουμε να μιλήσουμε φυσικά με Γιώργο Πετρίδη για τη μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να έρχεται και να δούμε αν ολοκληρώνει το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Το δούμε αυτό. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι υποσυζήτηση. Είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Πάμε πρώτα στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Αλέξη Σαββόπουλο. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Γεια σου, πάει καλά, καλά.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Να κουνιόμαστε σιγά-σιγά.
0: Ναι, στόπερ ψάχνουμε, επιθετικούς παίρνουμε. Ναι. Παλάσιος, Ράφα Μίρ, Χαμούλης.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για center for από το πάνω ράφι.
0: Πιο πάνω δεν έχει.
1: Δεν έχει. Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Αν είναι καλά, ο συγκεκριμένος με 200 τόσα μάτς και 40 γκολ στη Λα Λίγκα, με Βαλένθια, Σεβίλη, Έλτσε, Λας Πάλμας, έχει γενικά ένα πλούσιο παλμαρέ. Και σε πολύ καλή ηλικία, είναι στα 29, εντάξει δεν θα ερχόταν αν δεν είχε αυτή τη δικαστική περιπέτεια, η οποία είναι ακόμη σε κρεμότητα. Βέβαια είχε σχίσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που τεπιπλήθηκε για σεξουαλική επίθεση, αυτή ήταν η κατηγορία. Mm-hmm. Εξασφάλισε όμως άδεια από το δικαστήριο και από ό,τι φαίνεται της Βαλένθια, εκεί έγινε το δικαστήριο και εκεί έγινε και το συμβάν όταν έπαιζε στη Βαλένθια το 2024. Να πάρει άδεια να ταξιδεύσει στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει όπως όλα δείχνουν τη μετακίνησή του στον Άρη. Από τον Άρη τηρείται σε υγεία ευθείως προς το παρόν, δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Προφανώς μέχρι να εξασφαλίσει ο παίκτης τη δυνατότητά του να έρθει εδώ, μπορεί να ταξιδέψει δηλαδή στην Ελλάδα, γιατί αυτό ήταν μια κρεμότητα. Από τη στιγμή που εξασφαλίζει αυτή την άδεια, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάμε και στο επόμενο σκέλος. Ο Άρης τη δουλεύει αυτή την περίπτωση, συγκεκριμένα ο Ρέγγες βάει εδώ και ένα μήνα περίπου, κάτω από άκρα μυστικότητα. Το συμβόλαιό του με τη Σεβίλη λύθηκε, έγινε καταγγελία μονομερός από

0: διεθνείς μπόλες, μικρές εθνικές, ένα center for περιοχής που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη. Εκεί που υπάρχει βέβαια συνοφθισμός και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, το ένα θα φέρει το άλλο.
1: Κάποιος θα φύγει.
0: Λογική υπόθεση. Ναι. Δεν νομίζω τώρα δηλαδή ότι ο Άρης μπορεί να έχει 4-5 center for και όλοι να κοστίζουν και ένα σκασμό λεφτά. Τώρα, ο αδύναμος κρίκος εδώ, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι ο Μωρόν. Ξεκάθαρα. Έφτασε να είναι ο Μωρόν, να το θέσω πιο σωστά, γιατί κάποτε δεν το συζητούσαμε. Πλέον φαίνεται ότι είναι ο αδύναμος κρίκος. Το θέλει νομίζω και ο ίδιος να αποχωρήσει. Το θέμα είναι τι θα βρεθεί, αν θα βρεθεί, ή αν υπάρχει κάτι άλλο που δεν το γνωρίζουμε και βγει προς τα έξω τις επόμενες μέρες. Πάντως, εάν έρθει τελικά και ολοκληρωθεί η μετακίνηση, που είναι το πιο πιθανό του Μυρ, η λογική λέει ότι κάπως θα φύγει η Βάη, γιατί δεν χωράνε όλοι. Αν είναι ο Μυρ, είναι ο Μωρόν, είναι ο Καντεβέρε, είναι ο Κουαμέ, είναι ο Αλφαρέλα.
1: Εντάξει, ο Κουαμέ πες ότι παίζει και μαζί με τον Μυρ, ναι, στο πλάι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Καντεβέρε δεν μπορεί να παίξει άλλη θέση.
0: Ναι, αλλά παίζει και στο πλάι, ρε Βάη.

0: Χιμένεθ, ο Άρης δεν οπάθησε. Εκείνο το διάστημα δεν σκόραρε ούτε με χαρτόσημο και παράβολο. Τώρα προσπαθεί να το αλλάξει αυτό, βάζει από ό,τι φαίνεται και ένα center for που το έχει το γκολ. Πέρσι την Έλτσε έβαλε 6-7 γκολ πόσα έβαλε. Να δούμε εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η μετακίνηση. Βέβαια η αλήθεια είναι, όπως πολύ σωστά είπε στον πρόλογο σου, ότι άλλο περιμέναμε, δεν μέναμε σε δερφόρ, το όπερ και αριστερό μπακ περιμέναμε, αλλά στο όπερ δεν αποκλείεται να έχουμε τις επόμενες ώρες, μέρες, καθώς υπάρχει αυτή η περίπτωση του Λουμπομίρ Σάτκα, του Σλοβάκου, του 30χρονου, που έπαιξε τα 3 προηγούμενα χρόνια στη Samsung Sport, παλιότερα πρωταθλητής με τη Λεχ Πόζναν. Διεθνής Σλοβάκος, 40 τόσες φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας, με παρουσία και στο Euro του 20 και του 24, εμένα μου θυμίζει λίγο Μπράμπετς, του συγκεκριμένου, ένας ισορροπημένος κεντρικός αμυντικός, ψηλός, 1,88, δεξί πόδι, σε καλή ηλικία 30, με πλούσιες παραστάσεις, γεμάτες χρονιές, εν ενεργεία διεθνής, έμπειρος, καλή περίπτωση φαίνεται ο συγκεκριμένος, 3 χρόνια γεμάτα στη Samsung Sport, νομίζω έπαιξε με την ΑΕΚ πέρσι. Φαίνεται ότι είναι η βασική επιλογή του Άρη. Του έχει γίνει μια πρόταση για 3 χρόνια του 30χρονου. Πιθανότατα η πληροφορία δεν την αποδεχτεί. Είναι κοντά στο να την αποδεχτεί. Αυτά ξέρεις πως είναι.
1: Ναι.
0: Είναι πάντως μια περίπτωση η οποία βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στη λίστα για τους κεντρικούς αμυντικούς. Βάζει και καίγεται να βάλει τους άλλους κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, το ματιάσαμε το παλικάρι. Το Ματάρτιαν, το σχολιάζαμε συνέχεια, πάρ' τον κάτω. Έχει απόψε το σύνδεσμο στο γόνατο. Δεν θα παίξει σήμερα στο φιλικό με τη Μόντσα, με το οποίο ολοκληρώνει ο Άρης το δεύτερο σκέλος της προετοιμασίας του. Πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι με την ομάδα του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, που την ίδρυσε έτσι. Που την ανέβασε επίπεδο, έφτιαξε το προπονητικό κέντρο. Και εκεί θα γίνει, στο Σίλβιο Μπερλουσκόνη Τσέντρο Σπορτίβο, το φιλικό παιχνίδι στις 7 ώρα Ελλάδος. Μια καλή ομάδα. Από ό,τι είδα, έβλεπα στο ρόστερ της ΒΑΗ, έχει τον Πεσίνα, έχει τον Κολπάνη, έχει τον Πετάνια, έχει τον Κουτρόνε. Καλή ομάδα. Πολύ δυνατό τεστ σήμερα. Απλά ο Ματάρ δεν θα παίξει. Πιθανότατα τώρα θα εξεταστεί όταν επιστρέψει, γιατί ευρωγυρίζει στη Θεσσαλονίκη, ελπίζοντας ότι δεν θα είναι κάτι σοβαρό.
1: Κάτι σοβαρό, ναι.
0: Ναι, για τον πιτσιρικά. Σήμερα αυτό το φιλικό είναι ένα πολύ δυνατό τεστ, σίγουρα. Θα δούμε τι έχει στο μυαλό του Γρηγορίου, τι θα χρησιμοποιήσει. Πιθανολογώ ότι θα βάλει και το Γαλανόπουλο σήμερα, ίσως δίπλα στο Ράτσιτς, στη μεσαία γραμμή, να δούμε αυτούς τους δύο. Νομίζω θα δούμε Φαμπιάνο και Γένσεν, το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών που έχει στο μυαλό του, όσο δεν έρχεται στόπερ, ο προπονητής του Άρης. Θα δούμε και τον Κέρκες στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στην επίθεση, εντάξει, Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ και Γιαννιώτας δύσκολα θα αλλάξουν, πήγαν και καλά στο πρώτο φιλικό, είναι οι πρώτες επιλογές. Και ένα ερωτηματικό υπάρχει στο αν θα δοθεί χρόνο συμμετοχής, έστω και λίγος, σε Παλάσιος και Ντέλε Μπασίρου. Αν δηλαδή κρίνει ο Γρηγορίου ότι είναι σε θέση να παίξουν έστω και κάνα τέταρτο ή μισάλεπτο, γιατί ακολουθούν και ένα ειδικό πρόγραμμα για να καλύψουν το χαμένο, αφού δεν είναι έτοιμοι, θα χρειαστούν λίγο χρόνο.
1: Ναι, δεν έκανε προετοιμασία ούτε ένας το άλλος,
0: Ναι, δεν έκανε. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω, μπορεί και να μην παίξουν. Θα κρίνει ο
1: Παλάσιος. Εντάξει, βέβαια ο Παλάσιος, επειδή τον ξέρουμε σαν ποδοσφαιριστή, ξέρουμε και τι μπορούμε να περιμένουμε. Έχουμε και πρόσφατα την εικόνα από την περσινή του παρουσία στο Λεβαδιακό που ήταν εξαιρετική. Οπότε εντάξει, ο Ντέλε Μπασίρου είναι το πιο πολύ που έχουμε την αναμονή να δούμε πώς θα είναι.
0: Ναι, όντως. Αλλά απλά εντάξει, επειδή υποβάλλονται καθημερινά σε μετρήσεις, ξέρει το τεχνικό τίμα αν είναι σε θέση να παίξουν ή όχι, θα το δούμε το απόγευμα. Ο Άρης παίζει αυτό το φιλικό στις 7 τηλεοπτικά από την Νόβα. Θα έχουμε και εικόνα δηλαδή για τον Άρη και την πρώτη φορά. Και θα επιστρέψει αύριο και το επόμενο φιλικό είναι το μεθεπόμενο Σάββατο 8 Αυγούστου, το Κλεάνθες Βικελίδες με τον Πανσεραϊκό.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Πριν πάει φυσικά μετά στην Ιταλία πάλι για να παίξει το Τούπερ φιλικό με την Νάπολη το 12 Αυγούστου.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
0: Να σε καλά, Βαΐ.
1: Καλημέρα σας. Ένα διαφημιστικό μήνυμα για να συνεχίσουμε. Καλοκαίρι στην bwin με προσφορά χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, κλείνουμε με τη χθεσινή μπόμπα του Παναθηναϊκού. Μία ακόμα μπόμπα που έσκασε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να γίνεται παίχτης της ομάδας του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παναθηναϊκός πλήρωσε τη Βιλερμπάν, αγόρασε ουσιαστικά τα δικαιώματα του αθλητή και τον εντάσσει στο δυναμικό του. Και έτσι κλείνει. Γιώργο, καλημέρα, Γιώργος Πετρίδης.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μ' αρέσει γιατί είπες τη βόμβα όπως το είδαμε παλιά.
0: Μπόμπα, ρε φίλε, μπόμπα. Εντάξει, μπόμπα.
1: Λοιπόν, έτσι φαίνεται να κλείνει το ρόστερ, τουλάχιστον για την ώρα, για την έναρξη της σεζόν, για την εκκίνηση της σεζόν. Θα πάει έτσι ο Παναθηναϊκός. Τώρα, ξέρεις, μέσα στο φθινόπωρο ή το χειμώνα, οτιδήποτε, αν παρατηρηθεί, αν διαπιστωθεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάποιο κενό σε κάποια θέση ή δεν καλύπτεται τέλος πάντων με πρόοδο, γιατί προφανώς θα γίνει κάποια κίνηση. Αλλά για την ώρα θα ξεκινήσει με αυτό το ρόστερ. Κλείνοντας λοιπόν για τη θέση του Άσου, με έναν από τους καλύτερους point guard της περσινής Ευρωλίγκας. Είχαμε αυτή την ανατροπή, γιατί θυμίζω ότι η περίπτωση Φρανσίσκο πέρασε από διάφορα στάδια. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός αρχικά, να το πούμε αυτό, προς το τέλος της άνοιξης, γύρω στο Μάιο, αν θυμάμαι καλά, έχει επικοινωνήσει με τον παίκτη, με την πλευρά του παίκτη, η εκφράση των ενδιαφέρον του, αλλά τότε ο Παναθηναϊκός δεν είχε προπονητή. Έτσι. Μετά ο παίκτης υπέγραψε στην Βιλερμπάν εναντί 5 εκατομμυρίων ευρώ.
0: 5,3.
1: Συμβόλαιο. Ναι.
0: 5,3.
1: Ένα μυθικό συμβόλαιο. Ακολούθως προέκυψαν αυτά τα ζητήματα στη Βιλερμπάν, τα οικονομικά. Το προσπάθησαν οι Γάλλοι από τη δική τους πλευρά να βρουν, ας πούμε, και τα χρήματα και τις εγγυήσεις για να πείσουν τον Φρανσίσκο να μείνει στην ομάδα τους. Δεν φαίνεται όπως πίστηκε ο παίκτης. Κάπου εκεί ξαναμπήκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες ξαναμπήκε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έκανε την πρότασή του στην Βιλερμπάν, την αποδέχτηκε και νομίζω ότι είναι μια πολύ συμφέρουσα κίνηση για τον Παναθηναϊκό, από την έννοια του ότι παίρνει ένα παίκτη ο οποίος, όπως είπαμε πριν, ήταν από τους κορυφαίους γκάρντ της περσινής Ευρωλίγκας, με 1 εκατομμύριο ευρώ, όσο περίπου έδωσε τον Τολιόπουλο στον Άρη, έτσι, για να κάνουμε και την αναλογία, την αντιστοιχία, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια τα 500 που έδωσε τον Τολιόπουλο δίνει 3 εκατομμύρια τώρα.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, περίμενε, θα σας ακούνε στο λογιστήριο της ΚΑΕ τώρα και θα σου λένε τι μας λέει αυτός. Περίμενε.
1: Δεν το συζητάμε, εντάξει. Δεν το λέω από τη ζουλό, το λέω από του buyout.
0: Εντάξει. Να ξέρουμε τι λέμε.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει. Σίγουρα, επίσης, αυτό μέσα το αναφέρεις βαρύ, δεν ήθελα να διατράξει πάνω στις ισορροπίες. Δηλαδή, δεν ήθελα να ξεφύγει το συμβόλαιο του Φρανσίσκο σε ποσά πάνω από αυτά που παίρνει ο Νάνι, ο Χέις Ντέιβις κτλ. Συνολικά με τα γραφτά κοστίζει γύρω στα 11 εκατομμύρια ευρώ, 11,7 περίπου, μαζί με το buyout και το συμβόλαιο. Για 3 χρόνια θα υπογράψει ο Χάλλος. Και κάπως έτσι κλείνει, όπως είπαμε πριν, το ρόστερ του Παναθηναϊκού με αυτό το κερασάκι στην τούρτα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε και αρκετούς, θυμάστε ότι ζήσαμε και εμείς χθες εκτός αέρα, πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή, που έχουν, ας πούμε, κάποιες αμφιβολίες για το πόσο μπορεί να κολλήσει με τους υπόλοιπους της περιφέρειας του Παναθηναϊκού. Αλλά από τη στιγμή που αποτελεί πρωταρχικό στόχο και πρωταρχική επιθυμία του Μπράντοβιτς, ξέρεις...
0: Πάσω.
1: Ναι, αυτό.
0: Άμα διαλέγει ο Ζέλικο, πάσω. Γιώργο, δεν μπορείς να πεις το παραμικρό. Υπάρχει, κοίταξε, υπάρχει ένα πολύ καλό στην υπόθεση ότι δημιουργείται μία. Πώς να το πω τώρα, μια ομάδα Γάλλων αθλητών μέσα στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, που αυτό αυξάνει τη συνοχή μεταξύ τους. Γιατί κακά τα ψέματα, οι παίχτες που αποκτήθηκαν, δηλαδή ο Φρανσίσκο, ο Γιαμπουσέλη και ο υπάρχον Λεσόρ, αφήνω το Φάλ που θα είναι δεύτερος, τρίτος, ψηλός, ας πούμε, στην ομάδα. Αυτοί οι τρεις είναι παίχτες της πεντάδας. Έτσι. Είναι παίχτες starters. Yeah. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε αυτό, ξέρεις, αυξάνει λίγο τη χημεία μεταξύ της ομάδας. Βοηθάει λίγο να βρεθούν κώδικες από την πρώτη μέρα. Και είναι πολύ πιο εύκολο μετά για τον Χέις Ντέιβις, για τον Ναν, για τον οποιοδήποτε έρχεται, ας πούμε, να μπει σε αυτό το group των starters, να ενσωματωθεί. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πολύ είναι ότι βλέπουμε μια ομάδα που απέχει πάρα πολύ σε λογική και χαρακτηριστικά από αυτό που είχαμε σαν μέσο όρο ομάδα ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, σε επίπεδο χαρακτηριστικών.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα εγώ αυτό πριν που ανέφερα για τον Φρανσίσκο. Βάζει πολύ αθλητικότητα πλέον ο Παναθηναϊκός στο μηχανή του. Και βάζει και, ξέρεις, παίκτες που, ας πούμε, πέρσι για παράδειγμα, δεν τέχανε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτή, ας πούμε, για παράδειγμα, τη Βελτάδα, το στυλ παιχνιδιού του Φρανσίσκου στην περιφέρεια δεν το έχει πέσει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, δηλαδή, την ταχύτητα την είχε, την εκτελεστική ικανότητα δεν είχε.
1: Ναι, ναι, θυμίζω γιατί... πόσο αντερπέζαν το σόρτς.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον Φρανσίσκο, δεν μπορεί να τον αφήσει τον Φρανσίσκο να στάει ενόχλητος από τα 7 μέτρα. Έτσι. Ένας παίκτης που σχεδόν με 40% στάει στο τρίποδο. Οπότε, ναι, αντίστοιχα, ας πούμε, δεν είχε παίκτη από τον Μπόγκα, ο οποίος είναι να έχει το αμυντικό φίλτρο, ή σαν τον Μπάντιο αντίστοιχα. Ή μια ντουλάπα, ας πούμε, σαν τον Γιαμπουσέλε στην front line.
0: Ντουλάπα, Αυτό μπορεί να το πεις και από κοντά.
1: Τον είδα από κοντά. Είναι
0: όχι, μπορεί να του το πεις, λέω, να του το πεις. Να του πεις είσαι ντουλάπα. Να του πεις έτσι. Με αυτό το χαμόγελο. Θα φροντίσω να το μεταφράσουν.
1: Πάντως, επειδή το ανέβαινε και δηλαδή για τους Γάλλους, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο και στην αποφάση του Φρανσίσκο.
0: Προφανώς.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τους συγκεκριμένους. Πέρα από την συμπατριωτική του, ήταν και αρκετά καλή φίλη. Και με τον Λεσόρ και με τον Γιαμπουσέλε. Οπότε, ναι, το γεγονός ότι πίεση γίνωσε από την πλευρά του να αποχωρήσει από την Βιλερμπάν. Είναι και έπαιξε και λίγο ρόλο ότι ήταν στην ομάδα τα φλεράκια του Γιαμπουσέλη και ο Λεσόρ. Ναι, γενικότερα πάντως πανδεκόμενο τις κινήσεις που έκανε έβαλε λοιπόν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τώρα μένει αυτό που είπες και συμβάει να δέσουν όλοι αυτοί, να αποκτηθεί αυτή η χημεία και η συνοχή στην ομάδα. Είναι σημαντικό σίγουρα ότι ένα μεγάλο μέρος, δηλαδή ο Λεσόρ, ο Γιαμπουσέλο, ο Φάλ και ο Φρανσίσκο ήταν συμπαίκτες στην Εθνική Γαλλία. Και γνωρίζετε όπως πολύ σωστά είπες, έχουν αυτόν τον κώδικα επικοινωνίας. Αλλά σίγουρα προφανώς και με τον Ομπράντοβιτ θα δούμε και διαφορετικά πράγματα από τους συγκεκριμένους. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, Σινβέν Φρανσίσκο είναι, όπως ακούσατε τον κύριο Πετρίδη, το τελευταίο κομμάτι του παζλ, τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη φάση του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα προκύψει τώρα βαθύ Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός που μάθανε και το πρόγραμμά του στην Ευρωλίγκα. Με ιδιαιτερότητες στο φετινό πρόγραμμα. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό το περιμέναμε ότι θα δώσει πολλά μάτσα εκτός έδρας στο ξεκίνημα. Ο ίδιος το έχει ζητήσει να παίξει αρκετά μάτσα εκτός έδρας, έτσι ώστε να ψαλιδίσει χρόνο, έτσι, να κερδίσει χρόνο για να επιστρέψει στο στάδιο της κυφυλίας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είχε ζητήσει κάποιο αντίστοιχο κλειδάριθμο, έχει πάρα πολλά παιχνίδια στο ξεκίνημα εντός έδρας. Αυτό στο δικό μου το μυαλό θα το βοηθήσει να κάνει ένα καλό ξεκίνημα, διότι θα εκμεταλλευτεί και τον παράγοντα έδρα που για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πάρα πολύ σημαντικός. Μπορεί πέρσι να μην τον βοήθησε πολύ, αλλά η ομάδα που φτιάχνει φέτος θα δημιουργεί έναν ενθουσιασμό που λογικά θα ανεβάζει 20-30% επίπεδο την ομάδα του Ζελίκο Μπράντοβιτς εντός έδρας. Άρα λοιπόν. Οι 7 στις 8 αναμετρήσεις που είναι στο ξεκίνημα εντός έδρας μπορεί να εξελιχθεί σε μια πάρα πολύ καλή πρίκα για τους πράσινους, έτσι ώστε να τερματίσουν ψηλά στη βαθμολογία της κανονικής διάρκειας. Αυτά όμως, παιδιά, είναι κουβέντες του Ιούλη. Ακόμα δεν έχει μπει ο Αύγουστος και το μπάσκετ αρχίζει τέλος Σεπτέμβρη. Έτσι.

Λοιπόν, full προγραμματικά σήμερα σε Europa League και Conference League. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Φυσικά αυτά που ξεχωρίζουν τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Θυμίζω, 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ παίζει στη Ντούμπα με την Δυναμό Κιέβου. Θέλει να περασπιστεί το υπέρ του 3-2 του πρώτου ματς. Είχε νικήσει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να κάνει πάλι ο Κωνσταντέλια στα δικά του και να περάσει την επόμενη φάση. Να πάρει τη μία από τις δύο προκρίσεις που είναι απαραίτητες για να έχει ευρωπαϊκή συνέχεια φέτος η ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ο Παναθηναϊκός παίζει στις 9.30 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο και θέλει και αυτός να υπερασπιστεί τη νίκη του με 2-1 εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να έχει συμμετοχή σε League Phase. Δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα παιχνίδια και τα δύο που θα τα ακούσετε φυσικά ζωντανά εδώ από τον bwinΣΠΟΡ FM από τις 94,6. Πολλά μάτσα από τις 7 η ώρα και μετά. Πάρα πολλά παιχνίδια για όλα τα γούστα, για να παρακολουθήσετε, για να παίξετε, για να ασχοληθείτε, ξέρω εγώ, με την ποδοσφαιρική επικαιρότητα της ημέρας. Λοιπόν, από τον Ιωάννη Γιαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και η μουσική επιμέλεια το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, γιατί στο πρώτο ήταν ο νεαρός Στέφανο Πολότολο που είχε τη φύσα χρώματα Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ σήμερα λόγω της ημέρας. Από τον Σωτήρη Ταμπάκο, το πιο τηλεοπτικό αστήρ, ο οποίος γίνεται ραδιοφωνικός μόνο για τις ανάγκες του bwinΣΠΟΡ FM και τώρα έρχεται μέσα για να σας σερβίρει το ρεπορτάζ. Και από το Βάιο Τσούτσικα, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, να μείνετε συντονισμένοι εδώ. Σήμερα δεν έχει να ακούσετε τίποτα άλλο. Έχει μόνο μπάλα και bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση αριστερού μπακ βρίσκεται η ΑΕΚ που κινείται και για την προσθήκη χαφ. Αγωνία για Πένερα, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο στο φιλικό με τη Samsung.

Ορ δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Ζήνη που ένιωσε ένα σπίξιμο. Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης ο Καλοσκάμης και τέθηκε στη διάθεση του Μαρκό Νικολίτς. Παίκτης του Ολυμπιακού και επίσημα ο Γκουστάβο Σά, ο οποίος θα αγωνιστεί ως δανεικός από την Νότιγχαμ, ήρθε εδώ με πάθος και φιλοδοξία, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου μέσου. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει του Ανάσα Λαχεντίν, που φέρεται αρνητικός να αγωνιστεί στην Ελλάδα παρά το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά σε συμφωνία με τη Ρώμα για την απόκτησή του, όπως αναφέρουν οι Ολλανδοί. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League, με τον Φαν Ντρόγκελε να έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο πιθανότατα η άφιξη του Κίνγκς Κάγκουα για ιατρικά και υπογραφές. Θέμα ορών, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γάλλου δεξιού μπακ Ουλιάμ Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ, που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με ΧΑΠ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στον επαναληπτικό με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πρώτον πυλών του Άριο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Κίτρινους και εξασφάλισε την ειδική άδεια από το δικαστήριο της Βαλένθια για να ταξιδέψει στην Ελλάδα, καθώς είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 8,5 ετών για υπόθεση βιασμού. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους Κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα. Σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sports Prime. Από ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να περάσει σήμερα ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έφτασε τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ και τους πράσινους να καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του. Εξτρέμα από την Αργεντινή έκλεισε ο Λεβαδιακός, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Σαν Λορέντσο για τον μονοετή δανεισμό του 26χρονου Γκρεγκόριο Ροντρίγκες. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία, πρώτο τζάμπολ στις 4.30. Μία ανάσα από τη μετακίνησή του στη Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει δώσει τα χέρια με τους Ρωμαίους για συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μεταγραφή του από τη Βόλσπουργκ αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 15 εκατομμύρια. Εξέλιξη βόμβα στη Νιούκασλ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, οι Καρακάξες έχουν βγει στην αγορά και αναζητούν προπονητή, καθώς αναμένεται να ανοίξουν τη συνεργασία τους με τον Έντι Χάου, ο οποίος βρίσκεται στην τεχνική τους ηγεσία από το 2021. Έτοιμος να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία ο Αζεντίνου Ναή, σύμφωνα με το Africa Food. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Μαροκινός πρώην μέσος του Παναθηναϊκού βρίσκεται μία ανάσα από το να δώσει τα χέρια με την άλλη τη Χάντι, η οποία αναμένεται να τον αγοράσει από την Τζιρόνα έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη Βαρκελόνη στο Μόναχο, ο Μάιλς Νόρις, καθώς η Μπάγερν ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού Forward, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Πέρυσι ο 26χρονος αγωνίστηκε στην Μπαρσελόνα, που είχε κατά μέσο όρο 5 πόντους και 2,9 rebound σε Ευρωλίγκα και Πρωτάθλημα Ισπανίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwinSport FM 94,6.
2: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζα μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας αποβακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει.

0: τελειώνει τον γκολ. Ο Ατίνο με μπλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξι Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξι Stadium. Επικρατεί της Πάξι με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
1: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθους θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς. Και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρι στον Κωνσταντέλια με την περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρι γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρι σκάβει την μπάλα για να εσουθαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα. Και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαφρικού. Κολοπάει με τον Ζαφίρη. 1-2 ο δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 ο Πάοκ του 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains!
1: Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Θα πάμε μαζί το επόμενο δίωρο, εκπομπή επίθεση από τα back. Βρισκόμαστε την πολύ κρίσιμη ημέρα με τις δύο ελληνικές ομάδες, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, να υποδέχονται στις ρεβάνς, στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, την Δυνάμο Κιέβου και την Πάξη αντίστοιχα. Έχουν να περασπιστούν τα σκορ των πρώτων αγώνων. Ο δικέφαλος του Βορρά την νίκη με 3-2 και ο Παναθηναϊκός την επικράτηση του με 2-1 κοντά στην ουγγρική ομάδα. Δύο μάτς τα οποία θα τα ακούσετε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 για να έχουμε να συνεχίζουμε να έχουμε πέντε ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στη φετινή αγωνιστική περίοδο, να παραμείνει ορθάνικτος ο δρόμος στο 1-10 στο ranking της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δηλαδή να έχουμε σύντομα την χώρα μας στην δεκάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα μπαίνει και ο Ολυμπιακός στον τρίτο προγραμματικό του UEFA Champions League. Οι ΑΕΚ και ο Όφη έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους, θα μπουν τελευταίες. Τα μάθ εδώ στο Big Win Sport FM. Στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, τηλεπτικά από Open TV και Sky TV αντίστοιχα. Με τα γραφικά αρκετά, πάρα πολλά τις τελευταίες ώρες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σαφώς ξεχωρίζουμε προλίγου την επισημοποίηση της απόκτησης, το τυπικό της ιστορίας παίκτης Ολυμπιακού, ο Γκουστάβο Σα, όπως έχουμε πει θα είναι δανεικός από την Nottingham Forest για την χρονιά που έρχεται. Ο 29χρονος αρχηγός μέχρι πρότινος της Φαμαλικάο, ένας προσφεστής που έχει καταγράψει 120 συμμετοχές στην Πορτογαλική Λίγκα και είναι 21 ετών. Ένα παιδί που προέρχεται από τις ακαδημίες της Πόρτο, δεν έμεινε εκεί, πήγε στην Φαμαλικάο, αλλά και χθες ο Στεφάν Ορτέγκα, ο 33χρονος Γερμανός γκολκίπερ, επιτράψει για 2 χρόνια με τους Πειραιώτες. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του δεξιού μπακ, του Γάλλου δεξιού μπακ, Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί, 22 ετών, με τετραετή παρουσία στο Αμβούργο. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μέτς, αλλά έχει κάνει καλές χρονιές με το Αμβούργο. Είναι ελεύθερος, είναι ελεύθερος στην αγορά και πρόλαβε ο ΠΑΟΚ και θα τον αποκτήσει. Αναμένονται και εξελίξεις άμεσα και στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά είναι τυπικό το ζήτημα. Και στην ΑΕΚ, που γνώρισε την ήττα χθες στο φιλικό με την Σάμσονσπορ, η πρώτη ήττα στα φιλικά της Ένωσης. Υπάρχει ακόμα ένα φιλικό την Κυριακή με την Σέντρου Ίντεν. Η ΑΕΚ που πάει πλέον για κεντρικό χαφ, το είχαμε πει και τις προηγούμενες δύο μέρες, ένα παίκτη σαν εξαροχτάρι θα μπορεί να βοηθάει στη δημιουργία, θα είναι αρκετά δυνατός, με μεγάλες εντάσεις, με τρεξίματα. Και όπως μας είπε λίγο νωρίτερα Κώστας Γετζετζόγλου, υπάρχει στόχος πλέον να αποκτηθεί και αριστερός μπακ. Ο Περνάης δεν έχει πείσει ιδιαίτερα, άρα η ΑΕΚ θα έχει τον Πίλιο. Θα δει τι θα συμβεί με τον Πενεράης, αν θα απολυθεί κτλ. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Πατρίδα, από την Celtic και την Rangers, κυρίως από την Celtic, αλλά η ΑΕΚ θα στοχεύει πλέον στην απόκτηση αριστερού μπακ, χωρίς να πούμε κάτι συγκεκριμένο σε ονόματα. Θυμίζω μαζί μας αυτό το δίωρο με την υποστήριξη γίνεται της Bet365.

σε μέσω του τρόπου επικοινωνία από το. Πληκτρολογείτε www.sportfm.gr. Διαβάζετε εδώ τα τελευταία νέα από την Ελλάδα, το εξωτερικό, με επικαιρότητα, με ρεπορτάζ, με τα γραφικά, αγωνιστικά. Και παράλληλα, κλικάρετε το παραθυράκι που λέει live ραδιόφωνο. Ανοίγει ένα νέο πεδίο και από εκεί στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας. Οπότε είναι μια ευκαιρία. Οποιαδήποτε απορία έχετε και μπορούμε να σας τη λύσουμε, εδώ είμαστε να απαντήσουμε. Και τη στιγμή εκείνη μπορείτε να ακούτε και το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους είναι στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Σε σημεία που δεν πιάνετε στους 94,6, μπαίνετε στο www.sportfm.gr. Άλλωστε είναι μια περίοδος που αρκετός κόσμος είναι εκτός λεγανού πεδίου, κάνει διάκοπες έτσι για κάποιες μέρες και ψάχνετε να δει που θα ακούσει. Υπάρχει αυτή η ανησυχία, πολύ φυσιολογικό, που θα ακούσει τον Big Win Sport FM. Είναι πολύ εύκολο πλέον. Οπουδήποτε είστε. Στην παραλία, στο καφέ, σε ένα μαγαζί για φαγητό, περπατάτε στις παραλίες, κάνετε βόλτες, έχετε τα σταυτιά σας τον Big Win Sport FM

0: Θα δούμε τι συμβαίνει και στο εξωτερικό, τα καλύτερα της τελευταίας ώρας, τα πιο σημαντικά. Δεδομένα ο Καρέτσας θα ανακοινωθεί από την Dortmund, μπορεί και σήμερα, η απόκτηση του για 5 χρόνια με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο που θα ξεπερνάει τα 2-2,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρές. Ετήσιες απολαβές πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Την στιγμή που υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη της Wolfsburg με την Ρώμα για την παραχώρηση του Κουλιεράκη. Κάνουμε το πρώτο μας μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε στην υπόθεση του Κουλιεράκη, της Wolfsburg και της Ρώμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
1: Η Winsport FM 94,6.

Big Wins for FM στους 94,6. Έχει στείλει και μηνύματα για τον Κουλιεράκη, τι γίνεται, τι ισχύει κτλ. Υπάρχει ενδιαφέρον υπαρτό της Ρώμα για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη. Το γράφουν και στην Ιταλία, αναπαράγεται και στην Γερμανία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι με τον ποδοσφαιριστή τα έχει βρει η Ρώμα. Πλέον οι Τζελερώσοι διαπραγματεύονται με την Βόσμπου για την μεταγραφή του Διεθνούς Κεντρικού Αμυντικού. Στα 22 του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, ο οποίος έχει μια διετή παρουσία στην Bundesliga με την Wolfsburg.

Υπάρχει μια συμφωνία του παίχτη με την Ρώμα για 5 ετών συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2021, με απολαβές στα 2 εκατομμύρια ευρώ και μετά μπορούν να πάει και λίγο περισσότερο. Τώρα σε σχέση με την Wolfsburg και την Ιταλική ομάδα υπάρχει διαπραγμάτευση. Λέγεται ότι η ομάδα της Ρώμης προσφέρει 15 εκατομμύρια ευρώ καθαρά συν 3 εκατομμύρια ευρώ μπόνους για την απόκτηση του Κουλιεράκη. 15 εκατομμύρια συν 3 σε μορφή μπόνους, συνεπώς στα 18 εκατομμύρια. Νομίζω ότι η Wolfsburg στο μυαλό της είχε να τον παραχωρήσει τον παίχτη από τη στιγμή που είναι στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Δύσκολα βλέπω να φτάνει κάποια ομάδα πάνω από τα 20 εκατομμύρια για τον Κουλιεράκη. Θα λέγα ότι οι Γερμανοί θα ήθελαν στο παιχνίδι να μπει και ομάδα από την Premier League. Υπάρχει μια σχετική κρούση, όχι όμως κάτι επίσημο από την Crystal Palace, όχι κάτι συγκεκριμένο. Αν για παράδειγμα μπει στο παιχνίδι και η αγγλική ομάδα, είναι πολύ πιθανό να ανέβει το ποσό για τον ποδοσφαιριστή. Αν πάλι δεν συμβεί αυτό, αν η Crystal Palace δεν μπει ζεστά για τον Κουλιεράκη, είναι πολύ πιθανό να καταλήξει ο παίχτης στην Ρώμα, σε μια ομάδα που έχουν παίξει εκεί ο Τραϊανός Δέλλας, ο Κώστας Μανολάς, ενώ στη θέση του κεντρικού αμυντικού, γιατί έχουν περάσει και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Χολέμπας, ο Τωροσίδης, ο Ταξίδης, έτσι θυμάμαι πρόχειρα. Άρα έτσι φαίνεται τώρα η κατάσταση, με τη Ρώμα να διαπραγματεύεται με την Wolfsburg και να έχει επιτευχθεί προφορική συμφωνία με τον παίχτη για 5 ετών συμβόλαιο. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στο συγκεκριμένο θέμα. Και όπως σωστά μου λέει η Αναστασία Φωσνάκη, έχει υπαγωνιστεί και ο Τσιμίκας βεβαίως εκεί. Μάλιστα, ο Τσιμίκας, μιας και το λέει αυτό η Αναστασία, να πιάσουμε από αυτό, ήταν την πέρσινη σεζόν δανεικός από την Λίβερπουλ στην Ρώμα. Και είναι δεδομένο ότι παίζει ρόλο η πλευρά του παίχτη, διότι έχουν τον ίδιο ατζέντη ο Κουλιεράκης με τον Τσιμίκα, τον Πασχάλη Τουντούρη. Υπάρχει δηλαδή έδαφος με την Ιταλική ομάδα για να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις με την Wolfsburg. Και θα πω εδώ για τον Κασπερίνη, επειδή είναι και λάτρης πάρα πολύ με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς να παίζει η Ρώμα, όπως τον είχαμε δει και στην Αταλάντα. Ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το project ο Κουλιεράκης, να παίξει δηλαδή ως αριστερός στόπερ στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Βεβαίως και στην τετράδα της άμυνας μπορεί να παίξει αριστερός στόπερ, αλλά έχει δείξει ο Κουλιεράκης ότι μπορεί να αγωνιστεί καλά και με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, να είναι ένα-δύο αριστερός στόπερ της ομάδας, που παίζει πάρα πολύ έτσι ο Γκασπερίνη. Έχει γενικώς αναλυθεί ο Κουλιεράκης για το τι μπορεί να προσφέρει στην Ρώμα, αλλά ας περιμένουμε, γιατί είναι μια περίοδος τώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις.

για τον φίλο που ρωτάει για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι στον Sky TV, όπως και ο Ηρακλής. Έτσι να πούμε αυτό. Είναι οι δύο ομάδες της Super League, οι οποίες είναι πλέον στο όμιλο του Sky. Θα βλέπουμε δηλαδή τα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή μέσω του Sky.

και οι υπόλοιπες 12 ομάδες είναι 6 στην Κοσμοτέ και 6 στην Νόβα. Έτσι είναι ο σχεδιασμός, έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα την φετινή περίοδο στην χώρα μας, στο ποτάθλημά μας.

Για τον φίλο που στέλνει μήνυμα, αύριο είναι η κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας. Θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο. Την διοργανώνει βεβαίως η ΕΠΟ, είναι η διοργανώτρια αρχή. Αύριο στις 11.30 είναι η κλήρωση για την πρώτη φάση και τη δεύτερη φάση. Και θα υπάρχει ενημέρωση, θα υπάρχει live streaming. Θα σας πούμε τα ζευγάρια, το πώς θα κυλήσει αύριο διαδικασία. Θυμίζω στις 11.30 είναι η κλήρωση της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

και ο ενέργος συνεχίζει κάθεκτος έτσι μουσικά. Τώρα στην Ιταλία έχει φτάσει ο John Stones, ο πρώην κεντρικός αμυντικός της Manchester City, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στην Inter. Θα γράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 28.

Θυμίζω ότι έμεινε ελεύθερος, δεν ανέστησε το συμβολαιό του με την City. Έπαιξε εκεί για 10 χρόνια, το καλοκαίρι του 16 μέχρι πρόσφατα. Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός στα 32 του, διεθνής με την ομάδα της Αγγλίας, 94 συμμετοχές, 3 γκολ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ, υπήρχε ενδιαφέρον και από την Juventus και από την Chelsea, αλλά όπως όλα δείχνουν, από τη στιγμή που είναι στο Μιλάνο για να πέρασει τα ιατρικά και να απογράψει συμβόλαιο, θα συνεχίσει στην Ίντερ.

Για τον φίλο που στέλνει μήνυμα για τον Βαγγέλη Παυλίδη, αν υπάρχει κάτι με την Μπαρσελόνα. Χθες το γράφτηκε αυτό στην Πορτογαλία, ότι είναι μέσα στη λίστα της Μπαρσελόνα για την ενίσχυση της κορυφής επίθεσης, τον Μπλαουγκράνα. Δεν έχει κάτι νομίζω η Μπενφίκα ακόμα. Μπορεί να είναι ένας από τους στόχους των Καταλανών, αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι. Θυμίζω ότι αποχώρησε ο Λεβαντόφσκι, ψάχνει τον βασικό στράικερ η Μπαρσελόνα. Θα ήταν πολύ ωραίο να δούμε τον Βαγγέλη Παυλίδη, τον βασικό επιθετικό της εθνικής μας ομάδας, με τη φάνελα της Μπαρσελόνα. Και αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολύ καλοί διαθέσιμοι στράικερ στην αγορά, αν το παρατηρήσεις. Και μιλάμε για παίκτες που είναι στην κορυφή της επίθεσης, για εξτρέμ ή πίσω από τον επιθετικό, για παίκτες στην κορυφή της επίθεσης. Οι επιλογές δεν είναι πολλές, είναι λίγες θα έλεγα για αυτό το επίπεδο. Και ο Παυλίδης είναι ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα είναι, κινείται πάρα πολύ μέσα στο κουτί. Αλλά όχι μόνο αυτό, και περιφερειακά δίνει λύσεις, ανοίγει χώρο για τους συμπαίκτες του. Το έχουμε δει πάρα πολύ αυτό και με την Μπενφίκα και με την Εθνική και με τις προηγούμενες ομάδες του στην Ολλανδία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολλές αρετές στην επίθεση. Μπορεί να βοηθήσει και να μοιράσει παιχνίδι και να τελειώσει φάσεις. Σίγουρα το να τελειώσει φάσεις είναι από τα καλύτερα στο παιχνίδι του. Αλλά νομίζω και να μοιράσει για τους συμπαίκτες του, να τους αφήσει που λέμε να, στο χώρο να κινηθούν και να βρεθούν στην αντίπαλη εστία. Μπορεί να το κάνει πολύ καλά αυτό, γιατί είναι πολύ έξυπνος και χωρίς την μπάλα ο Βαγγέλης Παυλίδης. Θα δούμε αν προχωρήσει κάτι με την Μπαρσελόνα, να γίνει κάτι πιο επίσημο. Πάντως για την ώρα δεν προκύπτει κάτι επίσημο, κάτι που να έχει συμβεί ανάμεσα στην Μπενφίκα και την Μπαρσελόνα. Αλλά είναι δύο ομάδες που πολλές φορές διαπραγματεύονται για ποδοσφαιριστές. Μακάρι να είναι μια τέτοια διαπραγμάτευση και ο Βαγγέλης Παυλίδης. Θυμίζω ότι υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του που ρήτρα αποχώρησε από την Μπενφίκα που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, αν μια ομάδα δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ, φεύγει ο παίχτης για να πάει κάπου αλλού. Αλλά μπορεί να γίνει μια οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και να τα βρουν οι δύο πλευρές. Θα το δούμε.

Ένας άλλος φίλος έχει στείλει για τον Χρήστο Αλεξίου αν θα είναι έτοιμος, αν θα προλάβει για να είναι διαθέσιμος για το πρώτο επίσημο μάτς της Ένωσης στο Super Cup με τον Όφη. Αυτή η προσπάθεια είναι να είναι διαθέσιμος ο Αλεξίου. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι στο στάδιο της επιστροφής σε ρυθμό αγώνων. Θα δούμε, θα τον υπολογίζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Καλός Κάμης και αυτός είναι μια περίπτωση. Πρέπει να αγωνιστούν δύο ποδοσφαιριστές κατά τον 21 στην ενδεκάδα των ομάδων και της ΑΚ και του ΟΦΗ στο μάτς του Super Cup, το οποίο συμβεί και στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου να δούμε το πλάνο του Νίστρουπ για το σημερινό παιχνίδι ρεβάνς με την ΠΑΞΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχει εσύ μια σχετικά καλή κίνηση των εισιτηρίων. Υπάρχει μια πρόληψη ότι θα έχει περίπου 20 με 25.000 στο Ολυμπιακό Στάδιο σήμερα το βράδυ. Σέντρα της αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 9.30.

Ένας άλλος φίλος ρωτάει για την επιστροφή του Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μουρίνιο, έτσι όπως τον είχα στο μυαλό μου, για το Ρεάλ Μαδρίτης με τους συνεργάτες του, είναι άνθρωπος της δουλειάς ο Ζωσέ Μουρίνιο. Αν αποκτηθεί ο Ρόδρεϊ, σίγουρα.

0: σου δείχνει ο Μουρίνιο ότι σαν να είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά. Όχι τώρα στην Real Madrid και στην Benfica που ήταν μέχρι πρόσφατα. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του καθενός. Ο Μουρίνιο γι' αυτό είναι αυτή, αυτός για το ποδόσφαιρο και την προπονητική. Ξεκίνησε από πολύ μικρός αυτό. Και του δίνεται αυτή η ευκαιρία, η δεύτερη ευκαιρία στην Real Madrid. Θεωρώ ότι με την προσθήκη του Ρόδρυ βάζει μεγαλύτερη ποιότητα στη μέση γραμμή, στον άξονα. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την Real, αν τελικά κλείσει ο παίκτης, γιατί δεν είναι εύκολη μεταγραφή από την Manchester City. Υπάρχουν αυτές οι επαφές, αυτές οι διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Να δούμε. Και ήρθε η στιγμή να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Αθανασίου να βάλουμε κάτω το πλάνο του Jacob Nistrup για το σημερινό παιχνίδι με την Paxi Tirevans στον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Conference League. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Τίρε μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Εδώ, περιμένουμε τα βραδινά παιχνίδια.
1: Ναι. Τα επίσημα για το Μουρίνιο, ναι. Θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, η 11 ή 13.
0: Ωραία, καλά κάνεις.
1: Οπότε θα έχουμε να δούμε ωραία
0: θα μάθουμε πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Σίγουρα,
1: ναι. Απλά αυτό το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος. Πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίος τύπος.
0: Αυτό είναι δείχνει, γιατί έλεγα νωρίτερα ότι έχει δράσει γενικώς με τα social media, ανεβάζει πράγματα στους λογαριασμούς του, με τους συνεργάτες του από το προπονητικό κέντρο. Διάφορες συμφωνίες που κάνει ο ίδιος προσωπικές. Ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Δείχνει έτσι ωραίος αυτά.
1: Λοιπόν,
0: έχει προσαρμογή.
1: Στα δικά μας. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε την Πάξη 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Στη ρεβάνς του 2-1, του νικηφόρου 2-1 για τον Παναθηναϊκό στην Ουγγαρία. Ένα παιχνίδι στο οποίο το Τριφύλι θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του. Η χαοτική απόσταση όσον αφορά την ατομική και την ομαδική ποιότητα σε σχέση με την Πάξη, να κάνει μια δεύτερη νίκη ιδανικά και να σφραγίσει το ραντεβού του με την ΤΣΣΚΑ 1948 στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, στο δρόμο προς τη League Phase της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλει προσοχή 100%. Νομίζω αυτό το είδαμε σε κομμάτια του παιχνιδιού στην Ουγγαρία, γιατί αν οι φυσιολογικές συνθήκες στις δύο ομάδες τις βάλεις να ξαναπαίξουν σε 3-4 μήνες από τώρα, όταν ο Παναθηναϊκός θα έχει περισσότερο χρόνο με τον ίδιο προπονητή, όταν θα έχει περάσει ακόμα καλύτερα την αγωνιστική ταυτότητα, όταν θα έχει συμπληρωθεί το παζλ στο ρόστερ του Τριφυλιού, δεν θα υπήρχε καμία συζήτηση, καμία αμφιβολία ότι ο Παναθηναϊκός θα περνούσε από πάνω τους κανονικά σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Τώρα η εποχή είναι δύσκολη για όλους, είναι περίεργη, έτσι, οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει 100% συγκέντρωση, 100% σοβαρότητα για να κάνει αυτό που πρέπει, το αυτονόητο. Έτσι, γιατί μιλάμε για το αυτονόητο, για τίποτα παραπάνω, και είναι από αυτά τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο που για τον ισχυρό, αν αποκλειστεί, είναι κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε τώρα έτσι, το τέλος του κόσμου, και αν προκριθεί θα σου πει κανένας μπράβο, θα σου πει ok, έκανες αυτό που έπρεπε, το αυτονόητο, το φυσιολογικό, και πάμε παρακάτω. Αυτό το οποίο είπε και χθες ο Nistrup για την Πάξη, θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, και παίξεις Παναθηναϊκού φυσικά, ότι είναι μια καλή και επικίνδυνη ομάδα, και παράλληλα ο Δανός προπονητής ζήτησε, έκανε έτσι ένα κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού όσο το δυνατόν περισσότερο να δώσει το παρόν απόψη στην Καλογρέζα. Στο πράσινο στρατόπεδο περιμένουν 20 με 25.000 κόσμο, δηλαδή να γεμίσει σχεδόν το κάτω διάζωμα. Έτσι, στο πρώτο εντός έδρας επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έτσι, σαν ένα συμπέρασμα, να κάνει ο Παναθηναϊκός τη δουλειά, να τελειώσει με αυτή την ιστορία και να πάμε παρακάτω. Δεν είναι για να το συζητάμε περισσότερο, έτσι,
0: ναι.
1: Αυτά τα παιχνίδια.
0: Πάμε στην ενδεκάδα.
1: Ενδεκάδα. Δύο θέσεις ανοιχτές, έτσι, γιατί θυμάστε, τα συζητάμε μαζί τις τελευταίες ημέρες, ότι θα φαίνονταν κάποια πράγματα που μπορεί να απασχολούν τον προπονητή μέσα από τις δοκιμές. Η μία θέση που τον απασχολεί είναι στο κέντρο της άμυνας, η άλλη είναι στο δεξί φτερό. Να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Μινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μάκο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Τσάπρας, ο Καλάμπρε υπενθυμίζω είναι εκτός, είναι τραυματίας. Ο ένας στόπερ θα είναι ο Ντεφράι, η άλλη θέση παίζεται ανάμεσα στο Βαντρόγκελεν και το Τουμπά. 50-50.

0: θα πω.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα ο Καμαρά μαζί με τον Τσέριν, οι δύο κεντρικοί χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Γιάνγκουσιτς, αριστερός εξτρέμ Μαντίνο, δεξιός εξτρέμ παίζει τη θέση ανάμεσα στον Ζαρούρι και τον Μπελίστρι,
1: mm-hmm.
0: και center for ο Τετέι. Άκουσε να δεις, αν έπρεπε να μου βάλεις το μαχαίρι στο λαιμό και να μου πεις παίζει
1: δεν θα το κάνω, δεν θα το κάνω φίλε.
0: Μην το κάνεις, λέω αν ρε παιδί μου, αν, για να πω δηλαδή,
1: το, ναι.
0: τι πιστεύω σαν αίσθηση τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το ρεπορτάζ είναι αυτό, η αίσθηση είναι κάτι άλλο, νομίζω θα βάλει την ίδια δεκάδα ακριβώς που έβαλε mm-hmm. από το παιχνίδι.
1: Το κρατάω αυτό.
0: Αλλά αυτό είναι η αίσθησή μου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Το κρατάω και, και το δέχομαι γιατί επειδή το παρακολουθείς πάρα πολύ καλά το ρεπορτάζ. Πιστεύω θα πέσει μέσα.
0: Αν με ρωτάς, δεν θέλω να επιβεβαιωθεί.
1: Κάνω και εγώ μια εκτίμηση.
0: Να σου πω, δεν θέλω να επιβεβαιωθεί η αίσθησή μου. Εντάξει. Θέλω να δω βασικό το παντρόκινο. Εντάξει, δεν είμαι προπονητής, δεν είμαι μέσα προπονήσεις. Προφανώς η απόφαση ανήκει στον Ίστρουπ.
1: Mm-hmm.
0: Άλλο. Μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι. Μια πολύ ωραία ηρεμία που κάποια στιγμή θα φέρει μια καταιγίδα. Ο Κάγκουα έκανε το καθήκον του στο 100%. Πήρε από το χεράκι την Περσεβά. Την πέρασε στον επόμενο προκριματικό γύρο του Champions League, έκανε και την assist στον goal της πρόκρισης και έρχεται σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ναι, έκανε μια κάθετη κίνηση αν δεν το είχε δει ο κόσμος mm-hmm. και πάσα αριστερά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα παιδί το οποίο πατάει πολύ συχνά την αντίπαλη περιοχή.
0: Βέβαια. Εγώ θα πω κάτι τώρα και ας παρεξηγηθώ που δεν υπάρχει λόγος, αλλά εντάξει, okay, στο ελληνικό ποδόσφαιρο είμαστε, μπορούμε να παρεξηγηθούν τα πάντα. Νομίζω η μεταγραφή του Κάγκουα στον Παναθηναϊκό έχει περάσει λίγο στα ψηλά. Δεν ξέρω γιατί. Όπως το ίδιο συνέβη και με τη μεταγραφή του Ντεφράι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω, μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό το πράγμα, γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε έναν ποδοσφαιριστή που, ναι, οκ, okay, προφανώς τον ήθελε και η πρωταθλήτρια η φετινή της χώρας μας, η ΑΕΚ. Τον πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός. Ήταν ο MVP του περσινού πρωταθλήματος.

0: πέρασε αυτό λίγο, πέρασε λίγο στα ψηλά. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό το παιδί να έχει την υγειά του όπως όλοι οι παίχτες, έτσι, οποιασδήποτε ομάδα, θα δώσει πράγματα στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού που του έλειπαν. Αναμένεται τις επόμενες ώρες, νομίζω αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει για 4 χρόνια και να υπολογίζεται για την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος. Υπενθυμίζω, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
1: Πλέον, αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός και μπει στη League Phase, εκεί θα πάρει τον τεμπούτο του το ευρωπαϊκό με τον Παναθηναϊκό.
0: Πολύ σωστά. Κάγκουα. Αυτά.
1: Αν έχει πάνω από 25.000 κόσμο, θα είναι καλό νέο σήμερα, λες,
0: Ναι,
1: θα είναι ωραία εικόνα, αυτό λέω.
0: Ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι. Να πω ότι στο Ολυμπιακό στάδιο δεν υπάρχει το Ταρτάρ, ο Στίβος. Έτσι. Έχει ξυλωθεί προφανώς για να αντικατασταθεί. Αν θυμάμαι καλά, κάπου πήρε το μάτι μου στα social media ότι έχει έναν νέο φωτισμό, αγωνιστικό φωτισμό.
1: Ισχύει και αυτό, έχει αλλάξει.
0: Ωραία, μπράβο. Οπότε δεν θα είναι αυτή η ρομαντσάδα ή το ρομάντζο το περσινό στο ημίφος που έπαιζε Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Οπότε ναι, θα έχει 20-25.000 για πρώτο παιχνίδι κατά καλό καιρό και με αντίπαλο που δεν είναι εμπορικός, δεν το λέει σε καμία περίπτωση εμπορικό, ούτε τον αντίπαλο ούτε τη διοργάνωση, αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός αποκριματικά του Champions League, και πιστεύω θα άνοιγε και το πάνω διάσωμα, θα είχε πάνω από 30.000. Για τις συνθήκες και για τα δεδομένα, το να έχει 20-25.000 είναι σίγουρα μια πολύ καλή εικόνα, ξαναλέω, για την εποχή και για τα δεδομένα της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Εδώ είμαστε, αν προκύψει κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Όπως μας έχεις πει για τα μεταγραφικά, που μπορεί να μην έχουμε τώρα κάτι άμεσο να πούμε, και στόπερ μπορεί, όπως είπες, και εξτρέμ μπορεί.
0: Σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι κεντρικός χαφ. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην
1: και δεδομένα το χτάρι που λέμε.
0: Όταν λέω κεντρικός χαφ, δεν λέω αύριο μεθαύριο, που μακάρι να γίνει μια ανατροπή. Και το όνομα που περιμένει ο Παναθηναϊκός όλο το καλοκαίρι, τον Γένσεν, να αλλάξει κάτι. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του αρκετές ημέρες, έχοντας κάνει πολλά πράγματα γρήγορα, σε σωστό χρόνο, αγγίζοντας το τέλειο. Ξαναλέω, όσον αφορά το timing. Οπότε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος ούτε να βιαστεί, ούτε να πατήσει γκάζι. Θεωρώ ότι μέσα στον Αύγουστο θα προκύψουν και άλλες ευκαιρίες στην αγορά που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Αυτά.
1: Ωραία. Εδώ μας σας ακούσουμε χρειαστικά κάτι, Νικόλα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλό μάτς το βράδυ. Να ευχηθούμε ο Παναθηναϊκός να κάνει τη δουλειά και να συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό εκεί που θα συναντήσει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948.

στην Καλαμάτα, στη Μαύρη Θύελλα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό, ο νεαρός από το αγόρι, ο Αργύρης Λιατσικούρας, 19 ετών, κεντρικός χαφ, έχει πάρει μέρος και στην προετοιμασία του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν. Μπορεί να παίξει στο 8 και στο 6, η αλήθεια είναι. Συμμετείχε στην κατάκτηση του Youth League από τον Ολυμπιακό πριν από 2 χρόνια. Και τη στιγμή που η Καλαμάτα γνωστοποίησε το φιλικό με αντίπαλο την Τζιλάνη από το Κόσοβο, το φιλικό θα γίνει το Σάββατο όπως σας είπα, κρατάμε την ανακοίνωση του Αργύρη Λιατσικούρα από τον, από την Καλαμάτα. Αποκτήθηκε ο νεαρός από τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού.

Τα λύνει τα θέματα εκεί όλα, Αναστασία Βοζνάκη. Με διαδικαστικό τρόπο τελειώνουν όλα. Τα μεταγραφικά, τα αγωνιστικά, τα θέματα της προετοιμασίας και η φανέλα.

Καλαμάτα που προχωρά και στην απόκτηση του 29χρονου αριστεροπόδαρου στόπερ, του Αξέλ Γκεσάν, ένας ποδοσφαιριστής που Γάλλος βεβαίως είναι στην Πάφο, θα συνεχίσει στην Μαύρη Θύλα την καριέρα του.

Θυμίζω ότι ο αδερφός του Εβάντ και σαν παίζει στην Aston Villa, στην Premier League, και ανήκει ο αδερφός του νέου αποκτήματος, όπως όλα δείχνουν, της Καλαμάτας, του Αξέλ Γκεσάν.

Σας έλεγα νωρίτερα για τον Κουλιεράκη. Όπως όλα δείχνουν, οι Βόλφσμπουργκ με την Ρώμα έχουν έρθει κοντά σε συμφωνία. Έχουν έρθει σε συμφωνία στα βασικά του συμβολαίου του ποδοσφαιριστή, στα 15 εκατομμύρια ευρώ συν 3 εκατομμύρια ευρώ μπόνους, στο σύνολο κοντά στα 18 εκατομμύρια ευρώ η μετακίνησή του. Δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί το οτιδήποτε, αλλά οι διαπραγματεύσεις που είναι από το πρωί σε εξέλιξη έχουν φτάσει σε ένα καλό σημείο μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι ο Κουλιεράκης έχει συμφωνήσει για το δικό του συμβόλαιο με τους Τζιαλορώσοι. Κρατάμε ότι είναι κοντά στο να προχωρήσει, να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή και να παραχωρηθεί από την Βόλφσμπουργκ στην Ρώμα ο Κουλιεράκης. Θυμίζω ότι οι Λίκοι αγωνίζονται πλέον στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και θέλουν να ελαφρύνουν αρκετά το ρόστερ. Έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Τα λέγαμε τις προάλλες με τον Γιώργο Βαβρίτσα. Έχει 38 με 39 παίκτες στο ρόστερ. Πρέπει να το μαζέψουν το ρόστερ του στην Βόλφσμπουργκ με πολύ μεγάλα συμβόλαια. Άλλωστε και ο παίχτης θέλει να αποχωρήσει. Μιλάμε για το Κουλιεράκη. Είναι η διάθεση του αυτή. Το έχει πει νομίζω σε κάθε τόνο και στην ομάδα του στην Βόλφσμπουργκ. Και το προηγούμενο διάστημα που είχε έρθει με την Εθνική τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, έλεγε ότι δεν πρόκειται να μείνει στην Zweite Liga με την Βόλφσμπουργκ. Το έλεγε στους παίχτες του στην Εθνική, το έλεγε στην ομάδα του. Το δείχνει με τον τρόπο ότι θέλει να αποχωρήσει και όπως όλα δείχνουν, τις επόμενες ώρες θα επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Εν συνεχεία θα περάσει τα ιατρικά και θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Θα είναι πενταετές μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Συμβόλαιο με αιτήσεις αποδοχής περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Άρα θα είναι το ετήσιο συμβόλαιο περισσότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Κουλιεράκη και θα αγωνίζεται σε μια θέση που έχει περάσει εκεί ο Τραϊνός Δέλλας, ο Κώστας Μανολάς και άλλοι Έλληνες, αλλά στο κέντρο της άμυνας ο Τραϊνός Δέλλας με τον Κώστα Μανολά ήταν οι ποδοσφαιριστές που έκαναν καριέρα, πολύ μεγάλη καριέρα και οι δύο με την ομάδα της Ρώμης.

Σας έλεγα νωρίτερα για τον Ρόδρι που είναι πρώτο πυλόν της Real Madrid, όπως λένε και τα ρεπορτάζ και στην Αγγλία και στην Ισπανία. Την στιγμή που η City ψάχνει τον αντικαταστάτη και το πιθανότερο είναι να αποκτηθεί ο διεθνής με το Μαρόκο, Αγιούμπ Μπουαντί, είναι ο ποδοσφαιριστής τον οποίο έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Αγγλικού Συλλόγου. Από τη στιγμή που θα αποχωρήσει ο Ρόδρι, θα προχωρήσουν την απόκτηση του Μαροκινού άσου της Λίτ, του Αγιούμπ Μπουαντί. Πάμε σε διάλειμμα και θα ακούσουμε το αθλητικό δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον

0: 94,6.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: GR. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λαχαϊντίν από τη Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ από την Ρώμα, που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Γκουστάβο Σά ήρθε εδώ με πάθος και φιλοδοξία, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Μέσου. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση αριστερού μπακ βρίσκεται η ΑΕΚ, που κινείται και για την προσθήκη χαφ. Αγωνία για Πένραϊς, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο στο φιλικό με τη Samsung Sport. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Ζήνη, που ένιωσε σφίξιμο. Επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης ο Καλοσκάμης και τέθηκε στη διάθεση του Μαρκό Νικολίτς. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εν ώψη της Ρεβάνς με την Πάξη στο ΟΑΚΑ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League, με τον Φαντρόγγελε να έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Kings Kangua για ιατρικά και υπογραφές. Θέμα ορών, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γάλλου δεξιού μπακ Γουιλιάμ Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ, που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με ΧΑΠ. Πανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στον επαναληπτικό με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Από ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να περάσει σήμερα ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος έφτασε τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα μετά τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που θα ξεπεράσουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ και τους πράσινους να καταβάλουν 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βιλερμπάν για την αγορά του. Πρώτον πυλών του Άρη ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Κίτρινους και εξασφάλισε την ειδική άδεια από το δικαστήριο της Βαλένθια για να ταξιδέψει στην Ελλάδα, καθώς έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε φυλάκιση 8,5 ετών για υπόθεση βιασμού. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους Κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα, σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sports Prime. Εξτρέμα από την Αργεντινή έκλεισε ο Λεβαδιακός, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Σαν Λορέντσο για τον μονοετή δανεισμό του 26χρονου Γκρεγόριο Ροντριγκές. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Όφη έκαναν σήμερα τα δύο τελευταία αποκτήματα, Νικολάου και Αϊτόρ. Στα παρκέ θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά ο Αντώνης Φώτσης, καθώς ο 45χρονος forward ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ηλυσιακό, στον οποίο παίζει από το 2017, όταν και αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος για την 31η σεζόν της καριέρας του. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία. Πρώτο τζάμπολ στις 4.30. Μία ανάσα από την μετακίνησή του στη Ρώμα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός έχει συμφωνήσει με τους Δρομαίους για πενταετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μεταγραφή του από τη Βόλσμπουργκ αναμένεται να κοστίσει κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο η ανακοίνωση της Newcastle απομένει για τη λύση της συνεργασίας της με τον Eddie Howe, ο οποίος βρισκόταν στην τεχνική της ηγεσία από το 2021. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φαβορεί για να τον αντικαταστήσει είναι ο 38χρονος γερμανός προπονητής της Σάλαχλη, Ματίας Γκέιλ. Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταγραφή του Τόρνι και Σεγγέλια στην Dubai BC. Όπως αναφέρουν οι Καταλανοί, ο Γεωργιανός Φόρουαρντ θα πληρώσει σήμερα στην Μπαρσελόνα τη ρήτρα αποδέσμευσής του και θα υπογράψει στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, με την οποία υπάρχει συμφωνία εδώ και καιρό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Big Wings Sport FM στους 94,6 είναι η εκπομπή επίθεση από τα back στο τρίτο μέρος. Πάντα χορηγός της εκπομπής είναι η B365.

Περιμένουμε την επισημοποίηση της μεταγραφής του Καρέτσα από την Dortmund. Όλα δείχνουν ότι η συμφωνία επετέφθη ανάμεσα στην Ρώμα και την Wolfsburg. Περιμένουμε τις εξελίξεις στα ιατρικά του παίχτη και στην συνεχεία την υπογραφή στο συμβόλαιό του. Οι δύο ομάδες τα βρήκαν. Δεν ήταν τόσο δύσκολες οι διαπραγματεύσεις. Η Wolfsburg ψαχνόταν και με την Premier League. Υπήρχε το ενδιαφέρον της Crystal Palace. Μπήκε δυνατά η Ρώμα και η προσφορά της Ρώμα είναι στα 15 εκατομμύρια ευρώ, συν 3 εκατομμύρια ευρώ μπόνους, δηλαδή περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Ένα καλό deal για την Wolfsburg, για ένα παιδί που έπαιζε 2 χρόνια στην Bundesliga. Υποβιβάστηκε όμως η Wolfsburg και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα αποχωρήσει ο Κουγεράκης, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός. Θυμίζω ότι από χθες έχει συμφωνήσει ο παίχτης, η πλευρά του παίχτη με τον Τζιαλορόση για 5 ετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά συν μπόνους, άρα λοιπόν οι ετήσιες απολαβές του θα είναι περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Κουλιεράκη, ένα πολύ καλό συμβόλαιο και πάει σε μια ομάδα που έχουν περάσει στη θέση του στόπερ ο Τραϊανός Δέλλας και ο Κώστας Μανουλάς. Το κρατάμε και περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Άρα λοιπόν Τζόλι στην Arsenal, Καρέτσας προσεχώς στην Dortmund και ο Κουλιεράκης στην Ρώμα. Σε κορυφαίου επίπεδου ομάδες της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας, πρωταθλήτρια Arsenal, έτσι να το πούμε και αυτό, δευτεραθλήτρια Γερμανίας η Dortmund,

σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Τσανάκα να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Τα μεταγραφικά είναι σε πρώτο πλάνο. Αρκετοί ποδοσφαιριστές για τη θέση του χαφ, για τη θέση του, των μεσοπαιδευτικών, του αριστερού μπακ που είναι το πρώτο θέμα τις τελευταίες ώρες, η κάλυψη του αριστερού πλευρού της άμυνας του Ολυμπιακού.

στη θέση του αριστερού πιστοφύλακα που έχει ρίξει το βάρος ο Ολυμπιακός. Παίζει ξεκάθαρα ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο μαρακινός παίχτης της Ρώμα, 24 ετών. Είναι ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού τη στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, θα αποχωρήσει ο Ορτέγκα για την River Plate. Είναι κοντά ο Ολυμπιακός με την αργεντινική ομάδα για την παραχώρηση του παίχτη. Θυμίζω ότι ο Σαλάχ Εντίν έχει Ολλανδικό διαβατήριο. Παίζει στο Μαρόκο, ήταν και στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ο 24χρονος αριστερός μπακ και είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Τα χειδρεί ο Ολυμπιακός με την Ρώμα. Το ζήτημα είναι ο παίχτης, αλλά τα τελευταία δημοσιεύματα στην Ιταλία κάνουν λόγο ότι οριστικά ο Εντίν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Θα δούμε, θα μας πει και σε λίγο ο Γιώργος Τσανάγας, για μια μεταγραφή που θα φτάσει στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Στην πρωτοβουλία γράφεται και σήμερα για τον Βαγγέλη Παυλίδη ότι ο βασικός στόχος για την κορυφή της επίθεσης από τη στιγμή που αποχώρησε ο Λεβαντόφσκι είναι ο Χουλιάν Άλβαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Αργεντινός Στράικερ. Αλλά υπάρχει μια δυσκολία εκεί. Δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει η Ατλέτικο Μαδρίτης. Γι' αυτό και εξετάζει και άλλες επιλογές η ομάδα της Καταλωνίας για την κορυφή της επίθεσης. Και μεταξύ των στόχων είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Υπάρχει δημοσίευμα και στον Ζόγο και στον υπόλοιπο πορτογαλικό τύπο. Να δούμε πόσο μεγάλο θα είναι το ενδιαφέρον της Μπαρσελόνα για τον Παυλίδη. Στα του Ολυμπιακού σήμερα θα δοθεί η λίστα, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα δύο μάτς με την Αϊμέγγεν.

Έχετε στείλει μηνύματα για τον Νίκο Θανασίου, τα οποία δεν προλάβαμε να τα πούμε γιατί είχε μια υποχρέωση και έπρεπε να τελειώσει νωρίτερα με τον Νίκο Θανασίου στο προηγούμενο ημίωρο. Ο Παντελίδης υπολογίζεται για δεξί εξτρέμ σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια και με βάση το ότι δοκίμασε ο Νίστοπ στην προετοιμασία. Αυτό είναι το ένα που έχετε ρωτήσει. Για τον Λιβάη Γκαρσία, και χθες με ρωτήσατε, δεν υπάρχει κάτι για τον Λιβάη Γκαρσία ούτε με τον Παναθηναϊκό ούτε με κάποια ελληνική ομάδα.

Για τον Μπελίστη δεν υπάρχει θέμα. Είναι κανονικά στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ πιθανό, είναι βασικό σήμερα ο Πελίστρεϊ. Είναι λίγες ημέρες σε σχέση με τους υπόλοιπους προσφυγιστές του Παναθηναϊκού. Δεν τίθεται κάποιο θέμα να αποχωρήσει ο Πελίστρεϊ. Τώρα, αν προκύψει κάποια πρόταση που είναι συμφέρουσα για τους πράσινους, μπορεί να γίνει κουβέντα.

Ο Παναθηναϊκός που έχει τον Τσάπρα δεξιά σήμερα και τον Κυριακό μπροστά αριστερά. Αυτές είναι οι δύο επιλογές. Θυμίζω ότι είναι τραυματίας ο Καλάμπρια, που επίσης είναι μία από τις βασικές επιλογές για το δεξιάκρο της άμυνας. Είναι αλήθεια ότι είναι περιορισμένα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό στις δύο άκρες της αμυντικής του γραμμής, λόγω των τραυματισμών και των παιχτών που είναι ακόμα ανέτοιμοι. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και σε πολύ λίγο θα μπούμε με τον Γιώργο Τσανάκα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ανοιχτάμε το βάστο στον Ολυμπιακό. Μαζί μας ο Γιώργος Τσανάκας για να τα συζητήσουμε όλα και να τα βάλουμε κάτω. Θα ξεκινήσουμε όμως με τη θέση του αριστερού μπακ, εκεί που ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες μια-δυο ημέρες. Το όνομα του Σαλάχ Εντίν, έτσι.
1: Γεια σου,
0: Γάρα μου, τι κάνεις.
1: Καλά, καλά, εσύ.
0: Εδώ.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά και
0: ναι,
1: θα πάμε
0: εκεί. Πάμε με τα φρέσκα.
1: Θα σου πω γιατί. Να ξεκινήσουμε λίγο με τη λίστα την ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Είναι να δηλωθεί σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Και από τον Ολυμπιακό και από την Αϊμέχεν. Στο λέω αυτό γιατί έχουμε νεότερα και τους Ολλανδούς. Γιατί οι Ολλανδοί έχουν πρόβλημα με τους γηγενείς ποδοσφαιριστές. 8 Ολλανδούς, 8 ντόπιους πρέπει να δηλώσουν. Σύμφωνα και με τις πληροφορίες που αναφέρουν οι Ολλανδοί, δεν έχουν αρκετούς. Και μάλλον θα δηλώσουν 6 γηγενείς, οπότε θα πρέπει να κόψουν 2 ξένους. Άμα δηλώσει λιγότερους γηγενείς, πρέπει να κόψει και τους ξένους. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για την Αϊμέχεν ενώπιση των δύο παιχνιδιών, γιατί έχει πάρει ήδη 3 ξένους. Επιπλέον τον Ντάντιτς, τον Μπίσοφ, πήρε από τη Σάλτσμπουργκ και άλλον ένα ποδοσφαιριστή, ξεχνάω τώρα το όνομά του. Οπότε θα πρέπει να κόψουν 2 ξένους, από ό,τι λέγεται. Τώρα από τη μεριά του Ολυμπιακού. Περιμένουμε τη λίστα. Ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους. Οπότε με τους 17 που πρέπει να δηλωθούν, καταλαβαίνεις πρέπει να κοπούν 5. Okay. Τους δύο τους έχουμε. Είναι ο Κλέιτον, είναι και ο Λουίζ. Εντάξει. Mm-hmm. Είμαστε δηλαδή στους 20 και πρέπει να βρούμε άλλους 3. Θα φανεί, θα κρίνει ο προπονητής την κατάσταση ποιόνι. Νομίζω ότι δύσκολα θα είναι. Επειδή έχει χάσει και προπονήσεις. Ναι. Και έκανε πολύ καλή προετοιμασία και νομίζω ότι μπορεί να ήταν και βασικός στα παιχνίδια. Ο Σιπιόνι είναι πολύ πιθανό να είναι εκτός. Βέβαια, αν είναι καλές επόμενες ημέρες, μπορεί να δηλωθεί μέχρι και ένα 24ωρο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Μπορεί να γίνουν 2 αλλαγές. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τον Γκουστάβο Σα που ανακοινώθηκε σήμερα. Αν θα τον συμπεριλάβει σήμερα στην αποστολή ο προπονητής ή αν θα τον συμπεριλάβει τελευταία στιγμή ή καθόλου, ανάλογα με το πώς θα έχει προσαρμοστεί. Νομίζω ότι θα είναι πάντως στο τέλος στη λίστα. Και από εκεί και πέρα, αν είναι και ο Σας στη λίστα, μετά θα πρέπει να μείνει εκτός, βγάζοντας έτσι τα κουκιά, ή ένα σεντερφόρ, εντάξει, ο Λικαμπή θα είναι σίγουρα, και μετά είναι ο Γιάρεμις και ο Ταρέμι. Προς Ταρέμι θα πήγαινα εγώ, αν μου λες, σε σχέση με τους τρεις.
0: Ναι,
1: μπροστά εκεί θα πήγαινα.
0: Εγώ βλέπω Γιάρεμις, τελικά πρέπει να κόψει κάποιον από την επίθεση, βλέπω Γιάρεμις.
1: Θα πρέπει Γιάρεμις. Ναι. Δεν ξέρω, δεν θα το βλέπα, γιατί έχει ακολουθήσει και όλη την προετοιμασία ο Ουκρανός.
0: Δύσκολο για τον Ταρέμι. Θα δούμε.
1: Θα να το δούμε. Δεν είναι και εύκολο να κόψει ένα παίκτη στο Ταρέμι, αν μη τι άλλο.
0: Είναι πιο εύκολη λύση, δηλαδή, για τον Τσούκ.
1: Ναι. Και μετά από εκεί πέρα, αν έπρεπε να βρούμε κι άλλο ένα, θα έπρεπε να είναι ένα μπακ.
0: Ναι.
1: Ένα αριστερό μπακ, θα έλεγα. Δηλαδή τον Ορτέγκα. Γιατί ο Μπρούνο προσανατολίζει διαβασικό, να έχει δηλαδή την επιλογή του Πιρόλα για τα αριστερά. Και αν κλείσει ο Ολυμπιακός τον Σαλάχ Εντίν, να μπορεί μεταγενέστερα σε λίγες ημέρες να τον δηλώσει και αυτόν.
0: Σωστά.
1: Θελήσει. Και δεν σου βάζω τώρα μέσα στους ξένους το Γιαζίτσι που είναι τραυματίας, τον Καμπελά, τον Στρεφέτσα που ούτως ή άλλως δεν υπολογίζονται από την ομάδα. Από εκεί και πέρα ανακοινώθηκε ο Γκουστάβο Σα. Το περιμέναμε, ήταν το τυπικό πλέον. Ο ίδιος δηλώνει πανέτοιμος να βοηθήσει. Πολύ ρεαλιστής στις δηλώσεις του και το καλό είναι αυτά που λέει η Σωτήρη, να ξέρεις ότι είναι και αυτά που τον αντιπροσωπεύουν και αυτά που θα δούμε στο γήπεδο. Δηλαδή, ένα παίκτη πολύ εργατικό, ένα παίκτη που θα παίζει πολύ για την ομάδα, παίζει περισσότερο για την ομάδα και λιγότερο για τα νούμερα του. Και αυτό είναι κάτι που θα το εκτιμήσει σίγουρα ο προπονητής, γιατί θέλει τέτοιους παίκτες στα εργαλεία. Εντάξει, έχει πολύ ποιότητα, αν μη τι άλλο. Μπορεί να παίξει, ο ίδιος το είπε, σε όλες τις του άξονα, και 10 και 8, προφανώς, και αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό. Δήλωσε ενθουσιασμένος που ήρθε στον Ολυμπιακό, διψασμένος. Και θα κάνουν ότι του ζητάει προπονητής. Αυτό το δούμε σίγουρα μέσα στο γήπεδο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένη. Δεν ήταν καθόλου
0: έτσι. Είναι επένδυση, ξεκάθαρα.
1: Βέβαια. Και θα περιμένουμε να το δούμε και αυτόν σιγά σιγά να αγωνίζεται με τα ερυθρόλευκα. Στην Ιταλία υπάρχουν λίγο διφορούμενες απόψεις για τον Εντίν Σαλάχ.
0: Το πρωί διάβαζα ότι δεν θέλει ο παίκτης και περιμένει κάτι διαφορετικό.
1: Οι Ολλανδοί το γράφουν αυτό και κυρίως έχει γραφτεί από έναν με δύο ρεπόρτερ της Eindhoven, της προηγούμενης ομάδας του Εντίν Σαλάχ, ότι δεν του αρέσει η προοπτική της Ελλάδας του ελληνικού πρωταθλήματος. Από την άλλη μεριά οι Ιταλοί επιμένουν ότι ο παίκτης ακόμα και ουσιαστικά έχει κλείσει τον Ολυμπιακό και πλέον απομένουν τα τυπικά της συμφωνίας. Κάνουν λόγο και διάρκεια συμβολίου τετραετής. Δηλαδή για μέχρι το 2030 συμβόλαιο, για 7 συν 1 εκατομμύρια, για τα πάντα να είναι έτοιμα Νομίζω πως οι Ιταλοί είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από τους Ολλανδούς. Θα πρέπει λίγο να περιμένουμε. Νομίζω είναι τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε την οριστική κατάληξη υπόθεσης. Αλλά θεωρώ πως ο παίκτης είναι πιο κοντά στον έρθει στον Ολυμπιακό παρά στο να μην έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια επένδυση που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός στο αριστερό άκρο της αμυνάς του με ένα ποδοσφαιριστή με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πολύ πιο επιθετικό γενή. Ουσιαστικά παίζει όλη την πλευρά. Είναι fullback. Και είναι ένας από τους μεγάλους στόχους του Ολυμπιακού για τα αριστερά. Εφόσον καταφέρει δηλαδή, και ολοκληρώσει τη μεταγραφή, θα είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν είναι και εύκολο να δίνεις έτσι και για έναν αριστερό back 8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το λες, δεν τα λες και λίγα, και λίγα χρήματα. Την ίδια ώρα στην Αργεντινή επιμένουν πως ο Ορτέγκα θα πάει στη River.
0: Έχει... Και σου γράφονται, λέγονται πράγματα, αλλά ακόμα δεν βλέπουμε την κίνηση. Δηλαδή,
1: νομίζω πως θα γίνει του Ορτέγκα στη
0: River. Θα σου πω,
1: ήθελα να το ξαναπώ γιατί το είπα και χθες το βράδυ, είχα κάνει ένα λάθος. Έχουν δύο μεταγραφικές περιόδους. Μίλησα μέσα στην άνθρωπο στην Αργεντινή, δηλαδή, και που ουσιαστικά κλείνει για πολύ λίγο μεταγραφική περίοδος τώρα και ξανανοίγει άμεσα. Οπότε θα έχει και άλλο χρόνο η River Plate για να τον αποκτήσει.
0: Ανοίγει του Σεπτέμβριο,
1: όχι, μετά. Πάλι μέσα στον Αύγουστο ανοίγει. Και είναι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου επί της ουσίας. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όλα δίνουν ότι θα γίνει και μάλιστα σύντομα αυτή η μετακίνηση.
0: Μάλιστα. Θες να μπεις σε κεντρικό χαφ, τι γίνεται, και αν όντως υπάρχει ζήτημα Στάνιτς.
1: Για τον Στάνιτς έκανε κάποιες δηλώσεις ο προπονητής του, για συνέντευξη τύπου, ότι είναι συγκεντρωμένο στα μάτια της Λιντοκόρες. Να δούμε, μήπως σήμερα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με τη Λιντοκόρες. Μετά το σημερινό παιχνίδι θα ξέρουν πολλά περισσότερα. Δεν μπορώ να σε επιβεβαιώσω ότι αυτό που λένε οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι ότι είναι συμφωνημένο να έρθει στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Το ότι από την πλευρά του. Υπάρχει μια αλλαγή στάση, υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, είναι δεδομένο, έχει αλλάξει εκπρόσωπο, έχει αλλάξει απαιτήσεις, το έχει αλλάξει πάρα πολλά. Ουσιαστικά γυρίζει σε αυτά που είχαν συμφωνηθεί την πρώτη φορά και όχι σε αυτά που απέτησε μαρέα με τον εκπρόσωπο του στη συνέχεια. Αλλά θα πρέπει να δούμε γιατί ήδη εκεί μεσοεπιθετικά υπάρχει πολύ μπόλικος λαός. Σωτήρη, δεν είναι καθόλου.
0: Μόνο αν αποχωρήσει, όπως το λέει και χθες, αν αποχωρήσει κάποιο να έρθει.
1: Ναι, δηλαδή,
0: Στάνιτς.
1: Αλλιώς...
0: Έχει πάει αλλού τον Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Εκεί για τον Χαφ ο Ολυμπιακός επιμένει για το οχτάρι του. Θα είναι ένα προφίλ ποδοσφαιριστή που θα ήθελε ιδανικά σαν τον Τιτραουή, που πραγματικά ήταν ένας στόχος, είχε στοχεύσει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ σε αυτόν το παιδί. Είχε ένα καταπληκτικό πακέτο και με τα χρήματα και όλα σε αυτήν την επένδυση των 10 εκατομμυρίων που θα γινόταν ήταν... Πήγα να κάνω μια καταπληκτική επένδυση, αλλά δεν τελεσφόρησε. Νομίζω ότι θα πάει στη Λανς τελικά.
0: Α, πάει στη Λανς.
1: Ενδιαφέρεται η Λανς πλέον. Αλγερινή τώρα στη Γαλλία είναι πιο εύκολο.
0: Ο Ζοργκάν. Ακόμα τίποτα.
1: Ο Ζοργκάν, έτσι. Είναι και αυτός μια περίπτωση στην λίστα. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που δουλεύει ο Ολυμπιακός που δεν βγαίνει καθόλου προς τα έξω.
0: Ναι, αυτό που μου λύγησε χθες.
1: Ναι, το οποίο είναι από ένα καλό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Πολύ καλό πρωτάθλημα της Ευρώπης.
0: Που είναι και ελεύθερος.
1: Μπορεί να είναι. Ναι. Νομίζω πως είναι πάντως παίζει με ομάδα. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ελεύθερος, πρέπει να είναι παίκτης με ομάδα. Γι' αυτό είναι και δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, πολύ απαιτητική, με αρκετά χρήματα στην ομάδα του, αρκετά χρήματα και στον ίδιο. Έχει στοχεύσει ο Ολυμπιακός σε 2-3 περιπτώσεις, από όσο γνωρίζω εγώ, που θα μπορέσουν να το αλλάξουν όλο το στάτους. Θέλει ένα προφίλ ο Ολυμπιακός, πάει σε ένα μοτίβο για τον άξονα, εκεί σε μια ηλικία 24-25 χρόνια μέχρι 28, κάπου εκεί στο περίπου. Υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν βγει και επί μεγαλύτερων. Όπου αν ο Ολυμπιακός μπορούσε θα τις έκανε, όπως ήταν ο Άμραμπατ που ήταν 30-31, όπως ήταν ο Φρόλερ που μπορεί να, ήταν 34, να είναι 34, αλλά το παιδί τώρα έπαιξε 6-6 μάτς βασικό στο Μουντιάλ, έπαιξε στην Μπολόνια, σε πολύ ψηλό επίπεδο παραμένει ακόμα. Αλλά φαίνεται και από διάφορα άλλα ονόματα, όπως του Μπλάνκου που είχε βγει τις Αλαβές, που ήταν σε 25 χρόνια. Ψάχνει ένα προφίλ Ολυμπιακός τέτοιο, για να μπορέσει να το κλείσει το συντομότερο δυνατόν.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση, δύο βασικά. Για τον Μανδά ήταν πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν δεν είχε πάρει τον Πόποβιτς, ο Ολυμπιακός μπορούσε να προχωρήσει με τον Μανδά. Τώρα, έτσι πως είναι η κατάσταση με δύο, τον Ορτέγκα και τον Πόποβιτς, δεν βλέπω να γίνεται κίνηση.
1: Δεν ξέρω και αν ο Μανδά θα ήθελε να γυρίσει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και διαβάζοντας και στους Ιταλούς, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει έναν Έλληνα ακόμα, νομίζω τον θέλει να πάρει. Διαβάζοντας πολύ στους Ιταλούς, ο Γκατούζο τον υπολογίζει ακόμα και βασικό φέτος.
0: Ναι, τον υπολογίζει. Έτσι φαίνεται.
1: Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσε εύκολα να γίνει.
0: Και το άλλο όνομα που έχω ακούσει και έχει γραφτεί σαν πληροφορία, ξέρω εγώ, παραπληροφορία, πες το πως θέλει, είναι ο Φώτιο Ανίδη. αν θα, το, όχι, αν θα κινηθεί δεν από τη σπόρτη του φουλμιδανισμού πάνω Ολυμπιακός.
1: Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Όχι. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω καν ότι ο Ολυμπιακός έχει κινηθεί, έχει ρωτήσει αυτή τη στιγμή για τον Ιωαννίδη. Ναι. Γράφτηκε κάπου στην Πορτογαλία, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι για τον Ιωαννίδη. Και δεν ξέρω κιόλας και το παιδί αν θα ήθελε να γυρίσει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Στην που πήγε στην Πορτογαλία να επιστρέψει πάλι στην Ελλάδα. Αλλά δεν νομίζω πως ο Ολυμπιακός ότι αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν έχει κάνει κάποια κίνηση για τον Ιωαννίδη, ούτε καν μια απλή ερώτηση με τη Sporting, με την οποία έχει καλές σχέσεις, έτσι. Mm-hmm. Συνολικά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά. Σωτήρι μου,
0: ό,τι είναι, θα μιλήσουμε ξανά, άμα χρειαστεί και έχει κάποια εξέλιξη στα ονόματα. Κυρίως του αριστερού μπακ που εκεί είναι ο Σαλάχ, εντείνει το ζήτημα. Ωραία. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αναλυτικά για όλα τα ζητήματα, τα ανοιχτά μέτωπα. Στις μεταγραφές, διάλειμμα, σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Στεφάνη του Δήμου Τανάγρα στη Βιωτία. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν αυτήν την ώρα στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Η κυριότερη εστία φωτιάς είναι στο δυτικό κομμάτι του μετόπου στην Αγία Παρασκευή, όπου η πυρκαγιά είναι πλησίων κατοικιών, ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι στην περιοχή πνέει άνεμος εντάσσεως 9 και 10 μποφόρ. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών στην Αγία Τριάδα Σιτίας και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκε από σήμερα ως και τις 29 Οκτωβρίου ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα πολιτικής προστασίας και κρατικής αγωγής. Αρρωγής. Προς οριοθέτηση βαίνει η φωτιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 το πρωί στην περιοχή Χάρακα στην Κερατέα. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές. Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ζητώντας ταυτόχρονα προσοχή από όλους για τα επόμενα 24 ώρα. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Το αντικείμενο που έπεσε στην Ανατολική Πολωνία τη νύχτα φαίνεται ότι είναι ρωσικός πύραυλος, δήλωσε σήμερα ο Πολωνός Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Velmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Velmar.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6. Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για bwinSport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Η ΑΕΚ χθες στο Apeldoorn είχε το φιλικό του παιχνίδι με την Samsung Sport. Ήταν η πρώτη ήττα για την Ένωση με καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Αρκετές αλλαγές, έγιναν κάποιες αλλαγές στο δεύτερο. Έπεσε αρκετά η απόδοση των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Ακολουθεί ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι την Κυριακή με την Central Eden. Μαζί μας είναι ο Νίκος Τζαλίδης, απεσταλμένος του ΑΕΚ 365 και του Big Wings Sport FM, για να πούμε για το χθεσινό φιλικό αλλά και για τη σημερινή πρώτη προπόνηση της Ένωσης. Γεια σου Νίκο, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Σωτήρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια χαρά εσείς.
0: Πες μας λίγο έτσι, για τα φρέσκα από την πρώτη προπόνηση. Φαντάζομαι ότι όσοι αγώνες είχαν χθες έκαναν αποκατάσταση, έμειναν στο ξενοδοχείο κτλ.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, είχε αποκατάσταση για όσους αγωνίστηκαν χθες. Πήραν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Αλλά είδαμε ουσιαστικά όλους τους υπόλοιπους να προπονούνται κανονικά. Αυτό που βγαίνει είναι ότι ο Καλοσκάμης έχει μπει πλέον σε φούλες ρυθμούς. Κάνει στο 100%, ακολούθησε σήμερα όλη την προπόνηση σε πολύ υψηλές εντάσεις. Και το τονίζω αυτό γιατί σίγουρα είναι το Super Cup μπροστά 12 Αυγούστου και ο Καλοσκάμης θα είναι σίγουρα ο ένας από τους δύο μικρούς που θα αγωνιστούν. Ο Αλεξίου κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα, συνεχίζει δηλαδή το ειδικό του πρόγραμμα, δεν έχει μπει ακόμα στο 100%, θυμίζουμε. Ότι είχε ένα δέσιμο στο γόνατο, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το πότε θα μπει σε full ρυθμούς. Από εκεί και πέρα ο Ζήνη με τον Μπενράις, που τα είπαμε και χθες ότι είχαν τα προβλήματα, ο Ζήνη βγήκε περισσότερο προληπτικά, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Ο Μπενράις έχει ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο, δεν προπονήθηκαν, ανήκουν και στους παίχτες που έπαιξαν χθες στο μεγαλύτερο μέρος του φιλικού. Αυτά σε γενικές γραμμές και νομίζω ότι το πρόσωπο πλέον της προετοιμασίας για την ΑΕΚ είναι ο Λόβρο Μάγερ, έτσι, δεν ξέρω αν θες να πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Για τον Κροάτη.
0: Είδα τις επαφές του λίγο στα βιντεάκια που έχει στείλει στον Big Wings Sport FM.
1: Ναι.
0: Ακρίβεια κτλ.
1: Ναι, είναι πολύ υψηλό επίπεδο οι επαφές του με την μπάλα. Εντάξει, το γνωρίζαμε το ότι είναι βεβαίως πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Είναι το βασικό του χαρακτηριστικό, η τεχνική κατάρτιση. Είναι ξεκάθαρο ότι η ΑΕΚ με την παρουσία του

0: προβληματιστεί απόλυτα. Τον έχουν βοηθήσει και οι συμπαίκτες του, εννοείται, οι συμπατριώτους του Βίντα που γνωρίζεται από παλαιότερα, αλλά και ο Γιόβιτς, ο Νίκολιτς, όλοι αυτοί. Οπότε εγώ βλέπω ένα παίχτη που αφενός έχει εγκλιματιστεί πολύ γρήγορα στην ΑΕΚ και αφετέρου με το καλημέρα μας δείχνει το τι μπορεί να προσφέρει. Τον είδαμε και αμέσως, δηλαδή με μια προπόνηση του, δεν ήταν να παίζει ένα μισάωρο στο χτεσινό.
1: Και ατομικό πρόγραμμα, Γιώργος, και προπόνηση, και ατομικό πρόγραμμα. Δεν έκανε προπόνηση με τους συμπαίχτες του να πεις ότι είχε μια αλφα εικόνα μαζί τους.
0: Ναι. Ουσιαστικά σήμερα ήταν έτσι η πρώτη προπόνηση ολοκληρωμένη που πήρε μέρος σε όλες τις ασκήσεις που υπό τις οδηγίες του Νίκολιτς. Όντως αυτό ισχύει. Η σημερινή προπόνηση βασίστηκε κυρίως σε μια άσκηση στην οποία ο Νίκολιτς δίνει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια άσκηση που την επαναλαμβάνει σχεδόν σε κάθε προπόνηση. Ναι, είναι μια άσκηση σύνθετη που περιλαμβάνει η δουλειά στην κυκλοφορία, στο pressing και στο γρήγορο transition. Είναι μια άσκηση στην οποία ο Νίκολιτς είναι πάνω από τους παίχτες του και έχει και όλους τους βοηθούς γύρω του προκειμένου η άσκηση να εκτελείται
1: άρτια
0: και σωστά. Επενδύνει όταν βλέπει χαλάρωση και αυτό που ζητάει χαρακτηριστικά είναι ότι όσο περνά ο χρόνος και λογικό να υπάρχει πίεση, να μην μειώνεται η ένταση, αλλά να αυξάνεται. Και το τονίζω αυτό γιατί είναι κάτι που έχουμε δει την ΑΕΚ να το βγάζει μέσα στο γήπεδο. Γυρίζοντας πέρυσι πάρα πολλά παιχνίδια και ακόμα περισσότερα να τα παίρνει στο τέλος. Ακόμα και εδώ τώρα στην Ολλανδία, σε δύο προηγούμενα φιλικά, η ΑΕΚ κατάφερε να κερδίσει με ανατροπή. Οπότε το μήνυμα του Νίκολη στους παίχτες είναι ότι όσο περνάει ο χρόνος θέλει να αυξάνεται η ένταση. Και όχι να μειώνεται. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος δηλαδή που το ζητάει αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ απαιτητικός από τους ποδοσφαιριστές του και είναι και λογικό αυτό γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Το είπες και εσύ πριν ότι την Κυριακή είναι το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με τη Σεντρουίντεν και σίγουρα θέλει να είναι η ομάδα του σε ένα πολύ πολύ καλό επίπεδο εν όψει του τελευταίου φιλικού που σίγουρα για μένα θα είναι μια πρώτη πρόβα generale εν όψει του ευρωπαϊκού γιατί ακολουθεί και το Super Cup που είναι προφανώς και ένα τρόπαιο και το έχει τονίσει και ο ίδιος ο Νίκολιτς ότι θα θέλει πάρα πολύ να κατακτηθεί αλλά πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία και ο Νίκολιτς αρχίζει να μοντάρει την ομάδα του εν όψει των επίσημων υποχρεώσεων του και οι απαιτήσεις του είναι πάρα πολύ υψηλές από τους ποδοσφαιριστές του.
1: Μάλιστα. Μόνη προπόνηση όπως συμβαίνει το τελευταίο διάστημα έτσι σημερινή, αυτό το πρόγραμμα το πρωινό έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Και αύριο πάλι πρωί.
0: Είναι μόνη προπόνηση, αύριο είναι απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Η ομάδα ολοκληρώνει την προετοιμασία της με μονές προπονήσεις και αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπα και προηγουμένως, θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του, γιατί δούλεψε πάρα πολύ στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης το πρώτο διάστημα προετοιμασίας, αλλά και στις πρώτες μέρες του Δευτέρου. Οπότε είναι λογικό να έχει κατεβάσει ρυθμούς για να φρεσκάρει την ομάδα του και να την ετοιμάσει κατάλληλα.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, για το ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε να σε ακούσουμε αν χρειαστεί.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη, απεσταλμένο του ΑΕΚ 365 και του Big Win Sport FM. Είδατε και τα βιντεάκια στα social media του Big Win Sport FM. Την σημερινή πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ με την παρουσία του Λεύρο Μάγερ.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση.

0: Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Μπήγουν στο Πορεφέμ 94,6. Υπήρχε ένα μήνυμα νότα για τον Ασημέντο. Ο Ασημέντο είναι στήριο αβεδανικό στον Ολυμπιακό, για τον φίλο που ρωτάει. Θα υποβάλουμε τα σχετικά ερωτήματα στον Γιώργο Τσακίρη σε πολύ λίγο που θα τον έχουμε μαζί μα. Για το γήπεδο τη Ράγιο Βαγεκάνου, από χθε το έχουμε πει. Το λέγε χθε ο Στάσο Χονδροθήμιο εδώ το μεσημέρι. Ότι πρέπει να γίνουν κάποια απαραίτητα έργα, μετά την ανακοίνωση τη κοινότητα Μαδρίτη στο Βαγέκα. Κάποιες εργασίες για να βελτιωθούν καταστάσεις και στο εσωτερικό του γηπέδου και περιμετρικά του γηπέδου, στον αγωνιστικό χώρο και οι χώροι του Βαγέκας, και θα χρειαστεί να πάρει αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, 3 έως 6 μήνες. Συνεπώς τα πρώτα μάτς στη Λα Λίγκα η Ράγιο θα τα δώσει σε κάποιο άλλο γήπεδο. Ακόμα δεν έχει γίνει επίσημα γνωστό το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τη Ράγιο Βαγεκάνο στο ξεκίνημα της φετινής Λα Λίγκα, και μάλιστα το μάτς της πρώτης αγωνιστικής, η πρεμιέρα της Ράγιο, είναι στις 20 Αυγούστου εναντίον της Αλαβές. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος το που θα γίνει το παιχνίδι της Βαγεκάνου με την Αλαβές.

Έχετε στείλει μηνύματα και για το κεντρικό χαφ και αν θα πάει η αριστερό μπακ. Η ΑΕΚ θα πάει για αριστερό μπακ. Το έχουμε πει από το πρωί. Θα μας τα πούμε σε λίγο με τον Γιώργο Τσακίρη. Για την περίπτωση του Αλεξανδρόπουλου που είναι ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής και παίζει στη θέση 8 και έχει ενέργεια και εντάσσει το παιχνίδι του. Στέλνει μήνυμα η φίλη η Χριστίνα από την Αμβέρσα. Θα το ρωτήσουμε τον Γιώργο να δούμε αν υπάρχει κάτι χειροπιαστό για τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο.

0: Μαζί μας ο Γιώργος Τσακίδης για να τα συζητήσουμε τα θέματα. Καλησπέρα φίλε, τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Πήγαμε Appleton και τώρα νοερά είμαστε Νέα Φιλαδέλφια να σας ακούσουμε για τα μεταγραφικά και τα υπόλοιπα.
1: Έτσι. Είμαι και πιο κοντά πλέον στην Νέα Φιλαδέλφια.
0: Α, μάνα, μάνα.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι θα τύχει ή μάλλον η πιο σημαντική θέα αυτού που, με το οποίο ασχολούμαστε στη Στρογγυλή, έκανε το χατήρι στην ΑΕΚ και η ομάδα θα είναι στους ισχύρους του Champions League. Είναι πάρα πάρα πολύ ευχάριστο μαντάτο για τους κοιτινόμαυρους, το οποίο βέβαια δεν είναι και από μόνο του για τους δύο συμπρόθεση. Προφανώς θα στάθουμε δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια και όποιος θεωρεί ότι επειδή μπαίνει η ΑΕΚ στους ισχυρούς θα έχει εύκολο έργο, νομίζω ότι πλανάτε πλανητικά και δεν θα δυσκολευτούν να το αντιληφθούν στο χορτάρι, έτσι, ειδικά αν συμβαίνει αυτό στο εσωτερικό της ομάδας, που είμαι σίγουρος ότι τόσο την μπάλα τόσο και ο Νίκολης δεν θα το επιτρέψει να συμβεί. Το υπόλοιπο κομμάτι, όπως αντιλαμβάνεσαι, προφανέστατα, αν και εφόσον μιλάμε για τους διπλανούς αντιπάλους, δύο είναι οι ομάδες για μένα που θα ήταν ιδανικό να αποφύγει η ΑΕΚ. Η μία είναι η Άρχους που πέταξε έξω με ανατροπή έτσι και μέσα απέναντι τη Λεχπόρων και η δεύτερη είναι η Viking, που έχει αρκετό χρόνο που παίζει κιόλας και έχει πολύ ρυθμό και καλά είναι να μην τους αποφύγουμε τους Σκανδιναβούς γενικότερα, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Αλλά οκ, okay, προφανέστατα δεν
0: είναι. Η Λάσκι Κλίντσερ είναι μια ομάδα που έχει κάνει πρόοδο τα τελευταία χρόνια παίζοντας στην Ευρώπη. Είναι...
1: Σωστά, σωστά. Κοίτα, δεν υπάρχει καμία άλλη ομάδα. Δεν είναι τα play-off του Champions League.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Μιλάμε απλά ότι πρόκειται για πολύ καλύτερη κλήρωση από ό,τι θα ήσαν ίσως ανίσχυρος. Αλλά οι πιθανότητες πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και στα πλοία του Champions League θα είναι πάντα 50-50, είτε είναι ισχυρή η ΑΕΚ είτε ανίσχυρη. Τα έλεγα προχθές που είχαμε σχεδόν δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα είναι σαν ίσχυρους.
0: Ναι, ναι, ναι, το λέω.
1: 50-50 θα είναι ούτως ή άλλως. Απλά εδώ της φτιάχνει λίγο τον δρόμο, αν και εφόσον είναι σοβαρή, ανταγωνιστική και αξιοπρεπή σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Κάτι που διακρίνει και μπορεί κανείς να αναγνωρίσει εύκολα ο Νίκολης, έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η αισιοδοξία σε εμάς. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, πρέπει να πούμε ότι χθες στο φιλικό η ΑΕΚ είχε ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο σε ό,τι αφορά τη δεύτερη ομάδα, γιατί αυτοί έπαιξαν χθες, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Και ένα πιο μέτριο κακό δεύτερο, με αποτέλεσμα βέβαια να γνωρίζει την ήττα. Εντάξει, είναι και λίγο άδικο το σκορ για βάση ευκαιριών και εικόνα συνολικής, ξαναλέω. Ωστόσο, είναι ένα πάρα πάρα πολύ, όπως είπε και ο coach, διδακτικό παιχνίδι, χρήσιμο, φιλικό, για να μπορέσουν να προχωρήσουν από εδώ και πέρα και στον αγωνιστικό σχεδιασμό. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο coach μίλησε ότι περιμένει ακόμα έναν μέσο, ίσως και αυτός να είναι στην Ολλανδία, θα το δούμε αυτό, θα προλάβει, γιατί θυμίζω την Κυριακή είναι η ολοκλήρωση, έτσι, του φιλικού το τελευταίο, δηλαδή και 2 Αυγούστου επιστρέφει η ομάδα, οπότε αντιλαμβάνεις ότι είναι και λίγο δύσκολο, μιλάμε ότι διανύουμε, πώς έχουμε, 30 δεν έχουμε σήμερα, κάνω λάθος.
0: 30, ναι, ναι.
1: Καλά, ναι. Μιλάμε για 3 μέρες επιτυχίες και αν θα προλάβει να πάει εκεί ο μέσος που περιμένει ο coach, θα πάει για να γνωρίσει τους υπόλοιπους. Όμως έχει σημασία, γι' αυτό έβαλε και χθες ο Μάγκερ και τον χρησιμοποίησε, ας πούμε, στο φιλικό, όχι για να τον δει και να κάνει παπάδες, αλλά για να τον βάζει στην καθημερινότητα που σου λέγα, θυμάσαι χθες.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό που μου
1: λέει. Η προσαρμογή στην καθημερινότητα και του αγωνιστικού και της ομάδας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό επιδιώκει ο coach, γι' αυτό και είπε, μακάρι να έχουμε και έναν ακόμα εδώ πριν φύγουμε, προκειμένου να είναι και στο ξενοδοχείο, να είναι και με τους υπόλοιπους και να μπορέσει να τον προσαρμόσει ως το συντομότερο δυνατό. Από εκεί πέρα η κουβέντα έχει ανοίξει και πίσω περιμένουμε να δούμε και για μια-δυο ακόμα ίσως ποιοτικές προσθήκες και περιμένουμε να δούμε αν αυτές θα αφορούν, εκτός από το κέντρο της άμυνας που έλεγε ο κότς, αν θα αλλάξει δηλαδή άποψη, και αν θα πάμε στο αριστερό άκρο της άμυνας που ακούγεται πολύ έντονα πλέον.
0: Ναι, ναι. Το έχεις πει εσύ εδώ και το λες συνέχεια, δηλαδή.
1: Ναι, εγώ το λέω σαν ανάγκη, σαν ανάγκη. Σαν προϊόν ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μιλάμε έχει εστιάσει για να κάνει, να αποκτήσει ένα αριστερό μπακ. Δεν έχω
0: τέτοιο
1: μαντάτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω τέτοιο μαντάτο. Δεν αποκλείεται όμως να γίνει, γιατί νομίζω και εγώ ότι είναι πασφανές ότι εκεί η ΑΕΚ παρουσιάζει σε όλο αυτό το κομμάτι του βασικού στάδιου προετοιμασίας μια αδυναμία, να το πω έτσι, κομψά. Και όχι μόνο φέτος, από πέρσι έχει αναδειχθεί αυτό. Οπότε θα είναι πολύ λογικό και πολύ ουσιώδες για μένα να γίνει κάτι και για εκεί, εν ώψη και του Champions League αλλά και της επιθυμίας, επιδίωξης της ΑΕΚ να μείνει στην κορυφή του πρωταθλήματος.
0: Και μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα για το Μητάι, για παράδειγμα. Απλά το στο αναφέρω.
1: Μητάι, παιδιά, τι έκανε Μητάι? Μητάι, παιδιά, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει μεταγραφή και που έχει πάει και δεν πωλείται κάτω από 8, θα σας πω εγώ. Εμένα μου είχε πει ο ίδιος για 10, αλλά εγώ σας λέω 8 με 6. δεν νομίζω να πάει άκρη σε αγορά αριστερού μπακ με 6 εκατομμύρια ευρώ ή 8.
0: Αν τον δανείζει. Και έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αν τον δανείζει. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι προφανές ότι θα ξεκινήσουν πάλι να ψάχνουμε τα χρώματα του αριστερού μπακ επειδή υπόθηκε αυτό, αλλά εγώ λέω και πάλι να έχουμε λίγο υπομονή. Σήμερα που μιλάμε, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει κίνηση για αριστερό μπακ. Σήμερα.
0: Μπορεί
1: να κάνει το βράδυ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να κάνει αύριο.
0: Σωστά.
1: Έτσι, το ρεπορτάζ τρέχει, δεν είναι κάτι που είναι.
0: Στάσιμο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και σε μία ώρα δεν μπορεί να έχουν αλλάξει όλα. Αποκλείεται. Όλα μπορεί να αλλάξουν σε μία ώρα. Μπορεί σήμερα να πάει και να πει ο κότς, όχι στόπερ τελικά, θέλω και δεξιμπακ. Αντί για τον Γεωργίεφ να τον κρατήσω στόπερ. Για παράδειγμα λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι πράγματα και αποφάσεις που λαμβάνονται από τους ηθήνων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Εμείς μεταφράζουμε παύλα και μεταφέρουμε το ρεπορτάζ όσο έχει. Δηλαδή αν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μίλησε ή έκανε διαπραγματεύσεις ή κρούσεις για αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει στην πορεία της ημέρας, μπορεί να γίνει αύριο, μπορεί να γίνει τέλος πάντων και μέσα στο Σαββατοκύριακο από τη Δευτέρα. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ χρόνο για να το κάνει αυτό άλλωστε. Απλά νομίζω ότι αυτή η ανάγκη έπρεπε να ήταν ανάμεσα στις προτεραιότητες. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Σε ό,τι αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Η φίλη Χριστίνα από την Αμβέρσα στέλνει μήνυμα να ρωτήσουμε τον Γιώργο, λέει, αν υπάρχει ενδεχόμενο για Αλεξανδρόπουλο στην ΑΕΚ που είναι ένας παίκτης που παίζει κεντρικό χαφ στο 8 κυρίως.
1: Ναι, ξέρω. Τώρα, κύριε, αν κρίνουμε από την αναζήτηση, ναι, είναι πολύ καλό, πολύ καλός προσφερθής, ωστόσο σε ό,τι αφορά τα τρεξίματα της εντάσης της ανακτήσης μπάλας δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε ο coach.
0: Ναι,
1: αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι υποθετικό αυτό να πούμε σε Χριστίνα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω να μιλήσω στα νύχια μου, λίξη να σου μιλάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι να έχει κάνει αυτή τη στιγμή με επαφή, δεν αποκλείω τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως η ΑΕΚ στα χαφ ψάχνει ένα, όπως έχουμε καταλάβει, όπως έχει σκιαγραφίσει να το πω έτσι ο coach, με περισσότερες εντάσεις, καλύτερα τρεξίματα, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι. Και αν για παράδειγμα προχωρήσει τον αριστερό μπακ Γιώργο, βλέπεις ο Πενεράιζ να περιορίζεται αρκετά, έτσι, αν συμβεί αυτό.
1: Όποιος μετά δεν θα είναι το ίδιο καλό, θα είναι πιο πίσω. Είτε λέγεται πίσω, είτε λέγεται Πενεράιζ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον Πενεράιζ, γιατί τον Πενεράιζ δείχνει πιο πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Yeah.
1: Πριν από δύο μήνες που λέω, στη διαδικασία των πλέον και στα μάτια που έπαιξε με Ολυμπιακό και πάω, κατέφθη πιο μπροστά. Γι' αυτό και δεν ξεκινούσε ο κόουτς.
0: Το θυμάμαι στο φινάλε.
1: Από τον πίσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, στα πλέον, στο φινάλε. Και μάλιστα άφησε και μια τέτοια άβρα που αισιοδοξούσαν στην ΑΕΚ ότι μπορεί να
0: προσαρμόζεται καλύτερα και θα
1: είναι πιο
0: σημαντικό στον χρόνο. Ναι.
1: Μπράβο. Αυτό δεν φάνηκε σε βασικό στάδιο δημοσίας. Μένει να το δούμε, παιδιά, το ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική και όχι αερολογία, αλλά ουσιαστική φημολογία για την αναζήτηση και αριστερό μπακ, ότι μπαίνει στην εξίσωση του αριστερό μπακ στην ΑΕΚ. Δεν μπορεί να μας επιτρέψει να είμαστε χαλαροί και είναι πολύ πολύ θετικό. Εγώ θα πω είναι στη θετική κατεύθυνση τουλάχιστον.
0: Κατανοητό. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ρεπορτάζ. Εδώ είμαστε, έχουμε την τιμή να σε ακούσουμε. Να σε καλά. Ακούσαμε Γιώργο Τσακίρη και νωρίτερα τον Νίκο Τζαλίδη από το Apeldoorn με τα νέα της ΑΕΚ, τα αγωνιστικά, την εξέλιξη της προετοιμασίας στην Ολλανδία, αλλά και τα μεταγραφικά με την ΑΕΚ να θέλει σίγουρα δεδομένα ένα κεντρικό χαφ με τρεξίματα εντάσεις στο 8 περισσότερο. Να είναι όμως καλός και στη δημιουργία. Αλλά πλέον να κοιτάει και περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού μπακ.

0: πρόταση στη Γέντ.
1: Είναι μια σημαντική ημέρα με τις ρεβάνς των δύο ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στις 9 παρατέταρτο για τον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League στην ρεβάνς της νίκης του με 3-2 στο πρώτο μάτς. Το παιχνίδι τηλεοπτικά από Open TV ραδιοφωνικά εδώ στον Big Wins Sport FM. Λίγο αργότερα ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, σέντρα σε 9.30 να περασπιστεί την νίκη του με 2-1 στο πρώτο μάτς στην Ουγγαρία. Τηλεοπτικά το μάτς από Sky TV ραδιοφωνικά εδώ στους 94,6 περιγραφή Βαγγέλη Ραζιά, το μάτς του ΠΑΟΚ σε μετάδοση του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Να ευχαριστώ τον Έρχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, στην Αναστασία Φωσνάκη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί μας αυτό το δίωρο, όλα με την υποστήριξη της Bet, με την, όλα αυτά με την υποστήριξη της Bet365. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλάκη, για δύο ώρες μετά εδώ μπαμ και κάτω με τον Μπάμπε Χριστόγλου και τον Σταύρο Χονδροθυμιό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στον ακρόαση. Εδώ στον Big Wins Sport FM θα ακούσουμε τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Big Wins Sport FM 94,6.
3: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Διπλή ελληνική μάχη στον δεύτερο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο Conference League, οι πράσινοι υποδέγονται στις 9.30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 στο πρώτο μάτς, ενώ 45 λεπτά νωρίτερα για το Europa, ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυνάμο Κιέβου, έχοντας νικήσει 3-2 στην Πολωνία. Τηλεοπτικά από Sky και Open αντίστοιχα, τη ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον BWIN Sport FM. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν από τη Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ που θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Γκουστάβο Σά ήρθε εδώ με πάθος και φιλοδοξία το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου μέσου. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση αριστερού μπακ βρίσκεται η ΑΕΚ που κινείται και για την προσθήκη ΧΑΦ. Αγωνία για Πένραϊς, ο οποίος χτύπησε στο γόνατο στο φιλικό με τη Samsung Sport, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση του Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο. Σε φουλ ρυθμός προπονήθηκε σήμερα ο Μάγερ, επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα και ο καλός Κάμις. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League, με τον Φαντρόγγιλε να έχει το προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφηξη του Kings Kangua για ιατρικά και υπογραφές. Θέμα ορών, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γάλλου δεξιού μπακ Γουλιάμ Μικελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με ΧΑΦ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στον επαναληπτικό με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πρώτον πυλών του Άρη ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Κίτρινους και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους Κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα. Σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sports Prime. Την απόκτηση του Αργυρίλια Τσεκούρα με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Όφη έκαναν σήμερα τα δύο τελευταία αποκτήματα Νικολάου και Αϊτόρ. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Στα παρκέ θα βρίσκεται και τη νέα χρονιά ο Αντώνης Φώτσης, καθώς ο 45χρονος forward ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ηλυσιακό, στον οποίο αγωνίζεται από το 2017, όταν και αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος για την 31η σεζόν της καριέρας. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πλήγμα στη Γαλανόλευκη με τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού. Πρώτο τζάμπολ στις 4.30. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα. Οι Ρωμαίοι συμφώνησαν με τη Wolfsburg σε ένα ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα υπογράψει για 5 χρόνια με ετήσιες αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Μαξάνς Λακρουά ανακοίνωσε η Chelsea. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032 με τους μπλε του Λονδίνου που δαπάνησαν κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Crystal Palace. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή BAM και κάτω.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, Σωτήρη Ταβάκο να διευθύνει εδώ όλους τους συναδέλφους και να ελέγχει τα πάντα.
1: Και τα βουνά να σμίγουν ένα-ένα, αγγέλισαν.
0: Με τα διόδια αρχίζει ο Νέαρχος. Υπάρχει ένα συμβολισμό. Περνούν οι ελληνικές ομάδες σήμερα τα εμπόδια που έχουν και συνεχίζουν και διαβαίνουν προς την ευρωπαϊκή καταξίωση, προς την League Phase. Τι λέω. Μην ανησυχείτε, σε λίγο έρχεται και ο Μπάβης εδώ, είναι δίπλα μου. Οπότε θα έρθουμε στα ίσα μας.

Σήμερα λοιπόν έχουμε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, με τον ΠΑΟΚ να έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, και 3 τέταρτα πιο μετά στις 9.30 πιο συγκεκριμένα στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός Πάξη, με τους πράσινους επίσης να έχουν επικρατήσει εκτός έδρας και να θέλουν να περάσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του conference. Υπάρχουν βέβαια πολλά παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του conference, καμιά σαρανταριά χοντρικά, αντικάτι λιγότερο. Υπάρχουν και παιχνίδια για το Europa League, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Γενικότερα σήμερα είναι πολύ πολύ γεμάτη ημέρα. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, Ατρόμητος Άρης Λεμεσίου στις 6 και Μόντσα Άρης στις 7. Έχουμε και Ελλάδα-Ισπανία για το EuroBasket K18 στην προημιτελική φάση στις 4.30.

ομάδα που έχει μια απώλεια, μια μεγάλη ατυχία για τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού δυστυχώς. Ο Χαράλαμπος Μπιλιόνις, ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στην Σερβία και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού. Περαστικά να ευχηθούμε σιδερένιος και γρήγορη επάνωδο στο παρκέ.

Υπάρχει και μια ανακοίνωση πριν από λίγο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ουσιαστικά δίνει οδηγίες για τους φίλους της που θα παρευρεθούν σήμερα στο ΆΚΑ. Απόψε, λέει, στις 9.30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη στο πλαίσιο της Λεβάνσης για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 6.30. Όσο νωρίτερα προσέρχεται στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδό σας στο γήπεδο. Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο θα πρέπει απαραίτητα πριν τον έλεγχο εισιτήριων να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr. Ιδάλλως η είσοδό σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή και επίσης δεν θα επιτραπεί είσοδος στο γήπεδο σε κανέναν μη κατόχο εισιτήριο, ακόμα και σε παιδιά. Και μετά υπάρχουν και επαναλυτικά στις για ποιες θύρες που παγαίνει ο κόσμος για να γίνει ο προέλεγχος. Μπείτε να δείτε ο καθένας σε ποια θύρα έχει εισιτήριο και σε ποιο τομέα, σε ποιο σημείο θα γίνει ο προέλεγχος.

0: Γεια σας και χαρά σας. Λέει, άντες πρόξτε τη σημερινή και την αυριανή ημέρα με τα διακοπάρες. Να πω, λέει, καλή επιτυχία στις ομάδες μας και ιδιαίτερα στην Παοκάρα, γράφει η Ειρήνη, η οποία για αυτή μάλλον κλείνει το μαγαζί και από Δευτέρα θα λιάσετε. Με τον Τζιμάκο πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ήταν τάφλος, θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει.

0: φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα αφήνεις θα καίγαν τη σιωπή.
1: Στο μεταξύ η μάχη Ινφαντίνο UEFA καλά κρατεί.
0: Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο.
1: Και πώς να μην κρατεί καλά με αυτά που κάνει ο πρόεδρος της FIFA. Το θέμα είναι ότι όπως γράφει η Telegraph υπάρχουν πιέσεις από ανθρώπους της UEFA προς τον Nasser Al-Khelaifi να θέσει υποψηφιότητα για τον προεδρικό θόκο της FIFA στις επόμενες αυχαιρεσίες. Βέβαια, όπως γράφουν οι Άγγλοι συνάδελφοι, αυτό το σενάριο συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, καθώς το αφεντικό της Paris Saint-Germain δεν φαίνεται να έχει καμία διάθεση να εμπλακεί σε όλο αυτό.
0: Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί.
1: Πάντως ακόμα και έτσι είναι νομίζω εμφανέστατη η πρόθεση των ανθρώπων της UEFA να βρεθεί κάποιος για να ρίξει τον Ινφαντίνο από την προεδρία της FIFA.

0: λόγος καθυστέρησης μου ήταν ότι προσπαθούσα να πείσω έναν τύπο να έρθει μετά τις 3:30 να κάνουμε κουβέντα. Πήρε πολύ χρόνο.
1: Σε ποιον τα λες αυτά, ρε?
0: Σε σένα, ε.
1: Πες ότι άρχισε να έρθει το κολατσιό και έδινε λίγο να τσιμπήσεις.
0: Τρέπεσαι, ρε. Ταπεινέ.
1: Η διαφορά μας ξέρεις ποια είναι?
0: Ναι.
1: Ότι εγώ όταν λέω και τέτοια πράγματα για σένα, ισχύουν.
0: Ναι. Εγώ θα αποδείξω με έργα ότι έχω καλεσμένο στις 3:30.
1: Θα είσαι εδώ ή θα
0: είσαι? Δεν ξέρω, αν θα είμαι και εδώ, θα έχω καλεσμένο, θα έχω καλεσμένο. Και θα κάνουμε και σοβαρή κουβέντα.
1: Είναι η αγάπη, ένα ταξίδι. Τρομάζω λίγο.
0: Όχι, να μην τρομάζεις. Θα μιλήσουμε για τα πανίνια.

0: προσέχεις.
1: Είπες στα σοβαρά ότι παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Πάο.
2: Βέβαια, ναι. Και τις ώρες και όλα.
1: Είπες πως θα πάνε οι άνθρωποι διότι είναι.
2: Τα είπα.
1: Τα είπες όλα.
2: Ναι, να σου πω κάτι. Είδα ότι τώρα και με τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Ναι, είναι πρόβλημα.
2: Όσο περισσότερο αποφύγεις την ταλαιπωρία, καλό είναι. Αν έχει μια δροσούλα, είναι καλό καιρό. Οκ, okay, με παρέα, άμα έσυλα και τι να έγινε. Και, να περιμένω και λίγο στη σειρά στην ουρά. Άμα είμαι παρέα, οκ. Okay. Τώρα όμως.
1: Έναν αέρα θα τον έχει.
2: Τον έχει ένα αεράκι. Το έχει ήδη. Δεν ξέρω πώς είναι το βράδυ τα πράγματα, αλλά έχει αεράκι σήμερα, αρκετά δυνατό.
1: Μια σοβαρή πρόταση κάνει ένας φίλος εδώ. Βάλτε το μαραθιανό πρόεδρο της FIFA να σωθεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
2: Είμαστε παιχνίδια των Θεών. Με αντιπρόεδρο τον. Μάλλον όχι, τον Ακτύπη, τον θέλω στην UEFA να υπάρχει κόντρα.
1: Απαπαπαπα. Και από το αίμα που κυλούσε και ποτίσε το φωμό, άφησα να γεννηθεί ένα. 2-10-95-79-283-4 και 5. Σας θυμίζουμε ότι το Σάββατο στις 7 η ώρα, Αθηγόρα 128, η δεύτερη συνάντηση για τα Πανίνι, να συμπληρώσετε τα άλμπουμ. Να προσέχεις, αγγελέ μου. Να κάνετε τις ανταλλαγές σας.
2: Θέλω εγώ ένα για τον ανεψιό, θα μου το βρεις.
1: Ένα
2: χαρτάκι θέλω μόνο.
1: Ναι, ναι. Αρκεί να το φέρει κάποιος. Δηλαδή ότι εκεί τα πράγματα είναι δωρεάν. Δεν είναι
2: το ξέρω. Ψωνίσιο. Το θέμα είναι να θυμηθείς, να πεις παιδιά ψάχνουμε αυτό.
1: Ναι, θα το πω, θα το πω, θα το πω.
2: Ψάχνω. Κάτσε να θυμηθώ. Την ομάδα.
1: Την ομάδα και τον νούμερο.
2: Όχι, όχι. Την ομάδα, ναι, όχι, δεν είναι ο Μπάμπης, είναι η Εθνική Αιγύπτου. Που είναι η ομαδική.
1: Μάλιστα.
2: Η Εθνική Αιγύπτου ψάχνουμε. Σε με φώναξε, δεν με πειράζει για το μέλλον που μας έριξε.
1: Όποιος έχει την Εθνική Αιγύπτου να τσακιστεί και να έρθει το Σάββατο στη Θιβόν 128 στο Nevermind Kiosk. Συγγνώμη σου ζητώ, αλλά κάνω το σωστό. Έχω ευθύνη να μετάξει στο δικό μου αυτό. Και ενώ ταξίδι ξεκινώ δίχως νέο προορισμό. Εγώ σαν
2: να του
1: δώσω και ένα μόλτο.
2: Πρέπει να δώσω κάτι και για μένα. Εμένα θα ξυπηρετήσει ο άνθρωπος. Εγώ λέω θα είμαι από τις 7. Και εγώ νόμιζα θα είναι εκεί για τα χαρτάκια. Αλλά τελικά, μάλλον ο Ιάκωβας έχει κάνει τα κουμάδα του, τα έχει πάρει την προηγούμενη φορά. Και εννοεί το ΆΚΑ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ο Ιάκωβας θα πάει στο ΆΚΑ. Θα έρθει και στο τέτοιο.
2: Δεν συμπλήρωσε την προηγούμενη φορά. Τώρα θα του λείπουν.
1: Τέσσερα μας λείπουν.
2: Του Ιάκωβα.
1: Ναι.

0: Ακούγεται και λίγο απειλητικό το μήνυμα του Ιάκου που λέει: εγώ θα είμαι ναι σε όλα, θα είμαι λέει και στο άγα και στα χαρτάκια και παντού.
1: Παντού θα είναι ρε, ο Ιάκου Βάζρε. Παντού θα είναι. Είναι πληθωρικό.
0: Την Κυριακή είχαμε ένα ψηματάκι και πήγα το τελευταίο λουκάνικο που μου είχε απομείνει από αυτά που έφερε Ιάκου Βάζρε. Και έγινε χαμό. Θέλω πραγμάτια,
1: αυτό,
0: φίλε.
1: Αυτό τώρα τι είναι,
0: θέλω πόλεμο.
1: Έμεση.
0: Όχι,
1: έμεση...
0: όχι με άμεση. Φέρε να τα πληρώσουμε κιόλα.
1: Ωπα, ρε, φίλε.
0: Γιατί έγιναν ανάρπαστα, δεν ήταν. Σου λένε να είχε μείνει έτσι για το μεζέ και.
1: Γράφουνε διάφοροι. Εμένα μου λείπουν 19, εμένα μου λείπουν 7, εμένα μου λείπουν 5, εμένα μου λείπει. Κανένα.
0: Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε χθες το Λεχ Πόσναν άρχος που
1: ναι.
0: Δεν γυρίζει η έκπληξη και τα λοιπά. Να που έγινε.
1: Να που γύρισε.
0: Η πλάκα ποια είναι. Το πηγαίνουν οι Δανείοι στην παράταση. Στην παράταση σκοράρουν οι Πολωνοί και λες εντάξει τώρα μέχρι εκεί ήταν και ξανασκοράρουν οι τις άρχους πήγαν την, την
1: ήταν
0: αναμέτρηση
1: ένα...
0: διαδικής με το πέναλτι και προκρίθηκαν έτσι και έτσι ήταν οι άρχους ένα... τους ισχυρούς.
1: Ήταν για να πάει οι άρχους ισχυρούς. Λοιπόν, 7 η ώρα το Σάββατο, αδελφέ, 1η Αυγούστου. Θηδόν 128, Περιστέρι.

0: Sport FM 94,6.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Κι αργούν και οι διακοπές. Καλημέρα. Τι ζέστη είναι αυτή? Και αργούν και διακοπές.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
7: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον, Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη, Ζίφκοβιτς. Και εκτός περιοχής, Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΝ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με τα αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζέρικο. Κολοπάει του Ζαφίρη. 1-2 δικέφαλος. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω του 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό ευθύβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.

0: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94 και 6, με εκλεκτό καλεσμένο τον Άλκη. Γεια σου Άλκη.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Δεν με πιστεύει ότι προσπαθούσα μια ώρα να σε πίσω, να σε βάλω στο στούντιο να κάνουμε.
2: Κάθε 3,5 ώρα δεν είπες? 2,5 είναι τώρα.
0: 2,5. Όχι, 3,5 είπα.
2: Γι' αυτό σου λοδάσαι, δεν θα είσαι.
0: Α, οκ, 2,5. Όχι, 2,5 το είχαμε κανονίσει. Τι γίνεται, Άλκη?
1: Καλά.
0: Πώς περνάμε τώρα που έχουμε διακοπή από το σχολείο?
1: Ωραία.
0: Και τι κάνουμε?
1: Έρχομαι στη δουλειά της θείας, γιατί.
2: Και μας κάνει παρέα.
1: Και μας κάνει παρέα.
0: Η θεία ή εσύ?
1: Η θεία.
2: Θα δουλέψουμε, σιγά.
0: Απαπαπαπα. Και σε βλέπω συνέχεια με ένα πανίνι στα χέρια.
2: Ο οποίος έρχεται τώρα και μου δείχνει το χαρτάκι που ζητάω, κολλημένο. Μου λέει: το έχω εγώ. Λέω: τι να κάνω, ο δικός μου δεν το έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, πόσα έχεις ξοδέψει για το πανίνι?
1: Δεν ξέρω.
2: Εντάξει, τώρα και εσύ πόσα
1: έλεγε. Το έχω ολοκληρώσει πολλές φορές, αλλά έχω ξοδέψει λίγα.
2: Ωραία. Μπράβο, έτσι πρέπει. Ωραία, λίγα. Και μετά να
0: ανταλλάσσουμε
2: με φίλους.
0: Αυτά και τα λοιπά.
2: Πιο πολύ σ' αρέσει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ, Ρεάλκη?
1: Το ποδόσφαιρο.
2: Το ποδόσφαιρο. Ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης?
1: Ο Μέση.
2: Άρα εδώ στο Μουντιάλ ήσουν με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Και από την Ελλάδα?
1: Από την Ελλάδα ο Καρέτσας. Και ο Τζόλης μου αρέσει, αλλά πιο πολύ Καρέτσας.
2: Διεθνές ποδόσφαιρο πλέον.
0: Πολύ
2: δεν είμαστε.
0: Ευρωπαίος ο
2: δεν είμαστε τώρα τίποτα τυχαίοι.
0: Πολύ Ευρωπαίος.
2: Παίζεις μπαλίτσα, Άλκη?
1: Ναι.
0: Τι θέση?
1: Σε ακαδημία.
2: No.
0: Τι θέση?
1: Αριστερά επίθεση.
2: Είσαι και αριστερό ποδαρό?
1: Όχι.
2: Με το δεξί και συγκλίνεις και.
1: Ναι.
2: Έτσι όπως παίζει ο Τζόλης δηλαδή.
1: Ναι.
2: Φίλε, κράτα αυτή τη συνέντευξη. Δεν ξέρεις σε 10 χρόνια τι θα γίνει. Πόσο χρόνο είσαι, Άλκη?
1: 13.
2: Α, 13, ωραία. Σε 5 χρόνια.
0: Εντάξει.
2: Κάνουμε ένα ξεπέταγμα.
0: Θα κάνουμε.
2: Οπότε τώρα θα πάμε για γυμνάσιο, Άλκη?
1: Δευτέρα γυμνασίου.
2: Ω, είσαι μεγάλος εσύ.
1: Απλά έχω γεννηθεί το Δεκέμβριο.
2: Έχει, ωριακά.
0: Έχει κερδίσει, ναι.
2: Αυτά είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Καλό είναι αυτό. Σε γενικές γραμμές, ναι.
2: Γιατί είναι καλό? Είτε καλό, δεν... ούτε κρύο ούτε ζέστη. Σίγα.
0: Γιατί ρε φίλε?
2: Είναι, κοίταξε, είναι καλό διότι θα καταλαβαίνει τα... θα κερδίσει λίγο χρόνο όταν θα τελειώσει το σχολείο, θα είναι νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Εντάξει τώρα, κάτι μήνες.
0: Άλκη, από μουσική τι ακούς?
1: Δεν ακούω κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή ότι ακούει η παρέα θα κάτσω κι εγώ.
0: Δηλαδή μόνος σου θα βάλεις μουσική να ακούσεις?
1: Δύσκολο.
2: Τραγουδάς μόνος σου ρε παιδί μου? Άμα σου ρε τραγουδάκι τίποτα ?
0: Δηλαδή είσαι όλη μέρα με το κινητό?
1: Όχι, όχι.
2: Όχι, όχι, το βλέπω εδώ δεν έχει.
1: Όχι, κάνω βόλτες εδώ στο Sky.
0: Κάνεις βόλτες?
2: Όταν δεν είσαι εδώ ρε παιδί μου, ναι. Όταν είσαι σπίτι, τα κανονικά μαθήματα και τα λοιπά, ποδόσφαιρο, τι άλλο κάνεις?
1: Πηγαίνω φροντιστήριο, αγγλικά και γαλλικά.
0: Ναι.
1: Αυτά.
2: Ένα, τα φορτώνω τα παιδιά, δύο γλώσσες.
0: Παίζεις ποδόσφαιρο με κάτι ρε Σιάλκη? Πας στην πλατεία να παίξεις με τα
1: ναι,
0: παιδιά?
1: Ναι, παίζουμε. Έχουμε ένα πάρκο δίπλα από το σχολείο που λέμε ότι κάποια μέρα θα συναντηθούμε εκεί και θα παίξουμε μπάλα όλοι μαζί.
2: Μπράβο, ωραίο είναι αυτό.
0: Δηλαδή μπάλα και στο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Μια χαρά. Ωραία.
0: Η Ειρήνη λέει ότι ο μικρός είναι παοξάκι, το συμπαθώ πολύ.
2: Γιατί που ξέρετε,
0: γιατί λόγω... της αρέσει ο...
2: ο Τζόλ, εντάξει, ο Κάρετας όμως. Εκτός αν χρεώνει και το μέση στον πάγο, η φίλη μας.
0: Μπορεί.
2: Ωραία.

0: Ναι, μόνο να παίζουμε μπάλα.
1: Παλιά, παλιά. Ναι. Τώρα υπάρχουν παιδιά που τους αρέσουν κάποια μαθήματα.
0: Υπάρχουν normal παιδιά.
2: Ναι, έχω ένα μαθητή που λέει ότι του αρέσει η ιστορία.
0: Μπράβο. Εμείς λέγαμε η γυμναστική το διάλειμμα.
1: Ναι, το διάλειμμα ήταν αγαπημένο.
0: Είναι όλων.
1: Όλων. Και εκεί που ήσουν αρχηγός. Κινηματογράφο πας.
2: Ναι. Αλλά όχι πολύ συχνά. Οπότε δω ότι βγήκε μια ταινία και μου αρέσει πολύ. Ας πούμε τώρα στο Spider-Man το κοινό.
1: Κάνεις δηλαδή τη θιά από το μαλλί και τις φέρνεις στον κινηματογράφο? Πώς γίνεται?
2: Όχι, πηγαίνω με τους γονείς.
1: Ποιος σου κάνει τα περισσότερα χατήρια?
2: Η θεία.
0: Λογικό.
2: Εντάξει, και οι γονείς μου, αλλά ναι.

0: τάξη, κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει, ναι. Πόσες φορές έχεις βγει από την τάξη?
0: Μία φορά χωρίς να φταίω όμως.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, μετά πήραν οι γονείς μου τηλέφωνο ότι...
1: Έφταιγε η κοινωνία, το κάτι.
2: Υπάρχουν και οι αδικίες στις ζωές, ρε παπί.
0: Όχι, απλά χωρίς λόγο με έβγαλε η κυρία με έναν άλλο συμμαθητή μου. Και μετά πήρε τηλέφωνο η μαμά μου την κυρία και τη ρώτησε γιατί βγάλατε το γιο μου έξω, όχι με θυμό, αλλά τη ρώτησε και μετά δεν ήξερε η δασκάλα τι να πει.
1: Α, έτσι. Δηλαδή δεν είχες κάνει κουτσουκέλα δηλαδή?
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε ο άλλος είχε κάνει?
0: Ούτε.
2: Σταμάτα έχεις τώρα.
1: Πώς θα γίνει τώρα?
2: Θα το ανακρίνουμε το παιδί.
1: Μισό λεπτό, όχι, θέλω να καταλάβω ρε φίλε. Πώς θα γίνει δηλαδή, χωρίς κουτσουκέλα σας έβγαλε έξω, τι δηλαδή?
2: Υπάρχουν και κακές στιγμές ρε παπί, θα σου πω κάτι. Πες ποδόσφαιρο, ναι. Μπορεί να μην κάνεις φάουλ και να σου φρίξουν φάουλ, να σου δώσουν και κάτι αδίκως. Δεν γίνεται.
1: Γίνεται.
2: Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή που μας περιγράφει ο Άλκης. Το βλέπεις για παιδί να κάνει.
0: Απλά την είχαν θυμώσει οι υπόλοιποι συμμαθητές μου, επειδή πετάγανε κασετίνες.
2: Μπράβο, κατάλαβες. Και ξέσπασε.
1: Κάτι τις κάνανε.
2: Ήταν λάθος στιγμή, στο λάθος σημείο.
1: Εκδρομές σας πάνε, Άλκη?
0: Ναι.
1: Πού?
0: Σε μουσεία, σε...
2: Α!
0: Ναι.
1: Σε τι άλλο?
0: Σε αθλητικά κέντρα.
1: Α, σας πάνε όμως, έτσι. Σε κάνα ένα... Στην Ακρόπολη σας έχουν πάει?
0: Όχι, αλλά μας πάνε και εξωτερικό.
1: Να τους πείτε να σας πάει, γιατί τώρα θα την πουλήσουν αυτοί.
2: Μάλλα, ας το παιδί, ρε. Βρήκες ευκαιρία τώρα να πεις τα δικά σου.
0: Μας πηγαίνουν και εξωτερικό.
2: Α, ναι.
1: Α, πού πήγατε? Πού πήγατε?
0: Φέτος πήγαμε Ελβετία, Γαλλία και Ιταλία, Μιλάνο.
1: Τι λες τώρα, παιδί μου? Και πόσο πήγε το μαλλί?
2: Εμείς διαθάσω πηγαίναμε απέναντι μόνο.
1: Το μαλλί που πλήρωσε η θεία, πόσο πήγε?
0: Δεν πήγα εγώ, γιατί... οι γονείς μου θεωρούσαν ότι είμαι μικρός για να πάω στο δημοτικό σχολείο. Φέτος μπορεί να πάω. Αλλά το ποσό, τα χρήματα ήταν 750.
1: Εντάξει. Είναι μεγάλο ποσό.
2: Βέβαια.
1: Δεν είναι και λίγο. Η θεία δεν ξυλώθηκε δηλαδή για να πας?
0: Όχι.
2: Ό,τι θέμα έχεις θα πηγαίνεις στη θεία να ξεσάρθει.
1: Ό,τι θέμα έχεις θα έρχεσαι σε μένα να το μεταφέρω εγώ στη θεία, διότι έχω επιρροή επάνω της.
2: Άρχιε, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει, αλλά σούφεξε τώρα με αυτή τη διαδικασία της κουβέντας που κάνουμε.
1: Ναι.
2: Διότι η θεία θα τα φορτωθεί όλα.
1: Εντάξει ρε παιδί, εντάξει, αφού είναι η αγαπημένη του, αφού του κάνει τα χατήρια, αφού του κάνει το αυτό, το, ίσως το καλύτερο χατήρι δεν το κάνει.
2: Όχι εσύ, είναι μικρός ακόμα, όντως τώρα. Λοιπόν, Μπάμπη λέει και εμάς χωρίς λόγο μας βγάζανε από την αίθουσα.
1: Άσε ρε φίλια.
2: Και εγώ όλα τα χρόνια αυτά έλεγα.
1: Άσε ρε φίλια από εδώ, ωραία.

0: Μπανάκια έχεις κάνει, Άλκη?
1: Ναι, έχω κάνει ένα σε πισίνα και δύο φορές σε θάλασσα.
0: Και πολύ της άρεσε η πισίνα ή η θάλασσα?
1: Η θάλασσα.
0: Μπράβο ρε Άλκη, μπράβο ρε
2: Άλκη. Τώρα η πισίνα τώρα είναι...
0: Όχι, υπάρχουν παιδιά, ξέρεις, επειδή παίζουν περισσότερο πιο άνετα στην πισίνα και είναι πιο ελεγχόμενα, που τους άρεσε η πισίνα. Κακός αν με ρωτάς, αλλά υπάρχει.
2: Πισίνα, χλώρια.
0: Και πόσα παγωτά έχουμε φάει, γιατί εμείς μικροί μετούσαμε μπάνια και παγωτά.
2: Έξι.
1: Παγωτά.
0: Αποκλείται να έχει φάει μόνο έξι.
1: Παραπάνω από έξι.
2: Σήμερα, ρε.
0: Παραπάνω, 10 ή 50?
1: 20-25.
0: Είναι καλό αυτό. Είναι καλό.
2: Εντάξει, οκ. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Το παγωτό.
0: Με κρέμα, με σοκολάτα, με φράουλα, αυτό, γεύση πες μας.
1: Ναι, παλιά μου αρέσει η φράουλα σορμπέ, αλλά τώρα μου αρέσει και το φιστίκι.
0: Σορμπέ, κατάλαβες τώρα. Στα χρόνια μας είχαμε βαρύ σοκολάτα, άντε και καμιά φράουλα στο τσακίρκε.
2: Σορμπέ, για να δούμε σορμπέ.
0: Σορμπέ, ναι.
2: Βόλτα στο... στην Κηφισιά.
0: Άντρες μας είχε καταλάβει. Άλκη λέει, μην ξανοίγεσαι, υπάρχει και το δεν ξέρω να πείτε στο παιδί. Ναι, τον έχει βάλει εδώ τον ανάκρινο καλά, δηλαδή.
2: Φίλε, δεν θέλω να τον ανάκρινο. Θέλω να καταλάβω πώς βιώνουν σήμερα τα παιδάκια στο σχολείο, τη δασκάλα, τον ελεύθερο του χρόνο. Δηλαδή, είδα προχθές ένα ντοκιματέρ στην τηλεόραση με τα παιδιά και την εξάρτηση με το κινητό. Και πραγματικά τρόμαξα, διότι τον έχω παρακολουθήσει, επειδή έχει έρθει αρκετές φορές εδώ. Δεν τον έχω δει με εκείνη.
0: Όχι, σπανιότατα.
2: Ειδικά τον έχω δει με τα Πανίνη, που είναι μια ενασχόληση που εντάξει, περνάει την ώρα του, μαθαίνει πράγματα, μαθαίνει χώρες, μαθαίνει

0: παίκτες, μαθαίνει πράγματα μέσα από μια διαδικασία που έχει ένα κόστος, που αλήθεια είναι αυτό, αλλά που αν προσέξεις και τα λοιπά, τα διπλά σου μπορείς να τα αλλάξεις, μπορείς να κάνεις πράγματα δηλαδή, και πάνω απ' όλα μπορείς να παιδεύεσαι πάνω από ένα χαρτί. Είναι εύκολο αυτό το χαρτί να σε οδηγήσει και σε ένα βιβλίο, που σπανίζει πια στα παιδιά να τα δεις με ένα βιβλίο, να καθίσουν να διαβάσουν. Έχουν αυτό το ρημάδι το κινητό, το οποίο έχει 7 εκατομμύρια πληροφορίες, εκ των οποίων τα 6.990.000 είναι λάθος. Έχουν και αρκετά πράγματα, γιατί δεν μου αρέσει να μηδενίζω. Αλλά ο Άλκης όμως είναι από τα παιδιά που δεν τον έχω δει με κινητό.
1: Άλκη, μία ερώτηση κάνω εδώ ο Θοδωρής από τον Κορυδαλό και με αυτήν θα πάμε σε διαφημίσεις. Προτιμάς τα αγγλικά ή τα γαλλικά?
2: Αγγλικά.
1: Τα αγγλικά, λογικό.
2: Ναι.
1: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Η Winsport FM 94,6. Σέργιο, η θεία είναι μια θεά ξανθιά που είναι εδώ δίπλα στο εμπορικό.
1: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχουμε συνέχεια στο θέμα της FIFA, η οποία έχει βγάλει ανακοίνωση, επίσημη θέση μάλλον. Δεν πουλάμε το παγκόσμιο κύπελο, απλά φροντίζουμε για τα έσοδα. Συγγνώμη που γελάω, θα προσπαθήσω να είμαι σοβαρός. Λοιπόν, θα βοηθήσει, λέει, να εκμεταλλευτούν μέσω των εμπορικών δικαιωμάτων ευκαιρίες που μέχρι πρότινος περνούν ανεκμετάλλευτες και απαρατήρητες.
0: Το άθλημα έχει πέσει πολύ ματσακό.
1: Περίμενε, πρέπει να ολοκληρώσω την τοποθέτηση της FIFA. Το άθλημα που λατρεύει και παρακολουθεί ο κόσμος δεν θα αλλάξει. Και μάλιστα με τα νέα έσοδα θα υπάρχουν επενδύσεις στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων, στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών που ψάχνουν τον δρόμο τους, ενώ θα στηριχθεί και το ποδόσφαιρο γυναικών, επισημαίνει η FIFA. Ναι. Okay. Δηλαδή θεωρεί ότι τα έσοδα μέχρι τώρα δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του ποδοσφαίρου.
0: Μιλάμε
1: γυναικών.
0: Για δις έσοδα, ναι. Έτσι.
1: Τέλος πάντων. Okay, αυτή είναι η επίσημη θέση της FIFA. Τέλος πάντων, οφείλουμε.
0: Να θυμίσω ότι το Σάββατο 1 Αυγούστου, 7 η ώρα, Θηβών 128, στο Περιστέρι θα γίνει ανταλλαγή, δεύτερη ανταλλαγή Πανίνη. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει ή όσοι θέλουν να διαθέσουν από τα χαρτάκια τους για να αλλάξουν, μπορεί να έρθουν εκεί, 7 η ώρα, Θηγών 128. Πάμε. Παρακαλώ.
11: Ακούγουμε, κύριε Μπάμπη μας.
0: Βεβαίως.
11: Λοιπόν,
2: Να σου κάνω μια ερώτηση για το θέμα του Αργερινού της Αλερουά που δεν ήρθε, τη γνώμη έπιχες, έπρεπε να επιμείνει ο Ολυμπιακός ή καλά έκανε και σταμάτησε?
0: Επέμενε ο Ολυμπιακός, ο παίχτης δεν ήθελε να έρθει.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι καλά έκανε και σταμάτησε, γιατί ξέρεις και εσύ καλά ότι όταν ένας έρθει σε μια ομάδα και είναι φευγάτος, είναι επικίνδυνο να μην σου παίξει μπαλά.
0: Ναι.
2: Έχω άδικο σε αυτό?
0: Όχι.
2: Καλύτερα λοιπόν και επέμενε. Δεύτερο ερώτηση. Λένε για έναν από το top 5 πολύ καλό που δεν έχει διαρρεύσει το όνομά του, Χαφ, που ενδιαφέρει το Ολυμπιακό σε οχτάρι. Έχεις υπόψη ποιος είναι?
0: Όχι.
2: Εντάξει. Ο Ρέτσος, έχεις υπόψη που βρίσκεται η αποκατάσταση υγείας του?
0: Τελειώνει.
2: Την πράγμα?
0: Τελειώνει.
2: Α, μπράβο, ξέρεις γιατί? Δεν ξέρω αν συμφωνείς, τον θεωρώ απαραίτητο και ίσως τον πιο αξιόπιστο σέντρα μπακ σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί ξέρει και κατεβάζει την μπάλα, ξέρει μπάλα, είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι και είναι και γρήγορος.
0: Να.
2: Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Η γνώμη μου είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει καλούς στόπερ, δηλαδή είτε παίξει ο Πιρόλα με...
2: Για τον Ρέτσο ποια είναι η γνώμη σου?
0: Ναι, θα σου πω. Έχει καλούς στόπερ, τώρα αν μπορεί ο Ρέτσος να παίξει, καλό θα είναι για τον Ολυμπιακό. Αν δεν
2: γιατί
0: μπορεί...
2: ξέρει μπάλα, αυτό είναι και ξέρει και κατεβάζει την μπάλα.
0: Αν δεν μπορεί θα τον αντικαταστήσει.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, αυτό είχα να σου πω, εγώ το ξέρεις, δεν είμαι της
0: πολλής
2: διάρκειας, για μας.

0: θέλω να βάλω δύσκολα στον Άλκη. Θέλω την ώρα που θα γυρίσουμε μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων να αφιερώσει ένα τραγούδι στη θεία του, την αγαπημένη, να ζητήσει δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο να το αφιερώσει στη θεία του. Θα το πει στον ηχολήπτη, δεν χρειάζεται να το πει στον αέρα.
1: Ψυχή μου και πάθος και λάθος και τέλος και αρχή μου, μικρή μου.
0: Άρχισε να σκέφτεσαι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Διπλή ελληνική μάχη στον δεύτερο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο Conference League, οι πράσινοι υποδέχονται στις 9:30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 στο πρώτο μάτς, ενώ 45 λεπτά νωρίτερα για το Europa ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυνάμο Κιέβου έχοντας νικήσει 3-2 στην Πολωνία. Τηλεοπτικά από Sky και Open αντίστοιχα, ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίν από την Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ που αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Γκουστάβο Σα. Στην τελική ευθεία για την απόκτηση αριστερού μπακ βρίσκεται η ΑΕΚ που κινείται και για την προσθήκη χαφ. Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε σήμερα ο Μάγερ, ενώ επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα και ο Καλοσκάμης. Προληπτικά εκτός έμειναν οι Πένραϊς και Ζήνη που αποχώρησαν με προβλήματα από το χθεσινό φιλικό με τη Samsung Sport. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Jacob Nistrup στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Πάξη στο ΆΚΑ για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Πιθανότατα ντεμπούντο για Φαν Ντρόγκελεν που έχει προβάδισμα για παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Αύριο η άφιξη του Κάγκουα για ιατρικά και υπογραφές. Θέμα ορών, η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Γάλλου δεξιού μπακ Γουιλιάμ Μίκελ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με χαφ. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πρώτον πυλών του Άρη, ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Κίτρινους και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους Κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα. Σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sports Prime. Την απόκτηση του Αργύρι Λιατσεκούρα με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Όφη έκαναν σήμερα τα δύο τελευταία αποκτήματα, Νικολάου και Αϊτόρ. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Στα παρκέ θα αγωνίζεται και τη νέα χρονιά ο Αντώνης Φώτσης, καθώς ο 45χρονος forward ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ηλυσιακό, στον οποίο παίζει από το 2017 όταν και αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι έτοιμος για την 31η σεζόν της καριέρας του. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πλήγμα στη Γαλανόλευκη με τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού πρώτο τζαμπολ στις 4.30. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα. Οι Ρωμαίοι συμφώνησαν με τη Βόλσμπουργκ σε ένα ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα υπογράψει για 5 χρόνια με ετήσιες αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Μαξένς Λακρουά ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032 με τους μπλε του Λονδίνου που δαπάνησαν κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Crystal Palace. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή. Μπαμ και κάτω.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που διάλεξε ο Άλκης για την Ειρήνη, τη θεία του, και θα ήθελα να απευθυνθεί στη θεία σου και να της πεις δύο λόγια τώρα.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ. Και αυτό, τι άλλο να πω.
2: Αυτό αρκεί.
1: Την αγαπάω πάρα πολύ.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.

0: Όπως όλα δείχνουν, γεφυρώνονται διαφορές στη Σίντερ με τον Ρομέρο, το σέντερ μπακ της Τότεναμ. Η μεταγραφή θα φτάσει τα 40 εκατομμύρια. Εμείς δεν φέρουμε αντίδυσεις. Μια χαρά είναι να φύγει. Παιχταράς είναι, αλλά το τελευταίο καιρό ήταν λίγο αδιάφορος με εμάς. Όχι, εμένα ήθελε να φύγει προφανώς ο άνθρωπος και καλά κάνει, αφού δεν είναι ικανοποιημένος. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς έχει αποκτήσει δύο στόπερ κιόλας η Τότεναμ. Εκεί που σκάλωνε το πράγμα ήταν στον μισθό που αξίωνε ο Ρομέρο. Έθελε 6,5 εκατομμύρια ετησίως. Η Ίντερ έφερε τα 5. Αλλά τώρα κάτι έχει πουλήσει η Ίντερ, κάτι γίνεται εδώ από εκεί. Έχουν ανεβεί στα 6 εκατομμύρια. Οπότε τώρα για 500 χιλιάρικα δεν χαλάνε οι φίλοι που λέγει μια ατάκα. Νομίζω θα βρεθεί η χρυσή τιμή. Και ο Ρομέρο, ο Αργεντίνος στόπερ, θα φοράει
1: τη 500 χιλιάρικα το μήνα. Δεν είναι αυτό. Θε να ξυπνά πρώτη του μηνό και να βρει το ξυλάρι από κάτω.
0: Αυτά τα χαμένα που δεν τα βρίσκετε, θα δώσετε σε εμά.
1: Ναι. Πάμε στον φίλο που περιμένει, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια χαρά.
2: Συγχαρητήρια στο μικρό για την αφιέρωση. Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Κυρίως στον κύριο Μπάμπη θέλω να απευθυνθώ.
1: Ωραία.
2: Αν γίνεται να του κάνω μια ερώτηση να μου πει τα...
1: Σας ακούω.
2: Και καλησπέρα στον κύριο Σταύρο, δεν είναι ότι τον προσπερνάω,
1: ναι,
2: αλλά
1: ναι,
2: θέλω
1: χωρίσω
2: κάτι για τον Μπάμπη.
1: Δεν θυγόμαι.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι γνωστό ότι όλα τώρα πλέον στην εποχή μας είναι απαλωτριωμένα ίσωμα. Δηλαδή πια οι ψυχοσύρθες των Ολυμπιακών, των Αεξίδων, των Παναθηναϊκών, κάποτε υπήρχαν αυτά. Όμως, η ερώτησή μου είναι εξής στον κύριο Μπάμπη, μιας και είναι χρόνια Ολυμπιακός και βαθιά Ολυμπιακός και για πάρτι το Ολυμπιακός. Σου αρέσει, κύριε Μπάμπη μου, το μοντέλο διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού?
1: Το μοντέλο διοίκησης το κρίνω ανάλογα με την αποτελεσματικότητα.
2: Δεν ακούω.
1: Το μοντέλο διοίκησης το κρίνω ανάλογα με την αποτελεσματικότητά της ή ότι άλλο. Δηλαδή δεν το κοιτάω ούτε συναισθηματικά ούτε κάτι με κάποιον άλλο τρόπο. Από τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια αυτή η διοίκηση έχει φέρει επιτυχίες, νομίζω ότι είναι θετικό.
2: Βλέπετε όμως μια φθήνουσα τάση?
1: Όχι.
2: Όχι, έτσι.
1: Δεν τη βλέπω, όχι.
2: Εντάξει, εγώ κάτι τέτοιο βλέπω. Δηλαδή σημάδια του τύπου δήλωση Καραπαπά ότι του προπονητή δεν του κάνει ο Λιβάκοβιτς. Που εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ Ολυμπιακό, τέτοιες κουβέντες δεν έχουν γίνει live σε προετοιμασίες. Είναι σαν να μην επιλέγει πάλι ο προπονητής παίχτες. Σαν να του προτείνουν πάλι παίχτες μανατζερικά.
1: Με το Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Δεν είναι έτσι,
1: Ναι,
2: είναι εντύπωση δηλαδή λάθος που έχω.
1: Ναι, η εντύπωση σας είναι λάθος. Με το Μεντιλίμπαρ είναι συγκεκριμένος, πάρα πολύ συγκεκριμένος. Ζητάει πράγματα.
2: Άρα υπάρχει εμπλοκή του Μεντιλίμπαρ
1: Εννοείται. Και δεν μπορεί
2: δεν
1: να γίνει.
2: Δεν ήταν άδειασμα δηλαδή του Καραπαπά.
1: Όχι. Και έχει ένα σκεπτικό όλο αυτό. Αν καθίσει κάποιος και το κοιτάξει και ραπορταζιακά κτλ. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει πολύ με τον τερματοφύλακα. Πολύ με τα πόδια του τερματοφύλακα.
2: Θέλει να έχει καλή πάσα, καλή μακρινή.
1: Νομίζω στην επιλογή του Ορτέγκα, νομίζω ότι φαίνεται κιόλας αυτό.
2: Μέτρησε
1: αυτό. Τώρα το ότι. Πιθανό να είναι λάθος η έκφραση του Καραπαπά, δηλαδή
2: ήταν λίγο αδιαστική,
1: λάθος κάτι
2: τοποθέτηση
1: κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις αυτόν τον τερματοφύλακα ότι δεν κάνει έτσι,
2: ναι,
1: δηλαδή, αυτό που βγαίνει τελικά είναι ότι δεν μας άρεσε, ρε παιδιά, αυτό δεν κάνει. Για τον Ολυμπιακό
0: εγώ νομίζω ότι δεν έχει τεθεί ζήτημα αν είναι καλός ή κακός τερματοφύλακας, είναι άλλο. Εξυπηρετεί αυτά που θέλουμε.
1: Και άλλα,
2: εμένα τη συγκεκριμένη στιγμή που υπόθηκε, μου έδωσε, επειδή παίζανε και άλλες υποθέσεις παιχτών, δηλαδή με το Στάνιτς πήγαινε έλα, με κανένα δυο ακόμα που δεν μας κάτσανε. Ο ένας δεν ήθελε, ο άλλος
1: κοίταξε,
2: δεν του κάνει Ελλάδα.
1: Η στάση του Ολυμπιακού απέναντι στο Στάνιτς ήταν πάρα
2: πολύ. Ήταν μια χαρά.
1: Όταν φτάνει να δώσεις σε έναν παίκτη 9 εκατομμύρια και ο παίκτης έρχεται εκ των υστέρων και λέει ότι παιδιά, εγώ θέλω να παίρνω
2: ένα
1: 800 από όσα θέλει να παίρνει και τα λοιπά.
2: Κλασικό σέρβος.
1: Δεν γίνεται ρε φίλε, εντάξει, κάπου όπα ας πούμε.
2: Απλά εκείνη τη στιγμή, επειδή η τοποθέτηση έγινε όπως έγινε, δηλαδή εμένα μου έδωσε να καταλάβω ότι ναι μεν υπάρχει προσωπική εκτίμηση του Μαρινάκη στο Μεντιλίμπαρο ως τίποτα, αλλά ότι η αυλική από γύρω δεν τον θέλουν κι άλλο. Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν τα κουμάντα τους. Και επειδή παίζουν πολλοί μάνατζερ στον Ολυμπιακό, πάρα πολλοί μάνατζερ και πολύ συγκεκριμένα δρομολόγια πλέον και πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι που εμπλέκονται στις μεταγραφές, που εγώ δεν τους ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι σε κάθε μεταγραφή. Δεν χτυπάει άπειρες πόρτες.
1: Πάντως θέλω να ξέρετε γενικά, τόσο στον Ολυμπιακό αλλά και στις υπόλοιπες ομάδες, όταν μαζεύονται τα επιτελεία για να κανονίσουν ποιοι, τι παίχτες θα πάρουμε και με ποια χαρακτηριστικά κτλ. Υπάρχει μια ιεραρχία και λένε ας πούμε, ότι εμείς για μπακ αριστερό που ψάχνουμε θέλουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
2: Θέλουμε να τριπλάρει και να περνάει σέντρα.
1: Αυτά τα τέτοια αυτά κτλ. Και οι στόχοι είναι... Πρώτος ο Σταύρος, δεύτερος ο Μπάμπης, τρίτος ο Άλκης, τέταρτος ο...
2: τέταρτος, πέμπτος, ναι. Αλλά κύριε Μπάμπη μου που είσαστε Ολυμπιακός όπως και εγώ, έχουμε να δούμε σέντρα να περνάει. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι, μετά το Γεωργάτο, άντε να θυμάμαι άλλον έναν.
1: Ναι.
2: Που δεν μου έρχεται και στο μυαλό αυτός που θυμάμαι, δηλαδή φαντάσου πώς θυμάμαι. Δεν έχω δει σέντρα να περνάει.
1: Δεν περνάει σέντρα από τα άκρια του Παναθηναϊκού. Είναι σαν να είναι μαλωμένη με τον πρώτο
2: παίχτη. Σαν να είναι μαλωμένη. Δηλαδή πέρασε μια χρονιά του Ροτινέη, πάει και από δεξιά. Ναι. Πάει και από δεξιά.
1: Είναι σαν, μαλωμένη με τον πρώτο παίχτη που πρέπει να τον βρούμε οπωσδήποτε.
2: Ωραία, και λέω εγώ λοιπόν. Έχουμε ένα προπονητή που δηλώνει ξεκάθαρα ότι εγώ θέλω να τη φέρνω μέσα στο κουτί με κάθε τρόπο, περισσότερες φορές, ώστε να έχω να μπει στα καλά του και να εκτελεί με ένα 40%, 35%.
1: Ναι.
2: Και δεν περνάει ούτε μία σέντρα. Και δεν περνάει ούτε μία σέντρα. Και έχεις να παίξεις με 15 τις μεντόλιθους που σου κατεβάζει η κάθε ομάδα β' επίπεδου, έτσι που δεν υποτιμώ για κανέναν, αλλά έτσι είναι. Κάτι γκιουλέκες που βαράνε και όπου πάει. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα και παίζεις με αυτό το στυλ. Και έχεις κάνει αναζήτηση όλο το καλοκαίρι και δεν καταλήγεις κανέναν χρόνο που δεν είναι ευθύνουσα η πορεία, πουθενά. Δηλαδή, ήμασταν τυχεροί, μας έκατσε στο prime του η χρονιά του Ψικίνιο, στο prime του δύο φορές η χρονιά του Ποντένσε και γι' αυτό, δηλαδή ήταν καθαρά μοιραίο το ότι πήραμε το conference, έτσι. Δεν είναι ότι κυριαρχήσαμε. Άρα εγώ βλέπω ευθύνουσα πορεία, βλέπω...
1: Okay. Εντάξει, να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
3: Ωραία. Καταρχήν συγχαρητήρια σε αυτόν τον μικρό.
1: Τον Άλκη.
3: Έχει, τον καταλαβαίνεις ότι περιβάλλεται από πολύ αγάπη αυτό που θέλουν τα παιδιά. Γιατί το καταλαβαίνεις από τον τρόπο που εκφράζονται, που μιλάνε, για τον τρόπο που μιλάνε για τους ανθρώπους. Όταν λαβαίνει κάποιος άνθρωπος από μικρή ηλικία την αγάπη, έτσι μπορεί να την αισθάνεται και να τη δίνει και να μην τρέπεται για αυτά που πιστεύει. Mm-hmm. Γιατί ξέρει ότι θα αντικρούσει τη σκέψη του, θα ακούσει τη σκέψη του κάποιος απέναντί του και μπορεί να προσπαθήσει να τον καταλάβει ή αυτός να καταλάβει τους μεγάλους. Και είναι φανταστικό. Τέλος πάντων το κλείνω αυτό. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό ότι αυτή η διοίκηση φέτος δεν γίνεται να μην, δηλαδή να πέφτει όταν πάει να δώσει γύρω στα 6 εκατομμύρια πώς να δώσει για αμυντικό παίκτη, όταν πάει να δώσει τόσα εκατομμύρια, εγώ πιστεύω ότι απλά φέτος έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία και αυτό βέβαια συνεντελεί ότι και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν φτιάξει, δείχνουν να έχουν κάποια...
1: Ο ανταγωνισμός σε σπρώχνει όλους.
3: Ναι, σε σπρώχνει και αυτό πιστεύω ότι θα είναι καλό για γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη και ο Άρης. Πιστεύω ότι με το που θα φτιαχτούν τα γήπεδα και όλες οι ομάδες θα δούμε πολύ καλύτερο. Πιστεύω ότι θα αποφασίσουν ότι πρέπει να υποστηρίξουν το προϊόν αυτό, το να μπορεί πλέον να ανοίξει και παραπάνω, το να μην πηγαίνουν μόνο, ας το πούμε, κάποιοι συγκεκριμένοι που χαλάει αυτή την ομορφιά του ποδοσφαίρου, να μπορείς πλέον και κάποιες παππούς ή κάποιος θείος να πάρει τον ανήψη του ή το εγγόνι του και να πάει στο γήπεδο χωρίς να φοβάται, χωρίς να τρέμει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν, ότι όσο απομονώνεις μια κοινωνική ομάδα, τόσο αντίθετα θα βρεις βία. Όσο την ανοίγεις και μπαίνουν και άλλα στοιχεία μέσα, τόσο αυτή αυτοαπομονώνεται και αυτοκαταστρέφεται από μόνη της. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, απλά να ανοίξουμε τις πόρτες σε όλα. Να αρχίσει ο άλλος να έχει μια άλλη σκέψη. Και εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά, δηλαδή, που τα συναντάμε στον δρόμο και έχουν νιώσει την αγάπη, τα βλέπεις, δεν φοβούνται να τα αγγίξεις το κεφάλι, δεν φοβούνται να σου μιλήσουν, δεν φοβούνται να σου χαμογελάσουν, τα διαισθάνεσαι αμέσως ότι αυτό το παιδί έχει μια καλή ισορροπία στο σπίτι και έχει αγάπη. Αυτό χρειάζεται για να αλλάξει μια κοινωνία και πιστεύω ότι είναι καιρός οι γονείς, οι παππούδες, οι θείοι, όλοι να ασχοληθούμε πλέον με τα παιδιά. Μόνο αυτό θα γλιτώσει από όλη αυτό. Πρέπει να καταλάβουν τι συμβαίνει όταν βλέπεις 12χρονα, 15χρονα να τραβάνε σουγιάδες και τσεκούρια. Δηλαδή είναι εξωφρενικό, βγαίνεις έξω από τα ρούχα σου. Να πάει βόλτα ο άλλος να χτυπήσει, έστω να μαλλώσει και να πάρει τσεκούρι μαζί του. Ή μαχαίρι. Στα 15 του. Κάποιοι φταίνε, δεν φταίνε αυτά τα παιδιά. Φταίμε όλοι εμείς που αδιαφορούμε, κοιτάμε μόνο τον παντελόνι μας, κοιτάμε μόνο την οικονομία, κοιτάμε μόνο τα σπίτια, κοιτάμε μόνο τα ρούχα, να γίνουμε ένα ωραίο αντικείμενο, να πλασάρουμε τον εαυτό μας και αφήνουμε όλο αυτό πίσω μας που έρχεται και θα μας εκδικηθεί εάν εμείς δεν ασχοληθούμε μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια, να είστε καλά. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μετά την UEFA, πλέον και η Ασιατική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου βάλεται κατά της FIFA. Η Ομοσπονδία λοιπόν της Ασίας, Συνομοσπονδία, δηλώνει, σημειώνει μάλλον, με μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της από την FIFA σε κανένα επίπεδο πριν από την δημόσια ανακοίνωση αυτής της πρότασης, ούτε έχει λάβει καμία λεπτομερή ανάλυση διακυβέρνησης, οικονομικής ή νομικής ανάλυσης της πρότασης και των πιθανών επιπτώσεών της, κάτι που είναι εντελώς απαράδεκτο. Επιπλέον, η Ομοσπονδία, Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ασίας ανησυχεί, λέει, βαθιά ότι οι μονομερείς ενέργειες της FIFA φαίνεται να υπονομεύουν τα ίδια τα θεμέλια του υπηρετικού ποδοσφαίρου, τα οποία βασίζονται στην αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη διαφάνεια. Πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης νομικής και διοικητικής δέουσας επιμέλειας, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία της Ασίας.
1: Δεν νομίζω ότι έχει ενημερωθεί καμιά ομοσπονδία.
0: Αυτό το θέμα.
1: Ήταν ένα αυθαίρετο.
0: Και γι' αυτό όλε οι UEFA τώρα, οι Ασιατικοί, ναι, λένε ότι ακόμα και να είναι συζητήσιμη η πρόταση, ενημερώστε μας. Μην νταϊλίκη έτσι. Μην πω άλλη λέξη πήγα να πω. Πάμε να το περάσουμε.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Γιώργος από Γερμανία τηλεφωνώ.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Είναι πρώτη φορά που παίρνω.
1: Ωραία.
2: Είμαι οπαδός ποδοσφαίρου, έτσι. Δηλαδή μου αρέσει να βλέπω είτε είναι Μπάγερ είτε είναι Ντόρτμουντ, αλλά και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Αυτά που δεν μου αρέσουν είναι αυτά τα οπαδηλίκια, τέλος πάντων, και τα προβλήματα που υπάρχουν. Και θα ήθελα, επειδή σας ακούω πραγματικά πολύ συχνά και μου αρέσει η εκπομπή σας, γενικά δηλαδή το Sport FM, μερικά πράγματα τα σωστά να τα λέμε. Έτσι, δηλαδή άκουγα τώρα κατά λάθος προχθές στο Μέγα ο κύριος Μαρινάκης έφτιαχνε πόλεμο στον κύριο Αλαφούζο επειδή λέει κάποιοι οπαδοί του Παναθηναϊκού έκαναν, τα έδειχνε τα συμβάντα εκεί πέρα και έλεγε καλά από πίσω από αυτά λέει δεν είναι ο Αλαφούζος, γιατί δεν τον κυνηγάνε και κυνηγάνε μόνο τον Μαρινάκη, έτσι.
1: Ναι.
2: Και από την άλλη μεριά αυτά που έγιναν με τον αστυνομικό και στον Πειραιά, έτσι, και όλος ο κόσμος ξέρει ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός πληρώνει κάποιους από πίσω και ξέρω εγώ τι...
0: Ναι, αυτό δεν έχει αποδειχθεί.
2: Ορίστε.
0: Αυτό που λέτε λέω δεν έχει αποδειχθεί. Το τι πιστεύει ο καθένας, τι θεωρεί και τα λοιπά είναι, ναι, άλλο με το τι αποδεικνύεται. Θα το δούμε στην εξέλιξη της υπόθεσης.
1: Εσείς ξέρετε ότι πληρώνει κάποιους η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Τέλος πάντων, εγώ τις ειδήσεις που ακούω, έτσι, 100% δεν μπορώ φυσικά να σας το πω.
1: Ξέρετε, υποθέτετε. Όπως υποθέτουν και αυτοί για τον Αλαφούζο, υποθέτουν και αυτοί για τον Μαρινάκη. Οπότε, και ας τα βγω και κούρευτε.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, εγώ είμαι 51 χρονών, παρακολουθώ το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, και έχουμε φτάσει σε σημείο τότε με κάποιες ΠΑΕ που να κόψουμε το ποδόσφαιρο, δηλαδή επειδή γίνονταν αυτά που γίνονταν, έτσι. Ναι. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω για παράγκες και ξέρω τι, γιατί ούτε αυτά μπορώ φυσικά να τα αποδείξω, αλλά ένας φυσιολογικός άνθρωπος ξέρει και βλέπει τι
1: ένας
2: βλέπει.
1: Ένας φυσιολογικός άνθρωπος που του αρέσει το ποδόσφαιρο, βλέπει το ποδόσφαιρο και δεν ασχολείται με τα γύρω-γύρω.
2: Εντάξει, κοιτάξτε όμως, όταν είναι κάποια
1: ένας
2: πράγματα...
1: Ένας οπαδός που φοβάται ότι θα του πειράξουν την ομάδα, ασχολείται με τα γύρω-γύρω. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πρέπει να πάμε σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στο ύψος Ισαχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή ασώματος Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που οι ρηπές τους φτάνουν και τα 9 μποφόρ. Αναζωπήρωση σημειώθηκε περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Μέσω μηνυμάτων από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Καμάρι και Ασπροχωριό να απομακρυνθούν από τις εστίες τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παλαιόπολη της νήσου Άνδρου. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιόπολης να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Μια νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο στην παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο Άσο Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Στις 5 το απόγευμα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διοντολογίας της Βουλής μετά το ένταλμα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άντρας στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πόρτο Ράφτη, σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίησή του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
5: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
7: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
6: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
8: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
9: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Διονύσης από Πειραιά, ΠΑΟΚ.
2: ΠΑΟΚ.
0: Ναι, δεν σε ακούσαμε καλά. Έλα, Διονύση. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα σήμερα?
1: Θα ήθελα να σχολιάσω. Σήμερα τα βλέπω καλά τα πράγματα και για τις δύο ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Και για το ΠΑΟΚ και για το Παναθηναϊκό. Ειδικά για το ΠΑΟΚ βλέπω άσο με over 2,5. Θα ήθελα να σχολιάσω λίγο τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα πληρώσει για μία ακόμη χρονιά τον...
2: Έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο?
1: Όχι.
2: Έχετε χαθεί κάτι, δεν έχουμε καλό ήχο, γι' αυτό ψάχνω να βρω τι φταίει.
1: Πιστεύω ότι κάνει τεράστιο λάθος με τον Ολυμπιακό, με τη Λίμπα.
0: Ναι.
1: Δεν σας ακούω εγώ τώρα καθόλου.
2: Τώρα μας ακούς? Ας ξαναπάρει ο φίλος.
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε. Δεν υπάρχει.
3: Ακούτε?
0: Ναι, ναι.
3: Έχει γίνει χαμός με τη γραμμή. Τι έγινε? Μας βάζουν να μιλήσουμε, μας κλείνουν. Μετά ξαναχτυπάει, ξαναμπαίνουμε στον αέρα.
2: Εσύ πες ότι εσύ φταίς για όλο αυτό το μπάχαλο που έχει δημιουργηθεί.
3: Ξαναβγαίνουμε την αναμονή, ξαναχτυπάει μετά τουτ. Ξαναμιλάμε με την κοπέλα. Εγώ είμαι, λέω. Τέλος πάντων βγαίνουμε.
2: Αυτό, συγγνώμη. Αυτό το εγώ είμαι, ποιος πρέπει να ξέρει. Χτυπάει στην πόρτα στο σπίτι σου. Ποιος είναι εγώ? Τι εγώ, ρε φίλε? Όλοι εγώ είμαστε. Ποιος είναι το εγώ?
3: Και επιτέλους μια φορά που σας ακούω κανονικά, γιατί μέχρι τώρα δεν σας ακούγα. Πάμε λίγο, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Είμαι
2: καστός.
3: Έχουμε κάτι γκρουπ.
2: Πάμε, δώστα.
3: Λοιπόν, στεναχωρήθηκα γιατί έχει έρθει ένα παιδάκι 12 χρονών και είναι στην ηλικία του μεγάλου μου του γιου. Και με μπλουζίτσα του Παναθηναϊκού στολισμένος, ωραία, πήρε την καινούργια τη φετινή. Και έκλαιγε, του λέω, τι έγινε ρε φίλε, του λέω, δεν είναι και ένα κλαις, του λέω, εντάξει, θα πάρουμε κάποια στιγμή να το πάρουμε. Μου λέει, δεν μπορώ, μου λέει, να πάω στο γήπεδο. Του λέω, τι δεν μπορείς, του λέω, 60.000 έχει το γήπεδο, του λέω, είναι δυνατόν. Και προσέξτε τώρα, δεν έχουν κόβει οι Γερμανοί, όπως έχουμε εμείς, είναι Ελληνογερμανοί τα παιδιά, έτσι, mm-hmm. Και δεν μπορούν να βγάλουν εισιτήριο. Μπορούμε να το επικοινωνήσουμε λίγο με την ΠΑΕ, να διευκολύνουμε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται να πάνε και θέλουν να πάνε και στο γήπεδο?
2: Φαντάζομαι υπάρχει τρόπος, αλλά εμείς τώρα από εδώ είναι λίγο δύσκολο. Καλά, ναι, για να προλάβετε να πάρουν οι άνθρωποι ένα τηλέφωνο να τους πούν τον τρόπο.
3: Επειδή εγώ τους έδωσα ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ και πήραμε μαζί και δεν το σηκώνουν και τους είπα, συνεχίστε μέχρι να τους βρείτε, αν θέλετε να πάτε στο γήπεδο. Λογικά θα σας βρουν έναν τρόπο να πάτε στο γήπεδο.
0: Νομίζω ότι υπάρχει τρόπος, αρκεί να επικοινωνήσουμε. Mm-hmm.
3: Τους έδωσα το τηλέφωνο, Μπάμπη, μέχρι τώρα δεν το σηκώνανε, ήταν εδώ οι άνθρωποι, μία ώρα φάγανε, μία ώρα το τηλέφωνο ή μίλαγε ή δεν το σηκώνανε. Τους είπα να συνεχίσουν να παίρνουνε. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί δεν έχουν γκόβ στη Γερμανία. Και τους λέω, συγγνώμη ρε παιδιά.
2: Μόνο εμείς εδώ πρωτοπορούμε. Να τα βλέπουμε αυτά και να τα λέμε.
3: Ναι. Εντάξει, άστο, Σταύρο, μην το πιάσουμε από εκεί, γιατί είναι όπου και να το πιάσεις, μυρίζει.
0: Ωραία.
3: Και ήθελα να πω αυτό, το παιδάκι στεναχωρήθηκα, δηλαδή έκλαιγε να είναι εδώ στην Αθήνα και να μην μπορεί να δει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
0: Okay.
3: Με την ελπίδα ότι θα βλέπει το Παναθηναϊκός, σας αφήνω και τα λέμε.
2: Να είσαι καλά.
0: Παρακαλώ. Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Ωραία. Όσον αφορά το τηλέφωνο που πήρε τώρα το παιδί, επειδή στο φιλικό με στη λεωφόρο είχαν έρθει κάποιοι δικοί μου ανθρώποι από τη Γερμανία, Ελληνογερμανοί και αυτοί.
0: Ναι.
4: Είχαν κάποιο πρόβλημα και πήγανε στα εκδοτήρια της λεωφόρου στη θύρα 5, βέβαια για το ΟΑΚΑ δεν ξέρω ποια είναι η θύρα σήμερα, και τους εξυπηρετήσανε εκεί.
0: Ναι. Από ό,τι ξέρω γίνεται πάντως. Ναι.
4: Μπράβο. Θα πάνε στα εκδοτήρια που είναι στο ΟΑΚΑ, γιατί πουλούνται και κάποια εισιτήρια τα οποία είναι, μπορείς να τα αγοράσεις και από τα εκδοτήρια, και θα τους εξυπηρετήσουν εκεί τους φίλους που έχουν έρθει να δουν τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
4: Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι να έχετε
0: καλά,
4: και καλό καλοκαίρι, γεια σας.
0: Έτσι γίνεται, υπάρχει η λύση, νομίζω ότι αν επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού θα τους βρουν λύση.
5: Δεν θέλω πια να σκέφτομαι τα ίδια και τα ίδια.
2: Που ίσως μπορεί να βρεθεί λύση έτσι κι αλλιώς, δηλαδή με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να υπάρχει ενημέρωση, απλά
0: νομίζω ότι χρειάζεται μια ταυτοποίηση από την αρχή και γίνεται, ναι.

0: φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διάδοση.
1: Θέλω να σταματήσεις να γκρινιάζεις, γιατί αύριο τελευταία σου μέρα παίζει για διακοπές. Μένα με ανάγκασες να είμαι εδώ μέχρι την Τρίτη.
2: Αχ, το καημένο το παιδί.
1: Που θα είναι το μάτι του Ολυμπιακού με την Νάιμπέγγεν.
0: Που αγάπησα πριν φύγω.
2: Τσανάκια, τα λες αυτά. Ναι. Θα πιστέψει και κανένας χριστιανός και θα βρω και τον πελά μου.
0: Τις Κυριακές τα βράδια.
2: Ο άνθρωπος για να μείνει τελευταία εκπομπή αύριο, αλλά να κάνει εκπομπή μέχρι και την Τρίτη, μας έκανε ολόκληρη ανακατοσούρα να μου και τρέχαμε για πάρτι του. Θα βγούμε και φταίχτες από πάνω.
1: Καλά να περάσεις, κύριε Σταύρο. Ευχαριστούμε και τον Άλκη που ήταν μαζί μας. Γεια σου, Άλκη.
3: Γεια σας, εγώ ευχαριστώ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

μάχη σου. Κι όσο σε παίρνουνε τα χρόνια συνηθίζεις την κρύα σούπα που σερβίρουν οι μαλάκες σου. Καταβροχθίζεις. Ήρθες ανάποδα στον κόσμο μα το ξέχασες. Κι όλο σε ξύνω με τον ήχη να ξεφτύσεις. Και περιμένω να με δείξεις με το δάχτυλο

πεθαίνεις για την πλάκα σου. Γιατί είναι τέχνη να αγαπάς τον εαυτό σου. Γιατί είναι τέχνη να πεθαίνεις για την πλάκα σου. Γιατί είναι τέχνη να αγαπάς το θάνατό σου.

Σας είπαμε λίγο πριν και την ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την άμεση προσέλευση του κόσμου για να μην ταλαιπωρηθεί. Παρόμοια ανακοίνωση έχει εκδώσει και ο ΠΑΟΚ. Οι θύρες της Τούμπας λέει θα ανοίξουν στις 7 παρατέταρτο και κάνει λόγο για να έχουν όλοι ταυτοποίηση τα εισιτήριά τους και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα κατά την είσοδό τους στο γήπεδο. Επίσης ήδη εδώ και 40 λεπτά 50 λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηριών για όσους τυχόν αντιμετωπίζουν θέματα.

Ονειρεύεσαι σε μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στην δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνεις στο info@trainandhub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή λοιπόν έως τις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-6700. Θυμίζω σήμερα στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη. Δεύτερος προκριματικός γύρος Europa, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, δεύτερος προκριματικός γύρος Conference του Παναθηναϊκού. Να σας πω και τα υπόλοιπα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa. Στις 7 Maccabi Tel Aviv Σερίφ Τιρασπόλ, στις 8 Midland Besiktas Πάφος Χάιντουκ Χράντετς Τρόμσο. Είπαμε ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 9 παρατέταρτο, στις 9 Τσεσκά Σόφια Καραμπάκ, στις 9.30 Άντρελετ Χάμαρμπι, Φερεντσβάρος Τουβέντε και Μπενφίκα Σεν Γκάλεν. Και να σας πω και τα δεκάδες παιχνίδια για τα προκριματικά του Conference και έτσι να σας αφήσουμε. Οι Δεσκάλτες με την Βαντούζ στις 5, την ίδια ώρα το Μπόλο Κωνστανάη με την Πανεβέζης. Στις 7 Άοντα στα Βουκουρεστίου, Ζήρα με την Πάιντε, Ήλβες Στιάμαν, Νόε Ζίμπρου Κισινάο, Νομικάλιου Σέλμπουρν, η Γιουνίκ Ερεβάν με την Ντεμπρετσένη, η Γιάμπλονες με την Βαραζντίν, η FK Inter με την Μπασάκ Σεχίρ και στις 7.30 πλέον Λεβάντια Ταλίν Γκέτεμπορκ, στις 8 Βελές Μόσταρ με την Ντουνάισκα, στις 8 επίσης η Γκιόρ με την Άτερτε Μπίσεν, την ίδια ώρα Πετροκάμπ με την Μπόρατς και Νόρτζελαν Γκάις και Δυναμό Μίνσκ και Νεύτσι Μπακού, 8 η ώρα επίσης Μπραν Ουνιβερσιτέα Κλούς, 8 Τορσάβιν Μάδεργολ, Ζαλγκύρης Βίλνιους Δυναμό Τυφλίδας και 8.30 Βαλέτα Ράκοφ, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ΑΕΚ Λάρνακας, New Sense Flora Tallinn, Derry City Rijeka, στις 9 Balkani Bohemians, Ajax Vojvodina, Vestri RFC, Ludogorets Hapoel Tel Aviv, Σκεντίζα Τέτοβο με την Μπράβο, στις 9 και 4 Strassen με την Partizan Sion Bate Borisov, 9.30 ώρα εκτός από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού όπως είπαμε με την Πάξη έχουμε Όστρα Βιέννης Λεπάγια, Γάνδη Τσερκάση, Ζρίζνη Μόσταρ με την Βαλούρ Ρέκιαβικ, Κατοβίτσε Ζήλινα, Κλούς Αλεσκέρτ και 10 παρατέταρτο Κολορέιν Ελσίνγκη, Κόπερ Ρούναβικ, 10 η ώρα Δυναμό Σίτι με την Αλουμίνη, 10 η ώρα επίσης Μπράγκα με την Ζελέσνιτσαρ, Σουτσέσκα με την Βίμπεσκ και Χιμπέρνιαν με την Μαλισέβα. Αυτά είναι όλα τα μας για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference. Χειροκροτεί ο Νέαρχος που τα κατάφερα. Εντάξει ρε Νέαρχε, δεν τα έχω αποστηθήσει, τα διάβαζα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά. Εσείς μένετε συντονισμένοι, διότι ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας μέχρι τις 6 και από τις 6 και μετά μπαίνουμε έτσι λίγο σε πιο αγωνιστικό ρυθμό. Θα υπάρχουν ρεπορτάζ, θα υπάρχουν pre-game show και 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου, 9.30 Παναθηναϊκός Πάξη. Μείνετε εδώ, ακολουθούν τα καλύτερα. Ευχαριστώ τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Γιώργο Πετρίδη που 6.30 είχαν την παραγωγή της εκπομπής, από τον Μπάμπη και τον Σταυρό αλλά και τον Άλκη σήμερα, να πούμε και για τον Άλκη. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, να είστε όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.

0: Αμήν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
10: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
9: ντουροστίκ
10: υπάρχει λύση.
9: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Διπλή ελληνική μάχη στον δεύτερο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στο Conference League, οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 στο πρώτο μάτς, ενώ 45 λεπτά νωρίτερα για το Europa, ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυνάμο Κιέβου έχοντας νικήσει 3-2 στην Πολωνία. Τηλεοπτικά από Sky και Open αντίστοιχα, ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Στην Αθήνα έφτασε πριν από λίγο για ιατρικά και υπογραφές ο Kings Kangua για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και το βράδυ θα είναι στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς με την Πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Jacob Nistrup στην ενδεκάδα των πράσινων. Για σφήνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού Μπακ Γουλιάμ με Μικελ Μπρενσί, ο οποίος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ισπανία. Πανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στην απόψινή ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Πουλάρι για την απόκτηση αριστερού μπακ η ΑΕΚ που κινείται και για την προσθήκη χαφ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχαν σήμερα Μάγερ και Καλοσκάμις. Ολοκληρώνεται αύριο η περιοδία του Τροπέου, όπου παρουσία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Μάριου Ηλιόπουλου στις 10 το πρωί θα είναι στην αρχαία Ολυμπία με τελικό προορισμό στις 6.30 το απόγευμα τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάσα Λαχεντίνα από την Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ που αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημα ο Γκουστάβο Σα. Πρώτον πυλών του Άρη, ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τους Κίτρινους και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατό φιλικό τεστ σήμερα για τους κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα. Σέντρα στις 7, μετάδοση από Nova Sport Prime. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Νίκο Περσίδη ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον 30χρονο forward να υπογράφει νέο διετές συμβόλαιο με τον δικέφαλο του Βορρά. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 που διεξάγεται στο Τρεντίνο της Ιταλίας θα επιδιώξει η Εθνική Εφήβων, η οποία αντιμετωπίζει την Ισπανία στο νοκάουτ προημιτελικό. Πλήγμα στη Γαλανόλευκη με τον Μπιλιόνι, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού τζάμπολ στις 4.30. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα, καθώς συμφώνησε με τη Βόλσμπουργκ σε ένα ποσό ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θα υπογράψει για 5 χρόνια με αιτήσιες αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Την απόκτηση του Μαξένς Λακρουά ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032 με τους μπλε του Λονδίνου, που δαπάνησαν κοντά στα 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από την Crystal Palace. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Γιώργος Τσανάκας. Μαζί θα πάμε για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι και τις 6 με τον Άρχη Κυριαζόπουλο στον ήχο και τον Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

0: Η μέρα Ευρωπαϊκών Παιχνιδιών σήμερα. Θα μάθουμε λίγο μετά τις 11 το βράδυ αν θα έχει προκριθεί στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φιλοξενεί την Δυνάμο Κιέβου, και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα φιλοξενεί την Πάξη στο ΆΚΑ για να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Λοιπόν, επειδή το ρεπορτάζ τρέχει, πάμε σε Νίκο Αθανασίου, γιατί έχει νεότερα, πιθανότητα φαντάζομαι για τον Κάγκουα. Νικόλα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά, αδελφέ μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Καλά, καλά.
1: Ρώτησα τον Πετρίδη ποιος είναι μέσα, γιατί αν ήταν ο Νίκος Ράλης δεν υπήρχε περίπτωση να βγω.
0: Γιατί?
1: Έχουμε κακό προηγούμενο.
0: Ναι, πολύ. Είναι και μέρα αγώνα σήμερα.
1: Ναι, ειδικά σε μέρες αγώνων έχει κτιστεί αυτό το κακό προηγούμενο. Λοιπόν,
0: να ξέρεις, συγγνώμη πριν συνεχίσεις, ότι θα είναι σήμερα στο στούντιο την ώρα του μάτς.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ το λέω από τώρα και το εννοώ στα παιδιά που κάνουν την παραγωγή. Μπορεί να πάρουν τον Διονύση, μπορεί να πάρουν τον Τάσο, μπορεί να πάρουν κάποιον που να μην δουλεύει στο Sport FM. Δεν πειράζει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Εγώ δεν βγαίνω. Το λέω από τώρα, το ξέρει ο Νίκος, το έχω πει. Νομίζω μου είχε πει ότι θα είναι σε άδεια. Μάλλον δεν θα είναι σε άδεια.
0: Δεν είναι ακόμα.
1: Ωραία μου, ότι... Εντάξει, τέλος πάντων, ευτυχώς μου το είπες. Αν θα βλέπω κλείσεις από το ραδιόφωνο, έχω πει στον αέρα, έχει ακούσει μισή Ελλάδα ότι δεν πρόκειται να βγω.
0: Λειτουργεί αυτή το κινητό σήμερα.
1: Δεν είπα, όχι, θα μπλοκάρω τον αριθμό. Δεν παίζουν με αυτά κατά καλό καιρό. Τώρα, αλήθεια, πέρα από την πλάκα, έχω πολύ κακό
0: προηγούμενο.
1: Όχι, δεν είναι μόνος του, μαζί. Δεν το λέω για τον Νίκο. Ναι, ποιος είμαι εγώ? Έχω να πάρω από το άθμα από το 10. Τι είμαι, κανένας γουρλής? Όχι. Λοιπόν, πάμε να μεταφέρω το ρεπορτάζ, αλλά ευχαριστώ που με ενημέρωσες, με έσωσες. Μάλλον έχεις σώσει και τον Παναθηναϊκό, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Kings Kangwa εδώ και λίγη ώρα βρίσκεται επί αθηναϊκού εδάφους. Προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του με τη Χάπελ Μπερσεβά, έβγαλε χτες την assist στον γκολ που έδωσε την πρόκριση στους Ισραηλινούς στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στα παιχνίδια στο ζευγάρι κόντρα στην Βίκιγκουρ. Το βράδυ θα βρίσκεται στο Ολυμπιακό Στάδιο πιθανότητα για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της νέας του ομάδας. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και καλώς εχόν των πραγμάτων θα υπογράψει για τα επόμενα 4 χρόνια με το Τριφύλλι. Όπως είναι γνωστό από την προηγούμενη εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός θα έχει βρει σε όλα με την Χάπελ Μπερσεβά με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ σε μια μεταγραφική υπόθεση που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμο, συμφωνημένο και ψημένο τον παίκτη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε αύριο Παρασκευή, έτσι, αναμένεται ο Παναθηναϊκός να ανακοινώσει ακόμη μια μεταγραφή σε αυτό το καλοκαίρι.
0: Δεν θα είναι τελευταία για τον άξονα, έτσι?
1: Με τίποτα. Δεν
0: νομίζω. Και είναι, Νίκο, ένας παίκτης που επειδή έχει παίξει προγραμματικά, ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να χρησιμοποιήσει Ευρώπη αν μπει η League Phase, έτσι?
1: Μόνο στη League Phase του Conference League. Αυτό ήταν και το πρόβλημα που είχε και η ΑΕΚ, έτσι. Και νομίζω και αυτό έκανε τη διαφορά, ότι ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στον παίκτη και στη Χάπελ Μπερσεβά να αγωνιστεί. Δεν είχε κανένα πρόβλημα να τον αφήσει να παίξει και στα δύο παιχνίδια με την Βίκιγκουρ. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Τον παίκτη ο Παναθηναϊκός τον πήρε για 4 χρόνια, δεν τον πήρε για ένα μήνα. Οπότε δεν θα τον έχει διαθέσιμο ο Τζέικοπ Νίστρουπ για τα παιχνίδια, για τα προκριματικά στο Conference League. Αναμένεται να κάνει ντεμπούτο την πρώτη αγωνιστική της Super League με την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο έρχεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αγωνιστική και ψυχολογική, αλλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πώς, εντάξει, αλλάζει ο μήνας
0: το
1: Σάββατο,
0: μέρες.
1: 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Μάλιστα,
1: ίσως να παίξει και σε κάποιο φιλικό, αν θα κάνει ο Παναθηναϊκός κάποιο εσωτερικό δίπερμα για να παίξουν και τα παιδιά που δεν θα έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, ξέρεις, κάποια αυτά τα φιλικά, τα διακλεισμένα των φιλών στο προπονητικό κέντρο για να διατηρηθεί σε έναν καλό αγωνιστικό ρυθμό εν ώψη της έναρξης του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά αυτή τη στιγμή, όχι σε κάτι προχωρημένο, όχι σε κάτι που λες πάει να πάρει, ξέρω εγώ, το Τζανάκα. Δεν ξέρω αν παίζεται και στην ίδια θέση, νομίζω παίζει πιο μπροστά. Θα πάρει ένα παίχτη στο 6-8 και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα. Είναι ανοιχτό να πάρει έναν εξτρέμ και να πάρει και έναν στόπερ. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Αυτή τη στιγμή, με πάσα βεβαιότητα, μπορώ να πω έτσι, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει δεδομένα έναν κεντρικό χαφ ακόμα και βλέπουμε. Αυτά.
0: Ωραία. Εντάξει, Νικόλα, μου να είσαι καλά.
1: Ναι, φιλαράκι μου, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Αθανασίου με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για την άφιξη του Κάγκουα. Είναι στην Αθήνα. Θα δώσει το παρόν το βράδυ στο ΆΚΑ στο ματς με την Πάξιο. 27χρονος ποδοσφαιριστής που αποχαιρέτησε την Χάπολ Μπερσεβά και πλέον θα υπογράψει και θα ανήκει στον Παναθηναϊκό. Τετραετές συμβόλαιο, είπε ο Νίκος. Μια καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που παίζει με πολύ ένταση. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσκεται και να δοκιμάζει και τα πόδια του από μακρινές αποστάσεις, να απειλεί εκτός περιοχής. Καλός παίκτης. Είναι οχτάρι περισσότερο και είναι ένας παίκτης που δείχνει να ταιριάζει σε αυτά που θέλει και ο Νίστρουπ. Λοιπόν, μικρό break και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Sport FM 94,6. Λοιπόν, ένα φίλο μου λέει, μου στέλνει, θα τα απαντήσω μετά τα μηνύματα ή όποια βλέπω σιγά σιγά. Ποια άποψή σου λέει για το Ρουκουνάκι, αν θα κάνει το μεγάλο βήμα φέτος στην Κηφισιά? Τι να σου πω, ρε φίλε μου, δηλαδή δεν με εντυπωσίασε ποτέ ως ποδοσφαιριστής, παρότι η προμοστασιά που έχει είναι έτσι ψηλό παιδί, γερό. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και αριστεροπόδαρος, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Αν δουλέψει καλά, θα μπορεί να γίνει ένας καλός χαφ. Νομίζω ο στόχος του θα πρέπει να είναι καθορωθεί τουλάχιστον φέτος στην Κηφισιά ως βασικός. Και μετά, αν μπορεί, να κάνει και ένα βήμα μεγαλύτερο. Πολλά τέτοια παιδιά πάντως, να ξέρετε ότι είτε δεν έχουν, άμα δεν έχουν καταφέρει να καθιερωθούν σε μια μικρομεσαία ομάδα όπως η Φυσιά, στη συνέχεια πρέπει, ίσως είναι το καλύτερο βήμα για αυτούς να δοκιμάσουν σε μια κατηγορία στο εξωτερικό, σε πρώτη, σε δεύτερη κατηγορία στο εξωτερικό. Δεν σας μιλάω κανένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, τίποτα τέτοιο. Μια Πολωνία, μια Τσεχία, κάτι αντίστοιχο, για να μπορέσουν να δούνε αν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ψηλότερο επίπεδο, να δουλέψουν σε διαφορετικές συνθήκες και να γίνουν, πώς να σου το πω, να γίνουν, να τεστάρουν τις δυνάμεις τους σε υψηλότερο επίπεδο και σε πιο ανταγωνιστικό επίπεδο. Ένας φίλος με ρωτάει, είναι ολικά αμπιλογιστός ξένος για το πρωτάθλημα μας, παιδιά, με την... έτσι όσο έχουν γίνει από φέτος ο κανονισμός ουσιαστικά της ΕΠΟ, ο οποίος δεν είναι νέα διάταξη της ΕΠΟΣ, ωραίο, πολύ καλό, το κρατάμε για να υπάρχει. Επί της ουσίας, τι θα γίνεται, οι κανονισμοί της ΕΠΟ συμβαδίζουν με κάποιους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και χώρες που είναι στη Μεσόγειο, όπως η Αλγερία, όπως είναι το Μαρόκο, όπως είναι η Τινησία. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα πιάνονται σαν κοινοτική β' ζώνης, για να το αντιληφθείτε. Οπότε δεν είναι μόνο ο Ελκάμπη, είναι ο Ζαρουρίς στον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα, αν έρθει ένας Τινήσιος ή Αλγερινός που δεν έχει ευρωπαϊκό διαβατήριο, θα λογίζονται ως Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι β' ζώνης, κοινοτική β' ζώνης. Β' ζώνης είναι και οι Τούρκοι επίσης, οπότε ναι, όποια ομάδα θέλει να πάρει έναν Μαροκινό, έναν Αλγερινό, έναν Τινήσιο, θα μπορεί και να τον χρησιμοποιεί ως κοινοτικό. Δεν θα τις πιάνει θέση ξένου.

9 παρατέρατο λοιπόν, ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, απευθείας εννοείται ο Big Wings Sport FM από Δημήτρη του Πατζόγλου και από Open, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος η μετάδοση. Σε 9 παρατέρατο ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 3-2 στο πρώτο μάτς του, αρκεί να μην χάσει. Στην ρεβάνς δεν θα είναι, θεωρώ, τόσο εύκολη η ρεβάνς για τον ΠΑΟΚ, γιατί είχε κάποια διαστήματα στο πρώτο παιχνίδι που συσταγωγικά επέφερε, δέχτηκε μεγάλη πίεση, δέχτηκε φάσεις, είχε μια τεράστια ευκαιρία Δυνάμο Κιέβου να σφαρίσει στο φινάλε με το δοκάρι που είχε. Δεν κακή ομάδα Δυνάμο Κιέβου, δεν είναι η ομάδα του παρελθόντος που είχε και τους πολλούς ξένους, κάτι Βραζιλιάνους, κάτι άλλους περίεργους και διάφορους Αφρικανούς που είχε, και ήταν τρομερή ομάδα και αυτή και η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ συνεχίζει λίγο ακόμα με μερικούς Βραζιλιάνους, η Δυνάμο Κιέβου όχι. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αντέξει, γιατί μέχρι τώρα έχει αυτό το ζήτημα στα παιχνίδια του, κυρίως στα φιλικά το είδαμε, αλλά δείχνει να συνεχίζεται και τώρα. Έχει μια, δεν έχει την κατάλληλη ισορροπία μέσα στα παιχνίδια του, στην απόδοσή του και στη διακύμανση. Έχει πολλές διακυμάνσεις. Δηλαδή, μία μπορεί να είναι καλός για ένα διάστημα για 15-20 λεπτά, μετά να, είναι, να πέσει η απόδοση, να δώσει μπάλα, να δώσει χώρους, να κινδυνεύσει. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δουλέψει ο Λύση. Είναι το φαβορί ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν βλέπω τόσο μα τόσο εύκολη πρόκριση εγώ σήμερα. Απ' την άλλη, 45 λεπτά αργότερα, μόλις τελειώνει το ημίχρονο στην Τούμπα, θα ξεκινάει στο ΆΚΑ το πρώτο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη, από Βαγγέλη Νερατσιά, έτσι, μετάδοση, και από Sky, εννοείται. 2-1 έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι, και ο Παναθηναϊκός δέχτηκε αρκετές φάσεις, δεν έχει διαστήματα που πιέστηκε, είχε και αρκετές φάσεις να πετύχει και περισσότερα γκολ. Θα πρέπει να δούμε αν θα αγωνιστεί ο σεντερφόρ της Πάξη, ο Ζάλεϊ, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα, ή αν θα παίξει εκείνο το γύρο το βαλίκαρο που είχε μπροστά η Πάξη, που βάλε και το δεύτερο, που βάλε και το εκείνο το φοβερό γκολ που μείωσε στο σκορ. Αν δεν παίξει ο Ζάλεϊ, θα είναι κάτι πολύ καλό νομίζω για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ κινητικός, παίζει ωραία με το σώμα. Είναι καλός ποδοσφαιριστής συνολικά. Αν ξεκινήσει ο Μπόντε, ο Ντένιελ Μπόντε, ο 39χρονος, 40 ο Δέβι, striker, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Είναι βέβαια χαρισματικός σκόρερ, έχει πάρα πολλά γκολ στην καριέρα του, έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια στην Πάξη, για μερικά χρόνια επίσης και στην Φερεντσβάρος, για 6 χρόνια στην Φερεντσβάρος. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει σχετικά πιο βατό έργο. Απλώς το θέμα είναι και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό ότι είναι καινούργιες ομάδες. Ομάδες με καινούργιο προπονητή που αλλάζουν το ρόστερ τους, αλλάζουν τον τρόπο παιχνιδιού τους, και πάντα τα προκριματικά είναι επίφοβα. Ιδιαίτερα σε αυτές τις φάσεις και απέναντί σου, όταν έχεις και ομάδες που δεν τις ξέρεις τόσο καλά, είναι λίγο πιο μπροστά από εσένα σε θέμα αγωνιστικού ρυθμού. Αυτά είναι οι παγίδες κυρίως σε τέτοια παιχνίδια, γιατί και οι ελληνικές ομάδες, καλώς ή κακώς, ούτε Ιούλιο ούτε Αύγουστο ακόμα, καλά-καλά εγώ θα πω, δεν είναι έτοιμες στο 100%, όχι μόνο από θέμα παιχνών, αλλά και από θέμα ρυθμού και της δουλειάς που έχει γίνει

Ένα φίλο με ρωτάει ποια θεωρώ την πιο βατή αντίπαλο τη ΑΕΚ. Στα playoff η ΑΕΚ πήρε το δώρο χθες την Άρχους. Κατάφερε η Άρχους να είχε χάσει το πρώτο μάτς Λεχπόζαν με 1-4, να κερδίσει με το ίδιο σκορ μέσα στην Πολωνία και στην παράταση να αποκλείσει Πολωνούς και να στείλει την Άρχους στους ισχυρούς των playoff του Champions League. Και πλέον ανοίγει ο δρόμος για την ΑΕΚ να βρεθεί στην League Phase. Η ΑΕΚ θα παίξει με τον. Θα κληρωθεί με μία από τις παρακάτω ομάδες ή με τη Lask Linz, τέλος πάντων, την Αυστριακή, ή με τη Viking Νορβηγική. Και μετά έχει τρεις νικητές ζευγαριών: Καϊρά Ταλμάτι Λεύσκη Σόφιας, Τσέλιε Αραράτ και Άρχους Σαμπάχ. Άποψή μου πως τις δύο μόνες τους, τη Viking και τη Linzer, καλό θα ήταν σε αποφύγει η ΑΕΚ. Η Viking είναι η νορβηγική ομάδα, έχει ρυθμό. Είναι περί συνθήκες, δεν είναι τόσο εύκολα πάντα. Και η Linzer μπορεί να είναι μια ομάδα που παίζει ανοιχτά, έτσι κάνουν οι Αυστριακοί, αλλά έχει πολλή ποιότητα. Από εκεί και πέρα, το Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας δίνει το πιο δύσκολο ζευγάρι. Ίσως το πιο, τα δύο πιο βατά να είναι αυτό της Άρχους με την Σαμπάχ και της Τσέλιε με την Αραράτ. Βλέπω να περνάει η Τσέλιε, βλέπω να περνάει και η Άρχους. Και εκεί μετά, όποια από τις δύο ερχόταν, η ΑΕΚ θα μπορούσε να τις περάσει. Και τις άλλες μπορεί να περάσει, και τη Λίντσερ, και τη Βίκινγκ, και την Καϊράτ ή τη Λεύσκη. Αλλά νομίζω η Άρχους ή η Σαμπάχ και αντίστοιχα η Τσέλιε ή η Αραράτ δείχνουν πιο βατές για την ΑΕΚ. Και είναι πολύ πιο βατή αντίπαλη, γιατί αν ήταν η ΑΕΚ στους ανίσχυρους, τους ισχυρούς θα είχε ως αντίπαλο, ως πιθανούς αντιπάλους. Εντάξει, και τη Λεχ Πόζναν, αν περνούσε. Τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, που είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία τελευταία χρόνια και ειδικά από προγραμματικά. Τη Σέλτικ, εντάξει, πολύ δύσκολο εμπόδιο. Δυνάμο Ζάγκρεμπ Ζάλγκυρης. Και η Ερυθρός Αστέρας είχα πολύ περισσεβάλλον. Ειδικά Ερυθρός Αστέρας. Ερυθρός Αστέρας και Σέλτικ είναι οι δύο ομάδες που, αν τις πετύχεις μπροστά σου, δεν νομίζω ότι είσαι το φαβορί. Είσαι κάπως το 50-50, ιδιαίτερα σε προκριματικά, ξαναλέω, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Αλλά είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Έχει τριβεί από αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, από τα προκριματικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό να παίζει μια τέτοια ομάδα από μια που θα είναι αρκετά άπειρη. Ή αν όχι τόσο άπειρη, τουλάχιστον θα έχει μικρότερη οπαδική βάση, μια έδρα λιγότερο ισχυρή, μικρότερο budget. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους στα καλοκαιρινά προκριματικά.

Για την άρχουσα μου, λέει ένα φίλο, να σου θυμίσω: είναι πρωταθλήτρια Δανία, είναι η νέα Κοπενχάγη, δεν είναι καθόλου εύκολη όπως η Βίκινγκ. Δεν είπα ότι είναι εύκολη, αλλά πρέπει να είναι πιο βατική, δεν είναι Κοπενχάγη. Εντάξει, επειδή πήρε το πρωτάθλημα της Δανίας μια χρονιά, δεν σημαίνει ότι είναι στο επίπεδο που είναι η Κοπενχάγη, που ήταν η Κοπενχάγη τα προηγούμενα χρόνια. Όπως αντίστοιχα η Τούν, δεν σημαίνει ότι είναι αντίστοιχα στο επίπεδο του που ήταν η Young Boys, η Βασιλεία τα προηγούμενα χρόνια. Από αυτή την άποψη, φίλε μου. Λοιπόν, ακούμε λίγο μουσικούλα, πάμε σιγά σιγά για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μοσχάτο μέχρι την είσοδο του Πειραιά. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα με πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Πάρο και Κάλυμνο. Δύο είναι τα μέτωπα στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το μεσημέρι ξέσφασε φωτιά στην περιοχή Ασώματος. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 4 μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη, Πρέβαλης, Λευκόγεια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Πριν από λίγη ώρα πραγματοποιήθηκε ο απεγκλωβισμός 50 ατόμων με τη συνδρομή πρωτού σκάφους του λιμενικού από την θαλάσσια περιοχή της Πρέβελης. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Στην Πάρο, στην περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στην Παλαιοπολή της Άνδρου. Κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν προς Μπατσί. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή βαθύ σε χαμηλή βλάστηση, ισχυρή άνεμη ως 6 μποφόρ πνέουν στην περιοχή. Φωτιά ξέσπασε και στην Ελασσόνα Θεσσαλίας, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιποδώσει η πυροσβεστική υπηρεσία και στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών, στον Άσο Κορινθίας, όπου ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα σε οικοπαιδικό χώρο. Στις 5 το απόγευμα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον 58χρονο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην φωτιά στο Ρέθυμνο. Νωρίτερα σήμερα έγινε η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη. Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, τάχθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής μετά το έντελμα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Qatargate. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Πλαίσιο και κλείσε για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
9: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη.
12: Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Προφήμου 94,6. Γιώργος Τάνακα στο μικρόφωνο. Μενέρο Χιριαζόπουλο στον ήχο. Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, στην Αγγλία και στην Τουρκία γίνεται μια αναπαραγωγή των δηλώσεων του Ατζούν, του ιδιοκτήτη της ΧΑΛ, ο οποίος ανέφερε ότι έχει στείλει το ιδιωτικό του τζέτο αεροπλάνο του στην Αθήνα για να πάρει το τζολάκι και απόψε το βράδυ να είναι στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην ΧΑΛ από τον Ολυμπιακό. Πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα για τον Ολυμπιακό, fix έσοδα, τα σίγουρα χρήματα που θα πάρει, συν bonus που θα φτάνουν 18 με 20 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπόλησης θα διατηρήσει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στην Αγγλία.

Να πούμε ότι η Καλαμάτα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Αργύρη Γιατσικούρα από τον Ολυμπιακό για τον επόμενο χρόνο. Το 19χρονο χαφ να συνεχίζει για την επόμενη σεζόν στην ομάδα της Καλαμάτας. Ενώ και ο Αστέρας Άκτορ τώρα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Αντώνη Παπακανέλου επίσης από τον Ολυμπιακό για μια σεζόν. Ο 20χρονος εξτρέμ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην ομάδα της Τρίπολης.

Ενώ μεταξύ στην Ευρωλίγκα η Βιλερμπάν διαλύεται. Ο Παναθηναϊκός πήρε το Σιλβέν Φρανσίσκο που άφησε την Βιλερμπάν πριν καν αγωνιστεί, έτσι, με την ομάδα της χώρας του και υπέγραψε στον Παναθηναϊκό σε ακόμα μια ισχυρή κίνηση για τους πράσινους. Αλλά δεν είναι ο μόνος που φεύγει από την ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Λοιπόν, φεύγει ο Άρμονι Μπρουκς, φεύγει ο Ντάνιελ Τάις, φεύγει και ο Βάιλερ Μπαμπ. Δεν θα μείνει κανείς στα πρόθυρα της διάλυσης η Βιλερμπάν λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και αν δεν καταφέρει τώρα, όπως δείχνουν, να κατέβει στην Ευρωλίγκα, να δούμε τι θα κάνει η διοργανώτρια αρχή. Λογικά θα πρέπει να δώσει μια wild card και εκεί θα έχουμε μάχη. Πιστεύω και ο ΠΑΟΚ θα είναι μέσα στις ομάδες που θα ενδιαφερθούν. Ο Άρης λέει ο νέαρχος, να το δούμε. Αλλά σίγουρα θα γίνει ο κακός χαμός, η ΑΕΚ, νέαρχε, λες και ΑΕΚ. Να δούμε. Πάντως για τους παίκτες που έχουν Βιλερμπάν, επειδή έκανε καλές κινήσεις η Βιλερμπάν και φαίνονταν ότι θα ήταν μια καλή ομάδα, ενδιαφέρονται πολλοί σύλλογοι, δηλαδή για τον Άρμονι Μπρουκς φαίνεται πως ενδιαφέρει τη Ρεάλ, για τον Ντάνιελ Τάις η Μπαρτσελώνα και για τον ΠΑΟΚ έχει ακουστεί, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Για τον Βάιλερ Μπαμπ τώρα έχει μπει στο κόλπο και η Ντουμπάι BC, η Ντουμπάι που αυτό που λέγαμε χθες, συνεχίζει να παίρνει τον ένα παίκτη μετά τον άλλον.

Γιώργος Πετρίδης επιβεβαιώνει τα όσα γράφονται. Weller Bub οδεύει προς Ντουμπάι. Ισχυροποιείται πολύ η Ντουμπάι, αλήθεια είναι. Φτιάχνει πολύ καλό ρόστερ. Να δούμε πώς θα πάει αυτό βέβαια.

Ίσως αυτή να είναι και μια κίνηση που να δείχνει ότι μπορεί να μην ασχοληθεί και άλλο και με τον walk-up η Dubai, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα. Η Dubai που προσφάτως έχει κάνει αρκετές προτάσεις χαμηλές της Κρήνη Ολυμπιακός και της απορρίτη τη μία μετά την άλλη με συνοπτικές διαδικασίες. Ο walk-up δείχνει να θέλει να πάει στην Dubai, αλλά από τη στιγμή που έχει εδώ συμβόλαιο δεν μπορεί από μόνος να κάνει ό,τι θέλει και να σηκωθεί να φύγει κάποια στιγμή.

Μια ωραία είδηση ποδοσφαιρική. Αφού η Κόμο που συνεχίζει να φτιάχνει μια εξαιρετική ομάδα, θα παίζει για τη νέα σεζόν στη League, Champions League, πάει να πάρει τον Λουκουμί, τον στόπερ της Μπολόνια με 22-23 εκατομμύρια ευρώ, κάπου εκεί. Μπορεί να φτάσει και 25, αλλά ο ίδιος ο Λουκουμί έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Μπολόνια, να πάει σε μια καλύτερη ομάδα. Η Κόμο είναι μια τέτοια ομάδα και ένα τρομερό project, ένα πάρα πολύ σοβαρό project, οπότε φαίνεται πως οι δύο πλευρές θα τα βρούνε για να πάει ο Λουκουμί στην Κόμο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνής πιστοποίησης και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Λέγαμε χθες για την εθνική ομάδα της Ιταλίας που έχει μπει σε μια νέα εποχή με αρκετούς παλιούς ανθρώπους. Με Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει, με Κλάουντιο Ρανιέρι επίσης, με τον Τζιανφρανκο Τζόλα, και αυτός να είναι επίσης πρώτο πυλόν της εθνικής ομάδας να λάβει τις ακαδημίες.

Ο Μπονούτσι επίσης θα είναι στο όλο νέο εγχείρημα. Έχει και αρκετά πράγματα, αλλά έχει ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο βίντεο η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας στα social media, όπου είναι λίγο συγκινημένος ο Ρομπέρτο Μαντσίνι και κλήθηκε να απαντήσει για το τι σημαίνει για τον ίδιο να εκπροσωπεί τη χώρα του, λέγοντας πως για μένα η φανέλα του Νατζούρι ήταν πάντα σημαντική. Είναι πως όταν είσαι ερωτευμένος και χάνεις τον έρωτα τη ζωή σου, είπε ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Παραδέχθηκε τα λάθη που είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία του, τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τελευταία χρόνια και αυτός και η εθνική ομάδα και το ποδόσφαιρο της Ιταλίας γενικότερα. Έδειξε φιλόδοξος για το μέλλον και αισιόδοξος ταυτόχρονα, οπότε μένει να δούμε πώς θα εμφανιστεί η εθνική Ιταλία σε αυτή τη νέα εποχή.

Λοιπόν, αυτή την ώρα παίζει και η Εθνική Ομάδα Under 18 στο Ευρωμπάσκετ για τα προημιτελικά του. Για την προημιτελική φάση που διεξάγεται στο Τρεντίνο. Αντιμετωπίζει την Ισπανία, ολοκληρώνεται όπου να είναι το πρώτο δεκάλεπτο και η Εθνική προηγείται με 29-13 των Ισπανών. Στο συν 16 από πολύ νωρίς η Εθνική μας ομάδα. Μακάρι τα παιδιά να περάσουν την επόμενη φάση, να πάνε στα ημιτελικά και να διεκδικήσουν μετάλλιο. Επίσης σήμερα έχει δύο φιλικά προετοιμασίας. Παίζει στις 6 ώρα ο Ατρόμητος με τον Άρη Λεμεσού. Ένα δυνατό φιλικό για τον Ατρόμητο. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, υπάρχει live streaming από το YouTube του Ατρομήτου. Οπότε όποιος θέλει, φίλοι του Ατρομήτου, φίλοι του ποδοσφαίρου, όποιος δεν έχει να κάνει εκείνη την ώρα, μπορεί να χαζέψει λίγο το φιλικό παιχνίδι. Ενώ μία ώρα αργότερα σε 7, ο Άρης που κάνει προετοιμασία στην Ιταλία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία, αντιμετωπίζει την Μόντσα, η οποία προβάστηκε πάλι φέτος στην Serie A, στην πρώτη κατηγορία.

Και ένα μεταξύ το Βέλγιο έρχεται ένα σοκαριστικό βίντεο. Αφού ο Μοχάμεντ Χουσαϊνί, ο σέντερφορ της Σεν Ζελουάζ, δέχθηκε επίθεση. Ήταν στο όχημά του, με ακινητοποιημένο το όχημα. 5 άτομα τον περικύκλωσαν, τον βγάλανε με τη βία από το αυτοκίνητο και του πήρανε το κινητό τηλέφωνο και ένα ρολόι αξίας 10-12 χιλιάδων ευρώ, κάπου εκεί είναι. Έψαξαν το εσωτερικό του οχήματο και έφυγαν, τράπηκαν σε φυγή οι δράστες και τώρα τους πτάχνει αστυνομία, αν μη τι άλλο. Μάλλον τους δεν είχαν στημένη του ποδοσφαιριστή και περίμεναν την κατάλληλη στιγμή.

Σήμερα παίζει τα προκριματικά του Europa League, τη Revanse και η Πάφος, κόντρα στην Hajduk Split. Είχε χάσει την Κροατία με 2-0 στο πρώτο μάτς και έχει πολύ δύσκολο έργο. Στην Revanse, από τότε που έφυγε ο Καρσέδο, ο προπονητής Πάφου, έχει αλλάξει όλη η ομάδα, πραγματικά. Το στυλ της, η δυναμική της. Ήταν τεράστιο κεφάλαιο για την Πάφο, ο Φαν Κάρλος Καρσέδο. Και από εδώ έχει αλλάξει δύο προπονητές η Πάφος. Δεν είναι καθόλου εύκολο για την κυπριακή ομάδα να βρει και πάλι τα πατήματά της. Η Μπενφίκα παίζει με τη Σεν Γκάλεν στις 10 η ώρα. Για χάσει 2-1 στην Ελβετία η Μπενφίκα στο πρώτο μάτς. Και πρέπει να το γυρίσει η Τούμπα. Η Άντερλεχτ παίζει με τη Χάμαρμπι 1-1 το πρώτο μάτς. Ο νικητής του αγώνα παίζει με τον ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο, εφόσον προκριθεί ο ΠΑΟΚ. Να δούμε κάτι άλλο με έτσι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν υπάρχει. Να δούμε. Και η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει στην έδρα της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Είχε χάσει 1-0 η ΑΕΚ Λάρνακας στο πρώτο μάτς, από ό,τι βλέπω. Θα πρέπει τώρα να το γυρίσει, να φέρει το πρώτο μάτς. Άγιαξ Βοϊβοντίνα και 4-1 το πρώτο παιχνίδι με Σερβία. Ο Άγιαξ είναι στον επόμενο γύρο. Η Λουντογκόρετς έχει δύσκολο έργο, πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος 2-0 κόντρα στη Χάπουελ Τελ Αβίβ.

Ενώ και η Γάνδη στο πρώτο μάτς κόντρας είναι Τσερκάση από την Ουκρανία έχει 6-0. Εντάξει, θα περάσει λογικά τώρα στη ρεβάνς. Αλλά είναι αυτό που σας λέω, παιδιά. Οι διαφορές σε τέτοια μάτς, πολλές φορές επικίνδυνο νοκάουτ, είναι δύο μάτς, είναι πολύ νωρίς. Μειώνονται δραματικά και υπάρχουν εκπλήξεις. Να δούμε πώς εκπλήξεις μπορούν να γίνουν και σήμερα. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε το μουσικούλα. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Διπλή ευρωπαϊκή μάχη στον δεύτερο προκριματικό για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται σε 9.30 την Πάξη στη ρεβάνση του υπέρ τους 2-1 και στις 9 παρατέταρτο για το Europa. Ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυναμό Κιέβου έχοντας νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό έφτασε το μεσημέρι ο Kings Kangua. Το βράδυ ο Αφρικανός μέσος θα είναι στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη ρεβάνση με την Πάξη. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Jacob Nistrup στην ενδεκάδα των πράσινων. Για σφήνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού μπακ William Μικελμπενσί, ο οποίος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ισπανία. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Λουστόνδο και Μπάμπα στην απόψινή ρεβάνση με την Δυναμό Κιέβου. Φουλάρι για αριστερό μπακ και χάφι ΑΕΚ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχαν σήμερα Μάγερ και Καλοσκάμης. Ολοκληρώνεται αύριο η περιοδία του Τροπέου με τελευταίες στάσεις στην αρχαία Ολυμπία στις 10 και την πλατεία του Αετού έξω από την Όλγουιν Αρίνα στις 6.30. Παρόν και στις 2 θα είναι ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανά Σαλάχ Εντίν από την Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολάς Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και επίσημο 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σα. Πρώτο πυλόν του Άρη, ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με την ΠΑΕ και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατότητες σήμερα για τους κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα στις 7. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Nova Sports Prime. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ο δανεισμός του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνιου Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία με τον Άρη Λεμεσούδνη στις 6 ο Ατρόμητος. Την επέκταση συνεργασίας με τον Νίκο Περσίδη ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον 30χρονο forward να υπογράφει νέο διαιτές συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Ρώμα. Η Ρωμαίη συμφώνησε με τη Βόλσμπουργκ στα 15 εκατομμύρια ευρώ για τον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο εντός 10 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Σημάδια διάλυση στη Βιλερμπάν, καθώς μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, χάνει λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και άλλους συμφωνημένους παίκτες. Ο Ντάνιελ Τάις οδεύει προς Μπαρτσελόνα, ο Άρμονι Μπρούξ προς Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Νικ Βάιλερ Μπαπ υπογράφει στην Ντουμπάι. Η Πάφος φιλοξενεί στις 8 τη Χάιντουκ Σπλίτ στη ρεβάνς της Σίτας με 2-0 στον πρώτο αγώνα στο δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Τα άλλα μάτς που ξεχωρίζουν, Άντερλεχτ Καραμπάχ στις 9.30 και μισή ώρα αργότερα Μπενφίκα Σενγκαλέν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Σανάκας.

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον πήγον του Πρεφέμου 94,6 Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 6 με Νέα Αρχιαζόπουλο στον ήχο με Γιώργο Πετρίδη, τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κάστρο από την Μπολόνια. 35 εκατομμύρια ευρώ, ο Αργεντινός Στράικερ, εξαιρετική μεταγραφή πραγματικά για την Ρώμα. Και την ίδια ώρα έδωσε δανεικό τον Αρτέμ Ντόβμπικ στην Μπολόνια. Ο Ουκρανός Στράικερ πραγματικά τα τελευταία 1,5-2 χρόνια έχει καθοδική πορεία. Είναι ένα σέντερφορ με εκπληκτικά χαρακτηριστικά. Δεν του έχει κολλήσει καθόλου καλά στην καριέρα του. Επιλογή να πάει στους Τζαλορώσοι και τώρα θα πάει στην Μπολόνια. Νομίζω πάντως είναι μια ομάδα που μπορεί να το βοηθήσει πολύ να αρχίσει να γράφει πάλι νούμερα, να βρεθεί σε καλή κατάσταση ο Ντόβμπικ, γιατί η Μπολόνια είναι μια ομάδα που θα παίζει αρκετά και για τον σέντερφορ της. Έχει ποδοσφαιριστές να τον ταΐσουν όπως ο Ορσολίνη, αλλά και τα χαφ της Μπολόνια. Και πραγματικά είναι μια εξαιρετική κίνηση για, για την Μπολόνια. Την ίδια ώρα από τη Ρώμα αποχωρούν οι δύο αριστεροί μπάκα, τους τρεις που έχει όπως φαίνεται. Ο Σαλάχ Εντίνευ μένουν οι Ιταλοί και φαίνεται πως έχουν και μεγαλύτερη δόση αλήθεια στο δικό τους ρεπορτάζ από αυτό των Ολλανδών. Πλησιάζει ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα ο Αγχελίνη, ο Ισπανός αριστερός μπακ, έκλεισε στην Deportivo La Coruña, η οποία επέστρεψε μετά από χρόνια στην La Liga και ασφαλώς θέλει να δυναμώσει αρκετά για να είναι ανταγωνιστική την σεζόν, να μην πάθει αυτό που πάθει για παράδειγμα η Real Oviedo, που ανέβηκε και έπεσε από το Γενάρη. Τι είτε, Γενάρη, από το Νοέμβρη είχε πέσει, αλλά τέλος πάντων

Διμερό σε ένα σχόλιο για τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε σήμερα και την αποστολή, την ευρωπαϊκή λίστα που θα δηλωθεί ο προπονητή. Μέχρι και δύο αλλαγές μπορούν να γίνουν μέχρι και 24 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι. Έχει τα ζητήματα του Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουμε. Λογικά θα πάει με Σμαϊλόβιτς βασικό και όχι με Ρέτσο, που έχει μπει στις τελευταίες μέρες προπονήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι στα χαφ, εκεί που Σιπιόν έχει την κάκωση στον ώμο. Ο Έσε ακόμη δεν έχει προπονηθεί μετά την κλωσιά που έχει στο φιλικό και είναι πολύ ωριακά να δούμε αν θα προλάβει. Οπότε θα πρέπει να φανεί τι θα κάνει ο προπονητής. Στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στον λόγο παιχνίδι στον άξονα του. Μοιάζει πως ο Μουζακίδης είναι ο ένας σίγουρος στο άξονα. Ο Ντάνι Γκαρθία δεν είναι ακόμα, είναι σε πολύ χαμηλές στροφές και θα πρέπει να δούμε αν θα τον βάλει βασικό ή αν θα επιλέξει κάποια άλλη κίνηση με εσωτερική αλλαγή. Είτε να φέρει τον Τσικίνιο πιο χαμηλά, δηλαδή στο γήπεδο, να παίξει 6-8 Τσικίνιο, είτε να κάνει αυτό που κάνει στο φιλικό του τελευταίο με την. Κόλλησε το μυαλό μου με την Αντβέρπ, με την Αλκμαρ, όπου έβαλε το Ροντινέι στον άξονα. Μια κίνηση που του βγήκε γιατί πήγε καλά ο Ροντινέι για αρκετό διάστημα σε αυτό το σημείο. Οπότε θα πρέπει να δούμε. Αλλά καταλαβαίνετε και γιατί πρέπει και ο Ολυμπιακός ασφαλώς να ανεβάσει ταχύτητα και να αποκτήσει τον χαφ που θα του κάνει τη διαφορά.

Ένα φίλο απεσιόδοξο πολύ λέει: ο Άρης και ο Πάοκ αργά ή γρήγορα θα έχουν την τύχη τη Βιλερμπάν. Δεν νομίζω, φίλε, γιατί έχουν πολύ ισχυρού επένδυτε από πίσω. Και ο Σιάο που είναι στον Άρη, αλλά και ο Μουστακίδη που είναι στον Πάοκ, είναι πολύ ισχυροί επενδυτέ, πολύ ισχυροί επιχειρηματίε. Και δεν νομίζω πω θα αφήσουν τι ομάδε την τύχη του και να διαλυθούν μέσα από τα χρέη.

Ένας φίλος με ρωτάει αν θεωρώ ότι έκανε καλά ο Τζολάκης που πήγε στη Χάλ. Το λέω με βάση λέει το σχετικό ότι Χάλ είναι ομάδα ασανσέρ. Καταλαβαίνω τι λες. Κοίτα, έχει διπλή όψη το νόμισμα στην εν λόγω περίπτωση, γιατί από τη μία πάει στην Premier League, εκεί όπου στην κορυφαία σκηνή και θα τον δουν πάρα πολλές ομάδες ασφαλώς. Επίσης, σε αυτή τη μεριά νομίσματος είναι το γεγονός ότι θα είναι σε μια ομάδα που θα δέχεται και φάσεις, θα δέχεται πίεση, οπότε και ο ίδιος, πολλές φορές επειδή έχουμε δει ότι είναι εξαιρετικός θεραματοφύλακας, μπορεί με τα ρεφλέξ που έχει γενικότερα με τις επεμβάσεις του να μαγνητήσει τα βλέμματα, γιατί θα έχει πολύ ενεργή συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του. Απ' την άλλη, αυτό το κομμάτι μπορεί να λειτουργήσει και μπούμεραν, γιατί αν η Χάλ υποβαστεί ή αν η Χάλ δέχεται πολλές φάσεις, αρκετά γκολ και τα σχετικά, μπορεί να πέσει και η τιμή του αυτόματα. Μπορεί και το προφίλ του να αλλάξει συνολικά. Οπότε είναι μεν ρίσκο. Απ' την άλλη, θέλει να κυνηγήσει το όνειρο της Premier League για να δούμε πού θα του βγει.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η εθνική ομάδα Under 18 στο Ευρωμπάσκετ αυτή την ώρα παίζει τον προημιτελικό της κόντρα στην Ισπανία. Συνεχίζει την τρομερή της εμφάνιση. Double score λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο, 48-24. 29-13 το πρώτο δεκάλεπτο, 19-11 το επιμέρους το δεύτερο. Από την Γαλανόφσκη που κάνει εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά. Εκεί που την περιμένει η Σλοβενία, η οποία νωρίτερα νίκησε με 95-87 το Ισραήλ στα άλλα δύο προημιτελικά. Γαλλία, Γερμανία και Τουρκία, Ιταλία. Οι νικητές των ομάδων θα παίξουν στον έτερο ημιτελικό. Αλλά η Ελλάδα έχει βάλει στέρες βάσεις από πολύ νωρίς για να προκριθεί στο μεγάλο ημιτελικό και να βρίσκεται στα πρόθυρα, να το πούμε έτσι, του ευρωπαϊκού μεταλλίου.

Όλα αυτά και να έχει χάσει και τον Χαράλαμπο Μπιλιόνι, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς με τη Σερβία και υπέστη ρήξη αστού, δεν θα παίξει άλλο στην διοργάνωση, όπως είναι λογικό. Θα κάνει την επέμβασή του και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες. Θα χάσει επί της ουσίας το μεγαλύτερο μέρος της νέας σεζόν, μπορεί και όλοι.

48-26 είναι το σκορ του μηχρόνου. Με ένα καλάθι της Ισπανίας στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ολοκληρώθηκε ο πρώτο ημίχρονο Ελλάδα-Ισπανία 48-26 για τα πρώιμη τελικά του Ευρωμπάσκετ Under 18.

Εντάξει, έχουμε ξεκινήσει εδώ 25 λεπτά, 24 για την ακρίβεια, τα πρώτα μάτς για τα προκριματικά του Conference League. Athletic Club Escaldes Vaduz είναι 0-1 και κερδίζει 4-0 η ομάδα του Λιχτενστάιν. Vaduz το πρώτο μάτς, τώρα έχει κάνει και το 1-0. Εντάξει, κλειδωμένη ήταν από το πρώτο παιχνίδι η πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ενώ το Μπολ Κωνστανάη από το Καζακστάν παίζει με την Πανεβέζη, είναι 0-0. 1-1 το μάτς του πρώτου γύρου ανάμεσα στις δύο μας, και να δούμε ποια θα προκριθεί στην επόμενη φάση. 7 η ώρα για το Conference League, η Άουντα από τη Λετωνία φιλοξενεί την Steaua Βουκουρεστίου από τη Ρουμανία. Είχαν κερδίσει η Λετωνία 3-2 σε πρώτο μάτς, φοβερά πράγματα. Σε 7 η ώρα επίσης έχει το Γιάμπλονετς Βαράζδιν, είχε έρθει 3-2 υπέρ της Βαράζδιν το πρώτο μάτς. Η Ζήρα υποδέχεται την Πάιντε, είχε κερδίσει Πάιντε στο πρώτο μάτς 1-0. Η Ήλφ της Στιαρνάν είχε κερδίσει η Στιαρνάν την Ισλανδία με 1-0 στο πρώτο μάτς. Ίντερ Τούρκου Μπασαξεχήρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Κάλιου, είναι Κάλιου έτσι, κόντρα στη Σέλμπουρν, είχε κερδίσει η Σέλμπουρν 5-2 στο πρώτο μάτς. Η Νόα κόντρα στη Ζήμπρου και Σινάου 1-1 το πρώτο μάτς. Η Πιούνικ Γερεβάν κόντρα στην Ντεμπρετσένη, είχε κερδίσει 1-0 την Ντεμπρετσένη στο πρώτο παιχνίδι. Και ένα μάτς για το Europa League ξεκινάει σε 7 η ώρα, διαδικαστικού χαρακτήρα. Μακάμπι Τελαβίβ με Σέριφ Τίρασπολ, είχε κερδίσει η Μακάμπι μέσα στη Μολδαβία με 5-0.

Ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης προχώρησε καταγγελία, επίσημη καταγγελία, και οδηγεί την Μπαρσελόνα στις δικαστικές αίθουσες για τους χειρισμούς της, όπως αναφέρει στην υπόθεση Χουλιάν Άλβαρες. Μπαρσελόνα και Χουλιάν Άλβαρες έχουν ένα φλερτ, να το πούμε έτσι, εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ο Άλβαρες έχει εκφράσει και δημόσια την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρσελόνα. Όταν έπαιζε η εθνική ομάδα της Αργεντινής κρίσιμα παιχνίδια στα νοκάουτ του Μουντιάλ, η Ατλέτικο έβγαζε δηλώσεις του Προέδρου και διάφορα βίντεο που έλεγε ότι δεν πάει πουθενά και κατηγορούσε Μπαρσελόνα αλλά και Ρεάλ Μαδρίτης. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει παραπέμψει την Μπαρσελόνα να πληρώσει τη ρήτρα του, που είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασφαλώς δεν θα δώσει κανείς μισό δις για έναν ποδοσφαιριστή. Και πλέον η Ατλέτικο Μαδρίτης πηγαίνει την Μπαρσελόνα στα δικαστήρια. Λοιπόν, με την Μπαρσελόνα να περιμένει να δει τι θα συμβεί, θα προσθέσει ασφαλώς το δικαστήριο, θα γίνει εκδίκαση και στη συνέχεια αναμένεται να καταθέσει έφεση εφόσον η απόφαση είναι εναντίον της. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. I got brass knuckles hanging from my neck and my chain. Dude.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προσγλυφάδα από το γήπεδο του ΤΑΙΚ Βοντό μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται η χώρα, με μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Πάρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον ασώματο Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112 για εκένωση των περιοχών Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που εκδηλώθηκε εχθές στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Καμάρι και Άσπρο Χωριό. Στην Άνδρο, οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οι οικισμοί Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Φωτιά και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ, σε χαμηλή βλάστηση. Με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αυτήν την ώρα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 58χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στη φωτιά στο Ρέθυμνο. Προφυλακίστηκε ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση χειρομβοβίδας στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Ο 31 ετών Αιγύπτιος, ο οποίος εκτείει ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση στις φυλακές Διαβατών, φέρεται να ομολόγησε ότι έδωσε καθ' υπόδειξη άλλου την εντολή για την τοποθέτηση της χειρομβοβίδας. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο και φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
6: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό της. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Γιώργος Τανάκας στο μικρόφωνο για 20 λεπτό ακόμα. Με Γιώργο Γιαννίση πλέον στον ήχο. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, παρέα με Γιώργο Πετρίδη. Η ΑΕΛ, από ό,τι βλέπω, τον ανακοίνωσε τώρα, τον έχει ανακοίνωσει μέρες, για να δω. Λοιπόν, τον έχει ανακοίνωσει μέρες, λάθος έκανα, εγώ το είχα χάσει. Τον Σπύρο Ρισβάνη, ο οποίος πηγαίνει στην ομάδα για να της προσθέσει ποιότητα, να της προσθέσει εμπειρία, δεδομένα. Ο Ρισβάνης μπορεί να ηγηθεί της αμυντικής γραμμής της ΑΕΛ.

Ενώ μια και μιλάμε για Super League 2 και η Μαρκό γνωστοποίησε επί της ουσίας ότι ο Γιουσέφ Λαραμπή επιστρέφει στην Ελλάδα, υπογράφει διαιτές συμβόλαιο, θα είναι το Σάββατο στην Αθήνα για λογαριασμό της νέας του ομάδας.

Για τον αγώνα της Εθνικής με ρωτάτε πολύ, για το Ευρωμπάσκετ K18, αλλά αν το μπορείτε να το δείτε κάπου, αλλά δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο τώρα. 51-26 κρατάει την πολύ μεγάλη διαφορά η Εθνική μας ομάδα. Κόντρα στην Ισπανία, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, τρίτη περίοδο, πες με 2 λεπτά. Στην τρίτη περίοδο έχει κάνει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου. 19 πόντους με 7 σε 11 σούτ, μία assist και 3 rebound. Εξαιρετικός ο νεαρός για την εθνική μας ομάδα.

Δείχνει Γαλανόλευκη να έχει τελειώσει το μάτς. Τώρα πρέπει να φύγει από το γήπεδο για να χάσει πραγματικά και να αποκλειστεί. Αλλά εντάξει, μπάσκετ είναι αυτό. Τρελό άθλημα το μπάσκετ και καμιά φορά δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, Κουλιεράκης επίσης στη Ρώμα. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Συμφωνία της Βόλφσμπουργκ με την Ρώμα στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Φίξ το ποσό. Συν 2-3 ακόμα εκατομμύρια σε μπόνους. Φαίνεται πως θα καρποθεί η Βόλφσμπουργκ. Πιθανότατα σήμερα θα βρεθεί στη Ρώμη ο Έλληνας στόπερ. Αύριο ιατρικά υπογραφές στα σχετικά και ενσωματώνεται στην προετοιμασία των Τζαλορώσι. Πενταετές το συμβόλαιο που θα υπογράψει με την ομάδα του Γκασπερίνη μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Δεν το λες και μικρό,

Ενώ στη Γαλλία συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για Ολυμπιακό και Νταβιντασβίλη. Από τον sport.fr αναφέρεται ότι ο Νταβιντασβίλη έχει ενημερώσει τη Σεντετιέν ότι την περασμένη σεζόν μπορεί να έμεινε στο κλαμπ, αλλά φέτος δεν θα παραμείνει και ακόμη μια σεζόν. Θέλει να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Και υπάρχουν τρεις ομάδες που ενδιαφέρονται, που έχουν δείξει το πιο ζωστό ενδιαφέρον σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Πρόκειται για την Αταλάντα, για την Μπεσίκτας και για τον Ολυμπιακό. Θέλει 20 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, η Σεντετιέν για να τον παραχωρήσει. Ως τώρα και οι τρεις ομάδες, και η Αταλάντα και η Μπεσίκτας και ο Ολυμπιακός, έχουν προσεγγίσει την ομάδα, έχουν κάνει κάποιες επαφές και κάποιες προτάσεις, αλλά καμία από αυτές δεν έχει συναντήσει εισαγωγικά τις απαιτήσεις της γαλλικής ομάδας.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το match της ημέρας από την Novibet, ελπίζοντας επιτέλους να σπάσουμε την κίνια και να μην συνεχίσουμε να έχουμε αγκαλιά τον κουβά. Πάφος, Χάιντουκ Σπλίτ, η ρεβάνς των δύο ομάδων για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Χάιντουκ είχε κερδίσει το Σπλίτ 2-0 την Πάφος στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα οι Κύπροι εντός έδρας θέλουν δύο ομάδων για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Η Χάιντουκ είχε κερδίσει το Σπλίτ 2-0 την Πάφος στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα οι Κύπροι εντός

0: 50.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στο Big Winsport FM 94,6. Διαφορά παραμένει σε ψηλά επίπεδα στον προημιτελικό της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία για τα προημιτελικά. Στον προημιτελικό για τα προημιτελικά. Σήμερα τα διαμαντάκια είναι το ένα μετά το άλλο, πάρα πολύ ωραία. Για τα προημιτελικά λοιπόν, για την οχτάδα του Ευρωμπάσκετ Thunder 18, 55-30 συν 25 στα μισά της τρίτης περίοδου. Ενώ τώρα έχει μια πληροφορία από την Αγγλία που αφορά την Arsenal. Ο Σίμον Κόλινγκς μεταφέρει την είδηση ότι η Arsenal είναι πλέον μια ανάσα από τη συμφωνία με την Newcastle για τον Μπρούνο Γκυμαράς με ένα ποσό λίγο πάνω από τα 70 εκατομμύρια λίρες. Μιλάμε για ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Και η Arsenal φαίνεται πως αγκαλιάζει τον Μπρούνο Γκυμαράς, ένα τρομερά ποιοτικό χαφ, και θα πρέπει ασφαλώς να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η εν λόγω σπουδαία κίνηση.

Ο Άγιαξ ενισχύεται σημαντικά κατά τα δοκάρια. Παίρνει τον Μάρκ Αντρέ τερ Στέγγεν από την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα συμφωνεί με κάθε όρο του Άγιαξ, όπως ενημερώνει οι συνάδελφοι από την Ισπανία. Είτε δανεικός, είτε να του δώσει κάποια αποζημίωση να φύγει ελεύθερος, είτε με μεταγραφή. Θέλει να αποδεσμευτεί η Μπαρτσελόνα από τον Γερμανό κίπερ και τον παραχωρεί με κάθε τρόπο στον Άγιαξ.

Έχουμε μήχρονο στα δύο μας, σας έλεγα νωρίτερα για τα προκριματικά του conference. Οι Εσκάλδες, Κλάμπες, Κλάδες. Του, πάμε. Ατλέτη, Κλάμπες, Κλάδες. Βαντούς 0-1 το ημίχρονο. Το Μπόλ Κωνσταντινά, Πανεβέζης 1-1. 1-1 και το πρώτο παιχνίδι.

Κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια η Ισπανία να μειώσει, αλλά η διαφορά κάτω από τους 23-24 που δεν πέφτει με τίποτα. Ελλάδα-Ισπανία 59-35, θέλει 3 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Αγκαλιά με την πρόκριση η εθνική ομάδα στα ημιτελικά του EuroBasket Cup 18. Θα είναι μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι ξεκάθαρο αυτό για την Γαλανόλευκη.

Έχει παίρνει και ο Λεβαδιακός από την Αργεντινή για να αντικαταστήσει το κενό που άφησε ο Παλάσιος. Παίρνει τον Γκρεγκόριο Ροντρίγκες. Εντάξει, ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα το έγραψε, ο δημοσιογράφος Αργεντινός που τα ξέρει απ' έξω και ανεκατότα όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι ίσως και μέσα στους 2-3 κορυφαίους στη Λατινική Αμερική. Αυτός, ο Μέρλο, ειδικά στις μεταγραφές. Δανεικός από τη Σαν Λορέντσο. Ήταν στο Περού αυτή τη σεζόν, έπαιζε στην Μέλγκαρ. 17 συμμετοχές, 2 γκολ, 1 assist. Γίνεται λόγος για μια πολύ καλή μεταγραφή από την πλευρά του Λεβαδιακού. Θα πρέπει να δούμε το Λεβαδιακό βέβαια πώς θα είναι φέτος. Θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα με άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Έχασε κάποιους αρκετούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Έχασε τον προπονητή του, τον Νίκο Παδόπουλο. Βέβαια και ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι πολύ αξιόλογος ως προπονητής. Αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν τον βλέπω για εξάδα όπως θα είναι πέρυσι ο Λεβαδιακός. Θα είναι λίγο μεταβατική νομίζω η φετινή του σεζόν του Λεβαδιακού. Λεβαδιακό και Όφη τους βλέπω λίγο περίεργα φέτος. Λίγο πιο μεταβατική σεζόν. Παρότι πέρυσι τα σπάσανε και οι δύο και πήγαν εξαιρετικά. Φέτος δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι μπορεί να τα πάνε τόσο καλά. Τις επόμενες ημέρες θα φτιάξουμε και μια λίστα. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε από το 1 στο 14 τις ομάδες που θα τερματίσουν στην Super League. Εντάξει, την τετράδα την πρώτη ξέρουμε. Καθένας έχει διαφορετική άποψη για τις διαφοροποιήσεις. Από εκεί και μετά, το 5 και μετά, θέλω να σας δω πού θα βάλετε την κάθε ομάδα. Θα το κάνουμε κουβεντούλα αυτό. Και βασικά, τη μέρα σήμερα είναι Πέμπτη, δεν είναι Πέμπτη. Εντάξει. Ίσως και αύριο. Ίσως και αύριο. Εντάξει, αν και αύριο θα έχουμε να μιλήσουμε για τα ευρωπαϊκά μάτσα, αλλά ίσως και αύριο να κάνουμε μια κουβεντούλα, ένα γκάλωπ να απαντάτε κι εσείς για το τι θέση βλέπετε την κάθε ομάδα. Εγώ έχω μια-δυο ομάδες στο μυαλό μου για εκπλήξεις, να πάνε καλύτερα από ό,τι νομίζω περισσότερος κόσμος. Άλλες ομάδες δεν τις έχω τόσο στο μυαλό μου, τις έχω για απογοητεύσεις σε σχέση με αυτό που περιμένει ο κόσμος. Έχω 3-4 στο μυαλό μου που βλέπω να παλεύουν μέχρι τελευταία στιγμή για να σώσουν την κατηγορία. Νομίζω από αύριο θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Σιγά σιγά εγώ σας χαιρετάω. Ήταν ο Γιώργος Τανάκας για τις δύο προηγούμενες ώρες. Τις δύο επόμενες θα κάνει παρέα ο Άγγελος Κρεμαστός να κάνει ένα pre-game εν όψη της ρεβάνσης του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Ο Γιώργος Γιαννής στον ήχο. Τώρα έρθει και ένα μισάωράκι. Α, κάτσει. Κάνα μισάωράκι ακόμα. Το βλέπω και θα φεύγει κι αυτός. Έχει μάθει τις λέρες. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων που έρχεται λογικά από Νίκο Ζέρβα ή Τάσο Νικολόπουλο. Θα το δούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Διπλή ευρωπαϊκή μάχη στον δεύτερο προγραμματικό γύρο για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Conference League. Οι πράσινοι υποδέχονται στις 9.30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 και στις 9 παρατέταρτο για το Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυναμό Κιέβου έχοντας νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Τηλεοπτική μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα και ραδιοφωνική από το Big Win Sport FM. Στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει τον Παναθηναϊκό έφτασε το μεσημέρι ο Kings Kangwa. Το βράδυ ο Αφρικανός μέσος θα είναι στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς με την Πάξη. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Τζέικομπ Νίστρουπ στην ενδεκάδα των πράσινων. Για σφήνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού μπακ Βίλιαμ Μικελμπρενσί, ο οποίος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ισπανία. Πανέλα βασικού αναμένεται να πάρουν οι Ελιστόντο και Μπάμπαχ στην απόψινη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Φουλάρι για αριστερό μπακ και χάφι ΑΕΚ στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχαν σήμερα Μάγερ και Καλοσκάμης. Ολοκληρώνεται αύριο η περιοδία του Τροπαίου με τελευταίες στάσεις στην Αρχαία Ολυμπία στις 10 και την πλατεία Αετού έξω από την Όλγου Ιναρίνα στις 6.30. Παρόν και στις 2 θα είναι ο διοκτήτης της ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάς Αλάχ Εντίν από τη Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολάς Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει για 4 χρόνια. Παίχτης των Ερυθρόλευκων και επίσημο 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σα. Πρώτο πυλόν του Άρη ο επιθετικός Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με την ΠΑΕ και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Δυνατό φιλικό τεστ για τους κίτρινους που αντιμετωπίζουν τη Μόντσα στις 7 με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Αστέρα ΣΑΚ το δανεισμό του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλο από τον Ολυμπιακό. Φιλικό προετοιμασία στην Πολωνία με τον Άρη Λεμεσού δίνει αυτή την ώρα ο Ατρόμητος. Το Σάββατο αναμένεται στην Ελλάδα ο Γιουσέφ Ελαραμπή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μαρκό. Ο Μαροκινός πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο με την ομάδα της Ανατολικής Αττικής. Σημάδια διάλυση στη Βιλερμπάν, καθώς μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, χάνει λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και άλλους συμφωνημένους παίκτες. Ο Ντάνιελ Τάις βρίσκεται ανάμεσα σε Μπαρσελόνα και Μακάμπι Τελαβίβ, ο Άρμονι Μπρούξ κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο Νίκ Βάιλερ Μπαπ υπογράφει στην Ντουμπάι. Μια υπέρβαση για την πρόκριση στον τρίτο προγραμματικό του Europa League ψάχνει η Πάφος που υποδέχεται στις 8 τη Χάιντουκ στη ρεβάνς σίδας με 2-0 στο Split. Οι άλλες ενδιαφέρουσες ρεβάνς, Άντρελεχτ Χάμαρμπι, Μπενφίκα Σενγκάλεν, Φερεντσβάρος Τβέντε και Μίντλαντ Μπεσίκτας. Η ΑΕΚ Λάρνακας κοντράρεται στο πλοϊστή της Ρουμανίας με την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ στη ρεβάνς σίτας με 1-0 στην Κύπρο για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Άγιαξ Βοϊβουντίνα, Μπράγκα Ζελέσνιτσαρ, Σιόν Μπάντε Μπόρισοφ, τα άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άγγελος Κρεμαστός.
3: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Έλα, καλησπέρα. Ελπίζω να είμαστε όλοι έτοιμοι για τη σημερινή ευρωπαϊκή βραδιά. Φαντάζομαι να έχετε φορέσει το ευρωπαϊκό σας κουστούμι για τις δύο πολύ κρίσιμες ματσάρες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Με την ελπίδα προφανώς στο φινάλι της ημέρας να έχουμε δύο υπέροχα σποτάκια με τους Βαγγέλη Νερατζιά και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να πανηγυρίζουν και να βγάζουν οι αχές στα μικρόφωνα για τις δύο προκρίσεις των ελληνικών ομάδων, όπως ακούτε μόνο εδώ στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, που θέλει λίγο και τη συμπαράστασή σας γιατί είναι πρώτη μέρα μετά από άδεια. Κουράγιο. Στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής βρίσκεται ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το όφωνο. Για τις επόμενες δύο ώρες ο Άγγελος Χρημαστός.

Ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα στις 9 παρατέταρτο για τον επαναληπτικό του 3-2 στην Πολωνία, στην ουδέτερη έδρα των Ουκρανών βεβαίως, με την ομάδα του Αλέσιο Λύση προφανώς και να στοχεύει στο ξεκάθαρο 2-2 απέναντι στην Δυναμό, να ζευγαρώσει έτσι τις νίκες της, να περάσει το πρώτο εμπόδιο προς το ξεκάθαρο στόχο που είναι η πρόκριση League Face του Europa League, ώστε και ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, ο άνθρωπος που είχε αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο να διαδεχθεί τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο των Ασπρόμαυρων, να ξεκινήσει έτσι πολύ δυναμικά και με φόρα το νέο αυτό εγχείρημα που προβλέπεται, πρέπει να το ξαναφέρει. Αυτό που θα να κάνει ο Λύση φέτος είναι πιο επικίνδυνη αποστολή και από τον Τόμ Κρούζ.

Περίπου 45 λεπτά μετά θα έχουμε και τη σέντρα στο ΆΚΑ στις 9.30 ώρα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα υπερασπιστεί το δικό του υπέρ του σκορ 2-1 απέναντι στην Πάξη, με τους πράσινους παρά με τον κόσμο τους να επιθυμούν να, και αυτοί βεβαίως να ζευγαρώσουν τις νίκες τους και να συνεχίσουν τον δικό τους άθλο για να μπει η ομάδα στην League Face του Conference League, ώστε ο Παναθηναϊκός φέτος να έχει και ευρωπαϊκή παρουσία. Όπως θυμίζουμε συνέχεια, είναι αυτό που είχε επιχειρήσει να πετύχει και η ΑΕΚ πέρσι με τον Μάρκο Νίκολιτς, επίσης με καινούργιο προπονητή. Με καινούργιο προπονητή είναι και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Γιάκοπ Νίστρουπ στον πάγκο της ομάδας, με σκοπό να καθαρίσει τους Ούγγρους και μέσα στο ΆΚΑ και να φτάσει στην τελική φάση του θεσμού. Έχει βέβαια ακόμα άλλα δύο εμπόδια, με την προοπτική βέβαια ότι θα περάσει και την Πάξη, για να μπει στη League Face του Conference League.

Επομένω, στέλνουμε όλοι με τον τρόπο μα θετική ενέργεια να πάνε καλά οι ελληνικές ομάδες. Να έχουμε ματσάκια να ασχολούμαστε και μεσοδόματα πέρα από το δικό μας το μικρό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να δίνουμε τη σημασία μας και πέρα από εκεί. Να βλέπουμε πώς λειτουργούμε και απέναντι σε δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ανεξαρτήτως ποιας ευρωπαϊκής κατηγορίας θα είναι αυτή, είτε Conference, είτε Europa, είτε Champions League. Με την άκρη των Ολυμπιακών να ρίχνονται στη μάχη ο Σονούπο που πλησιάζει και φθονώνει η ώρα τους. Με την. Τον Ολυμπιακό να έχει ολοκληρώσει τις φιλικές των αναμετρήσεις και να μπαίνει στην τελική ευθεία για τις μονομαχίες με την Νάιμέγκεν. Ένα σχετικά βατό ζευγάρωμα, ωστόσο δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Ολυμπιακός και από πλευράς ποδοσφαιριστών με τραυματίες και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά και σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα. Ενώ η ΑΕΚ πριν δώσει τις μονομαχίες της για τα play-off του Champions League, έχει και το Super Cup απέναντι στον Όφη, τον πρώτο έτσι, τίτλο της σεζόν, επίσημο ανεπίσημο, ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει όπως θέλει.

0: Και βεβαίως η χθεσινή βραδιά ολοκληρώθηκε ιδανικά για τους φίλους ΣΕΚ με το χθεσινό βραδινή αναμέτρηση της Λεχ Πόζναν με την Άρχους να μετατρέπει τον Γιένς Γιόνσον, μια ήδη λατρεμένη μορφή στο φιλαθλό κόσμο της ομάδας, λίγο ακόμη πιο λατρεμένη, καθώς ο Γιόνσον αγωνίστηκε στην Άρχους, η οποία ενώ βρισκόταν εντελώς με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Λεχ Πόζναν, καθώς είχε ιτηθεί 4-1 στον πρώτο γύρο στον επαναληπτικό, κατάφερε να κερδίσει Άρχους με 3-0, να στείλει την αναμέτρηση στην παράταση και στα πέναλτι. Και εκεί η ομάδα του Γιόνσον κατάφερε μέσω την ψυχοθόρε διαδικασία το πέναλτι να προκριθεί και να στείλει την ΑΕΚ στους ισχυρούς στο πλήθος του Champions League. Αλλά πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Έχουμε μαζί τον Νίκο Ράλη. Νίκο.
1: Γεια σας κύριε.
0: Γεια σας. Τι κάνετε.
1: Καλά εσύ.
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πριν από λίγο έσκασε.
0: Ναι.
1: Το γράφουν οι Times. Ακόμη περιμένω μια ανακοίνωση που θα βγάλει η UEFA από ό,τι μαθαίνω. Δεν την έχω ακόμη. Ωστόσο μπορούμε να δώσουμε την είδηση.
0: Mm-hmm.
1: Η UEFA πάει σε μετοπική με τη FIFA. Α, μπορούμε πλέον να το πούμε ξεκάθαρα.
0: Τέλειο.
1: Η ένταση κορυφώνεται. Οι Times έχουν βγάλει ότι η Αγγλία και άλλες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, και αρκετές πρέπει να είναι και μεγάλες ομοσπονδίες, είναι έτοιμες να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο του 2030 εφόσον προχωρήσει το σχέδιο του Τζάν Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος FIFA, θυμίζω, επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας εταιρικής δομής, της FIFA Forward Enterprise, μέσω της οποίας ιδιώτες επενδυτές θα μπορούν να αποκτούν μειοψηφικά μη ελεγκτικά μερίδια στις διοργανώσεις. Η FIFA θα διατηρεί την πλειοψηφία. Υπάρχει και ένα ποσοστό 20-30% που θα πάει σε ιδιώτες και περίπου ένα 20% θα κατανέμεται σε 211 ομοσπονδίες, οι οποίες θα μπορούν να το κρατήσουν, να το πουλήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Οι αντιδράσεις όλες αυτές τις ημέρες που το πλάνο και η σκέψη του Ινφαντίνο έχουν γίνει γνωστές, έχουν γίνει γνωστά, είναι σφοδρές. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας από τους μεγάλους επενδυτές, να πω εδώ, είναι η Thrive Eternal, εταιρεία που έχει ιδρυθεί από τον Τζόσουα Κούσνερ. Το ψάχνουμε και εμείς τώρα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα τώρα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην UEFA, η οποία ούτως ή άλλως είναι...
0: Στα μαχαίρια.
1: Στα μαχαίρια, ναι, μπορούμε να το πούμε ότι οι σχέσεις τέλος πάντων UEFA και FIFA τα τελευταία χρόνια δεν είναι καθόλου καλές.
0: Mm-hmm.
1: Φοβάται πάρα πολύ η UEFA ότι το παγκόσμιο κύπελο θα μετατραπεί σε εργαλείο εμπορικής εκμετάλλευσης, mm-hmm. με πιθανές πιέσεις για αύξηση των συμμετοχών ή ακόμη και για συχνότερη διεξαγωγή του Μουντιάλ. Νομίζω mm-hmm. ότι πριν από λίγο καιρό είχε τεθεί θέμα, πάλι μια ιδέα του Αρσέν Βενγκέρ ήταν. Όλες καλές ιδέες στη FIFA ο Αρσέν Βενγκέρ τις
0: είχε.
1: Τέλος πάντων κάποιες από αυτές. Να γίνεται το παγκόσμιο κύπελο ανά δύο χρόνια, μια ανοησία.
0: Εντελώς.
1: Ευτυχώς δεν πέρασε.
0: Και αυτό με τις 68 ομάδες που ακούστηκε πρόσφατα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό μπορεί και να γίνει, αλλά ακόμη μεγαλύτερη ανοησία είναι το να πάμε σε ένα μουντιάλ κάθε δύο χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε τηλεδιάσκεψη τώρα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ξαναλέω, αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες φέρονται να συντάχθηκαν με κοινή στάση απέναντι στο σχέδιο, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από τα 211 μέλη της FIFA. Ψάχνω τώρα όση ώρα μιλάμε, Άγγελε,
0: ναι,
1: να δω μήπως βγήκε η σχετική ανακοίνωση, γιατί θα βγάλει η UEFA.
0: Νίκο, όταν λες μποϊκοτάρουν, τι εννοείς, να μην επιτρέπουν στους ποδοσφαιριστές τους να πάνε
1: να
0: στο...
1: μην κατέβουν.
0: Α, καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Α, γενικά σαν χώρες, ναι, όχι, ναι, μόνο ποδοσφαιριστές. Όλο...
1: Το έχουμε δει να συμβαίνει
0: okay.
1: τα παλαιότερα χρόνια σε Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ναι, θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, είναι αλήθεια.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι ένα μέτρο πίεσης. Καταλαβαίνουμε ότι προσπαθούν με κάθε τρόπο από την πλευρά της UEFA, σε συνεργασία με αρκετές ομοσπονδίες, ξαναλέω, να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Χθες ο Ινφαντίνο το βράδυ αργά, σαν έτσι τελευταία εξέλιξη, έχουν γίνει και άλλα πράγματα από χθες το βράδυ, αλλά νομίζω το σημαντικό είναι ότι ψιλομαζεύτηκε, αλλά όχι και στο 100%, γιατί ανέβασε ένα βιντεάκι περίπου 5 λεπτών, που προσπάθησε να καθησυχάσει τους φιλάθλους λέγοντας ότι παραμένουν ο θεμέλιος λίθος του ποδοσφαίρου και είπε ότι αυτό είναι μια ευκαιρία, δεν είναι υποχρέωση. Δηλαδή σαν να λέει ότι δεν σας βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό, το παρουσιάζει ως ευκαιρία και πάμε να δούμε θα το προμοτάρει για να το στηρίξουμε και να το ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο.
0: Κατάλαβα.
1: Είμαστε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ε,
1: λοιπόν, θέλω να μου δώσει λίγο χρόνο, γιατί δεν έχει βγει ακόμα η ανακοίνωση. Και αν είναι να δω τι γράφει και η ανακοίνωση αναλυτικά της UEFA και να τα ξαναπούμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Όποτε είναι, όποτε
1: χαιρετώ.
0: Είναι. Πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε με νεότερα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

Με λίγα λόγια, με όλα αυτά που γίνονται, θα καταλήξουμε. Ο Τζάνι Φαντίνο θα μας προτρέψει να συμπαθήσουμε για να υποστηρίξουμε την UEFA. Δηλαδή σε τέτοια κατάσταση θα φτάσουμε. Τέλος πάντων. Ό,τι είναι τώρα, γιατί όπως είπαμε, όπως μας ενημέρωσε ο Νίκος Ράλης, θα έχουμε μια μετοπική γιγάντων FIFA εναντίον UEFA, που ένας είναι πιο διαφραμμένος από τον άλλον. Μέχρι στιγμής αυτόν τον διαγωνισμό τον κερδίζει ο Φαντίνο. Να δούμε πού θα καταλήξει η μπιλιά.

Δεν ξέρω, εντάξει, προφανώς όλο αυτό το, η δυνατότητα το Μουντιάλ να δοθεί σε ιδιώτες. Βρωμάει καπιταλισμός εννοείται. Αλλά πώς το λένε, καπιταλισμός ηλίθεια, αυτό δεν λένε. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι μια ιδέα που θα... Κάπως θα είναι σαν σιωνοστιβάδα, θα ξεκινήσει σιγά σιγά και η κατάληξη της μπορεί να είναι καταστροφική στο που μπορεί να φτάσει το... αυτή η παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως μας αρέσει να τη λέμε. Και γενικά όλες αυτές οι ιδέες που προσπαθούν να πλασάρει η FIFA τα τελευταία χρόνια ώστε να αυξήσει τα έσοδά της είναι λίγο κωμικοτραγικές, και αυτό για τα ανά δύο χρόνια Μουντιάλ. Και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και η ιδέα των 68 ομάδων. Μου φαίνεται υπερβολικά πάρα πολύ. Δηλαδή, τα προκριματικά θα είναι εντελώς ανούσια πλέον άμα έχουμε τόσες πολλές ομάδες στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Να δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό, γιατί δεν ξέρω, φαίνεται λίγο να δυσκολεύει η κατάσταση.

Πάντως κάπως λίγο όλο αυτό γίνεται διότι κάπως η FIFA ψιλοζήλευε λίγο την UEFA, διότι η UEFA με την, έχοντας το Champions League έχει άπειρα έσοδα χρόνο με το χρόνο, διότι το Champions League όπως γνωρίζουμε όλοι είναι κάθε χρόνο και με τα τηλεοπτικά και όλα αυτά και τις χορηγίες έχει πολλά έσοδα λόγω αυτού, σε αντίθεση με τη FIFA που το παγκόσμιο κύπελο επειδή είναι ανά 4 χρόνια είναι τρομερά... πάρα πολλά χρήματα πηγαίνουν στα ταμεία της FIFA, επειδή είναι όμως ανά 4 χρόνια κάπως έχει ζηλέψει. Έχει ζηλέψει και προσπαθεί με διάφορες πιτσικουλιές να τσιμπάει από εδώ και από εκεί έξτρα χρήματα. Γι' αυτό είναι και όλες αυτές οι νέες ιδέες και όλες αυτές οι νέες προτάσεις, ώστε να μπορέσει να πλησιάσει λίγο αυτό το όσο πιο δυνατό περισσότερα στον ήλιο, εννοώντας δηλαδή τα πάρα πολλά εκατομμύρια. Έτσι όπως πάει, βέβαια θα καεί. Και θα διαλύσει όλο το οικοδόμημα, δηλαδή δεν ξέρω.

Επιστρέφοντας πίσω στην πεζή πραγματικότητα, στα δικά μας τα πιο ασήμαντα που δεν αφορούν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει σήμερα να αναμετρηθεί με την Δυναμό Κιέβου και σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ και αυτά που μας έχει ενημέρωσει και ο Δημήτρης Πατζόγλου στον αέρα,

0: Για ΠΑΟΚ ήταν να μιλήσουμε. Θα πούμε τελικά για Άρη. Έχουμε τον Χρήστο Γκάλι μαζί μας. Χρήστο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευτυχώς που ο σταθμός δεν είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, έλατε. Έλατε. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή κι εσύ.
1: Ετοιμάζει τους ακουρατές να ακούσουν ΠΑΟΚ και ξαφνικά να πούνε Άρη και πασχετικό.
0: Κάναμε συρροφή 180 μοιρών.
1: Δεν είσαι καλός άνθρωπος. Κάνεις μπουλίξ στους ακουρατές.
0: Έτσι, για να, μην, να είναι όλοι σε εγρήγορση.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα. Βγήκε πριν από λίγο, έγινε γνωστό ότι ο Άρης, Άρης πήρε διαζύγιο με τον Νουά. Του έλεγε το συμβόλαιο. Το ανοίγει τον δρόμο να πάει στην Μάλαγα. Αν και αρχικά ο Άρης είχε ζητήσει λεφτά από τη Μάλαγα, γιατί ο παίκτης είχε ένα EuroLeague out στο συμβόλαιό του, το οποίο δεν κατάφερε να το κάνει χρήση. Δηλαδή να βρει ομάδα της Ευρωλίγκας για να σπάσει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Καταλήγει στη Μάλαγα, η οποία Μάλαγα δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά ο Άρης τον δίνει, τον αφήνει έτσι, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα δύο επόμενα χρόνια, όσο ήταν και το συμβόλαιό του, μάλλον τρία για χρόνια συμβόλαιο, αλλά για τα δύο επόμενα χρόνια να μην μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, όχι ακριβώς να μην μπορεί να έρθει στην Ελλάδα, αλλά κάθε πρόταση που θα είχε από ελληνική ομάδα πληρώνει και θα έχει τον πρώτο λόγο, θα τον έχει ο Άρης.
0: Α, θα μπορεί να ματσάρει την πρόταση και ο Άρης.
1: Ακριβώς.
0: Οκ. Okay. Εντάξει, ωραίο, έξυπνο.
1: Έξυπνο γιατί είναι γνωστό ότι ο παίχτης, μάλλον για τον παίχτη ενδιαφερόταν η ΑΕΚ, τον ήθελε η ΑΕΚ και εντάξει, τώρα ο Άρης, τουλάχιστον για αυτή τη νέα χρονιά, ένας από τους βασικούς του αντιπάλους για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα είναι η ΑΕΚ. Οπότε ένας παίκτης ο οποίος είναι δικός του, ξέρει ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και θα τον ήθελε και ο Άρης να μείνει στο ρόστερ, άμα δεν είχε ο παίκτης έτσι αυτόν τον ενδιασμό όσον αφορά για το χρόνο συμμετοχής του, ότι θα πέσει πάρα πολύ σε σύγκριση με ό,τι έπαιζε στον Άρη.
0: Αναμενόμενο κάπως, ναι.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είναι και ο Ρόμπρισον Νέρλ, είναι και το Λάιντεν, είναι και ο Χαραλαμπόπουλος στην ίδια θέση, είναι και ο Θανάσης, οπότε καταλαβαίνετε και εσείς ότι...
0: Ναι, ναι. Ο ανταγωνισμός έχει εκτοξευθεί πλέον στον Άρη.
1: Ναι. Γι' αυτό και ο παίκτης προτίμησε την ασφαλή λύση της Μάλαγα, ασφαλή, ότι εκεί δεν θα έχει τόσο έντονο και μεγάλο ανταγωνισμό στη σύγκριση με τον Άρη. Αλλά όσον αφορά για την Ελλάδα, θα έχει το δικαίωμα ο Άρης να ματσάρει οποιαδήποτε πρόταση ελληνικής ομάδας για τον παίκτη και να τον επαναφέρει στο ρόστερ του αν χρειαστεί. Τώρα, ξεκαθάρισε το θέμα του Νουά. Ένας δεύτερος παίκτης για τον οποίο φημολογείται ότι υπάρχει γκρίνια για, για τον μεγάλο αριθμό παιχτών στην ίδια του, στη θέση του, είναι ο Μίτρου Λόγκ. Βέβαια από εκεί ο Άρης το έχει ξεκαθαρίσει στον ατζέντη του ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να αφήσει τον Μίτρου Λόγκ ελεύθερο ή ακόμα να συζητήσει. Συζητάει μόνο για το ενδεχόμενο που επιμείνει ο Μίτρου Λόγκ τη μορφή δανεισμού σε άλλη ελληνική ομάδα, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Απλούστατα μην ξεχνάμε ότι και στην ιδιαιτερότητα ότι άμα κρινιάξει πολύ ο Μίτρου Λόγκ, ο Άρης τον θέλει και αν θέλετε ένα έτσι αβαντάζ του Βασίλη Σπανούλη για να πείσει τον παίχτη να έρθει στον Άρη και να παίξει, είναι πρώτον ότι ο Βασίλης Σπανούλης του έδωσε την ευκαιρία να χρηστεί διεθνής στην Εθνική Ελλάδος,
0: ναι, στα παράθυρα,
1: και ένα δεύτερο είναι ότι μοιράζονται τον ίδιο ατζέντη, δηλαδή και οι δύο έχουν το Ρασμάτοβιτς, οπότε έχει έναν επιπλέον τρόπο ο Σπανούλης να ερεμήσει τον παίχτη και να τον φέρει στον Άρη, εκεί όπου εντάξει τώρα μπορεί να φαντάζει μεγάλος ο αριθμός των παιχτών, 16 με τον Χαντζηλάμπρο. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τι κάνει και η Εθνική Εφήβων, αν μπορούμε λίγο με τον Χαντζηλάμπρο πάντως να είναι για ακόμη μια φορά η αρχή και το τέλος της Εθνικής Εφήβων, αυτής Εθνικής Εφήβων. Ο 16 αθλητής έχει ο Άρης με τον Χαντζηλάμπρο, να είναι ο 16ος, αλλά με αυτά που βλέπουμε στην Εθνική μάλλον μόνο 16ος δεν θα είναι.
0: Η Ισπανία είναι στο συνένα 67-66, στο 39, μένουν μερικά δευτερόλεπτα για τη λήξη.
1: Ναι, εντάξει, παιχνίδι, αλλά έτσι είναι αυτές οι ηλικίες. Δικό μας παιχνίδι το κάναμε περίπου, γιατί η Εθνική προηγήθηκε με 23 πόντους στη δεύτερη περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, 16 παίκτες θα έχει ο Άρης, τον Χαντζηλάμπρο, ο οποίος μόνο 16 θα είναι, κλείνει η παρένθεση για τον Χαντζηλάμπρο, Οπότε περιμένουμε ανακοίνωση του κ. Χαραλαμπόπουλος. Στις 5 του μηνός θα ανακοινωθεί και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Μοκόκα. Στο ενδιάμεσο, μάλλον θα ανακοινωθεί κάποια μέρα η συμφωνία με τον Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος και αυτός ετοιμάζει να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να βοηθήσει την προσπάθεια του Άρη. Πρώτος στόχος του φετινού Άρη είναι η διάκριση στο EuroCup το φετινό και η επιστροφή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλητική διοργάνωση, την Ευρωλίγκα.
0: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και πάμε εμείς καπάκι σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από Sky και επιστρέφουμε με λίγο μουσικούλα για την υπόλοιπη, τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Προβλήματα σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γιαλαμίας, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το γήπεδο του Τέκβοντο μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Σε πύρνο κλειό βρίσκεται η χώρα, με πύρνα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Άνδρο, Πάρο και Κάλυμνο. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στον ασώματο Ρεθύμνου. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μηνύματα για εκένωση των περιοχών Κέραμες, Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Λευκόγια, Δαμνώνη και Αμμούδη. Σε εξέλιξη παραμένει και η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Ρέθυμνο στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Αναζωπήρωση σημειώθηκε το μεσημέρι στην πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει την Τρίτη σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο. Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Αγκεριά, Καμάρι και Ασπροχωριό. Στην Άνδρο, πολύ ισχυρή άνεμη δυσχερνούν την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι. Έχουν εκενωθεί οικισμοί Παλαιόπολη και Κόλυμπος. Φωτιά ξέσπασε και στην Κάλυμνο, στην περιοχή Βαθύ. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Στο Λαύριο κατευθύνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων με ανέμους έως 9 μποφόρ δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα λιμάνια της Άνδρου και της Θήνου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφέρειες Αττικής, συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Εύρου, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήρια σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ώρα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ώρα για Big Win Sport FM 94,6. Απόψε οι ελληνικές ομάδες κυνηγούν την πρόκριση και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στέκεται στο πλευρό τους. Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ που στις 9 παρατέταρτο υποδέχεται την Δυνάμο Κιέβου στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού του Europa League με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να περιγράφει όλα όσα θα συμβούν στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 9.30 η σκυτάλη περνά στους παίκτες του Παναθηναϊκού που φιλοξενεί την Πάξη με στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του conference. Στην περιγραφή από το ΟΑΚΑ ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακολουθούν σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. ΠΑΟΚ Δυνάμο Κιέβου, Παναθηναϊκός Πάξη. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με Νίκο Ράλλη για, φαντάζομαι, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, έτσι.
1: Έχουμε την ανακοίνωση, ναι, έχουμε την ανακοίνωση.
0: Εξαιρετικά.
1: Λοιπόν, δεν μιλάμε πια για αρκετές ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Mm. Μιλάμε για όλες τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες.
0: Α, okay.
1: Ναι, ναι. Η UEFA έχει βγάλει μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση, τονίζοντας ότι έγινε μια σύσκεψη σήμερα και όλες οι ομοσπονδίες υπογράφουν αυτή την ανακοίνωση. Λοιπόν, τη διαβάζω.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση που δείχνει ότι πλέον είμαστε σε ανοιχτή σύγκρουση, UEFA και FIFA. Η UEFA και οι 55 ομοσπονδίες μέλη της είναι ενωμένες. Απορρίπτουμε ομόφωνα και κατηγορηματικά την πρόταση της FIFA να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες διοργανώσεις της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν. Είναι μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές κληρονομιές του ποδοσφαίρου. Έχει χτιστεί εδώ και γενιές από παίκτες, εθνικές ομάδες και οπαδούς σε κάθε ήπειρο. Κανένα μέρος του δεν πρέπει ποτέ να παραδοθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είναι προσπόληση. Είναι ανεύθυνο και αδικαιολόγητο ότι μια πρόταση τόσο σημαντικής σημασίας για το ποδόσφαιρο ελήφθη κρυφά και έφτασε στο χείλος της έγκρισης χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του παιχνιδιού. Δεν πρόκειται απλώς για μια βαθιά αποτυχία ηγεσίας, αλλά για παρέτηση από το καθήκον της FIFA ως θεματοφύλακα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Οι εθνικές ομοσπονδίες όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν τώρα ένα τελεσίγραφο να αποδεχτούν τη μη αναστρέψιμη κατάληψη των μεγαλύτερων διοργανώσεων του ποδοσφαίρου ή να υποστούν τις συνέπειες. Δεν πρόκειται για δημοκρατική απόφαση, αλλά για διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού, μια πράξη εξαναγκασμού ανάξια ενός θεσμού που έχει επιφορτιστεί με τη διαχείριση του παγκόσμιου παιχνιδιού. Αλλά η αντίθεσή μας υπερβαίνει κατά πολύ τη διαδικασία. Τη στιγμή που εξωτερικοί επενδυτές αποκτούν ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε διοργανώσεις της FIFA, το ποδόσφαιρο αλλάζει για πάντα. Η εμπορική απόδοση γίνεται μόνιμη υποχρέωση. Οι προσδοκίες των επενδυτών γίνονται καθημερινή πίεση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κάθε απόφαση στο διεθνές ημερολόγιο, κάθε απόφαση για τις μορφές των αγώνων και κάθε απόφαση που διαμορφώνει το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν καθοδηγείται πλέον από αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα το παιχνίδι, αλλά από αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τους μετόχους. Αυτό το μοντέλο δεν έχει θέση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να απαγορεύεται από τις προσδοκίες εκείνων, των οποίων το πρώτο καθήκον είναι μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης. Ούτε τα συμφέροντα των εθνικών ομοσπονδιών, των πρωταθλημάτων, των συλλόγων, των παικτών και των οπαδών μπορούν να υποταχθούν στις αποδόσεις των επενδυτών. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον του για οικονομικό κέρδος. Η θέση της Ευρώπης είναι σαφής. Δεν θα δώσουμε ποτέ σε αυτό το μοντέλο την νομιμότητά μας. Κανείς δεν έχει την ηθική εξουσία να πουλήσει αυτό που απλώς κατέχει εμπιστευτικά για την επόμενη γενιά. Ως αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε καμία διοργάνωση της FIFA για όσο διάστημα αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές, εκτός εάν η πρόταση αυτή έχει εγκαταληφθεί στο σύνολό της και έχουν δοθεί δεσμευτικές διαβεβαιώσεις ότι η FIFA δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά τη διακυβέρνηση ή τις διοργανώσεις της σε ιδιωτική ιδιοκτησία. Κανείς δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία, η UEFA και οι εθνικές ομοσπονδίες της θα αντιταχθούν σε αυτά τα σχέδια με απόλυτη αποφασιστικότητα. Υπάρχουν στιγμές που οι θεσμοί κρίνονται όχι από αυτό που είναι διατεθειμένοι να αποδεχτούν, αλλά από αυτό που αρνούνται να συμβαστούν. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές. Κάποια πράγματα είναι απλώς πολύ σημαντικά για να πουληθούν. Το παγκόσμιο κύπελλο της FIFA ανήκει στο ποδόσφαιρο, πάντα θα ανήκει και όσο η Ευρώπη έχει φωνή, δεν θα πουληθεί ποτέ. Αυτή είναι η ανακοίνωση της UEFA. Δεν ξέρω αν έχει ξαναβγάλει ποτέ η UEFA τέτοια ανακοίνωση. Είναι. Ναι, θα μείνει στην ιστορία η συγκεκριμένη ανακοίνωση, όπως θα μείνει στην ιστορία το από εδώ και πέρα.
0: Σωστά.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Όταν λέει σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA, εννοεί πέρα από το Μουντιάλ φυσικά,
0: ναι,
1: που τώρα θα γίνει εντάξει σε 4 χρόνια, έχουμε χρόνο. Έχουμε παγκόσμιο κύπελλο γυναικών, έχουμε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων,
0: mm-hmm,
1: και γενικότερα κάθε άλλη διοργάνωση που μπορεί να αφορά και την UEFA. Επίσης να πω εδώ, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να το ξέρει, επειδή ανέφερα προηγουμένως το όνομά του,
0: mm-hmm,
1: το όνομα του ανθρώπου ο οποίος είναι πίσω από την εταιρεία που φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, δηλαδή ο Τζόσουα Κούσνερ, είναι γαμπρός και δεξιχέρι του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Άιντε!
1: Ναι, εντάξει, άιντε! Νομίζω ότι την κάνει νιάου στα κεράφια. Λοιπόν,
0: τι ωραία.
1: Εδώ είμαστε για ό,τι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, εγώ Νίκο κρατάω ότι είναι ομόφωνο όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, είναι
0: ομόφωνο. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό. Νομίζω
1: γιατί
0: το πιο
1: στην
0: σημαντικό.
1: Αρχή που το έβγαλαν την είδηση στα βρετανικά μέσα πρώτα, mm, και έγραφαν η Αγγλία και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες.
0: Okay.
1: Αλλά πλέον μιλάμε για όλες τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια να δούμε τι θα κάνουν και οι άλλες ομοσπονδίες. Για παράδειγμα,
0: σωστό.
1: Η Ασιατική Συνομοσπονδία συνήθως στηρίζει την UEFA. Αλλά στην Ασιατική Συνομοσπονδία υπάρχουν και ομοσπονδίες που στηρίζουν ανοιχτά τους Αμερικάνους.
0: Mm.
1: Τη FIFA, τον Τραμπ κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Άραβες κυρίως.
0: Προφανώς.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η στάση της Ασιατικής Συνομοσπονδίας.
0: Οκ. Okay. Θα φαντάζομαι θα έχουμε νεότερα είτε την ημέρα είτε τις επόμενες.
1: Ναι, ναι. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου.
0: Τώρα χαμός.
1: Καλή συνέχεια, Αγγέλε.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Ράλης για όλα τα νεότερα με τον πόλεμο που έχει ανοίξει ανάμεσα σε FIFA και UEFA. Και τι να πω, ας κερδίσω καλύτερος.

Και όπως τόνισε και ο Νίκος, αυτό είναι το σημαντικό, ότι οι ομάδες, δηλαδή οι ομοσπονδίες θα απέχουν από όλες τις διοργανώσεις UEFA, που αυτό δεν αφορά βεβαίως μόνο το παγκόσμιο κύπελο, είναι και όλα αυτά που ανέφερε και ο Νίκος Ράλης με Μουντιάλ Γυναικών και το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Άλλη τεράστια ιδέα του Ιφαντίνο πρόσφατα, για να παίζουν οι ποδοσφαιριστές 48 εκατομμύρια παιχνίδια το χρόνο. Οπότε και αυτό θα απέχουν. Δεν ξέρω, νομίζω δεν θα μπορούσε να δείξει με πιο ξεκάθαρο τρόπο την αντίδραση και την διαφωνία της με όλο αυτό που πάει να συμβεί. Εντάξει, είναι ένα καλό πρώτο σημάδι, καλό πρώτο δείγμα ότι αυτό το εγχείρημα πρόκειται να... Δεν ξέρω πόσο εύκολα θα προχωρήσει χωρίς την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών. Μου φαίνεται τρομερά απίθανο, ειδικά τώρα που έχει ξεκινήσει τόσο εχθρικά και τόσο άμεσα αυτή η αντίδραση και δεν αφέθηκε καθόλου στην τύχη του. Η UEFA αντέδρασε άμεσα, αποφασιστικά και έχουμε να δούμε τώρα και τις υπόλοιπες ομοσπονδίες από τις υπόλοιπες υπήρους, τη δικιά τους απάντηση σε όλο αυτό και εννοείται τι θα έχει να πει η FIFA, είτε να τα μπαλώσει είτε να αλλάξει εντελώς ρότα.

επιστρέφοντας στην κανονική ροή του προγράμματος, εγώ για ΠΑΟΚ ήθελα να πω, που έχει να παίξει με την Δυναμό Κιέβου, είπαμε. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο, σε περίπτωση που κάποιος το θυμάται ακόμα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα σε περίπου ούτε μία ώρα, 45 λεπτά, ο κακός χαμός. Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί, όπως είπαμε, την Δυναμό Κιέβου, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει μέσα σε περίπου ούτε μία ώρα, 45 λεπτά, ο κακός χαμός. Ναι, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί.

0: Είχε επιστρέψει, απλά δεν ήταν 100% έτοιμος. Και έχω και τον Γιώργο Πετρίδη μου δίπλα μου. Γιώργο.
1: Γεια σου, Ράγκελε, τι έγινε.
0: Παρακαλώ.
1: Όλα λοιπόν, καλά. Έχουμε ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Α, νόμιζα κάτι για τη FIFA θα λέγα.
1: Όχι, ρε, φίλε. Θα σου πω. Θα σου λέγα για την Ευρωλίγκα, για τη FIFA και τα
0: λοιπά. Εντάξει, οκ, το ακούω.
1: Όχι για τη FIFA. Λοιπόν, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός άκτο ανακοινώνει την απόκτηση του Σιλβέν Φρανσίσκο για τα επόμενα 3 χρόνια. Έτσι. Ο Γάλλος Γκάρντ αποτελεί πλέον και επίσημα παίκ του Τριφυλιού για την επόμενη τριετία. Πληρώθηκε το buyout στην Βαλένθια, στη Βιλερμπάν. Τη τάξη του 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Okay.
1: Ο ίδιος θα έχει ένα συμβόλαιο περίπου 10,5 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 3 χρόνια. Και κάπως έτσι κλείνει και αυτή η μεταγραφή και με την ανακοίνωση από τους πράσινους. Και κλείνει και το ρόστερ.
0: Ολοκληρώνεται
1: μέχρι
0: δηλαδή
1: νεοτέρας,
0: το πλάνο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία και πρώτες επίσημες υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός, η λογική λέει ότι θα πάει έτσι. Δεν φαίνεται δηλαδή να κάνει κάποια άλλη προσθήκη.
0: Okay.
1: Θα πάμε με αυτό το ρόστερ. Και τώρα, αν χρειαστεί κάτι μέσα στη σεζόν, θα το δούμε.
0: Πλέον το συνολικό budget έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια, έτσι.
1: Αν τα βάλεις όλα κάτω, ναι, με φορείες και τα γύρω-γύρω, προπονητές, ναι. Buy-out, όλα αυτά, ναι, έχει ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια.
0: Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ.
1: Ναι, ναι. Είναι τρομερό το νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Και για τα ελληνικά δεδομένα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Πάμε για τρομερή και Ευρωλίγα και ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Θα γίνει,
1: ναι.
0: γίνει πόλεμο.
1: Και θα έχει πάνω ένα ρόστερ 16-17 παικτών. Έτσι πλέον.
0: Ναι, σωστά. Κοίταμε τόσα παιχνίδια που έχει καταλήξει πλέον να είναι και η Ευρωλίγα.
1: Σίγουρα 80 δίνουν, γύρω στα 80 δίνουν κάθε χρόνο.
0: Ναι, εντάξει. Το να έχει τόσου παίκτε πλέον είναι έως και αναγκαίο.
1: Συν τα ταξίδια, συν τις διπλές αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα.
0: Που έχουν και αυξηθεί κι αυτές.
1: Ναι, 10 θα έχει φέτος. Είναι εξοδοτικό το πρόγραμμα.
0: Εντελώς. Καλά τα λες.
1: Αυτά.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει άλλο ένα μεγάλο μπαμ.

Και ο Νίκος από το Λος Άντζελες που λέει όχι και μάγκα ο Τραμπ, επειδή τον χαρακτήρισε έτσι πριν, προφανώς το λέω ειρωνικά. Καταλαβαίνω, ειδικά εσύ που μένεις σε Λος Άντζελες πρέπει να έχεις τραβήξει τα πάνδυνα. Εννοείται ήταν και ειρωνικό. Τα έχει διαλύσει όλα και μπαίνει και στο ποδόσφαιρο με τρομερή φόρα.

Πάντως για την 11η του ΠΑΟΚ στο σημερινό μάτς, υπάρχει ένα ερωτηματικό λίγο και στην κορυφή της επίθεσης. Στο πρώτο παιχνίδι είχε ξεκινήσει ο Μύθου, απλά δεν είχε προλάβει να ταιριάξει, δεν είχε ταιριάξει πάρα πολύ στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, κάπως φαινόταν λίγο εκτός αγώνα. Και ίσως αυτή τη φορά δούμε το Γερεμέγεφ βασικό. Ο Σουηδός είναι εκτελεστής, θέλει απλά να του έρθει μπάλα μια φορά σωστά μέσα στην περιοχή και με μια είτε κεφαλιά είτε ένα απλό τελείωμα μπορεί να σκοράρει. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, είτε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού είτε και με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πέρσι στο δεύτερο εξάμηνο, που σκόραρε πάρα πολλές φορές και βοήθησε και τον ΠΑΟΚ στην πορεία του που κυνηγούσε το πρωτάθλημα μέχρι να χτυπήσει όλη αυτή η κατάρα των τραυματισμών.

Πάντως για το Γερεμέγεφ, πλάκα-πλάκα, μπορεί να υπήρχε τεράστια αντίδραση και από τους φίλους του ΠΑΟΚ για την απόκτησή του το χειμώνα, ότι δεν ήταν ο ποδοσφαιριστής που χρειαζόταν η ομάδα. Ωστόσο, σε 21 μάτς έβαλε 9 γκολ και έδωσε και 3 ασίστ. Καθόλου άσχημα για ένα παίχτη που πήρε ελεύθερο και με ένα συμβόλαιο αρκετά βατό και εύκολο για τα πορτοφόλια της οποιαδήποτε ομάδας. Μια μεταγραφή που έδωσε πράγματα στην ομάδα και συνεχίζει να βοηθάει. Να δούμε κι αν σήμερα θα ξεκινήσει όντως εν τέλει βασικός. Και γιατί όχι να βάλει και τον κολλάκι το πέναλτι στην Δυναμό, να οδηγήσει και τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση των προκριματικών του Europa. Να δούμε επίσης αν θα ξεκινήσει και ο Μπάμπα βασικός στο αριστερό άκρο της άμυνας. Γιατί ο Γκόμες, εντάξει, κακά τα ψέματα, πολλοί δεν τον ήξεραν καν. Δηλαδή, έχουμε σχεδόν ξεχάσει ότι υπάρχει αυτός ο ποδοσφαιριστής στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια. Απλά έχει από ελάχιστες μηδαμινές εμφανίσεις με το δικέφαλο στο στήθος. Να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Μπάμπα, ο οποίος προερχόταν από έναν τραυματισμό. Και επειδή είναι προφανώς ένας πολύ ποιοτικότερος και πολύ καλύτερος παίκτης από τον Γκόμες, αλλά και για τις συνεργασίες που θα έχει με το αριστερό έξτρεμ της ομάδας, ο οποίος είναι εννοείται ο Τάισον, ο Γερόλικος, που έχουν συνεργαστεί εδώ και τόσα χρόνια, έχουν μια εξαιρετική συνεργασία. Σχεδόν βρίσκονται με κλειστά μάτια. Επομένως, το δίδυμο στα αριστερά να είναι Μπάμπα Τάισον δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Αυτή η ομοιογένεια, το έχουμε πει άπειρες φορές, η ομοιογένεια στα προκριματικά ίσως είναι το Α και το Μ για να πάρει μια ομάδα την πρόκριση. Εντάξει, αυτό οφείλεται κιόλας και στον πολύ άτυχο Ταχάλι, ο οποίος στα πρώτα 15 λεπτά στην πρεμιέρα του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έπαθε αυτόν τον τραυματισμό στον ώμο. Και να δούμε πότε θα επιστρέψει στα γήπεδα. Οι αναφορές λένε από ένα μήνα και βλέπουμε.

Και εννοείται μετράμε αντίστροφα για, για τον ερχομό του κύριου Μικέλ Μπρενσί. Έχουν γίνει εδώ Σαρδάμ, κακός χαμός. Ο παλαιότολο θα τρίβει τα χέρια του με τέτοια ονόματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο οποίος θα έρθει ως ελεύθερος, πέρυσι αγωνίστηκε στο Ανόβερο. Είχε μετρήσει έτσι αρκετές συμμετοχές. Αλλά από αυτά λίγο που κοίταξα, παίζει και αρκετά ψηλά. Είναι εννοείται δεξιός μπακ. Αλλά σύμφωνα και με το τράσφορμα και τον τρόπο που τον έχουν χρησιμοποιήσει, το βάζουν και λίγο πιο ψηλά, είτε ως wingback είτε ως και πλάγιο σε ας πούμε 4-4-2. Το σύστημα είναι τυχαίο εννοείται. Μπορεί να παίξει και στο φτερό, δηλαδή πρέπει να είναι ένας αρκετά επιθετικογενής ποδοσφαιριστής για να πλαισιώσει κάπως και τον Γκένι. Ας πούμε, πέρυσι στην Bundesliga έκανε 4 assists. Εντάξει, δεν έκανε ένα τρομερό νούμερο, αλλά και μιλάμε για ένα δεξιό back που αγωνιζόταν στο Αμβούργο. Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν θα μπορούσε να κάνει και θαύματα. Για να πλαισιώσει και τον Εκένι, ο οποίος εξαιρετικός. Έχει βγάλει αστροπρόσωπο πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη ο Κένι. Ωστόσο, εντάξει, περισσότερο φημίζεται για τα αμυντικά του καθήκοντα. Δεν είναι κακός και επιθετικά. Ωστόσο, άμα θέλει ο Λύση να δοκιμάσει να αυξήσει μεγαλύτερη πίεση στον αντιπαλό του, ο οποίος έχει κλειστεί, ειδικά τώρα σαν να μετρήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, το βλέπουμε κατά κόρον αυτό. Είναι καλό να έχει και έναν δεξιό μπακ με πιο επιθετικό γενή δεξιό μπακ, μόλις 22 χρονών. Να δούμε, να ολοκληρωθεί πρώτα απ' όλα, εννοείται, και να δούμε άμα θα μπορέσει να προσαρμοστεί και να βοηθήσει στο πλάνο του Ιταλού.

Και σήμερα μεγάλη προσοχή σε αυτόν τον τύπο μπροστά στην επίθεση δυναμό, τον κύριο Πονομαρένκο, 20 χρονών, πάνω από 10 εκατομμύρια αξία του. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι το μεγάλο αστέρι της ομάδας. Είχε δεχθεί αρκετές προτάσεις δυναμό για να τον πουλήσει, κατάφερε να τον κρατήσει. Και είδαμε αλήθεια και στο πρώτο παιχνίδι ότι είναι πραγματικά ένας εξαιρετικός και ποιοτικός επιθετικός. Ως ένα σημείο έκανε όπα σε μερικές φάσεις, έκανε όπα μόνος του όλη την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ειδικά εκείνη η φάση που κάνει δύο τετατέτ μέσα στην ίδια φάση. Δηλαδή τετατέτ αποκρύει ο Παμπλέκα και στη συνέχεια της φάσης ξανά τετατέτ με την μπάλα να πηγαίνει το Κάρι. Επομένως, θέλει μεγάλη προσοχή.

Μπορεί να είναι τέλος Ιουλίου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις επιστρέφουν, οι μάχες αρχίζουν ξανά. Γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μια νέα σεζόν. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ολοκληρώθηκε για να μέτρη τη Εθνική. Δυστυχώς με οδυνηρή, θα έλεγα, ήττα από την Ισπανία. Μιλάμε για την Εθνική Εφήβων. Όπου παρόλο που είχε βρεθεί στο συν 29, ιτήθηκε εν τέλει από τους Ισπανούς. Είναι ο κακός μας δαίμονας οι Ισπανοί σε κάθε άθλημα, σε κάθε ηλικία, από ό,τι φαίνεται. Ευρωμπάσκετ Άντερ 18, να θυμίσω. Με την Εθνική να κάπως να καταραίει στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Ισπανούς να μας κάνουν την τεράστια αυτή ανατροπή και με 69-66 να παίρνουν και την πρόκριση.

0: Παρά αυτή τη σπουδαία προσπάθεια, η Εθνική μένει εκτός βάθρου δεδομένα, καθώς έμεινε στα προημιτελικά. Η Ισπανία πέρασε στους ημιτελικούς με αυτή την πραγματικά μυθική ανατροπή, 29 πόντους θυμίζω. Και μένουμε με την καλή εμφάνιση, μας μένει πίκρα του αποκλεισμού και αυτής της κατάρρευσης. Αυτή η φουρνιά των παικτών έχει ταλέντο, έχει μεγάλη προοπτική. Ωστόσο, θέλει από ό,τι φαίνεται να μάθει λίγο και στα σκληρά, και τέτοιες ήττες μπορούν να σε βοηθήσουν να μάθεις πάρα πολλά πράγματα, όσο πολύ και αν πονάνε. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Ζέρβα. Λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Την απόφαση να μποϊκοτάρουν τις διοργανώσεις της FIFA σε περίπτωση που προχωρήσει το σχέδιο του Προέδρου της Γιάννη Ινφαντίνο για πώληση μέρους των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου πήραν οι 55 ομοσπονδίες μέλη της UEFA. Το απορρίπτουμε ομόφωνα και κατηγορηματικά, δεν προκύπτει από δημοκρατική απόφαση, αλλά για διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού και ανάξια πράξη εξαναγκασμού. Το Παγκόσμιο Κύπελο δεν πωλείται, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Πράσινος και επίσημος ο Λιβρέν Φρανσίσκο, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου Playmaker για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο 29χρονος παίκτης που αποκτήθηκε με τη μεταγραφή από τη Βιλερμπάν πέρασε το πρωί τα ιατρικά τεστ και υπέγραψε. Διπλή ευρωπαϊκή μάχη στον δεύτερο προκριματικό για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο Conference League Πράσινη υποδέχονται στις 9.30 την Πάξη στη ρεβάνς του υπέρ τους 2-1 και στις 9 παρατέταρτο για το Europa ο δικέφαλος του Βορρά φιλοξενεί την Δυναμό Κιέβου έχοντας νικήσει 3-2 στο πρώτο παιχνίδι. Μετάδοση από Sky και Open αντίστοιχα και ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Στην Αθήνα για να περάσει τα ιατρικά τεστ και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό έφτασε το μεσημέριο Kings Kangua. Το βράδυ ο Αφρικανός μέσος θα είναι στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τη ρεβάνς με την Πάξη. Ελάχιστες αλλαγές αναμένονται από τον Jacob Nistrup στην ενδεκάδα. Για σφήνα της Εσπανιόλ στη διεκδίκηση του Γάλλου δεξιού μπακ William Miguel Brensi, ο οποίος είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο στην Ισπανία. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρουν οι Ελουστόνδο και Μπάμπα στην απόψινή ρεβάνς με τη Δυναμό Κιέβου. Σπουλάρι για αριστερό μπακ και χάφι η ΑΕΚ. Στο κανονικό πρόγραμμα συμμετείχαν σήμερα Μάγερη και Καλοσκάμης. Ολοκληρώνεται αύριο η περιοδία του Τροπαίου με τελευταίες τάσεις στην Αρχαία Ολυμπία στις 10 και την πλατεία του Αετού έξω από την Όλγουιν Αρίνα στις 6.30. Παρόν και στις 2 θα είναι ο διοκτήτης ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός μισογράφος Νικολός Κύρα. Περίπου στα 8 εκατομμύρια η μεταγραφή του Μαροκινού αριστερού μπακ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Παίχτης των Ερυθρόλευκων και επίσημο 21 ετών μέσος Γκουστάβο Σα. Πρώτο πυλόν του Άρη, ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την ΠΑΕ και σύντομα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές. Αυτή την ώρα η Σέντρα στο δυνατό φιλικό τεστ με τη Μόντσα. Μετάδοση από τον Nova Sports Prime. Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ ο δανεισμός του 21 ετών μεσοεπιθετικού Αντώνη Παπακανέλου από τον Ολυμπιακό. Στο ημίχρονο φιλικού προετοιμασία στην Πολωνία, Ατρόμητος Άρης Λεμεσού 0-0. Ο δυνηρός αποκλεισμός από τα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ εφήβων της Ιταλίας για την εθνική ομάδα που ιτήθηκε 69-66 από την Ισπανία στον προημιτελικό, παρότι προηγήθηκε μέχρι και με διαφορά 29 πόντων. Πρώτος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 το Ισραήλ. Σημάδα αδιάλυση στη Βιλερμπάν, καθώς μετά το Σιλβέν Φρανσίσκο χάνει λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και άλλους παίκτες που έχουν υπογράψει. Ο Ντάνιελ Τάις βρίσκεται ανάμεσα σε Μπαρτσελώνα και Μακάμπι Τελαβίβ, ο Αρμόνι Μπρουκς κοντά στη Ριάλ Μαδρίτης, ενώ ο Νικ Βάιλερ Μπαπ υπογράφει στην Ντουμπάι. Μια υπέρβαση για την πρόκληση στον τρίτο προγραμματικό του Europa League. Ψάχνει Πάφος που υποδέχεται στις 8 τη Χάιντουκ στη ρεβάνση σύνταξης με 2-0 στο Σπλίτ. Οι άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις Άντερλεχτ Χάμαρμπι, Μπενφίκα Σεν Γκάλεν, Φερεντσβάρος Τουβέντε και Μίτιλαντ Μπεσίκτας. Η ΑΕΚ Λαρνάκας κοντράρεται στο πλοϊέστη της Ρουμανίας με την Πέιταρ Ιερουσαλήμ στη ρεβάνση της σύνταξης με 1-0 στην Κύπρο για τον δεύτερο προγραμματικό του Conference League. Άγιαξ Βοηβοντίνα, Μπράγκα, Ζελέσνιτσαρ και Σιόν Μπάτε Μπόρισοφ τα άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε πάντα Big Wins for FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα και όχι μόνο της χώρας. Κύριος Γιώργος Γιαννής παραμένει στα DEX και επιλέγει τις μουσικές. Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Και Άγγελος Χουμαστός πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για περίπου έτσι άλλη μια ωρίτσα. Περιμένοντας καρτερικά σε κανένα μισά ωράκι θα έχουμε και την εντεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την Δυναμό. Και οπότε βλέπω και στο sportpavlafm.gr έχουμε και την πρώτες μακροσκελής κάπως έτσι δηλώσεις του κυρίου Λόβρο Μάγερ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας, κάπου στα 6 εκατομμύρια θα πάει, και νομίζω συμβόλαιο πλησιάζει και τα 2 εκατομμύρια το χρόνο, καθόλου άσχημα για τον Κροάτη, ο οποίος μίλησε στους εκπροσώπους τύπου και τον Νίκο Τζαλίδη, ο οποίος είναι απεσταλμένος του σταθμού που βρίσκεται στην Ολλανδία. Και μεταξύ άλλων είπε ότι ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Μάρκο Νίκολιτς. Ότι με έπεισε για τον τρόπο που βλέπει την ομάδα και το πώς φαντάζεται τον ίδιο τον Μέγερ μέσα στο σύστημά του, στην εντεκάδα της ΑΕΚ. Και αυτό μπορεί να το καταλάβει κανένας μόνο και μόνο τη φωτογραφία που δημοσίευσε χθες η ΑΕΚ στην πρώτη προπόνηση του Μέγερ, που είναι αγκαλιά με τον Νίκολιτς, και πραγματικά η μούρη του Νίκολιτς είναι νομίζω πιο χαρούμενος άνθρωπος στον πλανήτη. Χαμογελάει μέχρι και η καράφλα του. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν τον έχω δει ούτε στους πανηγυρισμούς για το πρωτάθλημα. Τόσο χαρούμενο δεν τον είδα. Όσο που καθόταν δίπλα στο Μέγερ. Να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί. Διότι ακόμα έχουμε αρκετά ερωτηματικά για τον τρόπο που θα αγωνίζεται την επόμενη σεζόν η Ένωση. Ποιος θα είναι η partner του Μαρίν. Αν θα είναι ο Μαρίν πρώτα απ' όλα βασικός. Αν θα είναι το Κάιρινεν Μέγερ το αρχικό σχήμα. Αν ο Μέγερ θα πάρει μια θέση στα φτερά. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα ακόμα. Πιθανότατα ο Μέγερ θα ξεκινάει βασικός είτε με τον Κάιρινεν είτε με τον Μαρίν στο κέντρο του γηπέδου. Με Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γιώβιτς, Βάργα, η επιθετική τετράδα μπροστά τους. Να δούμε όμως, βέβαια, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Υπάρχει και το φιλικό που πλησιάζει, το τελευταίο φιλικό της ΑΕΚ που είναι την Κυριακή, που θα είναι έτσι σαν μια πρόβα generale πριν την έναρξη των επίσημων αναμετρήσεων. Εννοείται το Super Cup απέναντι στον Όφη. Και συνέχεια τα play-off του Champions League.

Παναθηναϊκός είναι ο δεύτερος ευρωπαϊκός μονομάχος της ημέρας, όπου σέντρα στην αναμέτρησή του θα γίνει σε 9.30 το ΑΚΑ απέναντι στην Πάξη. Με τον Ίστριο πιθανότητα να κρατήσει, να μην αλλάξει πολλά στην εντεκάδα του, καθώς παρά το 2-1 της πρώτης αναμέτρησης στην Ουγγαρία, ο Δανός έμεινε αρκετά ικανοποιημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του. Το είπε κάπως και στις δηλώσεις του μετά το μάτς, αν και κράτησε χαμηλά την μπάλα, εννοείται, εφόσον προφανώς η πρόκριση δεν έχει κριθεί ακόμα. Ωστόσο, πιθανότητα θα κρατήσει μια παρόμοια εντεκάδα, αν και υπάρχουν κάποια ερωτηματικά και στην άμυνα και στην επίθεση. Μήπως ο Νίστρουπ κάνει έτσι κάποια αλλαγή, μήπως ανακατέψει λίγο την τράπουλα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι ανάμεσα Παναθηναϊκού και Πάξη ήταν λίγο χριστιανή λιοντάρια, από καθαρά ατυχία νομίζω το σκορ έμεινε μόλις στο 2-0 και κατάλαφερε μετά στο φινάλε αυτός ο 39χρονος φόρτ της Πάξη να βάλει αυτή τη τρομερή γκολάρα, βάζοντας ξανά την Πάξη στο παιχνίδι, που λίγο έλειψε να σοφαρίσει όλες κάποια στιγμή. Πώς θα φαίνει το ποδόσφαιρο κάποιες φορές και από εκεί που είσαι κυρίαρχος μπορεί να κινδυνεύεις να χάσει όλο το μάτς. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ερωτηματικό λίγο στο κέντρο της άμυνας, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ των αυτά που αναφέρουν και οι ρεπόρτερ στο σταθμό. Αν ο Τουμπά θα ξεκινήσει βασικός δίπλα στον Ντεφράι, ο οποίος εννοείται δεν κουνιέται, αρχοντικός εκεί πέρα, μάγκας εκεί στην άμυνα, βράχος, ο ορισμός του βράχου, ο 34χρονος Ολλανδός. Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει ο Τουμπά, μήπως ο κύριος Φαντρόγγελεν πραγματοποιήσει το δικό του ντεμπούτο με τα πράσινα και έχουμε ουσιαστικά ένα ολοκαίρινο αμυντικό δίδυμο στην εντεκάδα του Παναθηναϊκού, με δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Εννοείται ότι ο Ντεφράι ως ελεύθερος από την Ίντερ και ο Φαντρόγγελεν μετά από πραγματικά ένα τεράστιο σύριαλ εν τέλει αποκτήθηκε από τη Σάμσουσπορ, γνώριμος κάπως στα ελληνικά δρόμενα, καθώς αντιμετώπισε πέρσι και τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά αλλά και την ΑΕΚ στη League Face του Conference League.

0: Και να έτσι ερωτηματικούλη είναι το δεξιάκρο της επίθεσης, καθώς παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Ζαρουρί και Πελίστρι. Ίσως ο κύριος Νίστρουπ θεωρήσει να καλύτερη ιδέα να τοποθετεί στον Πελίστρι για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του σε κάποια κόντρα, σε κάποια αντεπίθεση. Τώρα μην μου πετάξετε πέτρες, εμένα μου αρέσει ο Πελίστρι. Okay. Υπάρχει ένα θεματάκι με τα τελειώματα σε κάποια τετατέ και τα λοιπά. Προφανώς δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης με την ταχύτητά του μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά και σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Αν και ο Ζαρουρί νομίζω έχει δείξει καλά στοιχεία, είτε αυτά είναι στην προετοιμασία, είτε και στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, δεν ήταν αρνητικός. Και έχει και ένα σουτ δυναμίτη πραγματικά που μπορεί να απειλήσει από μεγάλες αποστάσεις σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός δυσκολευτεί να διασπάσει την άμυνα της Πάξη. Κάτι που στην πραγματικότητα δεν φάνηκε ότι συμβαίνει στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, υπάρχει αυτή η σκέψη, μήπως ο Πελίστης ξεκινήσει. Πιθανότατα αυτό για να εκμεταλλευτεί ο Νίστρουπ την ταχύτητά του. Άλλωστε και στην Ουγγαρία που πέρασε αλλαγή, κατάφερε να βρει μια-δύο ευκαιρίες. Ο Κιέ δεν σκόραρε, ωστόσο, μόνο και μόνο που είναι στις φάσεις και έχει δυνατότητα να εκτελέσει, για μένα είναι πάντα θετικό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Και εννοείται μεταξύ άλλων είναι και ας πούμε η μέρα Κάγκουα. Έρχεται αυτός ο άνθρωπος επιτέλους να το δούμε και από κοντά. Εντάξει, θα το δούμε λίγο από τις κερκίδες. Θα παρακολουθήσει. Ναι, ναι, μάλλον δεν συμφωνούν όλοι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Θα έρθει να παρακολουθήσει την αμέτρηση με την πάξη και έχει περάσει τα ιατρικά. Και θα ανακοινωθεί εφόσον έβγαλε και το χρέος του με την ομάδα του, τη Χάπολ Μπερσεβά. Και θα υπογράψουμε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να είναι το πιο σύντομο, παύλα, κουραστικό σύριαλ που έχουμε δει ποτέ για μεταγραφή ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, κράτησε περίπου μία εβδομάδα που με την ΑΕΚ που γινόταν το πάρε δώσε, αν θα έρθει, αν δεν θα έρθει, πότε θα έρθει, αν θα παίξει με την Μπερσεβά, αν δεν θα παίξει. Όλα αυτά και ξαφνικά πετάχτηκε ο Παναθηναϊκός και μέσα σε δύο μέρες τον έκλεισε αυτός εν τέλει. Παρόλο που υπήρχε αυτή η προφορική συμφωνία από το Μάιο και όλα αυτά που είχαν αναφερθεί. Ωστόσο, μέσα σε μια εβδομάδα κατάφερε να κουράσει τόσο πολύ ο Κάγκουα που αλίμονο και δεν πιάσει. Αλίμονο. Αλίμονο και δεν πιάσει γιατί, οκ, okay, εντάξει, έχουμε εκεί μες τα ωριά μας. Ωστόσο, πέρα από την πλάκα, είναι από τους παίκτες που έχω κυκλώσει προσωπικά για να... Όχι απαραίτητα ότι θα κάνει τα θαύματα, απλά θέλω να δω πώς θα, τι είδους παίκτης είναι, πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, στον Παναθηναϊκό εννοείται, και αν θα καταφέρει να επιβεβαιώσει όλα αυτά που έχουν ακουστεί για πάρτι του, ότι ήταν ή το ιδανικό σαν την Πινέδα, ή το οχτάρι που ήθελε ο Νίκολιτς, ή ο άνθρωπος που μπορεί να αλλάξει τη ροή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και όλα αυτά έχει και τρομερά νούμερα, δηλαδή κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Ισραηλινού πρωταθλήματος, 12 γκολ, 11 ασίστ, θα θυμάμαι καλά, για ένα παίχτη που αγορίζεται στο 8 με 10. Πολύ, πολύ καλά πράγματα, ενδιαφέροντα πράγματα. Να δούμε αν ο κύριος Κάγκου εν τέλει τα μεταφέρει και εδώ στα δικά μας κατάτοπια.

Έχουμε και το πρώτο πράσινο μήνυμα του Φρανσίσκο. Κουράστηκε. Μια πράσινη καρδιά για ένα τριφύλι. Ρε φίλε, πες κάτι παραπάνω. Πες κάτι παραπάνω. Τόσο κόσμο σε περίμενε στο αεροδρόμιο. Κοντζάμ ανακοίνωση, κοντζάμ πανικό σε γίνει. Το συμβόλαιό σου, όλα αυτά. Ένα τριφύλι και μια πράσινη καρδιά. Εντάξει, ευχαριστούμε.

Έχουμε και τα νέα και από τη Θεσσαλονίκη που έρχονται ότι ο κύριος Ράφα Μύρη είναι κοντά στον Άρη. Ναι. Σίγουρα είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά για την περίπτωση του Ράφα Μύρη νομίζω έχουμε να πούμε πολλά παραπάνω πράγματα. Όπως ότι είναι ένοχος για βιασμό, ας πούμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι και καλύτερη ιδέα να. Δεν λέω. Τι να πω. Τέλος πάντων, για μένα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να θάβουν τις φυλακές και όχι να παίρνουν μεταγραφές. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν ξέρω. Καλό θα ήταν αυτή η μεταγραφή να μην ολοκληρωθεί. Εγώ εκεί θα σταθώ.

Πάντως ένα μόλις τριμεράκι, κάπως οι ευχές όλων των εξίδων εισακούστηκαν, καθώς ήρθε ο ποιοτικός, σούπερ, φοβερός, τρομερός χαφ που ψάχνανε, Λόβρο Μάγερ, φανώς. Πήρε, κατάφερα να πάρει την πρόκριση, όχι την πρόκριση, να μην το κατημιάσουμε κιόλας, να μπει στους ισχυρούς του, τον play-off του για το Champions League και έχει και ένα έτσι βήμα παραπάνω, μια αρκετές πιθανότητες παραπάνω για να πάρει και αυτή την πολυπόθητη πρόκριση, ένα ολόχρυσο εισιτήριο για τη League Face του Champions League. Κοντά στα 30-35 εκατομμύρια πρέπει να είναι αυτή η πρόκριση. Θα βάλει στα ταμεία της η Ένωση. Και τέλος, όπως φαίνεται και από το ρεπορτάζ, θα κινηθεί και για αριστερό μπακ. Μια πολύ συζητημένη επιλογή, κάτι που ακούγαμε όλο το καλοκαίρι και από κόσμο, από δημοσιογράφους, από φιλάθλους, ακόμη και από φιλάθλους αντίπαλων ομάδων. Ήταν ένα έτσι γενικό πλαίσιο το ότι τι θα συμβεί με αυτή τη θέση. Και από ό,τι φαίνεται, ο Ιάκ θα κινηθεί να αποκτήσει παίκτη βασικό, να πάρει αυτό το, που λέμε τη φανέλα βασικού στο σπίτι, για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας.

αυτό που στην αρχή του καλοκαιριού κανένας δεν ανέφερε ότι η Άκη θα κινηθεί για αριστερό μπακ. Ότι όντως η ομάδα και η διοίκηση, ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα σκέφτονται να ασχοληθούν με περιπτώσει αριστερό μπακ. Τονίζοντας ότι η χρονιά θα βγει με Πίλιο Πένραϊς. Με τον Πίλιο ξέρουμε αυτά που μπορεί να προσφέρει. Την αμυντική του σταθερότητα σε ένα σημείο που υπάρχει, το πάθος του, τα τρεξίματά του, την επιθετική του, ότι επιθετικά δεν βγάζει τόσο ποιότητα όσο ίσως θα θέλανε μερικοί, και με τον Πένραϊς, ο οποίος έκανε πολύ καλό φίνις, βασικό σε πάρα πολλά κρίσιμα παιχνίδια για την Ένωση, που σε παιχνίδια εκεί στα play-off που δεχόταν το ένα ντέρμι μετά το άλλο, ο Πένραϊς πήρε φανέλα βασικού στα περισσότερα, αν όχι σε όλα εξ αυτών, και είχε και πολύ καλή εικόνα, με αποτέλεσμα να κερδίσει πολλούς πόντους, θεωρώ, και στο μυαλό του Νίκολιτς και στο Ριμπάλτα, ο οποίος και εκείνος τον επέλεξε, εκείνος τον εμπιστεύτηκε, και θέλοντας φαντάζομαι να του δώσουν μια ευκαιρία ακόμη να αποδείξει για ποιο λόγο η ομάδα σπατάλησε κάπου στα 2 με 2,2 εκατομμύρια για να τον φέρει στην Ελλάδα από τη Σκωτία, όπου είχε και αναδειχθεί και κορυφαίο αριστερό μπακ του τότε πρωταθλήματος, του περσινού. Ωστόσο, μάλλον από ό,τι φαίνεται, δεν έπεισε στην προετοιμασία, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα ένα χρόνο μετά. Επομένως, μάλλον έρχεται η ώρα να αντικατασταθεί και πιθανότατα, εάν έρθει βασικό αριστερό μπακ, πιθανότατα θα αποχωρήσει κιόλας με διάφορες σκοτσέζικες ομάδες. Να το γυροφέρνουν, δεν υπάρχει ακόμα από ό,τι έχω καταλάβει κάποια επίσημη πρόταση. Ωστόσο, ένα τριγύρω ότι υπάρχουν διάφοροι καλοθελητές που θα το θέλανε να τον υπογράψουν.

Και πιθανότατα πλησιάζει και ο δεύτερος χαφ που είχε προαναγγείλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Είχε τονίσει ότι το θέλει το σύντομο το δυνατόν και το θέλει ακόμη και να έρθει για 2-3-4 μέρες στην Ολλανδία από το όσο το νωρίτερο δυνατόν για να μπορέσει αυτός να προσαρμοστεί ακόμη καλύτερα. Ένας παίκτης που θα έχει τα στοιχεία εννοείται τον χαφ Νίκολιτς, δηλαδή παίκτες με ποιότητα και κράτημα μπάλας, πολύ καλό passing και όλα αυτά τα που έχουν ουσιαστικά όλοι οι χαφ της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, με περισσότερη ένταση και έμφαση με καλύτερα αμυντικά χαρακτηριστικά στο θέσουμε, για να μπορέσει λίγο να έχει τη δυνατότητα σε παιχνίδια με σκληρούς δυνατούς αντιπάλους, είτε ευρωπαϊκά είτε εγχώρια ντέρμπι, να έχει δυνατότητα να τον πετάει μέσα και να έχει πιο ασφαλέ το κεφάλι του για τα μετόπισθεν, έχοντας κάποιον έτσι να μαρκάρει με περισσότερο πάθος και ένταση, καθώς ταξικά κατά ψέματα. Κάιρινεν και Μαρίν, όχι Κάιρινεν και Μάιγερ, δεν φημίζονται για το δυνατό pressing που ασκούνε. Ο Μαρίν ως ένα σημείο το κάνει αρκετά καλά, αλλά εντάξει, κατά ψέματα, Πινέδα, δεν είναι κανείς.

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν. Εκεί που κάθε μάτς έχει τη δική του ένταση. Κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Superbet αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνει κάθε εμπειρία ακόμη καλύτερη. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Βλέπω εδώ και στο site του Sport FM προχωρημένες επαφές Newcastle και Arsenal για τον Bruno Guimaraes. Εντάξει, και στην Αγγλία γίνεται τρομερός χαμός. Έχουμε να πούμε και στο επόμενο μισάωράκι για λίγο Αγγλία όσο προλάβουμε. Τρομερά πράγματα με την Chelsea που γεμίζει γερόντια και ποιότητα με Henderson και Welbeck. United κάνει μπάσιμο μπάς και επιστρέψει λίγο στην κανονικότητα και διεκδικεί σε επιτέλους ένα πρωτάθλημα. Αμήν. Αμήν και πότε. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων Sky. Μουσικούλα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι.

0: Επιστρέφουμε για να πάμε στον Δημήτρη Τζομπατζόγλου που έχει σε δεκάδα ΠΑΟΚ. Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από την Τούμπα, όπου σιγά σιγά παίρνουν θέση οι φίλαθλοι, έχουν έρθει οι αποστολές και μόλις ανακοινώθηκαν από την UEFA οι ενδεκάδες. Για τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής του, ο Αλέξης Λύση, επιλέγει τον Παυλένκα, ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Χατζηδιάκο, πλάγια στα μπακ ο Κένι μαζί με τον Γκόμες, ο Σάντα Μαρία, ο Ζαφίρης, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Τάισον και Νίθου. Άρα ας πούμε ότι είναι το σχήμα το οποίο ξεκίνησε και στο πρώτο μάτς, εκεί βέβαια που ήταν ο Τάχ Άλλη, τραυματίστηκε πολύ νωρίς, μπήκε ο Τάισον,
0: ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο το ίδιο σχήμα, άρα και Χατζηδιάκος και Γκόμες, αλλά και ο Μύθου στην βασική ενδεκάδα. Για τους αντιπάλους, ο Σούρκης στο τέρμα, υπάρχει αλλαγή. Πράγματι ο Κεντζιόρα παίζει στα στόπερ με τον Τιαρέ, ο Σιχ δεξιά, ο Μικάφκο αριστερά, Λόνβιξ, Μπράσκο και ο Μπουλντίσκι στα χαφ, ο Ρεντούσκο αριστερά, ο Βολοσίν δεξιά και ο Πονομαρέγκο στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Κόστιουκ αυτές είναι οι πρώτες επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βλέπω τον Κετζιόρα που αγκαλιάζει τον Ντεσπότοφ, τον Μπάμπα, τον...
0: Γνώριμα αλημέρια για τον Κετζιόρα, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται.
1: Τον χαιρετάνε και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι
0: από τα κεντρικά
1: πρόσωπα ποδοσφαιριστής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια και αυτός έγραψε ιστορία και με πρωτάθλημα και με πολλές θετικές χρονιές στον δικέφαλο και έτυχε με το που έφυγε να παίζει πάνω στον ΠΑΟΚ.
0: Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, ο Μπάμπα δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί βασικός, γι' αυτό επιβλέχθηκε πάλι ο Γκόμες?
1: Λογικά ναι. Αυτή είναι η απόφαση, ή κατά πάσα πιθανότητα θέλει να τον φέρει στο τελείωμα του αγώνα από τον πάγκο.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι ώστε να έχει και από εκεί ποιοτικές αλλαγές.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι και αυτό ένα σκεπτικό που πολλές φορές αξιοποιούν οι προπονητές. Ο Γκόμες είναι σε έναν καλύτερο ρυθμό. Ο Μπάμπα ίσως είναι με την εμπειρία του πολυτιμότερος να παίξει το τελευταίο ημίωρο.
0: Μάλιστα. Οκ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ακούσουμε μετά στη μετάδοση.
1: Βεβαίως.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wings Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Με Γιώργο Γιαννίση στα DEX, ακόμα για άλλο ένα μισαυράκι. Και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι τις 8. Συγγνώμη, Βαλεντίνα μου, συγγνώμη. Δέχομαι επίθεση. Βαλεντίνα Νικολακοπούλη στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Έγινε αλλαγή. Μην εξάπτεσαι. Έχουμε ευρωπαϊκή βραδιά. Φοράμε το κουστούμι μας σήμερα. Δεν θέλω νεύρα. Δεν θέλω αρνητική ενέργεια για τις ελληνικές μας ομάδες. Λοιπόν, Βαλεντίνα Νικολακοπούλη λοιπόν στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Και Άγγελος Κρεμαστός, αυτό το είπα σωστά, για το επόμενο μέχρι τις 8 θα πούμε.

Πριν μερικά λεπτά είχαμε και τον Δημήτρη Ζομπατζόγλου να μας μεταφέρει την δεκάδα του ΠΑΟΚ. Να την πούμε άλλη μια φορά, κακό δεν κάνει. Παυλέκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφίρης, Σανταμαρία, Ζήφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθου. Επομένως, ούτε Λουστόντο στη βασική δεκάδα, ο Χατζηδιάκος ξεκινάει. Θα προτιμήθηκε μάλλον η ετοιμότητα του Έλληνα διεθνή παρά η ποιότητα, ας πούμε, και η εμπειρία του Ισπανού. Ο Γκόμες παραμένει στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Μπάμπα, όπως είπε και ο Δημήτρης νωρίτερα, να προτιμάται πιθανότατα να μπει ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος, να βοηθήσει με τη γνώση του πάνω στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, τόσα χρόνια παίζει, και εννοείται τις συνεργασίες με τον Τάισον. Και ενώ ο Μύθου παραμένει βασικό στην κορυφή της επίθεσης, πιθανότατα όπως και ο Μπάμπα και ο Γερεμέγεφ θα μπει στη συνέχεια της αναμέτρησης, με κάποια, είπαμε, μια τελική γκολ είναι ο Γερεμέγεφ. Μάλλον χρειάζεται το Μύθου για να μπορέσει να συμμετέχει περισσότερο στο παιχνίδι, είτε αυτό είναι το pressing, είτε οι συνεργασίες με Κωνσταντέλια, Ζήφκοβιτς και Τάισον.

για τον Ολυμπιακό, ο κύριος Τιτραουή, ο οποίος μας είχε απασχολήσει λίγο τις τελευταίες μέρες. Φαίνεται πως επιλέγει η Γαλλία, καθώς υπάρχουν έτσι μπόλικα ρεπορτάζ που τον συνδέουν κυρίως με τη Λανς, αλλά μπαίνει λίγο και η Μαρσέγη στο παιχνίδι. Με τον Ολυμπιακό τελικά να μην καταφέρει να το πείσει να έρθει στην Ελλάδα για χάρη του. Επομένως, να δούμε πού θα καταλήξει και ο Τιτραουή. Ένας παίκτης που όντως απασχόλησε και με υψηλό η αλήθεια είναι κασέ. Γενικά η Σαρελουά έχει βγάλει καλά χαφ που απασχόλησαν, δηλαδή και ο Καμαρά του Παναθηναϊκού εκεί αγωνιζόταν μέχρι που τον απέκτησαν οι πράσινοι.

Ενώ επίσης η Ερυθρόλευση και είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του κυρίου Σαλάχ Εντίν από τη Ρώμα, ο οποίος πέρασε την προηγούμενη σεζόν δανεικός στην Αϊντχόφεν. Έγινε και πρωταθλητής Ολλανδίας, όχι άσχημα. Απλώς δεν έχει μια εντελώς γεμάτη σεζόν, 25 παιχνίδια έπαιξε, κάπου στα 1600 λεπτά. Καθώς είχε, είχε και το Κόπα Αφρικα στο οποίο συμμετείχε ενεργά, καθώς είναι Μαροκινός. Ενώ είχε και έναν μικρό τραυματισμό, ο οποίος τον κράτησε για μερικά παιχνίδια εκτός. Βέβαια στο Champions League είχε, είχε μια στιγμή να το βρούμε, 7 μάτς, κατά κύριο λόγο βασικός έπαιζε. Έρχεται με παραστάσεις, με εμπειρίες, είναι μόλις 24, με έμφαση περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι. Πιθανότατα μαζί με τον Μπρούνο Ονιμαέτσι, το λατρεύω αυτό το όνομα, να συνθέσει το δίδυμο στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού.

Και προφανώς τα δύο απανωτά χτυπήματα, τον κύριο Ορτέγα και τον κύριο Σα. Σα υποσχεθήκαμε, σα φέραμε. Απλά διαφορετικό, δεν ήταν ο Ζωζέ Σα τελικά. Ήταν ο Γκουστάβο Σα. Ένα ταλέντο, ένα παίχτη με τρομερές παραστάσεις, τρομερές εμπειρίες, παρόλο που είναι μόλις 21 ετών. Με τρεις γεμάτες σεζόν στην Πορτογαλία με την ομάδα του, στην οποία ήταν και αρχηγός. Δεν είναι ότι έχει τα τρομερά νούμερα. Είναι το ότι το πώς στέκεται στον αγωνιστικό χώρο και η ποιότητα που διαθέτει. Δεν είναι προφανώς ότι έχω παρακολουθήσει Μοριρένσε. Ωστόσο, με μια γρήγορη ματιά λίγο στα νούμερά του, στον τρόπο που κινείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και σε κάποια έτσι highlight που μπορεί να βρει οποιοδήποτε με ένα ψάξιμο στο διαδίκτυο, βλέπει ότι είναι ένα δεκάρι με τρομερή τεχνική που μπορεί να. Αυτό που λέω να τριπλάρει έτσι λίγο σαν σασέρ, αυτά τα ωραία τα παλιακά. Έχει αυτή τη δυνατότητα να δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του, είτε δημιουργώντας ευκαιρίες για τους συμπαίχτες του, είτε για να εκτελέσει μόνος του.

Επίσης προφανώς Φαμαλικάου, όχι Μωρέ Ρένσε, ό,τι θέλω λέω, δεν πειράζει. Φαμαλικάου. Φαμαλικάου κ. Γκουστάβο Σα, η οποία Φαμαλικάου πρέπει να πήρε κάπου στα 20 εκατομμύρια από την Nottingham Forest, η οποία δίνει και δανεικό στον Ολυμπιακό, τον δίνει συνέχεια δανεικό στον Ολυμπιακό για τη σεζόν που έρχεται. Επίσης ένα από τους παίκτες που έχω κυκλώσει. Προφανώς θα μαζέψει πολλά βλέμματα πάνω του. Έχει σηκωθεί πολύ σκόνη γύρω από το όνομά του, του κύριου Γκουστάβο Σα. Και είναι και ντερέκι, είναι 89 για να παίζει πίσω από τον επιθετικό και να θεωρείται έτσι τριμπλαδόρος και να έχει το φλέαρ. Αυτό το φλέαρ. Είναι αρκετά ψηλός. Να δούμε πώς θα μπορέσει να προσαρμοστεί και στα ελληνικά δεδομένα. Έχουμε πει το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ διαφορετικό από την πληθώρα των ευρωπαϊκών. Πολύ πιο κλειστό, πολύ πιο σφιχτό από το πορτογαλικό, ας πούμε. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ψάχνει ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να διασπούν τις αντίπαλες άμυνες. Κάτι που την περσινή σεζόν το έκανε με μεγάλη δυσκολία και κατά κύριο λόγο ήταν και ο λόγος που τέλεχασε για το πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ψάχνει ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να διασπούν τις αντίπαλες άμυνες. Κάτι που την περσινή σεζόν το έκανε με μεγάλη δυσκολία και κατά κύριο λόγο ήταν και ο λόγος που

και από την παραγωγή. Βαλεντίνα, ήσυχα. Δε θέλουμε κακίες ούτε τέτοιες επιθέσεις ανέδοτες. Μακριά. Για τον Στέφαν ή Στεφάν Ορτέγα, προφανώς και έχουμε μια καλύτερη άποψη. Θεωρώ η πληθώρα των φιλάθλων στην Ελλάδα. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπεισε τον σπουδαίο Πεπ Γκουαρδιόλα να τον έχει ως δεύτερο πίσω από τον Έντερσον. Ο Γερμανός, το θέμα δεν ήταν απλά ήταν ένας δεύτερος θεματοφύλακας της Manchester City όπου έπαιζε αραιά και πού. Έχει καριέρα στη City, έχει παιχνίδια με τη φανέλα των πολιτών και σπουδαία παιχνίδια που προφανώς νομίζω το κορυφαίο ήταν αυτή η απόκριση που κάνει όχι τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αλλά την προηγούμενη σε ένα τέτα τέτου σον, σε ένα τότε ένα Manchester City με το οποίο σε μεγάλο βαθμό έστειλε και την διαιτήρησε βασικά τη Manchester City στην κορυφή του πρωταθλήματος όπου αν έχανε βαθμούς εκεί πέρα οι πολίτες. Η Arsenal είχε μεγάλες πιθανότητες να φτάσει πέρσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, κάτι που το έκανε φέτος χάρη σε όλο αυτό το δημιούργημα που έφτιαξε ο Μικέλ Αρτέτα.

Είναι λίγο τσιμπημένο στην ηλικία, 33. Ωστόσο, έχει παίξει, όπως είπαμε, 56 παιχνίδια με τη φανέλα της City. Έχει διατηρήσει 23 φορές ανέπαφη την αιστεία του. Είχε ακουστεί ότι κάποια στιγμή θα κατέληγε στην Bundesliga και το γερμανικό πρωτάθλημα, θα επέστρεφε πίσω στα πάτρια εδάφη. Ωστόσο, τελικά ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον πείσει, τον έφερε στην Ελλάδα και νομίζω ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει στα χέρια του έναν πραγματικά εξαιρετικό τερματοφύλακα. Και να δούμε αν θα καταφέρει να μπει στα γάντια, όχι στα παγούτσια, στα γάντια του Κωνσταντίνου Τζουλάκη, ο οποίος κατευθύνεται με φόρα προς την Χαλ, την νεοφώτιστη Χαλ, που θα, οι Τίγρες θα επιχειρήσουν να παραμείνουν στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η αλήθεια είναι ότι οι στοιχηματικές την έχουν ως πρώτο φαβορί για αποβασμό. Ωστόσο, Αγγλία είμαστε, Premier League είσαι, οι εκπλήξεις και τα θαύματα είναι καθημερινότητα, δεν είναι μια στο τόσο, οπότε δεν είναι απίθανο να κάνει, και αντί, όχι απλά να σωθεί, να κάνει και μια καλή πορεία. Σάντερλαντ, ας πούμε, ποιος περίμενε ότι Σάντερλαντ θα βγει Ευρώπη.

0: Ωραία. Βαγγέλη, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω καμπάνα. Εσείς με ακούτε καμπάνα?
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Είμαστε τέλειοι, καταπληκτικοί.
0: Τέλεια. Για πες, πώς είναι το κλίμα εκεί πέρα στο ΑΚΑ?
1: Είμαι αέρα.
0: Ναι, Βαγγέλη.
1: Συγγνώμη, το
0: επικοινωνούμε.
1: Μόλις σύνδεσα τα μηχανήματα εδώ και
0: γι' αυτό.
1: Λοιπόν, το κλίμα είναι αυτή τη στιγμή ακόμη χαλαρό πολύ. Τώρα ο κόσμος σιγά σιγά ανεβαίνει προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους, να πούμε, στην Κηφισίας, ειδικά από το

0: τους αμπελόκηπους και προς τα πάνω. Θα χρειαστεί υπομονή για τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα στο κατά καλό καιρό. Και κάποιο παδί της πάξει σε ένα από αυτά τα μεγάλα αστικά, τα λεωφορεία φυσαρμόνικα που λέμε, βρίσκονται στο Καλλιμάρμαρο και θα έρθουν και αυτοί σε λίγο. Αναμένουμε από πάνω από 20 και λίγο κάτω από 25 με βάση τις εκτιμήσεις, χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού. Το κλίμα είναι αρκετά έτσι θετικό, μπορώ να πω, για το τριφύλι, και περιμένουμε ο Παναθηναϊκός να κάνει και το δεύτερο κομμάτι της δουλειάς, να την ολοκληρώσει. Στο στάδιο τώρα να πούμε ότι εντός φαίνεται ότι έχει γίνει δουλίτσα, ειδικά στο σκέπαστρο, από τους ανθρώπους εδώ που έκαναν τις εργασίες. Δεν υπάρχουν γερανοί και τέτοια πράγματα μέσα. Ο στίβος έχει ξυθεί τελείως. Ο αγωνιστικός χώρος που μας ενδιαφέρει μια εξαιρετική κατάσταση, καθώς μετά τις συναυλίες του καλοκαιριού έγινε μια καινούργια σπορά από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, και όλα είναι δρομολογημένα για τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάξη, όπου περιμένουμε το αυτονόητο, άλλη μια νίκη από τον Παναθηναϊκό και τη συνέχεια του στην καλοκαιρινή περιπέτεια που ευχόμαστε και ελπίζουμε να τον οδηγήσει στη League Phase του Conference League.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ακόμη δεν έχουμε δεκάδες, η τελευταία εκτίμηση, αν θέλεις να την αναφέρω, ποια είναι. Λοιπόν, στο τέρμα θα είναι ο πιθανότητα ο Πένια, δεξιά ο Τσάπρας, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας διεκδικείται μια θέση ανάμεσα στον Φαντρόγγελεν και τον Τουμπά, που θα είναι δίπλα στον Ντεφράι. Στα χαφ, κεντρική μέση, θα είναι ο Τσέριν με τον Καμαρά. Από τη μία πλευρά θα βγαίνει ο Αντίνου, από την άλλη ο Ζαρουρί ή ο Πελίστρη. Mm-hmm. Δεκάρι ο Γιάγκουσιτς και στην κορυφή ο Τετέι. Αυτή θα είναι η πιθανότητα η δεκάδα, δύο δηλαδή ερωτηματικά, μία για τον ένα κεντρικό αμυντικό, ένα ερωτηματικό για τον κεντρικό αμυντικό και ένα ερωτηματικό για τον έναν παίκτη που θα παίξει στα άκρα της επίθεσης, εκτός αν έχουμε καμία πιο μεγάλη έκπληξη από τον Τζέικοβ Νίστρου, που η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει δώσει πολλά μας για να έχουμε και δείγμα.
1: Είναι, γραφής, έχουμε δηλαδή, λίγο δείγμα, μικρό δείγμα.
0: Ναι, είναι πολύ μικρό το δείγμα γραφής μέχρι τώρα.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, θα τα ακούσουμε μετά και στην περιγραφή. Μετά.

Κάναμε έτσι λίγο μια σύνδεση σε ΟΑΚΑ και Τούμπα. Να μπαίνει λίγο έτσι λάδι στις μηχανές, να ζεσθενόμαστε τώρα που πλησιάζουμε σιγά σιγά στις αναμετρήσεις, στα δύο ευρωπαϊκά μάτς. Είπαμε ευρωπαϊκό κουστούμι σήμερα. Και με θετική διάθεση να πάνε όλα καλά και να έχουμε και δύο νίκες μαζί με δύο προκρίσεις. Να έχουμε να συζητάμε. Να έχουμε να συζητάμε έτσι ωραία πραγματάκια, θετικά πράγματα. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Καλοκαιράκι είναι ακόμα. Ο Αύγουστος δεν έχει πει καλά. Όσοι είναι να πάτε διακόπτες να πάτε με χαμόγελο και όσοι γυρνάτε να γυρίσετε με χαμόγελο.

Για άλλους λοιπόν οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδες ζωντανεύουν. Και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. 21+. Παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Και λίγο πριν κλείσουμε, εγώ θέλω να σταθώ για την Τζέλσι. Θα μιλήσω για την Τζέλσι. Δεν με νοιάζει, έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα μιλήσω για την Τζέλσι. Γιατί μα έχει συνηθίσει σε πιτσιρίκια, σε νέου, σε γρήγορου, σε φιλόδοξου, με μεγάλη προπτική, άπειρα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Και έχετε εδώ γίγαντα στο Τσάμπε Αλόνσο και τι λέει. Εντάξει, φέρετε μου τον Μόργαν Ρότζερς στα 140 εκατομμύρια, την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία μα. Αλλά φέρε μου και τον Ντάνι, τον Βέλμπεκ, 35 χρονών, επιθετικό εδώ με Λουμπάγκο. Και φέρε και τον Τζόρνταν τον Χέντερσον. Άλλοτε, προφανώς, δεν ξέρω, αυτό μπορεί να είναι για πικάρισμα για τη Λίβερπουλ που ήταν τότε αρχηγός. Φέρε μου τον Τζόρνταν τον Χέντερσον να μου δέσει το κέντρο, τη μεσαία γραμμή. Δεν ξέρω, να τον πετάω στα δύσκολα μάτς. Δεν ξέρω. Ιδέες του Τσάμπε Αλόνσο είναι αυτές. Ένας 35χρονος και ένας 36χρονος μπαίνουν σε ένα ρόστερ οι οποίοι οι περισσότεροι θα μπορούσαν να είναι σχεδόν παιδιά τους. 18 και 19 είναι οι περισσότεροι. Ό,τι είναι τώρα, ο Τσάμπι ξέρει. In Chubby we trust, ας πούμε. Και βλέπουμε πώς θα πάει. Εντάξει, έχει πάρει και τον Λακρουά από την Crystal Palace. Και ο Παλέστρα έχει έρθει και από την Αταλάντα. Άλλοι δύο πανάκριβες μεταγραφές από 60 εκατομμύρια κάθε μία. Αλλά πραγματικά, άμα είχατε δυνατότητα να ρωτήσω τον Τσάμπε Αλόνσο, αυτό το ρωτάγα.

Αυτό το χρόνο είχαμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στις μουσικές επιλογές. Γιώργο Πετρίδη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, μην έχει κανένα παράπονο. Στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Ήμουν ο Γιώργος Κρεμαστός. Ακολουθεί η Newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο. Να είστε όλοι καλά και καλή επιτυχία σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Winsport FM 94,6, 6 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Με διαφορετική φυσικά πλοκή η σημερινή εκπομπή, καθώς δεσπόζουν οι ρεβάνς του δεύτερου προκριματικού γύρου, αρχικά του Europa League, ανάμεσα στον ΠΑΟ και την Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα, στη ρεβάνς του 3-2 υπέρ του Δικεφάλου του Βόρα, και στις 9.30 η μάχη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάξη για να κάνει το 2-2, όπως είπε και ο Τζέικουμπ Νίστρουπ, απέναντι στην Πάξη και να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο προγραμματικό του Conference League. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Ο κύριος Γιώργος Γιαννίσης επέστρεψε από τις διακοπές του κατάλευκος. Δεν ξέρω πού πήγε. Προσωπικά δεδομένα αυτά δεν τα σπάσουμε.
1: Καλά, να πέρασε καλά.
0: Αυτό. Α, πέρασε καλά. Τι μας νοιάζει εμάς. Ο κύριος Γιώργος Πετρίδης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η κυρία Βαλεντίνα Κολοκοπούλου μας.
1: Στην ενόχληση.
0: Λέει διάφορα για τον Γιώργο Γιαννίση.
1: Στην ενόχληση.
0: Που δεν μεταφέρονται στον αέρα.

0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα σήμερα ως Ελλάδα. Δεν βλέπω, δεν έχω άγχος. Εντάξει, του ΠΑΟΚ είναι λίγο επικίνδυνο. Αλλά
1: θεωρώ. Ναι, και εγώ με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνει η δουλειά. Μακάρι να είναι με δύο νίκες όπως και την προηγούμενη Πέμπτη. Και να προσθεθούν παραπάνω βαθμοί. Λοιπόν, παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον το λες και ψιλοσχίσμα, έτσι.
0: Ήταν η είδηση της ημέρας για μένα.
1: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
0: Σε κάθαρα.
1: Ναι. Έσκασε το απόγευμα.
0: Μπράβο πάντως, στην ΟΕΦΑ θα πω εγώ.
1: Ναι, είπαμε, τα έχουμε ξαναπεί. Την έχουν κατακρίνει αρκετές φορές για τη στάση της σε διάφορα πράγματα, αλλά στο συγκεκριμένο, αν μη τι άλλο, αυτή η στάση είναι στη σωστή κατεύθυνση, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, και όχι αυτή του Gianni Infantino και της FIFA. Πολύ κρίμα στα παιδιά της εθνικής μπάσκετ, Under 18. Εικόνα δεν έχω, αλλά πραγματικά να χάνεις διαφορά 29 πόντων, δεν ξέρω πώς μπορεί να ξεπεραστεί στα επόμενα παιχνίδια για το 5-8, που από ό,τι είδα δεν είναι απλά κατάταξη.
0: Όχι, δεν είναι για παγκόσμιο στήριο.
1: Μπράβο. Η πέμπτη θέση, δηλαδή, το διακύβευμα είναι αυτό. Πρέπει να σηκώσουν κεφάλι και να κατακτήσουν την πέμπτη θέση, αρχής γνωμένης πρώτος αντίπαλος στη μάχη για το 5-8, το Ισραήλ το Σάββατο.
0: Έχουμε χάσει παιχνίδι με πανομοιότυπο τρόπο από την Ισπανία σε παιχνίδι στην Κρήτη, σε μικρές εθνικές.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Όταν ολοκληρώθηκε αυτή η ανατροπή τελικά, που δεν την πίστευα και πολύ, μου ήρθε στο μυαλό εκείνο το παιχνίδι. Εντάξει. Είναι στο μεταφυσικό. Είναι στο όριο του μεταφυσικού με αυτή την ομάδα, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Είναι κρίμα πάντως, γιατί είναι μια καλή γενιά.
1: Ναι, το έλεγες και χθες.
0: Ναι, και το συνεχίζω να το λέω. Και ο Χατζηλάμπρου είναι μεγάλη παιχτάρα. Τον έχει πάρει ο Άρης και πιστεύω τον εκμεταλλευτεί κιόλας άμεσα. Υπάρχουν παιδιά που μπορούν να παίξουν αν είναι προσεκτικά. Οπότε, εντάξει. Okay, το να πάρεις ένα μετάλλιο τώρα και μετά να μην ξαναπαίξουν ποτέ, δεν μου λέει κάτι. Ας βγουν που λέει ο λόγος πέμπτη, έκτη, αλλά ας παίξουν, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Ναι.
0: Πάμε. Πάμε να τρέξουμε, έτσι μας λένε.
1: Έτσι μας λένε.
0: Εκτελούμε, δεν είναι, τι άμεση είναι. Άνθρωποι, εκτελούμε. Πάμε τουμπά.
1: Ναι, πάμε να κάνουμε και εμείς μια πρώτη σύνδεση.
0: Πάμε, να δούμε δεκάδες, να δούμε κλίμα. Βλέπω αρκετό κόσμο ήδη στις εξέδρες. Δημήτρη Μπατζογλου, χαίρετε.
1: Γεια σου Δημήτρη.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα. Εδώ και πάλι από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Είμαστε περίπου 30-35 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο μεγάλη η προσέλευση μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει στους 10.000 για παράδειγμα. Αλλά θα δούμε, το θερμόμετρο δείχνει 30 βαθμούς. Οι Ουκρανοί εδώ και ώρα έχουν βγει για προθέρμανση. Περιμένουμε τους ασπρόμαυρους του ΠΑΟΚ και του Λύση. Βεβαίως στο γήπεδο είναι ο Παυλένκα με τον Τσιφτσί και τον Μοναστηρλή, η τριάδα των goalkeeper της ομάδας. Μπορούμε να θυμίσουμε τις εντεκάδες. Θα λέγα ότι οι πιο πολλές εκπλήξεις και αριθμητικά είναι στην ομάδα της Δυναμό, γιατί όπως και να το κάνουμε, τον αλλάζουν 6 ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και σε μια περίοδο που έχουν και προβλήματα τραυματισμών και απουσιών, είναι σίγουρα πολύ ιδιαίτερο. Στον ΠΑΟΚ το σχήμα και η ενδεκάδα είναι παρόμοια με αυτή που ξεκίνησε στο πρώτο μάτς, όπου βέβαια ήταν ο Τάχα Άλι παρόν, μπήκε ο Τάισον από νωρίς και μόνο αυτή είναι η διαφοροποίηση. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει τον Παυλένκα στο τέρμα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο στα στόπερ, αριστερά παίζει ο Γκόμες, δεξιά ο Κένι, ο Σάντα Μαρία βασικός με τον Ζαφίρι στον άξονα και στα χαφ, το 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή παίζει και απόψε ο Ανέστης Μύθου. Αρκετοί Έλληνες στην εντεκάδα. Μύθου, Κωνσταντέλιας, Ζαφύρης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος. Στον άξονα του ΠΑΟΚ αρκετοί Έλληνες. Μεταγραφές είναι και ο Χατζηδιάκος και ο Σάντα Μαρία. Στον πάγκο όλοι οι υπόλοιποι, εκτός είπαμε από τον Τάχα Άλλη, τον Μεϊντέ, τον Δεσπότοφ, τον Σορετήρε και τον Τέιλορ που θα φύγει από την ομάδα. Αυτές είναι οι επιλογές του Λύση στο πρώτο του παιχνίδι, και ενώ βγαίνει η πολωνική τριάδα με των διαιτητών, με τον Σίλβεστρακ, τον οποίο έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά γήπεδα. Και εδώ στην Τούμπα, τελευταίο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στον play-off πριν λίγους μήνες. Η Δυναμό Κιέβου λοιπόν με τον Σούρκης, 20 χρονών, goalkeeper, η πρώτη αλλαγή με αρκετά νεαρό goalkeeper. Σημαντική αλλαγή με τον Σιχ που παίζει δεξί back και μεταφέρεται ο Κετζιόρα στα stopper. Αλλαγή στον άλλο στόπερ, παίζει ο Σενεγαλέζος Τιαρέ. Ο Μικάφκου αριστερός μπακ. Ο Λόνβικα το Σουρινάμ και αυτός αλλαγή σε αυτό το μάτς με τον Μπράσκο. Ο Μπουλάσκι ο 33χρονος Ουκρανός στο 10 με τον Βολοσίν δεξιά και τον Ρεντούσκο έναν 19χρονο αριστερό γουίνγκερ και αυτός μπαίνει σήμερα. Δεν ήταν στο προηγούμενο μάτς. Στην επίθεση είναι ο Πονομαρένκο και αυτός στα 20 του χρόνια. Βλέπουμε αρκετά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας στους Ουκρανούς και βεβαίως η μεγάλη πλειοψηφία παίχτες από την χώρα, εκτός του Κετζιόρα που είναι ο πιο ξεχωριστός και ο πιο μεγάλος σε ηλικία, ο πιο έμπειρος ίσως, αλλά και ο παρτενέρ του, ο Σενεγαλέζος, τον οποίον δεν είδαμε στο προηγούμενο μάτς. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, και ενώ περιμένουμε την έξοδο των παιχτών του ΠΑΟΚ για την δική τους προθέρμανση, ας το περιγράψουμε, ας το ακούσουμε και αυτό. Στο γήπεδο που είπαμε η θερμοκρασία είναι περίπου στους 30 βαθμούς. Περιμένουμε σίγουρα πάνω από 20.000 φιλάθλους. Θα δούμε που θα φτάσει το νούμερο. Δεν υπάρχουν Ουκρανοί, είναι μόνο λίγοι επίσημοι παράγοντες, όχι φιλάθλοι. Η θύρα 8 είναι ανοιχτή για τους γηπεδούχους του ΠΑΟΚ και σιγά σιγά ετοιμάζονται οι ασπρόμαυροι για την πρώτη τους παρουσία εδώ για φέτος, σε μια χρονιά ιδιαίτερη όπου όλα δείχνουν ότι μιλάμε για την τελευταία σεζόν. Τώρα βγαίνει ο ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη πρώτο, τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο Σαντα Μαρία με τον Χατζηδιάκο, τα δύο νέα πρόσωπα που παίρνουν γεύση Τούμπας, Μύθου, Ζαφύρης, φρεσκοκουρεμένος Κωνσταντέλιας, ο Γκόμες, ο Τάισον, ο Κένι. Αρκετοί από τους παλιούς, θα λέγαμε ότι κυρίως η τριάδα πίσω από τον Φορ είναι το σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια για τον ΠΑΟΚ, με Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς και Τάισον. Είναι ο πυλώνας, είναι αυτοί που στηρίζουν με την ποιότητά τους το παιχνίδι της ομάδας του Δικεφάλου και τώρα με τον Λύση. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης βλέπω ότι γρήγορα ζητάει άλλα παπούτσια. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος και αυτός χτύπησε στο πρώτο παιχνίδι, βγήκε ο αντίχειρας και είναι πολύ δεμένος ο καρπός, ο βραχίωνας, και αυτός με πρόβλημα τραυματισμού. Θυμίζω ότι είχε πάθει την ζημιά ο Τάχα Άλλη με την εξάρθρωση ώμου. Αυτά εδώ από την Τούμπα, περίπου 20-25 λεπτά πριν ξεκινήσει το σπουδαίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ που ξεκινάει σε 28 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με το Ολυμπιακό Στάδιο, στον κύριο Βαγγέλης Νερατζιάς. Έχω την εντύπωση ότι έχει στα χέρια του και τις εντεκάδες. Βαγγέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
1: Ναι,
3: μόλις έχουμε τις εντεκάδες στα χέρια μας και ο Παναθηναϊκός, τελικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέκοπ Νίστρουπ, επιλέγει το Ντουμπάκι πάλι στο κέντρο της άμυνας και όχι το Φαντρόγγελεν, εκεί που υπήρχε το μεγάλο ερωτηματικό. Και επιμένει και με τον Ζαρορί, δεν αλλάζει η παίχτη και στα εξτρέμ. Άρα, ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται από τον Τζέκοπ Νίστρουπ με τον Μπένια στην εστία, τον Τζάπρα δεξιά, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Τεφράκη και τον Ντουμπά στο κέντρο της άμυνας, τον Καμαρά και τον Τζέριν κεντρικούς μέσους, τον Γιάκουσης μπροστά τους, Ζαρορί και Αντίνο στα δύο φτερά και ο Ανδρέας Τετέι στην κορυφή της επίδεσης. Από την άλλη πλευρά, η πάξη του κυρίου Μπόγναρ παρατάσσεται με τον Κόβασιτς στην εστία, τον Βάς, τον Σαμπό και τον Ζέκε στην άμυνα, Λάπου, Παπ, Γουιντσέκερ και Γκύρφη στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Γκύρφη, ο Χόρβατ και ο Πέτο πίσω από τον προωθημένο Σάλαϊ, ο οποίος είχε αποχωρήσει με ένα πρόβλημα τραυματισμού κοντρα στη Φερεσβάρος, αλλά τελικά φαίνεται ότι είναι έτοιμος να παραταχθεί. Αυτές είναι λοιπόν οι αρχικές εντεκάδες και έτσι παίρνουμε και απάντηση στο ερώτημα που είχε να κάνει κυρίως με το κέντρο της άμυνας, με το αν θα έκανε το ντεμπούτο το Φαντρόγγελεν. Τελικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού κρατά την εντεκάδα που ουσιαστικά παρέταξε και στο πρώτο παιχνίδι με τους Ούγκρους στο ΠΑΞ.
1: Ωραία. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα
1: ξανάρθουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ακούσαμε τις εντεκάδες της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞ για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ΑΕΚ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται στα του Ολυμπιακού. Θα έχουμε και ΑΕΚ φυσικά πριν τη σέντρα του αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Γιώργος Ανάκας μαζί μας. Να δούμε πόσο κοντά είναι ο Σαλάχ Εντίν. Αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα του Ολυμπιακού που σήμερα έχει και τη λίστα του, έτσι. Εν ώψη του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αϊμέγγεν. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, τι κάνετε.
2: Καλά, κύριε Γιώργο, καλά εσείς.
1: Καλά, μια χαρούλα. Λοιπόν,
2: δεν μου λες λίστα, θα την περιμένουμε αργά το βράδυ.
1: Θα περιμένουμε σε λίγο. Σε λιγάκι. Okay. Γιατί είναι το πιο σημαντικό νομίζω αυτή τη στιγμή.
0: Καλά,
1: η λίστα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 22 ξένους και πρέπει να δηλώσει 17. Πρέπει να κοπούνε 5. Τους τρεις νομίζω τους έχουμε. Τον Κλέιτον, τον Σιπιόνι που είχε αυτός πρόβλημα. Mm-hmm. Φαίνεται πως ο τρίτος είναι ο Αντρέ Λουίζ, που είναι γιατί να προχωρήσει με τα γραφή του, έτσι να είναι Κάνσας. Και ψάχνουμε τους άλλους δύο. Εκεί τώρα είναι τα δύσκολα τα ερωτηματικά. Με βάση τη λογική, λέω εγώ, θα μπορούσε να είναι ένα center for από τη στιγμή που έχει τον Ελκάμπη. Ναι. Άλλο ένα μαζί δηλαδή, Γιάρεμτσου και Ταρέμι. Προς Γιάρεμτσου θα έλεγα εγώ, αλλά πόσο εύκολο να πεις και τον Ταρέμι εκτός. Και έχει ένα ακόμα backup, το Μασούρα ή το Ζώτα για center for, αν χρειαστεί και τρίτος. Και ένας άλλος θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ο Ορτέγκα.
2: Ναι.
1: Ρίσκο, το ένα back, έτσι. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει όλα να τα δούμε. Μπορεί ακόμα παιδιά να μείνει και ο Γκουστάβο Σάβουλε λόγος εκτός και να δηλωθεί βέβαια μια μέρα πριν, έτσι, που γίνονται οι δύο αλλαγές. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε. Νομίζω τον Γκουστάβο Σάβουλε θα είναι κανονικά πάντως μέσα. Έχει κάνει και την πρώτη προπόνηση. Ο Ορτέγκα έχει προλάβει να κάνει δύο προπονήσεις. Νομίζω πως θα είναι κανονικά διαθέσιμη. Και ιδιαίτερα ο Γκουστάβο Σάβουλε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει προβληματάκια στον άξονα.
2: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή. Είναι ένας ο Σιπιόνι, όπως σας είπα, που έχει το πρόβλημα στον ώμο. Ο Έσε, θυμάστε από το τελευταίο φιλικό που έφυγε τραυματίας με την κλωτσιά που δέχτηκε.
2: Ναι.
1: Ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι.
2: Είναι τόσο, να το πω έτσι, σοβαρό.
1: Πονάει ακόμα. Πονάει. Είναι χτύπημα, πονάει ακόμα. Δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι έτοιμος. Και πόσο μάλλον έτοιμος για βασικός. Έτσι. Για τον λόγο παιχνίδι. Καταλαβαίνω ότι αν ο Έσε δεν προλάβει, που επειδή έχουμε δει την γερό σκάρι και ενδεχομένως να προλάβει, παρότι οι πιθανότητες δείχνουν να μείνει υπέρ του, μετά αν δεν έχει ούτε τον Έσε διαθέσιμο Ολυμπιακός, έχει το Μουζακίδη έναν σίγουρα που είναι δεδομένα ξεκινάει βασικός, και μετά έχει το Φίλι, νομίζω θα παίξει το παιχνίδι ο Φίλι βασικός με όλη την αγάπη στο παιδί, γιατί έκανε τρομερή προετοιμασία. Ο Γκαρθία, να δούμε πόσο μπορεί να βγάλει, γιατί ακόμα σε χαμηλές στροφές. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι 60 λεπτά βαριά, εγώ λέω, ότι μπορεί να βγάλει ο Γκαρθία αυτή τη στιγμή. Και μετά κάποια εσωτερική αλλαγή. Είτε ο Τσικίνο να έρθει πιο πίσω, είτε ένας παίχτης, μια δοκιμή όπως έκανε με το Ρομπινέ, αν θυμάστε, το τελευταίο φιλικό.
2: Mm-hmm.
1: Για χαφ. Καταλαβαίνω ότι είναι πρόβλημα τώρα αυτό στον άξονα. Θα πρέπει να περιμένουμε να πράσουν προπονήσεις, να δούμε τον Έσε βέβαια, πώς θα είναι. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό σας λέω ότι ο Γκουστάβο Σα θεωρώ βέβαια ότι θα είναι μέσα, γιατί παίζει και 10, μπορεί να παίξει και το πίσω στο 8.
2: Ωραία.
1: Ας περιμένουμε βέβαια να βγουν όλα να τα ξέρουμε καλύτερα.
2: Ωραία. Για το Σα είπες ότι okay, έκανε και την πρώτη προπόνηση αφού ανακοινώθηκε.
1: Ακριβώς.
2: Πάμε και στα εντάχει και λίγο στα υπόλοιπα.
1: Ναι.
2: Με Σαλάχ Εντίν.
1: Αναμένουμε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι πολύ πιο κοντά στην αλήθεια είναι αυτά που λένε οι Ιταλοί και λιγότερο οι Ολλανδοί. Δηλαδή οι Ιταλοί τον φέρουν τον παίχτη ένα βήμα πριν τον Ολυμπιακό. Mm. Αλλά δεν δείχνει να έχει ολοκληρωθεί στο 100% ακόμα μεταγραφή. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία όλων των πλευρών και των τριών πλευρών. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει όλα πράγματα από αυτά που σας έλεγα και χθες. Δηλαδή ότι όλες οι πλευρές είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Απλά θα πρέπει να το περιμένουμε για να επιβεβαιωθεί. Πριν από λίγο ένα άλλο ολλανδικό site επικαλούνταν βέβαια και τους Ιταλούς και έλεγε ότι πάει στον Ολυμπιακό. Χθες ένας ρεπόρτερ της Eindhoven έβγαλε ότι ο παίχτης δεν έχει ως προτεραιότητα την Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά νομίζω είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει πολύ σύντομα. Αν και σας λέω, η αλήθεια είναι ότι δείχνει να είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό παρά πιο μακριά, να το πω έτσι.
2: Mm-hmm.
1: Και φυσικά υπάρχει ο Χαφ που αναζητά ο Ολυμπιακός. Πριν περάσω στο Χαφ, για να μην το ξεχάσω, να με συγχωρέσετε, έχει δώσει ο Ολυμπιακός 29.000 εισιτήρια για την ΕΜΕΓΕΝ. Μετά ελοταχώς για sold out το παιχνίδι. Τα διαρκείας είναι πάνω από 20, είναι σχεδόν 22.000 τα διαρκείας. Όσα δίνει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός, 22-22,5, καταλαβαίνετε. Θα πάρουν και φιλοξενούμενοι, αυτά που δικαιούνται, έτσι, το 5% είναι 1.600 εισιτήρια. Αν μαθαίνω καλά, έχουν δώσει γύρω στα 1.200 οι Ολλανδοί. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι η ευκαιρία για τους ίδιους να κάνουν και διακοπές.
0: Ναι.
1: Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι από πλευράς οπαδών του Ολυμπιακού ακόμα είναι πολύ λίγα τα εισιτήρια που είναι διαθέσιμα, λόγω και των αυτών των περιορισμών που υπάρχουν, με τα εισιτήρια φιλοξενούμενων. Και τώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός πάει και για χαφ. Είναι η κίνηση, το αριστερό μπακ και το χαφ. Είναι οι δύο μας κινήσεις που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει. Παραπάνω πράγματα δεν μπορώ να σας πω από ότι λέμε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις που έχει ο Ολυμπιακός στη λίστα του και οι δύο από τα top 5 πρωταθλήματα. Πάρα πολύ δύσκολες, ακριβές πολύ. Μία... Είναι ανεπιβεβαίωτη αυτή η πληροφορία που θα σας πω. Μία φαίνεται ότι είναι από τη Γαλλία. Ενός ποδοσφαιριστή με πιο επιθετικό γενή χαρακτηριστικά, έτσι, για το 8 περισσότερο, που ο Ολυμπιακός θέλει, παιδιά, να φέρει κάποια από αυτές τις υποθέσεις πέρας, γιατί είχε ρίξει ο Βάρος, καταλαβαίνετε, στον Τιτραουή αυτό το διάστημα. Δεν την τελεσφόρησε αυτή η περίπτωση και δυστυχώς, έτσι, γιατί ήταν μια καταπληκτική περίπτωση, και πλέον ο Ολυμπιακός ψάχνει όπως και δίποτε να βρει έναν άλλο ποδοσφαιριστή που θα του προσφέρει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και θα του αλλάξει αρκετά τον άξονα του και το παιχνίδι του όλο συνολικά.
2: Ωραία. Γιώργο, περισσότερα να πούμε αύριο, γιατί πιεζόμαστε χρονικά.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πολύ. Φίλε.
1: Να είστε καλά.
2: Από εκεί και πέρα είπαμε ότι τα Τζολάκι είναι Κωνσταντινούπολη για υπογραφές, ναι, και ανακοινώσεις, και είναι επίσημος ο δανεισμός του Παπακανέλου στον Αστέρα Actor. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, και από το τελευταίο νέο του Ολυμπιακού πάμε σε αυτά της ΑΕΚ. Ο Νίκος Ζαλίδης είναι μαζί μας από την προετοιμασία.
2: Mm-hmm, από την Ολλανδία.
0: ΑΕΚ, την Ολλανδία.
2: Τελευταίες μέρες.
0: Ένα.
2: Της ΑΕΚ στην χώρα της Τουλίπας. Πρώτο τελευταίο φιλικό χθες, πρώτη ήττα. Τελευταίο την Κυριακή με Σεντ Ρούιντεν και μετά επιστροφή και τελική ευθεία για τα επίσημα. Χαίρετε κύριε Τζαλίδη.
13: Χαίρετε κύριε.
2: Τι κάνετε.
0: Νικόλα, πανηγυρίστηκε η πρόκριση της Άρχου το βράδυ.
2: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εμείς.
13: Λιγάκι. Και ο αδερφός μας ο Γιάννης Γιόνσον, έτσι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Το στείλαμε το μάτς στην παράταση μέχρι τις 10 που ήμασταν και μετά ο κύριος Ράλης.
13: Τα πήγατε περίφημα. Δεν μας έκατσε η δυνάμω.
2: Μπράβο.
0: Εντάξει, να γινόταν 0-2 όμως έτσι όπως πήγε.
13: Ναι. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, για πες τώρα, τι γίνεται. Κινούμαστε πλέον και για αριστερό μπακ.
13: Κοίταξε, τώρα αυτό που περιμένουμε είναι να τρέξουν οι εξελίξεις τα επόμενα 24 ώρες για το χαφ, που είναι ο παίκτης που θα φέρει την απαραίτητη ένταση. Φαίνεται πως κινείται στην αγορά η ΑΕΚ για αριστερό μπακ, που είναι και λογικό κατά κάποιο τρόπο λόγω της εικόνας του Πενράης. Η αλήθεια είναι ότι δεν γεμίζει με την παρουσία του ο Σκοτσέζος. Είχε και πέρυσι μια προβληματική χρονιά στη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν και μέχρι τώρα δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε αυτές είναι οι δύο ανάγκες. Βέβαια πιο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι, επειδή ξέρετε η αγορά είναι και μια ζωντανή διαδικασία, ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες πιο συμπληρωματικές κινήσεις. Αλλά αυτό που είχε προαναγγείλει ο Νίκολιτς είναι το KPI, θα είναι ο παίχτης που θα φέρει για να φέρει ένταση στον άξονα. Και όπως προκύπτει τις τελευταίες ώρες, η ΑΕΚ κινείται και για αριστερό μπακ στην αγορά. Αυτά όσον αφορά τις μεταγραφές.
2: Πιστεύεις λοιπόν, ότι θα έχουμε εξέλιξη, αν μη τι άλλο, για το ΧΑΦ μέχρι το τέλος της εβδομάδος ή θα πάει την επόμενη? Μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση? Είναι προχωρημένο δηλαδή?
13: Αυτό που μπορούμε να πούμε με βάση και τις δηλώσεις του Νίκολιτς είναι ότι φωτογράφησε ο ίδιος ο προπονητής ότι οι δύο περιπτώσεις αυτές είχαν τρέξει αρκετά. Έτσι. Η μία τελείωσε με την προσθήκη του Μάγερ. Να δούμε τώρα σε τι στάδιο είναι η επόμενη. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι οι μεταγραφές της ΑΕΚ σκάνε κατά κύριο λόγο, ξέρεις, ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμένεις, γιατί είναι και ο τρόπος που λειτουργεί ο Ριμπάλτα. Έτσι. Ναι. Οπότε να δούμε πότε θα έρθει και η δεύτερη προσθήκη, η οποία είναι σημαντική για τον ίδιο τον προπονητή που θέλει να φέρει ένταση. Είναι απαραίτητη αυτή η κίνηση.
2: Πώς κύλησε η σημερινή μέρα?
13: Η σημερινή μέρα ήταν, νομίζω, η μέρα Μάγκερ. Ξανά, δηλαδή είναι ο παίκτης που το πρόσωπο που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ναι, να πούμε εντάχει, εν συντομία, 2-3 ατάκες που έχουν τη σημασία τους, γιατί ρωτήθηκε για το ρόλο του και είπε ότι μπορώ να παίξω άνετα σαν εξτρέμ και να συγκλίνω προς τα μέσα, αλλά μπορώ να εξυπηρετήσω και το ρόλο στο 6-8 για να βοηθάω στην κυκλοφορία της μπάλας, αλλά πρόσεχε ότι ό,τι αποφασίσει ο προπονητής, εγώ είμαι διαθέσιμος για όλες τις θέσεις που μπορώ να ανταποκριθώ. Και όταν ρωτήθηκε για τους λόγους που τον οδήγησαν να πει τον Εστινάκη, γιατί είχε προτάσει και από ανώτερα πρωταθλήματα, είπε ότι ο βασικός λόγος είναι ότι η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, αλλά ένας εξίσου πολύ σημαντικός ρόλος, λόγος είναι ο προπονητής, ο οποίος με έπεισε για το πώς με βλέπουμε στην ομάδα, έχω δει πώς δουλεύει, είπε χαρακτηριστικά, πόσο φιλόδοξη είναι, και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ήρθα. Είναι λόγια που δείχνουν ότι ο Νίκολιτς έχει πολύ ενεργό ρόλο, παιδιά, και σε αυτό το τομέα, το να επικοινωνεί δηλαδή με τον παίχτη και να τον ψήνει σε εισαγωγικά για το project της ΑΕΚ. Το έκανε στο παρελθόν με τον Γιώβιτς, το έχει κάνει και με άλλους παίχτες, το έκανε και με τον Μάγερ. Οπότε είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκολιτς, πέραν του αγωνιστικού και του τακτικού και του κομματιού του coach και σε άλλες καταστάσεις.
2: Μάλιστα.
0: Με Ζήνη Πενράης, όλα καλά?
13: Ο Ζήνη δεν έχει κάτι, δεν εμπνέει κάποια ανησυχία η κατάστασή του, το είπαμε και χθες, βγήκε πιο πολύ προληπτικά. Ο Πενράις έχει αυτό το χτύπημα στον έσω πλάγιο, που περιμένουμε να δούμε πόσο θα τον κρατήσει εκτός. Τον είδαμε σήμερα εκτός προπόνησης, λογικό, γιατί ήταν και σε αυτούς που παίξανε χθες το μεγαλύτερο διάστημα. Τον είδα να περπατάει κανονικά, δεν κούτσενε, δεν είχε κάποιο πολύ ανησυχητικό δείγμα να πεις ότι έχει κάποια ζημιά. Και να πω για τον Αλεξίου ότι κάθε μέρα είναι και καλύτερα, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε και μετράμε πλέον αντίστροφα για την επάνωδό του. Και τονίζω τον Αλεξίου, επειδή μαζί με τον Καλουσκάμι και εγώ θα πω και τον Χρυστακόπουλο, είναι οι τρεις μικροί που ο Νίκολιτς έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή εν όψη του Super Cup. Δηλαδή δύο από αυτούς θα επιλεγούν για να ξεκινήσουν στο παιχνίδι με τον Όφη.
2: Μάλιστα. Και αύριο έχουμε την ολοκλήρωση της περιοδίας του Τροπαίου, έτσι, σε αρχαία Ολυμπία και την πλατεία του Αετού έξω από το γήπεδο, σωστά?
13: Σωστά. Εντάξει, είναι μια δράση νομίζω που έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι μια δράση που αεκτζίδες ανά περιοχή, ανά την Ελλάδα έχουν δει το τρόπο από κοντά, δεν είχαν τη δυνατότητα να το δουν στη Νέα Φιλαδέλφια ή να έρθουν στο γήπεδο. Έτσι η ΑΕΚ τους δίνει τη δυνατότητα να το δουν από κοντά, χαίρονται, παίρνουν και τα δώρα τους, τα κασκόλ. Είναι νομίζω μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και ολοκληρώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο.
0: Ωραία φίλε.
2: Νικόλα, μας ευχαριστούμε
0: καλή
2: πολύ.
0: Συνέχεια.
13: Να είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια σε σένα.
0: Λοιπόν, και πριν πάμε στην Τούμπα για τη σέντρα του Ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη για να σχολιάσουμε έτσι λίγο και τις επιλογές του Νίστρου, αλλά και το πώς βλέπει γενικότερα
2: τη
0: Ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ύπαρξη. Χαίρετε.
2: Γεια σου Τάσο.
14: Γεια σου παιδιά. Γεια σας.
2: Τι κάνεις?
14: Καλά. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι όσο αυτά τα δεκτά περιμέναμε ότι έχει αλλαγές. Ο οποίος θέλει να δώσει, έτσι, να επιβαβεύσει ουσιαστικά τους παίκτες που κέρδισαν από το παιχνίδι. Πήγαν καλά ή δεν πήγαν. Θεωρώ ίδιο ότι είναι ομαδικό το άθλημα και όχι εθνικό. Δεν είχαμε καμία αλλαγή, ούτε στο κέντρο της άμυνας που υπήρχε μια σκέψη να παίξει ο Φαντόρ και δεν το είπα. Νομίζω ότι όσον αφορά το παιχνίδι του πρώτα λεπτά, με στόχο να βάλει και τον γκολ.
2: Δεν έχουμε καλή επικοινωνία με τον Τάσο. Θα τον έχουμε, ελπίζω, ξανά μαζί μας σε μερικά δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τελείωσε το φιλικό το πρώτο φιλικό του Ατρόμητου στην Πολωνία με τον Άρη Λεμεσού. Νίκησαν 1-0 και ανόλευκοι, χάρη σε γκολ του Τσιγκάρα στο 55, και έκανε ντεμπούτο, ανεπίσημο ντεμπούτο, ο Νούνιες. Και διαβάζω εδώ ότι τα πήγε πολύ καλά. Επίσης είναι σε εξέλιξη το φιλικό του Άρη με την Μόντσα. 15 λεπτά πριν το φινάλε, οι κίτρινοι προηγούνται 2-0. Πάμε ξανά στον Τάσο Νικολογιάννη. Τάσο.
0: Έλα, φίλε.
14: Τώρα με ακούτε?
2: Ναι. Καλύτερα.
14: Δεν είναι δικό μου θέμα να ξέρετε ότι όλο το νησί είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Άνδρος, γιατί
0: 10 από φόρο, δεν είναι.
14: Έχει πιάσει μια φωτιά και κόβουν ρεύματα, δίκτυα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι στο σκοτάδι. Μάλιστα. Όλα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η επικοινωνία είναι δύσκολη. Τέλος πάντων, έλεγα, δεν ξέρω πού είχα μείνει, που με
2: για την επιβράβευση ουσιαστικά.
14: Ναι, μπράβο, ναι, ουσιαστικά αυτόν που έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισαν την μπάξη, ανεξάρτητα αν κάποιοι δεν είχαν καλή απόδοση. Ο Νίστρουπ θέλει να επιβραβεύσει τους που κέρδισαν το πρώτο μάτς. Έχει κάνει τις παρατηρήσεις του στη διάρκεια της εβδομάδας όσον αφορά τα λάθη του πρώτου αγώνα και περιμένει αυτά τα λάθη να μην τα επαναλάβουν κάποιοι παίκτες. Θα δούμε σίγουρα ένα πιεστικό Παναθηναϊκό, πιστεύω, στο πρώτο 20 λεπτό, με στόχο να βάλει ένα γκολ και κάπως να απλοποιήσει τα πράγματα. Η ΠΑΚΣ δεν έχει να χάσει κάτι, έχει βάλει και 4 γκολ στη Φερεντσβάρος. Είναι ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός φυσικά και είναι υποχρεωμένος να αποκριθεί, αλλά θα χρειαστεί προσοχή. Διότι είναι ένα παιχνίδι που είμαστε ακόμα στην αρχή της περίοδου, καλοκαιρινό. Με έναν αντίπαλο ο οποίος αφήνει χώρους μένα, αλλά είναι πολύ καλή όσο αυτό το θετικό κομμάτι. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει ευκαιρίες. Αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι πολύ πιο εύστοχος για να το πάρει. Και πιο εύκολα. Αυτή την έννοια το λέω.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τάσο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη για τις επιλογές του Τζέικοπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣ, αλλά και το πώς περιμένει την σημερινή ρεβάνς σε 50 λεπτά από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Ανοίγει το σκόρ η Πάφος με τον Γκούγκα στο 40 λεπτό απέναντι στην Χάιντουκ Σπλίτ στο Αλφαμέγα. Η κυπριακή ομάδα καλείται να ανατρέψει το σκόρ της ήττας της με 2-0 πριν από μία εβδομάδα στο Σπλίτ, για να είναι αυτή που θα πάρει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League, εκεί όπου περιμένει η Αυστριακή, η Σάλτσμπουργκ.

0: Πώς την βλέπεις τη Βιλερμπάν που τους κάνει όλους?
1: Είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε.
0: Με τον Φρανσίσκο.
1: Κάπου είδα και μια ανακοίνωση, νομίζω έβγαλε η Βιλερμπάν, αλλά...
0: θα έχουμε μικρότερο budget.
1: Κάποιες συμφωνίες λέει θέλουν χρόνο. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στο budget.
0: Εντάξει, okay. Το λέει με τρόπο. Ο Πάρκερ, από τα 59 πέσαμε στα 9, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι τα εγγυημένα μόνο. Οπότε και ο Βάλερ Μπαμπ οδεύει προς Ντουμπάι. Αυτό νομίζω το έχει άμεση συνάρτηση και με τον Τόμας Γουόκαπ. Αν πάρει τον Βάλερ Μπαμπ Ντουμπάι, δεν νομίζω ότι θα κινηθεί ξανά για τον Γουόκαπ. Ο Άρμονι Μπρουκς πάει προς Ρεάλ. Ο Ντάνιελ Τάις είναι ανάμεσα σε Μακάμπι και Μπαρτσελώνα. Γενικά γίνεται πιάτσικο.
1: Εντάξει, οκ, okay, λογικό είναι.
0: Λογικό. Εγώ δεν ξέρω, για να πάμε και στην Ντούμπα σιγά σιγά, αν θα παίζει και ο Βιλερμπάν, να σου πω την αλήθεια. Με είμαι το σίγουρο.
1: Ναι, έλαντε έτσι όπως και εγώ αυτό έλεγα μεταξύ του Βαρού και Αστείου.
0: Δεν είμαι το
1: έλεγα τέλος η Βιλερμπάν. Μετά την Μπεσίκτας έρχεται και ο Πάο και Ευρωλίγια, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να πω.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε. Ωραίες και σκηνές βλέπω στην Ντούμπα. Μας περιγράψει ο Δημήτρης Ρομπάτζογλου. Έλα, φιλέ.
2: Εδώ είμαστε στο πρώτο παιχνίδι τη σεζόν για την τελευταία χρονιά της Τούμπας με την μορφή που τη γνωρίζουμε κατά πάσα πιθανότητα. Η ασπρόμαυρη του ΠΑΟΚ με τη νέα ριγέ τους φανέλα και το μαύρο μανίκι, με τους μπλε της Δυναμό Κιέβου, πανύψηλοι δείχνουν οι Ουκρανοί σε αυτή τη χειραψία που ανταλλάσσουν οι ποδοσφαιριστές. Ο Τάισον κρατάει το παιδί του στην αγκαλιά. Οι αρχηγοί θα παραμείνουν. Αρχηγός για την ομάδα του ΠΑΟΚ βεβαίως ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, και από την άλλη πλευρά είναι ο Μπουλάσκι, ένας από τους 6 ποδοσφαιριστές, την ώρα που οι Ουκρανοί βγαίνουν φωτογραφία κρατώντας τη σημαία τους. Στο προηγούμενο μάτς βγήκαν όλοι με ουκρανική σημαία, τώρα κρατάνε μία για την φωτογράφηση. Είναι τα χρόνια ιδιαίτερα για αυτούς, είναι η συνθήκη, είναι μια χώρα που βιώνει πόλεμο, είναι μια ομάδα που άλλαξε χώρα και παίζει αλλού. Okay. Όλα είναι κατανοητά. Για να δούμε και το νόμισμα μαζί με τον Πολωνό διαιτητή, και αυτός πανύψηλος είναι ο διαιτητής ο Σίλβεστρακ. Είχε παίξει τον ΠΑΟΚ σε αγώνα με την Άιντραχτ στη Γερμανία, όπου ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Βλέπω ότι ο Ζίφκοβιτς κερδίζει το νόμισμα, διαλέγει για την ομάδα του από ό,τι κατάλαβα και τον Παυλένκα το τέρμα μπροστά από τις θύρες 7-8 και στέλνει τον νεαρό Σούρκη, τον 20χρονο, μπροστά στη θύρα 4. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε αυτό το πρώτο παιχνίδι και του λύση εδώ στην Τούμπα, με Παυλένκα στο τέρμα, με Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο στα στόπερ, με δεξί μπακ τον Κένι, αριστερά τον Γκόμεζ, στον άξονα ο Ζαφίρης μαζί με τον Σανταμαρία, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά αρχηγός ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή ο Μύθου. Για τους φιλοξενούμενους, ο Σούρκης 20 χρονών στο τέρμα, ο Κετσιόρα πηγαίνει στα στόπερ μαζί με τον Σενεγαλέζο Τιαρέ, και αυτός δεν έπαιζε στο προηγούμενο. Ο Σιχ δεξί μπακ, νέο αποκτηθέντας από την Καρπάτη, ο Μικάφκο στα αριστερά, ο Λόνβικ από το Σουρινάμ στο κέντρο με τον Μπράσκο, ο Μπουλάσκι ο πιο έμπειρος στο 10, ο 33χρονος, ο Βολοσίν δεξιά, ο Ρεντούσκο 19χρονος αριστερά και ο Πονομαρένκο, ας πούμε ο σούπερστάρ μπορεί της ομάδας, 20χρονος φυσικά, με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, ένας παίκτης που κατά πάσα σούπερστάρ μπορεί της ομάδας, 20χρονος φυσικά, με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, ένας παίκτης που

τριπόφωνο. Μαρένκο θέλει να πάρει εκεί στην περιοχή. Γυρίζει να πάρει κόρνερ και τα καταφέρνει. Με 3-4 αντιπάλους πήρε δύο κόντρες και στα πρώτα 12 δευτερόλεπτα κερδίζει κόρνερ από τα αριστερά για τη Δυναμό Κιέβου, που επαναλαμβάνω είναι πανύψηλη ομάδα. Αυτός ο 21 ο Λόνβικ είναι 1,90 σίγουρα. Αυτός ο Τιαρέ και αυτός πανύψηλος. Ο ΠΑΟΚ σε man to man σε αρκετές περιπτώσεις. Ελεύθερος είναι ο Μιχαηλίδης και ο Μύθος στο πρωτοδοκάρι. 4 man to man εκεί με τον Σανταμαρία να έχει τον Πονομαρένκο σε μια από τις αλλαγές. Και στημένη μπάλα με τον Πολωνό διαιτή να κάνει παρατηρήσεις στη μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ. Έχουν βάλει 6 παίχτες στην περιοχή. Λοιπόν, εκτελείται το κόρνερ. Εκεί διώχνει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ δυνατά και μακριά. Και η μπάλα γυρίζει πίσω. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας να πιέσει τον Σούρκης. Ο νεαρός γκολκίπερ κάνει ένα κοντρόλ και απομακρύνει και αυτός όπως. Χατζηδιάκος πρώτη κεφαλιά με Τάισον, σμπρώχνεται, πασάρει Σανταμαρία, παίζει για τον Μύθο Σανταμαρία και πάλι μονομαχίες δυνατές. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας, κρατούν οι Ουκρανοί και γυρίζουν πίσω με τον Μικάφκο για τον Σούρκης. Πρώτα λεπτά γεμίζει ο αριστερός μπακ της Δυναμό, Πονομαρένκο το κοντρόλ, Σανταμαρία, Μύθου, δεν έχει κρατήσει μπάλα ο ΠΑΟΚ. Αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά για τον Βόλοσιν. Καταφέρνει και βγαίνει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου μπροστά στον Λύση που δίνει για τον Γκόμες. Βάζει και πάλι τον Αμερικανο-Μεξικανό μπακ, ο Γκόμες στα 22 του, αντί του Μπάμπα που παραμένει στον πάγκο. Μιχαηλίδης. Πρώτο τρίλεπτο και ο ΠΑΟΚ στην επίθεση, στην προσπάθεια να δημιουργήσει με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αλλάζει με ρίσκο για τον Κένι, κάνει ένα κοντρόλ ο Άγγλος, παίζει για τον Χατζηδιάκο. Πρεσάρουν σε man to man οι αντίπαλοι, Κένι σηκώνει για τον Μύθου, χάνει τη μονομαχία, ένα κράτημα. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, ο Πολωνός λέει παίζεται σε ένα κράτημα του Τιαρέ πάνω στον Μύθου. Με τον Κετζιόρα, πολλές φορές τον περιγράφαμε ως παίκτη του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Να πως τα φέρει το ποδόσφαιρο. Ο Τιαρέ γεμίζει. Χάνει την κεφαλιά ο Κένι. Χατζηδιάκος ελέγχει. Θέλει να ελευθερωθεί να πάρει πλάγιο out. Είναι όμως κοντά στο σημειάκι. Βλέπουμε και πάλι το replay. Το κράτημα στο χέρι του Μύθου. Καθαρό είναι. Ο διαιτής δεν βλέπει. Δεν είναι και ο βοηθός που είναι πιο κοντά. Ο Μύθου που νομίζω και στο πρώτο μάτς του έγινε πέναλτι. Δεν το είδαν ούτε οι διαιτές, ούτε το VAR δεν το έδωσε. Ή δεν φώναξε τον διαιτητή. Εδώ παίρνει ένα φάουλ, χαμήλωσε, επικίνδυνο παιχνίδι από τους Ουκρανούς. Θυμίζω, πρώτο παιχνίδι 3-2 για τον ΠΑΟΚ στην ουδέτερη κατά κάποιο τρόπο Πολωνία και στο Λούμπλιν, το οποίο χρησιμοποιεί ως έδρα η Δυναμό. Έχει το προβάδισμα σαφώς ο δικέφαλος Γκόμες με Κωνσταντέλια που βγήκε από τα αριστερά πολύ ελεύθερα, χαμήλωσε πάρα πολύ για να πάρει μπάλα, παίζει και πάλι για τον Γκόμες με τον Μιχαηλίδη. Παίχτη έχουν πάνω στο Σανταμαρία που δυσκολεύεται να πάρει μπάλα. Τώρα εκεί ο Γκόμες του δίνει το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Γκόμες με τον Λύση να βλέπει τις πρώτες κινήσεις, να βλέπει ότι έχουν κλείσει το Σανταμαρία. Έναν παίχτη που από νωρίς τον ΠΑΟΚ παίρνει κομβικό ρόλο ανάμεσα στις γραμμές και στο κέντρο με ποιότητα για την καλή προώθηση της μπάλας. Να το Σανταμαρία κλέβει, πάει να φύγει ο Κωνσταντέλιας με τον Σουριναμέζο τον Τιαρέ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, δίνει ο Πολωνός στο κλέψιμο του Σανταμαρία. Διαμαρτυρίες των Ουκρανών. Ένα παιχνίδι που ξεκινάει με μια ένταση. Θυμίζω ότι είχε τελειώσει με ένταση στην Πολωνία και στο Λούμπλιν. Φάουλ με τον Ζίφκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ είναι στον άξονα. Είναι 20 μέτρα μακριά από την περιοχή. Θα γεμίσει ο Ζίφκοβιτς. Για να δούμε. Ποντάρωσε Μιχαηλίδη. Όχι, θα τον ψάξει. Για να δούμε. Ζίφκοβιτς εκτελεί από την άλλη πλευρά στο Χατζηδιάκο. Κόρνερ. Στον άλλο στόπερ.

0: Έψαξε την πρώτη κεφαλιά και παίρνει το κόρνερ ο ΠΑΟΚ από τα δεξιά στην πρώτη επίθεση που βάζει ο ΠΑΟΚ ποδοσφαιριστές στην αντίπαλη περιοχή. Είναι φανερό ότι είναι πιο κοντός ως ομάδα ο ΠΑΟΚ. Αυτό τώρα ένα στοιχείο, δεν είναι τόσο καθοριστικό, αλλά εδώ βάζει 6 παίκτες στη μικρή περιοχή. Παίζουν με πάσα. Κωνσταντέλιας παίζει για τον Ζίβκοβιτς. Με το εξωτερικό η σέντρα. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Χατζηδιάκο. Μπλοκάρει ο Σουρκής. Στην πρώτη κεφαλιά ήταν αδύναμη η σέντρα του Ζίβκοβιτς. Ο Χατζηδιάκος δεν μπόρεσε με δύναμη να βρει την μπάλα. Μπλόκαρε ο νεαρός γκολκίπερ της Δυναμό που κάνει το βολέ. Πονομαρένκο με Χατζηδιάκο κόβει ο Μιχαηλίδης. Ψηλά. Χατζηδιάκος διεκδικεί Πονομαρένκο. Ντουμπλάρι ο Σανταμαρία. Ο Ουκρανός ο Φορ παίζει δεξιά για τον Βολοσίν. Πατάει η περιοχή. Σου του Πονομαρένκο. Out. Με τη μία από το ύψος περιοχής. Μισό μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι του Παυλένκα. Η πρώτη τελική των Ουκρανών. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ στην Τούμπα θα επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ το build-up. Μια προβολή στον Κένι. Βλέπουμε σε replay και πάλι επικίνδυνο σουτ ενός παίχτη τον οποίο ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς περιόρισε. Στο τελευταίο 20 λεπτό που το παιχνίδι ξέφυγε, ο Πονομαρένκο πραγματικά απείλησε πάρα πολύ. Ζίβκοβιτς αλλάζει για τον Τάισον. Έχει χώρο ο Βραζιλιάνος. Ανεβαίνει ο Γκόμεζ. Ένα κοντρόλ που λίγο καθυστερεί την επίθεση. Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γκόμεζ. Παίζει και πάλι για τον Τέλια τα αριστερά που ανοίγεται. Πλησιάζει προς την περιοχή. Κωνσταντέλιας στο δεξί. Προσποιείται. Παίζει στον Τάισον. Γκόμεζ μέσα στην περιοχή. Πήγε να βρει τον Ζαφίρι. Πολλές πάσες μέσα στην περιοχή. Δεν βγήκε η τελική προσπάθεια, έκοψαν οι Ουκρανοί. 8 λεπτό. Με τον Γκόμεζ στο ύψος της περιοχής το πλάγιο. Κοντά είναι ο Μύθου, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας. Ψάχνει τον Βραζιλιάνο, τσιμπάει για τον Μύθου, τρώει την κλωτσιά. Δίνει το φάουλο διαιτητής. Το δίνει με καθυστέρηση. Είναι 3 μέτρα από το σημεάκι. Αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ που έχει μια δεύτερη ευκαιρία να βάλει σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο την δυναμό στην περιοχή της. Εκτελεστές είναι ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς. Είπαμε χαμηλά αριστερά. Δεξί πόδι ο Τάισον, αριστερό ο Ζίβκοβιτς. Βάζει ο ΠΑΟΚ 5 παίχτες στην περιοχή. Απ' έξω παραμονεύει ο Κωνσταντέλιας, ο Κένι και ο Γκόμεζ. Γρήγορος είναι για τελευταίος. Τάισον σηκώνει το χέρι. Αφήνει, εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Κόβουν οι αντίπαλοι. Τι έδωσε. Φάουλ. Επιθετικό. Θα ματάει την φάση. Κανείς δεν ζήτησε κάτι, κανείς δεν έπεσε. Ο Πολωνός δίνει ένα φάουλ εκεί υπέρ της Δυναμό Κιέβου. Στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Μια κεφαλιά δύναμη του Χατζηδιάκου. Μπλοκαροσούρκης, ένα σουτ του Πονομαρένκο out. Οι φάσεις στο παιχνίδι. Μια πραγματικά καλή ομάδα με πολλούς διεθνείς Ουκρανούς. Φυσικά ταλαιπωρημένοι και αυτοί, όπως όλο το έθνος τους. Αλλά μπορεί να κάνει και 6 αλλαγές από εβδομάδα σε εβδομάδα και μάλιστα σε διάστημα που έχουν και 3-4 απουσίες με τραυματισμούς. Βολοσίν από τα δεξιά σε φάση επίθεσης με τον Μπράσκο. Ανοίγεται ο Μπουλάσκι και από τα δεξιά μια σέντρα στην περιοχή κόβει ο Μιχαηλίδης. Μύθου για Τάισον. Τάισον οδηγεί την μπάλα μπροστά. Τον περιμένουν τρεις. Παίγιζε και Σανταμαρία. Σανταμαρία και πάλι για τον Τάισον. Πανέξυπνη πάσα. Ούτε ο Τάισον το κατάλαβε. Μεταξύ τριών τον έβγαλε στο χώρο ο Σιχ. Την άφησε. Ο Σιχ είναι, είπαμε, καινούριο πρόσωπο, δεξί μπακ και αυτός πανύψηλος στο μεταξύ από την Καρπάτη. Την Καρπάτη ο ΠΑΟΚ την αντιμετώπισε πριν 12 χρόνια νομίζω. σε προκριματικά καλοκαιριού. Κλωτσάει την μπάλα ο Σενεγαλέζος στόπερ, ο Γκόμες προλαβαίνει για τον Παυλένκα. Παυλένκα ελέγχει, παίρνουν τις θέσεις τους όλοι, επαναβάλλουν ένα πρώτο διάστημα με λίγες επαφές του Σανταμαρία. Τον έχουν κλείσει, δεν μπορεί να συμμετέχει ο Γάλλος που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο πρώτο του παιχνίδι. Σιχ κατοχή για την Δυνάμο, ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ ψηλά για να πιέσει, κοντά ο Τάισον, σηκώνουν την μπάλα πλάγιο, out. Δεν ρισκάρουν και αυτοί, νωρίτερα ένα offside σωστά στον Ζιβκοβιτς. Γκόμες το πλάγιο, ο αριστερός μπακ της ομάδας, με Σανταμαρία, στον Μιχαηλίδη, πίσω για τον Παυλένκα. Πολύ σημαντικό να ελέγξει ο ΠΑΟΚ. Για Χατζηδιάκο με ρίσκο, λάθος. Κλέβουν οι αντίπαλοι με τον Ρεντούσκο, μπαίνει από τα αριστερά. Περιμένει ο Χατζηδιάκος που έχει αφήσει την θέση του. Έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Από το λάθος της συνεννόηση Παυλένκα, Χατζηδιάκου, Κένι. Όλη η ομάδα πίσω και μια κακή πάσα στον goalkeeper τον Σούρκης που είναι εκτός εστίας. Μοιρασμένη η κατοχή. Ο Σενεγαλέζος Σωτιαρέ και πάλι πιέζεται. Θα κλέψει ο ΠΑΟΚ εκεί. Δεν τα καταφέρνει. Χατζηδιάκος δυναμικά. Ο Ζαφίρης και αυτός δεν έχει επαφές με την μπάλα μέχρι στιγμής. Στα χαφ του ΠΑΟΚ με Ζαφίρη και Σανταμαρία στο πρώτο 12λεπτο δεν έχουν φανεί. Και Τζιόρ ανεβαίνει με την μπάλα από τα δεξιά. Θέλουν να βρουν τον Βολοσίν. Ο Γκόμες πέφτει κάτω, φάουλ. Το κερδίζει ο μπακ του ΠΑΟΚ που μπήκε μπροστά τον Μπορμαρένκο και offside νομίζω έχουν δώσει οι διαιτητές στην πρώτη πάσα. Στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στην πρώτη φάση, κατάφερε παρότι τραυματίστηκε ο άλλη με 10 ποδοσφαιριστές να ισοφαρίσει. Από το 10 μέχρι το 70 η ομάδα του Λύση είχε πραγματικά καλή απόδοση, προηγήθηκε με 3-1 και είχε τον απόλυτο έλεγχο. Χάθηκε αυτό το τελευταίο 20 λεπτό, οι Ουκρανοί μείωσαν και είχαν ευκαιρίες να ισοφαρίσουν. Σιχ πίσω για τον Σούρκης που σηκώνει την μπάλα. Σανταμαρία κεφαλιά την πρώτη, η δεύτερη και πάλι για Ουκρανούς. Γκόμες, Ζαφίρης, ποιος. Πονομαρένκο, μια στραβοκλωτσιά. Μιχαηλίδης τον διεκδικούν. Ζιβκοβιτς προσπαθεί. Ο Μύθου με τον Κωνσταντέλια γυρίζουν την μπάλα για τον Σούρκης. Παιχνίδι με νευρικότητα για τις ομάδες, με αρκετά λάθη, με τον φόβο του λάθους που οδηγεί σε λάθη. Γκόμες για Χατζηδιάκο. Να ο Σανταμαρία που πρώτη φορά ελευθερώνεται για να πάρει μπάλα και να οδηγήσει την επίθεση. Πασάρι στο άνευμα του Κένι. Για τον Ζιβκοβιτς. Γυρίζει. Πασάρι στον Μύθου έξω την περιοχή. Κακό κοντρόλ. Μύθου επιχειρεί να σουτάρει. Κοντράρει μπάλα. Τάισον την κατεβάζει στο δεξί. Τάισον χάθηκε πίσω στον Σούρκης. Απομακρύνουν οι Ουκρανοί. Με την πρώτη του πάσα και κατοχή ο Σανταμαρία έβγαλε καλή επίθεση. Ο Μύθου χάνει τον κοντρόλ εκεί έξω από την περιοχή για να δημιουργήσει. Μιχαηλίδης. Γκόμες. Σε φάση άμυνας οι Ουκρανοί. Μιχαηλίδης για Χατζηδιάκο. Ο Έλληνας διεθνής από τις πρώτες μεταγραφές του ΠΑΟΚ για φέτος πήρε γρήγορα θέση στην δεκάδα και λόγω του τραυματισμού του Ελουστόντο. Παυλένκα γυρίζει ο Σανταμαρία για να δώσει στήριγμα. Η μπάλα στον Μιχαηλίδη. Πασάρι στον Τάισον μέσα στις γραμμές ο Βραζιλιάνος. Με Κωνσταντέλια πάει να ξεφύγει. Τον κατάλαβε ο Σιχ, τον έκοψε. Λάθη επιλαθών Μύθου με Κετζιόρα το τζαρτζάρισμα. Ο Μύθου Σανταμαρία. Τάισον σε κλειστό χώρο τρώει μια κλωτσιά στα Μαρία. Φάουλ. Ο Ουκρανός χαφ λέει άσε μας, φύγει από εδώ. Ο Πολωνός του κάνει παρατήρηση. Ο Μπράσκο ο σκόρερ στο πρώτο παιχνίδι. Άλλο θηρίο αυτός. Έχω την αίσθηση ότι η Δυναμό στο γήπεδο έχει 5 παίκτες πάνω από 1,85 προς 1,90. Δεν παίζει το ύψος φυσικά. Προφανώς είναι δυνατοί ποδοσφαιριστές, αλλά το ποδόσφαιρο έχει τεχνική, έχει ταχύτητα που εκεί μπορεί να εκτεθούν. Μιχαηλίδης πίσω για τον Παυλένκα. 16ο λεπτό στο 0-0 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Παυλένκα μαρκαρισμένη, πιο πολύ σημαδεύει προς τον Μύθου. Δεν μπορεί να βρει με το στήθος συμπαίχτη, τον πίεσε ο Τιαρέ. Και ο Κετζιόρα κοντρολάρει. Κετζιόρα για τον ΣΥΧ. Σαφώς και το θέμα της φυσικής κατάστασης θα παίξει ρόλο στη διάρκεια της βραδιάς. Ένα γέμισμα, εκεί ο Κένι το πρώτο άλμα, ο Ζίφκοβιτς το δεύτερο. Προσπαθούν οι του ΠΑΟΚ, θα κερδίσουν το πλάγιο. Είπαμε συνδυαστικά δεν έχουμε πολλά πράγματα από τις ομάδες και από τον ΠΑΟΚ. Ζαφύρης. Το αντιλαμβανόμαστε και συντάδωση ότι από τις πρώτες του επαφές με την μπάλα τώρα στο 16. Με Μιχαηλίδη. Χαμηλώνει ο Ζαφύρης. Μιχαηλίδης παίζει για τον Γκόμες. Ανεβαίνει από τα αριστερά. Γκόμες. Έχει μέτρα. Οδηγεί την μπάλα. Γκόμες. Σταματάει. Με τον Τάισον. Κωνσταντέλιας Τάισον. Πουλάνε την μπάλα. Και πάνε να βγουν στη μετάβαση αντίπαλοι με τον Ρεντούσκο. Τον 19χρονο εξτρέμ. Τον κυνηγάει ο Ζαφύρης. Ανεβαίνει και ο Μπάκο Μικάφκο. Θέλει να περάσει τον Κένι, κόβει ο Ζίφκοβιτς. Πασάρει στον Ζαφύρη. Ωραία το 1-2 με τον Ζίφκοβιτς. Προωθεί το αρχηγός του ΠΑΟΚ. Χάνει την τελευταία προβολή από τον Μπράσκο. Οργανώνεται το ΠΑΟΚ πίσω και πάλι. Είπαμε σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι κατοχής στα πρώτα 17 λεπτά εδώ στην Τούμπα. Είναι σχετικά ψηλά οι Ουκρανοί σε φάση επίθεση. Ανεβάζουν πολλούς ποδοσφαιριστές. Να δούμε αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κλέψει μπάλες τις δικές του μεταβάσεις. Και Τζιόρα για τον Τιαρέ. Στον χώρο του κέντρου η αμυντική της Δυναμό Κιέβου. Εκεί περιμένει ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Κετζιόρα μια μεγάλη, ο Παυλένκα θα μπλοκάρει. Έλεγα αυτή τη στιγμή ότι ο Ντέλιας είναι στα αριστερά, ο Τάισον πήγε στον άξονα, πολλές φορές αλλάζουν θέσεις. Σαντα Μαρία πήρε την μπάλα γρήγορα, διαβάζει το παιχνίδι, αλλάζει, παίζει δεξιά για τον Κένι. Κένι με τον Χατζηδιάκο, δεν προωθείται ο ΠΑΟΚ, με Μιχαηλίδη, Γκόμες, με Φάλτσο για τον Κωνσταντέλια που χάνει και αυτή τη μονομαχία. Δεν έχει μπει καλά, επικίνδυνα πατάνε περιοχή από τα δεξιά. Η σέντρα σουτ, κόντρες κόρνερ. Ανέβασαν τον Μπράσκο, με δύναμη έβγαλε μια σέντρα. Απομάκρυναν σε μια καραμπόλα του ΠΑΟΚ κόρνερ από το λάθος του Κωνσταντέλια και σε αυτή την φάση δεν κατάφερε ο Έλληνας Άσος και διαμόρφωσε μια σχετικά γρήγορη επίθεση των αντιπάλων που με τον Μπουλάσκι έχουν κόρνερ στο 19. 0-0, ανεβαίνουν οι ψηλόσωμοι. Ο ΠΑΟΚ στο νέο του μαρκάρισμα με τα man to man. Στα στημένα των αντιπάλων, εκτελεί ο Μπουλάσκι, πρωτοδοκάρι, διώχνουν εύκολα οι του ΠΑΟΚ με τον Μύθου. Θα γυρίσουν πίσω για τον goalkeeper που έχει βγει, τον πιέζει ο Κωνσταντέλια, Σούρκης. Πετάει την μπάλα όπως όπως για να μην κάνει το λάθος και βρίσκει τον Παυλένκα. Στο πρώτο παιχνίδι τέτοια ώρα είχαμε ήδη και γκολ και φάσεις. Εντάξει, δεν είναι όλα τα μάτς ίδια. Μιχαηλίδης ξεκινάει την επίθεση του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Τώρα ελευθερώνει το Ζαφύρης. Θέλει υπομονή το παιχνίδι, δεν θέλει βιασύνες, σαφώς και δεν είναι και εύκολο. Μιχαηλίδης. Είδε κάτι μόνο αυτός, ο Τάισον ούτε καν είχε ξεκινήσει. Πέταξε την μπάλα μπροστά ο Έλληνας στόπερ, ο Τάισον δεν ακολούθησε. Χάθηκε η κατοχή, πηγαίνει στα πόδια των Ουκρανών σε ένα κακό παιχνίδι με λάθη, με αργό ρυθμό. Πάρα πολύ κρίσιμο βεβαίως. Είπαμε Τούμπα έχει πάνω από 20.000 φιλάθλους. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ήδη 14.000 εισιτήρια διαρκείας. Παίζουν γρήγορα με τον Βολοσίν, τον παίχτη στα άκρα δεξιά, κόπηκε η πάσα του, Ζαφύρης, Τάισον, με τον Γκόμες, Ζαφύρης, Γκόμες, πιέζουν οι Ουκρανοί, με Μιχαηλίδη, φάουλ κερδίζει ο Γκόμες. Πρεσάρουν καλά οι Ουκρανοί. Θα έλεγα ότι στο pressing τους μέχρι στιγμής δυσκολεύουν πιο πολύ τον ΠΑΟΚ από ότι ο ΠΑΟΚ αυτούς. Αυτή η αίσθηση υπάρχει στο γήπεδο. 21ο λεπτό, 0-0 χωρίς φάσεις. Ο Παβλένκα το ελεύθερο. Ο Λύση τα λέει με τον Πολωνό τέταρτο. Παβλένκα γεμίζει. Ο Μύθου είναι ο στόχος. Πρόκειται και Τζιόρα, Σαντα Μαρία. Ποιος θα την κατεβάσει? Ο Βολοσίν, ο Γκόμες, Σαντα Μαρία. Ανοιχτό κοντρόλ του φεύγει. Πλάγιο out. Πρώτο παιχνίδι και για τον Γάλλο πρώην παίχτη της Βαλένθια εδώ στην Τούμπα. Ο προπονητής ο Κώστιουκ βρίσκει ευκαιρία να τα πει με τον Σιχ, τον δεξί του μπακ, που έχει το πλάγιο. Εκτελεί με δύναμη προς τον Πονομαρένκο. Εκεί με τον Μιχαηλίδη πέφτουν και οι δύο κάτω. Παίζεται λέει ο διαιτής. Παβλένκα, Σαντα Μαρία, ψηλά η δύναμο. Ο Γάλλος ψάχνει τον Μύθου. Η μπάλα στον Κωνσταντέλια. Φάουλ δίνει στον Μύθου ο διαιτητής και σταματάει τον Κωνσταντέλια. Τα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν έχει προσεγγίσει την αντίπαλη περιοχή. Δεν έχει κατοχή μπάλας από το κέντρο και μπροστά. Δυσκολεύεται, περιμένει κάποιες μεταβάσεις, εκλεψίματα που δεν του έχουν έρθει μέχρι τώρα. Θα δούμε. Εδώ ο Κένι πιέζει πίσω για τον Τιαρέ και στον goalkeeper του, στον Σούρκης, ενώ η Τούμπα ξεσηκώνεται, φωνάζει πιο έντονα για να ενισχύσει τους παίχτες του Λύση. Μια μεγάλη παλιά, βγαίνει ο Παβλένκα, απομακρύνει και στέλνει την μπάλα εκτός γηπέδου, πλάγιο out. Σε κατοχή μπάλας μας βγαίνει ένα στατιστικό ΠΑΟΚ 53% και η Δυναμό 47%. Δεν το νιώθουμε έτσι στο παιχνίδι, αλλά ok. Πονομαρένκο παίρνει πλάτη, κλέβει ο Σαντα Μαρία, παίζει για τον Τάισον. Κακή πάσα και εδώ ο ΠΑΟΚ κάνει μια ευκαιρία μετάβασης. Βολοσίν ανεβαίνει από τα δεξιά. Παίζει για τον Μπουλάσκι, η σέντρα out πρέπει να είναι. Ναι, out είναι, δεν βρήκε σε παίχτη του ΠΑΟΚ. 2-3 περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ είχε την προϋπόθεση να βγάλει γρήγορη μετάβαση, χάλασαν σε εύκολες πάσες, ένα σφύριγμα. Δεν έχει βρει εκτεθειμένη την ουκρανική άμυνα ο ΠΑΟΚ. Στο μισό του πρώτου ημιχρόνου, με τον Παβλένκα να μην επιχειρεί build-up, να θέλει να γεμίσει προς τον Μύθου, σμπρόξιμο από τον Τιαρέ, φάουλ. Χρειάζονται και αυτά από τον νεαρό του ΠΑΟΚ να βρίσκει τον τρόπο να μην χάνει την μπάλα. Εδώ χαλάρωσε, ήρθε τον έσπρωξε ο Τιαρέ, έπεσε ο Μύθου, πήρε το φάουλ. Μιχαηλίδης. Δεν παίρνουν οι μπάλες ανάμεσα στις γραμμές. Όταν ο ΠΑΟΚ επιχειρεί να χτίσει επίθεση, τώρα Σαντα Μαρία με τον Γκόμες, ανοιχτό κοντρόλ. Γκόμες θα σκάψει για τον Κωνσταντέλια, λάθος. Καταφέρουν τα χαφ, ο Λόνβικο, ο Μπράσκο, να κλείνουν τις πάσες ανάμεσα στις γραμμές τους. Με τον Σιχ το πλάγιο δείχνει να έχει δυνατά χέρια, ψάχνει πάλι σε πολλά μέτρα απόσταση συμπαίχτη, ο Γκόμες παραχωρεί νέο πλάγιο. 25ο λεπτό, σκεπτικός ο Λύση, κάτι φωνάζει στον Κωνσταντέλια, του δείχνει και τη δεξιά πλευρά. Νέο πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου, με Μιχαηλίδη να κόβει, Τάισον φέρνει την μπάλα μπροστά, παίρνει το πλάγιο. Αργός ρυθμός, λάθη, διακοπές, πλάγια, χωρίς φάσεις. Άγχος από τους παίχτες των ομάδων, παίζεται μια πρόκριση, σαφώς ανέτοιμες ομάδες. Είδαμε πολλά γκολ και φάσεις στο πρώτο μάτς. Δεν είναι απαραίτητο ότι και στο δεύτερο θα είναι το ίδιο. Τάισον γυρίζει προς τα πίσω με ένα το πλάγιο για τον Μιχαηλίδη. Πάντως ο ΠΑΟΚ στη δική του ανάπτυξη δυσκολεύεται αρκετά. Παβλένκα με Μιχαηλίδη. Χαμηλώνει και ο Κωνσταντέλιας. Δεν υπάρχει εύκολη πάσα. Κωνσταντέλιας θα πάρει την μπάλα εκεί στο 6. Τριπλάρι με ρίσκο. Χάνει την μπάλα και πάλι. Επίθεση γρήγορα από τα δεξιά. Μιχαλίδης με προβολή. Ο Τέλιας σηκώνει το χέρι. Ότι έκανε λάθος. Τρίτο λάθος όμως είναι αυτό. Έκανε τα δύο προηγούμενα ψηλά. Τώρα χαμήλωσε. Πήρε ρίσκο. Αμήνεται πολύ καλά στο κέντρο η Δυναμό. Και έχει το πλάγιο τώρα με τον Σιχ που θα εκτελέσει προς την περιοχή. Έχει δυνατά χέρια, φάνηκε, δίνει και ύψος, κόβει ο Γκόμες και πάλι προς τον Σιχ. Θέλει το πλάγιο, το αφήνει, νέο πλάγιο. Νωρίτερα βλέπουμε στο replay ότι το πλάγιο ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ, λάθος του βοηθού. Ο Σιχ θα εκτελέσει και πάλι με δύναμη προς την περιοχή. Πάρα πολύ δυνατά η μπάλα, σκάει στην πικρή περιοχή και μπλοκάρει ο Παυλένκα. Ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι της Δυναμό που ο ΠΑΟΚ ίσως να μην το ήξερε. Αυτός ο ποδοσφαιριστής που παίζει για πρώτη φορά με τις δυνατές εκτελέσεις. Μιχαηλίδης, μεγάλη για τον Κωνσταντέλια. Κάνει το κοντρόλ άψογο. Έχει πολλούς αντιπάλους όμως. Ανεβαίνει ο Τάισον, παίρνει ο Βραζιλιάνος. Τάισον, τριπλάρι, κόπηκε. Τρέχει ο Σανταμαρία, Βολοσίν κρατάει για τους Ουκρανούς που και εδώ καταφέρνουν και κόβουν μια σχετικά επικίνδυνη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει πολλή ώρα, πάνω από 10 λεπτά, να προσεγγίσει την περιοχή, να πάρει κατοχή μπάλας, να απειλήσει. Και έτσι ώρα, μπαλιά που κόβει ο Γκόμες για τον Τάισον. Από τα αριστερά ο Βραζιλιάνος βλέπει τις επιλογές. Πασάρει δυνατά στο Ζίφκοβιτς, άστοχα. Τον είδε το Ζίφκοβιτς που έκοψε, αλλά η πάσα του ήταν δυνατή και άστοχη. Και εδώ ο ΠΑΟΚ έχει προοπτική, αλλά την σπαταλάει στην τελική πάσα του Τάισον. Στο 28ο λεπτό μπήκαμε 0-0 χωρίς φάσεις. Ένα σούτ του Πονομαρένκο, μια κεφαλή του Χατζηδιάκου νωρίς. Θα επιχειρήσουν build-up οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε. Μάλλον ναι, με τον Σούρκης, τον τερματοφύλακα. Θα γεμίσει στο κέντρο κεφαλιά της Σανταμαρία η πρώτη, Ζαφύρης για Κωνσταντέλια και για τον Ζαφύρη από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Έλληνας διεθνής. Ζαφύρης στην πρώτη του ενέργεια. Πασάρα για τον Κωνσταντέλια. Μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται, προσποιείται, περιμένει ο Ζαφύρης. Κωνσταντέλιας πάει στο ένας με έναν. Κρατάει Ζαφύρης, γεμίζει την περιοχή ο ΠΑΟΚ. Βλέπουν την υπεραριθμία από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας σεντράρει χαμηλά, κόβει ο Κετζιόρα. Εύκολα Βολοσίν. Πονομαρένκο κρατάει ο Μιχαηλίδης, του κερδίζει την μπάλα. Ο Πονομαρένκο κερδίζει, δεν δίνει φάουλο διαιτής. Πονομαρένκο αδειάζει δύο του ΠΑΟΚ, δεν πέφτει με τίποτα. Ποθορικτό, πασάρι στο Βολοσίν από τα δεξιά. Πατάει περιοχή ο Βολοσίν. Γεμίζει κεφαλιά, μπλοκάρει ο Παυλένκα. Η κεφαλιά του Ρεντούσκο, αυτός είναι ο Πονομαρένκο με την μπάλα στα πόδια. 20-30 μέτρα του την διεκδικούσαν αντίπαλοι, την κράτησε, έβγαλε φάση η Δυναμό Κιέβου στο 29. Χατζηδιάκος με τον Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ σε προσπάθεια να χτίσει παιχνίδι εκεί που δυσκολεύεται απόψε, με Μιχαηλίδη αποφασίζει τις πιο πολλές φορές. Σανταμαρία θα πάρει την μπάλα εδώ ανάμεσα στις γραμμές, αλλά γυρίζει προς τα πίσω. Ο Γάλλος βλέπει το άνεβασμα του Κένι, καλή μπαλιά η 30 μέτρων Κένι, με το δεξί γεμίζει, Μύθου δεν προλαβαίνει την κεφαλιά, Τάισον στο δεύτερο δοκάρι, γιατί την άφησε, παίρνει το πλάγιο out, ενώ θα μπορούσε να σταματήσει την μπάλα και να δημιουργήσει. Cooling break, έχουμε και cooling break, στο 30 λεπτό διακοπή εδώ στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 0-0. Δύσκολο βράδυ, δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Στο πρώτο 30 λεπτό το 0-0 παραμένει.
1: Ωραία, με την ευκαιρία αυτής της διακοπής να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και τον μέλλον του Sports Media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή έως και 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες κάλεσε στο 210-010-6700.
2: Λοιπόν, επίσης επί του πιεστηρίου, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, ο Άρης πέτυχε και δεύτερη νίκη στα φιλικά προετοιμασίας επί Ιταλικού εδάφους. Αυτή τη φορά νίκησε 3-1 τη Μόντσα. Καντεβέρε στο 6, Ράτσι στο 33 και Ντέλεμπασίρου στο 84 τα γκολ των Κίτρινων. Ενώ για τους Ιταλούς μείωσε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Κολπάνη για το τελικό 3-1. Οι Κίτρινοι, οι οποίοι επιστρέφουν αύριο στην Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσουν εκεί την προετοιμασία τους. Είπαμε το 1-0 του Ατρόμητου επί του Άρη Λεμεσού, επί πολωνικού εδάφους. Πρώτες δηλώσεις του Σιλβέν Φρανσίσκο ως παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ. Αυτά είναι τα τελευταία. Πάμε και πάλι στην Τούμπα στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
0: Επιστροφή μετά το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες με πλάγιο τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται κοντά στο σημεάκι. 0-0 το παιχνίδι. Γκόμες για τον Τάισον. Τάισον με τον Γκόμες από τα αριστερά. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι. Ζίφκοβιτς δεν προλαβαίνει. Θα βγάλουν την μπάλα ο Κένι, τα καταφέρνει. Γυρίζει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα φεύγει εκτός από τον Κένι στο 32. Ελεύθερο για τους φιλοξενούμενους. Θα δούμε αν θα επιχειρήσουν και εδώ build-up. Βέβαια μένουν τα δύο στόπερ με τον goalkeeper και πάλι ο Σούρκης για τον Γκετζιόρα. Γκετζιόρα χωρίς ρίσκο. Σηκώνει την μπάλα προς τον Πανομαρένκο. Φοβερές μονομαχίες με τον Μιχαηλίδη. Φάουλ του Κρανού στον Έλληνα. Σαντα Μαρία παίζει για τον Χατζηδιάκο. Οι δύο μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος, πασάρει για τον Κένι, ανοίγεται ο Ζίφκοβιτς, φτάνει μπάλα στον Σέρβο που και αυτός δεν έχει πολλές επαφές. Θέλει να τριπλάρει τον στόπερ, τον βγάζει εκτός. Φάουλ του Ζίφκοβιτς, χάνει την μπάλα και μετά χρεώνεται με φάουλ. Υποδεικνύει ο βοηθός, το καταλογίζει ο διαιτητής. Και ο Ζίφκοβιτς δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής, και ο Ζαφίρης. Ο Κωνσταντέλιας με λάθη. Εξηγείται κάπως έτσι η ανεμική επιθετική δημιουργία του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού με τον Τιαρέ, αριστεροπόδρας αυτός και αν δεν είναι 1,90, με πολύ δύναμη Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης διώχνει όπως όπως ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Μύθου διεκδικεί η μπάλα προς τον Σιχ. Σαντα Μαρία, Κωνσταντέλια σε ένα κοντρόλ, βάζει το σώμα του, γυρίζει, τριπλάρει. Σε ποιον? Θα πασάρει για τον Κένι. Τον έβγαλε μόνο του. Κένι, περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Κένι για τον Σέρβο. Κένι και πάλι Ζίφκοβιτς, το αριστερό. Σουτάρει, μπλοκάρει ο Σούρκης. Δεν πάτησε καλά τελευταίο βήμα του ο Ζίφκοβιτς. Το σούτ αδύναμο στο κέντρο της εστίας. Μπλοκάρει ο Σούρκης σε μία από τις λίγες τελικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ έπειτα από συνδυασμό. Σούρκης το ελεύθερο. Χατζηδιάκος με Πονομαρένκο. Μιχαηλίδης θα απομακρύνει. Είναι μπελάσο ο Πονομαρένκο, σαφώς. Και πάλι ψηλά τον ψάχνουν. Με Χατζηδιάκο βάζει το σώμα του Πονομαρένκο. Μιχαηλίδης θα πάρουν του ΠΑΟΚ με Σαντα Μαρία. Μια καραμπόλα. Χάνεται η μπάλα. Κατεβάζει ο Ρεντούσκο. Σε φάση άμυνας και πάλι ο δικέφαλος. Πίσω για τον Τιαρέ. 35 λεπτά στην Τούμπα. 0-0. Δεύτερο παιχνίδι μετά το 3-2 του ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο που χρησιμοποιούν ως έδρα ή της Δυναμό Κιέβου. Και Τζιόρα. Με τον Τιαρέ. Περιμένει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο. Περνούν τις μπάλες. Εδώ είναι. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να περάσει τις πάσες. Ω, κίτρινη στο Χατζηδιάκο. Για ένα φάουλ, φάνηκε απλό, ένα κοντρόλ προωθητικό και δίνει κίτρινη στο Χατζηδιάκο ο Πολωνός διαιτητής στο 35. Πολύ εύκολη κίτρινη. Για ένα φάουλ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως τέτοιες πάσεις του ΠΑΟΚ δυσκολεύονται να περάσουν από την άμυνα προς το κέντρο. Είναι φανερό ότι αμήνεται καλά μέχρι στιγμής η Ουκρανική ομάδα. Έχει το φάουλ τώρα με τον Μπουλάσκι. Παίζει για τον Μπράσκο. Μια κόντρα στο σουτ που επιχείρησε ο Κετζιόρα από την άμυνά του δεξιά στον Σιχ. Λείπει ο Τάισον. Σιχ ανεβαίνει. Πηγαίνει ο Μύθου να καλύψει. Η σέντρα διώχνει εκεί ο Γκόμες. Σαν να έχουν χαθεί οι θέσεις. Είναι δεξιά ο Γκόμες και αριστερά ο Κένι για κάποιον λόγο. Αδιευκρίνιστο. Στα μπακ. Και πάλι Μπράσκο επιχειρεί το σουτ. Out. Σουτ από 10-12 μέτρα εκτός περιοχής. Πέρασε πάνω από την εστία του Παυλένκα. Στο 36 ο σκόρερ του πρώτου τέρματος την προηγούμενη Πέμπτη. Πιστεύει στο πόδι του. Οι του ΠΑΟΚ δεν σκέφτονται το build-up. Δεν βγαίνει προς το παρόν. Δεν ρισκάρουν. Θα γεμίσει με το ελεύθερο ο Παυλένκα στα 37 λεπτά παιχνιδιού εδώ στην Τούμπα. Παυλένκα ψάχνει τον Μύθου, παίρνει την κεφαλιά, τρέχει ο Ζίφκοβιτς, βγαίνει ο goalkeeper της Ουκρανικής ομάδας, ο Σούρκης, και ελέγχει. Είπαμε μία από τις 6 αλλαγές που έκαναν οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ. Εδώ ο Σιχ πουλάει την μπάλα. Μιχαηλίδης. Πρέπει να παίξει λίγο πιο γρήγορα, να τους βρει κάπως ανοργάνωτους. Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης και πάλι για τον Χατζηδιάκο. Δεν μπαίνει μπάλα με τίποτα εκεί μέσα στο κέντρο. Μιχαηλίδης με τον Γκόμες συγκλίνει. Αλλάζει πολύ καλά για τον Κένι μόνος του. Την κατεβάζει με την κοιλιά. Κένι σεντράρει, κόπηκε η μπάλα. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου. Μέχρι στιγμής ο Γκόμες είναι αυτός που μάλλον τον αφήνουν, τον έχουν υποτιμήσει. Έχει τους χώρους να προωθήσει καλύτερα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Κένι στο πλάγιο κλέβει. Κωνσταντέλια στα κουνάκι για τον Ζαφίρη. Η μπάλα στον Τάισον. Θέλει να παίξει από τα δεξιά με Ζίφκοβιτς. Ανεβαίνει ο Κένι. Ζίφκοβιτς για τον Τάισον. Φορτώνουν τη δεξιά πλευρά όλοι τους εκεί. Ζίφκοβιτς αλλάζει για τον Γκόμες. Λείπει από εκεί όμως ο Τάισον. Μιχαηλίδης με τον Ζίφκοβιτς για τον Σανταμαρία. Γκόμες. Ο ΠΑΟΚ που χρειάζεται να κυκλοφορήσει την μπάλα, να πάρει αυτοπεποίθηση. Ο Ζίφκοβιτς πολύ ελεύθερα ως 6-8 σε αυτή την φάση. Χατζηδιάκος, 39 λεπτά παιχνιδιού με Μιχαηλίδη. Σανταμαρία ελευθερώνεται, κερδίζει κάποια μέτρα ο ΠΑΟΚ. Σανταμαρία του δείχνει ο Τάισον που να παίξει. Δεν περνάει μπάλα. Μιχαηλίδης αλλάζει και πάλι για τον Κένι. Πλάγιο, λάθος. Λάθος στην μεγάλη πάση του Μιχαηλίδη. Είναι μια λύση αυτή. Ο ΠΑΟΚ απομονώνει τον Γκένι αφού κλείνει ο Ζίφκοβιτς. Τον ψάχνουν οι συμπαίχτες του. Είναι ένας τρόπος ανάπτυξης. Δεν έχει αρκετούς άλλους απόψε ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Χατζηδιάκος με Γκένι κερδίζουν τη μονομαχία. Πίσω η μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Το 0-0 παραμένει. Δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα. Μιχαηλίδης ανεβαίνει από τα αριστερά. Πλησιάζουμε τελευταίο πεντάλεπτο ημιχρόνου. Σηκώνει για τον Τέλια. Περνάει μπάλα. Κωνσταντέλιας πλησιάζει. Κωνσταντέλιας δεν τσουτάρει. Πατάει περιοχή από το δεξιά. Κωνσταντέλιας θέλει να πασάρει με το εξωτερικό στον Μύθου. Μπλοκάρει ο goalkeeper ο Σούρκης. Θέλει να κλέψει ο Μύθου παραλίγο. Η μεγάλη του Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντέλια που τραβάει τα μαλλιά του γιατί δεν κατάφερε να βρει τον Μύθου ανάμεσα του υπάλου. Να πω ο ΠΑΟΚ έτσι με μια μεγάλη του Μιχαηλίδη καταφέρει να δημιουργήσει. Πονομαρέκο παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Γκόμες απομακρύνει. Μύθου θα διεκδικήσει με τον Παυλέ, με τον Κεντζιόρα. Κωνσταντέλιας πάει να μπει. Προβολή Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί να πλασάρει, ήταν offside. Σωστό, σωστό, νομίζω ήταν offside. Η μπάλα έσκασε πολλές φορές. Μπήκε να την διεκδικήσει ο Κωνσταντέλιας και πράγματι νομίζω ήταν offside αφού δεν την ακούμπησε κανείς άλλος νωρίτερα. Για να δούμε αν έτσι. Έχουν μια αβεβαιότητα εκεί ο Κετζιόρα με τον Τιαρέ και οι του ΠΑΟΚ δύο φορές προσπάθησαν να τους απειλήσουν μπαίνοντας στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. 0-0. Εκτελεί ο Σούρκης το ελεύθερο αυτό. Πονομαρέγκο διεκδικεί, Ζαφύρης, Μιχαηλίδης. Επαναφέρουν, κατεβάζει ο Μιχαηλίδης για τον Ζαφύρη, βάζει το σώμα του, τριπλάρι, ωραία. Ζαφύρης, 3-4 φάουλ του γίνανε, τα αφήνει ο διαιτητής. Ανεβαίνει τα δεξιά ο Κένι, εξαιρετικό Ζαφύρη σε αυτή τη φάση. Κένι θέλει να μπει από τα δεξιά. Σταματάει, περιμένει ο Ζίφκοβιτς. Πάει μπάλα στο σέρβο. Κένι φοβούνται το offside. Δεν πέρασε η μπάλα. Με Κωνσταντέλια από τα δεξιά. Σπάνιο αυτό. Θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς. Θέλει να περάσει ο Σέρβος. Χάνει την μπάλα. Ελέγχουν οι Ουκρανοί, απομακρύνουν όπως για τον Παυλένκα. Έχει κερδίσει μέτρα ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5-6 λεπτά και το γήπεδο ανεβαίνει. Μιχαηλίδη Σανταμαρία. Οπισθοχωρούν της Δυναμό Κιέβου που βλέπουν τον ΠΑΟΚ να βρίσκει τρόπους να προσεγγίζει την περιοχή. Μιχαηλίδης. Έχει κλείσει ο Τάισον. Ανοίγει ο Γκόμες. Μεταξύ κέντρου και περιοχής. Γκόμες, Τάισον. Χάνουν μέτρα οι αντίπαλοι. Τάισον ξεχύνεται. Τάισον πλησιάζει. Πασάρι στον Μύθου. Θέλει να πιβοτάρει. Όχι. Χάνει ο Μύθου και εδώ. Χαλάει την επίθεση. Φάουλ υπέρ του Τιαρέ. Δυσκολεύεται πολύ ο Μύθου. Και στο προηγούμενο παιχνίδι και εδώ. Δεν μπορεί με τον όγκο του να κρατήσει, να πασάρει. Η μπάλα σταματάει επάνω του. Σταματούν οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ εκεί. Στο 42. Είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα. Σούρκη στο ελεύθερο. Δεν υπάρχει build-up. Τώρα μακρινές. Θα πάρει την μπάλα ο Στόπερ, ο Τιαρέ. Και θα ανοίξει για τον Μικάφκο. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Μικάφκο για τον Τιαρέ. Κοντά το Κωνσταντέλιας και Τζιόρα από τα δεξιά. Βάζουν την μπάλα εκεί πάλι με τον Πονομαρέγκο. Διεκδικεί ο Τάισον. Δύο του ΠΑΟΚ για να τον ελέγξουν. Πολύ καλός είναι. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τον Μύθου. Εντελώς το αντίθετο ο Πονομαρέγκο.
1: 43 λεπτό στην Τούμπα 0-0. Πάμε για τη σέντρα στο ΑΚΑ Βαγγέλης Νεραδιάς.
3: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, εδώ για λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Πάξη. Ο επαναληπτικός του 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία έχει ξεκινήσει. Με τον Παναθηναϊκό είναι αυτός που έχει την μπάλα και κερδίζει το πρώτο πλάγιο. Και πάμε γρήγορα στις 11 για τον κόσμο που συντονίζει και τώρα μαζί μας. Ο Παναθηναϊκός παρατάσσεται με την ίδια 11 που παίξει στην Ουγγαρία, δηλαδή με τον Μπένια στην εστία. Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Τσέριν και Καμαρά κεντρική μέση. Γιάκους επιτελικός. Αντίνο στον αυτερό, Ζαρουρί στο άλλο. Τετέ στην κορυφή της επίθεσης. Για την πάξη του Γιώργη Μπόγκναρ, ο Κόβατσικ είναι στην εστία. Ο Σάμπο, ο Βάσκι, ο Ζέκε στην άμυνα. Ο Βιντέκερ, ο Παπ, ο Λάπου και ο Τζόφρι στη μεσαία γραμμή. Ο Χόρβαθ με τον Πίτο κινούνται πίσω από το Σαλάι. Αυτή είναι η αρχική δεκάδα για τους Ούγγρους. Ενώ διαιτήσουν ο Ολλανδός Μαρκ Νάχενταλ. Το παιχνίδι βρίσκεται στο πρώτο λεπτό ακόμη με τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτός που είναι στην επίθεση με τον Γιάκουσης να παίρνει την μπάλα και να φορμά προς την περιοχή της Πάξη και να δίνει δεξιά στο Ζαρουρί που έχει χώρο. Ο Ζαρουρί προσπαθεί να κάνει τη σέντρα μπάρα κοντράρι. Βρίσκει στο σώμα του και φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χαμένη εδώ. Υποσχόμενη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ζαρουρί να μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά, αλλά να μην μπορεί να ολοκληρώσει την φάση. Στο ΆΚΑ, όπου περίπου 20.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται αυτή τη στιγμή και η προσέλευση συνεχίζεται. Οι Ούγγροι εκτελούν το ελεύθερο βολέ με τον Γιάγκουσης να παίρνει την κεφαλιά, απομακρύνει η άμυνα της Πάξη. Και τώρα στη μέσα γραμμή οι φιλοξενούμενοι θέλουν να ελέγξουν από τα αριστερά με τον Λάπου που κινείται προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Όμως πολύ σωστά πάει πάνω στην μπάλα ο Τσάπρας. Και κερδίζει τη μονομαχία. Ο Τσάπρας που ήταν εξαιρετικός και στο παιχνίδι στην Ουγγαρία. Να πω ότι δίπλα μου στο σχόλιο θα είναι και ο Νίκος Αθανασίου στη διάρκεια του αγώνα. Ο Τσάπρας τώρα εκτελεί αυτό το πλάγιο. Αλλάζει με τον Γιάγκουσιτς και πάλι Τσάπρας. Η μπάλα κοντράρει πάνω στα σώματα των Ούγγρων που προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Χόρβαθ. Όμως ο Ντεφράι διαβάζει τη φάση και γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια με τα πόδια ψάχνει κάποια επιλογή. Κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Μαρκάρισμα αφήνει το παιχνίδι. Ολλανδός και η Πάξη με τον Τζόφρι κάνει μια μεταβίβαση η οποία δεν είναι καλή και καταλήγει απευθείας στα πόδια του Πένια, του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ελέγχει την μπάλα και ετοιμάζεται να τροφοδοτήσει κάποιο συμπαίκτη του για να ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν η Πάξη θα πρεσάρει ψηλά τον Παναθηναϊκό. Βλέπω ότι δεν έχει την ίδια φιλοσοφία με το γήπεδό τους στο παιχνίδι την προηγούμενη εβδομάδα που...
1: Πάμε στην Τουμπά.
0: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλάινο δίχτυ, Γιάννης Κωνσταντέλιας στο 45, γκολ για τον ΠΑΟΚ, 1-0. Αυτός είναι ο μικρός μάγος του ΠΑΟΚ με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Ο δικέφαλος έδειξε τελευταία 5 λεπτά ότι βρίσκει χώρους, βρίσκει προϋποθέσεις. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0, διαμαρτύρονται για κάτι, δεν υπάρχει τίποτα. Η φάση ξεκίνησε με τον Ζίβκοβιτς από τα δεξιά, πήγε αριστερά, ο Τάισον διεκδίκησε, ο Βολόσιν παράτησε τη φάση. Πω, αυτός είναι αστείος. Φοβερός αυτός ο Βολόσιν, παρατάει τη φάση. Ο Κωνσταντέλιας πλασάρει, δεν τον αφήνεις έτσι όπως έχει τελειοποιήσει τα τελειώματά του. 1-0 ο ΠΑΟΚ σε πολύ σημαντικό σημείο της βραδιάς. Στο διάστημα που ο δικέφαλος τελειώνει καλά το ημίχρονο και βρίσκει και τον γκολ. Βεβαίως πρέπει να τελειώσει το ημίχρονο. Φυσικά, Βολοσίν πράγματι με τον Γκόμες. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας. Πάω ψάχνουν την μπάσα, Μιχαήλ στραβοκλωτσιά με τον Γκόμες, Βολοσίν. Κλέβει ο Σανταμαρία, ψηλά είναι οι Ουκρανοί. Στον Κωνσταντέλια η μπάλα, ο Κετζιόρα τη διώχνει σε πλάγιο out. Σε πολύ κρίσιμο σημείο της βραδιάς, ο ΠΑΟΚ λίγο πριν το ημίχρονο σκοράρει με τον superstar που έχει η ομάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στην πρώτη του τελική βρίσκει δίχτυα. Μύθου, τέλος, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όλο το γήπεδο όρθιο. Ο Κετζόρα φωνάει στον προπονητή του για κάποιο λόγο. Ο ΠΑΟΚ φεύγει με το 1-0 σε πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τελειώνει καλά το ημίχρονο, τελειώνει με τον Κωνσταντέλια. 1-0, επιστρέφουμε αργότερα εδώ στην Τούμπα.
1: Ωραία, στο κατάλληλο σημείο το γκολ και για ψυχολογικούς λόγους για τον ΠΑΟΚ. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Κωνσταντέλια. 1-0 ο ΠΑΟΚ την Δυναμό Κιέβου, θυμίζω 3-2 υπέρ του. Το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία, επιστροφή στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Παξί, Βαγγέλης Ναρατζιάς, Νίκος Αθανασίου.
3: Συμπλήρωθηκαν 5 λεπτά στο ΆΚΑ χωρίς κάτι αξιοσημείο, το Παναθηναϊκός Παξί 0-0, με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό σε αυτό το χρονικό διάστημα. Για να σας δώσουμε μια εικόνα, ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με καταπράσινη εμφάνιση, καθώς οι δύο ομάδες έχουν ίδια χρώματα. Η βασική εμφάνιση του Παναθηναϊκού είναι πράσινο σόρτς, πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς, αλλά ο Παναθηναϊκός παίζει με πράσινα γιατί η Παξί που φοράει για αυτή πράσινα παίζει με λευκά σήμερα, το αντίθετο από ό,τι συνέβη δηλαδή στην Ουγγαρία. Ο Αντίνο κάνει μια κίνηση διαγώνια προς την περιοχή, κόβεται, αλλά τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Αντίνο είναι αρκετά στο πλάι στα αριστερά, δίνει συνεργασία με τον Κυριακόπουλο, αυτός το Τζέριν έξω από την περιοχή. Τζέριν τσιμπάει την μπάλα, πολύ ωραία για τον Κυριακόπουλο. Γυρίζει ο Κυριακόπουλος, κοντράρει μπάλα. Πολύ ωραία εδώ η έμπνευση του Άνταμ Τζέριν. Ο Κυριακόπουλος δεν μπόρεσε να γυρίσει όμως μέσα στην περιοχή και τώρα το γέμισμα των Ούγκρων. Ο Ντεφράι με το κεφάλι δίνει δίπλα του στον Τουμπά και ο Παναθηναϊκός ανακτά απευθείας την κατοχή της μπάλας και ο Πένια δίνει δεξιά στον Τσάπρα για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Τριφυλιού. Τσάπρας περνά τη μεσαία γραμμή, παίζει με τον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να κατεβάσει, μαρκάρισμα, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής, τώρα θα γυρίσει τη φάση και θα δώσει φάουλ, διότι υπήρχε ξεκάθαρο τράβηγμα πάνω στον Ανδρέα Τετέι. Ένα φάουλ το οποίο είναι λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου, που το εκτελεί με πάσα ο Τσάπρας στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι αλλάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος τώρα στο μισό γήπεδο προς την περιοχή της Πάξη. Ο Αντίνο τραβιέται για να βρει χώρο και παίρνει άλλο ένα φάουλ από τον Βάς. Ένα φάουλ που και αυτό είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Καμαρά παίρνει την μπάλα και δίνει στον Ντεφράι. Από εκεί στον Τσάπρα. Τσάπρας, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί με τη μία, ξανά Γιάγκουσιτς. Και από εκεί στον Ετιέν Καμαρά. Και αλλάζει παιχνίδι ο Ετιέν Καμαρά στα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Πάξη. Και τώρα πηγαίνει στον Τσέριν που είναι σε θέση έξω αριστερά. Τσέριν κάνει μια προσποίηση. Δίνει προς τα έξω εκεί που έχει βρεθεί ο Αντίνο. Αυτός με αλλεπάλληλες προσποίησεις περνάει και μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Η σέντρα του κόβεται εύκολα όμως από την άμυνα των Ούγκρων με τον Παπ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και η Πάξη τώρα κερδίζει μια μπάλα έξω από την περιοχή και θέλει να βγει στην κόντρα. Όμως για άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός, όπως κάνει σε αυτά τα πρώτα λεπτά, ανακτά κατευθείαν την κατοχή της μπάλας. Δεν επιτρέπει στους Ούγκρους να αλλάξουν πάνω από 2-3 πάσες. Και ο Ετιέν Καμαρά γυρίζει πίσω στον Τουμπά. Ο Τουμπά ακόμη πιο πίσω για τον Πένια. Προσκαλούν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, του Σούγκρους, για να βρεθούν και χώροι. Τιέν Καμαράς, μια πάσα κακή προς τον Γιάνκο Σίταν. Δεν την κατάλαβε ο Κροάτης, δεν ήταν και καλή πάσα όμως του Καμαρά. Και έτσι έχουμε το πλάγιο για την πάξη από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα από την Ουγγαρία. Ξανακλέβει ο Παναθηναϊκός την μπάλα γρήγορα και ο Τσέριν δίνει στον Τετέ. Ο Τετέ κάνει λάθος. Την παίρνουν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Παπ. Και τώρα στα αριστερά για τον Λάπου. Ο Λάπου προσποιείται στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας τον κυνηγάει, του βάζει την κόντρα και παραχωρεί κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για την Ουγγρική ομάδα με την παρέμβαση του 30φύλου Τσάπρα πάνω στην ενέργεια του Παπ, του αριστερού χαφ της Πάξη. Και τώρα σιγά σιγά πηγαίνει για την εκτέλεση ο Πίτο. Ενώ προσπάθει και ο κόσμος εδώ στο ΆΚΑ να μπει στην εξίσωση. Κόρνερ λοιπόν, και αυτή είναι η πρώτη συνθήκη που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και είναι και μια συνθήκη η οποία υπάρχει στις στατικές φάσεις. Είναι από τα καλά της κομμάτια στο παιχνίδι. Το εκτελεί ο Πίτος στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Πένια για σιγουριά την πετάει σε κόρνερ. Η κεφαλιά ήταν γυριστή από τον Παπ. Η μπάλα κατέβηκε από πολύ ψηλά. Ο Πένια δεν θέλησε να ρισκάρει μπλοκάροντας την μπάλα και προτίμησε να την πετάξει σε κόρνερ. Ένα δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ, αλλά αυτή τη φορά από τα δεξιά. Και πάλι όμως πηγαίνει ο Πίτο για να εκτελέσει αυτό το δεύτερο κόρνερ συνεχόμενο της Πάξη. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση των Ούγκρων με τον Πίτο. Με αρκετά φάλτσα στο ύψος του πέναλτι. Καλή είναι η κεφαλιά και η μπάλα περνάει πάνω από το δοκάρι. Είναι πολύ καλή ευκαιρία αυτή για την Πάξη. Και καταγράφεται στο 10ο λεπτό. Αυτή η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι που πήραν οι Ούγκροι, το είπαμε και πριν ότι είναι από τα δυνατά του σημεία οι στημένες φάσεις. Πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Εδώ να δούμε ποιος ξέφυγε από τα μαρκαρίσματα. Και πάλι ήταν ο Παπ. Δεύτερη συνεχόμενη κεφαλιά παίρνει αυτός. Νίκο, το πρώτο δεκάλεπτο πώς το βλέπεις?
4: Καλησπέρα, Βαγγέλη, και από εμένα. Νομίζω είναι έτσι νοθρό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Να σου δώσω το λόγο να δούμε αυτή την επίθεση των Πρασίνων από τα αριστερά.
3: Δεν προγύψε κάτι, δεν πέρασε η πάσα του Ζαρορή για τον Αντίνο. Ξαναπαίρνουν οι Ούγκροι, αλλά ο Καμαρά σβήνει την φάση, κερδίζει την μπάλα και δίνει στον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος για τον Τζέρι. Βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση πρώτα απ' όλα από την Πάξη που δεν τρελαίνεται να πιέσει πάρα πολύ ψηλά τον Παναθηναϊκό.
4: Τις έχει ψηλά τις γραμμές της, σίγουρα όχι
3: όπως
4: όσο ψηλά και με τόσο μεγάλη ένταση όπως το έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός εκεί, είτε με κοντινές συνεργασίες είτε με άμεσο παιχνίδι με στήριγμα τον Τετέι, έχει σπάσει αυτό το press, αλλά στα τελευταία μέτρα του γηπέδου δεν είχε καλές επιλογές. Με αποκορύφωμα την φάση στο δεύτερο λεπτό. Για να δούμε εδώ την κίτρινη κάρτα.
3: Ναι, είναι κίτρινη η οποία είναι στο Λάπου και νομίζω ότι είναι και δικαιολογημένη γιατί είμαστε στο δεκάλεπτο και οι Ούγγροι έχουν κάνει ήδη 3-4 σκληρά μαρκαρίσματα.
4: Πολύ ξύλο, σωστά.
3: Περνώντας και αυτό το μήνυμα στον Παναθηναϊκό ότι έχουν να παίξουν σκληρά σήμερα. Έχουν
4: σωστό και το μήνυμα του διαιτητή. Ότι δεν θα το ανοιχτεί αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δεις, τα προηγούμενα κόρνερ των Ούγγρων είναι ένα καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό γιατί και στα δύο στατικά αυτά οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχασαν τις δύο κεφαλιές. Okay, η πρώτη. Την κάνει την επέμβαση ο Ινάκη Πένια για να σιγουρευτεί. Η δεύτερη όμως είναι μια καλή στιγμή στη κεφαλιά του Παπ. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να επιβάλλει το ρυθμό του, να κρατήσει περισσότερη ώρα την μπάλα στα δικά του τα πόδια και να βρει πράγματα που έβρισκε από το 5ο μέχρι το 8ο λεπτό, δηλαδή εύκολες ανακτήσεις της μπάλας ώστε να μένει ψηλά στο γήπεδο.
3: Κερδισμένο πλάγιο τώρα για την Πάξη από τα δεξιά με τον Τζόρφι να το εκτελεί και να παίρνει την μπάλα ο δεξιός χαφ της Πάξη, ο Τζόφρι, ο οποίος έκανε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο στην Ουγγαρία. Ήταν από τους παίκτες που βοήθησαν την Πάξη να μειώσει το σκορ σε εκείνο το σημείο. Εκτελεί το πλάγιο και δίνει στον Βίντεκερ. Αυτός προσπαθεί να βρει κάποιον που παίξει στην περιοχή. Κερδίζει ο Ζαρορή και ο Ζαρορή θέλει να παίξει γρήγορα για το Τέι. Βιαστικό ήταν αυτό. Πήρε με ευκολία την κεφαλιά ο Σάμπο και η Πάξη ξεκινά άλλη μια επίθεση. Έχοντας την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Άνοιγμα τώρα εκεί όπου ο Λάπου δεν μπόρεσε να γίνει κάτοχος μπάλας γιατί ο Τσάπρας βγήκε μπροστά και κέρδισε. Τσάπρας κρατά την κατοχή, πιέζεται, δίνει για τον Γιάνκουσης, αυτός πάλι πίσω στον Ετιέν Καμαρά. Αυτός δεν βρίσκει χώρους και γυρίζει στον Πένια. Πένια για τον Τουμπά. 13 λεπτά μπαίνουμε στο 13ο λεπτό στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0. 2-1 από το πρώτο μάτς ο Παναθηναϊκός. Να πούμε ότι στις εξέδρες και συγκεκριμένα στα VIP βρίσκεται και ο Φράγκο Μπαλντίνι αλλά και ο Kings Kangwa, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. De Frey δεν πιέζεται, γυρίζει πίσω στον Πένια μόλις πηγαίνει ο Σάλαϊ να τον πρεσάρει. Ο Πένια τώρα ψάχνει κάποια επιλογή. Έχει μπροστά του τον Καμαρά, αλλά είναι μαρκαρισμένο και έτσι ο Πένια παίζει με μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Τετέι. Θα κόψει όμως ο Σάμπο, αλλά θα ξαναπάρει ο Τετέι και θέλει να φύγει αριστερά. Τράβηγμα πάνω στον Τετέι. Δεν διστάζουν οι Ούγγροι με το που χάνουν την μπάλα να κάνουν το φάουλ.
4: Είναι κομμάτι του παιχνιδιού του, Βαγγέλη. Είναι στοιχείο τη αγωνιστική του ταυτότητα. Δηλαδή, όπου δεν μπορούν να καλύψουν καλά του χώρου και γρήγορα, φάουλ.
3: Αυτό που λέγαμε παλιά, ο παίχτης η μπάλα.
4: Αυτό. Εδώ μέχρι στιγμή ο παίχτης δεν έχει καμία πιθανότητα να περάσει.
3: Κυριακόπουλος τώρα με την μπάλα στη μεσαία γραμμή από τα αριστερά δίνει στον Τζέριν. Αυτός επιστρέψει στον Κυριακόπουλο και από εκεί πίσω στον Τουμπά. Ακόμη πιο πίσω αυτό στον Πένια. Ανοίγονται οι Ούγγροι, ανεβαίνουν ψηλά και ο Πένια παίζει με μια μεγάλη μεταβίβαση στα δεξιά για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Θα κερδίσει όμως την κόντρα και ο Τσάπρας τώρα έχει τον έλεγχο. Τσάπρας ανάμεσα σε δύο θα χάσει και παίρνει την μπάλα ο Λάπου από τα αριστερά και βγαίνει. Ο Τσάπρας έχει προλάβει και έχει γυρίσει να το μαρκάρει. Ο Λάπου προσποιείται, δεν κάνει τη σέντρα. Πάνω στον Τσάπρα η μπάλα κοντράρει και πηγαίνει στον Καμαρά. Καμαρά απομακρύνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Σάμπο, ο αρχηγός της Πάξη, κάνει ένα γέμισμα εκεί που είναι μόνο ο Τσάπρας και ο Πένια. Και ο Ισπανός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού με τα πόδια μάζευε την μπάλα και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Χωρίς τη μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Μια καλή φάση για την Πάξη στο 2 με την κεφαλιά του Παπ που πέρασε πάνω από το ριζούλο δοκάρι μετά από εκτέλεση κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός μόνο μια υποσχόμενη φάση στο 3ο λεπτό όταν ο Ζαρουρί μπήκε τα δεξιά αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει καθώς τον μπλόκαραν η αμυντική της Πάξη. Πένια στα όρια της περιοχής του δίνει δίπλα του στον Ντεφράι. Ντεφράι επιστρέφει την μπάλα στον Πένια και ο Πένια γεμίζει για άλλη μια φορά. Προς τον Τετέι, θα τον νικήσει ξανά ο Σάμπο. Έρχεται όμως ο Καμαρά να πάρει τη δεύτερη κεφαλιά, αλλά υπάρχει φάουλ εδώ τώρα εδώ. Φάουλ έχει δώσει.
4: Φάουλ, ναι, στη διεκδίκηση του Καμαρά στον αέρα. Εντάξει.
3: Ο Σάμπο τώρα ο αρχηγός της Πάξη, που τους διώχνει όλους να ανέβουν ψηλά και μένει μόνος στη μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Να δούμε αν θα γεμίσει προς την περιοχή. Κάνει ένα άνοιγμα στα δεξιά, εκεί που είναι ο Τζόρφι και ο Χόρβαθ. Η μπάλα όμως καταλήγει απευθείας πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που δεν πρέπει να πέσει την παγίδα να βολευτεί στη νίκη του στην Ουγγαρία. Πρέπει οπωσδήποτε να ψάξει τον γκολ, να ψάξει τη νίκη. Κυριακόπουλος τώρα ψάχνει κάποια επιλογή, καθυστερεί διότι δεν βρίσκει κάποιον ελεύθερο συμπαίχτη. Τελικά θέλει να παίξει με τον Αντίνο. Μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο και άλλο ένα φάουλ από τους Ούγγρους. Αυτό το φάουλ είναι από τα αριστερά και λίγο πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Με τον Κυριακόπουλο να είναι πάνω στην μπάλα και να εκτελεί αλλάζοντας παιχνίδι στον Τσάπρα από τα δεξιά. Ο Τσάπρας έχει χώρο, πλησιάζει τη μεσαία γραμμή. Παίζει με τον Γιάγκουσιτς, αυτός τον Καμαρά με τη μία. Καμαρά, ωραία αλλαγή κατεύθυνσης και δίνει στον Τσέριν. Και ο Τσέριν κουβαλάει την μπάλα για λίγο. Παίζει με τον Κυριακόπουλο και αυτός κάνει μια πάσα στον Αντίνο. Ο Αντίνο κινείται ωραία από τα αριστερά και μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει στο ύψος του πέναλτι. Δεν είναι κανείς συμπαίκτης όμως εκεί, είναι μόνο ο Παπ, ο οποίος απομακρύνει. Αλλά ο Παναθηναϊκός και πάλι παίρνει την μπάλα με τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά να δίνει στον Τσέριν. Τσέριν. Κουβαλάει την μπάλα ο Τσέριν τώρα και παίζει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος έχει καλές προϋποθέσεις για τη σέντρα. Θα την κάνει. Πρώτου Ζαρουρί θα κόψει ο Λάπου. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά και πάει όπως το πρώτο πεντάλεπτο. Ξανακλέβει μπάλες και επιστρέψει στην περιοχή της Πάξη. Και παίρνει και το χειροκρότημα από τον κόσμο του. Τσάπρας τώρα. Μια σέντρα χαμηλή. Ξανά θα κόψει ο Σάμπο. Απομακρύνει η άμυνα της Πάξη, αλλά ο Ντεφράι κλειδώνει το Σάλαϊ και δίνει την ευκαιρία στον Τουμπά να πάρει την μπάλα και να τη γυρίσει πίσω στον Πένια. Και πάλι ο Ντεφράι. Αριστερά του στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με τον Αντίνο. Αντίνο με τον Τζέριν. Τζέριν τώρα γυρίζει ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ντεφράι. Μπροστά από την περιοχή του Παναθηναϊκού ο Ντεφράι δίνει πίσω στον Πένια. Βγαίνουν και οι Ούγγροι από το καβούκι τους. Ανεβαίνουν στη μεσαία γραμμή. Η πάσα που κάνει εδώ ο Κυριακόπουλος δεν ήταν τόσο καλή, αλλά παραλίγο να μπερδευτεί ο Σάμπο και κερδίζει τελικά ο Τουμπά και φορμά προς την περιοχή της Πάξη και δίνει δεξιά στο Ζαρουρί. Κάνει κίνηση ο Γιάγκουσιτς στην περιοχή από τα δεξιά. Γυρίζει ο Γιάγκουσιτς, δεν ήταν καλή η συρτή σέντρα, κόντραρε, αλλά ο Ζαρουρί ξαναπαίρνει την μπάλα. Προσποίηση του Ζαρουρί. Δίνει τώρα στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς, μια γλυκιά σέντρα για τον Τζέριν. Ο Τζέριν κάνει μια κεφαλιά περισσότερο σαν από μάκρυς ήταν. Θέλησε να γυρίσει προς τα πίσω, δεν του βγήκε του Σλοβαίνου. Ο Παναθηναϊκός και πάλι με την μπάλα όμως στα πόδια του στο 18. Παναθηναϊκός Πάξη 0-0 και ο Ζαρουρί τώρα από τα δεξιά. Καμαρά για τον Τσέριν που είναι πολύ κινητικό στο ξεκίνημα. Με τον Καμαρά αλλάζει την μπάλα και πάλι οι δυο τους. Τσέριν τώρα. με μέτωπο που στην επίθεση δίνει διπλά στο Ζαρουρί. Αυτό με τη μία στο Γιάγκουσιτ, με τη μία από εκεί στο Τζάπρα. Τζάπρα ξανά στο Γιάγκουσιτ. Γιάγκουσιτ για τον Ζαρουρί και αυτό στο Τζάπρα. Τρομερή συνεργασία. Γυρίζει ο Τζάπρα. Η μπάλα κοντράρει και πάνω του και φεύγει out. Πολύ καλή προϋπόθεση εδώ. Άτυχος ο Παναθηναϊκός, καθώς δεν πέρασε ούτε η σέντρα για τον Τετέι, ούτε κέρδισε το κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Αλλά Νίκο, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ήταν η καλύτερη συνεργασία του Παναθηναϊκού μέχρι τώρα, νομίζω. Άτυχος ο Παναθηναϊκός, καθώς δεν πέρασε ούτε η σέντρα για τον Τετέι, ούτε κέρδισε το κόρνερ ο Παναθηναϊκός. Αλλά Νίκο, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ήταν η καλύτερη συνεργασία του Παναθηναϊκού.

0: Ο Ζέκε γύρισε πίσω στον Κόβασικ. Αυτό απομακρύνει όπως έρχεται ο Τσέρι να κερδίσει. Διώχνει όμως ο Σάμπο εκεί που πήγε να δημιουργηθεί συνθήκη για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Καμαρά θέλει να πάρει την κεφαλιά. Έχω την αίσθηση ότι τον έσπρωξε από πίσω ο Πίτο. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται και η Πάξη τώρα βγαίνει στην επίθεση από τα δεξιά με τον Χόρβαθ. Το σουτ που θα γίνει είναι ακίνδυνο. Η μπάλα περνάει πολύ χαλαρά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πένια που παρακολουθούσε τη φάση. Και ο Ισπανός ο Πένια παίζει γρήγορα τώρα για τον Κυριακόπουλο. Οι Ούγγροι παραμένουν ψηλά. Τσιμπάει την μπάλα ο Αντίνο για τον Τετέι. Δεν ήταν καλή αυτή η μεταβίβαση. Έδωσε την ευκαιρία στον Μπαπ που είναι ο καλύτερος παίκτης της Πάξης μέχρι τώρα να κερδίσει την μπάλα και να πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ υπάρχει χώρος για σουτ, είναι καλό. Και η μπάλα πάει πάνω από το δοκάρι. Έχει κοντράρει κιόλας στο σουτ του Χόρβαθ. Πρέπει να τα προσέξει αυτά ο Παναθηναϊκός. Εδώ υπήρχε μια χαλαρότητα στην αμυντική προσέγγιση των παιχτών του Παναθηναϊκού, καθώς ο Παπ κουβάλισε την μπάλα, την έδωσε στον Πίτο. Αυτός βρέθηκε μόνος του, έκανε το σουτ, πήγε ο Ντεφράι πάνω του και έκανε την κόντρα.
1: Είναι τρεις παίκτες της Πάξη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής της Πάξη στη φάση αυτή με τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού κοντά και τον μαρκάνουν και τρεις με τα μάτια. Ακόμα ένα καμπανάκι, έτσι.
0: Κόρνερ να δούμε εδώ ξανά η κεφαλιά από τους Ούγγρους και ο Πένια στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Είναι η τρίτη κεφαλιά που παίρνουν σε τρία κόρνερ.
1: Τρία στα τρία.
0: Ναι. Αυτό χρήζει προβληματισμού. Το γεγονός ότι σε τρία κόρνερ οι Ούγγροι έχουν πάρει τρεις κεφαλιές. Πρέπει να το προσέξουν αυτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και τώρα είναι τέταρτο κόρνερ για την Πάξη.
1: Πάλι ο Πάπ ήταν.
0: Πάλι ο Πάπ δεν παίζει μόνος. Τώρα ο Τσάπρας επιτέλους θα πάρει μια κεφαλιά και θα διώξει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Αλλά η Πάξη παραμένει στην επίθεση και γίνεται μια σέντρα. Θα κόψει ο Κυριακόπουλος. Θέλουν να βγουν τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού από την άμυνά τους. Ο Τζόρφι είναι αυτός που κουβαλάει την μπάλα με τον Χόρβαθ. Από τα δεξιά ο Αντίνο πιέζει και γίνεται το λάθος και κερδίζει ο Γιάγκουσης αλλά δεν έχει στήριγμα. Ξαναδίνει αριστερά στον Αντίνο. Πρέπει να βγουν και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αντίνο πήγε να περάσει από δύο. Τελικά κατάφερε να κερδίσει ένα πλάγιο και έτσι λύνεται αυτή η μίνι πολιορκία με τα συνεχόμενα κόρνερ της Πάξη. Πράγμα που ο Παναθηναϊκός, όπως αναλύσαμε με τον Νίκο, πρέπει να το προσέξει αυτό με τις στατικές φάσεις. Ντεφράι τώρα με την μπάλα, έχει πολύ χώρο και ανεβαίνει κάποια μέτρα, περνά τη μεσαία γραμμή ο Ολλανδός, συνεχίζει και δίνει τώρα στον Ζαρουρί. Ζαρουρί με τη μία στον Τζάπρα και από εκεί στον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς θέλει να βρει τον Τετέι, κόβεται η μεταβίβασή του από τον Σάμπο. Παίρνει όμως ο Τσέριν και δίνει στον Τζάπρα. Αλλάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πολλές φορές την μπάλα. Την ξαναπαίρνει ο Σλοβαίνος και από εκεί στον Καμαρά. Ο Καμαρά σηκώνει το κεφάλι. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι αριστερά, αλλά δεν βλέπει κάποια κίνηση. Τώρα δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ξεκινά μια κίνηση ο Αντίνο. Συγκλίνει τελικά προς τα μέσα. Κυριακόπουλος δεν έχει που να πάει. Χάνει την μπάλα, αλλά την ξανακερδίζει. Και γυρίζει πίσω στον Καμαρά. Καμαρά αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο με τον Γιάγκουσιτς, κακή συνεννόηση εδώ, κερδίζουν την μπάλα της Πάξη. Ο Σάλαϊ παίζει δεξιά για τον Τζόρφι. Ο Τζόρφι κουβαλάει την μπάλα, πηγαίνει ο Γιάγκουσιτς να το ασκήσει πίεση, προσποιεί τον Τζόρφι και γυρίζει στον άξονα, εκεί όπου βρίσκεται ο Ζέκε. Ζέκε για τον Χόρβαθ. Ο Χόρβαθ στον Λάπο από τα αριστερά, συρτό γύρισμα, επικίνδυνο, δεν έδιωξε άμυνα του Παναθηναϊκού, νέο σουτ μακριά από την εστία. Αλλά είναι εμφανές ότι στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν πατάει καλά.
2: 22 λεπτό στο ΑΚΑ, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Πάμε στο Δημήτρη Τζομπαζόγλου για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές στις δύο δεκάδες.
1: Δεν έχουμε αλλαγές. 1-0 ο ΠΑΟΚ, πλάγιο out για τους Ουκρανούς από τα δεξιά. Εκεί στο αέριο της περιοχής μια σέντρα επικίνδυνα. Ο Παυλένκα μπλοκάρει. Εκεί μπήκε ο αριστερός εξτρέμ μαζί με τον Κένι, κάπου έσβησε η μπάλα στα χέρια του goalkeeper της ελληνικής ομάδας. Ένα πρώτο ημίχρονο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, γιατί οι Ουκρανοί αμύνθηκαν καλά, πολύ δυνατοί στις μονομαχίες τους. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να βάλει μπάλα μέσα στο κέντρο με Σαντα Μαρία Ζαφίρη, αλλά από το 35 και μετά άρχισαν να οπισθοχωρούν. Ο ΠΑΟΚ ξαναμύρισε αίμα, κατάφερε να ευστοχίσει στο σούτ του Κωνσταντέλια στην τελευταία φάση 45 και έτσι έχουμε το 1-0. Τάισον από τα αριστερά με τον Κωνσταντέλια δίπλα του όπως συνήθως. Θα πάρει την μπάλα ο Έλληνας σκόρερ. Κωνσταντέλιας με δύο αντιπάλους εκτός περιοχής για τον Γκόμεζ. Πίσω Σαντα Μαρία, πιέζουν οι Ουκρανοί και πάλι

0: Γκόμες αργεί, ο Λιγορή πάει προς τα πίσω, λάθος δεν πρέπει να κάνει, παίζει με τον Μιχαηλίδη. Χατζηδιάκος από τα δεξιά στο Ζίφκοβιτς που έχει κλείσει, όπως πάντα ανοίγει τον διάδρομο για τον Κένι. Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας, περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρει! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου! Τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό! Δεν σταματιέται! Δεν το βλέπεις! Αέρινος! Πλασάρει εύστοχα! 2-0! Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου! 2-0! Τι ωραία που τον έχουμε εδώ! Τι ωραία που το θαυμάζουμε! Τι ωραία που δίνει νίκες! Αυτός και πάλι! Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, ξεκινάει το δεύτερο και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι εκείνος που διαμορφώνει το σκορ. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής, το πλασέ του πλέον είναι τέλειο και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, ο μικρός του αποσύρο, μεγάλωσε πλέον, με τον μάγο του είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και συνεχίζουμε. Αποθέωση με το χαμόγελο στα χείλη, το απολαμβάνει και εδώ βλέπουμε το replay. Πώς παίρνει την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής, με το σλάλομ περνάει 2-3, φτάνει στη γραμμή, πλασάρει τέλεια και χαιρετίσματα. 2-0, ο ΠΑΟΚ τη Δυναμό Κιέβου με απόλυτο πρωταγωνιστή, τον Έλληνα Superstar, αυτό τον εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που θαυμάζουμε στα γήπεδά μας. Μύθου, παίζει για τον Τάισον, Σαντα Μαρία. Ανεβαίνει πίσω για τον Γκόμες. Ο ΠΑΟΚ ένα δύσκολο ημίχρονο στο 48. Έχει κάνει το παιχνίδι. Το έχει φέρει απολύτως στα δικά του μέτρα. Έχουμε ακόμα πάρα πολλή ώρα, αλλά για να δούμε τι θα παρακολουθήσουμε. Μιχαηλίδης για τον Γκόμες. Σαντα Μαρία. Πέφτει κάτω. Φάουλ κίτρινη. Γρήγορα γρήγορα στον Πονομαρένκο. Βγάζει την κίτρινη ο Πολωνός. Από εδώ και πέρα ο Ουκρανός φορ θα προσέχει σε αυτά του τα μαρκαρίσματα.
1: 50 λεπτά στην Τούμπα, γερές βάσεις για την δεύτερη νίκη βάζει ο ΠΑΟΚ με αυτό το δεύτερο γκολ του Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Πάμε και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Στο Ολυμπιακό Στάδιο μας στο 26ο λεπτό και στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση είχαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού. Στο 23ο λεπτό συγκεκριμένα ο Τσέριν από τον άξονα έκανε μια διαγώνια μεταβίβαση στον Αντίνο που μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο με προσποίηση. Εκτέλεσε, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και έτσι χάθηκε η καλύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο μάτς.
3: Βαγγέλη, συμφωνείς πως ο Αντίνο είναι ο μόνος από την πλευρά του Παναθηναϊκού που είναι μέσα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής? Αλλά για να δούμε τη φάση.
2: Τετέι στον Αντίνο, να μπει τώρα μέσα στο παιχνίδι. Αντίνο τώρα, φτάνει στα όρια της περιοχής, προσποιείται, κάνει το πλάσε γκολ. Όχι! Το βγαλε ο Κόβασιτς πάνω που το είπε. Πολύ ωραία εδώ ενέργεια του Παναθηναϊκού, ο οποίος ο Τσέριν κουβάλισε την μπάλα, έπαιξε για τον Τετέι. Ο Τετέι έδωσε στον Αντίνο που κινήθηκε πολύ ωραία, επιβεβαιώνοντας τον Νίκο ότι πραγματικά είναι πιο πολύ στο μάτς από όλους. Εκτέλεσε συρτά και ο Κόβασιτς αναγκάστηκε να βρει την μπάλα τόσο όσο έπρεπε για να την διώξει δίπλα από το δεξί δοκάρι βασανιστικά για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
3: Κόρνερ τώρα. Μας έψησε ο Κόβασιτς ότι θα το πνίξει. Άργησε να πέσει λίγο.
2: Άργησε να το βγάλω μπαγκάζα. Λοιπόν, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με πάσα από το Ζαρουρί. Ο Αντίνο την ξαναδίνει στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει την γλυκιά σέντρα. Τετέι στη κεφαλιά, δεν φεύγει μπάλα. Τώρα θα φύγει από την περιοχή της Πάξη. Άλλη μια στιγμή εδώ για τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα θέλει προσοχή, μην βγουν στην κόντρα. Η πάσα που γίνεται από τον Πίτο στα δεξιά. Ελέγχει εκεί τη φάση. Με φάουλ. Όχι, χωρίς φάουλ. Καθαρά πήρε την μπάλα η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι γύρισε την μπάλα, αλλά ο Ετιέν Καμαρά που ήταν στα αριστερά πριν δεν μπόρεσε να κάνει επαφή και να τη σπρώξει τα δίχτυα. Έτσι ο Παναθηναϊκός μετά τα 23 με τη φάση του Αντίνο ξαναχτυπά στο 28 με μια καλή στιγμή και δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματά του. Τετέι τώρα υποδέχει τώρα την μπάλα. Έχει χώρο Ζαρουρί δεξιά. Τον είδε ο Τετέι και του δίνει επιθετικό φάουλ.
3: Για όνομα του Θεού και τη Παναγία.
2: Τώρα εδώ σε μια διεκδίκηση στη μεσαία γραμμή όπου σπρώχτηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές.
3: Ούτε στο γιο μου δεν το δίνω αυτό φάουλ, στο σπίτι όταν παίζουμε, να ξέρεις. Δηλαδή αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, μια μάχη σώμα με σώμα και δίνει φάουλ.
2: Και σε μια στιγμή που υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις γιατί ο Ζαρουρί.
3: Έβγαινε ο Παναθηναϊκός 2-2 στην κόντρα.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Τσέριν. Αλλάζει με το κεφάλι με τον Αντίνο. Χάνει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Την παίρνουν οι παίκτες υπάξει, όμως δυνατά. Ο Αντίνο επιβεβαιώνει την καλή του εικόνα. Κερδίζει την μπάλα με πολύ πάθος. Αλλά θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη φόρα που είχε ο Σαντίνο Αντίνο. Ενώ υπάρχει και ένα τράβηγμα, βλέπω τώρα στο replay, πάνω στον Ντουμπά από τον Ζέκε στη φάση του corner πριν. Το πιάνει και με τα δύο χέρια και το ρίχνει κάτω. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν υπάρχει VAR σε αυτή τη φάση του Conference League. Αυτό, όπως είπα και από την Ουγγαρία που περιέγραφα το match, είναι πραγματικά να αναρωτιέται κανείς, δηλαδή τι σκέφτονται οι άνθρωποι της UEFA για τις ομάδες που θα κριθούν όταν μπουν στη League Phase να μην υπάρχει το VAR. Γιάνγκουσης τώρα δεν έχει μπει στο κλίμα του αγώνα ακόμα, αλλά ο Κοράτης ακόμα δεν θα βγει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την πάξη με τον Ζέκε από τα αριστερά, το εκτελεί. Ο Ντεφράι το καταπίνει εκεί τον προσωπικό του αντίπαλο σε αυτή τη φάση τον Λάπου. Και είναι και offside και η μπάλα είναι στον Παναθηναϊκό. Στο ημίωρο βρισκόμαστε, 30 λεπτά στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός πάξη 0-0. Υπενθυμίζω, οι πράσινοι έχουν νικήσει 2-1 στο πάξη στην Ουγγαρία. Καθυστερούν τώρα εδώ για την εκτέλεση αυτού του offside. Μπερδεύτηκαν εκεί ο Τσάπρας με τον Καμαρά, ποιος τον αναλάβει. Ο Τσάπρας τελικά το εκτελεί με δύναμη προς τον Τετέι. Ο Τετέι θα πάρει αυτή τη φορά την κεφαλιά προς τον Ζαρουρί, όμως είναι πιο κοντά στη φάση ο Ζέκε. Ζαρουρί πάει να τον πιέσει. Ζέκε απομακρύνει στα τυφλά όπως να φύγει μπάλα. Ο Σάλαϊ θέλει να την κατεβάσει, αλλά ο Ντεφράι τον έχει από κοντά. Τσάπρας στο πλάγιο, κερδισμένο για τον Παναθηναϊκό. Προς τον Ζαρουρί. Ζαρουρί γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα πάει στο Τζέριν και τώρα ξανά στο Ζαρουρί. Και ο Ζαρουρί μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Γυρίζει στο ύψος του πέναλτι. Παίρνει ο Τζέριν την μπάλα. Σουτ με τα αριστερό. Δεν ήταν καλό, διότι δεν είχε καλή τοποθέτηση το κορμί του Τσέριν. Κόντρα την μπάλα πάνω στα σώματα. Και τώρα με τον Λάπου θέλουν να βγουν οι Ούγγροι μπροστά. Παίρνει την μπάλα ο Σάλαϊ, αλλά πολύ μακριά από το χώρο δράσης του. Κάνει ένα άνοιγμα στον Τζόρφρι. Βγαίνει ωραία ο Κυριακόπουλος και κερδίζει την μπάλα μπροστά από τον δεξιό χάφτη Πάξη. Και κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Τετέι. Δεν πρόλαβε ο Τετέι, ήταν ένα βήμα πίσω. Πήγε να κάνει την κεφαλιά ψαράκι.
3: Ήταν ένα βήμα πίσω και δύο βήματα μπροστά. Ήταν ακάλυπτος. Ο Τετέι. Έχω την ευθεία, γι' αυτό στο λέω.
1: Πολύ ακάλυπτο.
3: Κοίταξε, Αντισβαγγέλη, ήταν ένα 25 λεπτό που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά κανονικά. Επέτρεψε στην Πάξη να τον απειλήσει από στατικές φάσεις, να βρει τρία σουτ έξω από την περιοχή χωρίς καμία ενόχληση. Με την πιο δυνατή στιγμή να έρθει στο 23 με το σουτ του Βίντεγκερ. Από το 23 και μετά, και με κορυφαίο τον Αντίνο και συμπαραστάτη τον Τσέριν, ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την απόδοσή του στο δυναμικό κομμάτι. Θα πρέπει να βρει λύσεις όταν η Πάξη βγαίνει στο επιθετικό
2: τραπέζι. Για να δούμε εδώ τώρα γιατί είναι ο Πίτο έξω από την περιοχή. Κάνει το σουτ το Πίτο, ο Πένια πέφτει στη γωνιά του και μπλοκάρει. Ήταν κοντά του Ντουμπά, η αλήθεια είναι, αλλά ήταν και καλό το σουτ του Πίτο. Αξιόλογο, όμως ο Πένια είχε καλή τοποθέτηση, έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα.
4: 32 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο Παναθηναϊκός Πάξη 0-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 της Δυναμό Κιέβου. Παιδιά, συνεχίζεται με Νίκο Ράλι. Εμείς τα λέμε αύριο.
1: Κανονική ροή, να είστε καλά. Πάμε, ΆΚΑ.
2: Λοιπόν, ο Ζέκε τώρα για την Πάξη στη μεσαία γραμμή. Δίνει στα αριστερά για τον Πίτο. Ο Πίτο θέλει να περάσει τον Ζαρουρί, χάνει την μπάλα. Ζαρουρί κερδίζει, δίνει στον Τζέριν, ο Τζέριν στο Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Μαρκάρισμα εκεί, φάουλ υπάρχει από τον Παπ, κερδισμένο για τον Ανά Ζαρουρί. Και ο Τσάπρας πηγαίνει για την εκτέλεση αυτού του φάουλ του Παναθηναϊκού. Πίσω από το κέντρο και από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση το τριφύλι. Και ο Τσάπρας θα γεμίσει για άλλη μια φορά προς τον Τετέι. Ο Τετέι θα ξανανικήσει αυτή τη φορά το Σάμπο. Θα δώσει στο Ζαρουρί. Αυτός δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα περνά εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Ζέκη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τους Ούγγρους από τα αριστερά στην άμυνά τους. Το εκτελεί προς το Ζάλαϊ. Ο Ντεφράι τον έχει και πάλι κουμπωμένο και του παίρνει την μπάλα. Και τροφοδοτεί τον Γιάνγκουσιτς. Ζαρουρί, Τσέριν. Ανάμεσα σε δύο, Τσέριν κρατά την μπάλα. Δίνει στον Γιάνγκουσιτς. Αυτός δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρας κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Που από το 25 και έπειτα αρχίζει πάλι να βάλει τα πράγματα σε μια κανονικότητα. Γιατί από το 15 στο 25 οι Ούγγροι είχαν πάρει αρκετό αέρα. Ο Τσάπρας τώρα για τον Ντουμπά. Ντουμπά στη μεσαία γραμμή για τον Κυριακόπουλο. Στο μισό γήπεδο τώρα προς την εστία της Πάξη μπάλα. Αντίνο. Συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει στον Τσιέν Καμαρά. Ο Καμαρά έχει μπροστά του τον Πίτο. Κάνει αλλαγή παιχνιδιού στα δεξιά. Κόβει όμως με ευκολία ο Λάπου. Αλλά η μπάλα και πάλι σε πράσινα πόδια και συγκεκριμένα στον Ντεφράι. Και από εκεί στο Γιάγκουσιτς. Κακό κοντρόλ του Γιάγκουσιτς. Δίνει την ευκαιρία στον Πίτο να πάρει την μπάλα. Και θέλει με το Χόρβαθ να συνεργαστεί ο Πίτο. Μαρκάρισμα του Τσάπρα. Έξυπνο όμως για να μην επιτρέψει τους Ούγκρους να φύγουν γρήγορα μπροστά. Για κάποια στιγμή ο Τζέκοπ Νίστρου ψήκωσε κάποιους παίκτες για ζέσταμα, τους ξανατράβηξε στον πάγκο. Και τώρα η Πάξη με αυτό το φάουλ από τα αριστερά με τον Ζέκε να είναι στην εκτέλεση. Κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι θα νικήσει ξανά το Ζάλαϊ. Και ο Ζαρουρί θέλει να πάρει την μπάλα. Κερδίζει τελικά το πλάγιο από το τάκλινγκ του Χόρβαθ. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό και πάλι από τη δεξιά πτέρυγα. Καμαρά έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Γυρίζει πίσω στον Πένια. Και ο Πένια για τον Τουμπά. Τουμπά τώρα. Σηκώνει το κεφάλι και παίζει με μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Ντετέι. Κακή η πάσα όμως του Αχμέ Τουμπά.
3: Δεν χρειάζονται αυτές οι επιλογές. Ο Παναθηναϊκός παραπέζει άμεσα τα τελευταία 10 με 15 λεπτά. Ενώ σε πρώτο δεκάλεπτο, όταν έβαλε την μπάλα κάτω με κοντινές συνεργασίες, το έσπαγε το high press της Πάξη. Υπάρχει μια βιασύνη, υπάρχει μια προχειρότητα. Δεν ξέρω αν οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν αχωθεί να καθαρίσουν την πρόκριση, αν δεν περίμεναν αυτή την πολύ καλή εικόνα του απόψινού αντιπάλου. Αλλά γενικά χρειάζεται, ξέρεις, μια μεγαλύτερη υπομονή, μια ηρεμία να βάλει ο Παναθηναϊκός κάτω την μπάλα και να παίξει όπως το έκανε και στο πρώτο παιχνίδι. Και έφτασε γρήγορα να προηγηθεί με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Ο Τζόρφρι στο πλάγιο από τα δεξιά για τους Ούγκρους που βρίσκονται στην επίθεση. Δίνει για το Χόρβαθ. Αυτός δίνει πολύ ύψος την μπάλα και τη γυρίζει προς την περιοχή. Ο Τσάπρας, υπάρχει επιθετικό φάουλ εδώ στον Τσάπρα. Δεν διώχνει ο Καμαρά. Η φάση είναι ζωντανή. Ο Πίτο σουτ και είναι γκολ για την Πάξη. Είναι γκολ για την Πάξη στο 35. Σε μια φάση που εγώ θέλω να την ξαναδώ, γιατί έχω την αίσθηση ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον τριαντάφυλλο Τσάπρα, αλλά χωρίς VAR, ό,τι και αίσθηση να έχω εγώ. Εδώ για να το δούμε, Νίκο. Ναι, είναι χτύπημα στο κεφάλι. Είναι χτύπημα στο κεφάλι του Λάπου πάνω στον Τσάπρα. Πηγαίνει ο Τσάπρα στην μπάλα και πηγαίνει ο Λάπου με το αριστερό του χέρι. Θα δούμε πάλι το replay για να είμαστε και σίγουροι. Και η μπάλα καταλήγει στα πόδια των Ούγκρων. Αυτό λέει ο Ντεφράι τώρα στον διαιτητή, ότι υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι.
1: Βαγγέλη, καλησπέρα. Και ο Νίστρουπ κατευθείαν πήγε με τους συνεργάτες του να το δούνε τώρα στο τάμπλετ.
2: Για να το δούμε θέμα είναι, Νίκο, ότι δεν υπάρχει VAR τώρα.
1: Δεν υπάρχει VAR
2: και ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω στο σκορ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε μια φάση που τη βλέπουμε ξανά και ξανά, η μπάλα παίρνει ύψος. Πάει πρώτος ο Τσάπρας και με το αριστερό χέρι ο Λάπου χτυπάει το κεφάλι του Τσάπρα. Είναι επιθετικό φάουλ, είναι ορισμός του φάουλ αυτό το πράγμα. Βάζει το χέρι πάνω του. Βάζει περίπτωση.
3: Βάζει το χέρι πάνω του. Δεν έχουμε που δεν έχουμε VAR. Απλά για να είμαστε, έτσι να το πω, σωστοί ποδοσφαιρικά, έχει πάει με πολύ λάθος τρόπο, έτσι, ο Τσάπρας πάνω, ναι, στη φάση. Βάζει λάθος το σώμα του και δίνει την ευκαιρία στον αντίπαλό του σε εισαγωγικά να τον καβαλήσει. Και μετά έρχεται ένα ολέθριο σφάρμα του Καμαρά, ο οποίος πουλά μία μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού και δίνει την ευκαιρία στον Πέτο να εκτελέσει σαν σε προπόνηση. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τη φωτιά, έτσι, στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Δεν είναι εικόνα αυτή. Και το πληρώνει με αυτό το γκολ, το οποίο συμφωνώ απόλυτα, εάν υπήρχε VAR,
2: θα
3: μπορούσε να έχει ακυρωθεί.
2: Πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Παναθηναϊκός Πάξη 0-1 από το 36 με τον γκολ του Πίτο. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Αντίνο στην περιοχή θέλει να γυρίσει για τον Τετέι. Μπάλα κοντράρι, κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εδώ και ο κόσμος Παναθηναϊκού που υπάρχει μια παγωμάρα.
1: Πολύ γρήγορα στην Τούμπα.
5: Είμαστε το 60 λεπτό. Ένα δοκάρι από εκτέλεση φάουλ, μπάλα κόντραρε. Δοκάρι για την Δυναμό Κιέβου στο οριζόντιο του Παυλένκα. Στην εξέλιξη φάση έχουμε ένα τραυματισμό του Σάντα Μαρία στο χέρι από μια κακή πτώση.
1: Πάμε για το κόρνερ στο ΆΚΑ.
2: Κόρνερ λοιπόν με το Ζαρουρί από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός που ψάχνει πλέον απάντηση. Ζαρουρί εκτελεί με πολλά φάλτσα η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί δεν είναι κανείς, απευθείας out αυτή η εκτέλεση από τον Ζαρουρί. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται πλέον επισήμως σε πρόβλημα μετά το προβάδισμα της Πάξη με τον Πίτο στο 36. Το λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ότι υπήρχαν αρκετά θέματα και είχε δώσει υπερβολικό χώρο και την Πάξη να πιστέψει ότι μπορεί να κάνει αυτό που έκανε λίγα λεπτά αργότερα. Δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Και τώρα καλύτερα να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός. Το 38 είμαστε με τον Τετέι να μην περνάει την μπάλα, να καταλήγει αυτή στον Κυριακόπουλο από την κόντρα. Κυριακόπουλο στον Τσέριν. Τσέριν πίσω στον Τουμπά. Ενώ έχει σηκωθεί ο Ραστόντερ για ζέσταμα με το που δέχτηκε κόλλο ο Παναθηναϊκός. Πένια για τον Τουμπά. Αυτός για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος προς τον Αντίνο. Αντίνο με πλάτη προς την επίθεση. Θα χάσει την μπάλα. Θα πάρει ο Τζόφρι, αλλά θα ξανακερδίσει την μπάλα ο Παναθηναϊκός με πλάγιο που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς για τον Αντίνο. Παίρνει την μπάλα ο Αντίνο. Ξαναδίνει στον Κροάτη από τα αριστερά. Θέλει πράγματα από τον Γιάνγκουσιτς ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα κόντρα, όχι, πέρασε για τον Ζαωρί στο δεύτερο δοκάρι. Πάει πρώτος όμως στη φάση ο Λάπου και την πετάει σε πλάγιο out που τρέχει να εκτελέσει γρήγορα ο Τσάπρας. Τσάπρας εκτελεί για τον Ζαωρί, ξαναπαίρνει την μπάλα. Σε φάση επίθεση τώρα ο Παναθηναϊκός. Καμαρά αλλάζει στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει αρκετό χώρο. Κυριακόπουλος. Σούτ από πολύ μακριά του Κυριακόπουλου. Θα διώξει ο Κόβατσικ. Δεν μπόρεσε ο Τετέι στο rebound εισαγωγικά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κυριακόπουλος που ζήγησε το πόδι του και εκτέλεσε. Ο Κόβατσικ έδιωξε την μπάλα. Σέντρα τώρα του Ζαρορί. Κοντράρι. Πάλι ο Κόβατσικ θα πέσει και θα μαζέψει. Μαζεύει ο Κόβατσικ που είχε κάνει πολύ καλή εμφάνιση και στο πρώτο παιχνίδι. Και τώρα ο τερματοφύλακας της Πάξη με βολέ θα γεμίσει. Θα φέρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Εκεί όπου ο Σάλαϊ θα πάρει την κεφαλιά από τον Καμαρά. Ο Τσέριν όμως θα κερδίσει. Αλλά κάνει μια πάσα εκεί που είναι μόνο ο Σάμπο. Διαστικό το γέμισμα εδώ του Άνταμ Τσέριν. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσάπρα. Στον Καμαρά. Καμαρά στον Ζαρουρί και από εκεί στον Τουμπά. Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ωραία ενέργεια του Κυριακόπουλου που παίρνει πρωτοβουλία στα τελευταία λεπτά. Δίνει στον Τζέριν, αυτό στον Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος κινήθηκε σε χώρο έξω αριστερά. Ο Αντίνο προτιμά όμως να δώσει τον Τζέριν. Και ο Τζέριν στον Καμαρά. Καμαρά για τον Τσάπρα. Πηγαίνει ο Ζαρουρί να βγάλουν συνεργασία. Ζαρουρί, Καμαρά. Και τώρα Τουμπά. Πολλές πάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά σε ένα χώρο που είναι ακίνδυνη, στη μεσαία γραμμή. Κυριακόπουλος πάει στο έναν με έναν με τον Τζόφρι, κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά με τον Τζόφρι. Να παραχωρεί ο Κυριακόπουλος τον Τζέριν. Ο Τζέριν κάνει λάθος. Το διορθώνει ο Κυριακόπουλος και παίρνει ο Αντίνο. Και ο Αντίνο περνάει έναν αντίπαλο. Περνάει και ένα δεύτερο. Θα χάσει όμως από τον τρίτο και θα κάνει και φάουλ ο Αντίνο. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός. Δεν έχει κίνηση χωρίς την μπάλα. Δεν έχει καλές συνεργασίες. Δεν έχει παίχτες σε ατομικό επίπεδο που στο πρώτο μας ξεχώρισαν. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση η εικόνα του Γιάνγκουση στην Ουγγαρία με απόψε.
3: Σωστό.
2: Έτσι,
3: είναι σαν να παίζει ο Αντίνο μόνος του στο δημιουργικό κομμάτι, ναι, ναι, με ολίγοντι από Τσέριν. Αλλά όσον αφορά τις ομαδικές λειτουργίες του Παναθηναϊκού, και συμφωνώ απόλυτα, κακή κυκλοφορία της μπάλας, πολύ μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό transition και επιλογές είτε με την μπάλα είτε χωρίς αυτή, με ένα άγχος ή με μια προχειρότητα, με μια βιασύνη. Δηλαδή, αν ξαναδούμε τη φάση του γκολ, είναι ανεπίτρεπτες οι ενέργειες. Παρότι μπορεί να υπάρχει επιθετικό φάουλ και του Τσάπρα να πάει τόσο χαλαρά στη φάση, να χάσει την κεφαλιά, και πολύ περισσότερο του Καμαρά να πουλήσει μια μπάλα
2: στο πέναλτι.
3: Σχεδόν στο ύψος του πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και στις ευκαιρίες που έχουν φτιάξει οι πράσινοι, θα μπορούσαν να έχουν καλύτερες επιλογές, καλύτερα τελειώματα. Θέλει υπομονή, θέλει ηρεμία. Έτσι, αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βρει ένα γκολ μέχρι να φύγει το ημίχρονο, νομίζω θα έχει πάρει πολλά παραπάνω από αυτά που δικαιούνται στο πρώτο 45 λεπτό.
1: Κύριε, θα επιστρέψω στο ΆΚΑ αμέσως. Στο 42 ο Παναθηναϊκός Πάξη 0-1. Πάμε στην Τουμπά, στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
5: 66ο λεπτό. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0. Με τα γκολ του Κωνσταντέλια στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και στο ξεκίνημα του δευτερού. Έχουμε ένα διάστημα με τους Ουκρανούς να έχουν κατοχή μπάλας. Ένα δοκάρι από φάουλ. Η μπάλα βρήκε στον ώμο του Μιχαηλίδη και πήγε στο δοκάρι του Παυλένκα. Ένα σουτ του Μπράσκο. Έχουν την υπομονή οι Ουκρανοί. Θα κάνουν τώρα και τις πρώτες αλλαγές, με τον Σαπαρένκο και τον Γιαρμολένκο να ανεβάσουν την ποιότητα του παιχνιδιού του. Ζίφκοβιτς ένα φάουλ παίρνει τώρα. Χτυπιέται εκεί ο νεαρός ο Ρεντούσκο που το έκανε. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου σαφώς θα ρισκάρουν οι Ουκρανοί και με τον Γιαρμολένκο και με τον Σαπαρένκο, παίκτες πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια, δεν ξέρω ανασταλτικά. Και ο ΠΑΟΚ θα βάλει τον Χατσίδη, ο Λύση, να δούμε αν θα γίνει τώρα. Βγαίνει ο Βολοσίν, βγαίνει και ο Μπουλάσκι. Ο Γιαρμολένκο παίρνει το περιβραχιόνιο. Ποιον θα βγάλει ο Λύση? Τον Τάισον είναι πιθανό να βγει ο Βραζιλιάνος. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον γκολ του Κωνσταντέλια. Από εκεί πέρα ελέγχει, περιμένει ένα-δυο κλεψίματα. Δημιούργησαν προϋποθέσεις, όχι όμως ευκαιρία για τον δικέφαλο. Με τον Γκόμες τώρα ψάχνει τον Μύθου. Ο Μύθου πάντα εκτός περιοχής. Θα πάρει τώρα το κοντρόλ, θα πάρει κατοχή μπάλας. Πλησιάζει προς το σημειάκι. Ωραία παίζει για τον Τάισον. Τάισον από τα αριστερά ανεβαίνει ο Γκόμες. Τάισον πασάρει στο Κωνσταντέλια. Στο όριο της περιοχής. Στο Ζίφκοβιτ το 1-2. Κόβουν οι αντίπαλοι. Πονομαρένκο πολύ χαμηλά.
1: Πάμε στο ΑΚΑ.
6: Κολάρα. Με μία κολάρα του Αντριάνο Γιάκουσης ο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Με αυτό το τρομερό γκολ ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Σε θέση από τα δεξιά μες στην περιοχή εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1 πολύ γρήγορα και αυτό, όπως λέγαμε και πριν με τον Νίκο, είναι το ιδεατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό με βάση το ποδόσφαιρο που έχει παίξει σε αυτά τα πρώτα 44 λεπτά. Μια φάση εδώ που ο Τσάπρας κάνει το πρώτο σουτ. Η μπάλα πάει στο Γιάκουσιτς. Έχει προηγηθεί ένα σουτ από τον Τζέριν και ο Γιάκουσιτς με το αριστερό τη στέλνει στο αριστερό γάμα του Κόβασιτς. Στο ταβάνι της εστίας συγκεκριμένα και γράφει το Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Και πλέον η πρόκριση είναι και πάλι στα πόδια του Παναθηναϊκού που θέλει να ξαναβγεί πάλι μπροστά. Σε πανικό τώρα οι Ούγγροι διώχνει όπως ο Ζέκε.
3: Βαγγέλη, αυτό δεν ήταν γκολ, ήταν οξυγόνο. Κανονικό οξυγόνο. Καταπληκτικό το τελείωμα του Γιάκουσιτς. Ένα από τα δυνατά σημεία στο παιχνίδι του νεαρού Κροάτι Χαφ είναι οι εκτελέσεις, είναι το αριστερό του πόδι. Η μπάλα στρώθηκε από τις κόντρες στο κανόνι του και το παστέλεσε ισοφαρίζοντας στο παιχνίδι και δίνοντας πολύ μεγάλη δόση οξυγόνου στον Παναθηναϊκό.
2: Για να δούμε εδώ τον Αντίνο που κάνει τη σέντρα, η μπάλα κοντράρει, θα βγει κόρνερ, όχι, προλαβαίνει ο Τζόρφρι, αλλά ο Αντίνο ξαναπαίρνει την μπάλα. Για να δούμε, Κυριακόπουλος, τώρα περιμετρικά της περιοχής της Πάξη μπάλα. Από τον Τσέριν να δίνει στον Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράι. Βέβαια, ό,τι και αν συνέβη σε αυτή τη φάση και ας ήρθε αυτή η γκολάρα του Γιάκουσης, νομίζω ότι ο Νίστρουπ τα ίδια πράγματα πρέπει να πει στους ποδοσφαιριστές στο ημίχρονο.
3: Σίγουρα.
2: Έτσι, γιατί στα πρώτα 44 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος των προσδοκιών. Εδώ οι Ούγγροι πρέπει να θέλουν να βγουν μπροστά και πρέπει να κόψουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Φεύγει από τα αριστερά ο Πίτο. Οργανώνει τον Παναθηναϊκό πίσω, κάνει καλή πάσα για τον Σάλαϊ. Ο Τουμπά τον ακολουθεί και κόβει τη φάση ο Τουμπά. Καλή εδώ ενέργεια από τον Τουμπά που πρόλαβε τον Σάλαϊ.
3: Κυρίως ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη μου, θα πρέπει να διορθώσει τον τρόπο με τον οποίο αμήνει όταν χάνει την μπάλα. Δηλαδή το αμυντικό του transition εκεί όπου οι Ούγγροι 1, 2, 3, 4, 5, 6 φορές έχουν πατήσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν είναι καθόλου καλές οι αντιδράσεις. Είναι πολύ αργές οι αντιδράσεις των παιχνών του Παναθηναϊκού. Αλλά για να δούμε εδώ. Εντάξει,
2: είναι φάουλ και κάρτα.
3: Είναι κίτρινη κάρτα. Ορισμός, κυρία μου.
2: Και επίσης θα πρέπει, όπως είπε σε κάποιο σημείο του πρώτου ημιχρόνου, να μην σηκώνει τόσο πολύ την μπάλα. Είναι προφανές ότι σου πάει περισσότερο να κυκλοφορεί την μπάλα και να αναπτύσσεται με τον build-up του και με τον σωστό τρόπο. Διότι δεν υπάρχει λόγος να κάνει την μπάλα διεκδικήσιμη όταν είναι δική του.
3: Σωστά. Εδώ κύριο Σάμπο είδε την κίτρινη κάρτα, έτσι. Κανονικά για αυτό το φράγμα που λέγαμε παλιά πάνω στον Ανδρέα Τετέ, ο οποίος θα πρέπει να μπει στο κλειδί.

0: 45 λεπτά, Παναθηναϊκός Πάξη 1-1, ο Πίτος το 36 το 0-1 και ο Γιάγουσης με την κολάρα στο 44 το 0-1 ο Πίτο και το 1-1 ο Γιάγουσης στο 44. Περισσότερα σε 13-14 λεπτά για το δεύτερο μέρος.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Νερατζιά και τον Νίκο Αθανασίου. Από το ΆΚΑ 1-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά, Παναθηναϊκός εναντίον Πάξη. Καλησπέρα να πούμε, δεν πρόλαβα. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, θα πάμε παρέα με τα ματς και μέχρι τις 12 με τον σχολιασμό στον Big Wings Sport FM 94,6 με Πάνο Ρήλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αξιδαξία. Πάω Δυναμό Κιέβου πάντα στο 2-0. Πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
2: Παραμένει το 2-0. Δεύτερο δοκάρι για την Δυναμό Κιέβου με τον Χάφτον Μπράσκο από πολύ μακριά επιχείρησε να σκοράρει. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τον Χατσίδη, βγήκε ο Τάισον. Αρχίζει να ανοίγει το παιχνίδι, να δούμε αυτό τι θα φέρει. Οι Ουκρανοί είπαμε έβαλαν Σαπαρένκο, Γιαρμολένκο, δύο πολύ ποιοτικούς παίκτες. Δύο δοκάρια έχουν, το ένα αποτύχει και από μια προβολή του Μιχαηλίδη με τον νόμο πήγε μπάλα προς τα πίσω και το δεύτερο από μακρινό σουτ. Δεν έχουν ευκαιρία εντός περιοχής. Ο ΠΑΟΚ αφήνει την μπάλα στους Ουκρανούς, έχει 2-3 κλεψίματα, δεν βγήκε μεγάλη φάση μέχρι στιγμής, πάντως έχει σαφώς πιο πολλά κλεψίματα. Όπως και τώρα τους πιέζει ο Τιαρέ, θέλει να ελευθερωθεί ο Ζίφκοβιτς, βάζει την προβολή, το πλάγιο είναι για Δυναμό Κιέβου. Νομίζω ότι σηκώθηκε ο Μαντί Καμαρά. Α, θα έχουμε cooling break. Μάλλον ναι. Στο 73 με τα γκολ του Κωνσταντέλια στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου και τα δύο εκεί από τα 16 μέτρα και τα δύο σουτ με το δεξί, με το πλασέ βρήκε δίχτυα ο Κωνσταντέλιας. Πρόβλημα στο χέρι έχει ο Σάντα Μαρία, θα του δεθεί. Και το time out ας πούμε για τις ομάδες την ώρα που ο Παυλένκα τα λέει με τον Κετζιόρα.
1: Δημήτρη, πάρε και εσύ μια ανάσα και θα επιστρέψουμε σε εσένα καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία στο 74, πάντα στο 2-0 ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Έχει σαφέστατο προβάδισμα για να πάρει την πρόκριση. Πολύ γρήγορα ένα πέρασμα από τα μάτς του Europa και κάποια που θα ξεχωρίσω από το conference γιατί είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, στην παράταση Πάφος Χάιντουκ 3-0. 3-0 η Πάφος στο 106. Το Τσέσκα Σόφια Καραμπάγ 0-0 στο 61. Ας ελπίσουμε να μην μας απασχολήσει γιατί θυμίζω είναι το ζευγάρι όπου ο χαμένος θα παίξει με τον ΠΑΟΚ αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί. Εντάξει, είναι στο 2-0. Ξέρω εγώ, ρε Πανορίλο. Ξέρω εγώ. Άντρελεχτ Χάμαρμπι, το άλλο ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Γιατί όποιος περάσει από εδώ θα αντιμετωπίσει τον δικέφαλο του Βορρά, αν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει στα υπόλοιπα λεπτά. 0-1 είναι μπροστά η Σουηδή, μέσα στο Βέλγιο. Το Φερεντσβάρος Τζβόλε, συγγνώμη, Τβέντε είναι 1-0 μετά τα πρώτα 45. Θυμίζω το Χάμαρμπι Άντρελεχτ έληξε 1-1 στη Σουηδία. Οπότε τώρα οι Σουηδοί έχουν προβάδισμα πρόκρισης, έχει πολύ δρόμο ακόμα το μάτς. Και το Μπενφίκα Σενγκάλεν 1-0 στο 20, νωρίς. Θυμίζω οι Ελβετοί στο πρώτο παιχνίδι είχαν κάνει την έκπληξη επικρατώντας 2-1 και το γκολ ο κύριος Παυλίδης που χθες γράφτηκε ξανά, δεν τον θέλει η Μπαρτσελώνα. Πάμε Τούμπα.
2: 75 λεπτό, το 2-0, όρθι και ο Καμαρά και ο Ελουστόντο και ο Ράχμαν Μπάμπα. Κλέβει ο ΠΑΟΚ πάλι. Μύθου, Κωνσταντέλιας και πάλι για τον Μύθου, εκτός περιοχής, χάθηκε η μπάλα, επαναφέρει, Ζαφύρης, ανοιχτό κοντρόλ του φεύγει, κυνηγάει ο Έλληνας διεθνής, δυσκολεύει την μπάσα, Χατζηδιάκος τη διαβάζει και απομακρύνει σε πλάγιο out. Θέλει να κάνει τώρα τις αλλαγές ο Λύση, τις τρεις, ο δεύτερος κύκλος αλλαγών, θα βγει ο Ζαφύρης για να μπει ο Μαντί Καμαρά, χειροκροτείται ο Έλληνας διεθνής, θα φύγει και ο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς για να μπει ο Μπάμπα. Να το, να η έκπληξη. Θα πάει δηλαδή με Γκόμες Μπάμπα. Ωραίο. Και έξω και ο Χατζηδιάκος για να μπει ο Ελουστόντο. Φυσιολογικές οι δύο. Η τρίτη είναι μεγάλη έκπληξη γιατί προφανώς θα δούμε τον Ράχμαν Μπάμπα ως αριστερό half extreme. Ο Γκόμες παραμένει back και ο Μπάμπα μπροστά.

0: το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Φρέσκα πόδια αρκετά πλέον για τον Δικέφαλο, που είδε δύο ευκαιρίες της Δυναμό να σταματούν στο δοκάρι του Παυλένκα, αλλά όχι ότι έχει απειληθεί, ότι έχει πιεστεί, ότι τον έχουν κλείσει στην περιοχή. Ήταν δύο μεμονωμένες στιγμές, ένα φάουλ, ένα πολύ μακρινό σουτ. Okay, το 2-0 παραμένει. Χατσίδης θέλει να μπει, να πάρει κάτι κόρνερ, οτιδήποτε, πιέζει, απομακρύνει ο Σούρκης, πλάγιο out. Η Τούμπα είναι όρθια, το απολαμβάνει. Η ομάδα του Λύση εμπνέει γενικώς ότι ελέγχει τα πράγματα. Υπέφερε σε ένα μικρό διάστημα, ένα 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το τελείωσε όμως ιδανικά με τον Κωνσταντέλια. Μύθου, άλλη μια κλωτσιά, πέφτει κάτω. Θα απομακρύνουν, μαρκάρει ο Καμαρά, πιέζει, κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Μπαίνει κόμπο, φάουλ, φάουλ, κίτρινη. Από πίσω φάουλ ο Σαπαρένκο, κίτρινη υπέρ του Δικεφάλου. 2 μέτρα εκτός περιοχής, από δεξιά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ, σε καλή θέση για αριστεροπόδαρο. Βγήκε ο Ζήφκοβιτς όμως. Ο Μιχαηλίδης έχει ένα σουτ από φάουλ νωρίτερα. Εδώ ούτε καν το σκέφτονται για απευθείας εκτέλεση. Μάλλον θα έχουμε ένα γέμισμα. Δεν είναι κακή η θέση. Πηγαίνει δεξιοπόδαρος, πηγαίνει ο Κωνσταντέλιας για να το εκτελέσει. Στο 78. Εδώ το φάουλ από πίσω του Σαπαρένκο, με πρόθεση στον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας έχει το περιβραχιόνιο αυτή τη στιγμή, αφού έφυγε ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον. Το ζυγίζει, το ζυγίζει. Δεν είναι απίθανο να εκτελέσει απευθείας. Είναι δεξιά, είναι δεξιοπόδαρος. Έχει αυτοπεποίθηση όμως. Για να δούμε. Είμαστε στο 78 λεπτό. Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται. Εκτελεί σεντράρι. Διώχνει ο υψηλός όμως στόπερ. Ποιος θα επαναφέρει? Μιχαηλίδης διεκδικεί. Καμαρά, Μπάμπα. Μπαίνει ο Γκόμες. Εδώ θα είναι η μετάβαση του τώρα. Μετά το στημένο και φάουλ, δεν είναι κακό να γίνει. Πολύ δυναμικά ο Κένι τον κατάπιε αυτόν τον φουκαρά που πήγε να βγει μπροστά. Χαμπάρι δεν πήρε, τον βρήκε. Κλέβει την μπάλα ο ΠΑΟΚ. Παυλένκα γεμίζει προς τον Μύθου. Ελέγχουν πίσω με τον Τιαρέ ή της Δυναμό Κιέβου, με τον Χάφτον Μπράσκο, ο οποίος σίγουρα μαζί με τον Πονομαρένκο είναι καλύτεροι σε αυτά τα δύο παιχνίδια όπως τους είδαμε. Χατσίδης κάτι κόντρες, χάνει την μπάλα. Μαρκάρει και πάλι πολύ δυνατά, κλέβει ο Έλληνας παίχτης. Παίρνει ο Καμαρά, φεύγει ο Καμαρά. Δεν έχει πολλές επιλογές ο Μύθου, δεν έχει πολλές δυνάμεις. Από τα δεξιά ο Μύθου βλέπει την περιοχή. Μύθου σεντράρει και αφήνει ο Χατσίδης. Μπάμπα κατεβάζει, μπάμπα σουτάρει, κοντράρει μπάλα. Πρώτη ενέργεια του Μπάμπα ως εξτρέμ. Και τώρα μετάβαση για τους Ουκρανούς με τον Ρεντούσκο. Περιμένει ο Λουστόντο που μπήκε ως δεξί στόπερ αντί του Χατζηδιάκου. Όπου ο Μύθου κρατάει φανέλα, του χαρίζει την κάρτα ο διαιτητής, ο οποίος είναι εξαιρετικός, δεν μπορεί να πει το οτιδήποτε κανείς. Εδώ χαρίζει και μια κάρτα στο Μύθου που τράβηξε παραρεταμένα φανέλα. Αλλαγή, βγαίνει ο Ρεντούσκο, μπαίνει με το νούμερο 22 ο Καμπάλεφ. Νεύρα εκεί με τον Καμαρά. 80 λεπτό σε αυτό το πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, το οποίο βεβαίως έχει απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν είναι εύκολο μάτς. Εδώ Πονομαρένκο με τον Μπάμπα που έχει γυρίσει πίσω, απομακρύνει ο Γκανέζος, θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλιας, κυνηγάει εκεί ο Μπράσκο. Πολύ καλός χαφ, φοβερό απόδια, ψηλός όμως, τεχνική, εξαιρετικός παίχτης. Κατοχή και πάλι για την Δυναμό, που δεν έχει χάσει τη συνοχή της, δεν έχει πάρει τεράστιο ρίσκο. Έχει τις στιγμές της, δεν βρήκε γκολ, ατύχησε με τα δοκάρια. Δεν έχει Κωνσταντέλια προφανώς. Και Κένι ξανακλέβει την μπάλα, παίρνει ο Καμαρά, πασάρει στον Μύθου, περιμένει το Χατσίδι, κάνει κίνηση ο Κωνσταντέλιας. Μύθου πηγαίνει από τα αριστερά, την πούλησε την μπάλα στον αντίπαλο και φεύγει ο Γιαρμολέγκο. Ο Γερόλικος των Ουκρανών με το περιβραχιόνιο κόβει την μπάλα. Τακουνάκι με το καλό του αριστερό ως δεξί half extreme, ο αρχηγός Δυναμό Κιέβου, και πάλι με το αριστερό. Θα επιχειρήσει γέμισμα. Αλλάζει το παιχνίδι. Κατεβάζει ο Λόνβικ και πάλι για τον Ρεντούσκο έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ. Μια κόντρα, δεν πρέπει να βγει μπάλα, είναι κόρνερ, ο Παυλέκα το ξέρει και πράγματι θα μπλοκάρει. 82 λεπτά παιχνιδιού, η Τούμπα το διασκεδάζει, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει σε ένα τελευταίο δεκάλεπτο έχοντας τον έλεγχο. Είναι σε πολύ καλή θέση για να κάνει τη δουλειά στα πρώτα προκριματικά. Χατσίδης πάει να μπει ανάμεσα στους αντιπάλους, τον κόβουν, πιέζει τον goalkeeper, εκεί ένα κλέψιμο Γιαρμολέγκο με τον Γκόμες. Θα σηκώσουν την μπάλα, Μιχαηλίδης θα πάρει την κεφαλιά, λάθη επί λαθών, ο Καμαρά ελέγχει, θα μπει και ο Πέλκας, Κωνσταντέλιας περιμένει αριστερά ο Μπάμπα, θα κρατήσει για τον Γκόμες. Γκόμες που έχει κάνει την δουλειά στα δύο παιχνίδια, έχει σταθεί πολύ καλά. Μιχαηλίδης μια αλλαγή παιχνιδιού. Έξυπνα ο Κένι, θα πάρει το πλάγιο out. Θα βγει ο Κωνσταντέλιας, για να δούμε με τον Πέλκα να μπαίνει στο γήπεδο. Πράγματι θα βγει ο Έλληνας άσος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, όλο το γήπεδο όρθιο τον αποθεώνει. Θα δώσει το περιβραχιόνιο στον Δημήτρη Πέλκα. Έχει κρίνει την αναμέτρηση και πιθανόν την πρόκριση με τις ενέργειές του και στα δύο παιχνίδια. Ο Κωνσταντέλιας, το λέγαμε πριν από τους αγώνες, ότι οι στιγμές μεγάλων παικτών στο καλοκαίρι ειδικά κρίνουν προκρίσεις. Μας επιβεβαιώνει απόλυτα ο Κωνσταντέλιας. Δύο γκολ, πολύ θερμή αγκαλιά από τον προπονητή του. Μύθου Πέλκας μπαίνει τα δεξιά. Offside δίνει ο βοηθός ο πρώτος. Ο Λύση που αφήνει σε όλο το μάτς και σήμερα το Σάντα Μαρία, παρά το ότι είναι ποδοσφαιριστής που έχει να, είχε να παίξει καιρό, που ήρθε από τους τελευταίους, τον κρατάει στο γήπεδο. Σάντα Μαρία δεν είχε την απόδοση της πρώτης βραδιάς στην Πολωνία, αλλά νιώθει ασφάλεια ο προπονητής του. Ελουστόντο έχει βγει πολύ ψηλά με τον Πονομαρέγκο. Κρατάει ο Ρεντούσκο, οπισθοχωρεί ο ΠΑΟΚ και θα αφήσει τον Μύθου ο προπονητής του σε όλο το παιχνίδι. Επαναλαμβάνουμε, βλέπουμε τον Μπάμπα ως αριστερό half extreme μπροστά από τον Γκόμες, σε μια θέση που ο ΠΑΟΚ έχασε τον Ταχάλη. Ψύχραμα, κερδίζουν μέτρα οι Ουκρανοί. Πονομαρέγκο πολύ εκτός περιοχής, τον κατάπιο Ελουστόν, το παίρνει ο Πέλκας, αφήνει για το Χατσίδη, κουρασμένοι πολλοί ποδοσφαιριστές. Χατσίδης ένας με δύο. Οπ, την πάτησε την μπάλα. Πάει ο Πέλκας να πέσει, την κερδίζει. Φάουλ. Με αυτοθυσία ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πέφτει πάνω στην μπάλα, του κάνει το φάουλ ο Τιαρέ. Στο 85, άλλες δύο αλλαγές θα κάνουν οι Ουκρανοί. Με το 39 και το 40 ο Γκερέρο και ο Μπιλοβάρ που ήταν βασικοί στο προηγούμενο παιχνίδι. Με την ποιοτική του υπεροχή ο ΠΑΟΚ έχει το υπέρ του σκορ στα δύο μάτς απέναντι σε μια καλή πραγματικά ομάδα. Πέλκας θα εκτελέσει προς την περιοχή. Ο αρχηγός αυτή τη στιγμή του δικεφάλου, το περιβραχιόνιο που έχει αλλάξει αρκετά χέρια. Πέλκας εκτελεί, δευτεροδοκάρι, κεφαλιά από τον Μπάμπα προς τα πίσω. Η μπάλα φεύγει out. Δεν το πιστεύουν πλέον οι της Δυναμό Κιέβου μετά και την ατυχία με τα δοκάρια. Δεν δείχνουν να ανεβαίνουν, να ρισκάρουν. Κλέβει ο Πέλκας ψηλά. Θα πάρει την μπάλα, δεν την κρατάει στο γήπεδο για να παίξει με το Χατσίδη. Ένα παιχνίδι που παίζεται μεταξύ κέντρου και περιοχής των Ουκρανών. Θα κάνει ο προπονητής τους τις δύο τελευταίες αλλαγές.
1: Δημήτρη, μία άνω τελεία. Να πω απλά ότι η Πάφος πάει να πάρει μία πολύ μεγάλη πρόκριση στην παράταση. Ισοφάρισε, θυμίζω, στο 90 λεπτό το 2-0 της ΣΥΤΑΣ στο Σπλίτ από τη Χάιντουκ. Και στην παράταση έχει βάλει άλλα δύο γκολ. Τώρα πέτυχε το τέταρτο. 4-0 πλέον το σκορ για την Πάφο που θα πάρει την πρόκριση, όπως όλα δείχνουν, στην επόμενη φάση του Europa League. Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, να δω αν έχει κάποια άλλη αλλαγή. Στο Φερεντσβάρος, Ντβέντε απλά, να πω στο ημίχρονο 1-0, δεν έχουμε κάτι εκεί. Απλά να τονίσω ότι η Φερεντσβάρος παίζει με παίκτη λιγότερο. Έχουμε αποβολή για τους για τους Ούγγρους. Κατά τα άλλα, όπως τα αφήσαμε, η Μπενφίκα με τον Κουλτ Παυλίδη προηγείται της Ενγκάλεν 1-0 και περιμένουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουν τα δεύτερα ημίχρονα στο Άντερλεχτ Χάμαρμπι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και φυσικά στο ΆΚΑ έχουν βγει ή βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω μετά τα πρώτα 45. Παναθηναϊκός Πάξη στο 1-1. Ο λόγος ξανά στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
0: Ό,τι και να γίνει ο ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, ξαναπαίζει εδώ. Χατσίδης κάνει φοβερή ενέργεια πάνω στη γραμμή. Χατσίδης θέλει να πασάρει προς την περιοχή. Σταμάτησε η προσπάθειά του. Ο Γιαρμολένκο απομονωμένος κολλάει την μπάλα στο αριστερό του. Γυρίζει ο Μπάμπα. Μια επιχείρηση γρήγορης μετάβασης για την Ουκρανική ομάδα. Έχουν γυρίσει πιο πολύ του ΠΑΟΚ, μια και είναι και πολλά φρέσκα πόδια. Ρεντούσκο κάνει μια τρίπλα στον Κένι, μια δεύτερη. Βάζουν παίχτες στην περιοχή. Η Σέντρα κόβει ο Μπάμπα που έχει συνηθίσει να γυρίζει να πατάει η περιοχή. Παρότι τώρα παίζει ως half extreme. Ο Μπράσκο από τα δεξιά για τον Γιαρμολένκο, τον οποίο επιτηρεί ο Γκόμες, και πάλι Μπράσκο. Όλος ο ΠΑΟΚ πίσω την μπάλα και αρκετά χαμηλά στο γήπεδο, 88 λεπτό. Δυνατά ο Κένι στον αντίπαλό του, δεν του αφήνει περιθώριο να ξεφύγει. Στατική η Ουκρανία, αλλάζουν πλευρά. Η σέντρα του Κετζιόρα, η μπάλα προς τον Σαπαρένκο. Κλείνουν τον ΠΑΟΚ στην περιοχή. Σαπαρένκο στο δεξί. Σεντράρει χαμηλά, μια προβολή του Καμαρά, κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά για την Δυναμό Κιέβου. Είπαμε πολύ ψηλή ομάδα, τα καταφέρνει εξαιρετικά ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα. Με πάσα εκτελείται το κόρνερ. Θα μπουν στην περιοχή κόρνερ πάλι ο Χατσίδης. Τον έβαλαν στη μέση.
1: Πολύ γρήγορα για τη σέντρα στο ΆΚΑ.
2: Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Καμία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, μία αλλαγή για την Πάξη. Βγήκε ο Λάπου που είχε κίτρινη κάρτα και πέρασε ο Λέσνερ στη θέση του που ήταν βασικό στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει την πρώτη επίθεση στην επανάληψη. Και έχουμε το πλάγιο για την Πάξη.
1: Και ξανά Τούμπα.
0: Το κόρνερ εκτελέστηκε, μια δύναμη κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από τον Γκερέρο, η μπάλα περνάει out. Δεν ανησυχεί ο Παυλένκα.
1: Πέρασε η φάση στο 21ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πάντα στο 2-0 απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Διαδικαστικά είναι τα τελευταία λεπτά. Θα επιστρέψουμε στην Τούμπα σε πολύ λίγο. Πάμε ξανά στο ΆΚΑ, σε Βαγγέλη Νερατζιά και Νίκο Αθανασίου.
2: Στο ΆΚΑ ένα φάουλ με τον Κυριακόπουλο, εκτελείται λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Η μπάλα πάει στα δεξιά στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί κλείνεται και γυρίζει πίσω στον Τεφράι. Ο Παναθηναϊκός απλώνεται στο γήπεδο. Δίνει στον Τουμπά. Ο Τουμπά βλέπει τον Κυριακόπουλο. Πένια Τσάπρας, Τεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Καμαρά, Γιάνγκου, Σιτσαντίνο, Ζαρουρί και Τετέι, η 11η του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι τώρα στη θέση έξω αριστερά θέλει να περάσει τον προσωπικό του αντίπαλο, τον Σάμπο. Και θα κερδίσει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Οι Ούγγροι, όπως είπαμε, κάνανε μια αλλαγή. Το Λέσνερ στη θέση του Λάπου. Κόβατσικ, Σάμπο, Βάς, Ζέκε, Βίντεκερ, Λέσνερ, Παπ, Πίτο, Ζάλαϊ, Τζόφρι και Χόρβατ, η εντεκάδα της Ουγγρικής ομάδας. 1-1 το παιχνίδι με τον Πέτο στο 35 και τον Γιάνγκου στο 44. Και το κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό με το Ζαρουρί από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ζαρουρί στη μικρή περιοχή μπάλα. Ο Σάμπο θα διώξει με το κεφάλι. Δεύτερη σέντρα από τον Ζαρουρί. Ο Τετέι περνάει. Γιάνγκουσης. Το σουτ που γίνεται από τον Τεφράι. Μπάλα πάνω στη γραμμή. Και ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι την μπάλα με τον Κυριακόπουλο. Και θέλει να ξαναμπεί στην περιοχή της. Και υπάρχει φάουλ στα όρια της περιοχής πάνω στη γραμμή που κερδίζει ο Γιάνγκουσης. Ενώ πριν έδιωξε ο Σάμπο από την περιοχή, ο Ζαρουρί έκανε δεύτερη γλυκιά σέντρα. Ο Γιάνγκουσιτς γύρισε, ο Ντεφράι έκανε το πλασέ και πάνω στη γραμμή ο Σάμπο με το δεξί του πόδι.
3: Ήταν υπέροχο το γύρισμα του Γιάνγκουσιτς. Πάρε βάλει στον Ντεφράι.
2: Ο Γιάνγκουσιτς είπε ότι δεν έκανε 40 λεπτά, τα έχει κάνει από το 40.
3: Λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Να δούμε λίγο αυτή τη φάση εδώ με τον Γιάνγκουσιτς που ακριβώς πατά το πίσω του πόδι. Μήπως πατά πάνω στη γραμμή. Γιατί είναι πραγματικά στα όρια
2: τη. Είναι στα όρια τη περιοχή, ναι. Το είπαμε και από το live. Για να το δούμε εδώ πάλι. Ο Γιάνγκουσιτς προσποιείται. Όχι, είναι, είναι λίγο έξω.
3: Ούτε ο Παπουτσέλης εδώ είναι αυτό, Βαγγέλη. Μέσα.
2: Λοιπόν, φάουλ για τον Παναθηναϊκό τώρα. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Και είναι πάνω ο Ζαρουρί και ο Γιάνγκουσιτς. Μπάλα πάνω στο τείχος. Ζαρουρί, δεύτερο σουτ με το αριστερό. Η μπάλα φεύγει πολύ ψηλά. Ο Παναθηναϊκός που δεν πρέπει να επηρεαστεί από το γεγονός ότι έφερε το μάτς στα ίσα. Πρέπει να κρατήσει το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο επέτρεψε στην Πάξη να κάνει το παιχνίδι της.
3: Πολύ σωστά. Η νοοτροπία η σωστή είναι αυτή. Μπήκε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο με τον αέρα και του γκολ του Γιάγκουσιτς, που είπαμε και πριν ήταν οξυγόνο για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Πρέπει να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό, να κυριαρχήσει, να βάλει κάτω την μπάλα, να παίξει, να βάλει ένα δεύτερο γκολ και να τελειώνουμε.
2: Εδώ ο Γιάγκουσιτς ζητάει φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται και ο Βίδεκερ διώχνει από την άμυνα της Πάξη. Η μπάλα πηγαίνει στον Πένια. Αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πραγματοποιούν ζέσταμα. Ο Φαντρόκελεν, ο Τσιριβέγια, ο Πελίστρη, ο Ραστόντερ. Να δούμε πότε θα πραγματοποιήσει τις πρώτες δύο θεωρητικές κινήσεις ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Παναθηναϊκού, με τον Τσάπρα να είναι στην εκτέλεση αυτού του πλαγιού out λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Τσάπρας. Τελικά παίζει με τον Γιάγκουσιτς, αυτός επιστρέφει την μπάλα στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας σηκώνει με στόχο τον Ντετέι, θα κόψει όμως ο Λέσνερ, ο Νεσολθώντας, και θα παραχωρήσει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Πιο ψηλά τώρα στο γήπεδο, μπροστά από το κέντρο, αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Τσάπρα να ψάχνει πάλι κάποια επιλογή. Κινούνται οι παίχτες του Παναθηναϊκού, εκτελείται το πλάγιο. Ο Ντετέι πήγε πάνω στην μπάλα, υπάρχει μαρκάρισμα στον Ντετέι, πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι, το μάτς συνεχίζεται. Γέμισμα για τον Ζάλαϊ, ο Ντεφράι ελέγχει και ο Πένια διώχνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Σε ένα σημείο όμως που η ουγγρική άμυνα με το κεφάλι και συγκεκριμένα ο Ζέκε θα απομακρύνει. Και τώρα θέλουν στο κέντρο οι Ούγγροι να ελέγξουν, αλλά κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Και φεύγει ο Ντετέι από τα δεξιά και μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το σουτ ο Ντετέι, ο Κόβασιτς έχει απάντηση. Δεν ήταν τόσο δυνατά εκτελεσμένο το σουτ του Ανδρέα Ντετέι, αλλά είναι άλλη μια καλή στιγμή. Δύο καλές στιγμές ο Παναθηναϊκός μέσα σε 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Δείγμα ότι πραγματικά το γκολ του Γιάγκουσιτς έχει αλλάξει την ψυχολογία του. Και τώρα κλείβει ο Τσέριν πάλι. Και δίνει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος πιέζεται και γυρίζει προς τα πίσω. Δίνει στον Τουμπά. Τουμπά ξανά στον Κυριακόπουλο. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι Ούγγροι. Κυριακόπουλος δίνει ύψος στην μπάλα, αλλά αυτή βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε πλάγιο για την Πάξη. Από τα δεξιά και λίγο μπροστά από τον χώρο της μεσαίας γραμμής.
3: Βαγγέλη μου, ακόμα μια εξαιρετική ενέργεια του Άνταμ Τσέριν απόψε. Έκλεψε την μπάλα, έπαιξε κάθετα. Θα μπορούσε νομίζω να δώσει και λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα στην μπάλα για να εκτελέσει από πιο κοντινή απόσταση ο Ντετέι. Αλλά όπως λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, βάζουμε στην εξίσωση πλέον και τον Γιάγκουσιτς των τελευταίων 10-12 λεπτών αγωνιστικών, γιατί έχει βάλει ένα γκολ, έχει δημιουργήσει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ντεφράι. Είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει μέχρι στιγμής για τον Τριφύλλο.
1: Θα επιστρέψουμε στο ΆΚΑ σε πολύ λίγο, στο 51 Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Πάμε για τα τελευταία λεπτά στην Τούμπα, αφού σας πω ότι η Άντρελεχτ έχει σοφαρίσει τη Χάμαρμπι 1-1. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου.
0: Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Ποια από τις δύο αυτές ομάδες θα έρθουν την άλλη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη και πού θα πάει ο ΠΑΟΚ σε δύο εβδομάδες. Πολύ καλή αντίπαλη και αυτή και η Χάμαρμπι, δεύτερη στη Σουηδία πέρυσι. Η Δυναμό Κιέβου είναι στην επίθεση. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων. Ψάχνουν ένα γκολ της τιμής, ας το πούμε έτσι. Είχε ένα στο Σαπαρένκο πριν από λίγο, μπλόκαρε στη γωνία του ο Παυλένκα. Γιαρμολένκο, βάζουν παίχτες στην περιοχή. Θα βρει εκεί η κόντρα. Ο Μπάμπα απομακρύνει. Πιέζεται ο ΠΑΟΚ, έχει κλειστεί. Γκόμες. Όλοι έχουν αποδεχθεί την μοίρα του ζευγαριού και την πρόκριση του ΠΑΟΚ που έκρινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με τις στιγμές του και στο πρώτο, αλλά βεβαίως και απόψε. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε εύκολο έργο κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, πάντως θα γίνει η πρώτη ελληνική ομάδα που μετά από πολλά πολλά χρόνια και πολλές αναμετρήσεις θα αποκλείσει τους Ουκρανούς. Η Ουκρανία από τα δεξιά, ο Καμαρά κόβει και ο Μύθου πίσω αμήνεται. Με συνολικό σκορ 5-2 ο δικέφαλος πράγματι πανηγυρίζει την πρόκριση. Όλος ο κόσμος όρθιος αποθεώνει την προσπάθεια των παιχτών του Λύση. 2,90 λεπτά ο δικέφαλος ήταν πειθαρχημένος, ήταν σοβαρός. Κατάφερε και κράτησε τους Ουκρανούς στα καλά τους διαστήματα και με τις στιγμές κυρίως του Κωνσταντέλια και στα δύο παιχνίδια, ειδικά απόψε, παίρνει πανάξια και καθαρά την πρόκριση για τη συνέχεια του Europa League και τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ένα ακόμη, ένα πρώτο βήμα του ΠΑΟΚ για να είναι στην Ευρώπη και αυτή την χρονιά. Ένας ΠΑΟΚ που βεβαίως έχει θέματα, έχει απουσίες, έχει ελλείψεις, χρειάζεται ενίσχυση, αλλά με τις στιγμές των παικτών, των άσων του και κυρίως του Τέλια, παίρνει την πρώτη πολύ κομβική πρόκριση για την ψυχολογία όλων αυτό το καλοκαίρι. Αυτά προς το παρόν από την Τούμπα. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ο ΠΑΟΚ στον αστερισμό του Κωνσταντέλια έκανε φίλο και φτερό την Δυναμό Κιέβου και στο δεύτερο παιχνίδι νίκη. 5-2 συνολικό σκορ. Πρόκριση στην επόμενη φάση. Περιμένει τον νικητή του Άντρελεχτ Χάμαρμπι στον τρίτο προκριματικό του Europa League. 1-1 στις Βρυξέλλες στο 54 το μάτς. Φερεντσβάρος Βέντε 2-0 εδώ μεταξύ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στο ΑΚΑ.
2: Ο Τετέι τώρα έχει την μπάλα μπροστά από το κέντρο και ψάχνει κάποια συνεργασία. Δίνει για τον Γιάγκουσιτ. Ο Γιάγκουσιτ υποδέχεται την μπάλα και φορμά προς την περιοχή της Πάξη και δίνει δεξιά για τον Τσάπρα που έχει ανέβει. Ο Τσάπρα στο Ζαρουρί και κάνει την κίνηση. Ζαρουρί, η σέντρα με τα αριστερό είναι πολύ δυνατά εκτελεσμένη. Ο Αντίνο προσπάθησε να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Αυτή πέρασε εκτός από τον Ζαρουρί. Έδωσε πολύ ύψος στην μπάλα.
3: Είναι η τέταρτη, Ευαγγέλη μου, νομίζω η πέμπτη κακή σέντρα που κάνει απόψε ο Ζαρουρί.
2: Νομίζω ότι θέλει λίγο πελίστρι το μάτσο.
3: Λες,
2: Ναι. Και τώρα το ελεύθερο βολέ για τον Κόβατσικ. Κόβατσικ γεμίζει μπροστά από το κέντρο εκεί όπου ο Ζάλαϊ με τον Τουμπά δίνει τη μονομαχία. Ο Τουμπά κερδίζει σε δεύτερο χρόνο και προσπαθεί με τη μία να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι κατεβάζει με το κεφάλι. Αποφεύγει πολύ ωραία το Ζαμπό, αλλά κάνει την δεύτερη ενέργεια και χάνει από το Βάς ο Τετέι. Ο Τουμπά όμως ανακτά την κατοχή για τον Παναθηναϊκό και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς, μαρκάρισμα στο Γιάγκουσιτς, δίνει στον Τσέριν. Τσέριν, ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος. Θα του δώσει την μπάλα στα αριστερά. Κυριακόπουλος τώρα κάνει διαγώνια κίνηση και τελικά παίζει ακόμη πιο αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο για τον Τσέριν. Και ο Τσέριν κρατάει την μπάλα γιατί το Κυριακόπουλος τον offside. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο θέλει να κάνει την τρίπλα. Δεν μπορεί. Ο Γιάγκουσιτς πάει στην μπάλα. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής. Κερδίζει τώρα ο Παναθηναϊκός, αλλά με φάουλ του Αντίνο που υποδεικνύεται από τον Ολλανδό ρέφερι. Ένα φάουλ πίσω από το κέντρο για την Πάξη. Στο 56 μπήκαμε πλέον. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, η Πάξη εφηδίασε τον Παναθηναϊκό στο 36, προηγήθηκε 0-1 και ο Γιάγκουσιτς στο 44 απάντησε για τον Τριφύλλη με ένα εκπληκτικό γκολ από διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή στο αριστερό γάμα του τερματοφύλακα Κόβατσικ. Η Πάξη τώρα έχει την μπάλα και περνά τη μεσαία γραμμή με τον Τζόβρι να δίνει πίσω για τον Βάς. Ο Βάς ακόμη πιο πίσω στο Σάμπο. Και αυτός στην άλλη πλευρά στο Ζέκε. Αυτός ανεβαίνει κάποια μέτρα και παίζει στη θέση έξω αριστερά για τον Λέσνερ. Πάει να κάνει μια σέντρα, όμως ωραία εκεί ο Τσάπρας βάζει το κορμί του και παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο που εκτελεί την μπάλα, πάει πίσω στο Ζέκε. Υπάρχει τώρα που επιχειρεί να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Με αρκετές πάσες ο Καμαρά επιτηρεί τον Λέσνερ. Τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω, ακόμη πιο πίσω τώρα για τον Παπ. Και τώρα στον Σάμπο και ο Σάμπο πίσω στον τερματοφύλακά του, στον Κόβατσικ. Οι Ούγγροι για να ξεκινήσουν την επίθεσή τους και πάλι από την αρχή. Γέμισμα του Κόβατσικ προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, προς τον Ζάλα συγκεκριμένα. Ο Τουμπά θα τον νικήσει ξανά και θα παραχωρήσει πλάγιο με κεφαλιά. Ένα πλάγιο από τα δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως κάνει επίθεση η Ουγγρική ομάδα με τον Τζόφρι. Να εκτελεί το πλάγιο, αλλά ο Αντίνο να μπαίνει και να χαλάει τη συνεργασία. Αλλά τάκλιν κερδίζει ο Χόρβαθ και μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι θέλει προσοχή. Ο Ζαρουρί κόβει και η Πάξη κάνει το 1-2. Από την κόντρα εποφελείται η Πάξη και πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ με τον Τζόφρι. Ο Τζόφρι πετυχαίνει το 1-2 σε μια φάση που το γκολ έχει αρκετή δόση τύχης, διότι από κόψιμο του Ζαρουρί η μπάλα πάει στρωμένη στον Τζόφρι και αυτός τη στέλνει από τη μικρή περιοχή στην εστία του Παναθηναϊκού και γράφει το Παναθηναϊκό Σπάξη 1-2. Νέα παγωμάρα στο ΆΚΑ στο 57 με τον Τζόφρι, τον νεαρό, το 19χρονο, να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Πάξη στο 57. Παναθηναϊκό Σπάξη 1-2.
3: Αγγελή, είδαμε τώρα από το replay και συγγνώμη που σε διακόπτω, η μπάλα έχει βρει πεντακάθαρα στην απομάκρυση του Τουμπά στο χέρι.
2: Ναι.
3: Του επιθετικού
2: της
3: Πάξη, του Χόρβατ. Είναι ένα γκολ το οποίο θα έπρεπε να ακυρωθεί από εδώ μέχρι την Ουγγαρία. Δεν το βλέπει ούτε ο διαιτητής, δεν το βλέπει ούτε ο επόπτης. Είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει VAR και είναι ο ορισμός του αντικανονικού τέρματος. Πραγματικά ο ορισμός του αντικανονικού τέρματος.
2: Αν υπάρχει συζήτηση στο πρώτο γκολ της Πάξη.
3: Όχι, εδώ είναι πεντακάθαρο.
2: Εδώ δεν υπάρχει καμία
3: συζήτηση. Μανσέτα, κανονική κάνει.
2: Εδώ δεν υπάρχει καμία συζήτηση και όσοι μας θεωρούν υπερβολικούς και δεν έχουν εικόνα τώρα, όταν θα δουν το replay,
1: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, ο επόπτης πώς γίνεται να μην το είδε αυτό το πράγμα.
2: Γιατί εδώ στο πρώτο μάτσο ο επόπτης δεν είδε το άλλο μέσα στην Ουγγαρία. Δεν θυμάσαι που πήγε να κύρω στον κόλ του Αντίνο. Αλλά όταν λέμε ότι δεν γίνεται σε μια φάση που κρίνει το ποιος θα μπει στη League Face, να μην υπάρχει VAR. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή σαν να θες να επιλέξεις ποιους θες να βάλεις. Μπας περιπτώσει. Το θέμα είναι όμως ότι ο Παναθηναϊκός, έστω και με αυτή τη συνθήκη, βρίσκεται πάλι στο ίδιο σκηνικό. Το μάτς σοφαρίζεται το σκορ του πρώτου αγώνα. 1-2 νίκης ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία. 1-2 νικάει τώρα η Πάξη στο ΆΚΑ. Και αν το γκολ στο πρώτο ημίχρονο ήρθε ως μια φυσιολογική συνέχεια και συνέπεια των όσων βλέπαμε, διότι η Πάξη στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό μέχρι το 40. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ άτυχος ο Παναθηναϊκός και αδικείται. Ο Τετέι θέλει να βρει τον Αντίνο, δεν τα καταφέρνει, κόβεται. Και ο Ζάλαϊ δίνει μονομαχία με τον Τουμπά στη μεσαία γραμμή. Παίρνει ο Χόρβαθ και θέλει να βγάλει την Πάξη μπροστά. Θέλει προσοχή εδώ ο Παναθηναϊκός τώρα. Γιατί το πράγμα έχει δυσκολέψει πλέον. Από τα αριστερά η σέντρα του Λέσνερ κόβει ο Ντεφράι, δίνει στον Τσάπρα και ο Τσάπρας απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού.
3: Βαγγέλη, το ζήτησες και γίνεται. Ο Πελίστρι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι.

0: Και κόντρα στη ροή ήρθε αυτό το γκολ. Και είναι και πολύ άδικο, διότι είναι ξεκάθαρο το χέρι. Δηλαδή, ποιο χέρι δεν γίνεται από αυτό. Βγαίνει ο Ζαρουρί, δεν έδωσε πράγματα στον Παναθηναϊκό. Μπαίνει ο Φακούντου Πελίστρη για να τον αντικαταστήσει. Να δούμε αν απόψε θα είναι βραδιά όπου ο Ρουγανός θα κάνει τη διαφορά. Να δούμε ποιος θα βγει για να μπει ο Βαντρόκελ, θα βγει ο Τουμπά. Βαντρόκελ λοιπόν ντεμπούτο, χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού σε μια δύσκολη στιγμή με τον Παναθηναϊκό να ιτάται 1-2 από την Πάξη στο ΆΚΑ και να έχει ένα κερδισμένο κόρνερ τώρα από τα αριστερά με το Γιάγκουσιτς, αν βλέπω καλά, να έχει πάει στην εκτέλεση.
1: Βαγγέλη, ωραίο θα ήταν στην πρώτη του επαφή ο Βαντρόγκελ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού να το καρφώσει τώρα εδώ, ε.
0: Όλα ωραία είναι τώρα. Το κόρνερ του Γιάγκουσιτς χαμηλά εκτελεσμένο, η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, διώχνει άμυνα της Πάξη. Ο Κυριακόπουλος θέλει να ελέγξει, ξαναγυρίζει για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς τριπλάρει πολύ ωραία τον αντίπαλό του και πηγαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Προσποίηση του Γιάγκουσιτς, κρατάει την μπάλα, κλείνεται από δύο. Γυρίζει πίσω στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει χώρο. Δίνει στον Καμαρά. Καμαρά μια γλυκιά σέντρα στην περιοχή της Πάξη. Ο Τετέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Ντεφράι παίρνει τη δεύτερη. Ο Φαντρόκελεν παίρνει την τρίτη. Αλλά η μπάλα δεν πηγαίνει σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Τσέριν έξω από την περιοχή. Σουτ πάνω στα σώματα και ο Χόρβαθ παίρνει την μπάλα. Ο Τσέριν τρέχει γρήγορα για να κόψει την αντεπίθεση της Πάξη και περιορίζει τον Χόρβαθ, ο οποίος στο δεύτερο χρόνο θα πάρει φάουλ από τον Πελίστρη. Ένα φάουλ τώρα λοιπόν για την Πάξη έξω από την περιοχή της. Εδώ ο Παναθηναϊκός που πήρε τρεις κεφαλιές αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Και να πούμε βέβαια ότι με την υπάρχουσα κατάσταση το μάτσο οδηγείται σε παράταση, έτσι. Ο Ντεφράι διώχνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Θέλει να κατεβάσει ο Γιάγκουσης. Κακό κοντρόλ. Παίρνουν οι Ούγγροι στη μεσαία γραμμή. Καμαρά κερδίζει. Δίνει στον Πελίστρη. Θα χάσει την μπάλα ο Πελίστρη. Θα ξαναπάρουν οι Ούγγροι. Με τον Βιντέκερ να γυρίζει πίσω και τον Σάμπο να διώχνει όπως από την άμυνα της Πάξης, σε ένα σημείο που δεν είναι κανείς, η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Σαν αμένα Κάρβουνα και ο Νίστρουπ πηγαίνει πέρα δόθε στον πάγκο. Σε θρίλερ έχουμε οδηγηθεί μέχρι τώρα στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός που έδωσε δικαιώματα και τα πληρώνει τώρα. Τσέριν, Φαντρόκελεν, Ντεφράι, Γιάγκουσιτς για τον Τζάπρα. Και πάλι Γιάγκουσιτς. Φαντρόγκελεν. Και από εκεί στο Κυριακόπουλο. Και αυτό στο Τσέριν. Καλή κυκλοφορία εδώ για τον Παναθηναϊκό. Τσέριν. Κουβαλάει λίγο την μπάλα και δίνει για τον Γιάγκουσιτς. Εδώ τώρα δημιουργείται χώρος για τον Παναθηναϊκό. Ανεβαίνει ο Γιάγκουσιτς από τα δεξιά. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη. Παίζει με τον Καμαρά. Ο Καμαράθ θέλει να κάνει την τρίπλα. Χάνει την μπάλα. Έπρεπε να παίξει με τη μία ο Καμαρά εδώ τώρα. Χάθηκε η μπάλα. Παίρνουν οι Ούγγροι και ο Ζάλαϊ τώρα πίσω από το κέντρο προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα. Τον πιέζει. Ο Ντεφράι και του παίρνει την μπάλα. Ο Ντεφράι με το έτσι θέλω. Και δίνει στον Πελίστρη. Πελίστρη βάζει την μπάλα μπροστά. Περνάει έναν αντίπαλο. Θέλει να παίξει με τον Γιάγκουσιτς. Δεν τα κατάφερε. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μ' αρέσει που ο Ούγγρος διαμαρτύρεται για φάουλ. Αν δει τα στιγμιότυπα μετά και δει πως...
1: Έχει κακομάθει γιατί όλα τα 50-50 φάουλ τα έχουν πάρει. Έχουν βάλει δύο γκολ. Το δεύτερο έπρεπε να ακυρωθεί. Το πρώτο το συζητάμε. Και αυτό το 1-2 αυτή τη στιγμή, χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσω τα κακό σκήμενα του Παναθηναϊκού, τα οποία τα έχουμε αναφέρει, Βαγγέλη, από το πρώτο ημίχρονο, είναι μαγική εικόνα. Είναι ένα στρεβλό αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή.
0: Αντίνο, κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο όμως κάνει την τρίπλα και συγκλίνει προς τον άξονα και κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Είναι καλή φάση. Διώχνει, προλαβαίνει ο Λέσνερ και διώχνει με το κεφάλι. Παίρνει ο Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός παραμένει σε φάση επίθεσης. Τσάπρας τώρα από τα δεξιά. Ξανά στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς ψάχνει κάποια επιλογή, δίνει έξω τον Καμαρά. Καμαρά θα παίξει με τον Φαντρόγκελεν που είναι μπροστά από τη μέσα γραμμή. Όλος ο κόσμος τώρα στο μισό γήπεδο προς την εστία της Πάξη. Κυριακόπουλος δίνει για τον Τσέριν. Τσέριν. Μια προσποίηση από τον Τσέριν και θα ξαναδώσει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο με τη μία στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα θα κάνει τη σέντρα. Είναι καλή η μπάλα μέσα στην περιοχή. Όπως απομακρύνει η άμυνα της Πάξη και παίρνουν και φάουλ εδώ από το μαρκάρισμα του Καμαρά. Ανάσες τώρα για τους Ούγγρους. Με αυτό το κερδισμένο φάουλ έξω από την περιοχή τους. Ήταν καλή η σέντρα εδώ, ήταν καλή η συνεργασία ανάμεσα σε Τσέριν και Κυριακόπουλο και τον Αντίνο που έπαιξε με τη μία. Η σέντρα του Κυριακόπουλου δεν μπόρεσε όμως κάποιος παίκτης του Παναθηναϊκού να κινηθεί στο πρώτο δοκάρι και να κάνει επαφή με την μπάλα.
1: Ο Νίστρουπ, Βαγγέλη, ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή. Αν βλέπω καλά, δίνει τώρα οδηγία στο Ραστόντερ.
0: Ο Ραστόντερ είναι, ναι. Για να δούμε όμως τώρα εδώ την Πάξη που βγαίνει μπροστά. Ο Λέσνερ βγήκε ολόκληρο το γήπεδο κενό και έφτασε έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και δίνει στο Σάλαϊ. Ο Φαντρόκελεν θα τον πάρει την μπάλα και θα δώσει για τον Γιάγκουσιτς. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να εκμεταλλευτεί τώρα τη συνθήκη ότι είναι ψηλά οι Ούγγροι. Καθυστερεί.
1: Φάουλ.
0: Φάουλ, φάουλ. Δύο φορές φάουλ, τρεις μέχρι να το υποδείξει. Αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό και τώρα ο Ραστόντερ

0: θα πάρει τη θέση του Γιάγκουσιτς.
1: Μάλιστα. Άρα θα πάμε και σε αλλαγή σχηματισμού.
0: Όχι.
2: Ο Αντίνο παίρνει οδηγίες.
0: Ο Γιάγκουσιτς βγαίνει. Ο Γιάγκουσιτς
2: βγαίνει. Και βγαίνει ο Γιάγκουσιτς.
0: Ο Τσέριν για οδηγίες έρχεται.
2: Ναι, ναι, και ο Τσέριν για οδηγίες.
0: Βγαίνει ο Γιάγκουσιτς λοιπόν και μπαίνει ο Ραστόντερ. Θα παίξει με δύο μπροστά.
2: Λογικά πάει σε ένα 4-4-2, έτσι.
0: Ναι. Θα περίμενα τα μπόρδα, να σου πω την αλήθεια. Μπάσε με, τόσο θα το δούμε στην πορεία. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος περνάει τη μέσα γραμμή. Κάνει κίνηση ο Ραστόντερ. Βιαστική πάσα του Κυριακόπουλου. Έρχεται το Τσέριν και κερδίζει τη δεύτερη μπάλα. Και ξαναδίνει στο Ραστόντερ μέσα στην περιοχή. Ραστόντερ θέλει να περάσει κόρνερ. Και ο Ραστόντερ κάνει στο πέταλο στον κόσμο να ξεσηκωθεί.
2: Νομίζω είναι η ώρα τώρα.
0: Ήρθε ζεστός.
2: Είναι η ώρα τώρα και ο Παναθηναϊκός να ζεστάνει και αυτός λίγο τον κόσμο του. Έτσι. Να πιέσει την μπάξη, να την κλείσει στα καρέτη, να
0: δημιουργήσει ευκαιρίες
2: να το βάλει.
0: Ο Τσέριν είναι τώρα στο κόρνερ. Μετά την αποχώρηση του Ζαρουρί, αναλαμβάνει αυτό τα στημένα. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της πάξη, πλην του Τσάπρα που περιμένει απ' έξω. Εκτελεί ο Τσέριν στο πρώτο δοκάρι, όχι τόσο καλή εκτέλεση. Διώχνει η άμυνα της πάξη. Όμως ο Τσάπρας ξαναγυρίζει την μπάλα στο Τσέριν και αυτό θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Πολύ ύψος την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά η πρώτη για τον Παναθηναϊκό, απευθείας out. Την πήρε ο Φαντρόγγελ να προλάβει να δω καλά. Η μπάλα πέρασε out. Δεν προκύπτει κάτι καλό εδώ για τον Παναθηναϊκό και πλέον είμαστε στο 67. Αλλά 23 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις σε μια λεπτή κλωστή κρεμοντόλα εδώ στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός πάξει 1-2. Με τους Ούγγρους να βάζουν πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν για τον Πένια. Ντεφράι απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Θα βγει ο Λέσνερ και θα παραχωρήσει πλάγιο για τους πράσινους. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα να πηγαίνει να το εκτελέσει.
2: Υπάρχει ένα στιγμιότυπο που μου το έστειλε ένας φίλος από την απέναντι κερκίδα, ότι κάποια στιγμή ο Γιάγκουσιτς παραπονέθηκε για κάποιες ενοχλήσεις και ζήτησε αλλαγή. Θα το τσεκάρουμε μετά. Οπότε ίσως να έχει και μια λογική η αντικατάστασή του, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Κρίμα θα είναι αυτό, γιατί από τον γκολ και μετά, όσο πήγαινε η απόδοση του, ανέβαινε. Ο Φαντρόγγελεν τώρα παίρνει την μπάλα από τον Μπένια και δίνει δίπλα το αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τσιμπάει την μπάλα για τον Καμαρά. Καμαρά την προλαβαίνει εντός αγωνιστικού χώρου και γυρίζει στον Αντίνο. Αντίνο τώρα τράβηγμα, αυτό είναι κάρτα. Αυτό το πράγμα είναι κάρτα. Είναι μπροστά στα μάτια του. Θα τη βγάλει, φαντάζομαι. Τον έπιασε με τα χέρια και τον πέταξε κάτω ο Χόρβαθ και θα του τη δώσει φυσικά την κίτρινη κάρτα. Για να κόψει την αντεπίθεση με λίγο έτσι άγαρμο τρόπο ο παίχτης της Πάξη. Είπαμε, η Πάξη είναι μια ομάδα με πολύ πείσμα, με πολύ πάθος, με πολύ θέληση, που δεν πρέπει να την υποτιμάς. Ο Ντεφράι τώρα για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν μόνος του στη μεσαία γραμμή, δίνει δίπλα του στον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Ο Κυριακόπουλος για τον Τζέριν. Τσέριν ξανά στον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Καμαρά. Ο Κυριακόπουλος προτιμά να γυρίσει πίσω στο Φαντρόγγελεν. Και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Μπένια. Γυρίζουν την μπάλα τώρα επέξω του Παναθηναϊκού. Ανεβαίνουν εκεί τη σπάξη. Φαντρόγγελεν. Γέμισμα προς τον Ραστόντερ που έχει τον Σάμπο μπροστά του. Βγαίνει και ο Τζόφρι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος να παραχωρήσει το πλάγιο. Το εκτελεί ο Ραστόντερ για τον Αντίνο. Αντίνο από τα αριστερά τώρα. Αποφεύγει το Σάμπο. Μπαίνει στην περιοχή. Τσιμπάει την μπάλα για τον Ραστόντερ. Διαβάζει τη φάση ο Βάς. Και απομακρύνει. Κερδίζει μάλιστα και το out ο αμυντικός της Πάξη. Περνάει και αυτή η φάση. Παναθηναϊκός Πάξη πάντα στο 1-2. Σε μια βραδιά που δεν εξελίσσεται ασφαλώς όπως θα ήθελε ο Παναθηναϊκός να εξελιχθεί. Εκτελεί το βολέ ο Κόβατσικ. Παίρνει τη κεφαλιά ο Κυριακόπουλος και δίνει στον Αντίνο. Ο Αντίνο πήγε να τσιμπήσει για τον Ραστόντερ. Δεν πέρασε η μπάλα. Ο Καμαρά γεμίζει σε ένα σημείο που θα διώξει με ευκολία ο Τζόφρι. Και ο Ντεφράι με το κεφάλι σβήνει τη φάση, γυρίζει πίσω στον Μπένια. Φαντρόγγελεν έχει την μπάλα μπροστά από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Σηκώνει το κεφάλι, θέλει να παίξει με μεγάλη μεταβίβαση προς τον Ραστόντερ και τον Τετέι. Είναι αρκετά δυνατή η πάσα. Μπερδεύονται λίγο εκεί οι Ούγγροι. Απομακρύνει τελικά ο Ζέκε. Γυρίζει ο Τζόφρι σε ένα σημείο που ο Φαντρόγγελεν θα κερδίσει. Θα δώσει τον Τζέριν και αυτός από εκεί στον Καμαρά. Καμαρά.
2: Ωραία ενέργεια.
0: Δεξιά στον Τζάπρα, ωραία ενέργεια. Ελευθερώνει και ο Τζάπρας έχει χώρο και είναι και ο Πελίστρι δίπλα του. Πελίστρι παίρνει την μπάλα, αλλά έχει οργανωθεί η Πάξη πίσω.
1: Πελίστρη κινείται διαγώνια και δίνει πάλι στον Καμαρά. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, μια σέντρα εκεί που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Πηγαίνει ο Τσάπρας τώρα να πιέσει τον Ζέκε. Ο Ζέκε προφυλάσσει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο. Ευτυχώς δεν ήταν out και είναι πλάγιο για την Πάξη που παραμένει κλεισμένη στο μισογήπεδο. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ώρα να βγάλει καλή φάση.
2: Ισχύει. Και κοιτούσα τώρα αυτούς που έχει στον πάγκο και δεν τους έχει φέρει ακόμα στο παιχνίδι ο Νίστρουπ. Ο Ταμπόρδα είναι η προφανής επιλογή για τη συνέχεια ή αν θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό στη μεσαία του γραμμή χρησιμοποιώντας το Σωτήρι Κοντούρι.
1: Ο Κοντούρι που στο πρώτο παιχνίδι όταν μπήκε έχει αλλάξει όλο το μάζ, έτσι, στη μεσαία γραμμή. Κυριακόπουλος τώρα θα πάρει την λανθασμένη μεταβίβαση των Ούγγρων, θα δώσει τον Τσέριν. Ο Τσέριν θέλει γρήγορα να σπρώξει την ομάδα του στην επίθεση, όμως οι Ούγγροι είναι καλά οργανωμένοι, δίνει δεξιά του στον Τσάπρα. Ο Ταμπόρδα δεν ξέρω αν είναι καν σε αυτούς που κάνουν ζέσταμα. Πρέπει να είναι. Αυτός μιλάει εκεί με τον γυμναστή. Αυτός είναι.
2: Ναι.
1: Αντίνο, ο Κυριακόπουλος έκανε ωραία κίνηση στα αριστερά. Υπάρχουν προϋποθέσεις εδώ. Σέντρα του Κυριακόπουλου είναι καλή. Δεν πηγαίνει σε παίκτη του Παναθηναϊκού η μπάλα. Απομακρύνουν πάλι οι Ούγγροι και παίρνει τώρα ο Χόρβαθ. Και δίνει στον Ζάλαϊ. Και λέγει η Πάξη με τον Λέσνερ και με τον Ζέκε. Τώρα, όπως είναι φυσιολογικό, η Πάξη έχει πάρει και σε αυτοπεποίθηση. Έτσι, δεν το έχει πιστέψει. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι πως έχει έρθει το μάτς. Βάς για τον Τζόφρι. Απομακρύνουν όπως οι Ούγγροι. Πάλι ο Παναθηναϊκός παίρνει την κατοχή της μπάλας. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ηρεμήσει, να βάλει την μπάλα κάτω και να βγει οργανωμένα. Τρεις αλλαγές για την Πάξη. Φεύγει ο Ζάλαϊ και μπαίνει ο Μπότε. Αναμενόμενη αλλαγή. Αλλάζει τον φόρτο. Ο Μπότε που δεν μπορεί να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό, αλλά είναι χρήσιμο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Είναι η πρώτη αλλαγή αυτή της Πάξη. Ο δεύτερος είναι ο Χόρβαθ που πρέπει να βγαίνει και μπαίνει με το 29 ο Τόθ. Και ο τρίτος που βγήκε, μπήκε το 18 ο Γκούργιτς. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος βγήκε. Μπήκε ο Γκούργιτς για την Πάξη. Α, και βγήκε ο Χόρβαθ, ναι. Ένας ακόμα έχει βγει που δεν έχω προλάβει να δω ποιος είναι για την Πάξη. Στις τρεις μαζεμένες αλλαγές. Ο Μπόγκναρ που και στην Ουγγαρία έχει κάνει τρεις μαζεμένες αλλαγές στο παιχνίδι. Το συνηθίζει αυτό. Φαντρόγγελεν τώρα για τον Παναθηναϊκό.
2: Ο Μπόντε πήρε τη θέση του Σάλαϊ. Ο Γκιούρκιτς τη θέση του Χόρβατ. Και ο Τόθ τη θέση του Πέτο ή Πιτό.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Αυτές είναι τις αλλαγές με τη βοήθεια του site της UEFA. Είναι συγκλονιστική εικόνα του Μπόντε από κοντά, έτσι.
1: Ναι, εσύ δεν είχες έρθει στην Ουγγαρία.
2: Όχι, όχι, όχι. Χωρίς καμία διάθεση να κάνω body shame όλα αυτά τα πράγματα, αλλά για επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, βέβαια την κατέχει την τέχνη. Ελπίζω να μην το δείξει και απόψε.
1: Όχι, όχι,
2: απόψε. Αλλά η εικόνα του είναι συγκλονιστική.
1: Αντίνο τώρα θέλει να μπει στην περιοχή της Πάξη, δίνει έξω στον Κυριακόπουλο και αυτό στον Τσέριν. Τσέριν βρίσκει χώρο, πάει προς την περιοχή, δίνει τελικά ξανά αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος παίζει με τον Πελίστρη. Πελίστρη κινείται παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και δίνει στον Τσάπρα. Τσάπρας με τον Ραστόντερ στον Πελίστρη. Πελίστρη μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Θέλει να κάνει το γύρισμα. Δεν μπορεί η μπάλα κοντράρα να πηγαίνει στον Τσάπρα. Είναι μες στην περιοχή ο Τσάπρας. Βγάζει έξω στον Τσέριν. Τσέριν στον Κυριακόπουλο. Έχει χώρο ο Κυριακόπουλος. Και έχει καλό αριστερό ο Κυριακόπουλος, αλλά θα φύγει out. Θα φύγει out το σου του Κυριακόπουλου που είχε χώρο να ζυγίσει το πόδι του. Το έκανε και μια φορά στο πρώτο ημίχρονο ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Το έκανε και εδώ, αλλά η εκτέλεσή του δεν ήταν καλή. Η μπάλα πέρασε 2 μέτρα δίπλα στο δεξί δοκάρι.
2: Είναι η πρώτη φάση, Βαγγέλη μου, που κάνει ο Παναθηναϊκός μετά από 27 ολόκληρα λεπτά. Και από τη μεγάλη στιγμή του Ντεφράι στο 47ο λεπτό.
1: Έκανε 2 κλασικές ευκαιρίες, μετά έφαγε τον γκολ που τον πάγωσε, το 1-2, και από εκεί και έπειτα του πήρε πολύ χρόνο για να συνέλθει και να επιστρέψει ουσιαστικά στο μάτς.
2: Σωστά.
1: Παρ' όλα αυτά είμαστε στο 75, έχει 15 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις, σχεδόν 20 λεπτό δηλαδή ποδοσφαιρικά. Είναι πολύς χρόνος. Πρέπει οι παίκτες του Παναθηναϊκού να συγκεντρωθούν, να κάνουν το παιχνίδι τους και να βρουν ένα γκολ. Οπωσδήποτε. Ετοιμάζεται ο Ταμπόρδα και ο Τσιριβέγια.
2: Λογικά θα αλλάξει και η διάταξη, έτσι.
1: Επιθετικό φάουλ εδώ που υποδεικνύεται στον Τόθ. Λοιπόν, θα φύγει ο Τσέριν και θα μπει ο Τσιριβέγια. Δεν ξέρω. Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Η γνώμη μου είναι σίγουρα ότι ο Τσιριβέγια πρέπει να δώσει περισσότερα πράγματα από αυτά που έδωσε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Τσέριν είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού απόψε και ο Ταμπόρτα μπαίνει σε θέση του Αντίνο και πηγαίνει στο αριστερό φτερό της επίθεσης του Παναθηναϊκού, προφανέστατα έχοντας έναν ρόλο όχι κλασικού winger, όχι κλασικού extreme πάνω στη γραμμή. Θα κλείνει προς τα μέσα και θα δημιουργεί μια επιθετική τριάδα μαζί με τον Τετέ και τον Ραστόντερ.
1: Ο Καμαρά τώρα έχει την μπάλα. Καθυστερεί ο Καμαρά ανάμεσα σε τρεις τελικά. Τη δίνει στον Τζιριβέγια και αυτό στον Ταμπόρδα στην πρώτη του ενέργεια στο μάτς. Παίρνει ξανά ο Καμαρά, είναι κλεισμένος, δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Αυτό ξαναγυρίζει τον Καμαρά και τώρα ο Τζιριβέγια με τη μία για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ξανά στον Τζιριβέγια. Τζιριβέγια ψάχνει κάποια επιλογή και παίζει και πάλι στον Ταμπόρδα, ο οποίος θέλει να πάρει πρωτοβουλίες. Πάει να κάνει συνεργασία με τον Τετέ, δεν βγαίνει φάση. Κερδίζει όμως ο Τζιριβέγια και η μπάλα πάει πάλι στον Ταμπόρδα. Και τώρα Τζιριβέγια που χρωστάει μια καλή εμφάνιση. Στην Ουγγαρία δεν ήταν καθόλου καλός. Κυριακόπουλος τώρα για τον Τετέι. Σε θέση έξω αριστερά ο Τετέι τώρα. Με τον Βάση να τον επιτηρεί. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι. Στο σημάκι του κόρνερ. Θέλει να γυρίσει και κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Ραστόντερ μέσα στην περιοχή ο Ραστόντερ. Προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ για να πάει προς την εστία. Κερδίζει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πηγαίνει ο Τσιριβέγια τώρα να το εκτελέσει. Τσιριβέγια λοιπόν σε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 77 είμαστε πλέον. Ο κόσμος μπιζάρει την ομάδα, προσπαθεί να την οθήσει σε ένα δεύτερο γκολ. Τσιριβέγια στη μικρή περιοχή. Διώχνει με τις γροθιές ο Κόβατσικ. Έξω από την περιοχή επαναφέρει ο Κυριακόπουλος. Πελίστρι γυρίζει, αλλά η μπάλα πηγαίνει στην αγκαλιά του Κόβατσικ. Καλή ως σκέψη, όχι τόσο καλή ως εκτέλεση.
2: Αυτό ο Παναθηναϊκός εδώ, Βαγγέλη μου, θέλει μια στιγμή ηγεσίας. Θέλει κάποιον στα τελευταία μέτρα του γηπέδου να πάρει την ευθύνη, να βγει μπροστά, να κάνει μια ποιοτική ενέργεια και να βρει ο Παναθηναϊκός ένα δεύτερο γκολ σε ένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού που είναι καλύτερος, πιέζει και ψάχνει τον γκολ της σοφάρισης που θα του δώσει σκορ και πάλι για την πρόκριση.
1: Για να δούμε. Οι Ούγγροι τώρα που θέλουν να βγουν μπροστά προς τον Τόθ πάει μπάλα, ελέγχει όμως ο Ντεφράι και γυρίζει στον Πένια. Και ο Πένια θα απομακρύνει με τα πόδια, δίνοντας ύψος την μπάλα σε ένα σημείο που ο Ραστόντερ πάει την προφυλάσει, κερδίζει την κατοχή, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και το πλάγιο είναι και πάλι για την πάξη. Παναθηναϊκός πάξη 1-2 στο 78. Ισοφαρίσανε το παιχνίδι, το σκορ του πρώτου αγώνα οι Ούγγροι. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι, οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν σε παράταση. Το πλάγιο τώρα με τον Τζόφρι για την πάξη. Ο Ντεφράι γυρίζει με το κεφάλι σίγουρα πίσω στον Πένια και ο Πένια ψάχνει κάποια επιλογή και δίνει με τα χέρια αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Καμαρά, ωραία αλλαγή παιχνιδιού δεξιά στον Τσάπρα. Αυτός θέλει να κατεβάσει, να πάρει την μπάλα μπροστά. Καθυστερεί λίγο αλλά φεύγει. Τσιριβέγια. Πελίστρι. Ξανά στον Τσιριβέγια. Ξανά ο Ταμπόρδα. Τσιριβέγια.
2: Ο Κόρδας εντελώς ελεύθερο ρόλο. Δηλαδή, να βοηθήσουμε και στον κόσμο να καταλάβει. Έχει φύγει από τα αριστερά, παίζει στα δεξιά και κυρίως στο κέντρο. Έτσι. Και έχει δώσει όλη την πλευρά στον Κυριακόπουλο.
1: Είναι αυτό που είπε, είναι σε ελεύθερο ρόλο. Mm-hmm. Τετέι θέλει να παίξει με τον Κυριακόπουλο. Η κόντρα δεν βγαίνει, αλλά ο Τετέι παίρνει πάλι την μπάλα. Και τώρα ο Ταμπόρδα μπαίνει στην περιοχή, κάνει δύο τρίπλες στο Ταμπόρδα. Ανοίγει πολύ το κοντρόλ και τη μαζεύει ο Κόβασιτς. Ήταν πάντως μια έτσι, έμπνευση του Ταμπόρδα. Του βγήκε σε πρώτο χρόνο, όχι σε δεύτερο χρόνο και ο Παναθηναϊκός πρέπει να γυρίσει γρήγορα τώρα πίσω, διότι η Πάξη προσπαθεί να παίξει στο transition. Το άνοιγμα που γίνεται ο Κυριακόπουλος με το κεφάλι θα κόψει. Και τώρα οι Ούγγροι με τον Βάς. Βάς κάνει ένα γέμισμα από την περιοχή του Παναθηναϊκού για τον Μπότε. Κόβει άμυνα του Παναθηναϊκού.
2: Έχει χώρο Πελίστρι.
1: Το Πελίστρι έχει χώρο τώρα και πρέπει να βάλει την μπροστά και την μπάλα και να φύγει. Πελίστρι. Δίνει τελικά στον Ραστόντερ που είναι μακριά από το πεδίο δράση του. Γυρίζει ο Ραστόντερ για τον Τετέι, προλαβαίνει ο Βάς. Ήταν μόνο στο δεύτερο δοκάρι ο Τετέι. Δεν πέρασε η πάσα. Ραστόντερ κρατάει την μπάλα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί γρήγορα. Δίνει στον Τσάπρα από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Τσάπρα στη Ριβέγια αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα και την παίρνει ο διεθνής μπακ. Ο Τσάπρας και δίνει στον Καμαρά. Καμαρά. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα εκεί πάνω στον Τσάπρα. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής και τώρα ο Καμαρά και πάλι έχει την μπάλα και δίνει για τον Ταμπόρδα που έχει χώρο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Με τον Σάμπο μπροστά του. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Νέα σέντρα του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι. Πρώτου Τσάπρα διώχνει ο Παπ για την πάξη. Αλλά ο Παναθηναϊκός παραμένει ψηλά και επιμένει. Καμαρά
0: έξω από την περιοχή της Πάξη. Δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να παίξει κάθετα για τον Ραστόντερ. Βρήκε την μπάλα ο Λέσνερ όσο χρειαζόταν για να αλλάξει κατεύθυνση και να πάει στην αγκαλιά του τερματοφύλακα Κόβασιτς. Και το θρίλερ συνεχίζεται. Γεμίζει με βολέο ο Κόβατσικ. Και ο Φαντρόγγελεν πάει άτσαλα και κάνει το φάουλ. Και δίνει χρόνο με αυτό το φάουλ στον Τόθ εδώ ο Φαντρόγγελεν. Και δίνει και την ευκαιρία στην Πάξη να ανεβεί μετά από πάρα πολύ ώρα. Το φάουλ το μεταξύ ήταν πολύ πιο πίσω. Εντάξει, εκεί τους βολεύει, εκεί την βάλανε. Την μπάλα.
2: Εντάξει, σε λίγο και... θα τη βάλει την μπάλα έξω από την περιοχή.
0: Κάποια στιγμή, ναι. Και τώρα είναι το φάουλ αυτό λοιπόν που λίγο μπροστά από το κέντρο είναι αυτό το φάουλ, αλλά οι της Πάξη έχουν ανέβει όλοι στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά, αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Σάμπο. Τους έχουν πάει και όλες οι κόντρες. Σάμπο κάνει τη σέντρα σουτ, διώχνει ο Πένια με τη γροθιά. Θέλει να πάρει ο Ταμπόρδα και να φύγει μπροστά. Και την παίρνει ο Ταμπόρδα και δίνει για τον Πελίστρη. Πελίστρη κάνει μια τρίπλα ο Πελίστρη. Κουβαλάει την μπάλα, περνάει τον αντίπαλό του και φεύγει ο Πελίστρη τώρα. Για να δούμε. Είναι ο Ραστόντερ που κινείται προς την περιοχή. Είναι και ο Τετέι. Στα δεξιά ο Πελίστρη κουβαλάει και άλλο την μπάλα. Και τη δίνει τώρα στον Τετέι. Και μπαίνει στην περιοχή ο Τετέι. Και γυρίζει. Ραστόντερ δεν μπορεί να κάνει επαφή. Πέρασε μπροστά του η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Ραστόντερ να κάνει επαφή και να τη στείλει στα δίχτυα σε μια φάση που τη γέννησε κυριολεκτικά ο Πελίστρη. Ο Ταμπόρδα αρχικά και στη συνέχεια ο Πελίστρη. Ήταν μια πολύ καλή συνθήκη αυτή για τον Παναθηναϊκό να βρει ένα γκολ εδώ. Ήταν μια πολύ καλή συνθήκη. Δεν ξέρω γιατί ο Ραστόντερ ξαφνιάστηκε τόσο πολύ και δεν πήγε προς την μπάλα. Στο 82 χάνεται αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Πελίστρη να βρίσκει τον Τετέι. Ο Τετέι να κάνει τη διαγώνια πάσα. Αλλά το Ραστόντερ
2: δεν έχει μπάλα. Η πάσα του Τετέι. Παρεμβάλλει ο Ραστόντερ. Δεν έχει διαβάσει καλά τη φάση. Δεν έχει δει την μπάλα.
0: Δεν περίμενε.
2: Ότι κατευθύνεται.
0: Δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν έχει διαβάσει. Έχασε τη φάση τελείως.
0: Δεν ξέρω γιατί.
2: Σε κενό τέρμα, έτσι.
0: Ναι. Κρίμα. Κρίμα. Καμαρά τώρα κατεβάζει για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα. Για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια. Μπροστά από τη μέσα γραμμή ο Παναθηναϊκός και πάλι θέλει γρήγορα να επιτεθεί. Αλλάζει με τον Τσάπρα. Τσάπρα για τον Τσιριβέγια. Πελίστρη. Κουβαλάει την μπάλα και πάλι ο Πελίστρη και δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα στο ένας μέναν με τον Τζόφρι. Θα τον περάσει, αλλά η μπάλα θα πάει τελικά στον Ταμπόρδα έξω από την περιοχή. Ο Ταμπόρδα μπαίνει στην περιοχή. Είναι μπροστά του δύο παίχτες Πάξη. Αναγκάζεται και βγάζει πάλι έξω τον Καμαρά. Καμαρά. Τσιριβέγια, Ταμπόρδα. Καλό χώρο έχει ο Ταμπόρδα εδώ. Γυρίζει. Τσιριβέγια. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Κυριακόπουλος, ωραία προσποίηση. Σέντρα με το δεξί. Διώχνει και απομακρύνει ο Βάς. Λύνεται πολιορκιά και πάλι για τους Ούγγρους. Ο Τόθ θέλει να γυρίσει, ο Φαντρόγγελεν δεν τον αφήνει και ο Ντεφράι νικάει τον Μπότε και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει άλλη μια επίθεση.
2: Τέτοιες
0: Τσάπρας,
2: Τσιριβέγια.
0: Τετέι, είναι καλή φάση αυτή. Τετέι, Ραστόντερ, θα αποκρούσει ο Κόβατσικ. Μεγάλη φάση και αυτή για τον Παναθηναϊκό. Και συνεχίζει και πάλι ο Παναθηναϊκός. Ντεφράι, Τσιριβέγια. Προσπαθεί και ο κόσμος να τον οθεί σε ένα δεύτερο γκολ, να τελειώσει. Να ισοπαρίσει και να τελειώσει την πρόκριση πριν την παράταση. Δεν είναι για παρατάσεις ο Παναθηναϊκός. Τσιριβέγια. Την μπάλα δεξιά στον Πελίστρη. Πελίστρη στο ένας μέναν. Για να δούμε την έμπνευσή του. Διαδοχικές προσποίησεις. Πετάει την μπάλα μπροστά. Θέλει να γυρίσει. Κοντράρει και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 84. Ο Παναθηναϊκός που εδώ και 10 λεπτά δημιουργεί αλλεπάλληλα. Ασταμάτητα.
2: Η είσοδος του Ταμπόρδα έχει δώσει πνοή στα τελευταία μέτρα για τον Παναθηναϊκό. Δίνει το απρόβλεπτο. Έχει ανακατέψει την άμυνα της Πάξη. Και η προηγούμενη επίθεση που έφερε το σούτ του Ραστόντερ είναι επιθέσεις που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός με ηρεμία, να ψάξει να βρει το χώρο, να βάλει την μπάλα σωστά στην περιοχή, όχι με σέντρες. Μέχρι στιγμής όταν η μπάλα έχει σηκωθεί ψηλά,
0: δεν
2: οι Ούγγροι έχουν ψηλά
0: τίποτα.
2: Κορνιά,
0: είναι πολύ
2: καλές τοποθετήσεις,
0: είναι πολύ καλή
2: καλές
0: αυτό, είναι καλή αυτό το κομμάτι.
2: Για να δούμε αν εδώ σε αυτό το κόρνερ θα κάνουν κάτι που εμείς το θέλουμε, αλλά για αυτούς δεν πρέπει.
0: Για να δούμε λοιπόν, στο 84 συμπληρώνεται γι' αυτό σιγά σιγά, τώρα τελικά θα γίνει αλλαγή, αρχικά να μην ήταν να μην γίνει, ο Τζόφρι που πέτυχε το 1-2 θα δώσει τη θέση του στον Μπάλοχ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τσιριβέγια. Φαντρόγγελεν την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή, διώχνει άμυνα της Πάξη και παίρνει τώρα ο Τσάπρας και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράι την πρώτη κεφαλιά, Ραστόντερ. Γκολ! Γκολ! Ραστόντερ 2-1, 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι θα κάνει την ασίστ και ο Ραστόντερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας τον Παναθηναϊκό Σπάξη 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
3: το γκολ για τον Τριφύλλη. Ένα γκολ που έπρεπε να έρθει. Ένα γκολ που δικαιούται η ομάδα του Νίστρουπ. Που έπαιζε σαν τη γάτα με τον ποντίκι εδώ και 15 λεπτά την πάξη. Αλλά όχι μόνο αυτό. Βρέθηκε άδικα πίσω στο σκορ. Γιατί το δεύτερο γκολ προήλθε από καθαρή φάση χεριού. Πάξη Παναθηναϊκός, πάξη 2-2. Με τώρα Στόντερ να είναι ο χρυσός σκόρερ και να γράφει το 2-2 στο 85.
2: Το κάρφωσε η κόμπρα. Έκανε και τον πανηγυρισμό έτσι που του αρέσει. Όλα τα λεφτά στη σέντρα του Ταμπόρδα. Η εναέρια μονομαχία που κερδίζονται Φράι και ο Ραστόντερ. Δηλαδή οι δύο από τις τρεις αλλαγές του Νίστρουπ δίνουν τον γκολ στον Παναθηναϊκό. Σε ένα χρονικό σημείο που πολύ σωστά είπες και εσύ πριν, έτσι, ο Παναθηναϊκός δεν θα έπρεπε τώρα να κυνηγάει γκολ πρόκρισης. Ήταν ένα γκολ, όπως και να το κάνουμε, το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να μετρήσει. Και μετρά μόνο στα παιχνίδια που η UEFA έχει επιτρέψει να γίνονται χωρίς τη χρήση του VAR.
3: Σε παιχνίδια που κρίνουν ποιος θα μπει στη League Face.
2: Βέβαια.
3: Έτσι, σε όλες τις διοργανώσεις. Λοιπόν, Ραστόντερ και πάλι έχει την μπάλα. Παναθηναϊκός πάξει 2-2. Σαφώς καλύτερα τα πράγματα τώρα. Για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά θα είναι ψύχρεμος και θα ελέγξει. Και αν υπάρξει, έχει τα ψυχικά αποθέματα να δημιουργήσει πάλι θέμα στον Παναθηναϊκό. Κάτι που απευχόμαστε φυσικά. Νομίζω ότι ο Ταμπόρδα έπρεπε να μπει από την αρχή δεύτερη μηχρόνου.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Μην περιμένεις τώρα από μένα να πω το οτιδήποτε. Άσε να τελειώσει το μάση, να δούμε και αυτή τη φάση εδώ με τον Ραστόντερ. Κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός πρέπει να αντιμετωπίσει. Ο κόσμος έχει πάρει τα πάνω, το έχει ζεσταθεί το γήπεδο. Θέλει μια ισορροπία, έτσι. Με ωραίο τρόπο να ψάξει το τρίτο γκολ, να μην απειληθεί και με αυτό το σκορ περνάει.
3: Για να δούμε εδώ τώρα τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, στον Τετέι προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και παραχωρεί κόρνερ για την πάξη. Με το τακουνάκι που έκανε, το τάκλιν που έκανε εκεί ο αμυντικός της πάξη, ο Γκρούγκιτς που πέρασε πριν λίγο στο μάτς. Και τώρα πολύ πιο χαλαρά ο Τσιριβέγια πηγαίνει για την εκτέλεση του κόρνερ. Στο 87 είμαστε, 3 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις. Παναθηναϊκός πάξη 2-2 σε ένα μάτς θρίλερ. Αυτό το 2-2 όμως στέλνει τον Παναθηναϊκό στον επόμενο γύρο του Conference League. Τσιριβέγια και όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή. Εκτελεί ο Τσιριβέγια στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα θα πάρει ύψος. Δεν απομακρύνεται. Τώρα θα απομακρύνει ο Μπότε. Η μπάλα πάει στον Καμαρά και από εκεί στον Κυριακόπουλο. Και αυτός γυρίζει πίσω στον Τζάπρα που είναι πίσω στη μεσαγραμμή. Και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Και ο Πένια γεμίζει προς τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα. Ο Βάς θα πάρει την κεφαλιά. Θα απομακρύνει όπως η άμυνα της πάξης. Ένα σημείο που θέλουν να σημαδέψουν πλέον τον Μπότε. Εύκολα οι παίκτες του Παναθηναϊκού ελέγχουν και θα πρέπει να πω, Νίκο, ότι ο ποδοσφαιριστής De Frey 90 λεπτά που παίζεται σχεδόν παιχνίδι δεν έχει κάνει κανένα λάθος. Είναι αλάθαστος. Τετέι τώρα έξω από την περιοχή της πάξη. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να βρει τον Πελίστρη, δεν μπορεί. Όχι μόνο δεν έχει κάνει κανένα λάθος και έχει ελέγξει τα πάντα πίσω. Είναι αυτός που κάνει την ασίστ στο 2-2 και είναι αυτός ο οποίος παραλίγο να χρηστεί και σκόρερ στη φάση στην αρχή του δευτέρου μηχρόνου.
2: Από τους 5 της άμυνας, συμπεριλαμβάνω και τον Ινάκη Πένια, είναι μακράν του δευτέρου κορυφαίου του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, πραγματικά.
2: Είπες τη σωστή λέξη. Αλάνθαστος, κομβικός. Είδες πριν, είπαμε, πρέπει κάποιος σε αυτό το σημείο να βγει μπροστά. Πήρε την κεφαλιά εκεί που έπρεπε. Ο Ραστόντερ έχει πάρει ένα εκπληκτικό πρώτο κοντρόλ. Θα σου πω μετά απ' έξω με ποιο μέρος του σώματος, αν το ξαναδείς. Και εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το χάσεις έχοντας όλο το πιάτο, ωραία, όλο το τέρμα στο πιάτο.
3: Λοιπόν,
4: κύριε, πολύ γρήγορα να πω ότι η Άντρελεχτ προηγείται 2-1 της Χάμαρμπι. Το έχει φέρει Τούμπα στο 90. Όποιος κερδίσει και περάσει από εδώ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa. Δεύτερο γκολ Παυλίδης, Μπενφίκα Σεντ Γκάλεν 2-0. Συνεχίζεται.
3: Φάουλ τώρα για την πάξη πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο 89 είμαστε πλέον, σιγά σιγά πάει να συμπληρωθεί και αυτό. Γέμισμα των παιχτών της πάξη προς τον Μπότε. Μέσα στην περιοχή μπάλα ο Φαντρόγγελεν διώχνει με το κεφάλι. Παίρνει ο Ταμπόρδα και δίνει στον Καμαρά. Και τώρα φεύγουν και είναι 3-3. Ο Καμαρά γυρίζει για τον Τσιριβέγια. Δεν ήταν καλή πάσα του. Βιαστική πάσα. Και οι Ούγγροι παίρνουν και πάλι την κατοχή και βγαίνουν μπροστά. Οι Ούγγροι σίγουρα με σέντρες τώρα θα ψάξουν οπωσδήποτε τον Μπότε. Αυτό θα είναι το σχέδιό τους. Στο πρώτο δοκάρι βγαίνει εδώ πολύ ωραία ο Πένια.
2: Δεν χρειάζεται εδώ να βιάζεται ο Παναθηναϊκός και πολύ σωστά ο Πένια παγώνει τον ρυθμό του παιχνιδιού.
3: Και ο Νίστρουπ λέει στους παίχτες να ανέβουν. Έτσι, να φύγουν από την αμυντική του ζώνη. Ο Πένια γεμίζει σε ένα σημείο που ο Ραστόντερ πάει πρώτος στην μπάλα. Κερδίζει την κόντρα, παίρνει ο Τετέι και δίνει στον Ταμπόρδα. Και ο Ταμπόρδα στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος για το Ραστόντερ που βγαίνει στη θέση έξω αριστερά και δίνει στον Ταμπόρδα και πάλι. Ταμπόρδα, ωραία, ελέγχει την μπάλα. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Ταμπόρδα. Δεν μπορούν να την πάρουν. Κρατάει την μπάλα ο Ταμπόρδα και δίνει τώρα δεξιά με πολύ ασφάλεια στον Τσάπρα. Υπέροχος. Τσάπρας. Στη Ριβέγια.
0: και περιμένουμε σιγά σιγά και το ταμπελάκι του τέταρτου για να δούμε το χρόνο των καθυστερήσεων.
2: Άξε, συμπληρώνονται... ένα λεπτό καλό θα ήταν.
0: Να τελειώνουμε. Τρολικός είσαι. Όχι, λάθος ήταν αυτό. Τι λάθος ήταν αυτό του Πένια. Ποιος το διόρθωσε?
2: Ο Ντεφράι.
0: Ποιος άλλος? Ποιος άλλος?
2: Βέβαια, να σου πω, Βαγγέλη, με τα όργια που έχουν κάνει οι Ολλανδοί απόψε εδώ.
0: Δεν το σεβάστηκαν τον Ντεφράι. Ναι. Τον Ντεφράι δεν το σεβάστηκαν.
2: Με δύο γκολ τα οποία θα μπορούσαν καλά. Το δεύτερο θα έπρεπε να κυρωθεί 100% και το πρώτο ελέγχεται. Και το ένα λεπτό, οκ, okay, θα ήταν ένα, ξέρεις, ένα δείγμα καλή θέληση.
0: Τα Μπόρδα τώρα παίρνει την πάσα από τον Ραστόντερ. Τα Μπόρδα που είναι ιδανικό για να κρατήσει μπάλα, να του ταλαιπωρήσει, να κερδίσει χρόνο. Τσιριβέγια. Δίνει ύψο για τον Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ θέλει να φύγει στην πλάτη του βάση και τα καταφέρνει. Ραστόντερ τώρα από τα αριστερά, ο Τετέ είναι μέσα στην περιοχή. Ο Ραστόντερ κρατάει την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή ο Ραστόντερ. Δεν κάνει τη σέντρα, κρατάει την μπάλα. Τώρα τη γυρίζει σε ένα σημείο που έρχεται ο Τσάπρας. Κάτω Τσάπρα. Τσάπρας, σούτα διαγώνιο δίπλα από το δοκάρι. Δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κόβατσικ. Εδώ ο Τσάπρας θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και το 2-2 πρόκριση δίνει.
2: Υπάρχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο του παιχνιδιού. Η Πάξη δεν έχει κάνει καμία άλλη φάση σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, με εξαίρεση τη φάση αυτή όπου θα έπρεπε να έχει ακυρωθεί τον γκολ. Όπου έχει ξεκινήσει από ένα πεντακάθαρο χέρι του Χόρβατ.
0: Το πρόβλημα, Νίκο, μου θα ήταν αυτό το γκολ να κοστίσει τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Πάλι καλά που δεν κοστίζει. Αλλά σίγουρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να προχωρήσει κάποια διαμαρτυρία, διότι και στο παιχνίδι στην Ουγγαρία ο διαιτητής διόρθωσε το λάθος του βοηθού για το δεύτερο γκολ του. Δηλαδή, δεν γίνεται σε ένα ζευγάρι δηλαδή να συμβούν αυτά τα πράγματα. Ραστόντερ τον έβαλε πλάτη πάλι, μπήκε στην περιοχή, γύρισε. Προλαβαίνει ο Βάση να διώξει. Όπως όμως και πάλι ο Παναθηναϊκός έχει τον έλεγχο. Τσιριβέγια, λάθος του Τσιριβέγια, αλλά ελέγχει ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος, κίνηση του Πελίστρη. Πελίστρη έχει την μπάλα. Κρατάει την μπάλα ο Πελίστρη. Δίπλα στο κόρνερ γυρίζει για τον Κυριακόπουλο. Στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων βρισκόμαστε. Ραστόντερ. Τα Μπόρδα με τον Κυριακόπουλο. Και τώρα Πελίστρη. Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Ψάχνει να βρει κάποια συνεργασία. Γυρίζει πίσω στον Καμαρά και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Και ο Πένια με τα πόδια γεμίζει σε ένα σημείο στα δεξιά όπου δεν υπάρχει κανείς. Αλλά δεν δημιουργήθηκε κανένας κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, Παναθηναϊκός Πάξη 2-2 σε ένα παιχνίδι θρίλερ. Και τώρα παίρνει την μπάλα ο Ραστόντερ. Ραστόντερ για τον Τετέι. Ο Τετέι τώρα είναι ο Ραστόντερ μέσα στην περιοχή. Ο Τετέι κρατάει. Γυρίζει ο Τετέι για τον Ραστόντερ. Όχι, δεν είναι καλή πάσα του. Μαζεύει ο τερματοφύλακας Κόβατσικ. Γεμίζει για τον Μπότε με τον Βαντρόγγελε να τον νικάει.
2: Εντάξει, να σου πω, λέω, θέλω να είμαι ήρεμος πραγματικά, γιατί η διαιτησία απόψε είναι σαν να παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό το φάουλ τώρα που τους προσφέρει έξω από την περιοχή, χωρίς να υπάρχει πραγματικά τίποτα. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που βλέπεις και λες, ρε παιδί μου, okay, αυτό το θέλει να τους το δώσει. Για κάποιον λόγο τον οποίο ξέρει μόνο εκείνος. Βλέπω και τη φάση στο replay, δεν υπάρχει ούτε καν υποψία φάουλ. Για να τους βάλει όλους μέσα στην περιοχή ένα λεπτό πριν το τέλος.
0: Έδωσε κίτρινη στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει,
0: αυτό είδε. Αυτό είδε. Πραγματικά μπορεί να ακουγόμαστε πολύ γκρινιάριδες με τον Νίκο, αλλά παιδιά είναι κακή διαιτησία.
4: Παιδιά, είναι τραγικός ο διαιτητής. Τι λέμε τραγικός, τώρα. Είναι τραγικός.
0: Φάουλ λοιπόν για την Πάξη. Η τελευταία της ευκαιρία να μπει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα τη σβήσει ο Τσιριβέγια απομακρύνοντας την μπάλα. Πλέον είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. 30 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί και το τετράλεπτο. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Καθάρισε το Πένια. Το καθάρισε ο Πένια. Βγήκε, μάζεψε την μπάλα.
2: Το καθάρισε ο Ισπανός εδώ.
0: Και νομίζω ότι και ο Πένια σήμερα έχει κάνει μια καλή εμφάνιση. Τα δύο γκολ δεν έχει καμία ευθύνη. Έτσι. Και όσες φορές χρειάστηκε, κάνει... πέρα από ένα λάθος με τα πόδια που έκανε.
2: Σωστά. Ναι. Και ένα-δύο καλές επεμβάσεις στο πρώτο ημίχρονο όπου χρειάστηκε.
0: Ο Ραστόντερ και αυτός πολύ καλός στο διάστημα που έπαιξε.
2: Ραστόντερ έχει αλλάξει όλη την εικόνα του Παναθηναϊκού μαζί με τον Νταμπόρδα στην επίθεση.
0: Ναι.
2: Πέρα από τον γκολ δηλαδή.
0: Και ο Πελίστρη έδωσε ταχύτητα. Έδωσε ταχύτητα. Και τώρα στηρίζει ο Ολλανδός. Να και κάτι που έκανε σωστά. Σφίριξε στα 4 λεπτά. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα.
2: Πολύ καλό. Το δίνω 10 στα 10 που λέει και ο γιος μου.
0: Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Κάτι που σημαίνει ότι σε συνδυασμό με το 2-1 του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία, η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ οδηγείται στην επόμενη φάση που θα βρει απέναντί της, την ΤΖΕΣΚΑ 1948. Στο μάτς προηγήθηκαν οι Ούγγροι με τον Πίτου στο 36-01. Ισοφάρισε ο Γιάγκουσιτς στο 44. Έκανε το 1-2 ο Τζόφρι στο 57. Και στο 85 ο Ραστόντερ έφερε το μάτς στα ίσα γράφοντας το 2-2. Και με αυτό το σκορ ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση για να βρεθεί απέναντι στους Βούλγαρους. Τι λες, Νικόλα?
2: Τέλος καλό, όλα καλά. Ο Παναθηναϊκός το έκανε απόψε θρίλερ. Του το έκαναν και λίγο θρίλερ, έως πολύ. Οι διαιτές από την Ολλανδία, με τη βοήθεια της UEFA, η οποία δεν έχει VAR σε αυτή τη φάση, δεν θα έπρεπε ποτέ να μετρήσει το δεύτερο γκολ. Ένα ξεκάθαρο χέρι του Χόρβατ. Υποσυζήτηση και το πρώτο γκολ για επιθετικό φάουλ πάνω στον Τσάπρα. Ο Παναθηναϊκός έδωσε δικαιώματα με την εικόνα του κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Για το δεύτερο μέρος, σωστά, είναι μια εντελώς διαφορετική εικόνα, με τον Παναθηναϊκό να πιέζει, να κυριαρχεί, να δημιουργεί φάσεις, να δέχεται ένα αντικανονικό γκολ και τελικά να βρίσκει τον γκολ της πρόκρισης χάρη σε δύο από τις τρεις αλλαγές του Τζέικοπ Νίστρουπ. Σέντρα τα μπόρδα, κεφαλιά Ντε Φράι που ήταν ο κορυφαίος αμυντικής γραμμής του Τριφυλιού, και ένα υπέροχο τελείωμα από τον Ραστόντερ, ο οποίος μπήκε και έδωσε πνοή στα τελευταία μέτρα του γηπέδου για το Τριφύλι. Το ζητούμενο ήρθε. Ο Παναθηναϊκός έκανε το αυτονόητο, πέρασε στην επόμενη φάση του Conference League. Έχει πραγματάκια απόψε να βελτιώσει και να προβληματιστεί για αυτά, κυρίως όσον αφορά την ανασταλτική του λειτουργία και τις αμυντικές του μεταβάσεις. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα με νέο προπονητή, μια ομάδα με αρκετά νέα πρόσωπα. Ήταν μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της σεζόν το απόψινο για τον Παναθηναϊκό. Κρατά το αυτονόητο, ξαναλέω, την πρόκριση, κρατά τους παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο και έχει πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσει, συναντώντας στην επόμενη φάση την Τζέσεκα 1948. Εντάξει, Βαγγέλη μου, νομίζω δεν διαφωνούμε σε αυτό. Είναι το απόλυτο φαβόρι.
0: Ναι, είναι το απόλυτο φαβόρι.
2: Άλλο θα πρέπει να το δείξω αγωνιστικό φαβόρι.
0: Και νομίζω ότι συνολικά και στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός για 10 λεπτά στην Ουγγαρία και για 30 λεπτά σήμερα. Στο υπόλοιπο των δύο αγώνων ήταν η καλύτερη ομάδα, έτσι, και δικαίως παίρνει την πρόκριση απέναντι σε αυτή την αξιόμαχη ομάδα από την Ουγγαρία, την Μπάξη, που πάλεψε με ό,τι είχε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την πρόκριση και συνεχίζει την προσπάθειά του να ξαναβρίσκεται στη League Face όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Αυτά από το Ολυμπιακό Στάδιο, από τους Νίκο Αθανασίου και Βαγγέλη Νεραζιά. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους από το ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πάξη 2-2. Ο Παναθηναϊκός περνάει στην επόμενη φάση και αυτό έχει σημασία στα καλοκαιρινά προκριματικά. Το έχουμε ξαναπεί. Ζωρίστηκε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Είχε να αντιμετωπίσει και μια τραγική διαιτησία, ένας διαιτητής πολύ κακός. Σε αυτές τις φάσεις, ειδικά στο conference πρώτο και δεύτερο προκριματικό, αλλά και σε άλλες διοργανώσεις, απλά στο conference δεν υπάρχει και VAR για να τσεκάρει τα πράγματα. Στις δύο αυτές φάσεις, πρώτη και δεύτερη, από την επόμενη μπαίνει κανονικά. Συμβαίνουν αυτά, τα έχουμε ξαναδεί να συμβαίνουν και σε άλλα παιχνίδια και σε άλλες χρονιές. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ με τον τρομερό Κωνσταντέλια επικράτησε 2-0 της Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε και αυτός στην επόμενη φάση. Περιμένει, δεν περιμένει πια, γιατί η Άντρελεχτ νίκησε 3-1 τη Χάμαρμπι, οπότε ο δικέφαλος του Βορρά θα υποδεχθεί την ερχόμενη Πέμπτη, σε μία εβδομάδα, τους Βέλγους στην Τούμπα. Πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Europa. Η Άντρελεχτ, η οποία ανέτρεψε το 0-1, έτσι. Το μάτς στη Σουηδία είχε λήξει 1-1, οι Σουηδοί προηγήθηκαν, αλλά η Άντρελεχτ βρήκε 3 γκολ και έφερε Τούμπα την κατάσταση, πήρε εκείνη την πρόκριση. Να πω ότι η Μπενφίκα πετυχαίνει και τρίτο γκολ κόντρα στη Σεν Γκάλεν. Να δω μόνο γρήγορα αν έχει κάνει χατρίκ το δικό. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Βαγγέλης Παραβλίδης κάνει σεφτέ στα γκολ στη σεζόν. Συνεχίζει από εκεί που το άφησε πέρυσι, με μια μικρή παύση στο πρώτο μάτς που είχε λήξει 2-1 η νίκη για τους Ελβετούς. Μεγάλη έκπληξη. Και κάνει χατρίκ, παρακαλώ. Μία ημέρα, ξαναλέω, αφού του Ισπανοί επανήλθαν και αναφέρουν ότι η Μπαρτσελόνα τον έχει στη λίστα για να τον πάρει στο Camp Nou. Πολύ γρήγορα και μετά θα τα πούμε για το επόμενο μάτς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, για ημερομηνίες και τα λοιπά. Πολύ γρήγορα στο σχόλιο από τον Τάσο Νικολογιάννη. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
5: Γεια σου Νίκο. Παναθηναϊκός την πήρε την πρόκριση, την πήρε με δυσκολία. Δεν θα πω θα το πω γιατί το έλεγα, ότι εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μάχη σήμερα. Mm-hmm. Αποδείχθηκε στο γήπεδο, ακόμα και μετά την νίκη του πρώτου αγώνα. Διότι υπάρχει είναι μια ομάδα η οποία δεν τα παρατάει, μια ομάδα που έχει σίγουρα πολύ πιο χειρότερη από τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός υποχρεούτο να νικήσει. Δεν είχε να χάσει όμως κάτι και αυτό φάνηκε σε σημεία του αγώνα. Πήγε πολύ χωρίς άγχος, χωρίς καμία πίεση, δηλαδή πιστεύει στον Παναθηναϊκό που είχε πολύ βαριά πόδια. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος μπορεί να μην είναι ικανοποιημένος από αυτό που είδε και είναι πολύ ταλογικό και σωστό αυτό, αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το καλοκαίρι δεν μετράνε οι εμφανίσεις. Μετράνε μόνο οι προκρίσεις. Να θυμίσω π.χ. ότι η ΑΕΚ πέρσι
4: 100% έχεις δίκιο,
5: τα πήρε τα παιχνίδια αυτά με τρομερή αμφισβήτηση προς την ομάδα της ΑΕΚ, τον προπονητή Νίκο, τα θυμάσαι.
4: Βέβαια, ο ορισμός του μισό μηδέν ήταν τα μάτς πέρυσι.
5: Ναι, και με αμφισβήτηση τον προπονητή, πάμε, τι κάνουμε με αυτούς κλπ. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν είναι δυνατόν οι ομάδες 20 και 30 Ιουλίου να είναι έτοιμες και να πετάνε 4 και 5. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά όταν έχεις αντιπάλους οι οποίοι είναι στο όνομα πολύ μικροί αλλά στην πράξη πολύ πιο καλοί από αυτό που περιμένεις. Εγώ θα κρατήσω πάρα πολύ τις αλλαγές που σήμερα ουσιαστικά έχουμε να αλλάξει το παιχνίδι. Δηλαδή ο Ταμπόρδο, ο οποίος μπορεί να μην έβαλε κάποιο γκολ, έχει δώσει ρυθμό στην ομάδα με το που μπήκε και μια θετική αύρα, μια θετική ενέργεια. Νομίζω ότι βοήθησε πάρα πολύ. Ο Ραστόντερ μας έδειξε σήμερα για ποιο λόγο ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 4,5 εκατομμύρια για να τον πάρει στην Τούμ και γιατί ήταν ο κορυφαίος παίκτης Τούμ πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Νομίζω ότι είδαμε κάποιες κινήσεις ενός φορ που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός.
4: Και το ψάξε πολύ. Του ήρθε και σε δύο περιπτώσεις πριν βάλει τον γκολ.
5: Ακριβώς.
4: Στην τρίτη το πέτυχε.
5: Ακριβώς. Έβαλε τον γκολ, μπορούσε να βάλει και το άλλο.
4: Ντεφράι, πώς είδες, Τάσο?
5: Ποιος?
4: Ντεφράι.
5: Ο Ντεφράι ήταν πάρα πολύ καλός, εγώ όμως το σταθώ στον άλλον. Πιστεύω ότι με το που μπήκε ο Φαντρόκελεν, ησυχάσαμε όλοι, γιατί όσο το Τουμπά τρέμαμε. Να σας το πω έτσι ειλικρινά όπως το αισθάνομαι. Έτσι.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, μιας και το αναφέρεις και το λες έτσι γλαφυρά. Πώς κατέληξε τελικά ο Νίστρουπ στον Τουμπά? Γιατί θυμάμαι ότι ξεκίνησε η εβδομάδα λέγοντας ότι πάμε για σκανδιναβικό δίδυμο. Τελικά στη διάρκεια πήγε σε Τουμπά η κουβέντα.
5: Δεν θα πω τώρα γιατί εκ του ασφαλούς μετά να κάνουμε κριτική.
4: Πάντα εκ του ασφαλούς κάνουμε κριτική. Δεν πειράζει.
5: Ναι. Όχι, θα σου πω το εξής. Θα πω το σκεπτικό. Το σκεπτικό του ήταν ότι από τη στιγμή που η ομάδα κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι, δεν ήταν να την πειράξει καθόλου. Ο Φαντρόκελεν εξάλλου δεν έχει παρακολουθήσει και όλη την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ήρθε από τους τελευταίους παίκτες. Έδωσε άλλη μια ευκαιρία στον Τουμπά. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα καταλάβαμε όταν μπήκε ο Φαντρόκελεν τι σημαίνει στόπερ. Έτσι. Γιατί πρόσεξε, μπήκε και ο Μπόντε, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός κέρδισε όλες τις μονομαχίες. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αμυντικά από την είσοδο του Φαντρόκελεν και μετά δεν έχει κανένα κίνδυνο. Σίγουρα η απόδοσή του είναι πολύ μεγάλο, έχει πολύ θετικό πρόσημο και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα καθιερωθεί σαν δίδυμα με τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί δύο πολύ φτηνά γκολ. Θα συμφωνήσω ότι και στα δύο υπάρχει η παράβαση. Στο πρώτο υπάρχει φάουλ, στο δεύτερο υπάρχει χέρι. Όμως ο Τουμπά εκεί που διώχνει την μπάλα, πώς τη διώχνει έτσι? Δεν γίνεται. Πάει να την. Βέβαια είναι χέρι, για τώρα που το ξαναβλέπω. Είναι καθαρό χέρι, δεν έχει σημασία. Έπρεπε να κάνει καλύτερη επιλογή. Ο Παναθηναϊκός είχε διαστήματα στο παιχνίδι, είχε ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε. Έδωσε πάλι ευκαιρίες, δηλαδή στα δύο γκολ στην Πάξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ξεπερνάει αυτό το εμπόδιο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ήταν το φαβορί, ήταν υποχρέωση η πρόκριση. Καταλαβαίνεις, αν γινόταν κάποιος αποκλεισμός σήμερα, θα ήταν πολύ μεγάλο σοκ για την ομάδα και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το ξεπεράσει.
4: Ναι, και ο Παναθηναϊκός είναι και μια ομάδα, Τάσο, μπορείς να το επιβεβαιώσεις ότι είναι σε ένα καθεστώς πίεσης.
5: Ακριβώς.
4: Έτσι,
5: ακριβώς.
4: Δηλαδή είναι πολύ ζωρισμένο. Το καταλαβαίνουν ακόμα και οι καινούργιοι παίκτες που έρχονται στην ομάδα.
5: Ακριβώς. Θα σταθώ στο Γιάκουσιτς, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλό στο προτιμήμα και έχει βάλει ένα υπέροχο γκολ. Γενικά θα πω ότι εγώ πιστεύω ότι πήγε καλά και ο Πελίστρη σήμερα. Από την ώρα που μπήκε δημιούργησε αναστάτωση στην άμυνα της Πάξη και την είδαμε την αναστάτωση τη ζημιά έκανε. Γενικά θέλω να πω ότι οι αλλαγές του προπονητή σήμερα ουσιαστικά γύρισαν το παιχνίδι. Θα είμαι ειλικρινής όμως και θα πω ότι έλεγα στη διάρκεια του δευτέρου μηχρόνου από την έξοδο του Γιάκους και μετά ότι ίσως ήταν λάθος η έξοδος του Γιάκους, γιατί είχε κέφια. Προτίμησε όμως να αλλάξει το σύστημα, γι' αυτό έβγαλε τον Γιάκουσιτς και έβαλε τον Τετέι με τον Ραστόντερ. Ο Τετέι νομίζω στα τελευταία λεπτά είχε και κάποια ενόχλησούλα. Τον έβλεπα χόλεμε, γι' αυτό και δεν μπορούσε να φύγει και στα σπριτ.
4: Εκεί όταν άλλαξε το σύστημα, δεν σκέφτηκες ότι ίσως είναι λίγο νωρίς να το γυρίσεις σε 4-4-2?
5: Αυτό σκέφτηκα. Σου λέω ειλικρινά, σκέφτηκα ότι ήταν λάθος η έξοδος του Γιάκουσιτς. Όμως νομίζω ότι η έξοδος του Γιάκουσης ουσιαστικά ισορροπήθηκε από την είσοδο του Ταμπόρδα. Διότι και ο Ταμπόρδα έδωσε πολλά, τυπικά εξτρέμ ήταν, αλλά ουσιαστικά έπαιζε πιο μέσα, είχε αυτές τις ατομικές ενέργειες που έσπαγαν την άμυνα των Ούγγρων. έδωσε πολύ, είχε πολύ θετική άβρα και τον γουστάρει και ο κόσμος. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα να μπαίνει ένας παίκτης που τον γουστάρει τόσο πολύ ο κόσμος. Και εκεί νομίζω ότι το σωρόπησε με την είσοδο του Ταμπόρδα και ο Παναθηναϊκός κατάφερε και κατάφερε. Πήρε μια πρόκληση που ήταν υποχρεωμένος να την πάρει. Δεν την πήρε με τον τρόπο που θα ήθελε ο κόσμος του, δηλαδή με μια δεύτερη νίκη. Όμως ξαναλέω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για μια καινούρια ομάδα με πολλές μεταγραφές, με την υποχρέωση της πρόκρισης, με καινούργιο προπονητή που προσπαθεί να περάσει πράγματα στην ομάδα, όπως την μπάλα κάτω. Κάποιες φορές του βγαίνουν κάποιοι συνδυασμοί, κάποιες φορές δεν του βγαίνουν. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο είχε προϋποθέσεις, δηλαδή θα σου πω μία φάση μόνο για να καταλάβεις τι εννοώ. Mm-hmm. Στο πρώτο λεπτό βγαίνουν 4 με 2.
4: Ναι.
5: 4 με 2. Η μπάλα πάει στο Ζαρουρί, που αντί να κάνει μια στέναρμα μια ενέργεια και να σπουτάρει να πάει μπάλα μέσα, κοντράει πάνω την μπάλα και φεύγει out. Δηλαδή αυτές είναι οι προϋποθέσεις που θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να τις κάνει. Γκολ δεν τις έκανε και όταν στην άμυνα δεν στέκησε καλά, γιατί ο Παναθηναϊκός αμυντικά σήμερα δεν ήταν καλά μέχρι που μπήκε ο Φαν Τρόικελεν. Τρομάζει να πάρεις μια τέτοια πρόκριση. Όμως ξαναλέω, μετράει η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει τώρα το επόμενο παιχνίδι με τη Τζέσικα 1948. Έχω την αίσθηση και το λέω από τώρα. Mm-hmm. Όπως είπα, ότι η Πάξη είναι ένας αντίπαλος πολύ πονηρός για τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι η Τζέσικα 1948 είναι μια ομάδα που δεν είναι σαν την Πάξη, είναι χειρότερη. Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, παίζει όμως πολύ πιο κλειστά. Έχει, δηλαδή δεν θα βρει χώρο ο Παναθηναϊκός. Όμως η Πάξη, συμφωνούμε νομίζω Νίκο, ότι όταν είχε την μπάλα στα πόδια και έβρισκε χώρο ήταν επικίνδυνο.
4: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ
5: επικίνδυνο. Και αυτό το νούμερο 17 πρέπει να πω.
4: Το είπαμε και τα παιδιά στην περιγραφή, το σχολιάσαμε.
5: Έκανε άνω κάτω την άνω της Βερετσβάρος την Κυριακή. Τη έβαλε 2 γκολ. Και είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός πέρασε. Αυτό κρατάμε. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όσο περνάει ο καιρός, η ομάδα θα είναι και πιο βελτιωμένη και όσο την προκρίνει βέβαια.
4: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το σχόλιο σου. Καλό βράδυ στον Τάσο Νικολογιάννη. Σε λιγάκι όλα τα σχόλια στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε σε μικρό διάλειμμα. Έχω είδηση όμως, χωρίς παραπάνω πληροφορίες. Έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας. Δεν έχουμε παραπάνω ενημέρωση, περιμένουμε. Αλλά σίγουρα έχει μείνει εκτός ο Ορτέγκα, ο νέος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω γιατί. Περισσότερα σε λίγο. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είμαι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
5: Big Win Sport FM 94,6.
6: Θηλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
8: Ο Δίας σε καλεί.
9: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σουτ εκτός περιοχής. 1-0.
3: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν το βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
4: Με μία γκολάρα του Αντριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τσιριβέγια. Θα τρώγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Να στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
5: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6. Θα πάμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα με σχόλια και με επικαιρότητα, με ό,τι έχει προκύψει. Και αυτό που έχει προκύψει είναι ότι είναι εκτός, ξαναλέω, εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα μάτς που δίνει ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν, ο Στεφάνο Ορτέγκα, ο νέος goalkeeper του Ολυμπιακού, σε λίγο περισσότερα. Επίσης να πω ότι ο Παυλίδης κάτι έχει πάθει απόψε, δεν ξέρω. Μάλλον είδα αυτό το ενδιαφέρον της Μπαρτσελώνα και σου λέει εδώ είμαστε. Τέταρτο γκολ ο Παυλίδης. Έκανε το 4-0 και πριν από λίγο η ομάδα του πέτυχε και πέμπτο τέρμα. Εκμεταλλεύεται και το αριθμητικό πλεονέκτημα και διαλύει τη Σεν Γκάλεν με 5-0 με το καρέ αυτό του Έλληνα επιθετικού. Συνεχίζουμε σχόλια. Βάιος Τούτσικας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε, κυρία.
6: Τι κάνετε, κύριε Ρίγο, μας πώς είστε?
5: Καλά είμαστε. Εδώ.
6: Μπράβο.
5: Δεν ξέρω. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι στην Τούμπα θα έχει το περισσότερο ζόρι. Τελικά το περισσότερο ζόρι το είχε στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός.
6: Κοίταξε, δεν έχω δει το μάτς του ΠΑΟΚ.
5: Okay,
6: δεν το έχω δει γιατί ήμουν στο γήπεδο. Ήρθα να δω το μάτς. Αλλά ο ΠΑΟΚ ζει στον αστερισμό του Κωνσταντέλια. Τώρα, όσο
5: είναι
6: ο Τέλιας και χορεύει τους αντιπάλους, είναι σε άλλη κατάσταση τελείως ο ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι το μεγάλο του όπλο εν ώψη της εκκίνησης της χρονιάς. Έτσι. Μάλλον από την εκκίνηση της χρονιάς και όσο κρατήσει αυτό. Γιατί, ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά ζητήματα τα οποία πρέπει να τα λύσει. Έχει επιλέξει ο Λύση να αφήσει την ομάδα πιο φρέσκια σε αυτό το ξεκίνημα της χρονιάς. Είναι μια επιλογή. Φοβάται μην χάσει παίχτες κι άλλους. Και αυτό έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να παίζει πάρα πολύ ροποδόσφαιρο, βγάζοντας τις αρετές του, αυτές που έχει κατακτήσει και αυτές που βγαίνουν στο γήπεδο από την ικανότητα των ποδοσφαιριστών του, την ατομική ποιότητα των ποδοσφαιριστών του, με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια, δεν το συζητάω, ο οποίος εξελίσσεται σε ελληνικό τοτέμ ποδοσφαιρικά. Αλλά αυτό θέλει και διαχείριση στη συνέχεια. Βέβαια είναι μια πολύτιμη νίκη τον ΠΑΟΚ και κάνει το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζεται. Θυμίζω για να έχει ο ΠΑΟΚ συνέχεια ευρωπαϊκή, χρειάζεται δύο προκρίσεις. Έκανε τη δύσκολη, στο δικό μου το μυαλό, και τώρα νομίζω ότι καλείται να κάνει μια που, okay, δεν είναι εύκολη, αλλά τουλάχιστον έχει περισσότερο αυτοπεποίθηση. κερδίζει, κερδίζει σε πόντους ψυχολογίας μετά την, τις δύο νίκες κοντά στην Δυναμό Κιέβου. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, Νικόλα, συμφωνώ απόλυτα ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να βγάλει στο δεύτερο παιχνίδι σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι τέλος πάντων περιμέναμε τη νέα του ταυτότητα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι το μάτς είναι περισσότερο παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσεις και όχι να το παίξεις. Και το λέω αυτό γιατί αν θυμηθείς, αν φέρεις την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου στο μυαλό σου και δεις πόσες φορές σηκώθηκε η μπάλα από την άμυνα για την επίθεση,
5: ναι, ναι,
6: θα καταλάβεις ότι είναι αυτό ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που έφτιαξε την εικόνα του μάτς που έχουμε στο μυαλό μας στην Ουγγαρία. Mm-hmm. Όταν ο Παναθηναϊκός κατάφερε βάζοντας την μπάλα στο χορτάρι να παίξει πολύ ωραία στο transition παιχνίδι. Δεν του βγήκε το μάτς σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Δεν ήταν καλός ο Ζαρουρί στο ξεκίνημα. Δοκίμασε τρεις φορές να μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή. Ήταν και οι τρεις πολύ άστιχες προσπάθειες. Έπαιζε ουσιαστικά μόνο στο... Δεν ήταν καλός ο Τετέι στο ξεκίνημα του μάτς. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είχε μπει από νωρίς ο Γιάγκουσιτς στο μάτς. Επίσης είναι αλήθεια αυτό. Έπαιζε μόνο Αντίνο από την αριστερή πλευρά και αυτό γιατί δημιουργούσαν χώροι εκεί, επειδή το δεξί τους μπακ ήταν λίγο ξεχασιάρης, θα το πούμε και έτσι.
5: Ναι, ναι.
6: Και έβγαινε ο Αργεντινός πάρα πολύ εύκολα με χώρο στην αριστερή πλευρά της επίθεσης του Παναθηναϊκού. Δεν κυκλοφόρησε καλά την παρά ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι ο Καμαρά ήταν σε πάρα πολύ καλή μέρα από το ξεκίνημα του μάτς, αλλά δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία των τριών, του Καμαρά, του Τσέριν και του Γιάκουσιτς, που βοηθάνε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να ελέγχει το ρυθμό του αγώνα. Ίσως επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς και οι παίκτες του Παναθηναϊκού το έχουν στο νου τους αυτό, ότι δεν είναι ώρα τώρα να κάνουμε, να εφαρμόσουμε την πρακτική η οποία τέλος πάντων διδασκόμαστε στο Γιώργος Καλαφάτης. Mm-hmm. Πρέπει να πάρουμε το μάτς. Είναι λίγο ειδικό σε ειδικών τα παιχνίδια αυτά. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες με τον Τάσο. Mm-hmm. Ότι δηλαδή τα καλοκαιρινά μάτς, τα θυμόμαστε και πέρσι με την ΑΕΚ, είναι μάτς τα οποία λίγοι θα θυμούνται αν τα έπαιξε σωστά, αν τα έπαιξε καλά.
5: Αλλά όλοι θα θυμούνται αν έχεις κάνει τρεις προκρίσεις για να μπεις σε league phase.
6: Και σίγουρα δεν ξεχνάει κανείς να γίνει το απευθεώ, έτσι.
5: Ναι, δηλαδή σωστά.
6: Να πατήσεις και να μείνεις εκτός.
5: Σωστά, σωστά.
6: Συμφωνώ και εγώ με τις αλλαγές και εγώ λέω εκεί που βγάζει τον Γιάκουσιτς όταν κάνει την διπλή αλλαγή αυτή ο Νίστρο πλέον ότι πιθανότατα θα βγάλει τον Τετέι και θα βάλει τον Ταμπόρδα στο μάτς. Mm-hmm. Γιατί ήταν πάρα πολύ νωρίς το παιχνίδι να το γυρίσει σε σύστημα με δύο επιθετικούς. Ευτυχώς λέω εγώ ακολούθησε και ο προπονητής της Ουγγρικής ομάδας αυτή τη λογική. Δηλαδή μετά από λίγη ώρα βάζει τον 40χρονο αυτόν τον νεαρό που είχε βάλει τον γκολ στο πρώτο μάτς και βάζει και ένα παιδί το οποίο παίζει μπάσκετ. Σίγουρα παίζει μπάσκετ. Δεν μπορεί να παίζει μπάσκετ.
5: Στον ελεύθερο του χρόνου, ναι.
6: Πέρασε από τον Καμαρά δίπλα και του είχε ένα
5: κεφάλι. Ναι.
6: Τι γίνεται εδώ. Εδώ κάτι παίζει. Και ακολούθησε και εκεί και αυτό. Okay, το καταλάβαμε, το έκανε γιατί θέλει να γεμίσει την μπάλα και να έχει καλύτερη υποδοχή. Αλλά δεν συνέβη αυτό πρώτον γιατί ο Βαντρόγκελ ήταν πολύ πιο πιεστικός και δυναμικός στην διεκδικήση της μπάλας. Έχασε μόνο δύο φάσεις και αυτές επειδή έκανε φάουλ πάνω στους αντίπαλους επιθετικούς. Mm-hmm. Και το δεύτερο ήταν γιατί αποδυνάμωσε τη μεσαία του γραμμή. Δεν παίρνει η μπάλα με πολύ μεγάλη ευκολία από τη μεσαία γραμμή των φιλοξενούμενων. Και έτσι λοιπόν ο Παναθηναϊκός, ενώ φρεσκαρίστηκε, μπήκε μέσα στα μπόρτα, μπήκε ο Πελίστη που στο δικό μου το μυαλό ο Πελίστη έκανε σήμερα μια εμφάνιση που μας θύμισε ότι είναι ένας κανονικός ποδοσφαιριστής που κακώς τρώει το ανάθεμα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Αναστάτωσε την άμυνα σε πάξη. Η αλήθεια η πραγματικότητα ήταν αυτή και ειδικά η ενέργεια που κάνει που καταλήγει στην assist, παραλίγο τέλος πάντων assist του Ντετέι στο Ράστοντερ, ο οποίος δεν βάζει στο τον πόδο του για να τελειώσει τη φάση. Ναι. Εκείνο το σλάλο μου ξεκίνησε από θέση αριστερού μπακ και κατέληξε θέση δεκαριού ο Πελίστρι, λέω, στο παιχνίδι. Εκεί δείχνει ξεκάθαρα το ποιο είναι το προστάσιο του, ρε παιδί μου. Βοήθησαν οι αλλαγές, ναι, συμφωνώ και εγώ, βοήθησαν πάρα πολλοί αλλαγές στο παιχνίδι. Θα μπορούσε ο Ράστοντερ, αν ήταν λίγο πιο ψύχρεμο στην τελική προσπάθεια, να έχει καθαρίσει νωρίτερα την υπόθεση. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε 30 Ιουλίου. Είναι πάρα πολύ νωρίς μες στη χρονιά. Καλά-καλά, σήμερα είδαμε για πρώτη φορά να παίζει το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού μαζί. Καλά-καλά, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή θα είναι η σύνθεση της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν θα είναι αυτή η σύνθεση της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού σε κανονικές συνθήκες. Και δεν ξέρω και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και το κομμάτι της επίθεσης, διότι ενώ ας πούμε στο πρώτο μάτσο ο Ζαρουρί ήταν πάρα πολύ καλός, τώρα στο δεύτερο, εν όψη ας πούμε του παιχνιδιού της Τετάρτης, είναι σαν να λέει στον προπονητή του μήπως θα δοκιμάσει τον Πελίστρι. Με την εμφάνιση του Ζαρουρί και την εμφάνιση του Πελίστρι. Όλα αυτά είναι εξηγούνται πάρα πολύ εύκολα. Ας πούμε του παιχνιδιού της Τετάρτης, είναι σαν να λέει στον προπονητή του μήπως να δοκιμάσει τον Πελίστρη. Με την εμφάνιση του Ζαρουρί και την εμφάνιση του Πελίστρη. Όλα αυτά είναι, εξηγούνται

0: σου πω την αλήθεια, σε αυτό το παιχνίδι, και να δει μετά πώς, ας πούμε, θα αρχίσει να συντονίζεται και να αρχίσει να αποκτά ρυθμό στο, για να συνεχίσει την, στο ξεκίνημα αυτό της αγωνιστικής του περίοδου. Θέλω να θυμίσω και το εξής, ότι σε αυτό το ξεκίνημα, κάθε καλοκαίρι το συζητάμε αυτό, όσα παιδιά είναι μεγάλο σώμα, όσα παιδιά είναι πιο, ξέρω εγώ, βαριά από τους άλλους, έτσι, λόγω σωματοδομής, έρχονται και πιο αργά σε κατονική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν να είμαστε και λίγο πιο επίοικοι στον σχολιασμό και λίγο να ενθουσιαζόμαστε λιγότερο με όλους αυτούς τους βραχύσωμους ποδοσφαιριστές που αυτή την αγωνιστική, αυτή την περίοδο, έχουν και το πλεονέκτημα, ναι, έτσι, λόγω σωματοδομής. Να κρατήσει λοιπόν την πρόκριση, να δει τι μπορεί να κρατήσει από το μάτς, τι μπορεί να διορθώσει, να μεταφέρει και λίγη κατσάδα για κάποια πράγματα στα αποδυτήρια και σίγουρα μία από τις καλές ειδήσεις που βγαίνουν, γιατί δεν ξέρω πώς φάνηκε από την τηλεόραση, αλλά το γήπεδο ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο.
1: Mm-hmm.
0: Στο 95-97% των αποφάσεών του ο Καμαρά ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Όσο το παιδί αυτό παίρνει παιχνίδια, νομίζω ότι θα ξεχωρίσει τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Χωρίς όμως να υπάρχει αυτό, το σημειώνω, το βάζω στην κουβέντα, να του λείπει αυτό που λέμε aggressiveness. Του λείπει η επιθετικότητα στη διεκδίκηση της μπάλας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να καλυφθεί διαφορετικά. Είναι ένα στοιχείο όμως το οποίο και στα δύο παιχνίδια με τους Ούγγρους έκανε μπαμ.
1: Πάει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσαμε και το σχόλιο από τον Βάιο Τσούτσικα για την πρόκριση του Παναθηναϊκού με αυτό το 2-2 απέναντι στην Πάξη. Να πω, επειδή το ανέφερε και ο Βάιος κλείνοντας, ότι η Άλτσα Κασόφιας επίσης πέρασε απέναντι στην Καραμπάγ, συνεχίζει στο Europa, στα πέναλτι πέρασε με 5-4. Πάμε να κάνουμε μια σούμα λίγο στα Europa. Μόνο το Μπενφίκα Σεν Γκάλεν παίζει ακόμα, αλλά είναι στις καθυστερήσεις, τελειώνει γι' αυτό 5-0 με το καρέ του Παυλίδη. Λοιπόν, από νωρίς, Μακάμπι Τελ Αβίβ σε Ρεφ Τιράσπολ 1-0, Μίτιλαντ Μπεσίκτας 0-2, Πάφος Χάιντουκ στην παράταση, μεγάλη πρόκριση για τους Κύπριους 4-0, Χράντε Κράλοβε Τρόμσο 3-1, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου φυσικά 2-0, Τσεσκά Σόφιας Καραμπάγκ 0-0, κανονική διάρκεια πέναλτι, κανονική διάρκεια παράταση 5-4 στα πέναλτι. Άντρελεχτ Χάμαρμπι 3-1, η Άντρελεχτ με ανατροπή στο δρόμο του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση του Europa. Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2 και Μπενφίκα Σεν Γκάλεν, είπαμε 5-0, τελειώνει σε δευτερόλεπτα εκεί το μάτς. Συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο. Χαίρετε κύριε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, προσπαθώ να αναρρώσω, όχι με μεγάλη επιτυχία, η αλήθεια είναι.
1: Να αναρρώσεις, α, δεν ήξερα, είσαι...
2: Ναι,
1: αρρωστός.
2: Πήγα 5 μέρες στην Πάρο και γύρισα όπως γυρνάμε όπως 5 ημέρες. Με γρήπη αλφα και 3 μέρες με 9
1: πέρας. Πολύ ωραία. Περαστικά, δεν το ήξερα.
2: Λοιπόν, τα λέω εντάχει γιατί πάμε, ναι, γιατί που έχω να σχολιάσουν. Ξεκινάω από το πιο θρύλο τη βραδιάς, χωρίς δεύτερη κουβέντα, τον Παναθηναϊκό. Έχει και καλά, έχει και κακά η βραδιά για τον Παναθηναϊκό. Βασικά έχει το απαιτούμενο καλό που είναι η πρόκριση και εκεί είναι το πιο σημαντικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό αυτή την εποχή. Όλα τα υπόλοιπα επώνται. Σε ατομικό επίπεδο έχει καλά νέα κατά την άποψή μου. Δεν άκουσα πολύ να λέγεται, αλλά για μένα την καλύτερη εμφάνιση από το new entry την έχει κάνει ο Καμαρά.
1: Το είπε τώρα ο Βάιος κλείνοντας, ότι έχει κάνει μια τρομερή εμφάνιση.
2: Ναι. Για μένα αυτό είναι το πιο ευχάριστο μαντάτο, ξαναλέω, σε ατομικό επίπεδο της βραδιάς. Γιατί, ναι, ο Αντίνο έχει κάνει ένα καλό μάτσο, ο Ραστόντερ βάζει το κρίσιμο γκολ και ξέρουμε ότι είναι ένας γκολτζής. Μπορούμε να πούμε πολλά ok, αλλά η εμφάνιση του Καμαρά για μένα είναι εξαιρετική. Έχει και πολλά ανησυχητικά, ορισμένα έχουν να κάνουν με την εποχή, προφανέστατα. Κάποια άλλα έχουν να κάνουν με πράγματα που πρέπει να δουλευτούν. Ξεκινάω από αυτά που δεν κόστησαν στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο τέταρτο δέχεται, αμήνεται σε τρία κόρνερ και στις τρεις περιπτώσεις παραδείγματος να φάει γκολ, δεν έφαγε γκολ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πρόβλημα που δεν διορθώνεται μόνο στην προπόνηση, αλλά διορθώνεται και από την προσωπικότητα, δηλαδή δεν γίνεται η ίδια κίνηση του ίδιου παίχτη στο ίδιο ακριβώς χώρο τρεις φορές να μην αντιμετωπίζεται μέσα σε 15 λεπτά. Και εδώ είναι πράγματα που χρειάζονται χρόνο για να διορθωθούν, για να δώσει μια εντολή ότι φράει, ότι δεν καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί και βγαίνει γρηγορότερα πάνω στον παίχτη που

0: συγκίνηση στο πρώτο δοκάρι. Υπάρχουν πράγματα που επίσης έχουν να κάνουν με την εποχή, δηλαδή οι εντάσεις που ο Παναθηναϊκός όταν θέλει να πρεσάρει στο μεσαίο μπλοκ, υπάρχουν στιγμές που τις έχει αυτές τις εντάσεις, υπάρχουν και στιγμές που δεν τις έχει. Υπάρχουν πράγματα που είναι της εποχής, όπως ότι επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο διάρκεια έπαιζε με 10 παίχτες, διότι ο Τιτέι δεν μπορούσε, δεν μπορούσε, από το 75 ζητούσε συνεχώς ισοτονικά. Και το λέω με πολύ αγάπη, γιατί πραγματικά το αγαπάω στο παιδί, γιατί είμαι πολύ θαυμαστής του. Μπορείς να ζητήσεις και αλλαγή όταν δεν είσαι τραυματίας, όταν είσαι κατάκοπος. Τα πίσω εδώ ήταν. Δεν είναι πάντα καλό για την ομάδα να μπαίνει μέσα όταν έχεις καταθέσει μέχρι την τελευταία εκμάδα των δυναμεών σου. Ήταν φανερό στο 85, στο 88, στο 89, ότι ο Τιτέι δεν είχε δυνάμεις πολλές φορές ούτε να κάνει κούρσα, ούτε να κάνει πάσα. Σταμάταγε συνεχώς για να πάρει ανάσες, ήταν στα όρια να πάθει κράμπες. Υπήρχε και κίνδυνος ακόμα να πάθει κάποιο μυϊκό τραυματισμό από την υπερπροσπάθειά του. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να ξεχωρίσεις. Τα ρίσκα που πήρε ο Νίστρομ για τις αλλαγές, τώρα σωστά λέμε, του βγάζουμε το καπέλο γιατί όλες τον βοήθησαν. Από τον Πελίστρη, από τον Ταμπόρδα, από τον Ραστόντε που προφανέστατα έβαλε τον γκολ. Αλλά είναι και αλλαγές που είχαν αρκετό ρίσκο. Ο ίδιος βέβαια ξέρει και διηγείται καλύτερα. Την ώρα που βγήκε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γιάνγκουσιτς έμοιαζε ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου εκείνη τη στιγμή. Αλλά ο Νίστρομ ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι δυνάμεις είχε. Το 4-4-2 σε εκείνο το χρονικό σημείο, χωρίς κουμάντου στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έμοιαζε με ρίσκο που εν τέλει το δικαίωσε, γιατί με δύο βαριά κορμιά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός κατάφερε και την έκλεισε την πάξη στην άμυνά της και δεν της έδωσε δυνατότητα να βγει στους χώρους. Γενικά υπάρχουν και καλά και κακά. Αλλά ξαναλέω, η δουλειά έγινε και αυτό είναι το σημαντικότερο σε τούτο εδώ το χρονικό σημείο. Στην επόμενη πρόκριση θα θες να δεις και μια βελτίωση στην απόδοση. Αν έρθει την επόμενη πρόκριση, στην μεθεπόμενη θα θέλει να δεις ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση, γιατί πια θα είμαστε στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές του πρωταθλήματος. Αλλά τώρα τα βασικά είναι να γίνει τη δουλειά και να διορθώνονται πράγματα που είναι απαραίτητο να διορθωθούν όταν τα εμπόδια θα γίνουν υψηλότερα, αν και όπως αποδείχθηκε και σήμερα και όπως είχαμε φανταστεί και από το 4-2 κόντρα στην Φερεντιβάρος, υπάρξει δεν ήταν ένα χαμηλό εμπόδιο. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είμαστε, θα το πω όπως το νιώθω και ας ακουστεί υπερβολικό, στην Ελλάδα ζούμε στην εποχή του Κωνσταντέλια, σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Αυτή η εποχή του Κωνσταντέλια είναι τέτοια εποχή που ένα μάτς που δεν θα το έβλεπες αν δεν ήσουν ΠΑΟΚ, ενώ αν καθώς να ανοίξει τηλεόραση μπροστά και να αρχίσει να το βλέπεις. Ήταν βαρετό, δεν είχε suspense από ένα σημείο και μετά, δεν είχε πράγματα να συγκινήσουν έναν ουδέτερο, αλλά είχε μέσα τον Γιάννη Κωνσταντέλια που έλεγε θα να πάω σε στιγμή, μπορεί να πάρει την μπάλα, να περάσει ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, να βάλει ένα απίθανο γκολ, να κάνει ένα απίθανο τρίπλα, να κάνει ένα απίθανο πλασία έξω από τη μεγάλη περιοχή, να κάνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς ότι μπορεί να κάνει το 2026 ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι αυτή τη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με πιο χώριες ομάδες, θα μπορούσα να το συγκρίνω μόνο με τον Χρήστο Τζόλι, αλλά εκείνη και άλλη κατηγορία παίχτη, δεν είναι γευθυγεία η ποδοσφαιρική ο Τζόλης, έχει πολλά άλλα καλά χαρακτηριστικά. Ζούμε στην εποχή του Γιάννη Κωνσταντέλια και δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, δεν ξέρω με τι είδους συζητήσεις θα γίνει μια προσπάθεια από όλους στην Εθνική Ομάδα, στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Θα σε ρώταγα.
0: Προκειμένου να το ξανακάνουν μια κουβέντα.
1: Να τον μεταπίσουν.
0: Και να τον πείσουν να αλλάξει άποψη. Δεν το λέω μόνο για το ότι θα βοηθήσει την Εθνική Ομάδα αλλά προπονητικά ενός γύρω. Το λέω γιατί όταν ζεις την εποχή ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή σαν τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τώρα μην τον βλέπεις στην Εθνική Ομάδα, θα μας κάνει να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόντουσαν οι παλιότεροι πριν από αρκετά χρόνια, ότι πώς είναι δυνατόν να μην βλέπουμε τον Βασίλη Χατζηπαναγή στην Εθνική Ομάδα. Και αυτό θα είναι ένα μεγάλο κρίμα που θα το κουβαλάμε. Κατά τα άλλα, προφανώς υπάρχει και πρόκληση για τον ΠΑΟΚ, η οποία ήρθε πολύ καθαρά, με δύο νίκες, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση. Τώρα έρχεται ένα ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο. Προφανέστατα η Άντερλεχτ είναι ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο από την δυνάμει Κιέβου. Αλλά θα έχουν μεσολαβήσει και ορισμένες μέρες ακόμα περισσότερη δουλειά με τον νέο προπονητή, ο οποίος δεν φοβάται να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δεν λέει ότι εδώ ήταν μια πετυχημένη συνταγή με τον Λουτσέσκου και εγώ δεν θα την πειράξω. Όχι, κράζει πράγματα. Δεν τα αλλάζει όλα. Αλλάζει κάποια, σταδιακά. Αλλά προσπαθεί από το καλημέρα του στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ και στο ελληνικό ποδόσφαιρο να μας δείξει κάποια πράγματα. Έχει ενδιαφέρον. Στην πορεία, όταν πια θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ρόστερ του ΠΑΟΚ και όταν θα τον δούμε και απέναντι σε μεγαλύτερα εμπόδια, θα μπορούμε να καταλάβουμε και περισσότερα. Αν μπορώ να πω κάτι ως δεύτερο συμπέρασμα από το σημερινό μας του ΠΑΟΚ, είναι ότι το περίμενα και το περιμένω να το δω και σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση την φετινή σεζόν, ότι ο φετινός Χρήστος Ζαφίρης στον ΠΑΟΚ δεν θα έχει καμία σχέση με τον περσινό Χρήστο Ζαφίρη του ενός εξαμήνου. Φέτος έχει προσαρμοστεί πολύ καλύτερα. Θα είναι αυτός πολύ μπροστά από τον επόμενο μετά τον Κωνσταντέλια φυσικά.
2: Μάλιστα. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Περαστικά στον Μιχάλη Τσόχο. Πολύ γρήγορα απλά να επαναλάβω την είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, ότι ο Στέφαν Ορτέγκα μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εμπιστεύεται τον Πόποβιτς, ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται τον Πόποβιτς. Μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα υπάρξουν αλλαγές στη λίστα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για το αν θα προκύψουν και άλλα πρόσωπα που θα μείνουν εκτός. Σε κάθε περίπτωση, ο Ολυμπιακός πάει να παίξει με την Αϊμέγγεν με τον Πόποβιτς κάτω από τα γκολπόστ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Γιώργο Γιαννίση και Πάνο Ρίλο, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Συγχαρητήρια και στις δύο ελληνικές ομάδες που πήραν την πρόκριση. Καλή επιτυχία εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων που δεν αργούν την επόμενη εβδομάδα. Την Τετάρτη, θυμίζω, επειδή δεν το ανέφερα, το άφησα μετέωρο, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948, τα δύο επόμενα, δεν είναι κανένα Πέμπτη. Είναι το ένα την Τετάρτη στις 9.30 και το άλλο θα γίνει τη μεθεπόμενη Τρίτη, η ρεβάνς δηλαδή στη Βουλγαρία. Ακόμη δεν έχουμε ώρα γι' αυτό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν κλείνουμε ακόμα. Πάμε να ακούσουμε πολύ γρήγορα και ένα σχόλιο από τον Διονύση Δησίλα. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
2: Τι γίνεται?
3: Καλά, καλά.
2: Εσύ το έζησες και από πολύ κοντά, από κάτω, ναι, από τον αγωνιστικό χώρο, από τον πάγκο.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, ξεκινάμε από το απλό. Έγινε ο Παναθηναϊκός στην πρόκριση, αυτό ήθελε, έγινε η δουλειά, πάμε παρακάτω. Αν το πάρουμε σε δύο κομμάτια, ο Παναθηναϊκός έκανε τη ζωή του δύσκολη στο πρώτο παιχνίδι, που θα μπορούσε να βάσει τις ευκαιρίες που είχε να έχει ένα 0-3 και να ήταν πιο άνετος. Και σήμερα δεν είχε μια καλή εμφάνιση σε γενικές γραμμές. Αν εξαιρέσουμε διαστήματα, μπορεί σε όλους τους στατιστικούς τομείς ο Παναθηναϊκός να υπερέχει, γιατί είναι η πιο ποιοτική ομάδα, γιατί είναι η καλύτερη ομάδα. Συνάντησε όμως δυσκολίες απέναντι σε μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, μια ομάδα που δεν είχε να χάσει τίποτα. Μια ομάδα η οποία κυρίως έπαιξε άμυνα και προσπαθούσε να βγει στην κόντρα. Του έβαλε δύο γκολ. Να και πώς εξηγείται αυτό που είχε κάνει με τη Φέρεντσβάρος, αυτό το 4-2. Δυσκόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό σε διαστήματα σημαντικά, δηλαδή δεν είναι μια εμφάνιση που λέμε καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, δεν ήταν καλή, ήταν μέτρια εμφάνιση, αλλά αυτά τα πράγματα τώρα για μένα πάνε σε δεύτερη, πώς το πω, δεύτερη μοίρα. Πρώτα, εδώ σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, που οι ομάδες χτίζονται, μετράνε οι προκρίσεις και όταν είσαι φαβορί πολλές φορές μπορεί να την πατήσεις και το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ο Νίσο σίγουρα θα δει πράγματα από το σημερινό μάτς και γενικά από αυτή τη σειρά των αγώνων που θα πρέπει να το διορθώσει. Ήταν ένα τέμπο πιο κάτω ο Παναθηναϊκός από ό,τι θα έπρεπε να είναι ή από ό,τι θα πρέπει να είναι στην πορεία της χρονιάς, γιατί ξαναλέω, είναι δεύτερο επίσημο μάτς. Είμαστε 30 Ιουλίου, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βλέπεις πράγματα τα οποία θες στον απόλυτο βαθμό ή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε. Βραστόντερ βάζει το πρώτο γκολ και σίγουρα αυτό δίνει και ψυχολογία, γιατί δεν είναι και ένα γκολ πρόκρισης. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο σήμερα έκανε καλύτερα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό και του χάρισε την πρόκριση, είναι τα όσα έκανε τον Μπάγκο Νίστρουπ, οι αλλαγές του. Οι αλλαγές είναι αυτές οι οποίες ο κάθε ένας με το δικό του τρόπο και το δικό του στυλ και από τη δική του θέση δίνουν μια πνοή στον Παναθηναϊκό και δίνουν κάτι στον Παναθηναϊκό. Αλλάζει το σύστημα, δύο επιθετικούς, ο Ραστόντερ βάζει τον γκολ, εκεί είναι αυτός ο οποίος κερδίζει πολλές μονομαχίες, για να κατέψει αρκετά την άμυνα της Πάξη. Ο Ταμπόρ θα δίνει πράγματα, με ξέρει στην αρχή που πήγε για να κάτι λαθάκια. Ο Πελίστρη έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Σου ανακάτεψε πάρα πολύ με τα σπρέι του. Και θυμάσαι και μια μεγάλη ευκαιρία που κάνει ο Τετέι από δικό του σπρέι που της πάει δεξιά. ο Τσιριβέλια επίσης και ο Φαντρόγγελες στην άμυνα που, okay, δεν πιέσει ο Παναθηναϊκός, αλλά ήταν εκεί για να κόβει κάθε προσπάθεια και να αναχαιτίζει κάθε προσπάθεια που πήγαν να βγάλουν οι αντίπαλοι. Οι αλλαγές νομίζω είναι αυτές οι οποίες έδωσαν τον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω για να πάρει σήμερα την πρόκληση. Μια δύσκολη πρόκληση απέναντι σε μια μαχητική ομάδα. Μια ομάδα που ξαναλέω δεν έχει να χάσει τίποτα. Έχει πάρα πολλά να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός. Έχει ακόμα να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός, να δέσει κυρίως το σύνολο και να περάσει ο Νίσης από αυτά τα οποία θέλει στη νέα προσπάθεια την οποία γίνεται. Κρατάει την πρόκληση που αυτό ήταν το ζητούμενο και πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα τα επόμενα μάτς με την ΦΣΚΑ 5 και 11 του μήνα.
2: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Διονύση Δεσίλα. Όλα τα σχόλια σε λιγάκι στο site του Big Win Sport FM 94,6 και στο YouTube φυσικά του σταθμού. Καλό βράδυ σε όλους, δεν υπάρχει δελτίο. Έρχεται η Ηρακλής Αντίπας κατευθείαν. Λίγα σχόλια ακόμη, νομίζω, Βαλεντίνα. Λίγα σχόλια. Λίγα σχόλια ακόμη. Και Νίκος Αθανασίου μαζί, κατευθείαν από ΟΑΚΑ. Να ανοίξω τις γραμμές για όλους εσάς. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο πάλι.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουσης στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τσιριβέγια. Θα τρώγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα τη Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστόντερ μέσα από την περιοχή. Με πλάστε θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
2: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45 και 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο. Βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0. Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of-

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 12. Τι, 10 πια. Ξεκινά το αυτεράδιο, όχι με την κανονική του μορφή και τη συνηθισμένη του. Θα πάμε, θα συνεχίσουμε με σχόλιο με Ηρακλής Αντύπας. Σε λίγο θα είναι δίπλα, είναι εδώ, έχει έρθει ο Νίκος Αθανασίου για να μιλήσετε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εγώ θα είμαι και λίγο και στα τηλέφωνα, να ξέρετε λίγο για τη λίστα. Οπότε πάμε όμως στα σχόλια, θα μας ενημερώσει η Βαλεντίνα. Να πω εγώ τα κλασικά. Μην πάρετε από τώρα τηλέφωνο στο 95-79-283-4-5. Θα σας ενημερώσω εγώ πότε θα ανοίξουν οι γραμμές. Θα μιλήσετε για την πρόκληση του Παναθηναϊκού, για την πρόκληση του ΠΑΟΚ, για ό,τι άλλο θέλετε. Μηνύματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού του Big Money Sport FM, εκεί στην Ότε Live, όπου ανοίγει ένα παραθυράκι και στέλνετε το μηνύματάκι σας, όπως ήδη έχετε αρχίσει να στέλνετε αρκετά μηνύματα. Και πάμε σε Δημήτρη Τζορμπαρτζόγλου. Είχα φυσικά και το σχόλιο και το παιχνίδι για την πρόκληση του ΠΑΟΚ, η οποία έχει σφραγίδα Κωνσταντέλια. Έλα Δημήτρη.
1: Ηρακλή. Καλησπέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ναι.
1: Έγινε η δουλειά. Δεν είναι καιρός για πολλά μεγάλα ή γενικά συμπεράσματα. Δεν υπάρχουν αυτά το καλοκαίρι και ειδικά για ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ που κάνουν ξεκάθαρα νέο ξεκίνημα, όταν μετά από τόσα χρόνια αλλάζουν και προπονητή. Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από το αποτέλεσμα, την πρόκριση. Τα κατάφερε δίκαια ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια. Πιο ουσιαστικός, πιο έμπειρος. Οκ, είπε και ο προπονητής του, ο Κώσικ, ότι εμείς δεν έχουμε Κωνσταντέλια. Εντάξει, είναι ένα απλοϊκό συμπέρασμα που σαφώς ισχύει. Το ξέραμε και πριν από τα παιχνίδια ότι σε αυτή την περίοδο που όλοι είναι ανέτοιμοι, οι στιγμές μεγάλων παικτών θα κάνουν τη διαφορά. Έχει τέτοιους παίχτες ο ΠΑΟΚ και κυρίως τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που σήμερα καθάρισε το παιχνίδι στο τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου και στις αρχές του δευτέρου. Έτσι απλά, χωρίς να αγχωθεί, ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη σπουδαία πρόκριση, κερδίζει χρόνο, παίρνει αυτοπεποίθηση, πάει να παίξει τρίτο προκριματικό γύρο μέσα στο καλοκαίρι με την Άντερλεχτ. Ξέρω εγώ, τη Δευτέρα μπορεί η κλήρωση να του φέρει καμιά μεικτή Άγιαξ Μπενφίκα, πάλι κάτι να του φέρει τίποτα τέτοιο στις κληρώσεις. Οκ, και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι και το έχει βιώσει ο ΠΑΟΚ όλα τα...
0: Το γύρισαν το μάτς.
1: Ναι. Είχα την εικόνα και από το πρώτο παιχνίδι ότι η Χάμαρμπι είναι σίγουρα πιο φορμαρισμένη, έχει ρυθμό.
0: Είχε 15 μάτς πρωταθλήματος.
1: Ναι, πιο γρήγορη. Οκ, το άλλο είναι μέγεθος. Είναι ένα μεγάλο κλαμπ με ό,τι αυτό σημαίνει και έχει δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της. Δεν φέρνουν οι μεταγραφές καλοκαιρινές προκρίσεις. Απ' την άλλη, δεν είναι και πολύ σωστό να λες ότι δεν χρειάζομαι και μεταγραφές για να πάρω προκρίσεις, ειδικά όταν είσαι ο ΠΑΟΚ και φαίνεται, είναι ολοφάνερο, ότι θα κάνει 10 μεταγραφές και έχει φτάσει στις 4. Ναι, θα πάρει εκείνος που θέλει, εκείνος που πρέπει, με τους όρους που πρέπει. Νομίζω ότι 2-3 αποφασιστικά βήματα, και εφόσον έχουν εντοπιστεί ποδοσφαιριστές, 2-3 αποφασιστικά βήματα εν ώψη και των επόμενων αγώνων πρέπει να γίνουν. Πολύ καλή βραδιά στην Τούμπα, πολύ καλή άβρα γενικώς, γιατί το κλίμα στον ΠΑΟΚ παίζει μεγάλο ρόλο. Το αντιλαμβανόμαστε, ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Έγινε το πρώτο βήμα, παίρνει τα πάνω του και ο Λύση, που βλέπει, μαθαίνει, νιώθει και αυτός κερδίζει σε αυτοπεποίθηση, και προχωράμε για τα δύο επόμενα μεγάλα μάτς με αυτό το σπουδαίο ευρωπαϊκό κλαμπ.
0: Έγινε, Δημήτρη.
1: Ας καλέρα κλείνει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να ακούσατε και το σχόλιο του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για την νίκη πρόκληση του ΠΑΟΚ, αλλά και για την επόμενη αντίπαλο, την Άντερλεχτ, η οποία κέρδισε τη Χάμαρμπι 3-1. Και είχε δεχτεί γκολ στο τρίτο λεπτό. Το έκανε 0-1 στο 3 η Σουηδή. Μέχρι να πάμε στο επόμενο σχόλιο να σας πω εγώ ότι το μόνο που έχει γίνει γνωστό 100% από τη λίστα την οποία έχει δηλώσει ο Μεντιλίμπαρ, η οποία βέβαια τη Δευτέρα μπορεί να έχει δύο αλλαγές, αλλά είναι σημαντική η λίστα η οποία θα έχει δηλώσει ο Βάσκος τεχνικός, γιατί πρέπει να κόψει 5 ξένους. Ο μόνος που είναι βέβαιος αυτή τη στιγμή που έχει γίνει γνωστό είναι ο Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας, ο οποίος προφανώς, επειδή έχει κάνει μια προπόνηση με τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν. Δεν ξέρει την ομάδα, δεν ξέρει την άμυνα, είναι διαφορετικό στους τερματοφύλακες. Και θυμάστε που σας έλεγα ότι ο Πόποβιτς είναι και πάρα πολύ καλό στην προετοιμασία. Πάμε στον Νίκο Πάγκα και τα υπόλοιπα ονόματα στην πορεία της εκπομπής. Γι' αυτό σας είπα πριν ότι θα είμαι και στα τηλέφωνα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Παγκάκη. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα. Είναι, ξέρεις, από τις περιπτώσεις που λες τέλος καλό, όλα καλά. Δηλαδή, συζητούσα με κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού πριν αρχίσει το μάτς και μου έλεγαν 3-0, 4-0. Τους λέω, παιδιά, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει από αυτό. Εγώ περιμένω μια πάξη που έχετε με ανεβασμένη ψυχολογία, γιατί έχεις καταλάβει ότι είναι τάφ ομάδα όταν χάρη από τον Παναθηναϊκό και πηγαίνει και ρίχνει 4-4 βάρος. Και μάλιστα δύο φορές στράβωσε και εκεί το παιχνίδι. Για όποιον τον έχει μελέτη λίγο με τον Μπόγκναρ, καταλαβαίνετε, είναι μια ομάδα η οποία εκ των πραγμάτων θα έφερνε αντίσταση, γιατί είναι δουλεμένη. Okay, μπορεί να μην κοστίζει εκατομμύρια, μπορεί να μην είναι, ξέρεις, κάποιο μεγαθύριο, αλλά είναι μια ομάδα που έπαιξε πολύ σκληρά, έπαιξε έξυπνα, έχει και το επιθετικό κρεσέντο της πάντα. Οπότε αν και σένα κάτι στο στραβό σου μάθει, θα πάει δύσκολα. Μπορεί το δεύτερο χέρι που δεν θέλω να σταθεί ιδιαίτερα εκεί, δεν υπήρχε το VAR, ο Παναθηναϊκός έπαιξε λίγο σήμερα, ξέρεις, είχε στο μυαλό του υπάρχει το VAR, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ σκληρή και αντιπαλή του και δεν υπήρχε VR. Νομίζω ότι έχει γίνει και ένα χέρι στο δεύτερο γκολ της Πάξη.
0: Όχι, δεν έχει βρει, έχει βρει χέρι.
2: Ναι. Δεν έχει βρει. Τέλος πάντων, εντάξει, για μένα είναι small details αυτά που λέμε και τις λεπτομέρειες. Αυτό που εγώ βλέπω είναι ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το παιχνίδι σήμερα από τις αλλαγές του. Έκανε μια, έδειξε την κατάληψη χρεμίας σε κάποια σημεία που έπρεπε να το κάνει αυτό. Εγώ θα επιμείνω και το λέγαμε και με τον Βάιο το πρωί ότι θέλει προσοχή αυτή η ομάδα Γκρίβι Παγκίδη σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μια σκληρή ομάδα υπάρχει, ο Παναθηναϊκός τώρα χτίζεται, έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, έχει παίκτες που λείπουν. Πριν από λίγο μάλιστα βγήκε και ο Καλάμπρη έξω, μας είπε σε περίπου 15-20 μέρες περίπου ότι θα γυρίσει, στο περίπου έτσι. Και γενικά βλέπεις ότι έχει πολλές μονάδες που πρέπει και η μία να μάθει την άλλη να δέσει δηλαδή το γλυκό και να μπολιάσει, ας πούμε, ο Νίσου ακόμη καλύτερα τη φιλοσοφία του και ο Παναθηναϊκός να έχει και κάποιους άσους στο μανίκι του που δεν τους έχουμε δει στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως είναι ο Ραστόντερ, ο οποίος ο okay, είναι πολύ σκληρός φορ και γκολτζής, όπως απέδειξε, με μια ομάδα που ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα, όπως είναι η Τούν. Αυτό δείχνει αρκετά πράγματα. Τώρα, ο Παναθηναϊκός εμένα μου άρεσε κατά διαστήματα και το ότι είχε πολλούς παίκτες πασπαρτού, ο Πελίτσιν νομίζω ότι έδωσε ενέργεια, ο Ραστόντερ έδωσε τη δύναμη μπροστά, ο Αντίρ ήταν καταπληκτικός στο πρώτο ημίχρονο και γενικά προφάσισαν όλα τα παιδιά, ακόμα και με τα λάθη και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας πρέπει να είναι ικανοποιημένος, όχι τόσο από την εμφάνιση, γιατί η εμφάνιση ήταν με θετικό πρόσημο και αυτό μετράει. Εγώ νομίζω, Ηρακλή, ότι σε αυτή τη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός που θέλει και το αποτέλεσμα και να φτιάξει ομάδα παράλληλα και να έρθουν οι μεταγραφές που περιμένει ακόμα και οι μεταγραφές που ήρθαν να γίνουν ένα, χρειάζεται λίγο υπομονή, χωρίς φανφάρες, με την μπάλα κάτω η ομάδα, δουλεύει σοβαρά, το ξέραμε ότι δουλεύει σοβαρά ο Νίστρουπ, βγαίνει αυτό, ευτυχώς τον πήγε σήμερα το παιχνίδι, το πάλεψε και ο Παναθηναϊκός πήρε μέτρα στο τέλος και να σου πω ότι επειδή είμαι και στην πλευρά του πάγκου της Πάξη, ότι καμιά φορά ξέρεις τις λεπτομέρειες κάνουν διαφορά και υπήρξε μια λεπτομέρεια σημαντική, ότι άρχισε να γίνει αλλαγή με τον μπέρδεμα, με τους νέους κανονισμούς.
0: Βέβαια.
2: Ένα λεπτό έμεινε έξω ο παίκτης Πάξη και την πάτησε.
0: Όχι, είναι πολύ σωστός ο συγκεκριμένος κανονισμός. Εντάξει, τώρα. Δεν, γιατί αυτό το πράγμα με τις καθυστερήσεις και για να βγει ένας παίχτης ή πέφτεις κάτω, κάνεις, ράνεις από εδώ από εκεί, πλέον τυφώνω, το πληρώνεις.
2: Λοιπόν, κλείνουμε σε μια ωραία νότα. Βγαίνει και ο Νίστρου, πρέπει να γεγονίσει νομίζω αυτή. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ λέμε καλή νύχτα.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη. Έλα. Α, στο μικρόφωνο έφυγα. Όχι, είμαι όλη την ώρα στα κινητά. Δεν ακούς γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Να το γκλινγκ, γκλινγκ πάλι. Λοιπόν. Okay, take another pill, boy. Drown yourself in the sound of white noise. Follow this 10-step program, rejoice all your problems. Και συνεχίζουμε τα σχόλια με Κώστα Βαϊμάκη.
3: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
3: Ωραία.
0: Τελευταία μέρα, όπως καταλαβαίνεις, οπότε.
3: Α, ναι.
0: Oh.
3: Άντε, με το καλό, με το καλό. Λοιπόν, έκανε λίγο τη ζωή του δύσκολη, πάνω σήμερα στο παιχνίδι αυτό. το οποίο δεν ξέρω ποιοι το περίμεναν εύκολο. Εγώ δεν το περίμενα εύκολο, έχοντας και την εικόνα της πράξης του πρώτου μάτς και το τι έκανε στο πρώτο μάτς του πρωταθλήματος με την Φερεντσβάρος. Είναι μια ομάδα η οποία είχαμε καταλάβει από το πρώτο μάτς ότι θα έρθει στο ΆΚΑ για να το παλέψει. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς δεν έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, δηλαδή να βάλει 3 και 4 γκολ και να τελειώσει την πρόκριση από το πρώτο μάτς και το άφησε το παιχνίδι, το θέμα της πρόκρισης ζωντανό, έπαιξε τις πιθανότητες της να προκριθεί και το έκανε και με έναν τρόπο που το Παναθηναϊκό το προβλημάτισε πολύ, κυρίως διότι σε αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε πολλά θέματα στην αμυντική λειτουργία. Δηλαδή πέρα από τα δύο γκολ τα οποία δέχτηκε και τα οποία βεβαίως αν υπήρχε VAR θα μπορούσε ενδεχομένως ένα από τα δύο ή και τα δύο να ελεγχθεί και ενδεχομένως να ακυρωθεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, δεν έχει VAR για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο αυτή η φάση του προκριματικού του conference. Κλείνει η παρένθεση του VAR. Εν πάση περιπτώσει πέρα από τα δύο γκολ που έβαλε υπάρξει, το προβλημάτισε τον Παναθηναϊκό και σε άλλες φάσεις και στις στατικές που έδειξε μια δυναμία Παναθηναϊκός να μπορέσει να διώξει την μπάλα και...
0: Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, με τις κεφαλιές.
3: Ναι. Με απανωτά κόρνερ, με κεφαλιές, με μπάλες οι οποίες στρώθηκαν στο ύψος μεγάλης περιοχής και απλά τα σουτ που δοκίμασαν οι Ούγγροι δεν βρήκαν στόχο, αλλά γενικά η άμυνα του Παναθηναϊκού έδειξε λίγο μπερδεμένη σήμερα. Νομίζω ότι το κατάλαβε αυτό και ο προπονητής του Παναθηναϊκού και γι' αυτό λόγο άλλαξε και το τουπά. Δηλαδή είδε ότι δεν συνεννούνται καλά, δεν ταιριάζουν καλά με τον Ντεφράι στο παιχνίδι αυτό, δεν υπήρχε καλή χημεία μεταξύ τους και ουσιαστικά για αυτόν τον λόγο αποκτήθηκε και ο Φαντρόγκελεν βέβαια για να είναι ο βασικός σεντερπάκ δίπλα στον Ντεφράι. Νομίζω ότι η είσοδος του Φαντρόγκελεν και οι υπόλοιπες αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ βοήθησαν πολύ την ομάδα και αυτό είναι ένα από τα θετικά, ότι δηλαδή ο προπονητής έκανε παρεμβάσεις στο παιχνίδι, αλλάζοντας ακόμα και το σύστημα και παίζοντας με δύο επιθετικούς. Και αλλάζοντας και πρόσωπα τα οποία του έδωσαν πράγματα, διαβάζοντας τι ακριβώς δεν πήγαινε καλά στην ομάδα. Δηλαδή και ο Ραστόντερ, ο οποίος μπήκε πέρα από τον γκολ που βάζει, έχει συμμετοχή σε ό,τι καλό έφτιαξε ο Παναθηναϊκός μπροστά, και ο Ταμπόρδα μπαίνοντας έδωσε μια διαφορετική διάσταση και οι κούρσες του Πελίστρη βοήθησαν. Γενικά οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής φάνηκε ότι ότι είχε καλό μάτι και καλή αντίληψη της κατάστασης. Και ρίσκαρε κιόλας σε εκείνο το σημείο, βάζοντας δύο επιθετικούς για να μπορέσει να πετύχει το γκολ και να κρατήσει και απασχολημένη την άμυνα της αντίπαλης ομάδας. Γιατί είναι και αυτό το σημαντικό. Δεν είναι μόνο το ότι θα βάλεις γκολ. Παναθηναϊκός έβαλε το γκολ που χρειαζόταν και μετά συνέχισε να πιέζει. Γιατί ακριβώς είχε παίχτες να το κάνουν. Είχε παίχτες που έμεναν ψηλά, είχε παίχτες να απασχολούν τα center back τα αντίπαλα και είχε και τις ευκαιρίες να βάλει και ένα ακόμα γκολ προς το τέλος και να ξεπερδεύει νωρίτερα. Σε αυτή τη φάση που είναι ο Παναθηναϊκός, σε αυτή τη φάση των προκριματικών και σε αυτή τη φάση του καλοκαιριού, το μόνο πραγματικά που μετράει είναι οι προκρίσεις. Δεν μετράει ούτε καλή πάλα, ούτε καλή εικόνα, ούτε οι καλές συνεργασίες, χημίες και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά θα έρθουν στην πορεία όσο μια ομάδα η οποία έχει καλό υλικό συνεχίζει να δουλεύει. Και ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό και προσεχώς θα έχει και καλύτερο. Αυτό λοιπόν που μετράει τώρα είναι οι προκρίσεις. Η πρόκριση ήρθε για τον Παναθηναϊκό. Ο επόμενος αντίπαλος είναι στα μέτρα του επίσης. Άρα έχει ας πούμε λίγες μέρες να ετοιμαστεί για το παιχνίδι με την βουλγαρική ομάδα και να πάει να παίξει τα δύο παιχνίδια για να μπορέσει να αποκριθεί. Όσο περνάνε οι μέρες θεωρώ ότι η ομάδα θα γίνεται καλύτερη. Θα μπουν και παίχτες οι οποίοι είτε έχουν παίξει λίγο είτε ετοιμάζονται να παίξουν, είτε δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όπως ο Κάγκουα, θα γίνει και αυτό το πράγμα αν όλα μα καλά αργότερα στα play-off του conference. Γενικά ο χρόνος μετράει υπέρ του Παναθηναϊκού όσο κερδίζει και όσο προχωράει για να μπορέσει να δουλεύεται και να γίνεται μια καλύτερη ομάδα για να μπορέσει να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο και να διεκδικήσει και τους στόχους που έχει βάλει για φέτος.
0: Και για να σου δώσω και μια πινελιά της μεταγραφική.
3: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις όλοι τρελνόμαστε ότι πρέπει να δίνονται εκατομμύρια. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σε όλα τα μάτς έτσι, αλλά αυτό το νούμερο 17 που βάλε και τον πρώτο γκολ ο κύριος Πέτο, 21 ετών, η αξία του είναι 250 χιλιάρικα. Και τώρα έχει φτάσει στοπ. 250,
3: Εντάξει. Okay. Ξέρεις, άμα δεν μας γυαλίζουν από το πάνω ράφι οι παίχτες, δεν τους παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Μιλάω για όλους μας, χθες κάτι που να λαμπυρίζει. Και δυστυχώς δεν έχουμε και στις μεγάλες ομάδες Ελλάδας την υπομονή να έρθει ένας παίχτης τέτοιος, να δουλευτεί, να δούμε τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι, και ας μην βγει, παιδί μου.
3: Δεν έχεις χαλάσει και δεν έχεις κάνει
0: φοβερή. Δεν τρέχεις, δεν θα σε πάνε για το financial fair play μετά, άμα...
3: Είναι γενικότερα ένα τρόπο όμως.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
3: Και με τους Έλληνες, στην ίδια ηλικία και με παίχτες που μπορεί να παίζουν στη β' ομάδα, ξέρω εγώ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, τους βλέπουμε λίγο, ξέρεις, υποτιμητικά, ότι είναι μικροί ακόμα, ότι εντάξει ταλέντα είναι. Στο εξωτερικό ένας παίχτης αν είναι 18-19 χρόνων και είναι καλός θα παίξει. Εδώ υπάρχει μια δυσκολία στις περισσότερες περιπτώσεις για να παίξουν παίχτες, είτε Έλληνες είτε ξένοι που είναι μικροί σε ηλικία. Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα.
0: Έγινε Κωστή.
3: Να είσαι καλά, Ηρακλή μου. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ακούσατε και ο Κώστα το Βαϊμάκι. Να δούμε τι άλλο υπάρχει και αν είναι θα ανοίξουν τις γραμμές. Θα μπει και ο Νίκος στο στούντιο για να βγω εγώ και να αρχίσω τα τηλέφωνα για τη λίστα. Something special with myself. That's why I don't think that we should talk, man. Cause when you're with me, it never seems to help. You think that you can amputate me? I am you, you are me, you are I am we are one. Split in two, that makes one, so you see. You gotta kill you if you wanna kill me. I'm not left over dinner, I'm not scraps on the side. Oh, your music is thriving. Delusional guy, where's your top 10 hit? Where's your interview with Oprah? Where are your Grammys, Ren? Nowhere. Yeah, but my music's not commercial like that. I never chase numbers, statistics or stats. I never write hooks for the radio, they never even play me. So why would I concern myself with that? But my music is really connecting, and the people who find it, respect it. And for me that's enough, cause this life's been tough, so it gives me a purpose I can rest in. Man, you sound so pretentious, Ren, your music is so self-centered. No one wants to hear another song about how much you hate yourself, trust me. You should be so lucky having me inside you to guide you, remind you to manage expectations, provide you. Επειδή έχουμε Σταυρό. Α, οκ. Από τι θα σας πω μετά. Πάμε στο Σταυρό.
4: Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις.
0: Σιγά ρε, τις διαπραγματεύσεις.
4: Λοιπόν...
0: Πού σε πέτυχαν.
4: Έλα μου.
0: Πού σε πέτυχαν.
4: Όχι σπίτι με παιδί μου, απλά έλεγα να πάμε σε γραμμές τώρα, να μην σχολιάσω, να τελειώνουμε, να βγει ο κόσμος, να πιάσει που θέλει.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, εντάξει, είναι αυτό που λένε ότι το είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν ήταν ο Παναθηναϊκός το ίδιο καλός με το πρόσωπο που μας είχε δείξει το πρώτο μάτς. Νομίζω όμως ότι η πρόξη είναι αυτό που μετράει και νομίζω ότι κέρδισε και κάποιους ποδοσφαιριστές, όχι πολύ τους συγχαμένους, αλλά έχουν αρχίσει λίγο να παίρνουν τα πάνω. Δηλαδή και τον γκολ του Γιάνκουσιτς, ειδικά σε συνάντηση με τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία στον πρώτο αγώνα που σε λίγο το βάραινε. Και το Ραστόδερ που μπαίνει μέσα, είναι καινούργιος επιθετικός, στρέφεται ο κάθε επιθετικός με γκολ, βάζει ένα γκολ στο 85. Ξέρεις, είναι αυτό που θα κάνει τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές να μπουν ακόμα πιο γρήγορα μέσα στην καινούργια της ομάδα, μέσα σε όλη αυτή την συνθήκη, να ενταχθούν πιο ομαλά σε ένα σύνολο. Ένας Παναθηναϊκός που νομίζω ότι εγκλωβίστηκε λίγο από το παιχνίδι της Πάξη, την καλή πίεση που είχαν και το pressing. Κομβική σημασία νομίζω ήταν οι αποφάσεις που έπαιρνε ο Καμαρά, ο οποίος χωρίς να κάνει τίποτα φοβερά εντυπωσιακό είχε όλο τον έλεγχο στο κέντρο.
0: Πολύ σωστές τοποθετήσεις.
4: Έβλεπε πάνω δεξιά αριστερά να ελευθερώσει την μπάλα σε σίγουρα πόδια, χωρίς να κάνει κάτι της extreme, χωρίς να ρισκάθει, χωρίς. Νομίζω ότι οι αλλαγές του Νίκου, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, έδωσαν όντως πνοή στον Παναθηναϊκό, έδωσαν φρεσκάδα και δεν είναι συνηθισμένο το 75, ειδικά σε αυτή την περίοδο που ξέρεις είναι και λίγο πιο βαριά τα πόδια να κλείνεις τις αλλαγές σου. Τελικά δικαιώθηκε ο Νίκου και μας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά γιατί είναι μέτωπο προκρίσεων, ο οποίος τα προκριματικά έχει 9 στις 9 προκρίσεις και μάλιστα βλέπα στο Sky λίγο πριν μια κάρτα, είναι και αίτητος. Έχει μόνο νίκες και ισοπαλίες σε όλες αυτές τις διαδικασίες και μάλιστα το προηγούμενο ήταν και προκριματικά για το Champions League και για το Conference. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε χρόνο, κερδίζει σιγά σιγά συνοχή, κερδίζει παίκτες που μου παίρνουν αυτοπεποίθηση και θεωρώ ότι θα δούμε καλύτερη εικόνα του στα παιχνίδια με τους Βούλγαρους, με τους ΣΚΑ 1948, που και εκεί όμως πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του, διότι αν είχε αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω σήμερα δεν θα είχε χωθεί καθόλου και θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο το βράδυ του. Το θέμα είναι ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αποκριθεί, μα κατάφερε, κακή λέξη, μπόρεσε, πήρε την πρόκληση, αν και δύο φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ και είναι λογικό να έχει ένα άγχος και πλέον το 1/3 της δουλειάς έγινε. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι σιγά σιγά είπαμε μόνο θα βελτιώνεται, αν και σήμερα δεν είδαμε τόσο το παιχνίδι του Νίστρουπ όπως το είδαμε στο πρώτο αγώνα της Ουγγαρίας και όπως είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ότι θέλει να βλέπει την ομάδα του, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει μόνο την πρόκριση και από εκεί και πέρα να χτίσει πάνω σε αυτό.
0: Οκ. Okay. Έγινε Σταυρό.
4: Καλή συνέχεια κύριε.
0: Λοιπόν, ακούσατε και το σχόλιο του Σάρτου Κοδοθήμιου. Λοιπόν, Το έχω καταλάβει εδώ ένα μήνυμα. Είναι κακό, μου λέει, να το ρωτήσουμε αυτό. Αντιπόπτη, τίποτα είναι κακό. Μου λέει, θα σε πάρω σε ένα τηλέφωνο τέτοια ώρα για τη λίστα. Ψεύτη. Γιατί ψάχνω τη λίστα. Ή από τηλέφωνο, από μηνύματα. Γιατί λέω ότι θα βγω έξω.
5: Γιατί πρέπει σε όλα τα μηνύματα ή σε πολλά από αυτά.
0: Ναι.
5: Ψεύτη. Το ένα. Το...
0: Ναι, καλά.
5: Ήρεμα.
0: Έχουν έρθει εδώ μηνύματα.
5: Ήρεμα, ψυχραιμία.
0: Λοιπόν, το... ποιο είναι το. Πάντως αυτό που, ναι. που ρώτησε ο φίλος που με λέει ψεύτη, δηλαδή, και είναι κακό να το ρωτήσουμε. Ποιο ρώτησε.
5: Ελάτε. Τι έχει συμβεί, θες να
0: δεν το έχω καταλάβει.
5: Μπορώ να σου πω τώρα πριν πάμε σε διάλειμμα ότι έχασα απόψε 5 χρόνια από τη ζωή μου.
0: Καλά, λογικό. Όταν έχει πάει 85-2, γιατί φοβάσαι και μια κόντρα.
5: Εγώ τα φοβόμουν από πριν, τα είχα πει και στου Νικολογιάνδε και στου Δεσίλε. Δεν λέω, δεν κάνω τον έξυπνο. Είναι κάποιε φορέ που καταλαμβάνομαι από κάποιο προαίσθημα. Για να σου πω τώρα. Και έλεγα, OK, θα πέσω έξω, θα είναι 2-0 στο ημίχρονο. Και όταν γίνεται το δεύτερο γκολ που εντάξει, και έχουν κοιμηθεί όλοι οι θεοί του Ολύμπου και οι Ολλανδοί διαιτητέ, λε τώρα ρε παιδί μου, γιατί, ας πούμε, τι αμαρτίε έχουμε κάνει. Σε αυτό το ζευγάρι, δηλαδή, να πρέπει να το βάλω στο 85, αλλά this is football. Τώρα τι κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά.
0: Κοίτα, δεν ήταν μπειραρία.
5: Όχι, αλλά έπρεπε να φάνε 5 γκολ στο πρώτο μάτσο.
0: Δεν έχω εικόνα στο πρώτο, που
5: να φάνε 5 γκολ, αλλά δεν του τα βάλε. Δεν σα στέρισε κανένα.
0: Όχι, δεν έχω καν καμία εικόνα στο το πρώτο οκτώ. Ούτε τα στιγμιότυπα δεν έχω δει.
5: Αλλά... Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα να τα πούμε μετά, ή δεν έχουμε διάλειμμα.
0: Έχει, ρίχτω.
5: Έλα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σουτ εκτός περιοχής. 1-0.
12: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ!
11: Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
13: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάκουση στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάστα ίσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από 3 συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή. Με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.

0: Ο καλός μου φίλος που μου τηλεφωνεί, μάλλον δεν ξέρει ότι κάνω εκπομπή. Είναι αυτό που λένε, δεν μας ακούει τη μάνα μας. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει με αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Αλίμονο. Καλησπέρα και από εμένα, γιατί δεν τα είπα πριν. Για να μην σας τρώω το χρόνο, πάμε απευθείας σε γραμμές για να συζητήσουμε τα όσα είδαμε απόψε από τον Παναθηναϊκό. Αν θέλει κάποιος να συζητήσει και για τον ΠΑΟΚ, για τον Ολυμπιακό που δεν καταλαβαίνω, υπάρχει μια γκρίνια, αλλά ακριβώς δεν έχω καταλάβει, γιατί ο Ηρακλής είναι έξω και κάνει ρεπορτάζ. Οπότε πάμε σε γραμμές, ήρεμα και ωραία, καλοκαιρινά. Σας θέλω με όμορφη διάθεση, μην ανέβουν οι τόνοι, να πάω με αυτόν τον τόνο της φωνής μέχρι τις 2. Οπότε πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Αν δεν έχει καμία σημασία, η βραδιά σήμερα ήταν τον Παναθηναϊκό και του ΠΑΟΚ. Και σημαντικό για μένα ήταν ότι οι δύο αυτές ομάδες κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Σαφώς δεν θα μπορούσαν να ήταν απόλυτα έτοιμες μέσα σε αυτή την περίοδο. Θα ήταν πολύ παράλογο να ήταν απόλυτα έτοιμες οι ομάδες αυτές. Αλλά δεν μπορεί κανείς να μην συγχωρέσει αυτό το όνομα που λέγεται Κωνσταντέλιας. Δεν μπορεί κανείς να μην αφιερωθεί σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος νομίζω ότι μαζί με τον Καρέτα και τον Τζόλι είναι ότι καλύτερο έχει εθνική η Ελλάδα μπροστά να επιδείξει. Μαζί με τον Παυλίδη εδώ που είναι τώρα.
0: Ο Γιάννης είναι καλλιτέχνης. Κανονικός.
1: Ναι, πραγματικά είναι ένας από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή, νομίζω κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστές που έχει η χώρα μας. Και νομίζω ότι αν ο Γιάννης κάποια στιγμή μετακομίσει προς το εξωτερικό θα κοστίσει πιο ακριβά από τους άλλους δύο που ανέφερα πριν, τον Γκαρέτσα και τον Τζόλι δηλαδή.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Δεν νομίζω να κοστίσει πιο πολλά και θα σου εξηγήσω το γιατί. Και ο Τζόλις και ο Καρέτσας είναι πιο μικροί. Ο Τζόλις έκανε αυτά που έκανε, καταρχήν γράφει πολύ καλύτερους αριθμούς, ειδικά στα γκολ και στις assist, και ήταν στο βέλικο πρωτάθλημα στην Μπριζ, που είναι διαφορετικό να πάρεις έναν παίκτη από την Μπριζ και άλλο πράγμα να πάρεις έναν παίκτη από μια ομάδα ας πούμε, που δεν παίζει στο Champions League, όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο Καρίτσας είναι 17 χρονών, δεν υπάρχει το παιδί πουθενά. Απλά ο Κωνσταντέλιας σε σχέση με αυτούς τους δύο που είναι παικταράδες, έχει αυτό το πράγμα το καλλιτεχνικό. Είναι άλλο στυλ. Ρε παιδί μου, έχει αυτή τη φαντεζή ενέργεια, αυτό το χάδι στην μπάλα, την τρίπλα, την καταπληκτική. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, θα τα έλεγα κοντά μου ότι αυτή η τριάδα ο ένας συμπληρώνει τον άλλον εκεί.
0: Ωραία τριάδα είναι. Και,
1: ναι,
0: και μακάρι
1: ωραία,
0: να αλλάξουν τα δεδομένα και ο Γιάννης να επιστρέψει κανονικά στην εθνική για να μπορέσουμε να τους χαρούμε και τους τρεις. Τουλάχιστον για όσους παρακολουθούν το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ένα ευτυχές γεγονός. Ότι ο Κωνσταντέλιας παραμένει στον ΠΑΟΚ και τον βλέπουμε να αγωνίζεται στα γήπεδά μας. Για πόσο ακόμα δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Ναι, έτσι. Πραγματικά.
0: Για όσο το θέλει εκείνος. Ναι.
1: Πραγματικά είναι άξιος προσφερθής, θαυμασμού παντός. Παρόλο που αγωνίζεται τον ΠΑΟΚ, δεν έχει σημασία που αγωνίζεται ο παίκτης αυτός. Σημασία έχει όμως ότι κοσμεί το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Αν και Ολυμπιακός, εγώ δεν μπορώ να μην δω ότι ένας προσφερθής είναι άξιος συγχαρητηρίων για αυτό που δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα σχετικά με τον Ολυμπιακό. Δεν θα γκρινιάξω, γιατί δεν είμαι από αυτούς που γκρινιάζουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Είναι άλλωστε περίοδος προετοιμασίας και τον Ολυμπιακό που τον περιμένει και αυτόν ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι δύσκολο, γιατί είναι αρχή και οι ομάδες αυτές, όπως είπα και για τους άλλους δύο, είναι στην αρχή της προετοιμασίας τους και δεν είναι απόλυτα 100% έτοιμοι, γιατί και δεν είναι απόλυτα αγωνιστικά έτοιμοι, αλλά και γιατί ακόμα συμπληρώνουν και το ρόστο τους, αν θέλεις, αγοντά μου, για να φανεστώ στο καινούργιο ποτάμι. Συνεπώς. Δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι και ο Ολυμπιακός, όπως και οι άλλοι δύο, και οι ΑΕΚ προφανώς, έχουν τις κατάλληλες ομάδες να προχωρήσουν, αρκεί να πάρουν τα αποτελέσματα στην αρχή που θέλουν, γιατί δεν είναι απόλυτα, όπως είπα πριν, έτοιμοι λόγω προετοιμασίας.
0: Μπορεί σε αυτά τα παιχνίδια να σου καεί η μισή χρονιά. Για παράδειγμα. Και πόσο άδικο θα ήταν απόψη για τον Παναθηναϊκό που έχει δεχθεί σίγουρα ένα άκυρο γκολ, το δεύτερο. Για το πρώτο το συζητάμε, αλλά το δεύτερο είναι ο ορισμός ενός τέρματος που δεν πρέπει ποτέ να μετρήσει. Απορώ τι διάολο κάνει η UEFA και για ποιο λόγο σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει VAR. Ωραία. Είδαμε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μάνι-μάνι, και αν δεν είχε μετρήσει ο διαιτητής στην Ουγγαρία τον γκολ που σωστά το μέτρησε και το ακύρωσε ο επόπτης, θα είχαμε σε δύο παιχνίδια, ωραία, βιασμό της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Κανονικά.
1: Πραγματικά.
0: Τέλος καλό.
1: Είναι κάτι που δυστυχώς οι ομάδες θα αντιμετωπίζουν αυτά και δεν το δικαιούνται, γιατί πρέπει να παίρνουν τα αποτελέσματα σύμφωνα με την απόδοσή τους.
0: Σίγουρα.
1: Οι άλλοι ψηφοφάινοι, δεν να το πω έτσι, να μην μετράνε κάποια πράγματα που δικαιούνται η ομάδα μας στο γήπεδο.
0: Έγινε, φίλε μου, να τηρήσουμε τα χρονικά πλαίσια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλό βράδυ. Πάμε παρακαλώ στον επόμενο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
2: Να πω για τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά για την Αϊμέγγεν.
0: Να μου πεις λίγο το όνομά σου για να μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Αλέξανδρος, έχουν και παλιά μιλήσει μαζί κάποια βράδυ Κυριακής.
0: Ναι. Από τα Γιάννενα, ε.
2: Όχι, καμία σχέση ονοματικής. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός αποκλεισέ την Αϊμέγγεν, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Μην ακούω ότι λένε κάποιοι, αχ, να πάμε και Europa League. Πας στο στόχο τον οποίο έχεις βάλει εξ αρχής. Δεν πας να πας από κάτω, μήπως και έχεις πιο πολλές νίκες. Ο στόχος είναι το Champions League. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει το γύρο. Είχε μια καλή κλήρωση. Εγώ στους 5 αντιπάλους έλεγα μακάρι να πέσει να ημέγεν και έπεσε να ημέγεν. Μην το συζητάω τώρα. Δεν ακούω πρώτη, δεν είμαστε έτοιμοι κλπ. Γιατί να ημέγεν είναι τόσο παραπάνω έτοιμοι. Επειδή παίζει 15 μέρες πριν το πρωτάθλημα. Τι σημαίνει γι' αυτά.
0: Υπάρχει κάποιος που να έχεις ακούσει, ας πούμε, στην περαιέρωση ατμόσφαιρα για να με βοηθήσει, σε ρωτάω.
2: Ναι. Που... Έχω πει,
0: μισό λεπτάκι.
2: Και κάποιοι άλλοι.
0: Ένα λεπτό.
2: Να πάμε λίγο στο Europa League.
0: Ένα λεπτό να σε ρωτήσω. Που να λέει για παράδειγμα ότι σε αυτό το ζευγάρι δεν είναι φαβορή ο Ολυμπιακός και ποιος είναι.
2: Όχι, αλλά λένε κάποιοι.
0: Ναι.
2: Ας πάμε λίγο στο Europa League.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος.
2: Δεν
0: νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να λέει στα σοβαρά ας πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Δεν μπορεί και τι. Δεν έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει κάποιον εγώ. Τι α πούμε, τέλο. Μου κάνει εντύπωση.
2: Το είπα και θέλω να πω και του Ηρακλή, το είπα και ο Ηρακλής προχθές το βράδυ.
0: Ο Ηρακλής τι είπε, ότι δεν πειράζει να πάει ο Ολυμπιακός στο Europa League. Καταρχήν ο Ηρακλής τώρα να έρθει εδώ να μας το πει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πει.
2: Μα δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι κρυφό. Το έχει πει και ο ίδιος ότι
0: δεν
2: σίγουρα είναι ο στόχος εκεί, αλλά προτιμώ το Europa League. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι ούτε κρυφό ούτε κάτι είναι δικό του βολιού. Το παιδί δεν είναι έτοιμο, του λένε κι άλλοι, δεν είναι μόνο ο Ηρακλής, το έχουν πει κι άλλοι. Δεν είναι και εσύ και φίλοι μου λένε ότι θα πάμε Europa League. Ο στόχος είναι ένας. Ο πιο ψηλός.
0: Όταν μπαίνει σε προκριματικά που μπορούν να σου βάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία σου, για μένα δεν υπάρχει.
2: Φίλε μου, άλλο που κάτι. Εγώ με τα χρήματα διαφωνώ πάρα πολύ.
0: Μπορεί όμω κάποιοι. Τι εννοεί, αφορούν την ομάδα σου όμω. Είναι το ίδιο πράγμα για παράδειγμα. Μισό λεπτό να σου πω. Είναι το ίδιο πράγμα για παράδειγμα να παίξει δύο σερί χρονιέ Champions League, να βάλει στα ταμεία ο σύλλογό σου 80 εκατομμύρια ευρώ και είναι το ίδιο πράγμα να παίξει δύο σερί χρονιέ στο Conference, να πάρει 10 και 10-20. Υπάρχει ένα gap, ένα κοινό 60 εκατομμύρια.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή, και κάτι ακόμα, ίσως αυτό που λες να είναι στο μυαλό των φίλων του Ολυμπιακού, αν το λένε, ξαναλέω, εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον, αλλά okay, εμπιστεύομαι αυτό το οποίο μου λες. Μήπως θεώρησαν ότι από την περσινή του παρουσία ο Ολυμπιακός στο Champions League έχασε το πρωτάθλημα, ή ας πούμε είχε πολύ μεγάλη φθορά και δεν κατάφερε να επιστρέψει στα επίπεδα της φυσικής κατάστασης.
2: Τότε μια μετά αποκλεισή τελείως.
0: Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, απλά ρωτάω.
2: Ναι, ας είναι αυτό μια. Αιτιολογία, αλλά για μένα τότε ας μην πες καθόλου ευρώ πιο πάνω. Να πει έχουμε μια νέα ομάδα, οκλείωμαστε την άλλη, όσο επόμενο γύρω, όσο μεθεπόμενο, να μην είναι και τόσο ντροπιαστική η κάθε αποτυχία. Και να πάμε να πούμε εντάξει, έχουμε όλη τη χρονιά δική μας ο Παναθηναϊκός, να ετοιμάζεται ο Νίστρουπ, να έχει την ομάδα έτοιμη δική του και να κάνει προπονήσεις. Δεν είναι λογικές αυτές. Γιατί βέβαια αυτά θα ακούσουμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, να πάει στο Europa League. Είναι τα γνωστά που είναι έτοιμα ως δικαιολογίες. Κοίτα, για μένα ο Ολυμπιακός πρέπει να περάσει να ημέγεν, είναι εκ των νόμων κάνει αυτό το πράγμα. Και μετά πρέπει να πάει να παίξει ή με τη Λιόν Σπάρτα Πράγα στο ζευγάρι ή με την Ποντοκλίνη Ουνιόν Σιζουλουάς. Και εκεί πάλι πρέπει.
0: Κοίταξε να
2: δεις,
0: να σου πω κάτι. Και το έχω ξαναπεί και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι όποια ομάδα καταφέρνει και μπαίνει στη League Phase του Champions League και αποκτά ένα τόσο μεγάλο οικονομικό έσοδο. Εντάξει, ως κάποιος που αγαπά και υποστηρίζει πρωτίστως τον Παναθηναϊκό και έπειτα έχει να κάνει με το επαγγελματικό κομμάτι. Δεν θα ήθελα κανένας από τους άμεσους ανταγωνιστές του Παναθηναϊκού να μπει στο μήλο του Champions League. Έτσι, θα ήμουν παλαβός. Τώρα, στο ζευγάρι αυτό με την Αϊμέγγεν, για μένα, όχι για μένα, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει ένα τεράστιο φαβορί που είναι ο Ολυμπιακός. Παίζει απέναντι σε μια ομάδα που είναι άπειρη ευρωπαϊκά, έχει πολύ μικρότερο μπάτζετ και θα πρέπει να την περάσει.
2: Όλα τα υπόλοιπα. Αλλά πριν πάμε και να πούμε βέβαια ότι. Αν το πάμε οικονομικά, φυσικά αυτό το οποίο λες ισχύει. Δεν θέλεις η ομάδα σου κλπ. Ναι, να έχει οι άμεσοι ανταγωνιστές. Τώρα, το έχω πει και πριν από κανένα δίμηνο, όταν έγινε η ανακοίνωση, μπορεί να και δεν θυμάμαι, 1,5 μήνες πότε έκανε η ανακοίνωση ο Χωσαντέλιας. Για μένα το έχει ευθύνη, πολύ σημαντικό μέσο ευθύνης, γιατί μην έχουμε αυτά πολύ περί οικογένειας. Το είχα σκεφτεί όταν έκανε την ανακοίνωση. Για μένα έχει σοβαρή ευθύνη φέρει ο Γιωβάνοβης. Εσύ μπορεί να διαφωνήσει ότι είχε σίγουρα σε εκτιμήσει ο Γιωβάνοβης. Και εγώ τον εσπαθώ ως άνθρωπο. Προπονητικά είναι μέχρι ένα σημείο. το να πηγαίνει ο Κωνσταντίνος Εθνική, να τον βάζει κάποια φορά αλλαγή, βασικό όταν δεν μπορεί ο Μπακασέτας, αυτό μια, δυο, τρεις είναι εκνευριστικό. Και σου λέει, εντάξει, δεν με θέλετε, δεν είσαι απαραίτητος. Όταν κάποια στιγμή τα ξανακουβεντιάζουμε. Η αντίδραση του Κωνσταντέλια για μένα, θα μου πει, νέο παιδί είναι. Πρέπει να ακούει τον προπονητή, το καταλαβαίνω. Αντέδρασε έτσι. Και η πληγή στη θέση 10 δεν είναι μόνο εγώ τώρα, είναι και από το Φορτούνι. Βέβαια εκεί δεν έχει κάνει προπονητής. Ο προπονητής του ΣΕΣΚΑ, επειδή κάθε προπονητής είναι, όσο και να ακούγεται άσχημα, είναι υπάλληλος ή της εκάστοτε ΠΑΕ ή της Ομοσπονδίας. Είναι μια σχέση παλιλική.
0: Δύο ραντεβού είχε κάνει ο Γιωβάνοβιτς με το Φορτούνι και ο Φορτού δεν είχε κάνει. Δεν λέω,
2: δεν είχε καμιά σχέση.
0: Και όσον αφορά τη...
2: Βρήκε την κατάσταση αυτή.
0: Και όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, είναι δική του επιλογή. Δεν του φταίει κανένας Γιωβάνοβιτς. Ξέρω,
2: είναι το αγαπημένο παιδί του Γιωβάνη Μπακασέτας.
0: Είναι μια δική του απόφαση. Κανένας Μπακασέτας δεν είναι αγαπημένο παιδί του Γιωβάνοβιτς.
2: Όταν στην εθνική.
0: Τέλος πάντων, Άλεξ, επειδή τα 4 λεπτά τα έχουμε κάνει 10. Αδελφέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, φίλε μου, να σεβόμαστε και τους ανθρώπους που περιμένουν. Να σε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε μου, να σε καλά. Να σεβόμαστε και λίγο τον κόσμο που περιμένει και είναι αργά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο μου.
0: Γεια σου φίλε μου.
3: Τι κάνεις Νίκο μου, καλησπέρα, είμαι ο Ανδρέας από Νέα Σμύρνη. Τι κάνεις Παναθηναϊκός, καλά είσαι?
0: Γεια σου Ανδρέα μου, μια χαρά εσύ.
3: Συγγνώμη που έχω τέτοια ώρα, είμαι στο χωρίο, επαρχία είμαι τώρα.
0: Τι εγώ. Μη συγγνώμη που παίρνεις τέτοια ώρα, αφού τέτοια ώρα έχουμε εκπομπή. Δεν πήρες σπίτι, δηλαδή στο ραδιόφωνο πήρες.
3: Δεν ξέρω Νίκο.
0: Ωραίο.
3: Τη μιλάκι με το Διασύρα και τον Νίκο Παπάκη.
0: Ναι.
3: Δεν βλέπεις, πάντως ο Παναθηναϊκός σήμερα έπαιξε για να πάρει την πρόκληση. Οι αλλαγές που έκανε τον βγήκαν όλες. Ο Ταμπουρδοπελής, ο Ράστοντε.
0: Και γι' αυτό και ο Νίστρου που βλέπω εδώ τη συνέντευξη τύπου για να μεταφέρω, τους αποθέωσε και τους επιβράβευσε δημόσια για την συμπεριφορά τους.
3: Αυτός ο Γκάλγκουελ που πήραμε έχει παραστάσει πολλές και από εμένα από πράγματα καλά,
0: όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι όπως το θέτεις, δεν έχει παίξει, ξέρω εγώ, στην Premier League ή ξέρω εγώ, στη La Liga. Αλλά είναι ένα παιδί που πέρσι το πρωτάθλημα του Ισραήλ οδήγησε την Περσεβά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήταν MVP, έχει χαρακτηριστικά που έλειπαν από τον άξονα του Παναθηναϊκού. Και να τον δούμε και αυτόν να αγωνίζεται.
3: Πάντως δεν έχει παραστάσεις από επίπεδο.
0: Ανάλογα πώς ορίζουμε το επίπεδο τώρα, δηλαδή. Ποιο είναι το επίπεδο,
3: έχει
0: για να καταλάβω. Εντάξει, το σέρβικο πρωτάθλημα δεν είναι τώρα ούτε στο top 8, ξέρω εγώ, τα 8 κορυφαία. Έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό, ναι, αυτό ναι.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Α, κύριε Αντρέα μου, τι κάνετε.
3: Τώρα. Καλησπέρα, Γιακρή μου.
0: Δεν κάνετε
3: τίποτα. Έχουμε καλές επιτυχίες, τα γνώριζα μας πάντως. Είναι γνωστός παίκτης ο Κάγκουα.
0: Ναι, είναι γνωστός από την άποψη ότι τον είδαμε πέρσι να παίζει, πότε να παίζει, νομίζω, κόντρα στην ΑΕΚ και να κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Το πιο καλό πρωτάθλημα που έχει παίξει είναι το Βέλγιο με τη φανέλα της Κορτ Ράικ. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης που βάζει χαρακτηριστικά στον άξονα του Παναθηναϊκού. Ευτυχώς που άνοιξα την καρτέλα τώρα και μπορώ να σου πω. Λοιπόν, έχει παίξει στη Happy Heart FA στη Ζάμπια και μετά πήγε στην ΚΑΠΑ 19 της Χάπολ Μπερσεβά.
4: Happy Heart.
0: Ναι, έχει παίξει Happy Heart. Ναι, δεν την έχω παίξει ποτέ αυτή την ομάδα. Θα ήθελα όμως. Έχει παίξει στην Build Con και μετά πήγε στην Arsenal Tula. Είναι μια ομάδα στη Ρωσία. Από την Arsenal Tula, Ερυθρός Αστέρας τον αγόρασε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Πήγε δανεικό στην Κορτ Ράικ. Τον αγόρασε 800 χιλιάρικα η Μπερσεβά. Στην οποία μάλλον έχει κάνει τα πρώτα του έτσι ποδοσφαιρικά βήματα. Και τώρα τον πήρε ο Παναθηναϊκός με κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ.
3: Έχει παίξει στο ιστορικό πρωτάθλημα σερβικής.
0: Ναι, έχει παίξει τον Ερυθρό Αστέρα, ναι. Έχει παίξει. Ναι. Και αλλά δεν το θεωρούμε top πρωτάθλημα το σερβικό, αυτό λέω.
3: Στο Ισραήλ έχει βγει διαβάζουσα σαν...
0: Έχει πάρει και δύο κύπελα και δύο πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα.
3: Έχει βγει MVP, λέει.
0: Ναι, πέρσι βγήκε MVP, ναι.
3: Να σου ρωτήσω κάτι τερέντικο.
0: Μην με ρωτήσει μόνο κανένα άμκα. 84 μάτς στην Μπέσερβα, 29 γκολ και 20 ασίστ. 56 μάτς στον Ερυθρό Αστέρα, 12 γκολ και 9 ασίστ. Στην Arsenal...
3: Θα πάρει κι άλλο χαφεξάρι, λένε.
0: Θα πάρει ακόμα έναν χαφ, ναι, σίγουρα.
3: Ναι. Αυτός είναι οχτάρι, ο Κάγκο, γιατί και οχτάρι.
0: Είναι οχτάρι, ναι. Είναι πιο πολύ οχτάρι, αν είναι πιο κοντά στο 10, πιο δημιουργικός. Έλα, ποιος.
3: Αυτός θα πάρει ο παίκτης τώρα, θα είναι δεκάρι ή ξάρι, ξέρω πάλι.
0: Θα είναι ένας παίκτης στο 8,
3: Ο Γιέρσεν ακούγεται ακόμα, ναι.
0: Ο Γιέρσεν υπάρχει ακόμα. Όσο ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει παίχτη και όσο ο Γιέρσεν δεν πηγαίνει κάπου αλλού και είναι εκεί στην Μπρέτφορντ.
3: Ο Γιέρσεν ακούγεται ακόμα, ναι.
0: Ο Γιέρσεν υπάρχει ακόμα. Όσο ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει παίχτη και όσο ο Γιέρσεν δεν πηγαίνει κάπου αλλού και είναι εκεί στην

0: Γένσεν θα είναι ή κάποιο άλλο.
1: Ναι, θα μπορούσε να είναι ο Γένσεν, ναι. Θα μπορούσε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Το λέω γιατί έχουμε δει πολλές ανατροπές φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Και με τον Κρίστιανσεν έγινε ανατροπή.
0: Αν το Γένσεν θα έρθει κάποιο άλλο, λέω.
1: Ναι, ναι. Αν δεν έρθει ο Γένσεν θα έρθει κάποιο άλλο. Να σε καλά, φίλε μου.
0: Έγινε Νικόλα.
1: Καλό βράδυ.
0: Στο μπάσκετ πήραμε το βραδίσκο,
1: Στο μπάσκετ, όποιον τον θέλουμε. Εντάξει, είναι φοβερή ομάδα που έχει φτιάξει τον μπάσκετ ο Παναθηναϊκός. Ένας και ένας, πραγματικά.
0: Είναι φοβερή ομάδα. Θέσεις. Εγώ θέλω και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να πάνε καλά φέρνω στον μπάσκετ.
1: Νομίζω έχει...
0: Όπως και στο ναι. Ποδόσφαιρο.
1: Και οι δύο...
0: Όλες οι ελληνικές ομάδες να αποκριθούν στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
1: Και οι δύο έχουν κάνει... έχουν χτίσει ρόστερ που θεωρητικά έχουν ανοίξει την ψαλίδα σε σχέση με τους άλλους διεκδικητές του Final Four. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο μου, να είσαι καλά. Αν δεν ξαναμιλήσουμε παρέα, χάρηκα που δηλαδή η μεταγραφή του 4, δηλαδή, τώρα τον Αύγουστο θα γίνει, μα να φέρεις κοντά, δηλαδή πριν το 15 Αύγουστο λέει ή μετά.
1: Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, θα το δούμε. Για να κρατήσουμε και τις χρονικές ισορροπίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου.
0: Έγινε, Νίκο να είσαι μου, καλά. Ευχαριστώ. Να σε καλά, καλό βράδυ γεια σου, και υγεία και καλά υπόλοιπο.
1: Να σε καλά. Εδώ ο φίλος που στέλνει κάτι σχόλια και λέει ότι είμαι, εδώ, μου πλέκει το εγκόμιο. Δεν είμαι ο Παγκάκης πάντως. Μην τα λέμε για τον Νίκο, δεν έχει κάνει κάτι το παιδί. Ό,τι θες, εδώ, σε μένα. Παγκάκης δεν φτύσε κάτι.
2: Καλό.
1: Δηλαδή, εντάξει, είπαμε.
2: Καλό ρόστερ να ξέρεις, έχει η Φενέρ.
1: Η Φενέρ,
2: Okay. Και δεν ξέρεις πώς θα σημαίνει το Σουργιάλη.
1: Εντάξει, πρέπει να δεις. Ακόμα και για τις δικές μας ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πρέπει να δεις γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος, ο Ολυμπιακός έχει το συν και το πλεονέκτημα προπονητής αρκετά χρόνια, ρόστερ με ελάχιστες αλλαγές. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εντελώς καινούρια ομάδα.
2: Ο Ολυμπιακός προσέθεσε δύο παίχτες στα γκάρντ, πολύ ποιοτικούς, και ο Μακιντάρη και ο Μοντέρο, και ψάχνει το 4-3, να το πω έτσι. Δηλαδή να πάντα περισσότερο στο 4 και στο 3. Αλλά έχει χρόνο. Δεν έχει, είναι η ίδια ομάδα. Δηλαδή όσον αφορά τους παίχτες. Δηλαδή η τυχημία την έχει. Αλλά ξέρεις, πάντα το λέω ότι όταν φτάνει στο Final Four, για το πιο πιθανό είναι να φτάσουν, εκεί είναι από ένα παιχνίδι. Και δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου εξελιχθεί.
1: Είναι αυτές οι ρημάδες, οι λεπτομέρειες.
2: Βέβαια.
1: Εννοείται. Πάμε στον επόμενο.
2: Πάμε.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας, Μιχάλης από Στοχόλμη. Γεια σας.
2: Γεια σου, ρε Μιχάλη.
3: Τι θα έλεγα, ήθελα να πω δύο λόγια για τα δύο μας τα κοψινά. Μπράβο που περάσαν και οι δύο ομάδες. Αλλά ο λόγος που πήρα είναι ότι ακούγοντας τα σχόλια μετά τα μάτια από τους μισογράφους, άκουσα τον κύριο Τσόχο μεταξύ άλλων να κάνει κουβέντα για το θέμα του Κωνσταντέλια. Και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και αυτό και το παιδί να γίνει στην εθνική. Και θέτω εγώ το ερώτημα. Δύο χρόνια που ο Γιωβάνοβιτς τον είχε στον πάγκο, 5 λεπτά εδώ εκεί, αντέδρασε κανένας, τίποτα.
1: Να τολμήσω να σας πω ότι δεν ήταν δύο χρόνια στον πάγκο. Τι να τελειώσει, να σας αφήσω να λέτε ανακρίβειες, δηλαδή μόνο και μόνο επειδή καλέσατε, να μην υπάρχει αντίλογος.
3: Ποια είναι η ανακρίβεια?
1: Δεν έπαιζε δύο λεπτά ο Κωνσταντέλιας στην εθνική.
3: Τι έπαιζε?
1: Δεν έπαιζε δύο λεπτά. Δεν έπαιζε δύο λεπτά. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Εντάξει, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε. Αυτό δεν είναι άποψη, καταθέτετε ένα δεδομένο. Δεν είναι έτσι αυτό το οποίο λέτε. Αν με επιτρέπετε, δεν είναι.
3: Και ο προηγούμενος ακροατής που πήρε το είπε.
1: Συνεχίστε. Εγώ θα ανοίξω την καρτέλα να σας πω τα πεντάλεπτα, τα δήθεν, και μετά πάμε
3: παρακάτω. Θα με αφήσεις να πω αυτό που θέλω, σε παρακαλώ?
1: Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
3: Δεν με αφήνει.
1: Αλλά καταθέτετε κάποια δεδομένα τα οποία σας λέω δεν ισχύουν. Αλλά θέλετε να τα πείτε. Ωραία, πείτε. Τι να κάνω εγώ τώρα. Πείτε. Πάμε.
3: Λοιπόν, το ξαναλέω.
1: Ναι.
3: Το λέω γιατί άκουσα τον κύριο Τσόχο.
1: Ναι.
3: Δεν θα το έλεγε αυτό ο κύριο Τσόχος, αν όλα ήταν εντάξει. Okay? Και κανένας δεν πιστεύει ότι η αιτία που είπε ο Κωνσταντέλιας ότι φέρει την εθνική για οικογενειακούς λόγους δεν στέκει και το ξέρει όλος ο κόσμος. Να πάω παρακάτω. Ξέρεις πόσοι Έλληνες προπονητές όταν συναντιόνται εκεί που συναντιόνται και κάνουν κουβέντα όλοι λένε ότι έπρεπε να φτιαχτεί η εθνική γύρω του Κωνσταντέλια. Αλλά δεν τολμά να βγουν να το πούν στον αέρα γιατί λένε δεν θα βρουν δουλειά πουθενά. Πάω παρακάτω. Επειδή μένω Σουηδία και καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά γενικά.
1: Ποιος κανονίζει τις δουλειές και χάνονται οι δουλειές? Δεν καταλάβω. Εντάξει, πείτε ό,τι θέλετε. Δεν θέλετε να κάνουμε διάλογο.
3: Θα πω κάτι τελευταίο για να κάνει πάλι με την εθνική. Λοιπόν, τελειώνει το μάτς το βράδυ και όλη στη Σκωτία που είχαμε αποκλειστεί. Το ίδιο βράδυ την ίδια ώρα έπεσε και η εθνική Σουηδία.

0: Σουηδίας. Και αυτοί αποκλείστηκαν. Λοιπόν, όταν πήγε ο Σουηδός coach στους δημοσιογράφους, τη μόνη ερώτηση που του κάνανε, εάν θα παρεμπιθεί. Και τους λέει ότι ερχόμενος εδώ ήδη κατέβει στην παρέμπισή μου. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι υπάρχουν τα βίντεο. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη ερώτηση που κάνανε στον Γιωβάνοβιτς. Εάν στεναχωρέθηκε πολύ που έχασε εθνική. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μένω 30 χρόνια εξωτερικό. Εάν δεν αλλάξουν αυτά τα πράγματα, κατά μία προσωπικά, είπε το ίδιο βράδυ και ο Γιωβάνοβιτς να έχει δώσει την παρέτησή του.
1: Δηλαδή το πρόβλημα της εθνικής δηλαδή είναι οι δημοσιογράφοι. Άρα λοιπόν όταν η εθνική πήρε το γύρο με το Ρεχάγκελ υπάρχει ποσοστό επιτυχίας. Μα δεν λέτε
0: η
1: κάτι.
0: Οι μεν του λένε ανέβες στην ΠΑΕ και οι δικοί μας το ρωτάνε στεναχωρέθηκε. Σύγκρινε και πες
1: τι
0: μου.
1: Τι σχέση έχει το ένα πράγμα με το άλλο.
0: Πώς δεν έχει σχέση.
1: Τι σχέση μπορεί να έχει μια κατάσταση.
0: Πώς δεν έχει σχέση.
1: Ωραία, βραδιάτικα. Εντάξει, πείτε αυτό που θέλετε να πάμε παρακάτω. Δεν θέλετε να κάνουμε.
0: Το είπα. Γιατί μην το συνάξεις σε ένα χωριέ, επειδή λέμε αλήθειες. Βάλτε το βίντεο και δες το.
1: Εντάξει, θα βάλω το βίντεο.
0: Βάλτε το βίντεο και δες το. Υπάρχουν και τα δύο.
1: Ωραία. Φταίνει οι δημοσιογράφοι που η εθνική Ελλάδος δεν πήγε στο Μουντιάλ.
0: Έχω την παρέτησή μου ερχόμενος εδώ. Και οι δικοί μας ρωτάνε τον Γιωβάνοβιτς και ας την αγχωρέθηκε μου.
1: Εντάξει.
0: Δεν προκληθήκαμε. Κοιτάξτε,
1: μια χαρά.
0: Σου λέω, μένω 35 χρόνια έξω. Είναι κάποια πράγματα.
1: Και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι...
0: Σημαίνει ότι στην Ελλάδα μας δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει. Έγινε, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Πάντως, 18 συμμετοχές είχε ο Κωνσταντελιάς, γιατί το άνοιξα. 611 συνολικά λεπτά, δηλαδή βγαίνει περίπου 35 λεπτά η συμμετοχή. Χοντρικά. Εντάξει. Δεν είναι και, και βασικό, αλλά.
1: Πρέπει να βάλουμε κάτω να δούμε σε ποια παιχνίδια έχει ξεκινήσει βασικό.
2: Κοίτα, στα προγραμματικά του παγκοσμίου.
1: Να βάλουμε. Να σα τελειώσω. Να βάλουμε να δούμε σε ποια παιχνίδια ήταν διαθέσιμο. Mm. Γιατί είναι σε κάποια παιχνίδια που ήταν εκτό.
2: Όχι, εγώ σου λέω σε αυτό που έχει παίξει.
1: Εντάξει.
2: Όχι, αυτό που έχει παίξει. Α πούμε, σε 4 προγραμματικά παγκοσμίου κυπέλου, έχει 100 λεπτά.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Ποια ήταν τα πιο σημαντικά παιχνίδια για την εθνική επί των ημερών του Γιωβάνοβιτς.
2: Τι έγινε. Νόμιζα ότι πέσαμε εμείς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: είναι τα μάτς με τη Σκωτία.
2: Βέβαια.
1: Τα δύο μάτς με τη Σκωτία.
2: Είναι σπαθιά.
1: 72 λεπτά στο ένα, 72 λεπτά και στο άλλο. Εντάξει. Πεντάλεπτα και έφυγε γι' αυτό και έκανε γι' αυτό. Τέλος πάντων.
2: Έχει προσωπικούς λόγους.
1: Δική του είναι η ζωή, δική του είναι η καριέρα. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει το παιδί. Εγώ δεν κρίνω, δεν ασχολούμαι, δεν με αφορά το θέμα.
2: Αλλά
1: μην ψάχνουμε να βρούμε από δύο πομπαίους τράγους και να λέμε φταίει ο Φύχη ή ο Ψίο.
2: Αλλά είναι τόπο.
1: Πεχτούρα είναι, αδιανόητη.
2: Αδιανόητη.
1: Εντάξει.
2: Αδιανόητη. Δηλαδή στο πρώτο μάτσο αυτή η πάσα που κάνει, άσε το που δεν πήγε γκολ εκεί με το τακουνάκι που το γύρισε. Κλείνει την τηλεόραση και σταματά να βλέπει.
1: Απόλαυση αν τον βλέπει.
2: Δεν χρειάζεται να δει κάτι άλλο. Ας το αμάθεις πώς έρθει.
1: Άκουξες τι, δεν βλέπεις κάτι άλλο για να μην χαλάσει την καλή γεύση. Πώς τρως ένα top φαγητό.
2: Και λες,
1: δεν θα το φάω αυτό τώρα, μην μου χαλάσει τη γεύση. Αυτό κάνεις.
2: Όχι, σου λέω, έκανε και αυτή την ενέργεια. Γιατί ωραία, κλείνω τώρα την τηλεόραση, προχωράω, πάω μια βόλτα. Λοιπόν, πάω να βγάλουμε έναν ακόμα φίλο. Μέχρι το διάλειμμα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Το δρόμο είναι.
1: Καλησπέρα. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Να είστε καλά.
2: Ωραία, πάμε στο διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε.

0: Ολυμπιακού είναι ο Παναθηναϊκός. Φέρνει το μάτς ίσα στο Ολυμπιακό στάδιο με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση, στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τσιριβέγια. Φαντρόγγειλε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Στο τέρκο! Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή. Με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Μικρός μάγος, ο Κωνσταντέλιας. Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45-1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
4: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ!
3: Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.

0: 55 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή. 55 λεπτά απέμειναν για την άδεια, κυρία Θανασίου.
1: Τη δική σου.
0: Ναι.
1: Ό,τι εμένα 55 και αύριο, εντάξει, μια μέρα.
0: Εντάξει.
1: Μια μέρα.
0: Άλλο όμως τα 55.
1: Τα 55 γλυκά, ε. Άμα περιμένεις άδεια. Για σκέψου να σε πίσω στο σκορ 2-0 και να έχει 55 λεπτά ακόμα. Δεν είναι το ίδιο.
0: Εντάξει, αν είναι 55 λεπτά, αν είσαι με 2 γκολ πίσω, έχεις μια ελπίδα. Αν είναι 5, δεν έχεις ελπίδα.
1: Κάτι γίνεται. Ελάτε.
0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους που έχουν πάρει και θα συνεχίσουμε. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο με τη λίστα.
1: Ρε Ακλή, συγγνώμη φίλε μου. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα.
0: Μισό λεπτό, φίλε. Πριν πάμε στο φίλο.
1: Ναι.
0: Πού άκουσε εμένα να. Δεν τρέπομαι να τα χώνω, λέει στον Τέλεια. Πού τα έχω σαν στον Κωνσταντέλεια, δηλαδή. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά ακούτε. Για καλό είσαι εκεί, λέει σήμερα. Λέει, δεν τρέπεσαι, λέει, να τα χώνει στον Τέλεια.
1: Για σένα, λέει για μένα.
0: Για μένα.
1: Εσύ τι είπες, ότι είναι παιχτάρα και.
0: Τι, ξέρω εγώ, και πάλι
1: δεν ήθελες να αλλάξει κανάλι για να μην χάσει την ποδοσφαιρική γεύση του Κωνσταντέλεια και τέτοια.
0: Δηλαδή, ο Χριστός, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο τι έχει γίνει με τη λίστα.
0: Με τη λίστα έχει βγει μόνο ένα όνομα από τη λίστα. Ο Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο ρόσερ του και με Άντρε Λουίς. Γιατί ακόμα είναι στο Ρέντι και προπονείται.
1: Δεν πουλήθηκε αυτός.
0: Είναι τελειωμένη ιστορία. Αλλά ακόμα προφανώς κάτι περιμένουν ή κάπου, okay. Θα υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να κόψει 5 παίχτες. 5 ξένους.
1: Ναι.
0: Για τη λίστα πρέπει να δουλέψει 17. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 22.
1: Okay.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τον άκοψε 5 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αυτό που βγήκε είναι ότι όντως δεν είναι ο Ορτέγκα στη λίστα τερματοφύλακας για τους λόγους που προανέφερα, ότι είναι ένα παιδί που έχει κάνει μια προπόνηση. Πρέπει ο τερματοφύλακας να ξέρει. Ούτως ή άλλως ο Πόποβιτς θα έπαιζε στα μάτς που έχει κάνει όλη την προετοιμασία και είναι σαφώς πιο έτοιμος και έχει προετοιμαστεί με την ομάδα. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τους υπόλοιπους 4 τους οποίους δεν υπάρχει ενημέρωση. Και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Άλλοι λένε ότι έχουν κοπεί 2 center four, άλλοι άλλοι ότι είναι ο Έσε και ο Σιπιώνη, ο Έσε λόγω του τραυματισμού του από το χτύπημα που είχε στο τελευταίο φιλικό που γίνεται και αναγκαστική αλλαγή με την Αλκμαρ. Ο Σιπιώνη που είχε το πρόβλημα στον νόμο, αλλά και πάλι δεν πολύ βγαίνουν τα κουκιά.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν λέει ο Ολυμπιακός πια είναι η λίστα να τελειώνουν. Πότε θα.
0: Προφανώς την έχουν στείλει βράδυ. Για προβάνε, να βγει αύριο.
1: Ωραία, αύριο το πρωί θα βγει και θα το πει. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Το πιο πιθανό αυτό είναι.
1: Ωραία. Τόσο
0: ναι, απλά έχουν στέλνει εδώ πολλά μηνύματα.
1: Τόσο χαμός τώρα με τη λίστα. Ωραία.
0: Επειδή ξέρεις, είναι το. Κοίτα, το καλό είναι ότι τη Δευτέρα έχει δυνατότητα να κάνει 2 αλλαγές.
1: Ωραία.
0: Οπότε εκεί θα ξεκαθαρίσει τελείως το τοπίο.
1: Okay.
0: Λοιπόν. Αλλά φίλε, Ορτέγκα 4, όπως γράφεις, μάλλον δεν μ' άκουσες εμένα. Να μου πεις τώρα δηλαδή ότι ο τάχο είναι στο Κωνσταντέλια. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Πάμε στο φίλο. Συγγνώμη για την μικρή παρέμπτωση. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Γρήγορα έπιασα, φίλε, περίεργο.
0: Όχι, ναι, είναι. Εντάξει, αδερφέ. Τελευταία μέρα Ιουλίου.
2: Με πιέζανε προετοίμαστε. Μπήκαμε καλά.
0: Καλά. Από το δρόμο είσαι.
2: Ναι, σταμάτησα όμως τώρα, φίλε.
0: Ναι.
2: Ήταν και χθες για το Φρανσίσκο που τα είπαμε λίγο.
0: Α, μπράβο. Μπράβο, ο Γρήγορα, έλα Γρήγορα. Ναι, απλά να σου πω, μιλάς με ανοιχτή ακρόαση ή hands free.
2: Να την κλείσω.
0: Ναι, ναι, γιατί είναι χάλια γραμμή.
2: Τώρα.
0: Τώρα είμαστε καλύτερα.
2: Ωραία.
0: Όχι, καλύτερα είναι.
2: Ωραία. Μα θέλεις τώρα, μιλάω, εντάξει.
0: Ναι.
2: Ωραίος. Κοίταξε, φίλε, να μιλήσω λίγο για μπάλα. Ποιος είναι Νίκος, ο μικρό, ρε, φίλε, δεν θυμάμαι.
0: Κάτσε, γιατί είναι εδώ ο Νίκος, αλλά δεν έχεις και καλό σήμα.
2: Νικόλας. Ο Νικόλας.
0: Ναι.
2: Νικόλα, τι κάνεις, φίλε, καλά είσαι.
1: Καλά, φίλε μου, καλημέρα, μια χαρά εσύ.
2: Ωραία. Σε είχα πάρει, είχαμε μιλήσει για το 50, ήσουν από τους λίγους που το έχεις δει και εσύ τότε. Και είπαμε λίγο τον.
1: Φιλαράκι μου, άκουσα να δεις τι θα κάνουμε, για να είμαστε δίκαιοι. Θα μετακινηθείς λίγο, θα ξαναπάρεις.
0: Θα πιάσεις.
1: Θα σου δώσουμε προτεραιότητα έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια προτεραιότητα. Απλά για να ακούγεσαι καλά. Γιατί ακούω.
0: Δεν είναι το σήμα καλά.
1: Ένα στα πέντε από όσα μου λες.
0: Δεν είναι δυνατό το σήμα.
2: Να σου πάρω σε 10 λεπτά να πάω.
1: Πάρε. Μπράβο. Έχουμε ακόμα μια ώρα.
2: Εντάξει,
1: να καλά. Για να το ευχαριστηθείς και εσύ και εμείς θα σε ακούμε. Πάμε στον επόμενο. Τι έγινε.
0: Νόμιζα ότι.
1: Αλήθεια. Πολύ καλή. Κίνηση μάται έκανα.
0: Ότι. Έχει δίκιο φίλο ότι λύσει αναρτάται στο site τη UEFA.
1: Ναι ρε παιδί, μαύριο, μεθαύριο, πότε είναι.
0: Κάτσε, μέχρι να πάρουν πάλι λίγο το τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, πάμε στους φίλους που είναι τηλέφωνο.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ελένη λέγομαι.
0: Γεια σου,
2: λοιπόν,
0: Ελένη.
2: Σας καλώ γιατί θα ήθελα να αποκαταστήσουμε μια μικρή αδικία που υπόθηκε πριν.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω ότι όλος αυτός ο πανικός που υπάρχει με το θέμα του Κωνσταντέλια και της Εθνικής, εντάξει, αδικεί και τον Γιωβάνοβιτς και τον Μπακασέτα κλπ. Παρ' όλα αυτά υπόθηκε πριν ότι πήρε ευκαιρίες ο Κωνσταντέλιας και ότι έπαιξε στα σημαντικά μάτσα 72 και 72 λεπτά. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν δείτε λίγο τα στατιστικά, έχει παίξει σε 4 από τα 6 παιχνίδια, σε άλλα 2 δεν ήταν διαθέσιμος λόγω τραυματισμού, επειδή ήμουν μέσα στα παιχνίδια όλα τα εντός και σε ένα από τα εκτός. Έτσι, έχει παίξει βασικός σε ένα παιχνίδι το εντός με την Δανία που έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.
0: Στο 0-3 λέει.
2: Συνολικά έχει 106 λεπτά συμμετοχή σε 4 παιχνίδια.
0: Στα προκριματικά.
2: Σε όλα αλλαγή, σε όλα αλλαγή, δεν έχει παίξει ποτέ. Το 72 και το 72 ίσως το είδατε, κάνατε λάθος.
1: Στα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία, εγώ το είπα.
2: Στα δύο παιχνίδια με τη Σκωτία.
1: Δεν έπαιξε 72 και 72.
0: Είναι στα
2: παιχνίδια του. Μήπως είδατε τα παιχνίδια του.
1: Στο Nations League είπα. Στα δύο παιχνίδια είπα. Στο Nations League, μπράβο. Και στο πρώτο παιχνίδι, μισό λεπτά.
2: Είπατε τα δύο παιχνίδια. Είπα στο Nations League. Στο Nations League είπα. Πάμε παρακάτω.
1: Και σου ξαναλέω, στο παιχνίδι με τη Δανία, μισό λεπτάκι, στο παιχνίδι με τη Δανία λοιπόν ξεκίνησε βασικός και στο ημίχρονο έγινε αλλαγή, γιατί δεν ήταν καλός.
2: Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Μπράβο, τέλεια.
2: Ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Στο παιχνίδι με τη Λευκορωσία στο 5-1 μπήκε αλλαγή.
2: Μπήκε αλλαγή.
1: Ωραία. Στο παιχνίδι με τη Σκωτία έπαιξε 18 λεπτά.
2: Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι που έγινε αλλαγή,
1: ναι.
2: Επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, ναι. Ερχόταν από τραυματισμό.
1: Ωραία.
2: Ήταν το πρώτο παιχνίδι που έπαιζε μετά από αρκετό καιρό, δεν είχε παίξει ούτε στον ΠΑΟΚ.
1: Ωραία.
2: Μάλιστα είχε κάνει και εντύπωση τότε το ότι μπήκε βασικό σε εκείνο το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι κρίθηκε πάρα πολύ αυστηρά από τον προπονητή,
1: ναι.
2: Και δεν του δόθηκε καμία ευκαιρία στο επόμενο διάστημα.
1: Ωραία. Εσείς θεωρείτε ότι ο Κωνσταντέλιας έχει αδικηθεί δηλαδή από τον προπονητή της Εθνικής?
2: Ναι, θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι κακοπροαίρετο αυτό,
1: ναι.
2: Απαραίτητα.
1: Okay.
2: Προφανώς κάθε προπονητής μπορεί να έχει αυτό που λέμε και τα κολλήματά του,
1: ναι.
2: Και τις συμπάθειές του κλπ. Έτσι, από εκεί και πέρα, ναι, θεωρώ ότι έχει αδικηθεί. Και φάνηκε, νομίζω, πάρα πολύ μετά στο 3-1 με τη Σκωτία, με το που μπήκε αλλαγή, έδειξε πράγματα.
1: Θεωρείτε δηλαδή ότι έχει αδικηθεί σε τέτοιο βαθμό που αυτό θα μπορούσε να δικαιολογεί την απόφαση του να μείνει εκτός εθνικής?
2: Δεν θεωρώ ότι η απόφαση του έχει να κάνει με αυτό. Δεν θεωρώ ότι η απόφαση του έχει να κάνει με αυτό.
0: Μαζί σου, Ελένη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, και δεν είναι και γι' αυτό η απόφαση. Έτσι πιστεύω και εγώ.
2: Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα να παίξει αν θέλει ή αν δεν θέλει. Έτσι. Και αν έχει να κάνει ειδικά και με τα πιστεύω του, ποιοι είμαστε εμείς να τα κρίνουμε αυτά. Έτσι. Απλώς το 72 και 72 μου χτύπησε άσχημα, γι' αυτό σας κάλεσα.
0: Γιατί είναι στα play-off.
2: Γιατί είναι στο Nations League και δεν θεωρώ ότι το Nations League είναι τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια.
0: Μετά ήταν αφού είχε
2: ξεκινήσει. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά παιχνίδια ήταν στα προκριματικά.
0: Ναι, καλά στα προκριματικά, ναι, αλλά αφού δεν μπόρεσε η Εθνική από εκεί. Μετά είχε, ξέρεις, τα play-off του Nations League.
2: Το Nations League είχε προηγηθεί. Τα παιχνίδια
0: που επειδή
2: ήμουν, δηλαδή το θυμάμαι καλά, δεν θέλω να σας κάνω υποδείξεις.
0: Όχι, δεν είναι καλά.
2: Γιατί ήμουν μέσα.
1: Αν ο Κωνσταντέλιας έχει πάρει παιχνίδια ως βασικός στην Εθνική, είναι πολλά περισσότερα τα παιχνίδια που έχει πάρει ως βασικός και πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής έχει με τον Γιωβάνοβιτς στον πάγκο παρά με τους προηγούμενους προπονητές. Αν θέλεις το βλέπουμε και αυτό. Στην κουβέντα.
2: Μπορεί και να
1: δηλαδή,
2: ισχύει.
1: Θέλω
2: αυτό
1: να
2: βέβαια
1: πω,
2: έχει να κάνει
1: σημαντικός,
2: και με την ηλικία του και με το πώς εγκατέστησε η βασικός
1: έχει
2: και στην ομάδα του.
1: Έχει να κάνει και με τους προπονητές. Γιατί ο Κωνσταντέλιας είναι 3-4 χρόνια τώρα.
2: Απλώς και ο κόσμος όλος δέντρος. Κοιτάξτε, ξέρετε πολύ καλά και ο
1: εγώ δεν νομίζω ότι έχει αδικηθεί πάντως ο Κωνσταντέλιας στην Εθνική. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή
2: μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο σταθμός σας δεν είναι ένας σταθμός που τον ακούν ΠΑΟΚτζίδες, ας πούμε. Έχει έδρα την Αθήνα. Ο κόσμος παίρνει, νομίζω, γενικά στις εκπομπές δεν είναι κατά βάση κόσμος του ΠΑΟΚ. Όταν ακούτε τον κόσμο και λέει ότι ρε παιδιά αυτό το παιδί έχει αδικηθεί, δεν είναι από
1: γιατί πρέπει να είσαι, συγγνώμη, εμείς δηλαδή ας πούμε που δεν υποστηρίζουμε εδώ τον ΠΑΟΚ και δεν είμαστε Θεσσαλονίκη, πριν από λίγο αν μας άκουγες έτσι για παίχτη εγώ του Παναθηναϊκού και ο Ηρακλής για παίχτη του Ολυμπιακού δεν έχουμε εκφραστεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε τέτοια κόμπλεξ εδώ. Εμείς οι δύο συγκεκριμένοι. Ο Κωνσταντέλιας είναι, να σου πω, ο Κωνσταντέλιας είναι διαμάντι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που είναι ακόμα εδώ και τον βλέπουμε στα γήπεδά μας. Περίεργο, αλλά είναι εδώ. Δεν λέω κάτι για το παιδί, λέω περίεργο που δεν έχει φύγει ακόμα. Έτσι. Αλλά το ότι έχει αδικηθεί στην εθνική, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι δεν έχει αδικηθεί.
0: Και ο χρόνος, ότι θα μπορούσε να παίξει.
1: Και ο μικρός αυτός χρόνος συμμετοχής σε κάποια παιχνίδια έχει διαμορφωθεί και από το γεγονός ότι όταν ήταν στις αποστολές δεν ήταν απολύτως έτοιμος να προσφέρει να πει να παίξει. Και σε κάποια παιχνίδια τα έχει χάσει επειδή ήταν τραυματίας. Όπως το μάτσο με τη Σκωτία και με τη Λευκορωσία. Δεν είναι κάτι, δεν έχει γίνει κάτι φοβερό και τρομερό, κάποια φοβερή και τρομερή αδίκεια. Και αν γνωρίζω καλά, προσπάθησαν οι άνθρωποι της εθνικής να τον μεταπίσουν και ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς, εντάξει, γιατί τον θεωρούν πραγματικά πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Το παιδί πήρε μία απόφαση, δική του είναι η ζωή, δική του είναι η καριέρα. Προφανώς, εγώ δεν έχω πει από αυτό το μικρόφωνο ούτε και πουθενά, νομίζω, δεν έχω εκφραστεί για αυτή την απόφαση. Είναι δική του, έτσι. Με γεια του, με χαρά του και μακάρι να επιστρέψει. Νομίζω όλοι αυτό δεν θέλουμε. Κάποια στιγμή να τον ξαναδούμε στην εθνική. Αυτό. Αυτά.
2: Εννοείται. Απλώς από εκεί και πέρα, εντάξει, τώρα αν πήρε δεν πήρε ευκαιρίες, αυτό το κρίνει ο καθένας.
1: Ναι. Απλά αυτό που σου λέω και πριν, αν το ψάξεις, πριν το Γιοβάνοβιτς, ο Κωνσταντέλιας έχει παίξει.
0: Δεν πούτε με πογέ τι είχε κάνει.
1: 28 λεπτά.
2: Πριν το Γιοβάνοβιτς ήταν 19 χρονών.
1: 28 λεπτά με το Γιβλαρτάρ, 21 λεπτά με τη Λιθουανία, 58 λεπτά με τη Νέα Ζηλανδία, 4 με τη Γαλλία. Θέλω να πω ότι σημαντικός παίκτης για την εθνική ο Κωνσταντέλιας, συμφωνώ σε αυτό που λες, όσο άρχισε και γινόταν όλο ένα και πιο σημαντικός για τον ΠΑΟΚ, έγινε επί των ημερών του Γιοβάνοβιτς. Αν κάποιος θεωρεί ότι θα μπορούσε να παίξει περισσότερο, ναι, το ακούω.
0: Okay. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούσε να παίξει.
2: Υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στα τελευταία 2-3 χρόνια, νομίζω θεωρείται από την πλειοψηφία του κόσμου και ψηφίζεται και όποτε γίνονται και έρευνες και στατιστικές, όσο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, έτσι, υπάρχει μια αναντιστοιχία με το χρόνο συμμετοχής. Και νομίζω ότι κρίθηκε πολύ αυστηρά από την πραγματικά πολύ κακή του εμφάνιση με τη Δανία, αλλά σε μια συγκεκριμένη συγκυρία που δεν είχε χρόνο συμμετοχής, που ήταν από τραυματισμό κλπ. Επίσης καταλαβαίνω το γεγονός ότι μπορεί ένας προπονητής δεν είναι και ο πιο, ας το πούμε, τακτικά συνεπής παίκτης, έχει μια αναρχία στον τρόπο του παιχνιδιού του, θέλει μια ειδική μεταχείριση. Που μπορώ να το καταλάβω ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ένας προπονητής εθνικής να δουλέψει, να μην μπορεί να το ανεχτεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, όταν έχεις ακριβώς μια τόσο ξεχωριστή περίπτωση, πρέπει να την αντιμετωπίσει και ως τέτοια.
1: Ναι, στα παιχνίδια που θα παίξει τώρα η εθνική στο Nations και στα προκριματικά για το Euro, δεν υπήρχε περίπτωση καν να τεθεί υπό αμφισβήτηση το ποιος θα είναι βασικός στο 10. Ο Κωνσταντέλιας θα έπαιζε. Πήρε μια απόφαση δική του, okay, και πάμε παρακάτω. Ελένη, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον τόνο σου και για τον ύφο σου. Ήσουν εξαιρετική. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
1: Ciao.
0: Και μακάρι να αλλάξει απόψη.
1: Να
0: αλλάξει η απόφαση.
1: Ναι, μακάρι. Ξαναλέω, πολλά μπορεί να πει κάποιος για την απόφαση αυτή. Για μένα δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πώς νιώθει το ίδιο το παιδί. Και πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Με μένα μιλάτε.
0: Βεβαίως.
3: Βεβαίως. Να θυμίσω και το όνομά μου, Δημήτρης. Από Μεταξουργείο είμαι εγώ. Που κάνω Ηρακλή την... θα με θυμάσαι.
0: Κάτι μου λέει φωνήσου.
3: Ναι. Κάνω μία βόλτα σε όλα τα αθλήματα.
0: Α, μπράβο, τι κάνεις.
3: Καλά είμαι, καλά είμαι. Είμαι μόνος και χειρίζομαι δύο αποδοχές. Το καταλαβαίνεις σε τι γίνεται. Έτσι και δουλεύω σκοτάδι. Γυμνάζομαι σαν το Λύκο. Κάνω ουφού. Κάνω καυμαγκά. Έτσι και κάνω και μπάρι. Yeah. Λοιπόν, για βάλε τι yeah. γίνεται.
0: Πάλι καλά που πες ότι γυμνάζεσαι, γιατί άλλα λένε για το Λύκο.
3: Και κανέναν yeah. να με κοιτάξει αν πάθω κάτι για να φανταστείς.
0: Όχι, άρα, βρεθεί,
3: σας έχω παρέα. Σας έχω παρέα. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι, ναι.
3: Η Ελλάδα καθαρό εμούς ντριμπλέρ δεν βγάζει, σαν τον Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχουν κόμπλεξ στην εκπομπή σας, σε συμφωνώ. Την καταλαβαίνω την κοπέλα, είχε αξιοπρεπής, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι ένας καθαρόαιμος ντριμπλέρ. Είναι τιμή μας όπου παίζει έτσι στα γήπεδα αυτά και δεν παίζει σε καμία Μπαρτσελώνα ή καμία Ντόρτμουντ. Αλλά η απόφασή του για την εθνική Ηρακλή, το λέω κοφτά, δεν δικαιολογείται με τίποτα. Πάει αυτό. Πάμε τώρα να μ' ακούσουν και όλοι οι άλλοι φίλοι, να κάνουμε μια μικρή βολτίτσα στα αθλήματα.
0: Πάμε.
3: Ναι, λοιπόν, πάμε. Πρώτα απ' όλα, ποια τμήματα του Ολυμπιακού ενισχύθηκαν όπως τα θέλω εγώ.
0: Πάμε.
3: Πρώτον, το πρώτο τμήμα που ενισχύθηκε για να παίζει πρωταθλητριών είναι το τμήμα βόλεϊ. Και λέω αυτό, ενισχύθηκε με τον Ατανάσοφ, ένα παίχτη που, έτσι, που έπαιζε και στην Ιταλία και στην Τουρκία, τρομερός παίχτης. Εάν τον είχαν πριν δύο χρονάκια, δεν θα είχε φύγει και ο Καστελάνη, Θεός συγχωρέστον, αλλά τότε δεν έγινε η υπέρβαση. Φέρει ευθύνες και ο Κουντούρης, ζήτησε να παίχτη κοντά στα 800 με 900, δεν του τον έφερε κανείς και θα μπορούσαμε να πάρουμε και το ΣΕΒ τότε. Έτσι, βλέποντας λοιπόν τα τελευταία τα αποτελέσματα, το τμήμα ενισχύθηκε με το ΡΕΡΣ της Μόντσα, κυρίως με το Σπένσερ που έχει μια φωτοβολίδα σερβίς, αν και εγώ είχα ζητήσει τον Αμίν τον Ιρανό. Και κάποιοι μάλιστα μου είπανε, τι είναι αυτός, λέω,
0: δεν σας
3: μοιάζει το όνομα. Ναι. Είναι ένας παίκτης που έχει 33 πόντους, δηλαδή περνάει το μέσο όρο του σετ. Είναι ακραίος, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτόν μαζί με τον Ατανάψος και θα είχες ήδη τον τελικό στο ΣΕΒ ή στο Champions.
0: Ναι.
3: Το τμήμα το γυναικείο βόλεϊ δεν. Συγχώρεσέ με για έτσι, θα είμαι και σύντομος. Δεν επαρκούνε.
0: Ναι, πάμε, γιατί έχουμε και πολλά τμήματα.
3: Ναι, ναι. Εγώ θα, ναι, με την Bannister για το Challenge Cup δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις ούτε τη Βεροβόλεϊ της Εγκόνο, ούτε την, έτσι, που είδες τι έγινε με την Εθνική Τουρκίας όπου πήρε το παγκόσμιο κερδίζοντας έτσι με τη φοβερή, δηλαδή δεν είμαστε ακόμα στο να φέρνουν παίκτρες σαν τη Βάργα στην Εγκόνο και να παίξεις με την Κονελιάνο και με τις τουρκικές, απέχει. Έτσι, λοιπόν, δεν είμαστε. Υπήρχαν δύο πανδύσκολοι τελικοί που έπαιξε ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Θα συμφωνήσει και με τη Φερεντσβάρος στο Πόλο. Η Φερεντσβάρος με άφησε άφωνο, απίστευτα δυνατή. Το 14-12 που έγινε στο τέλος, 14-14 και το πήρε η Ντεμπελστίν με τρεις αποκρούσεις στο τέλος, δεν έπρεπε να φύγει κιόλας. Η Ολλανδέζα goalkeeper, για μένα δηλαδή το τρόπαιο της χρονιάς είναι ο τελικός, συγγνώμη για τους μπασκετικούς έτσι και από το κοντράν και παιδιά, είναι που το κράταγε η Φερεντσβάρος και η Ολλανδέζα τους το βούτυξε στα πέναλτι. Ναι. Θα θεωρηθώ λίγο, αλλά ξέρεις ότι τα μελετώ τα πράγματα και στην τελεία και κάτω από την τελεία και κάτω από το έδαφος, έτσι ο τελικό, γιατί το είχαμε χαμένο και τους το βούτυξε, γιατί σου λέει έλα μωρέ θα τις έχουμε κι εμείς. Μετά στην Ουγγαρία, έτσι. Τώρα, για το ποδόσφαιρο, εχμή, έτσι, προσωπική μου τέτοια, πλην του ΣΑ, που είναι ένας τεχνίτης από τη Φαμαλικάο και η Φαμαλικάο που πουλάει πολύ ακριβά, έτσι, θα μπορούσαμε να πάρουμε τον εξτρέμ της Φαμαλικάο με αγορά, αφού αυτός έρχεται μέσω Νότιγχαμ, παίρνει τον εξτρέμ της Φαμαλικάο και τον Τιτραουή, ώστε να έχεις μια γραμμή για να βγάλεις τη League Face. Αυτό για το ποδόσφαιρο. Τώρα, για το τι ξέχασα, το μπάσκετ. Το μπάσκετ, οι δύο καλύτεροι παίχτες, είναι και ο Νίκος κοντά σου.
0: Εδώ είναι,
3: τι κάνεις, Νίκο?
1: Καλά, μια χαρά, σε ευχαριστώ
3: λοιπόν,
1: πολύ.
3: Οι δύο καλύτεροι παίχτες για μένα στην Ευρώπη παίζουν, θα συμφωνείς και εσύ, στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στη θέση αυτή, Φραντσίσκο εναντίον Μοντέρο, έτσι δεν υπάρχει για μένα. Η Ευρώπη φέτος είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί έχουμε και τις και Γιαμπουζέλε και Μπομπόγκα και λοιπά, και νομίζω ότι ο τελικός μεταξύ των δύο πλησιάζει. Θα ήθελα καλύτερες κινήσεις από τον Παναθηναϊκό, πέραν από τον Τιώτε Κάρλ στο βόλεϊ, για να πάρει και ένα σεβ. Δεν έχουν γίνει, τις περιμένω. Θέλει και έναν σερβερ, έτσι, ή από Κούβα, ή από Γαλλία, ή από Πολωνία. Εκεί είναι οι παίχτες. Κυρίως Γαλλία και Πολωνία, αλλά έχουν ανεβεί τα κασέ τους από το 1-200 με 1-300.
0: Πολλά τα λεφτά για βόλεϊ.
3: Έτσι, ναι. Δεν είναι.
0: Καλό καλοκαίρι, κύριε Δημήτρη, γιατί πήγε.
3: Λοιπόν,
0: σε φύγαμε.
3: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Όχι,
1: όχι καλά, προς Θεού.
3: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Και συγχαρητήρια και στους δύο σήμερα, έτσι, για τους βαθμούς και τις προκρίσεις. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά και να συνεχίζετε να γυμνάζεστε σαν σκύλος.
0: Όχι, τα παρακολουθεί όλα. Λύκος.
1: Σαν λύκος, συγγνώμη. Το σκύλος πάει αλλού σε άλλο πράγμα. Ναι. Ωραία. Πάμε. Ωραίος. Μιλάμε για γνώσεις τώρα.
0: Όταν είχε πρωτοβγεί, είχα μείνει άφωνο.
1: 9 στα 10 δεν έχω καταλάβει τι έχει πει.
0: Πάμε. Όχι, ξέρει και τα ονόματα όλα.
1: Ναι, τρομερός. Ωραίος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ
0: ναι. Ναι.
4: Ο Γρηγόρης.
0: Δεν έχει φτάσει σπίτι ακόμα.
4: Καλοκαιράκι, ρε φίλε.
0: Εκεί κάτσε. Εκεί κάτσε, Γρηγόρη.
1: Καλοκαιράκι.
4: Όλα με κομπλέ.
0: Ναι. Εκεί.
4: Ωραίος. Να σου πω, ρε φίλε. Για άλλο πειρά. Με τον Τέλια τι έγινε, ρε φίλε, τώρα και τόσο θέμα.
1: Έκανε σήμερα μια συγκλονιστική εμφάνιση. Οπότε σου λέει ο άλλος.
4: Εντάξει, και παιχτούρα είναι, ρε φίλε.
1: Ο Ιβάν φταίει τώρα, ξέρω εγώ, γιατί δεν πέσει στην εθνική. Ξέρω εγώ τώρα.
4: Καταρχάς, ρε φιλαράκι, ξέρουμε πολύ καλά ότι άλλο η ομάδα, έτσι, όσοι βλέπουν μπάλα. Εγώ σαν γήπεδο μεγάλωσα, όπως όλοι. Άλλο ο ΠΑΟΚ, άλλο η εθνική. Δηλαδή, ένας παίκτης μπορεί να ταιριάζει στο ΠΑΟΚ και να μην κολλάει στην εθνική. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Δεν λέω πως δεν κολλάει ο Τέλιας. Δηλαδή, ο Γιωβάνος τι φταίει, ρε φίλε.
0: Όχι, εγώ απλά έχω την άποψη ότι θα μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο.
4: Εντάξει, μπορεί. Απλά να σου πω κάτι, ρε φίλε, επειδή το λέτε και εσείς δημοσιογράφοι, ότι ο προπονητής βλέπει κάτι παραπάνω από εμάς.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο και ξέρει πολύ περισσότερο από εμάς.
4: Μπράβο, δηλαδή, ρε φίλε, ας πούμε ο Μπακασέτας σε εμάς φερνόταν με την νίκη καλά. Το θυμάστε. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά.
0: Αυτό,
4: για μένα, ρε φίλε, είναι δίκαιος ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό που έχω δει. Τώρα ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Πάμε τώρα στην μπάλα, μη σας πολυκροτάω. Ρε Νικόλα, δεν σε προβλημάτιζε λίγο που δεν τελειώνουν τις φάσεις?
1: Απόψε.
4: Εγώ στο πρώτο έφαγα χαστούκι, φίλε, τρακουνήθηκα. Αρθέ, δηλαδή λέω ντεζαβού. Με το που βάζει τον κόλλο άλλος ο...
0: Σαραντάρης.
4: Μπράβο, μπράβο.
1: Φίλε, τον είδα τον τύπο να μπαίνει.
4: Είναι αυτός, ρε,
1: στο γήπεδο. Καλά, είμαι ο τελευταίος που θα κάνω body shaming και τέτοια, αλλά μιλάμε για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ωραία. Εντάξει, είναι με την μπάλα στα πόδια, είδαμε και την κολάρα που βάλει, είναι καλλιτέχνης. Είναι εντυπωσιακή η εικόνα του. Δεν έχω ξαναδεί επαγγελματία ποδοσφαιριστή σε αυτή την κατάσταση.
4: Μπορεί να γυρνάει σαν λύκο, θα το πω αυτό.
1: Σε αυτό το επίπεδο. Τρώει σαν λύκο σίγουρα.
0: Κοίτα.
1: Πολύ δυνατός.
0: Η εικόνα.
1: Ναι.
0: Που την έχουμε δει σε ελληνικά γήπεδα.
1: Για πε.
0: Του Νούνιε στον Όφη. Και ειδικά και σε ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
1: Ναι, που βάλει να μα το βάλει κιόλα ο άτιμο.
0: Ναι, δηλαδή ήταν. Δηλαδή λε, παιδί μου.
4: Δεν το θυμάστε σε κάποια φάση που είχε ξεφύγει λίγο.
0: Όχι.
1: Απλά ξέρει τι, αυτό τούτο εδώ, ο Ουγγαρέζο που λέω για πλάκα, είναι και ψηλό.
4: Είναι
1: και ψηλό και η φανέλα πάνω έκανε κούρμπα κανονικά.
4: Να σου πω, ρε Νικόλα.
1: Ρε του μπάγορε μου, πώ σου γύρισε το πρώτο μάτσο αυτό ο τύπο. Πώ γίνεται.
4: Ρε Νικόλα, εσύ πιστεύει αυτό ο παίκτη.
1: Ναι, ποιο παίκτη τώρα.
4: Αυτό που λέμε ο Σαρντάρι.
1: Ναι.
4: Άμα ήταν σε εμάς, ρε φίλε, δεν θα τα κάρθουμε πιο πολλές απόφασεις που έχουμε. Δηλαδή, ρε,
1: αρθέ, sorry, αλλά... Δεν θα μπορούσε να αντέξει ούτε την προετοιμασία του νήστρου που θα πέφτε πρώτος κάτω. Ο άνθρωπος να έχει την υγεία του να είναι καλά και μπράβο του που πέσει σε αυτή την ηλικία και είναι τόσο καλός με την μπάλα στα πόδια. Ανασταλτικά εμένα σήμερα με προβλημάτισε η εικόνα της ομάδας, κυρίως όταν έχανε την μπάλα.
4: Να σου πω κάτι, και στον πρώτο μάτι, δηλαδή φάγαμε λίγες φάσεις και φάγαμε γκολ, καταλαβες.
1: Εντάξει, σήμερα το δεύτερο γκολ που τρως κανονικά δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ, είναι, αλλά εκεί, ανεξάρτητα εκεί, από αυτό, στο πρώτο ημίχρονο...
0: Είναι λάθος, είναι λάθος του μπα, όσο
1: 5-6 φάσεις.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να βγεις έτσι, να σου πάρει την μπάλα μετά. Άσε που κόντρα, ρε. Και στο χέρι που βρήκε χέρι. Το έλεγε εγώ, δεν είναι θέμα.
4: Ισχύει, ήταν λίγο light. Δηλαδή, άμυνα δε...
0: δηλαδή πήγε πολύ χαλαρά σε τέτοια φάση.
1: Παίζουν μια φάση που δεν πάει χαλαρά. Σε όλες τις φάσεις πάει soft. Εκεί δεν μπορώ να τον ψέξω γιατί βρίσκει μπάλα στο χέρι. Αντί να διώξει, προσπαθεί να παίξει να βγάλει και ο Παναθηναϊκός σε ένα transition. Οκ, okay, το ακούω. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός δέχεται ένα γκολ. Δέχεται τρεις σερία απειλές από στατικές φάσεις. Δέχεται τρία αμαρκάριστα σουτ έξω από την περιοχή. Ανασταλτικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει μια καλύτερη ισορροπία όταν χάνει την μπάλα γιατί οι αντιδράσεις του και οι τοποθετήσεις του όταν χάνει την μπάλα είναι μέχρι στιγμής αυτά δύο πρώτα παιχνίδια και είναι και μια καινούργια ομάδα, νέος προπονητής, καινούργια πρόσωπα, είναι προβληματικές. Δεν μπορεί να σου βγαίνει τώρα στο transition η υπάρξει 4, 5 και 6 και 7 φορές το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο. Άλλες οδηγίες στο ημίχρονο, βελτιώθηκαν τα πράγματα, δεν έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός και είναι μαγική εικόνα το 1-2 να τρέχεις το και να μην φτάνεις.
4: Ισχύει, να το βάλεις στο μπάλα... Εντάξει. Άμα δεν τη βάλεις μέσα, είναι.
1: Είχε υπάρξει, την κυνήγησε την τύχη της. Είναι μια καλή ομάδα, μια κανονική ομάδα. Της πήγαν και τα πράγματα όλα δεξιά και στα δύο παιχνίδια. Άλλωστε, οπότε μα πρέπει να φάνε 5.
4: Ήταν ψηλοσοβαρή ομάδα, δεν
1: καλή ομάδα. Καλή ομάδα ήταν και μπράβο τους.
4: Εγώ δεν είχα ξαναδεί και μου λένε ότι ένα καφενείο και τέτοιο. Εγώ έρθα και στο πρώτο και από την είδα, δεν είδα κανένα καφενείο.
1: Ναι, έδωσε και ο Παναθηναϊκός δικαιώματα έτσι και στα δύο παιχνίδια.
0: Στα προκριματικά και καλοκαιριάτικα έχουν περάσει εποχές με τα καφενεία από λίγες. Ότι θα παίξουν
4: με ομάδα από το Λουξεμβούργο τη Ζενίτσα. Δίκιο έχει, Ηρακλή. Δεν είμαστε και Ισπανία και τέτοιο, εντάξει. Κατάλαβες να λέμε καφενείο την κάθε ομάδα. Έχουμε αποκλειστεί από κάτι καμπάλα, δεν ξέρω αν το θυμάστε Νικόλα.
1: Τι αν το θυμάμαι, πλάκα μου κάνει, γιατί το έχω ξεχάσει. Δεν
4: ξέρω.
1: Καλά, και ο αποκλεισμός εκείνος. Εντάξει, πέρασε ο Παναθηναϊκός τώρα, οπότε οκ. Μιλάμε, έχει κοιμηθεί ο Θεός και στα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι είναι για να βάλεις 4 γκολ. Και στο δεύτερο παιχνίδι ξεκινάει το μάτς και κάνει μια σουτάρα ο Νίνης και πηγαίνει μπάλα στο δοκάρι παράλληλα με τη γραμμή. Εντάξει, έχει κοιμηθεί ο Θεός σε πάρα πολλά πράγματα.
4: Ισχύει. Εμένα δεν με προβλημάτισε με τα τελειώματα, δηλαδή ρε φίλε. Πάλι λέω ντεζαβού με πέρσι και πήγαμε το μάτς, πήγαμε να έρθει 2-2 από 0-2.
1: Εγώ περιμένω, χωρίς να θέλω να πω κάτι κακό ούτε για τον Τετέι ούτε για τον Σπόντερ, εγώ περιμένω από πέρσι πώς και πώς το Ντέζερς.
4: Κι εγώ.
1: Αν είναι καλά το παιδί, θα κάνει μεγάλη διαφορά.
4: Αρεφέ, για μένα, καταρχάς θέλω και ένα ρε φίλε, extreme goal-gee ρε φίλε. Θέλω, πόσο καιρό, πες μου σύρε Νικόλα.
1: Εκεί δεξιά πρέπει να πάρεις. Εννοείται.
4: Όχι, πες με εσύ ρε Νικόλα, πόσο καιρό έχεις να θυμηθείς ένα γκολτζί εξτρέμ. Εγώ με το Λέτο.
1: Εντάξει, ο Παλάσιος είχε καλύτερους αριθμούς. Ο Λέτο και ο Αϊτόρ πριν τραυματιστεί. Ο Λέτο γκολτζής ήταν όταν έπαιξε ντερφόρ.
4: Δίκιο, αλλά και ο Αϊτόρ πριν τραυματιστεί.
1: Ναι,
4: δίκιο.
1: Και ο Τούκου έχει φύγει δύο χρόνια.
0: Ναι, και ο Τζούρις έτσι έβγαζε.
1: Ο Τζούρις ήταν και εξτρέμ και δεκάρι, αλλά ναι, πρέπει να πάρεις.
4: Ήταν και λίγο Μπουζουκόβιος, δεν πολύ. Του άρεσε καλή ζωή του, δεν ήταν.
1: Ποιος?
4: Ο Τζούρις.
1: Εντάξει, δεν είχε διάρκεια τώρα τι έκανε έξω από τα γήπεδα.
4: Μπράβο. Εντάξει,
1: δεν κυκλοφορώ και στα μπουζούκια για να σε βοηθήσω, αλλά.
4: Εντάξει, κύριε Φίλε, εγώ θέλω ένα παίκτη να τη βάζει μέσα, ρε φίλε.
1: Εγώ επίσης.
4: Δεν με νοιάζει πώς και τι. Θέλω ένα Αλκαμπή, ένα Λαραμπή, ένα Λουζαντέμπε.
1: Γι' αυτό πήρε ο Παναθηναϊκός το Ντέζερς. Φιλαράκι μου, έλα, πες μου.
4: Έλα, sorry,
1: πες μου.
4: Κοίτα και ο. Πώς λέγεται ο Ράσοντερ, δεν είναι άσχημος, έτσι. Απλά ρε φίλε, δεν είναι για, πώς να σου το πω.
1: Εκεί θες κύλερ. Κύλερ. Είπες τα ονόματα που είπες. Ελαραμπή, Ελκαμπή, Γιώβιτς, Ισέ, Μπέρκ, ένα τέτοιο.
0: Ο Ελαραμπή δεν ήταν και μόνο κύλερ. Έχει και άλλα.
1: Ο Ελαραμπή είχε όλο το πακέτο. Αλλά ήταν κύλερ όμως.
0: Πώς ήταν.
1: Το πρώτο ήταν κύλερ. Και έκανε και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολύ καλά.
4: Να σε ρωτήσω ρε Νικόλα. Λέω τώρα χτύπα ξύλο, έτσι.
1: Ναι. Κάτσε.
4: Αν ο Ντέσσερς δεν γυρίσει τίποτα ήταν.
1: Ναι.
4: Τι κάνουμε ρε φίλε.
1: Εδώ δύο δρόμοι υπάρχουν. Ένας είναι υπομονή μέχρι το Γενάρη και ο άλλος είναι παίρνεις παίκτη οι τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Καλά και πάει μέχρι στιγμής έτσι.
4: Και ο Τετέι ρε φίλε. Μακάρι ρε φίλε. Και ο Τετέι καλός χρυσός ο γουστάρο ρε φίλε. Αλλά ρε φίλε. Δεν το έχει τόπο, δεν είναι γκολτζής να πεις.
1: Πρέπει σε αυτό το κομμάτι, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα έχει ένα πάρα πολύ έτσι, ωραίο πακέτο, θα πρέπει σε αυτό το κομμάτι να βελτιωθεί, να δουλέψει πάρα πολύ και ενώ τα τελειώματά του. Ανεξάρτητα από το σημερινό παιχνίδι.
4: Ο Αντίνο βλέπω ανεβασμένο.
1: Ο Αντίνο πολύ καλός ήταν και σήμερα. Ειδικά σε πρώτο ημίχρονο ήταν σαν να παίζει μόνος του.
4: Και γενικά, Νικόλα, δεν ξέρω για σένα, εμένα από τις μεταγραφές. Μόνο ο Καμαρά, φίλε, για μένα είναι λίγα 100, φίλε.
1: Πολύ καλό ματς έκανε σήμερα. Απλά μην ξεχνάμε όταν αναφερόμαστε στην παρουσία του ότι έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος το πρώτο γκολ. Έχει χάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή.
4: Ναι, όχι, το παραδέχομαι. Απλά.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα ήταν top.
4: Και στο πρώτο, ξέρεις, που το βλέπω, εγώ το βλέπω, ρε φίλε, είναι. Έχει χαρακτηριστικά ηγέτη.
1: Θα σου ηρεμήσει δηλαδή, το παιχνίδι, θα σου μοιράσει την μπάλα, θα βρει τη σωστή επιλογή, θα την κρατήσει. Είναι καλός.
4: Και μετά τον κόλ δεν αργώθηκε.
1: Όχι.
4: Δεν σου ρωτήσω κάτι άλλο, ρε φίλε.
1: Πάμε ένα τελευταίο γιατί έχουμε διάλειμμα.
4: Ένα τελευταίο.
1: Ναι.
4: Ο Κροάτης.
1: Ναι, ο Γιάκουσιτς.
4: Ρε φίλε, Έχει γίνει διαθέσιμο το παλικάρι από το Αγρίνιο που πήραμε, θύμισε το Κουντούρι.
1: Όχι, ο Γιάνγκουσιτς είναι 10, 8-10 και ο Κουντούρις είναι 6-8. Δεν παίζουν στην ίδια θέση. Απλά σε κάποια παιχνίδια έχει στα φιλικά, έβαλε τον Κουντούρι είτε στο 10, είτε τροποποιούσε τη διάταξη από 4-2-3 σε 4-3-3 και τον έβαζε.
4: Αρέσει πολύ ο Κουντούρις.
1: Εσωτερικό χαφ. Ναι, καλό παίκτη είναι. Όπως και τα Μπόρδα σήμερα έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
4: Ισχύει με το που μπήκε. Με το που μπήκε.
1: Είναι που είναι τελειωμένος και φεύγει. Και μπήκε,
4: ναι, καλά,
1: και,
4: καλά,
1: και μπήκε
4: αυτά,
1: για να δώσει τη λύση. Τέλος πάντων, αυτά δεν τα καταλαβαίνω.
4: Αυτά τα έχουμε ακούσει αρφέ, όπως με τον Ναν που έλεγαν.
1: Ναι, μωρέ.
4: Να σου ρωτήσω το βασικό δεκάρι για σένα.
0: Γρηγόρη, Γρηγόρη.
1: Πάμε, Γρηγόρη μου. Καλό βράδυ, αδελφέ μου. Να σε καλά. Έλα.
4: Γεια σου, παιδιά. Καλό βράδυ.
1: Το βασικό δεκάρι ο Γιάνγκουτς ήταν. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
7: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
6: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Γκολ! Ο μικρός μάγος! Ο Κωνσταντέλιας! Πρώτη φορά τον άφησαν, πρώτη φορά εκτέλεσε και ευστόχησε. Πλαϊνό δίχτυ στο 45 και 1-0. Αυτός είναι με το χαμόγελο στο πρόσωπο. Βρίσκει χώρο, βρίσκει δίχτυα και ο ΠΑΟΚ τελειώνει πολύ καλά το ημίχρονο. Εδώ κινήθηκαν οι Ουκρανοί, σταμάτησαν και καταφέρνει ο Κωνσταντέλιας να ευστοχίσει με το σούτ εκτός περιοχής. 1-0.
9: Μιχαηλίδης, να εδώ που μπήκε η μπάλα στον Τέλια. Από τα αριστερά ξεχύνεται ο Κωνσταντέλιας, πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει τον πρώτο Κωνσταντέλιας, περνάει τον δεύτερο, σουτάρι! Γκολ! Τι κάνεις αγόρι μου, τι κάνεις αγόρι μου! Μέσα και αυτό δεν σταματιέται, δεν τον βλέπεις. Αέρινος, Κωνσταντέλιας Δυναμό Κιέβου, 2-0. Πήρε την μπάλα μεταξύ κέντρου και περιοχής. Με το σλάλομ έφτασε σε θέση βολής. Το πλασέ του πλέον είναι τέλειο. Και ο ΠΑΟΚ με τον μάγο του, το μικρό στο αποσύρο, μεγάλωσε πλέον. Είναι 2 γκολ μπροστά απόψε και χαιρετίσματα.
10: Με μία γκολάρα του Αδριάνο Γιάνγκουσιτς στο Παναθηναϊκός φέρνει το μάτς στα ίσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με ένα φανταστικό τέρμα του Κροάτη που λέγαμε ότι δεν έχει μπει στο κλίμα του μάτς και μας εξέθεσε. Ο ποιοτικός Κροάτης του ήρθε η μπάλα στρωμένη μετά από τρία συνεχόμενα σουτ που η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα των αντιπάλων. Εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα εκεί που κανένας τερματοφύλακας στον κόσμο δεν θα έχει απάντηση για αυτή τη φάση. Στέλνοντας την μπάλα στο γάμα του Κόβασιτς που νικήθηκε κατά κράτος με αυτό το υπέροχο γκολ του Γιάνγκουσιτς. Παναθηναϊκός Πάξη 1-1. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τον Τζιριβέγια. Φαντρόγγελε την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι θέλει ο Τετέι να κάνει επαφή. Διώχνει άμυνα της Πάξη. Και παίρνει τώρα ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας για τον Ταμπόρδα. Σέντρα με πολλά φάλτσα μέσα στην περιοχή. Ντεφράει την πρώτη κεφαλιά. Ένα στόπερ. Γκολ! Γκολ! 2-2. Στο 85 έρχεται η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράει θα κάνει την ασίστ. Και ο Ραστότερ μέσα από την περιοχή με πλαστέ θα στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κόβατσικ, γράφοντας το Παναθηναϊκό Σπάξι 2-2 και δίνοντας την πρόκριση μεριά του Παναθηναϊκού.
11: Ναι, για να φτιάξουμε λίγο τη φωνή. Λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με τραγουδάρα από Ιμιούν. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Χρήστο που μου έκανε το χατήρι. Πάμε. Next.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Σε κάνουμε.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Κολλάκι, τι έγινε. Μόλις γύρισα από το γήπεδο.
0: Μπράβο. Πού κίνηση είχε, τι έκανες?
1: Όχι, πήγαμε να φάμε.
0: Τι είπα, Χρήστος, Παναγιώτης. Το λέω που το λέω, διόρθωσέ με. Έλα, φάμε. Και μου κάνει το χατήρι και με άλλο όνομα τον είπα. Κύριος, έχει παράπονο. Για πες.
1: Πάντως έχουμε... είχε κίνηση στην Κηφισίας αρκετή.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε κόσμο.
0: Έλα.
1: Είχε. Λοιπόν, τι να πούμε. Να πούμε ότι περάσαμε, γιατί έκανα πάλι αυτά που έλεγες και εσύ, ότι έκανα το σταυρό μου, Νικολάκης.
0: Έκανες το σταυρό σου, ε.
1: Εκεί λέω, όχι, δεν μπορώ να ζήσω κι άλλο τέτοιο. Έτσι, είναι, ήταν λίγο...
0: Ναι.
1: Δύσκολη κατάσταση
0: στο 85. Τώρα που λες έκανα το σταυρό μου, να πω κάτι. Καταρχήν, χαιρετίσματα στους φίλους μου που επιστρέφουν στην Πάτρα από την Αθήνα. Κατά δεύτερον, αν μπούμε στη διαδικασία με τους σταυρούς και με το τι μπορεί να ασχολείται ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, καλό θα ήταν να ασχολείται με άλλα πράγματα πιο σημαντικά. Και θέλω να πω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου συλληπιτήρια στα παλικάρια, τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη.
1: Σωστό.
0: Και να μην τους λέμε ήρωες και να μην τους κλαίμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά όλο το χρόνο, όταν οι άνθρωποι παλεύουν για τα δίκαια αιτήματά τους και τα δικαιώματά τους, να είμαστε εκεί και ο καθένας με τον τρόπο του, αν μπορεί και όπως μπορεί, να τους στηρίζει. Έτσι.
1: Αν θυμάστε, είχαν φάει και ξύλο συγκεκριμένοι.
0: Καλά, ξύλο μπορεί να φάει όλοι.
1: Ενώ ξύλο... ειδικά οι συγκεκριμένοι είναι μια ομάδα που δεν θα έπρεπε να την ακουμπάει
0: κανένα δεν θα έπρεπε να σηκώνει χέρι σε κανέναν άνθρωπο.
1: Σωστά.
0: Που διαμαρτύρεται ειρηνικά. Και σε αυτή την πίπτη χώρα έχουμε δει να σηκώνεται τον γκλόπ τώρα και το χέρι και σε συνταξιούχους και σε παιδάκια. Άστο τώρα, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Έχει γίνονται ακόμα
0: άστο. Λοιπόν,
1: στα κοινωνία πάρα
0: πάμε να πούμε για το παιχνίδι.
1: Πάμε στα δικά μας, γιατί ξεφύγαμε. Λοιπόν, ο Νίστρουπ διόρθωσε την επιλογή που έκανε στη βασική της δεκάδα με τον Ντουμπά.
0: Mm-hmm.
1: Ο οποίος, εδώ θέλω να σημειώσω, Νικολάκη, ότι έχω διαπιστώσει, επειδή τον βλέπω πάρα πολύ καιρό από τότε που έχει έρθει, εκτός ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, το πρώτο πράγμα που κάνει όταν πιάνει την μπάλα στα πόδια του είναι να την διώξει, όχι να την διώξει άσχετα, τη δίνει συνήθως δίπλα του στον Κυριακόπουλο, με αποτέλεσμα να φορτώνει και άλλους παίχτες με παραπάνω ευθύνες από ό,τι έχει στη θέση του, κατά τη γνώμη μου. Κάποια στιγμή στο πρώτο μήνυμα πήγε να κάνει μια βαθιά παλιά στα αριστερά που ήταν μόνος του Τετέι και βγήκε πλάγιο η μπάλα. Και γενικά έχει και ένα σωματότυπο το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει έρθει αυτός ο παίκτης να κάνει προαθλητισμό.
0: Να σου πω λίγο. Θέλω να είμαι δίκαιος. Και εγώ θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός το ιδανικό θα ήταν να πάρει ακόμα έναν στόπερ. Και προφανώς δεν είναι κάποιος ο οποίος σου κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να τους σταυρώνουμε τους παίκτες, θέλω όσο μπορούμε να είμαστε δίκαιοι.
1: Μιλάω, Νικό.
0: Αν η μπάλα δεν βρει στο χέρι και αν υπήρχε VAR και ακύρωνε όπως θα έπρεπε να συμβεί τον γκολ αυτό, δεν θα μιλάγαμε τίποτα για τον Ντουμπά. Θα λέγαμε έκανε ένα OK παιχνίδι. Αυτό θα λέγαμε.
1: Άκουσε με, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα το σημερινό, εγώ κρίνω ένα παίκτη σε βάθος χρόνου με βάση αυτά που έχω δει, γιατί εγώ τον Παναθηναϊκό το βλέπω εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε βάθος χρόνου σε δεν είναι αυτό που θέλεις. Εντάξει, συμφωνώ.
1: Μπράβο. Κάνει πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλές γκέλες.
0: Ναι. Και είναι πολύ soft, ρε παιδί. Πολύ soft.
1: Μπράβο. Μπράβο. Και ειδικά στα πρωταθλήματα τα δικά μας που οι μικρές ομάδες έχουν πολύ σκληρό παιχνίδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Παίζουν δηλαδή με σκληρό τρόπο. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, εύκολο το ελληνικό γενικά. Και η πράξη σήμερα είναι πολύ κοντά σε αυτά που βλέπουμε στις ομάδες που παίζουν στο πρωτάθλημα στη Super League, έτσι. Κλείνω πίσω, να πάω να κάνω μια κόντρα, παίζω σκληρά, κλωτσάω, κάνω και βρωμιές μες στο παιχνίδι. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι ομάδα και δουλεμένη και ότι είναι πολύ κοντά, ας πούμε, πού να σου πω τώρα, στον Αστέρα Τρίπολης, κάτι τέτοιο μου θύμισε.
0: Πολύ ξύλο πάντως, ξύλο εστοχευμένα φάουλ δηλαδή, όχι ξύλο.
1: Μπράβο. Και στο πρώτο μάτς, όχι μόνο εδώ, έτσι, και στο πρώτο μάτς. Τώρα, δεν ξέρω γιατί ο Νίστρουπ δεν ξεκίνησε, ας πούμε, τους δύο Ολλανδούς σήμερα μαζί. Ίσως φοβήθηκε ότι οι άλλοι, ότι δεν θέλει να χαλάσει τη σημεία της ομάδας, της ενδεκάδας που είχε, γιατί δεν άλλαξε, δεν έκανε καμία αλλαγή από την πρώτη φορά, από το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ήταν ακριβώς η ίδια η ομάδα. Και επίσης ήταν πάρα πολύ κακός σήμερα ο Ζαρουρί, έτσι.
0: Ναι, ήταν πάρα πολύ κακός.
1: Έχω να τον δω έτσι από, δεν θυμάμαι από πότε, από πέρυσι. Και εκεί έκανε διόρθωση. Το καλό είναι ότι επιτέλους βλέπω ένα προπονητή που με τις αλλαγές του μπορεί να γυρίσει μάτς. να πάρει αυτό που θέλει, που δεν το έχω δει.
0: Θα σου πω κάτι που το καταθέτω, απλά είναι τώρα η ευκαιρία, το είχα πει και όταν τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή, μια ιστοσελίδα που λέγεται Coach Inside και η οποία καταθέτει την αγωνιστική ταυτότητα των προπονητών και στοιχεία για τις ομάδες που θέλουν, παιδί μου, να κάνουν μια επιλογή.
1: Για πολύ ωραία πληροφορία, δεν την ήξερα.
0: Για τον πάγκο τους. Έχω και καλύτερη, περίμενε, το ακόμα δεν την είπα. Λοιπόν, έχει κάποιους δείκτες λοιπόν που αφορούν την, ας το πούμε, απόδοση των προπονητών και ο ένας δείκτης από αυτούς είχε να κάνει με το πόσο επηρεάζει θετικά την ομάδα του ένας προπονητής μετά τις αλλαγές του.
1: Μετά τις αλλαγές του.
0: Και ακριβώς. Πραγματικά ήταν πολύ ψηλά, είχε ας πούμε πολύ καλό βαθμό ο Νίστρουπ σε αυτό το κομμάτι βάσει των αλλαγών που έκανε στην Κοπεχάγη και στην ομάδα που ήταν πριν, το ακόλουθο στο μυαλό μου, θα θυμηθώ και θα την πω, και πόσο ας πούμε θετικά επηρεάζει την ομάδα του βάσει όχι μόνο του αποτελέσματος αλλά και βάσει της εικόνας των παιχνιδιών, τις ευκαιρίες, την κατοχή και όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων που δημιουργούν το συγκεκριμένο δείκτη. Μπράβο, το βρήκα. Λέγεται Change Index και ο βαθμός που είχε ήταν 7,9 στα 10.
1: Ο Γιωβάνοβης, για παράδειγμα, πού είναι σε αυτή τη λίστα, θα ήθελα να ξέρω.
0: Πρέπει να μπω στην εφαρμογή τώρα.
1: Θα το δω, διότι θεωρώ, ας πούμε θυμάμαι.
0: Δεν μπορείς να το δεις, πρέπει να το, δεν είναι απλό, είναι με συνδρομή, κατάλαβες. Εδώ θα το πάταγα και εγώ τώρα, δεν είναι. Έχει 7,9 στα 10.
1: Απλά, βλέπω ένα προπονητή που έχει έρθει τώρα, μέσα σε ένα μήνα, 1,5 που είναι μετά μαζί με την προετοιμασία, και καταφέρει ένα παιχνίδι που του στραβώνει, που αν θυμάσαι και λόγω ψυχολογικής δυσκολίας που είχε ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα τέτοιο μάτς συνήθως κατέρεε ο Παναθηναϊκός και καταφέρει ένα παιχνίδι που του στραβώνει, που αν θυμάσαι και λόγω ψυχολογικής δυσκολίας που είχε ο Παναθηναϊκός, μετά από ένα τέτοιο μάτς συνήθως

0: Είχε έναν ελεύθερο ρόλο ανάμεσα στις γραμμές. Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσει στο που λένε αυτό. Ρε φίλε, θα πάρει την μπάλα. Okay, θα την οδηγήσει, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει διαδρόμους. Δεν θα την πάρει να βγάλει την υποχρέωση, να τη δώσει δίπλα, ακριβώς, να κάνει μια σέντρα. Θα ψάξει την κάθετη.
1: Ακριβώς.
0: Κάνει ένα πολύ ωραίο χτύπημα στην μπάλα στη σέντρα για το κεφάλι του Ντεφράι. Εντάξει, έχει άλλο στυλ, ρε παιδί μου, που δεν
1: έχει παίχτη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτοί οι παίχτες που έχουν αυτό το στυλ παιχνιδιού μπορούν να κρατήσουν και λίγο παραπάνω μπάλα και να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Μπράβο.
1: Να πάρει χρόνο, όπως το λέω εγώ, δευτερόλεπτα, για να βρει τις θέσεις που χρειάζεται όταν η ομάδα επιτίθεται. Ανεξάρτητα, δηλαδή εγώ δεν θεωρώ μόνο επιτυχές στο παιχνίδι που βλέπουμε, αυτό που λένε ότι πρέπει να είναι πολύ γρήγορη ομάδα, τι κοιτάκα να πετάμε την μπάλα από εδώ από εκεί. Θεωρώ ότι και οι παίχτες αυτοί έχουν χρησιμότητα όταν οι ομάδες, οι αντίπαλες, αμύνονται κατά τον τρόπο που αμύνεται η ΠΑΚΣ, έτσι, όλοι πίσω και πάμε σε μια κόντρα να βάλουμε γκολ. Τώρα, η ερώτησή μου στον Νίκο τον Αθανασίου είναι η εξής.
0: Κάντε να σε κλείσω, να σου απαντήσω, ναι, για να πάμε στον επόμενο για να προλάβει. Μπράβο. Γιατί είμαστε 10 λεπτά από το, τις 2.
1: Ναι. Εκτός από το οκτάρι, ναι, παίζει περίπτωση να έρθει και άλλο εξτρέμ.
0: Φίλε μου, θα σου απαντήσω. Ναι, είναι ανοιχτό.
1: Είναι ανοιχτό.
0: Είναι ανοιχτό.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Μιλάμε για αριστερό ή για δεξί.
0: Για δεξί.
1: Φαντάζομαι δεξί.
0: Για δεξί, και νομίζω με αριστερό πόδι να κλείνει προς τα μέσα, να μην είναι τόσο παίχτης γραμμής.
1: Φαντάζομαι ότι εκεί πέρα θα μιλάμε και για αποχώρηση. Έτσι. Δηλαδή κάποιος θα,
0: πρέπει να φύγει. Κάποιος, ναι,
1: ή να πουληθεί.
0: Να μείνεις με τρεις, okay, είναι δύσκολο. Έγινε, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε στον επόμενο που θα είναι και ο τελευταίος.
2: Ναι,
0: γεια σας.
2: Γιώργος Παναθηναϊκός από Βόλο, τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
3: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, μια πινελιά για τον Κωνσταντέλη, γιατί σας άκουσα από τις 1 και 4 και μετά. Ο Κωνσταντέλης έχει αδικήσει ο ίδιος τον εαυτό του, δεν του φταίει κανένας Γιωβάνοβιτς. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου. Και επειδή είμαι από Βόλο και ο Κωνσταντέλης είναι από Βόλο, μας έκανε εντύπωση που ο Κωνσταντέλης συνέχιζε στην Εθνική. Σ' άκουσα πριν, Νικόλα, που είπες ότι είναι για μεγάλη ομάδα, για να πάρει μεταγραφή. Είναι λίγο δύσκολο ο Κωνσταντέλης να φύγει από την Ελλάδα και από το περιβάλλον του ΠΑΟΚ, να το ξέρεις αυτό. Από τη στιγμή που αρνείται να κάνει κάποια πράγματα, δεν θα τα δεχτούν οι ομάδες που θα πάει στο εξωτερικό, να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή αρνείται να πάρει ενέσιμη θεραπεία, να το πούμε έτσι απλά. Γιατί γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα, σου λέω.
0: Εντάξει, ο λόγος πάντως, συγγνώμη, αν με επιτρέπεις, θα σου πω. Ο λόγος, ναι, που δεν πήρε μεταγραφή σε μια ομάδα που ήταν έτοιμη να δαπανίσει 23 εκατομμύρια ευρώ στη Στουτγκάρδη, δεν ήταν επειδή δεν έκανε αυτά τα οποία εσύ λες ότι εγώ δεν τα ξέρω, ότι δεν έκανε. Είναι γιατί, ναι, τον κατέβασαν τελευταία στιγμή από το αεροπλάνο οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης.
3: Δύο φορές έγινε.
0: Και του ανανέωσαν το συμβόλαιο.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι η Στουτγκάρδη δεν ξέρει.
2: Δεν θα φύγει ποτέ. Και κράτησε και αυτό που σου λέω, ότι αν επιστρέψεις κάποια στιγμή στην Εθνική θα είναι και πολύ λίγο.
0: Okay.
2: Απλά η συγκεκριμένη κοινότητα εδώ στη Μαγνησία είναι πολύ μεγάλη. Και γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Και δεν πιστεύουν σε έθνος, δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν σε τέτοια πράγματα. Δικαίωμά τους. Απλά, εγώ έβλεπα το Μουντιάλ και έλεγα, τώρα έβλεπες παίχτες της Αργεντινής, της Γαλλίας, είχε ο καθένας από 2, 3, 4 παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία για μένα ότι έρχεται ένα παιδί στον κόσμο. Και εγώ έχω δύο παιδιά και δουλεύω βαριά με βιομηχανία.
0: Κάθε άνθρωπος, να σου πω, κάθε,
2: ναι,
0: άνθρωπος είναι, διαφορετικός, κάθε άνθρωπος, ναι, έχει τις προτεραιότητές του. Δεν θέλω να κρίνουμε τις ανθρώπινες αποφάσεις.
2: Πάντων, εντάξει, απλά στο λέω, επειδή το ξέρω, ναι, μην περιμένετε τον Κωνσταντέλη να τον ξαναδείτε την Εθνική. Ναι. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Πάμε. Θα αφήσουμε. Λοιπόν, είναι από τις λίγες φορές, είμαι 50 χρονών, που ακούω ένα προπονητή και περιγράφει ακριβώς αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Ούτε πιμπενίτης γινόταν αυτό, δηλαδή οι δηλώσεις του αντικατοπτρίζουν πλήρως αυτό που είδαμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι δεν μου άρεσε εμένα, δηλαδή, Νικόλα, μπαίνεις μέσα ένα μάτσο το οποίο δεν το έχεις καθαρίσει στο πρώτο παιχνίδι και βλέπεις μια ομάδα νοχηλική.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, πολύ soft κέντρο. Φτάναν οι παίχτες της ΠΑΚΣΗ τώρα έξω την περιοχή για πλάκα.
0: Το είπα και πριν, εκεί ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει λίγο την ισορροπία, είτε έχει να κάνει με την ομαδική λειτουργία, είτε έχει να κάνει με τα ατομικά χαρακτηριστικά.
2: Το καταλάβεις.
0: Ναι, υπάρχει θέμα εκεί.
2: Το βλέπεις.
0: Ναι. Τρίτον, ή τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια υπήρχε θέμα.
2: Ναι. Τρίτον, για μένα ο Παναθηναϊκός δεν με ενδιαφέρει αν αυτό που ψάχνει στο 8 είναι ο Γιάννης, έναν είναι ο Αθανασίου, ναι, ο αντίπαλος. Ναι. Εγώ θέλω να παίχτη εκεί, ο οποίος να δαγκώνει. Στο κέντρο αυτή τη στιγμή δεν δαγκώνει κανένας από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Μόνο ο Τσέριν. Και αυτός από τρέξιμο, τίποτα άλλο. Δηλαδή, ναι, στα μαρκαρίσματα δεν μπορώ να πω ότι μας βγάζει και τα μάτια. Και κάτι τελευταίο, ο Τετέ είναι έτσι από την προετοιμασία.
0: Ναι.
2: Ο Τετέ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να περάσει ούτε κόνο, ειλικρινά.

0: Δηλαδή τον βλέπουν στο γήπεδο.
1: Είναι έτσι από την προετοιμασία. Έχει πάρει φορτία που δεν είχε πάρει ποτέ ξανά στην καριέρα του καλοκαίρι. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτές τις βλακίες λέει και πραγματικά απορώ, λέει, πάχινε. Αν το δεις το παιδί, είναι κομμάτια. Φέτες. Έχει το πιο γυμνασμένο σώμα από όλους.
0: Έχει πλέον αντοχή στην ταχύτητα που είχε πέρυσι. Δηλαδή όταν έβαζε την μπάλα κάτω και σε έβαζε μπροστά θα σε παίρναγε. Τώρα δεν το έχει.
1: Υπομονή.
0: Μακάρι να είναι αυτό.
1: Και
0: κάτι τελευταίο, για μένα ο Ταμπόρδα σε ομάδες που παίζουν κλειστά είναι πιο, πώς να σου το πω, είναι πιο επιδραστικός από τον Γιάκουσιτς. Ο τρόπος που κρατάει την μπάλα, που κινείται εκτός περιοχής, που ψάχνει την κάθετη, ο Γιάκουσιτς δεν το έχει αυτό.
1: Εντάξει, ο Γιάκουσιτς κάνει άλλα πράγματα, κυρίως θα δώσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να συνδυαστεί, να φύγει στο χώρο. Και μην ξεχνάμε τώρα ότι ο Γιάκουσιτς σε 10 αγωνιστικά λεπτά μέσα, παρότι στο πρώτο μήχρο δεν ήταν καλό, σου έχει βάλει ένα γκολ και έχει φτιάξει πολύ μεγάλη στιγμή στο De Vrij. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το γύρισμα που έχει κάνει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους από το πλάι. Πάρε βάλε κανονικό. Φιλαράκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί κλείνουμε.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Το τραγούδι ήταν Restart, εδώ που με ρωτάει ο φίλος. Το site που είπα λέγεται Coach Insight, αλλά πρέπει να έχετε συνδρομή και είναι πάρα πολύ ακριβή. Εγώ ένα trial έκανα τον Ιούνιο, αλλά...
2: Παγιέ, πώς είναι πριν?
1: Η συνδρομή, 1500 το χρόνο.
2: Α, είναι πολύ πράγμα.
1: Καλά, πώς το λένε, δεν αναφέρεται, δεν είναι να προσεγγίσει κοινό, έχει να κάνει με τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι η μόνη ελληνική ομάδα που το έχει. Αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα φτιάξουν κιόλας και νέα πράγματα, όπως για παράδειγμα να μπορείς εσύ να δεις αν ο αντίπας με βάση τα χαρακτηριστικά του και τους αριθμούς του κολλάει να κάνει εκπομπή με τον Αθανασίου. Κατάλαβες. Και αν είσαι προπονητής μπορείς να ανεβάζεις βίντεο από τις προπονήσεις σου, από τις συνεντεύξεις σου, από τις ομάδες σου. Γενικά είναι μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια. Γερμανοί είναι οι άνθρωποι που το έχουν κάνει αυτό και είναι σε μια συνεχόμενη ανωδική πορεία. Αυτά.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εγώ να σας πω καλό καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε
1: να
2: μετά.
1: Να περάσεις τέλεια, Ρακλή μου, να ξεκουραστείς.
2: Ναι, σίγουρα. Μετά το 15 Αυγούστου.
1: Τότε επιστρέφεις,
2: 17 ή 18 νομίζω. 17 νομίζω.
1: Με το καλό να επιστρέψεις. Πού θα πας ή δεν λες?
2: Δεν έχω θέμα. Αρχικά θα πάω μόνο βασιά.
1: Ωραίο.
2: Ναι.
1: Δροσερό.
2: Ναι. Και δεν έχω πάει κιόλα.
1: Αλήθεια. Ποτέ. Ούτε εγώ ποτέ. Ούτε απ' έξω. Ούτε τριγύρω. Τίποτα.
2: Ναι, δεν έχω πάει ποτέ.
1: Μια χαρά. Περάσει τέλεια, φίλε μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, είχαμε τον Παναγιώτη.
2: Το ρίλο.
1: Το ρίλο. Στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση των ήχων. Ηρακλής Αντύπας. Ήταν ρο αλφα κλής, Ηρακλάρα Ηρακλής, που λέει και ο Νίκος ο Ρόλας, δεν το έχει κολλήσει. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα,
2: καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Θα ήθελα να είναι Κυριακή και αύριο να είναι Δευτέρα.
2: Λοιπόν,
1: αύριο πάλι.
2: Να περάσετε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι.
1: Καλό βράδυ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Ο Big Wins for FM 94,6 είναι εδώ 30 Ιουλίου. Ζωντανά, ολοζώντανα. Η αποδότους από εκεί. Μαρία Ναυρατήλοβα Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας. Γιατί με είπες Ναυρατήλοβα?
0: Γιατί σου λείπει η ρακέτα. Είσαι Ναυρατήλοβα, είσαι τενίστρια που στη συνέντευξη τύπου που μετά θα κατέβει για το ατομικό πρόγραμμα με τη Σαμπαλένκα. Ναι, είσαι στο νούμερο 14 της παγκόσμιας
1: κατάστασης. Ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ χαμηλά.
0: Σε σέβονται όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει προπονήτρια τη Σκιαβόνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: μπορώ να κάνω ζημιά ακόμα και στο νούμερο 1. Δηλαδή
0: ναι,
1: σε μια
0: Ναι. Αυτό έκανε και ο Στέφανο Παλούατολο πριν έρθει από Σαλαμίνα, που είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές με ένα καταπληκτικό πράσινο που είχαν τα χελονιτζάκια.
1: Πράσινο,
0: μιλάμε παναθηναϊκό δυνατό.
1: Του χλωροτάπητα.
0: Είναι πράσινος της λεωφόρου.
1: Ναι.
0: Άλλο που είναι ο άκαμπος.
1: Όταν είναι πολύ φρέσκο το γρασίδι, απάτητο. Ναι.
0: Χόρτο. Και αν είχα πει στο ράδιο τώρα. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τις 10. Με πολύ πράγμα να συζητήσουμε.
1: Πάρα πολύ
0: έχουμε.
1: Πράγμα. Και να σας πω και κάτι. Ακούστε τον τώρα. Μιλάω για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, γιατί δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Και σε ένα αύριο. Ναι.
1: Εμένα έχουν άλλη μία. Ευκαιρία.
0: Δώσ' της άλλη μία ευκαιρία. Με Πάξη, με Παναθηναϊκό Πάξη και ΠΑΟΚ Δύναμο του Κιέβου. Έτσι, πώς το μου το είπε κάποιος, τον Δύναμο του Κιέβου.
1: Τον Δύναμο του Κιέβου.
0: Νομίζω θα μπουν με την μπάλα μέσα. Στα δίχτυα μέσα.
1: Έχεις πει, έχεις μιλήσει για τριάρες, έχεις μιλήσει.
0: Ναι, είχα δώσει δύο διπλά.
1: Τα έχεις δώσει, ναι.
0: Εντάξει, δίνω και δύο ασάρες τώρα δυνατές. Με το κεφάλι μέσα. Με την μπάλα μέσα, ρυθμός θα τους πνίξουνε τέτοια εποχή. Πόσο Παναθηναϊκό να παίζει 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ.
1: Καλά, μην το λες τώρα. Είχατε καιρό.
0: 18ούρες, ναι.
1: Είχατε καιρό.
0: Είμαι γκρίνιας.
1: Ναι, είσαι γκρίνιας. Θυμίζουμε 9 παρατέταρτο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και 9:30 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
0: Ωραία. Και Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό. Ένα μεγάλο μπαμ. Εχθές το βράδυ, πώς και δεν πήρε και το Λεμπρόν φέτος, που κι αυτός έψαχνε ομάδα. Ένα μεγάλο. Εντάξει, εδώ και 2-3 μέρες ακουγόταν ότι ίσως γίνει.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εγώ θα πω κάτι. Πάντα Μαρία μ' αρέσει να μην κοιτάω κεντρικά μία είδηση. Τύπου τάσκασε ο Γιαννακόπουλος, έφερε το Φρανσίσκο.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος νικητής είναι ο Πάρκερ της Βιλερμπάν. Τι έκανε ο Παπατζής ο Πάρκερ. Του λέει, έλα εδώ από τη Ζαλγκύρης. Εν τω μεταξύ, σας φώναζα από το Περιστέρι να τον πάρω, την πληρώσατε τον. Τέλος πάντων. Έλα εδώ, του λέει του. Κι και του δε, του λέει, Γάλλος. Πάρκερ θρύλο, θα έρθει εδώ στη Βιλερμπάν. Θα σου δώσω 5 χαρτιά το χρόνο.
1: Ωραία.
0: Του κάνει ένα, εκεί πέρα ένα MOU, ένα, αυτό που κάνει ο Τσάκας με το Σικαμπάλα για τον πρίγκιπα. Τον φέρνει εδώ. Πότε θα μπουν τα λεφτά? Έχασε κανένα λεφτά.
1: Από μένα, ρε, είναι σαν αντάχης. Του είπε, είναι σαν αντάχης.
0: Που είναι εδώ πέρα τα λεφτά.
1: Έχουν μπει, απλά δεν έχουν φανεί.
0: Και τι έγινε? Χωρίς να ανοίξει ρουθούνη,
1: ναι,
0: τον πήρε παραπάνω ο Πανάθας και έβγαλε ένα μυριάκι ο Πάρκερ Βιλερμπάν με παπατζηλίκια.
1: Για να δώσει το OK.
0: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Αυτοί που το με το λιγότερο κόπο το μέγιστο δυνατό κέρδος. Ο Κουραμίδας. Ο Κωνσταντίνος Κουραμίδας, λοιπόν, ο Αντώνιο Πάρκερ, κατάφερε και τσίμπησε τη διαφορά μεσή τη.
1: Πήρε το ποσοστό του.
0: Ποσοστό.
1: Ποσοστότατο.
0: Τι μου λες τώρα, πολύ. Αυτό είναι ποσοστό. Τι τσέπη έπαιξε ο Πάρκερ. Μπράβο, και έχει κάνει κυλίτσα, έχει γίνει τετράγωνο. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από αθλητή που σταματάει να προσέχει το σώμα του. Γίνεται βαντάκα. Λοιπόν, πραγματικά αυτή είναι η μάγκε τη ζωή. Σου λέει, παίξτε και πάρτε τρόπαια, πάρτε. Η Βιλερμπάν εντωμεταξύ. Ρε παιδιά, τι θα γίνει? Λέγαμε εδώ πέρα θα κάνουμε πράγματα. Είπαμε θα φέρουμε μια ορχήστρα. Είπαμε θα βάλουμε εδώ στο γήπεδο καρέκλες. Είπαμε θα κάνουμε μια λαχιοφόρα αγορά. Είχαμε τη χορηγία Ζαφυρά του τα γλυκά πίσω να βάλουμε το πανό. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πάλι με του τσαμπέου του δικού μα θα παίζουμε του τοπικού εδώ πέρα. Ό,τι είναι τώρα. Πάνε βέβαια στο πανηγύρι. Αυτό έχουν.
1: Εντάξει,
0: αυτό...
1: αφού να τιμήσουν το χωριό.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό. Αυτό γίνεται με το χωριό της Βιλερμπάν. Ο Πάρκερ, ο πρόεδρος του συλλόγου, που έχει στήσει τα δώρα για να κερδίσει η οικογένειά του γκλίτσες και PlayStation, τα τσέπωσε. Εγώ στέκομαι πάντα, Μαρία.
1: Στο κέρδος.
0: Ακριβώς. Στο πόσο μάγκες είναι κάποιοι. Έτσι. Και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Τι ώρα είπε είναι ο Παναθηναϊκός? 9 παρατέταρτο.
1: 9 παρατέταρτο είναι ο ΠΑΟΚ. Και 9 και μισή είναι ο Παναθηναϊκός. Τι ώρα είναι η δική σου η παράσταση?
0: Και εγώ στο γήπεδο, είμαι τη Δόξα Δράμα.
1: Ωραία.
0: 9 και μισή. 9 και μισή βασικό και μόνο.
1: Ωραία, εντάξει, θα βάλει κάποιον από τι μπροστινέ θέσει να σε ενημερώνει.
0: Ναι, με ενημερώνει.
1: Θα σε ενημερώνω και για τον ΠΑΟΚ και για τον.
0: Καλά, στη Δράμα για τον ΠΑΟΚ.
1: Για τον ΠΑΟΚ κυρίω, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει. Μου λέει αγάπη, θα βάλει καμία γιγαντοθόνη εδώ να βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θέλω να δω τον Παναθηναϊκό. Στα τέτοια μου για τον ΠΑΟΚ. Άργησε λίγο, άργησε, είχε ένα αντιλήψη. Αλλά μου είπε την αλήθεια.
1: Είχε καθυστέρηση στην εικόνα γι' αυτό.
0: Ναι, λες και ήμουν ο Ιγνατή από τη Νέα Υόρκη, τα άκουσα λίγο μετά. Εντάξει. Έχουμε και αυτό. Θα φύγετε να έρθει κανένα σοβαρό. Αυτό που γράφει αυτά τα μηνύματα έχει ζει κάτω από το.
1: Όχι, λέει. Μπαμ θα είναι όταν φύγετε και έρθει κανένα σοβαρό.
0: Ωραία, ωραία. Ξέρει ποιο είναι αυτό. Έχει δει σε ειδήσει το. Είναι ένα site και γράφει ο Tom Holland και ο Tom Cruise. Ποιοι είναι αυτοί που γράφει ένα από κάτω. Ποιο είναι αυτό.
1: Σιγά του ηθοποιού.
0: Όχι, ποιο είναι αυτό. Και καλά δεν το ξέρει.
1: Για μένα με ξέρει.
0: Αυτό είναι. Ναι, ναι. Αυτός είναι αυτός.
1: Λοιπόν, είχαμε και μεγάλη ανατροπή για την ΑΕΚ και τελικά θα βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών για την κλήρωση των play-off, γιατί ο Άρχους είχε χάσει 4-1 στο πρώτο παιχνίδι, το ανέτρεψε αυτό το 4-1, πήγανε στα πέναλτι, πέρασε και μπράβο της, είμαστε από μικρή Άρχους.
0: Έχω πάει εκεί, αλήθεια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Έχω πάει γιατί περνάς με μια γέφυρα μέσα στο νερό. Για να πας από το.
1: Αυτό είναι, δεν θυμάμαι, μου το είχες πει.
0: Είναι το σημείο ναι. Αυτό.
1: Οπότε τώρα, πιθανώς αντίπαλος της ΑΕΚ θα είναι ένας εκ των νικητής ζευγαριού Τσέλιε Αραράτ. Νικητής ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια.
0: Ξέρεις ότι βρίσκω κληρώσεις.
1: Λάσκ Λίντσερ, θα μου πεις τώρα γιατί τη Δευτέρα είναι η κλήρωση. Βίκινγκ και ο νικητής ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ. Απέφυγε τους. Νικητή ζευγαριού Ερυθρός Αστέρας Χαποέλ Μπερσεβά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Νικητή ζευγαριού Δυναμό Ζάγκρεπ Ζαλγκύρης Τσέλτικ. Ή νικητή ζευγαριού Σλόβαν Μπατισλάβα Μιάλμπι. Να σου πω.
0: Καλύτερη ομάδα απέφυγε.
1: Καλύτερα. Καλύτερα Κανακαϊρά.
0: Πού είναι η
1: Λεύκη.
0: Πού είναι η Λεύκη.
1: Είναι στο νικητή ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί.
1: Λεύσκη Σόφια.
0: Εκεί είμαστε.
1: Σόφια, εντάξει, καλό ταξί, κοντά.
0: Εκεί είμαστε.
1: Ξέρω, δεν είμαστε και πολύ μακριά, να τρέχουμε και
0: πάλι. Εκεί είμαστε. Μπαγκαραγκά. Μπαγκαραγκά. Μπαγκαραγκά.
1: Λεύσκη. Ωραία.
0: Εκεί θα ποντάρω. Εκεί θα ποντάρω. Σε αυτά είμαι καλό. Όχι να βρω ποιο θα περάσει.
1: Αυτά, ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Στην κλήρωση είσαι καλό.
0: Αραράτ, όντω δυνατό η Φλατζίδικο στην Νίκαια.
1: Υπάρχει. Α, ναι.
0: Όρο.
1: Βουνό είσαι.
0: Βουνό είσαι, δικαίωμα. Κακή διάδα λογικά είμαστε. Πάμε διάλειμμα τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα καταπληκτικό μήνυμα.
1: Καλημέρα στον Φίλιππο.
0: Γεια σου, Φίλιππο.
1: Ο Φίλιππος μας ακούει, στέλνει μηνύματα, μου λέει, χωρίς να θέλω να σε διορθώσω, Μαρία, είπες χλωροτάπητας. Το σωστό είναι χλωροτάπητας. Είναι χλωροτάπητας.
0: Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει.
1: Φίλιππε, δεν πειράζει.
0: Ένα καταπληκτικό μήνυμα μπίπ το σπίτι των συναδέλφων, ούτε καλημέρα.
1: Των συναδέλφων μας,
0: που μια βδομάδα πριν την καλοκαιρινή άδεια παίρνουν 5 μέρες αναρωτική.
1: Άμα δεν αισθάνονται καλά.
0: Άμα σε πρόλαβαν.
1: Το είχες σκεφτεί και εσύ, αλλά δεν.
0: Εδώ μεταξύ, όλη την ώρα και εγώ σκέφτομαι πράγματα όχι τέτοιου τύπου. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει σφλατζίδικο Αμραμπάτ και να σου λέει φάτο με το χέρι. Λοιπόν.
1: Φάτο με μια κίτρινη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην Άννα. Καθοδόν για τη δουλειά, μου κάνετε παρέα κάθε πρωί. Θα μου λείψετε. Μαράκι καλαμπάνια, τσούβι, καλές παραστάσεις. Είδες εσένα, δεν σου λένε καλαμπάνια.
0: Αφού ξέρουν ότι. Πάω στη Δράμα, παιδιά. Πού? Δηλαδή, αυτά που λέει ο Κρίνος.
1: Ναι.
0: Και μεθαύριο
1: πού
0: πάω, Μαρία? Τρίκαλα. Πάλι δεν έχουμε θάλασσα.
1: Πολύ καλοκαιρινό.
0: Ναι, είναι καλοκαιρινή η προορισμή. Πάρα πολύ καλό. Αλλά 1η Αυγούστου είμαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Αυτό το περιμένω πώς και πώς, γιατί θα είμαι με τον Μίλτο Πασκαλή, το φίλο σου.
1: Τα φιλιά μου, ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο παλεύω να νικήσω. Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: 1η Αυγούστου.
0: Δίπλα στο νερό.
1: Έχει κανονίσει ο Μίλτος 17-18 να είναι εδώ. Σίγουρα υπάρχει περίπτωση.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. ΑΕΚ.
1: Ή τουλάχιστον δεν έχει κλείσει κάτι, ναι.
0: ΑΕΚ κανονικά. Αυτό και μετά συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, Άννα, γιατί λες τα λέμε 12-9? Καταρχάς 12-9. Α, έχει μια παράσταση.
0: Στο Τέλεκο, μη μεγάλη.
1: Α, μάλιστα. Τι
0: λέει, μια δίδυμο να θυμηθεί η ημερομηνία.
1: Όχι, νόμιζα ότι θα μας ξανακούσει 12-9, ρε.
0: Από 37 για 12-9 στην εντατική πρέπει
1: να ξέρω εγώ τι. Ή κάτι ξέρει που δεν ξέρουμε.
0: Ναι, ή ξέρω εγώ, έχει επενδύσει σε κρυπτονομίσματα και έχει φύγει. Ή ο Τραμπ που θα μας παρουσιάσει τώρα. Μέχρι 15 Αυγούστου μια αλλαγή στα πετρέλαια και θα κάνει κάτι απότομα, κάτι εξωγήινους. Οπότε μια χαρά. Μέχρι 13-14 Αυγούστου θα λέμε βοήθεια Παναγία 15 Αυγούστου. Οπότε είμαστε έτοιμοι.
1: Και 15 Αυγούστου Σάββατο φέτος.
0: Τσούβι, γιατί
1: δεν πρέπει να μεταφερθεί, να γίνει Δευτέρα.
0: Έχεις
1: δεν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Θα έπρεπε να σουν εδώ που σε χρειάζομαι. Ναι.
1: Γραμμές κοκοκό να κάνουμε σύγκριση ρόστερ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πέσει το σύστημα.
0: Δεν ασχολείται κανένας με αυτά, ρε φίλε, 30 Ιουλίου. Κοκοκό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ποιος είσαι εσύ που θα κάνει σύγκριση ρόστερ? Είσαι ο Σφερόπουλος? Ποιος είσαι ο Μανουσέλης? Ποιος είσαι, ρε φίλε, να κάνεις και σύγκριση ρόστερ? Μια χαρά, θα πάει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα πρωταγωνιστείς.
1: Και δεν είναι ωραίο αυτό να είναι και οι δύο ομάδες δυνατές?
0: Και έχει και ο Πάου και ο Άρης από πίσω, ναι. Έτσι λίγο να τους τσιγκλίσουν δυνατά. Αυτό κάνει πολύ καλό.
1: Ναι,
0: όχι στο ελληνικό μπάσκετ, στον εαυτό τους. Εμένα δεν μου αρέσει να λέω, γιατί μετά υπάρχει το χάος από εκεί και κάτω, οικονομικά.
1: Σκοτάδι.
0: Το χάος. Οπότε, λίγο που λέμε το ελληνικό μπάσκετ, οι σύλλογοι αυτοί.
1: Ναι,
0: θυμάσαι που σου είχα πει και το λέγαμε εδώ, μου λέγανε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν μπορούν. Παιδιά, επειδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτό που κάνουν είναι θέμα χρημάτων. Δηλαδή, το θέλω, το παίρνω. Ναι. Μ' αρέσει αυτό, τον αγοράζω. Μ' αρέσει. Δεν γίνεται μια εκπληκτική διαδικασία παραγωγή ταλέντων Μπαρτσελώνα να πει ότι αυτοί κάτι κάνουν. Μπορεί να εμφανιστεί Μιστακίδη, πάω, τον θέλω, τον πάρει 10 παιχταράδε και σε 2-3 χρόνια να πηγαίνει. Ναι. Ο Ξιάο να πηγαίνει για τίτλο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά πρέπει να σε εκεί να τα χώνει κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι και αυτό εύκολο. Αλλά αν βρεθεί κάποιο πολύ δυνατό. Ναι, να έχει το κέφι και να ματώσει. Γιατί στην αρχή είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολο. Πολύ.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Θα τα πούμε σύντομα με το Στέλιο.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλή άδεια, Τσούβη, και σε ευχαριστώ για την παράσταση στο Πλατανόβασο στην Κατερίνη. Εγώ ναι, θα περιμένω αύριο. Γιατί αύριο θα έχουμε ευχές, παιδιά. Ευχές και
0: αφιέρωσες.
1: Στέφανε, θα είσαι εδώ αύριο. Ωραία.
0: Θα κάνουμε
1: αφιερώσεις. Τραγούδια, αφιερώσεις. Έτσι θα περάσουμε την Παρασκευή. Mm-hmm. Ορίστε.
0: Επιθυμία. Μία,
1: και παραγγελίες και επιθυμίες. Α, παραγγελιά πληρώνει. Ωραία.
0: Παραγγελιά, μια επιθυμία.
1: Πόσο να τη βάλουμε την παραγγελιά?
0: 20 ευρώ το τραγούδι.
1: 20-10 θα έλεγα εγώ.
0: Γιατί φτηνά τον εαυτό σου?
1: Μωρέ, εντάξει. Επειδή φεύγει.
0: Στη χαρά, ρε.
1: Ναι.
0: Του παίρνει τα όλα τα λεφτά. Όταν παντρεύεται, 20. Όταν γεννάει.
1: 18 θα τα βάλω.
0: Όταν γεννάει.
1: 18.
0: Ναι, το 2 βαράει πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Τσούβι, γιατί ακούγεται σαν τον Ερατζιά? Γιατί είμαι και εγώ με το παρεάκι.
1: Παιδιά, ο Τσούβι Εχθές το πρωί έφυγε από εδώ. Περίμενε, χθες τη μέρα ήτανε Τετάρτη. Όπου την Τρίτη το βράδυ είχε άχαστους. Ναι. Ήρθε την Τετάρτη το πρωί, έκανε εκπομπή και του λέω εγώ: εντάξει, δεν έχεις κάτι να κάνεις τώρα, όμως θα πας να κοιμηθείς. Μου λέει: ναι, έχω 4 γυρίσματα και μετά θα πάω στη Θήβα. Θήβα! Και πήγε λοιπόν την Τετάρτη στη Θήβα, χθες δηλαδή. Τελείωσε 11.30 ώρα.
0: Εν τω μεταξύ με είδε ένα σε ένα ATM όταν γύρισα και με κοιτάει και μου λέει: να σε ρωτήσω κάτι.
1: Κάνεις εκπομπή με τη Ζαφυρά του?
0: Όχι. Πόσοι είστε, τι εννοείς? Στη Θήβα δεν ήσουν τώρα? 12 η ώρα ήμουν. Λέω: ναι, πότε ήρθες? Ήρθα να πληρώσω κάτι και να φύγω, αφού έχω φράξει κωδικούς. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό.
1: Λοιπόν, γύρισε χθες το βράδυ.
0: Καταλαβαίνεις τι κάνουμε το 2026. Πληρώνω τη ΔΕΗ με κωδικό, με RF από το μηχάνημα, γιατί διαφράξα τα e-banking λίγο πριν φύγω.
1: Μπράβο.
0: Μου ζήτησε ρε παιδί μου έξτρα κωδικό και μετά μου λέει: μεταβείτε σε τράπεζα. Τώρα, εγώ 30 Ιουλίου να πάω στην τράπεζα. Έφυγα.
1: Γιατί δεν αφήνεις κάποιον άλλο να σου πληρώνει τους λογαριασμούς?
0: Γιατί θα μου φάει τα χρήματα.
1: Εσύ θα καταφέρεις μια χαρά.
0: Θα φάω μόνος.
1: Λοιπόν, και γύρισε λοιπόν χθες το βράδυ από τη Θήβα. Τι ώρα γύρισες?
0: 12 και 20, ναι.
1: Μία,
0: 12 λοιπόν. Και 4.
1: Και σήμερα, τώρα που μιλάμε 8 και 24, είναι εδώ και ξανακάνει εκπομπή.
0: Και πάω στη Δράμα.
1: Και πάει στη Δράμα.
0: Και έχω πολύ κέφι να πάω. Περιμένω πώς και πώς αυτή την παράσταση. Να πάω στη Δράμα. Να πω μια ειδική καλημέρα σε ένα παλικαράκι, ο οποίος άλλαξε, ένας μικρούλης με την οικογένειά του, την άδειά του, το χειρουργείο του και τα πλάνα του, γιατί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα υγείας και έπρεπε να μεταβεί στο Μόναχο. Αλλά το καθυστέρησε για να μείνει για την παράσταση και θα πάει την Τρίτη για τη θεραπεία του. Το παιδί αυτό μπήκε μπροστά, βγάλαμε τη φωτογραφία και είναι ο μόνος άνθρωπος που μπόρεσε χθες και έβγαλε φωτογραφία. Το είχα τάξει και έπρεπε να φύγω για να κοιμηθώ για την εκπομπή.
1: Έφυγες με πατηλίκια.
0: Είναι μεγάλη μου τιμή και φοβερό δώρο μου κάνανε εκεί πέρα. Ένα βιβλίο της Θήβας οδηγώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου κάνουν τέτοια δώρα οι ιδιωτικές
1: αρχές. Το ξέρω.
0: Εγώ τσάφισα τον απεινιδωτή, ο οποίος θα είναι και εκεί, αλλά μου είπε ο άνθρωπος και στο συνεδριακό θα μεταφέρατε, γιατί εκεί γίνονται οι παραστάσεις. Δηλαδή όπου γίνεται η παράσταση θα υπάρχει απεινιδωτής. Ή αποδοκοποιητής.
1: Είναι δύο... να μην τον αφήσουν πάνω στο χλωροτάπητα μόνο, γιατί μπορεί να πάρει υγρασία.
0: Έτσι λέγεται, χειρό χλωροτάπητας. Μάλιστα.
1: Ότι πιο συχαμένο για πρωί να ακούει κάποιος το πρωί εσάς τους δύο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου.
0: Ναι.
1: Πες μου πόσο όμορφη είναι η ζωή σου. Τι ωραία νιώθεις που ξυπνάς το πρωί και βάζεις Big Wins Sport FM 94,6.
0: Θα σου στοιχιώσω τα όνειρα. Θα είμαι για πάντα εδώ. Θα έρχεσαι και θα λες πόσα χρόνια θα είναι αυτός εκεί. Είμαστε ήδη 9.
1: Ναι.
0: Και θα είμαστε 20. Να ξέρεις.
1: Κι εγώ, Μαρία, δεν έχω κοιμηθεί. Η κόρη μου ήθελε να βγει. Πιστολάκι μέχρι τη 12.30 σε 5 η ώρα.
0: Τι λες, Ακάτη, και εγώ, εμεί, κρίματα, υποκείμενα.
1: Έτσι όπως θα ήθελε να βγει πιστολάκι μέχρι τις 12.30. Είμαι εξάγρυπνη μάλλον, 5 η ώρα γύρισε για να φάει και κάτι. Εντάξει,
0: εντάξει,
1: καλά είναι.
0: Εντάξει, καλά είναι, ναι, αυτό. Ναι.
1: Αφού γύρισε το κορίτσι και είναι όλη μια χαρά. Αυτό, εκεί, στεκόμαστε στα θετικά, εντάξει.

0: Δεν θα έπρεπε να έρθει και ο Ζιντάν στον Παναθηναϊκό με τόσο ζουχάλι.
1: Α, προλάβανε άλλοι.
0: Ναι.
1: Προλάβανε και τον Μπίλ.
0: Λεσόρια, Μπουζέλ, Φαλ και Φρανσίσκο.
1: Μπορεί να έρθει για διακοπές.
0: Όλοι Γάλλοι.
1: Έχετε τόσες φορές, γιατί έχει πολλές φορές ο Ζινεντίν Ζινεντάν για.
0: Το Περιστέρι ήταν ο Φρανσίσκο, τη έλεγα Πεχτάρα, πάρτε τον. Πεχτάρα, γιατί δεν είναι μόνο ότι πάει μέχρι ψηλά στο καλάθι, βάζει τρίποντα, αλλά δεν φοβάται, παίζει και άμυνα, έχει μεγάλα χέρια. Είναι κοντό, μου λέγανε. Πήγε στι Ζαλγκύρε, πήραμε ένα πιο κοντό, τον πλήρωσε. Είχαμε φέρει με 2,5 εκατομμύρια κοντό χωρί τρίποντα.
1: Έτσι είναι. Κάποιο είναι κοντό μέχρι να φέρει έναν πιο κοντό.
0: Ναι, ναι. Αμέ. Έτσι πάνε. Συγκριτική είναι η ζωή.
1: Βέβαια. Πάντα. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσεις, όπως θα είναι απόψη ημέρα μου που έχει και μπάλα το βράδυ.
0: Ωραία θα είναι. Σε ζηλεύω σήμερα. Θα ήθελα να φορά αυτή τη μάξι φούστα.
1: Μπορείς να την υποστηρίξεις εδώ μεταξύ.
0: Βέβαια μπορώ με τέτοια πόδια ως Ραμόνα.
1: Πόδια που έχεις.
0: Η κυρία Λίτσα, πλεμπέ, πλεμπή. Σου κόψε την αναφορά.
1: Μου έκοψε την αναφορά, δεν πειράζει. Από την Κοσμοτέ μας καταλαβαίνουν. Γιατί το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ., ξέρετε, box το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Ραμόνα. Λοιπόν, θα σε πάω Lidl τώρα. Το μόνο που λιώνει πιο γρήγορα από το κοκοτό είναι η υπόσχεση θα φάω μόνο ένα. Στα Lidl οι επιλογές είναι πολλές, πάρα πολλές. Οικογενειακά παγωτά για να τα μοιράζεσαι. Έως και 12 τεμάχια για να υπάρχει ένα ακόμα στην κατάψυξη. Καϊμάκι, βανίλια, κακάο, καραμέλα, πύραυλο, ξυλάκι, σάντουιτς, χωνάκι, γρανίτα. Για ένα ακόμα πιο απολαυστικό καλοκαίρι, Lidl, γιατί αξίζει. Τιμή και δόξα στο σάντουιτς, Μαρία. Στο παγωτό σάντουιτς.
1: Είναι πολύ ωραίο το σάντουιτς. Απλά όταν το δαγκώνεις μετά φεύγει από πίσω το.
0: Φεύγει
1: και πρέπει να έχεις το νου.
0: Σου παγώνει πίσω από το μάτι ό,τι έχεις μέχρι τον εγκέφαλο.
1: Αλλά και αν έχεις ένα πρόβλημα στο δόντι, την έκατσε.
0: Κάνεις αυτό. Αλλά το σάντουιτς παγωτό το είχα υποτιμήσει, αλλά ότι γερνάω το καταλαβαίνω από το σάντουιτς παγωτό και γίνεται το κοκτέιλ.
1: Το παγωτό, το κοκτέιλ. Ήταν το αγαπημένο της γιαγιάς μου.
0: Και βλέπεις, ο γερνάω. Το αγαπημένο μου. Και από πύραυλο μου άρεσε να τρώω μόνο το μπαλάκι. Έχω φάει εγώ μπαλάκια.
1: Καλά, ναι. Σήμερα να μην φάσει το
0: θέμα. Δεν θα φάσει. Θα ρίξω τρία τέτοια. Over, 2,5 κυπεδούχο. Τελείωσε.
1: Δώστε τώρα.
0: Το δώσε. Λοιπόν, 0-2, τι να πω. Παγγείλης Μερατιάς, το παρεάκι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παγωτό φαϊμάκι δεν θα ήταν ωραίο να μην βρίσκει πάρκινγκ για να γκρινιάζει για ίντερνετ. Με γεύση Βεργάρα. Με γεύση Βεργάρα. Αυθεντικό παγωτό βαϊμάκι. Φέρνει φασαρίες. Fight Club. Ναι, ωραίο θα ήταν. Ζαφυράτου.
1: Τσουβελά.
0: Παλουότολο. Η αποδοτού. Από εκεί. Στον πηγούνι Sport FM 94,6. Ζωντανά είμαστε, φίλε μου, που ρωτά. Ολοζώντανα.
1: Ναι, γιατί?
0: Και με πολύ κέφι. Έτσι.
1: Είμαστε σαν κάτι μουσικά ραδιόφωνα που λένε έχουμε τρεις ώρες εκπομπή και έρχονται από τη δεύτερη και μετά. Έλα τώρα, δεν σας ξέρω.
0: Τώρα γιατί χάβεις το μέλλον.
1: Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί ζηλεύω.
0: Εννοείται. Μα από ζήλια τα λέμε. Που γυρνάνε 10 Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε τα πρώτα ντέρμπι, να πούμε.
1: Εμείς 10 Σεπτεμβρίου έχουμε ένα μήνα που δουλεύουμε.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουν πάει στον αθλητικό δικαστή ήδη. 10 Σεπτεμβρίου.
1: Έχουμε ήδη τιμωρίες.
0: Έχει φύγει ο πρώτος προπονητής.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: 10 Σεπτεμβρίου έχουμε αυτά που λες. Τι λες τώρα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Επιστρέψατε και εμένα μου αρέσει αυτή. Έχει ξεκινήσει ράδιο. Τι λες, μη φας κανένα μπουκέτο.
1: Για το ραπ το λες αυτό, ε.
0: Όχι, ο ραπ ξέρει λόγω Παναθηναϊκού διαρκείας.
1: Α, ναι,
0: και
1: σωστό,
0: τέτοια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αλλά κάτι άλλο άσχετη. Σας έχω ακούσει, έχω δει και τα βίντεο. Τώρα είστε δηλαδή ζωντανά, 10.
1: Αρχίσατε.
0: Έλα, ρε. Γιατί σας έχουν...
1: Θα νωρίς, ε.
0: Γιατί σας έχουν από τώρα. Το μόνο περιστέρι που ξέρω είναι αυτό που κουτσουλάει στην αυλή μου. Είχε κάποιο που στο κοσοπία μου, έρθει και βάλει.
1: Καλημέρα σας, μην αλλάξετε ποτέ, Γιάννα. Καλημέρα, Γιάννα. Καλημέρα, πότε επιστρέφετε με το καλό στα μικρόφωνα. Παιδιά, θα έρθουμε κατά κύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κύματα.
0: Οπότε όλα καλά.
1: Ναι, εγώ με το καλό να είναι όλα καλά.
0: Παιδιά, δεν θέλω να λέω γιατί μου το χαλάνε. Θα μας ακούσετε.
1: Εγώ με το καλό μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Το αφήνεις έτσι.
0: Μπράβο.
1: Μετά το 15 Αύγουστο είναι και 23 Οκτώβρη, δεν είναι?
0: Είναι.
1: Είναι.
0: Είναι μετά το 15 Αύγουστο.
1: Είναι.
0: Ο πατέρας μου έλεγε στη μάνα μου, θα φύγουμε και 5. Δεν είχε πει 3 και 5, 4 και 5, 5 και 5.
1: Σωστά.
0: Και 5, δεν είπα, είπε 5 και 5. Κλείναν ολονών τα μάτια μας. Κάναμε, θα φύγουμε από το πανηγύριο.
1: Έχει δίκιο κάποιος, ήδη καλά 10 Σεπτέμβρη έχει γίνει δήλωση για διαιτησία από την πρώτη αγωνιστική, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Αν νομίζουν κάποιοι ότι θα θάψουν και θα υπονομεύσουν την προσπάθειά μας για τον τίτλο, αντιδράμα από νωρίς.
1: Εδώ είχαμε δηλώσεις για τη διαιτησία στο Μουντιάλ, παιδιά. Τι λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πείτε κάτι και για τον Γιόνσον, ψυχάρα για πάντα εκάρα. Ναι, παιδιά, το είπαμε. Το είπαμε για την Άρχους που έδωσε τη.
0: Είδες. ΑΕΚ γι' αυτό.
1: Έδωσε τη θέση της, την ΑΕΚ, την έβαλε στο γκρουπ των ισχυρών. Λοιπόν, και έχουμε και μία σημαντική διευκρίνηση, γιατί από εδώ και πέρα.
0: Ούτε καλημέρα.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είναι, παίρνει τα ενία ο Ανδρέας Δημάτος και κάθετες και λίγο θα καταφεύγουμε στο λογαριασμό του Ανδρέα Δημάτου στο Facebook.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Έτσι, για διάφορες διευκρινήσεις. Λοιπόν, ο Ανδρέας Δημάτος απάντησε σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Διευκρίνησε ότι το ποιος παίζει πρώτος εντός και ποιος εκτός έδρας δεν έχει καμία σχέση με το αν μια ομάδα είναι ισχυρή ή ανίσχυρη στην κλήρωση. Καθορίζεται αποκλειστικά από την κλήρωση. Αν βγει πρώτη, το μπαλάκι της βγει πρώτο, το πρώτο παιχνίδι παίζει εντός.
0: Η Άκη θα παίξει εκτός.
1: Το πρώτο παιχνίδι, 17-18. Εδώ θα είμαι ούτως ή άλλως.
0: Και εντός το δεύτερο.
1: Πάλι θα είμαι εδώ. Με το καλό.
0: Τα λέω τώρα.
1: Να μου τα λες τώρα, γιατί τα περσινά, ας πούμε, δεν τα προπέζανε κάτι άσχετο. Μέρες μέσα στο 15 Αύγουστο ήταν. Άστα να πάνε. Λοιπόν, η ομάδα που βγαίνει πρώτη παίζει εντός έδρας στο πρώτο μάτς. Η δεύτερη έχει τη ρεβάνς στο γήπεδό της. Προκαθορισμένη έδρα υπάρχει μόνο στα νοκάουτ μετά τη League Phase. Έχουμε καιρό μέχρι τώρα.
0: Άστο τώρα, μην μας μπερδεύεις, Δημάτο.
1: Έχεις να μας μπερδέψεις για άλλα πράγματα.
0: Άσε, Δημάτο. Πίκι με τους βαθμούς.
1: Ναι.
0: Είσαι αυσιολόγος κάτω ασύ. Πολύφημος.
1: Μονόφθαλμος.
0: Δεν έχει όνομα. Παιδιά, επίτηδες έχασε η ΑΕΚ 1-2.
1: Μα καλά είδες, πίπε. Μα παίζαμε με το. Τέλος πάντων, με όχι τους βασικούς.
0: Έχει σημασία, το έκανε
1: επίτηδες. Γιατί εγώ το παρακολουθούσα.
0: Για να σε προστατεύσει. Ναι, από live stream, από κινητό, δεν ξέρω από πού ήταν.
1: Το παρακολουθούσα.
0: Και εγώ το παρακολουθούσα.
1: Ήμουνα σε ένα μπαρ.
0: Μου είπανε σε ποιο είσαι. Μου στείλανε.
1: Α, σου στείλανε κιόλα.
0: Η δικιά σου είναι εδώ στο Queen.
1: Α, σου στείλανε, γιατί εγώ δεν ανέβασα κάτι.
0: Μαρία, όπου είσαι, μου στέλνουν μηνύματα. Είσαι κομμάτι των άχαστων κι εσύ.
1: Αυτό, δεν λες τίποτα.
0: Η δικιά σου είναι εδώ. Εντάξει, η δικιά μου ήταν σπίτι. Κανείς δεν είναι κανένας, Μάκης Δημάκης. Αλλά και λέω, καλά κάνει και τσιμπολογάει πατατάκια αυτή τη στιγμή. Με πάπρικα σίγουρα, μαργαρίτα σίγουρα.
1: Έχει αυτά τα ξηροκάρπια τα
0: παιδιά. Σίγουρα λέω, έχει παίξει μαργαρίτα. Και ήθελα να σου το πω αν ήσουν χθες το Βασίλισσα αυτό το.
1: Ναι, που θα μου.
0: Που θα. Αν θα προλάβω να έρθω δράμα ή θα είμαι πτώμα. Τι λες άσχετε. Που δεν θα προλάβω.
1: Εσύ. Έλα Χριστέ μου.
0: Δεν ξέρει ότι είμαι ταμένο.
1: Καλημέρα στο Βασίλη από το Βέλγιο. Μαρία, ξεκινάτε 10 λεπτά μετά τις 8, αφού ξεκινήσετε μετά από 5 λεπτά διαφημίσεις και κάθε 20 λεπτά διαφημίσεις. Οπότε δουλεύετε μία ώρα καθαρή.
0: Έχεις
1: μπράβο, συγχαρητήρια, εγώ ζηλεύω εσάς. Εντάξει, ναι, αλλά 2 ώρες πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ήρθαμε 8 με 9 να δουλέψουμε και μετά 9 με 10 να παίξουν διαφημίσεις και δελτία. Δεν πρέπει να είσαι 2 ώρες εδώ.
0: Πρέπει.
1: Σημασία έχει που, ότι δίνεις το παρόν.
0: Θέλω να δω αν θα είναι ο Γερανός σήμερα, αγαπημένες μου, στο ΑΚΑ.
1: Νομίζω το έχουν μαζέψει.
0: Πράπας, πώς το λέγαμε. Θέλω να βρω Γερανό. Αν δεν έχω Γερανό στο πλάνο, δεν παίζω. Θέλω να βλέπω πίσω Γερανό.
1: Μια Μαργαρίτα τραβιόταν και τώρα, λέει κάποιο.
0: Περίμενε. Δεν υπάρχουν σχολεία να πάνε παιδάκια να μας ακούνε.
1: Όχι,
0: αλλά εντάξει, μεταξύ μας δεν έχει και άδικο. Αλλά ένα σφινάκι μπορεί. Μέσα στο φρέντο, πώς είναι, θα το κάνεις Irish.
1: Και πάντα να διευκρινίζετε σε μαγαζιά όταν λέτε μια Μαργαρίτα.
0: Με αγαπάει.
1: Όχι, να διευκρινίζετε πίτσα ή κοκτέιλ.
0: Ναι.
1: Πάντα να το διευκρινίζετε.
0: Σου έχουν φέρει.
1: Βεβαίως. Έχω παραγγείλει και μου φέρνουν μαχαιροπύρνα. Λέω τι είναι αυτό.
0: Λες θα μας βγάλουν μεζέ.
1: Ναι, ξέρεις. Αλλά δεν ήμασταν στο Βόλο. Και μου λέει δεν έχετε παραγγείλει. Όχι, λέω πάρ το πίσω. Μην την βάλεις στο φούρνο. Μην την βάλεις στο φούρνο. Με βλέπεις εμένα, με βλέπεις. Με βλέπεις εμένα.
0: Καλά, ξέρει, δεν ξέρει ο κόσμος πόσο τρως. Θα την τσιμπούσες.
1: Καλά, εννοείται, ναι.
0: Αυτά την πίντσα, αυτά τα μικρά.
1: Τι ωραία που είναι.
0: Ναι.
1: Τι ωραία που είναι.
0: Ένας με έχει καταλάβει ή μία πολύ μεγάλη ενέργεια, χαμηλή ανάγκη για ύπνο, αισιοδοξία και ευστροφία όσο δεν πάει άλλο. Αλέξανδρε, μοναδικός και ανεπανάληπτος. Κουκουβάωνες forever. Φίλε, ούτε η μάνα μου δεν θα τα έγραφε αυτά.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπαίνει η Μαρία σε ένα μπαρ. Πραγματικά ανέκδοτο.
1: Πραγματικά.
0: Ανέκδοτο.
1: Καλημέρα στο Γιάνγκο το φίλο μας. Μα είναι όλοι εδώ.
0: Είναι όλοι εδώ.
1: Πήγα την κόρη μου στο λιμάνι, φεύγει διακοπές. Παρατηρούσα τους φοιτητές, λέει. Είναι ευτυχισμένοι με 10 ευρώ στην τσέπη τους. Μακρύ μαλλί, κιθάρα και τάβλη. Να πώς έρχονται τα νεύρα. Αυτό δεν το είπα.
0: Ναι, δεν
1: έλα, έφερε, μωρέ, εντάξει,
0: ναι.
1: Και εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους.
0: Στην ηλικία σου, ναι. Καλή και η χαλαρότητα.
1: Ναι.
0: Δεν το είχα ποτέ. Φοιτητής που ήμουνα. Και, γιατί το είπα σαν το Γιάννη Μπέζο. Πήγα σε reunion.
1: Είναι όλοι λήθοι.
0: Βαρέθηκα. Όλοι λήθοι. Δεν το θέλω. Πραγματικά είναι λυθιότητα. Μεγάλη λυθιότητα. Είμαστε ηλίθιοι όλοι, δεν είχε πολλά νεύρα. Είχα πάει, ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη το 2000.
1: Ναι.
0: Και πήγα σε ένα τέτοιο γυρίζος πλάτη.
1: Όχι ρε, εγώ δεν λέω τέτοιο. Λέω ότι όταν έχεις μικρότερη ηλικία, είναι πιο κοντά η ηλικία της γέννησής σου παρά η ηλικία της αποχώρησής σου.
0: Οκ, ναι. Τώρα είμαι μισοπεθαμένος.
1: Αυτό, ναι. Αλλά βλέπουμε το φέρετρο μισογεμάτο.
0: Μπράβο. Έχει έκπτωση 50%. Αφήνεις τα πόδια έξω.
1: Έχεις και δεν το λέω για καλό. Θα το καταλάβουν αργότερα αυτοί οι φοιτητές που φεύγουν τώρα χαρούμενοι για διακοπές. Έχεις περισσότερη υπομονή.
0: Ακριβώς.
1: Και κάνεις περισσότερο το. Κατάλαβες.
0: Εν γνώση σου, αφήνεις πράγματα να πέσουν
1: ναι,
0: κάτω.
1: Ναι.
0: Δεν έχεις ρεβανσισμού και
1: ναι. Το δεν είναι καλό. Κοιτάξτε, έχεις μια άγνοια. Άγνοια.
0: Ναι.
1: Τον άλλον κυρίως.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Μεγαλώνοντας, καταλαβαίνεις ότι κάποιοι χρειάζονται κλώτσες στο σβέρκο. Από την αρχή.
0: Όχι, δεν προάγουμε τη βία.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: εννοείται. Μαργαρίτα το πρωί.
1: Θεωρητικά μιλώντας πάντα.
0: Ναι. Εννοεί απόθυση ενεργειακή η Μαρία. Το θέμα είναι ότι δεν έχεις υπομονή μεγαλώνοντας καθόλου. Τσακώνεσαι με τη μάνα σου και τον πατέρα σου για πλάκα.
1: Ή απλά ξέρεις και αποφεύγεις τις κακοτοπιές.
0: Σε βρίσκουν.
1: Απομακρύνεσαι.
0: Έρχεται η ώρα. Σε βρίσκουν. Κάποιος θα σου χαλάσει τις διακοπές. Κάποιος.
1: Μπα. Πλέον όχι.
0: Το έχω πει. Εγώ ήταν χθες πρώτη φορά σε παράσταση. Στάνταρ περιμένει ένα θείος να πεθάνει 13 Αυγούστου. Ένα χρόνο. Δεν μου βγαίνει η ψυχή, θα του χαλάσω τι διακοπές. Δεν θα σα πάρω μαζί μου. Σε πανηγύρι δεν θα πάτε. Θα ντρέπεστε να γλεντήσετε. Θα φοράτε περιβραχιόνιο πένθους. Δεν φεύγει η ψυχή. Όχι, εκεί. Πριν το 15 Αυγούστου. Θα φάτε και θα κλαίτε μεσημέρι. Θα λέτε δεν θα το βάλουμε σούβλα, θα το βάλουμε φούρνο. Έχουμε πένθος. Άκου τι λέμε εμείς.
1: Ναι.
0: Πάμε διάλειμμα.

0: Θα πάμε λίγο σε αυτό που έχει κάνει ο LeBron James, Μαρία, που δεν θέλει στα 41 να σταματήσει, θέλει να πάει και τα ρεκόρ πιο πέρα. Και δεν είναι. Έχει κάνει καταπληκτική χρονιά ο LeBron στους Lakers. Δηλαδή για 40χρονες αλλά και για 20χρονες τα πήγε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι στο NBA έχει γίνει ένας χαμός με τα χρήματα που θα παίρνει τώρα. Γιατί ουσιαστικά πήγε για LeBron.
1: Με λιγότερα.
0: Λιγότερα πολύ για λιγότερα. Τη Euroleague. 3 εκατομμύρια, 3,9 εκατομμύρια το χρόνο. Πιο τώρα. Πολλά θα πάρει ο Φρανσίσκο, ναι.
1: 3,9
0: Ναι. 52 εκατομμύρια είχε πάρει τον προηγούμενο χρόνο.
1: Με τις από Lakers. 52.
0: 3,9.
1: 3,9.
0: Ναι. Μείωση 93%. Εγώ καιρός παιδί μου, δεν αφήνει τη δουλειά. Και θέλει να διεκδικήσει πράγματα με. Του πάει και η φανέλα των.
1: Ξέρεις τι, από εκεί και πέρα. Εντάξει.
0: Το μπλε κόβει κιόλας.
1: Είναι σκούρο το μπλε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σκούρο.
0: Κοίταξε τι ωραία. Ναι, συγγνώμη, ναι. Αντρία, ναι, ναι. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία και το.
0: Το 23.
1: Και το 23. Ενώ το 3,9 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ποσό. Εντάξει, θα μου πεις τα 50 φεύγα, ήταν ακόμα πιο σοβαρό το ποσό.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι δεν παίζει για τα χρήματα.
0: Όχι, δεν το κάνει γι' αυτό.
1: Απλά
0: κάνει...
1: για να μην πει, παιδιά, δεν παίζω.
0: Να μην τρώω τα έτοιμα.
1: Αυτό. Για να μην πει, παιδιά, θα παίζω και τσάμπα. Γιατί ακόμα και τσάμπα θα έπαιζε αυτός.
0: Ναι, αφού
1: βάλε
0: είναι
1: τρελός με τον το μπάσκετ. Minimum, το bare minimum που λέμε στο χωριό.
0: Μια σαλάτα,
1: μπράβο,
0: ένα πατάτες, μια τυροκαυτερή
1: αυτό.
0: Και ένα γλυκό μετά.
1: Μπράβο, τίποτα
0: άλλο. Ούτε μη φέρεις, ούτε.
1: Ίσα ίσα για το κρασί.
0: Αφού σου είπα, δεν πεινάω. Εννοεί, φέρνει αυτό. Μερίδα, κάτι να γλιστράει,
1: αυτό.
0: Μια σαλάτα. Και τέλος.
1: Για να μην ξεφτυλιστούμε ότι παίζουμε τσάμπα, ρε παιδί.
0: Και όχι μεγάλη κρασί, αυτό το κατρούτσο της ταβέρνας,
1: το
0: μισό κιλό.
1: Το μικρό, ναι, ναι, ναι.
0: Το τσίγκινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι ούρα ταβερνιάρι.
1: Δεν σε χτυπάνε όμως αυτά.
0: Ποια?
1: Είναι τόσο αραιωμένο.
0: Άμα φυσήξει αέρας εκεί που. Τέλος πάντων. Αυτά για το LeBron. Αυτή ήταν η ανάλυση της εκπομπής. Πώς θα ζήσει, λέμε τόσα λίγο λεπτά.
1: Τα βλέπεις, παιδιά, φίλε. Έχει κάνει τα κουμάντα του.
0: Τα βλέπεις, φίλε, τα λέμε. Κάλιο Γαϊδουρό, δεν είναι παλιά Γαϊδουρό.
1: Θα τον στηρίξουμε τα παιδιά του.
0: Ναι. Πιστεύω. Τώρα είναι η ώρα να εσείς να μου δώσετε.
1: Μπράβο. Ένα ποτήρι νερό, έχει κόρη.
0: Λίγο νερό, ρε παιδιά. Ωραία, παιδιά.

0: έχουμε κάνει και τα 40.
1: Έχει... Αν είναι πριν τα 40, 39.
0: Το κάνουν πιο νωρίς το μνημόσυνο.
1: Το πάνε 34.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, ρε. Και να σου πω και κάτι, και είναι και αυτός που θα πει: ο θείος θα θέλει να κλεντήσουμε.
1: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος ψευτής που θέλει να πει μπύρες.
0: Ναι. Ναι, του περιμένω όλο το χειμώνα. Έλα, άσε σε παρακαλώ.
1: Έχουν έρθει τραγουδιστές όλοι εδώ.
0: Τι λες τώρα.
1: Αυτό έχεις δίκιο. Υπάρχει ο Φιδέμπορας που θα το κάνει έτσι. Ο ίδιος χορεύει ζεμπεκές με αρμόνιο. Έχεις δει που στα πανηγύρια δεν έχουν μπουζούκι. Και χορεύει ζεμπέκο με τα χέρια πίσω. Λες και είναι ο σύμβουλος από την περιφέρεια. Άθλια ζεμπεκιά.
0: Και το φέρνει και ένα σφινάκι.
1: Με αρμόνιο κόρκ. Ναι. Αυτό πάει μαζί με αρμόνιο.
0: Έχει διπλό αρμόνιο.
1: Ναι.
0: Ναι, λες και είναι Duran Duran, πώς το λέγανε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Συγγνώμη, Στέφανε. Ο κόσμος ρωτάει τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες στη Δράμα.
1: 8, 9.30 παίζουμε. Είναι εντάξει, θα είναι σχεδόν 3.000 άνθρωποι. Οπότε θέλει σιγά σιγά. Έχουμε δύο εισόδους. Να μπείτε, να βγείτε άνετα. Δεν θέλω συνωστισμό. Ήρεμα και ωραία. Γιατί είχαν γίνει κάτι σκηνικά αλλού. Οπότε πάμε δυνατά. Κάτι έπαθει η οθόνη Μαρία. Δεν κάνει το παραμικρό.
0: Έσβησε.
1: 9 η ώρα.
0: Πέθανε.
1: Τσίκου πάνω. Και αν δεν είναι εδώ Παντελής, να μου το φτιάξει. Να φέρνει τη χαράδρα του εδώ. Να τη βλέπω εδώ κάτω από το τραπέζι.
0: Κάποιος λέει, είδα φωτοκουφονής και λέει που μοιάζει με κάτι πισίνες στην Κίνα. Το είπαμε χθες, να είναι η Ιταλίδα. Είναι...
1: Έχει κάνει και άλλα βίντεο η Ιταλίδα.
0: Όχι, η Ιταλίδα είναι η παραλία.
1: Ναι, αλλά και η Ιταλίδα έκανε και το βίντεο. Δεν το είδες. Πάπιτι πούπιτι, που έλεγε και ο Βαλιάτσης.
0: Χαμούλης.
1: Κάτσε και πέπε δεν έχουν
0: θέλετε,
1: εδώ.
0: Θέλετε, εντάξει. Τα λέγαμε και χθες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μικρό νησάκι
0: ή πολλής κόσμος.
1: Ναι, ναι. Όπου έχει πολύ κόσμο, μη μπας. Δεν θα εξυπηρετηθεί.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Θα φας ένα κλαμπ σάντουιτς. Άντε, θα παραγγείλεις στην παραλία ένα κλαμπ σάντουιτς. Οι πατάτες θα έχουν γίνει σαν κρεμμύδια.
0: Πού να παραγγεί, πώς θα έρθει εκεί. Πώς θα έρθει. Θα πρέπει να πατήσει επί πτωμάτων κυριολεκτικά.
1: Άντε να πας και εσύ πάνω να το πάρεις.
0: Εν τω μεταξύ είναι και άδικο για το νησί, ρε παιδί μου. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Αλλά όταν έχει τόσο πολύ κόσμο.
1: Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν γίνεται γιατί. Είναι ένα παλικαράκι ή μια κοπέλα που τρέχει για 100 άτομα. Και μερικοί έχουν και απαιτήσεις από τα παιδιά. Χαλαρώστε λίγο την πέτσα.
0: Μόνο χειρολαβές δεν έχουν βάλει στη ίδια. Για να κάθεις όρθιο στην παραλία. Γιατί
1: το νου σου, κύριε οδηγέ.
0: Δεν φτάνει ο χώρος για να στρώσεις. Τι να στρώσεις. Δεν έχει χώρο.
1: Ρε κοπελιά, να πούμε τόση ώρα. Ξέρεις, λένε και κάτι τέτοια. Σου φέρνουν στην αρχή. Όταν σου φέρουν.
0: Νομίζω ότι συγκεκριμένη παραλία δεν έχει τέτοια πράγματα.
1: Α, δεν έχει.
0: Όχι, είναι ελεύθερη.
1: Αλλά λέω γενικά. Ναι. Όταν πας σε οργανωμένη. Έχει χιλιάδες κόσμο. Και σου φέρουν στην αρχή πρώτα το ποτήρι με τα παγάκια. Θα πάνε τα παγάκια.
0: Και το νερό. Σου φέρνει και το νερό σαν μπανιέρα.
1: Να δέχεσαι αυτό το δώρο των Θεών.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχεις για την επόμενη ώρα. Τσιμπολόγατο αγατή.
0: Λείπε τα παγάκια.
1: Ναι, βάλε νερό στα παγάκια και κάνει ότι είναι ταγκερέι. Δεν έχει σημασία. Μείνε εκεί. Μην περιμένεις γρήγορα πολλά πράγματα. Η μπύρα είναι ζεστή. Συγγνώμη που δεν τη φέραμε σε βαρέλι. Σε παγωμένο ποτήρι
0: θέλω. Τώρα τελειώσαμε τις τάπες, περίμενε.
1: Σιγάρε φίλε, πού είσαι. Στον Παρνασσό είσαι. Θες και παγωμένο ποτήρι για την μπύρα. Να πέφτει μέσα και να... Άσε μας τώρα.
0: Όχι, αν θέλεις, κάτσε πίσω στον πιτσόμπαρο. Μην βγαίνεις στην ξαπλώστρα.
1: Έχει
0: πίσω.
1: Σκιά. Ναι. Έχει και αυτό το χλωροτάπιτα που λες.
0: Μπράβο,
1: και εσύ.
0: Ναι.
1: Με ακάραια πάνω.
0: Βρώμα
1: πάνω. Χώμα κάτω.
0: Μην περπατάς ξυπόλυτος εκεί. Ποτέ.
1: Όχι,
0: ποτέ,
1: εγώ δεν περπατάω ξυπόλυτος ούτε στην παραλία. Τι μου λες τώρα, εγώ με αθλητικά λες και με.
0: Με τα πλαστικά αυτά τα
1: βαθιά. Τα μπλε. Τέτανο από το σίδερο που έχει εκεί στο καλάμι. Λοιπόν. Κάθεσαι εκεί. Εγώ γίνα κουδούνι την αλφα. Όλοι ήταν κάτω. Ωραία, από τη θάλασσα. Άλλο ένα, ε. Βάλε κι άλλο ένα. Εγώ βάζω καπάκι δεύτερο σφινάκι. Κι άλλο ένα. Και ήμουν αρχηγός. Έλεγα η ζωή είναι όμορφη.
0: Πού είναι.

0: Ναι, όταν είσαι μια χαρά. Είναι ένα δώρο, αλλά. Είχα κάποια νεύρα που μου πέρασαν σε 6 λεπτά.
1: Μου βιάσαν τα νεύρα.
0: Όλα.
1: Σαγόνι, νεύρα, όλα.
0: Όλα.
1: Αντίο. Κουφονίσια πήγα το 95.
0: Να το λέω έτσι, λες και είσαι εκεί και μιλάς με κάποιον.
1: Το 95, λέει. Και στο Φίνικα είχαν πάθει ομαδική γαστρεντερίτιδα. Ήταν άλλα τα προβλήματα τότε στα Κουφονίσια το 95. Δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε ζωή. Ήταν άλλα τα προβλήματα.
0: Να πέταγες.
1: Τι είναι καλύτερα.
0: Καλύτερα,
1: πείτε.
0: Δεν ξέρω τι είναι καλύτερα. Αλλά...
1: Καλύτερα είναι να μην φεύγεις ούτε με γαστρεντερίτιδα, ούτε με να σε πατάνε, ας πούμε.
0: Ναι, και με τα δύο μπορεί. Και να σε πατάνε και να χαίρεις.
1: Ναι.
0: Άβολο.
1: Ναι.
0: Αλλά πέταγες ένα κολοκοτρόνι πάνω στον μπαρ τότε. Όχι αυτό που θα κάνω σμαραγδής.
1: Ναι.
0: Ένα κανονικό πεντοχίλιαρο. Το 95. Με σημίτι. Στα μαγικά κουφονίσια. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάς,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: ωραίο μαύρο πουκάμισο, εύκολα υπεύθυνος στο ακροτήρι μπουτίκ. Εύκολα υπεύθυνος. Υπεύθυνος.
1: Ναι. Τώρα είπες ακροτήρι, εντάξει. Όχι, κάποιοι ξέρουν.
0: Όποιος ξέρει, Μαρία. Generic λέει εδώ.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να το πω.
1: Πρέπει να το πεις.
0: Road Show. Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom. Γυρίζει όλη την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι. Τέχνη και τεχνολογία. 16 πόλεις. Θερινό σινεμά, VR προβολές, AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο. Μάθε τι ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην παρέα μας πάντα η Big Win, εκεί που οι ευρωπαϊκοί αγώνες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ είναι διαθέσιμοι με Build a Bet.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.